0: μας θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρινικύριος, Στυρών 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
2: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
3: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
4: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
3: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
4: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
3: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
4: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
3: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
4: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
5: Γιώργο, πεινάς?
6: Έχω μία πείνα.
5: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
6: Να πάμε.
5: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
7: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
5: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
7: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
10: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
11: Περάστε. Παρακαλώ, αν έχετε την καλοσύνη, καθίστε. Ανοίξτε παρακαλώ το τζαντάκι σας, βγάλετε 2 εκατοστάρικα και βάλετε τα μέσα σε αυτό το αγγείο. Σαλέν μαλάκ λαμ, βυθίσου στο άπειρο. Κοιμήσου που ο ύπνος όλα τα βλέπει.
12: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο. Βλέπω εκλογές στο φθινόπωρο, αλλά βλέπω και εκλογές την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
9: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τα βλέπεις όλα με τα κάθαρα, πουλάκι μου. Δηλαδή πραγματικά, εντωμεταξύ παιδιά, είδαμε και πάθαμε για να γράψουμε αυτά τα τρέιλερ.
13: Δεν μπορεί να φανταστείτε τι τράβηξα, αλήθεια, για μια ακόμη χρονιά με τον Ιωσήφ Καλαμαράκη.
9: Προσπαθούσαμε λοιπόν να γράψουμε. Πού να γράψουμε?
12: Τώρα βυθίζω.
14: Αλλά τώρα άντε να βγει.
13: Τι να βγει, σας το λέω. Έτσι δεν μου γράψει, δεν μπορώ.
9: Δεν μπορώ.
13: Έλα, μάρκα.
9: Άντε πάμε άλλη μία ρε Αμαλία, τη λέγαμε.
13: Φανάθεμάτων δεν μπορώ.
14: Ίδια λύση να μου το παίρνει και σοβαρά.
13: Μα δεν σου κάνει. Μα δεν μπορώ, δηλαδή. Τι τραβάω η γυναίκα σε αυτή την ηλικία.
9: Τουλάχιστον παραδέχτηκε την ηλικία της.
13: Αυτός ικανοποιείς. Δεν γίνεται, παιδιά. Δηλαδή να έχεις τον Καλαμαράκι να έχει πάρει το σοβαρό του ύφος. Εγώ να κάνω το medium. Πώς να βγει το τρέιλερ, δηλαδή πραγματικά. Δηλαδή...
9: Με τα κόμπων και βασάνων βγήκε. Να είναι καλά η Μαρία Ψάλτη που είχε υπομονή εκεί πέρα το κορίτσι 2 ώρες.
13: Αχ, Παναγία μου.
9: Και την άντεξε την κατσου. Καλημέρα λοιπόν, καλώς σας βρήκαμε σε αυτό το ξεκίνημα της νέας ραδιοφωνικής περίοδου εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, τον Real FM 97,8. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
15: Καλώστε το Λεβέντι.
9: Αυτά τα λέει για μένα. Τι για μένα τα λέει.
13: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Λεβέντις, Λεβέντις.
15: Καλώστε το αγοράκι μας.
9: Εγώ είμαι το αγοράκι και ο Λεβέντις. Εγώ είμαι όλα.
13: Εσύ αγοράκι. Αγοράκι εσύ.
9: Εννοείται. Νικόλαος Αβρανίδης απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Πάρη, Back to the Future τρελαίο παρεάκι, όσο για τον Σπουδαρχίδη, ποιος κυνηγάει πάλι αξιώματα και θέσεις.
13: Και καλημέρα,
9: λέει ο Πάρης.
13: Ναι, στον Παντελή που μας ακούει, στην Πύλο, ο Παντελής. Παντελή μου, καλημέρα. Καλημέρα.
9: Καλημέρα και στον Χάρη που μας ακούει στην Λέρο. Να σε καλά.
13: Πανέμορφη η Λέρος, πανέμορφη.
9: Μακάρι να έχουμε φέτος περισσότερες ευχάριστες ειδήσεις. Καλημέρα
13: μακάρι.
9: Και στον Θεόδωρο, η απάντηση για το quiz λέει είναι αρχολύπαρος. Είδες που έχουν έρθει πάρα πολλές απαντήσεις.
13: Πάρα πολλές απαντήσεις και το έχουν βρει.
9: Ναι, να το αποκαλύψουμε.
13: Ναι, να το αποκαλύψουμε, αυτό το έχουν βρει.
9: Λοιπόν. Το συνώνυμο της λέξης σπουδαρχίδης, γιατί πρέπει σε αυτή την εκπομπή να μαθαίνουμε και κάποια πράγματα, όπως λέγαμε, και κυρίως στην αρχαία ελληνική γλώσσα, η οποία είναι πιο πλούσια από όλες τις άλλες του κόσμου. Η ερώτηση έπεσε στο Chase που παρουσιάζει η Μαρία Μπεκατόρου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ποια ήταν η ερώτηση και ποια ήταν και η ακριβής απάντηση σχετικά με τον σπουδαρχίδη.
16: Ποιο από τα...
17: Φοβάσαι να το πεις, φοβάσαι να το πεις.
16: Να το πω.
17: Ναι.
16: Θα το πω. Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο του σπουδαρχίδη? Α. Ρημάνιος. Β. Αρνησίπατρης. Γ. Αρχολύπαρος. Προβληματίστηκες. Προβληματίστηκες.
17: Σίγουρα.
16: Να δούμε τη σωστή απάντηση. Αρχολύπαρος.
9: Ο αρχολύπαρος λοιπόν είναι το συνώνυμο του σπουδαρχίδη.
13: Ναι, εγώ δεν το ήξερα, εντάξει. Ναι, αυτός που κυνηγάει αξιώματα.
9: Γιατί δεν παρακολουθείς πάρα πολύ στενά ή δεν έχεις καλό μνημονικό από την ελληνική πολιτική ζωή. Θα σου πω εγώ. Γι' αυτό έχει χρησιμοποιηθεί και στον πολιτικό λόγο.
13: Α, ναι.
9: Βεβαίως.
13: Για να ακούσω.
9: Πίσω πολλά χρόνια, Γιώργος Καρατζαφέρης.
18: Αν τα παιδιά της Βοστόνης, ο κύριος Παπανδρέου, πάψει να φαντάζει ως αρχολύπαρος. Και ο κύριος Σαμαράς ως σπουδαρχίδης, ο τόπος δεν θα δει προκοπή.
9: Τα είχε πει ο Γιώργος Καρατζαφέρης.
13: Καλά, δεν παίζεις αλήθεια.
9: Τα είχε πει ο Γιώργος Καρατζαφέρης πολλά χρόνια πριν.
13: Πολλά χρόνια.
9: Για τον αρχολύπαρο.
13: Έτσι.
9: Και για τον άλλον εκεί. Να ακούσουμε...
13: Τον άλλον, ποιον άλλον.
9: Τον σπουδαρχίδη. Να ακούσουμε ποια είναι και η εξήγηση λοιπόν για τη συγκεκριμένη λέξη.
16: Και πάμε να δούμε τι έχει απαντήσει το σούπερ αγώνι.
19: Πολύ απλά και ο σπουδαρχίδης και ο αρχολύπαρος περιγράφουν κάποιον που παρακαλάει να αναβρεθεί στη θέση εξουσίας. Και η αρχή, στα αρχαία σημαίνει εξουσία.
16: Ο αρχολύπαρος παρακαλάει να βρεθεί.
19: Ναι, ναι. Από το αρχή και το εκλυπαρό.
16: Και ο σπουδαρχίδης από πού?
19: Από το σπουδί και το άρχο.
13: Αυτή είναι η
9: δημολογία. Είναι αυτός λοιπόν που κυνηγάει αξιώματα.
13: Κάτι στο μυαλό.
9: Ξέρω πολλούς σπουδαρχίδηδες.
13: Αυτό λέω, μου έρχονται στο μυαλό.
9: Κοίταξε, υπό αυτή την έννοια και εγώ θα ήθελα να είμαι.
13: Τι να είσαι?
9: Αρχολύπαρος.
13: Αρχολύπαρος.
9: Πάθαλα και εγώ αξιώματα. Εγώ γιατί όχι δηλαδή, μόνο οι άλλοι. Αλλά από σπουδαρχίδηδες είμαστε φουλ.
13: Έχουμε γεμίσει αυτόν τον τόπο. Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε στον Σάβα που μας ακούει στο βροχερό Ρότερνταμ την καλημέρα. Καλή σεζόν, παιδιά. Να είσαι καλά, Σάβα μου. Να είσαι καλά.
9: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Καλώς βρεθήκαμε. Αμαλία για το Σεπτέμβριο. Για πες, λέει, βλέπεις ζέστες. Για κάνε μια πρόβλεψη, τι βλέπεις.
13: Πού να ξέρω εγώ, τι είμαι, μετεωρολόγος.
9: Μέντιουμ.
13: Α, μέντιουμ, γι' αυτό. Ναι, βλέπω. Βλέπω.
9: Καλά, άσε μας.
13: Βροχή, αλλά βλέπω και ήλιο, βλέπω. Χαμηλή θερμοκρασία, αλλά και υψηλή.
9: Γιατί θα δεις και χιόνια, άστο. Καλημέρα και στον Νίκο, καλημέρα λέει φυσικά και στον Γίγαντα, τον Βολάνιο.
13: Ναι,
9: καλημέρα
13: ναι.
9: Και στο φίλο μας τον Δημήτρη, τον Αρβανίτη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα. Και στο email του σταθμού στο studio3lfm.gr και στο 211-200-8200, αλλά και στα social media, στα οποία έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα.
13: Ναι, και σας ευχαριστούμε.
9: Και στο Messenger, να είστε καλά. Πάμε τώρα παρακάτω, γιατί είπαμε σήμερα θα τεθεί σε εφαρμογή η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών σε σούπερ μάρκετ, στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Άντε να δούμε λοιπόν.
13: Πάνω από 1500 προϊόντα και αύξηση μπορεί να φτάνει και το 10 και το 15%. Να το δούμε, ξαναλέω, γιατί έχουν έρθει κάτι μηνύματα για αυξήσεις σε τιμές συγκεκριμένων προϊόντων το προηγούμενο διάστημα. Άρα χρειάζονται έλεγχοι, λέω εγώ.
9: Ταυτόχρονα περιμένουμε να δούμε και την παράταση της επιδότησης στις τιμές των καυσίμων. Από εκεί και πέρα σας είπε η Αμαλία και τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τι περιμένουμε να ακούσουμε εκεί και, από τον Πρωθυπουργό.
13: Και την επόμενη Δευτέρα θα είμαστε εδώ με τον Ιωσήφ και για να κάνουμε μια ακτινογραφία των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Και σας εξήγησα γιατί πάρα πολλοί συνταξιούχοι με συντάξεις χειρίας δεν δίνηδαν αυξήσεις, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα.
9: Καλημέρα και στο Δημήτρη στο Λασίθι, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Καλημέρα και στη Μαρία την Παπαγιάννη. Ναι, έχεις δίκιο Μαρία μας, έχεις απόλυτο δίκιο, έχουμε γεμίσει
13: Μαρία,
9: από αυτούς,
13: έστοχο.
9: Δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε όπως καταλαβαίνεις. Καλημέρα στο Σωτήρη και στη Λένα, στο Ηλιόλου, στο Πορτοράφτη. Να είσαι καλά και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη. Εμείς λέει δεν κυνηγάμε αξιώματα, αλλά μια βουτιά στη θάλασσα. Ευχόμαστε καλή σεζόν και προσκαλούμε για μπανάκι στο Αυλάκι με ουζάκι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Είπαμε φυσικά και για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα ανέβει στην Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου. Έτσι. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια κόντρα και με την κυβέρνηση αλλά και με το ΠΑΣΟΚ. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Αναλυτικά έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Σου έλεγα όμως νωρίτερα, Αμαλία μου. Μία από τις ειδήσεις που μου προκάλεσε όχι απλά εντύπωση, αλλά οργή το καλοκαίρι, ήταν το γεγονός ότι διοργανώθηκε ένα event σε bar restaurant στη Μύκονο. Εκεί λοιπόν όπου χρησιμοποιήθηκε μία κοπέλα ως πιατέλα.
13: Είναι ακριβώς... απίστευτο, μου το είπε ο Ιωσήφ στη σύσκεψη και του λέω δεν υπάρχει αυτό. Να έχει, δεν μπορούσα να το φανταστώ ότι κάποιοι άνθρωποι το έκαναν αυτό, αλήθεια.
9: Κι όμως, το έκαναν λοιπόν, το είπε ο εκπρόσωπος της επιχείρησης που διοργάνωσε το συγκεκριμένο event σε ρεπορτάζ του flash.gr, εκεί μίλησε στην κάμερα και θα τον ακούσουμε τώρα να εξηγεί τι έγινε ακριβώς σε αυτό το event.
20: Σε ένα event, το οποίο ήταν επίσης θεατικό, κάναμε ένα dinner με κοκτέιλς κλπ. Αυτό λοιπόν είναι ένα concept από την Ιαπωνία, όπου βάζεις ένα άτομο πάνω σε ένα τραπέζι, γυμνό, και πάνω στο σώμα του χτίζεις τα πιάτα. Το κάναμε. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Δεν μπορώ να σου πω αν ήταν ευχάριστο. Σίγουρα ήταν πολύ πρωτοπόρο για εμάς.
21: Ήταν κοπέλα?
20: Ήταν κοπέλα, ναι.
21: Η οποία ουσιαστικά έκανε την πιατέλα.
20: Ακριβώς, το πιάτο.
21: Ήταν Ελληνίδα?
20: Ναι. Το πήρε πολύ καλά. Ήταν πολύ ψύχρεμη, μπορώ να σου πω. Γενικά το event κύλησε πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα κομμάτι του θέματος του event αυτού.
21: Και ήταν εντελώς γυμνή.
20: Εντελώς.
21: Και τι φάγητα είχε πάνω της?
20: Κυρίως ομά, σούσι κλπ.
21: Και οι πελάτες της σύμπαγαν από το φαγητό, από το γυμνό της σώμα.
20: Ακριβώς.
21: Πρέπει να πληρώθηκε καλά.
20: Με το ζημίο του, θα σου πω.
21: Δηλαδή?
20: Νομίζω ήταν 5.000, αν δεν κάνω λάθος.
21: Για να κάνει το πιάτο όλη τη βραδιά.
20: Για 3 ώρες.
21: Χωρίς να μιλάει.
20: Εντελώς γυμνή, εντελώς ακίνητη. Δεν έπρεπε να κάνει τίποτα για 3 ώρες. Δεν έχει το δικαίωμα ούτε να ξυθεί.
9: Και με αυτό διασκεδάσανε λοιπόν. Του άρεσε αυτό το πράγμα.
13: Δηλαδή, πόσο κάφρος μπορεί να είναι κάποιος για να διασκεδάζει με αυτό το θέαμα, πραγματικά. Και ο κύριος που μιλούσε, λες και ήταν κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό.
9: Τίποτα, ρε παιδί μου, οργανώσανε ένα event.
13: Ακίνητη, δεν μπορούσε να ξυστεί.
9: Πήρε 5.000.
13: Εντάξει.
9: Αυτό είναι εξευτελισμός για την κοπέλα.
13: Φυσικά.
9: Το δέχτηκε βέβαια.
13: Έτσι, για τους άλλους που το βλέπανε και το κάνανε.
9: Για τους άλλους ήταν ξεφτύλα. Αυτό που έκαναν ήταν ξεφτύλα.
13: Είναι ντροπή,
9: βέβαια. Δηλαδή να έχουν βάλει τώρα μια κοπέλα γυμνή, να έχουν γεμίσει το σώμα της με σούσι για να περνάνε όλοι αυτοί οι κάφροι και να τσιμπολογάνε. Και με αυτό διασκεδάζουν.
13: Ναι, ναι. Και μας έχει έρθει λέει από την Ιαπωνία.
9: Έτσι είπε ο συγκεκριμένος κύριος. Βέβαια θα θυμηθούμε πάλι την ανάλογη περίπτωση που είχαμε δει πριν 2 καλοκαίρια νομίζω.
13: Άλλες με το...
9: Στη Ρόδο.
13: Με τους σερβιτόρους.
9: Με τους σερβιτόρους οι οποίοι έμπαιναν μέσα στη θάλασσα για να σερβίρουν σε εκείνες τις παράνομες κατασκευές, τις μικρές εξέδρες. Αυτό τώρα έχει πάει πολλά βήματα παρακάτω.
13: Είναι κατάδια όπως το λέει ο Νίκος.
9: Είναι κατάδια.
13: Κατάδια για αυτούς που το βλέπανε.
9: Είναι ξεφτύλα για αυτούς που το βλέπανε και για αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν, δηλαδή που μπαίνουν στη διαδικασία να πληρώσουν για να πηγαίνουν και να παίρνουν σούσι με τα βρωμόχερά τους από μια γυμνή κοπέλα και να τα φάνε. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, τι διαστροφή πρέπει να έχει το μυαλό για να βρίσκει διασκέδαση.
13: Ανισορροπία σε αυτό το πράγμα. Σε μέγιστο βαθμό. Δεν μπορώ ειλικρινά να σκεφτώ πώς μπορεί κάποιος να χαίρεται και να διασκεδάζει με αυτόν τον τρόπο. Ειλικρινά. Αλλά τι θα ζήσουμε ακόμα, Ιωσήφ μου.
9: Ναι, συνέβη λοιπόν και αυτό. Είναι μία από τις στιγμές που μας προκάλεσαν έτσι πολύ κακή εντύπωση από το φετινό καλοκαίρι. Και λέει η Γεωργία, έχουμε πιάσει πάτο ή υπάρχει και πιο κάτω? Δυστυχώς Γεωργία, φαίνεται ότι ενδεχομένως να υπάρχει και πιο κάτω. Ο Γιάννης από την άλλη λέει είναι αδιανόητο, είναι έσχος, αλλά και το κορίτσι λέει αυτό υπάρχει και αξιοπρέπεια. Η κόρη μου λέει φτιάχνει καφέδες από τις 6 το πρωί και μετά πάει στη σχολή της. Έχεις δίκιο Γιάννη, έχεις δίκιο. Αλλά δεν θα ρίξω το φταίξιμο στην κοπέλα. Μπορεί να είναι μια νέα κοπέλα, να μην είναι ακόμα όρημη, πήρε ένα μεγάλο ποσό, το έκανε. Αυτοί που το σκέφτηκαν, αλλά κυρίως αυτοί που συμμετείχαν, τι μυαλό μπορεί να κουβαλάνε.
13: Ακριβώς, γιατί όπως το είπε, δεν θα ρίξω το να θα πάνω στην κοπέλα. Ούτε εγώ συν θα το έκανα. Αυτό δεν συμφωνώ. Οι κύριοι και οι κυρίες που βρίσκονταν εκεί.
9: Έλαντε.
13: Δηλαδή, πόσο τους άρεσε όλο αυτό που βλέπανε, να, όπως το είπε ο Ιωσήφ, άπλωναν τα βρωμόχερά τους για να τρώνε πάνω από το σώμα της κοπέλας ό,τι υπήρχε σούσι.
9: Γυμνή, και έτσι. Γυμνή τελείως και την είχαν γεμίσει την κοπέλα με σούσι και περνάγανε όλοι αυτοί οι έξυπνοι και τσιμπολογάγανε. Αχ, τι να πεις που έχει πάει η ώρα 9 και 20 και έχει κάνει εισβολή στο στούντιο Παναγιώτης Βολάνιος με νεότερα για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
0: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Με τροχαίο θα ξεκινήσουμε.
13: Είχαμε τροχαίο.
0: Ναι, δυστυχώς απροσπέλαστη άνοδο συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Λόγω σύγκρουσης δικύκλου με γιοταχή στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Λαγουμτζή. Έχουμε και ενημέρωση ότι ο δικυκλιστής είναι ελαφρά τραυματισμένος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ομόνια, πυκνή ροή, στις Πατησίων, Μάρνη και Σταδίου. Ταλαιπωρία για τους οδηγούς στην άνοδο της Κηφισίας, ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο σε ύψος του Αμαρουσίου και της Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Αγίους Αναργύρους μέχρι Γάλεο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και από Παπάγου μέχρι Μεσογείων. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της Πειραιός σε Μοσχάτο και Φάλιρο. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
9: Να σε καλά Παναγιώτη Βολάνη, καλημέρα στον Γιώργο που μας ακούει σήμερα στα σύνορα Γερμανίας, Ελβετίας. Καλό δρόμο να έχεις και με το καλό επιστροφή στην πατρίδα. Καλημέρα και στον Βασίλη, προσφέρομαι λέει με 4.000 και λόγω διαστάσεων θα χωρέσει πολύ σούσι. Κατάντια. Έχεις δίκιο και εσύ Βασίλη. Καλημέρα και στον Ιάννη, ο οποίος μας ακούει στον ορεινό Μήλο Πόταμο. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλη την Κρήτη. Καλημέρα και στον Πέτρο. Ναι, ρε παιδιά, λέει, αλλά η κοπέλα που δέχτηκε ανέχτηκε, λέει, να το κάνει αυτό για 5.000 ευρώ. Δεν είναι υποτίμηση της προσωπικότητάς της. Είναι. Έχεις δίκιο. Και ο Γιώργος λέει το ίδιο. Ναι, λέει, αλλά τα πήρε τα 5.000 ευρώ,
13: ναι,
9: παιδιά.
13: Εντάξει.
9: Δεν την ανάγκασε κανείς. Από την άλλη, βέβαια, τουλάχιστον μεσαίωνας είναι αυτό το θέμα. Τώρα, μιας και μας έλεγε ο Παναγιώτης για την κίνηση στους δρόμους, πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί είχαμε την επέκταση του μετρό και προς την Καλαμαριά.
13: Ακριβώς,
9: που περίμεναν πολύ καιρό οι Θεσσαλονίκης.
13: Η σταθμή είναι πανέμορφη, γιατί μπήκα και έκανα την διαδρομή. Πραγματικά είναι ένα έργο που θα μειώσει κι άλλο την κυκλοφορία.
9: Δεν έλαβες ρε φίλε Ελλάδα.
13: Δετάρτη πήγα.
9: Φόρε πουλάκι.
13: Πήγα και ήρθα. Δηλαδή,
9: πήγες δηλαδή το πρωί και γύρισε.
13: Ναι. Μας έκαναν τη. Ο κύριος Δήμας, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, μας έκανε στους δημοσιογράφους έτσι για να δούμε τους σταθμούς. Μιλήσαμε και με ανθρώπους εκεί από τη Θεσσαλονίκη που βεβαίως περιμέναν και την επέκταση του μετρό και αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, γιατί οι άνθρωποι ξέρεις ότι πόσους θα εξυπηρετήσει τώρα αυτό το μετρό και πόσο είναι ανάσα για το κυκλοφοριακό στη πρωτεύουσα. Και είναι στολίδι πραγματικά ένας και ένας ο σταθμός, έτσι. Είναι ένα έργο που είχε εξαγγελθεί πάρα πολλά χρόνια, το γνωρίζουμε. Έτσι, είχε γίνει και ανέκδοτο, όπως θυμάσαι. Το θυμάσαι ότι είχε γίνει ανέκδοτο το μετρό.
9: Δεκαετίες
13: ολόκληρες. Όχι, τώρα είναι πραγματικά ένα έργο που το χαίρονται οι Θεσσαλονικείς και ευτυχώς που έγινε δηλαδή από τον όμιλο Actor.
9: Κοίταξε να δεις, οι άνθρωποι το περιμέναν περισσότερο από 40 χρόνια.
13: Βέβαια.
9: Άκουσα έναν κύριο στα ρεπορτάζ που μεταδόθηκαν στα κανάλια να λέει ότι εγώ ήρθα στην περιοχή πριν 40 χρόνια και να αγοράσω σπίτι και μου έλεγαν από τότε ότι πάρε εδώ γιατί εδώ θα περάσει ο υπόγειος. Του έλεγαν του ανθρώπου πριν από 40 χρόνια.
13: Φαντάσου,
9: οπότε τώρα ο άνθρωπος είναι λογικό να είναι ικανοποιημένος.
2: Πόση ώρα κάνατε από το
22: αντίστοιχο? Περίπου μια μισή ώρα. Τώρα έκανα 20-25 λεπτά.
2: Άρα προφανώς.
1: Είναι, όχι, είναι game changer τελείως.
4: Θα το χρησιμοποιώ καθημερινά γιατί με βολεύει πάρα πολύ λίγο της κατοικίας μου και της δουλειάς μου. Είναι ένα μέσο που δεν έχουμε αντιληφθεί εμείς στη Θεσσαλονίκη πόσο θα αλλάξει τη ζωή μας.
22: Είναι μια ευκολία, δεν θα χρειάζεται να πάρουμε το λεωφορείο. Είπαμε ότι κάθε τι καινούριο είναι και καλό για τον πολίτη. Αρκεί να τον εξυπηρετεί.
1: Σίγουρα θα το χρησιμοποιήσω, έχει στάσει μπροστά στη δουλειά μου.
23: Νέος ήμουν και γέρας, αγόρι μου. Όταν ήρθα εδώ να αγοράσω σπίτι, μου είπαν από εδώ θα περάσει πόντου. Πριν 40 χρόνια. Τώρα νιώθω ευτυχής πλέον.
9: Πάλι καλά,
13: εντάξει,
9: ο άνθρωπος
13: το λέει, το πρόλαβε. Σου λέει πριν 40 χρόνια μου λέγανε θα περάσει από εδώ και τώρα το είδα. Πάλι καλά που το είδαν οι Θεσσαλονικείς. Εντάξει, είναι ένα σημαντικό έργο να τελειώσει και το flyover. Γιατί θα τελειώσει, προχωράει κανονικά έτσι και αυτό το έργο στη Θεσσαλονίκη που θα δώσει και άλλη ανάσα στη Θεσσαλονίκη. Μια χαρά είναι τα έργα να γίνονται και να διευκολύνουν τους πολίτες. Εγώ αυτό έχω να πω.
9: Και για αυτό το θέμα υπήρξε πολιτική κόντρα.
13: Ναι.
9: Και υπήρξε μια τοποθέτηση από τον Αλέξ Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι οι ευχές των εγγενείων επιβεβαιώνουν τον φόβο
13: της
9: κυβέρνησης για τις επερχόμενες εκλογές.
13: Να μην κάνει τα εγγένεια δηλαδή για το έργο.
9: Υπήρξε και η απάντηση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που είπε ότι εμείς παραδώσαμε 5 νέους σταθμούς, ενώ κάποιοι άλλοι εγγενίαζαν μουσαμάδες.
13: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα και τελειώνω.
9: Ναι.
13: Όταν γίνεται ένα έργο, ξεκινάει από κάποια κυβέρνηση, την τελειώνει κάποιο άλλος ή το τελειώνει η κυβέρνηση. Δηλαδή και εκεί πρέπει να σκοτώνονται τα κόμματα. Δεν είναι ένα σημαντικό έργο το Μετρό Θεσσαλονίκης.
9: Φυσικά και.
13: Έγινε από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αν γινόταν από άλλη κυβέρνηση θα το πούμε. Δηλαδή πού είναι το θέμα. Δεν είναι να γίνονται τα έργα. Εγώ πήγα στο χωριό μου από τον καινούργιο δρόμο. Το δρόμο που έχω σκοτωθεί, δεν μπορώ να σου πω τα στατιστικά. Είναι
9: να μιλάς για την Πατρών Πύργου.
13: Ακριβώς. Ναι. Εντάξει, είναι μοναδικός δρόμος. Έφτασα στο χωριό μου με ασφάλεια, αυτό είναι το σημαντικό για μένα, και πολύ γρηγορότερα, αλλά με ασφάλεια. Να μην το πούμε. Να μην το πούμε τότε. Δεν γίνεται έτσι, βρε παιδιά. Τα έργα είναι για τους πολίτες.
9: Καλημέρα και σε σένα Σπύρο, καλημέρα και στο φίλο μας τον Μιλτιάδη. Να σε καλά, Μιλτιάδη, καλώς βρεθήκαμε. Καλή ραδιοφωνική περίοδο να έχουμε.
13: Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και ντυμένα, σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδους γραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
9: Μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα πάμε και στο θέμα που έχει προκύψει με τα κόκκινα δάνεια.
13: Βέβαια.
9: Και την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ για το αν μπορεί ένας δανειολήπτης
13: ή
9: αν πρέπει να μπορεί να αγοράσει το δάνειό του πριν από το φαντ και στην τιμή το οποίο προσφέρεται σε ένα φαντ. Είναι μεγάλη λοιπόν η κόντρα που έχει ξεσπάσει. Θα πάμε λοιπόν και σε αυτό το θέμα, όπως και στην ασπίδα του Αχιλλέα.
13: Βέβαια, γιατί σήμερα πέφτουν οι υπογραφές στο Τελαβίβ, έτσι.
9: Σήμερα θα πέσουν
13: οι υπογραφές. Πολύ σημαντικές συμφωνίες. Θα τα πούμε όλα μετά το διάλειμμα.

0: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
2: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
1: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
2: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι η ταύτιση της Κάτους με την κυρία Βούλτευση.
2: Άρχισες να κλαμπατσί μπανά.
1: Ναι.
2: Γιατί αγόρι μου το κάνεις αυτό?
1: Ακούσε λίγο, άστο να παίξει λίγο ρε.
2: Παναγία μου,
1: άστο λίγο.
2: Όχι.

0: Έλα Κάντζου, Exit Light, Ender Night, Ender Sadman, σαν σήμερα.
1: Το λέγει ο Νίκος, θα τρομάξει την Αμαλία με αυτά. Με τρόμαξε, Νίκο μου, με τρόμαξε.
0: Μα γι' αυτό.
1: Τραγουδάει κιόλας.
0: Η Αμαλία και η κυρία Σοφία.
2: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
0: Ender Sadman, Metallica. Σαν σήμερα μπήκε για πρώτη φορά στα τσάρτ το 1991 στις Ηνωμένες Πολιτείες και βρήκα και εγώ την ευκαιρία να ανάψουν έτσι λίγο τα αίματα 34 λεπτά μετά από τις 9 και για να τη σπάσω και λίγο στην Κάτζου που στην άδεια της, μάλλον στην άδειά μου, κάνε μια μέρα εκπομπή εδώ με τον Παπαδάκη και έλεγε: αχ, δεν τα μπορώ αυτά τα κλαπατσίμπανα που
1: ναι,
0: βάζει ο Σι.
1: Ναι, το πάγεται.
0: Κατάλαβες, επειδή όλα εγώ τα ακούω και δεν χάνω τίποτα.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Πάρε μετάλλικα στο κεφάλι. Πάμε λοιπόν για τη συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα στην Αγγελική στα Μέγαρα. Αγγέλικα, ναι, αναφερθήκαμε σε αυτό το θέμα νωρίτερα με την κοπέλα Πιατέλα ή Τραπέζι, όπως γράφεις και εσύ.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Μου ήρθε λίγο στο μυαλό η ταινία Καλλιγούλας με τον Πίτερ Οτούλ. Τέτοιες εικόνες λέει στην ταινία, η οποία είναι τρομερά σκληρή. Είναι από τις πιο ήπιες. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο τώρα που το αναφέρεις. Θυμάμαι και εγώ τις συγκεκριμένες σκηνές. Λέγαμε λοιπόν νωρίτερα πριν από τους τίτλους των ειδήσεων για την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην κυβέρνηση
1: ναι.
0: και το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα κόκκινα δάνεια και τη δυνατότητα ή όχι που έχουν οι δανειολήπτες ώστε να εξαγοράσουν τα δάνεια τους πριν αυτά καταλήξουν στα funds.
1: Ακριβώς, γιατί το ΠΑΣΟΚ τι λέει, ότι πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους δανειολήπτες να μπορούν να επαναγοράσουν το δάνειό τους από την τράπεζα πριν αυτό το δώσουν σε fund, έτσι. Κάτι που λέει η κυβέρνηση δεν το κάνει επίτηδες, αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ, λόγω το ότι τα έχει συμφωνήσει με τα fans. Και δεν με αυτόν τον τρόπο δεν προστατεύονται οι δανειολήπτες και η πρώτη κατοικία. Αυτό λένε στο ΠΑΣΟΚ.
0: Κάτσε να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, το πάρτι κερδοσκοπίας των fans εις βάρος των δανειολήπτων τελειώνει. Και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής της παράταξής μας με τον ελληνικό λαό. Πριν η τράπεζα μεταβάσει την απέτηση, ο δανειολήπτης αποκτά τη δυνατότητα να την αποκτήσει ο ίδιος την απέτηση. Ο ίδιος να μπορεί και να επιχειρήσει την αναχρηματοδότησή της, ώστε να έχει μια πραγματική ευκαιρία οριστικής διευθέτησης πριν το δάνειό του περάσει στη δευτερογενή αγορά.
0: Αυτή είναι η πρόταση λοιπόν που καταθέτει το ΠΑΣΟΚ διαστόματος του Νίκου Ανδρουλάκη. Ήρθε η απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα ακούσουμε τώρα τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
4: Εξαγορά του δανείου λέει πριν την πώληση σε funds.
5: Ήρθε.
4: Λοιπόν, εδώ
5: ισχύει αυτό.
4: Αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και μια τέτοια κίνηση που επί της αρχής κανένας δεν είναι αντίθετο σε κανένα πολιτικό κόμμα θα ήταν απέναντι στους παγιωμένους ευρωπαϊκούς κανόνες περί αφαιρεγγιότητας. Ο κορμός των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ εφαρμόζεται ήδη.
0: Μια τέτοια πρόταση λοιπόν θα ήταν απέναντι στους ευρωπαϊκούς κανόνες, λέει η κυβέρνηση. Πού πατάει λοιπόν το ΠΑΣΟΚ? Πατάει σε μια ερώτηση που είχε κάνει ο κ. Τζαβάρας ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας το 2018 στη Βουλή προς τον κ. Παπαδημητρίου, υπουργό τότε Οικονομίας και Ανάπτυξης στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε λοιπόν τότε ένας διάλογος που θα ακούσουμε στην συνέχεια αμέσως τώρα στη Βουλή.
6: Έχετε σκοπό να νομοθετήσετε τη ρύθμιση που το 2015 είχε υιοθετήσει η Κυπριακή Δημοκρατία και προτού πωληθούν τα συγκεκριμένα δάνεια εκαλείτο ο ενδιαφερόμενος οφειλέτης για να δηλώσει εάν με τους ίδιους όρους επιθυμεί να εξαγοράσει το δάνειό του.
7: Τέτοια νομική υποχρέωση δεν υφίσταται, καθώς μια τέτοια ρύθμιση θα ενθάρρυνε τη δημιουργία στρατηγικών κακοπληρωτών, και επιμένουμε σε αυτό, χωρίς να δώσει την παραμικρή βοήθεια σε αυτούς που πραγματικά τη χρειάζονται.
0: Αυτή ήταν η απάντηση του Υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ τότε,
1: ακριβώς,
0: του κυρίου Παπαδημητρίου. Αυτό που λέει η κυβέρνηση τώρα, οι πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, είναι ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από το 2019, δηλαδή ένα χρόνο μετά από αυτή την ερώτηση, που ήρθε να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να πει ότι αυτό δεν μπορεί,
1: μπορεί
0: να συμβεί.
1: Ακριβώς, γιατί δημιουργεί έδαφος για φερεγγιότητα. Αυτό λένε από την κυβέρνηση. Πάντως, καλά κρατεί η κόντρα για το συγκεκριμένο θέμα και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ θα συνεχίσει να ασχολείται με θέματα που αφορούν τους πολίτες και την καθημερινότητα
0: και
1: των πολιτών.
0: Κάνει.
1: Βέβαια, την ακρίβεια για το ιδιωτικό χρέος και όχι μόνο.
0: Και πολύ καλά
1: και
0: κάνει, θα σου πω εγώ, γιατί αυτό είναι η ουσία.
1: Αυτή είναι η ουσία, βέβαια.
0: Βέβαια, για το θέμα επειδή έκανα μια πρόχειρη αναζήτηση, το θυμόμουν βέβαια.
1: Ναι.
0: Είχε ερωτηθεί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος ως υπουργός
1: οικονομίας
0: και οικονομικών το 2017. Ακριβώς, από τον Νίκο Χατζηνικολάου.
1: Ναι.
0: Γιατί το θέμα αυτό όντως υπήρξε στην Κύπρο το 2015.
1: Όχι ακριβώς έτσι όμως.
0: Όχι ακριβώς έτσι.
1: Με έναν τρόπο.
0: Με έναν τρόπο.
1: Σωστά.
0: Μπορούσε ο δανειολήπτης να εξαγοράσει το δάνειό του. Και τότε λοιπόν είχε ερωτηθεί ο Ευκλήδης Τσακαλώτος, ήταν 27 Σεπτεμβρίου του 2017.
2: Την Κυριακή η Real News είχε την παρέμβαση σημαντικών παραγόντων της αγοράς, οι οποίοι ζητούσαν από την κυβέρνηση να νομοθετηθεί το δικαίωμα του δανειολήπτη να αγοράζει το κόκκινο δάνειό του από την τράπεζα στην ίδια τιμή ή κοντά στην τιμή που αυτό πρόκειται να πωληθεί στα funds, στα κοράκια όπως τα λένε οι πολίτες. Θέλω, αυτό έγινε με έναν τρόπο στην Κύπρο. Θέλω να σας ρωτήσω αν εν όψη της τρίτης αξιολόγησης θα θέσετε το θέμα αυτό στην Τρόικα.
5: Δεν θα το θέσω γιατί δεν είναι λογικό. Γιατί έχει
2: στην Κύπρο έγινε.
5: Γιατί, να σας εξηγήσω πρώτα γιατί δεν είναι λογικό να γίνει. Έχει ο κύριος Χατζηνικολάου ένα στεγαστικό.
2: Ναι.
5: Δεν μπορεί να περιμένει τι θα είναι η τιμή του φαντ, γιατί αλλιώς δεν θα διαπραγματευτείτε ποτέ.
0: Δεν γινόταν λοιπόν ούτε το 2017, ούτε το 2018, προφανώς δεν γίνεται και το 2026, σύμφωνα με τα λεγόμενα πάντα όσων βρίσκονται στην κυβέρνηση.
1: Ακριβώς.
0: Είτε τότε,
1: είτε τώρα.
0: Είτε τώρα. Το Πασόκ βέβαια θα επιμείνει στο θέμα, οπότε θα έχουμε και άλλα επεισόδια.
1: Σίγουρα.
0: Σε αυτή την αντιπαράθεση. Πες μου τώρα και για την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Εντάξει, η ασπίδα του Αχιλλέα λοιπόν είναι ένα κάτι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Το πρόγραμμα είναι αξίας άνω των 3 δις. Θα ολοκληρωθεί σε 35 μήνες και σήμερα πέφτουν υπογραφές στο Τελ Αβίβ. Τι υπογράφουν? Διακρατικές συμβάσεις Ελλάδα και Ισραήλ για την υλοποίηση του αντιεροπορικού, αντιντρών και αντιβαλιστικού συστήματος. Αυτή είναι η ασπίδα του Αχιλλέα. Το πρόγραμμα αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πολυεπίπεδου συστήματος αεράμινας. Και οι Ισραηλινές εταιρείες συγκεκριμένες θα αναλάβουν την υλοποίηση των έργων σε συνεργασία όμως, και αυτό είναι σημαντικό, με ελληνικές αμυντικές βιομηχανίες. Το τόνισε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αυτός χθες, λέγοντας ότι πλέον και η αμυντική βιομηχανία θα συμμετέχει στην ασπίδα του Αχιλλέα. Περιμένουμε σήμερα να πέσουν υπογραφές και βεβαίως κάτι που έχει η ασπίδα του Αχιλλέα έχει ενοχλήσει πάρα πολύ την Τουρκία. Έτσι, είναι αντιεροπορικά και αντιβαλιστικά συστήματα.
0: Η Τουρκία, η οποία περνάει δύσκολες στιγμές. Κυριολεκτικά τώρα, δεν ειρωνεύομαι. Αναφέρομαι στην τραγωδία που σημειώθηκε χθες.
1: Στα κατεχόμενα.
0: Στα κατεχόμενα εκεί, στα ύδατα μεταξύ της Κυρίνιας
1: και
0: της
1: Μερσίνας.
0: Με τη βύθιση ενός καταμαράν. Υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί και 18 αγνοούμενοι. Κάτι δεν έχει πάει καθόλου καλά εκεί, σύμφωνα και με τις καταγγελίες των επιβατών. Έμπαζε νερά από την αρχή, ειδοποιήθηκε το πλήρωμα, λένε δεν είναι τίποτα, είναι κάτι συνηθισμένο, μην ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά, και μετά οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σωθούν, δεν έβρισκαν λύση σωσίβια και όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη βέβαια έχουμε τα γνωστά θέματα με τις γκρίζες ζώνες που βάζουν συνέχεια στο τραπέζι, τις προκλήσεις της Τουρκίας.
1: Η οποία φαίνεται δεν σταματάει, δηλαδή έχει η επιθετική της ρωσική πια, είναι καθημερινή. Για όλα. Για την αποστρατικοποίηση των νησιών, για τις γκρίζες ζώνες και για το χωροταξικό. Για όλα. Τι, γιατί με κοιτάς?
0: Δεν τον βλέπω καλά τον Ερντογάν.
1: Δεν είναι καλά.
0: Δεν τον βλέπω καλά γιατί είχε κάτι που δεν το είχε προβλέψει και θα το βρει μπροστά του.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι ο Γιώργος Αυτιάς. Τώρα λοιπόν.
1: Τα βάλε μαζί του ο Γιώργος Αυτιά.
0: Καλά, δεν τον βλέπω καθόλου καλά, παιδιά, τον Ερντογάν. Δηλαδή θα, το επόμενο διάστημα θα δυσκολευτεί πάρα μα πάρα πολύ.
5: Λοιπόν, για να πάμε στον Ερντογάν. Έχει φάει τα μούτρα του Ερντογάν πάνω από 10 φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
8: Αχ.
5: Σήμερα θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη. Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά. Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά.
9: Βαστά τη τουρκιτάλογα.
0: Περνάει δύσκολες στιγμές. Κυριολεκτικά τώρα, δεν ειρωνεύομαι. Αναφέρομαι στην τραγωδία που σημειώθηκε χθες.
1: Στα κατεχόμενα.
0: Στα κατεχόμενα εκεί, στα Είδα τα μεταξύ της Κυρίνιας και της Μερσίνας με τη βύθιση ενός καταμαράν. Υπάρχουν τουλάχιστον 8 νεκροί και 18 αγνοούμενοι. Κάτι δεν έχει πάει καθόλου καλά εκεί, σύμφωνα και με τις καταγγελίες των επιβατών.
1: Έμπαζε
0: νερά από την αρχή, ειδοποιήθηκε το πλήρωμα. Λένε δεν είναι τίποτα, είναι κάτι συνηθισμένο, μην ανησυχείτε, θα πάνε όλα καλά. Και μετά οι άνθρωποι προσπαθούσαν να σωθούν. Δεν έβρισκαν λύση σωσίβια και όλα τα υπόλοιπα. Από την άλλη, βέβαια, έχουμε τα γνωστά θέματα με τις γκρίζες ζώνες που βάζουν συνέχεια στο τραπέζι, τις προκλήσεις της Τουρκίας.
1: Η οποία φαίνεται δεν σταματάει. Δηλαδή, έχει η επιθετική της ρητορική πια είναι καθημερινή. Για όλα. Για την αποστρατικοποίηση των νησιών, για τις γκρίζες ζώνες και για το χώρο ταξικό. Για όλα. Γιατί
0: δεν τον βλέπω καλά τον Ερντογάν.
1: Δεν είναι καλά.
0: Δεν τον βλέπω καλά γιατί είχε κάτι που δεν το είχε προβλέψει και θα το βρει μπροστά του.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι ο Γιώργος Αυτιάς. Τώρα λοιπόν.
1: Τα βάλε μαζί του ο Γιώργος Αυτιά.
0: Δεν τον βλέπω καθόλου καλά, παιδιά, τον Ερντογάν. Δηλαδή θα, το επόμενο διάστημα θα δυσκολευτεί πάρα μα πάρα πολύ.
5: Λοιπόν, για να πάμε στον Ερντογάν. Έχει φάει τα μούτρα του Ερντογάν πάνω από 10 φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
8: Αχ.
5: Σήμερα θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη. Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά. Η Τουρκία

0: Άλλοι βέβαια έχουμε τα γνωστά θέματα με τις γκρίζες ζώνες που βάζουν συνέχεια στο τραπέζι, τις προκλήσεις της Τουρκίας.
1: Η οποία φαίνεται δεν σταματάει. Δηλαδή έχει η επιθετική της ρητορική πια είναι καθημερινή. Για όλα. Για την αποστρατικοποίηση των νησιών, για τις γκρίζες ζώνες και για το χώρο ταξικό. Για όλα. Γιατί
0: δεν το βλέπω καλά τον Ερντογάν.
1: Δεν είναι καλά.
0: Δεν το βλέπω καλά γιατί είχε κάτι που δεν το είχε προβλέψει και θα το βρει μπροστά του.
1: Τι είναι αυτό?
0: Είναι ο Γιώργος Αυτιάς. Τώρα λοιπόν.
1: Τα βάλε μαζί του ο Γιώργος Αυτιά.
0: Δεν τον βλέπω καθόλου καλά, παιδιά, τον Ερντογάν. Δηλαδή θα, το επόμενο διάστημα θα δυσκολευτεί πάρα μα πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, για να πάμε στον Ερντογάν. Έχει φάει τα μούτρα του Ερντογάν πάνω από 10 φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
3: Αχ.
2: Σήμερα θα ζητήσω από τους οικονομικούς επιτρόπους να σταματήσει οποιαδήποτε ροή χρημάτων προς την Τουρκία μετά και την τελευταία εξέλιξη. Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά. Η Τουρκία παίζει με τη φωτιά.
4: Βαστά την τουρκιτάλογα.
2: Ανεβαίνω πάνω.
5: Πού?
2: Σήμερα
5: Βρυξελές.
2: Ανεβαίνω Βρυξελές γιατί είμαι πλέον εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έως και το 29.
5: Μπράβο.
2: Σημαίνει τι? Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν? Είμαι πλέον εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έως και το 29.
5: Μπράβο.
2: Σημαίνει τι? Θα τολμήσει τώρα ο Ερντογάν?
4: Θα σκοτωθούμε. Εσύ ζητάς?
5: Γιώργο.
2: Βγάλε με μια μέρα να γίνει το σώσιο εδώ, έλα.
3: Μπατά, σουρυκλέμε.
0: Την πάτησε ο Ερντογάν λοιπόν, γιατί δεν ήξερε ότι μέχρι το 2029 εισηγητής του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού
1: είναι ο Γιώργος Αυτιάς. Θα του δείξει.
0: Ούτε σεντ δεν θα πάρει.
1: Τίποτα, φράγκο.
0: Τίποτα δεν θα πάρει. Οπότε είναι σε πολύ δύσκολη θέση και γι' αυτό δεν θα τολμήσει να κουνηθεί.
1: Δεν θα κουνηθεί.
0: Άγιο είχαμε.
1: Λάθος τον κάνει στο σταυρό σου.
0: Πώς τον κάνει, έτσι τον κάνει.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Α, τώρα το κάνει σωστά.
0: Τώρα, ναι.
1: Έλα, Άγιο είχαμε, λοιπόν. Σταυρό του δεν ξέρει να κάνει αυτό το παιδί. Έλα.
0: Και είναι ο Γιώργος Αυτιάς, εισηγητής εκεί του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.
1: Γιατί καλύπτει τα χέρια σου.
0: Είναι σε πολύ δύσκολη θέση, τριμωγμένο στη γωνία και αποκαμωμένο. Ερντογάν. Τρέμε, Ερντογάν. Καλά να πάθεις.
1: Αλήθεια. She's so shy that I don't... Μου θυμίζεις κάτι μικρά παιδάκια που τσακώνονται και κάνει ο γέννη. Καλά να πάρεις, καλά να έτσι κάνεις τώρα.
0: Λέγε, μου γέννη ρε παιδί μου από μέσα μου. Τι να κατώ, κάνεις θέμα που την πάτησε ο Ερντογάν. Κόψε μας, Νίκο.

0: αλλά και πολλές παραβάσεις από ασυνείδητους οδηγούς. Δηλαδή είδαμε πράγματα που ξεπερνάνε κάθε φαντασία. Δηλαδή είδαμε τύπο στο τούνελ εκεί στην Κακιά Σκάλα, στην Αθηνών Κορίνθου, να έχει ανοίξει τις πόρτες τις δύο, και του οδηγού και του συνοδηγού, και να έχει τέρμα καρά και να οδηγεί σε αυτή την κατάσταση. Είδαμε άλλον στην Κρήτη να προσπερνά εκεί πέρα ρίχνοντας κάτω τα κολονάκια που υπήρχαν σαν διαχωριστικό, να μπαίνει στο αντίθετο και μετά να επανέρχεται. Είδαμε φορτηγό να κάνει προσπέραση σε επαρχιακό δρόμο.
1: Είδαμε άνθρωπο που πηγαίνει αντίθετα στην Εθνική επί 30 χιλιόμετρα.
0: Το είδα στον Ενικό, στο Ενικό
1: Στελέτζιαρ.
0: Στην Αθηνών Λαμία.
1: Αθηνών Λαμίας, ναι.
0: Και με ταχύτητα, δηλαδή με πήγαινε σφαίρα.
1: Μισή ώρα.
0: Ταυτόχρονα με μοτοσυκλέτα χθες, ο άλλος πέρασε ό,τι κόκκινο
1: πόσα
0: και ό,τι στόπ υπήρχε.
1: Ναι, ναι.
0: Υπήρχε καταδίωξη από την αστυνομία στο κέντρο εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Το πιάσανε μετά από πόση ώρα, πέρασε όλο τον ποινικό κώδικα και όλο τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: 6.000 πρόστιμο και αφαίρεση διπλώματος βεβαίως για ένα χρόνο.
0: Εννοείται.
1: Και λίγο είναι. Αυτός ο άνθρωπος θέλει να ξαναοδηγήσει. Δεν πρέπει να ξαναοδηγήσει.
0: Και από εκεί και πέρα, Αμαλία μου, πολύ μεγάλο πρόβλημα πάλι με τα πατίνια.
1: Εγώ είδα πατίνια και στην Αθήνα, χωρίς κρανός, με πολύ μεγάλη ταχύτητα πηγαίναν και πηγαίνουν. Παρόλο που έχουμε ένα νέο πλαίσιο.
0: Και υπάρχει και νόμος που έχει ψηφιστεί που απαγορεύει τη χρήση σε ανήλικους κάτω των 17 ετών.
1: Έχω δει πολλούς ανήλικους να.
0: Εμένα μου έστειλε τώρα ο Νίκος φωτογραφία, ακροατής μας. Ναι. Καλημέρα, Νικόλα. Φωτογραφία εδώ από τα Βόρεια Προάστια. Τρία παιδιά. Παιδιά τώρα είναι σίγουρα κάτω από 17.
1: Ναι.
0: Με τα πατίνια, χωρίς κράνος, χωρίς τίποτα. Ναι. Και να πούμε ότι ένα παιδάκι πάλι χτύπησε.
1: Ήταν στην Καρπαθό, ναι. Αν θυμάμαι καλά. Χωρίς κράνος κι αυτό.
0: Ακριβώς πάλι πρόσφατα στην Κυψέλη. Δύο πολύ σοβαρά ατυχήματα.
1: Δεν βάζουμε μυαλό ούτε με τα πατίνια. Τα πατίνια δεν μπορεί να τα χρησιμοποιούν οι ανήλικοι. Και αυτοί που τα χρησιμοποιούν πρέπει να πηγαίνουν με συγκεκριμένη ταχύτητα σε συγκεκριμένους δρόμους και με κράνος. Κάτι που δεν γίνεται. Εξακολουθεί να μην γίνεται.
0: Και εδώ είναι και η ευθύνη των γονέων, έτσι.
1: Πάντως να ξέρεις ότι, έτσι βεβαίως, ότι και την εβδομάδα, δηλαδή τις εβδομάδες του Αυγούστου, τις πρώτες εβδομάδες που δεν είχε κίνηση, γιατί ήταν άδεια, γίναν πάρα πολλά τροχιά. Εγώ που κυκλοφορούσα γιατί ήμουν τις δύο πρώτες.
0: Ναι, γιατί χαλαρώνουν όλοι.
1: Και τρέχανε πάρα πολύ, Ιωσήφ. Πάρα πολύ. Δηλαδή στον Κηφισικό και Φυσόκατο κατέβαιναν πραγματικά με απίστευτες ταχύτητες. Θέλει προσοχή.
0: Να μαζευτούμε λίγο. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, να είστε γεροί, υγιείς, δυνατοί, λέει, να υπάρχετε και να σας ακούμε κάθε πρωί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια και λέμε τώρα για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Στην Άνδρο είχαμε μια άλλη περίπτωση.
1: Τι έσυμε.
0: Εκεί λοιπόν ένας οδηγός δεν χρησιμοποίησε το αυτοκίνητό του, ούτε τη μοτοσυκλέτα του, αλλά το άλογο. Είχε πιει και κάτι ποτηράκια παραπάνω.
1: Πήρε το άλογο να μετακινηθεί.
0: Πήρε το άλογο.
1: Ναι.
0: Και πήγε στη χώρα της Άνδρου.
1: Και έκοβε βόλτες.
0: Αλλά ήταν 11.30 το βράδυ και είχε πολλή κίνηση.
1: Α.
0: Έγινε μέσα στις διακοπές,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Και προσπάθησε να κόψει δρόμο και τα λοιπά. Τον πιάσανε λοιπόν με τον Μάρκο. Μάρκος είναι το άλογο.
1: Το κατάλαβα.
0: Τον πιάσανε λοιπόν με τον Μάρκο, τον πήγανε μέσα, του κάνανε και αλκοτέστ. Και του.
1: Ήταν
0: και το δίπλωμα.
1: Ήταν λίγο μεθυσμένος,
0: Τώρα θα ακούσετε εδώ πέρα το ρεπορτάζ. Είναι από την εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου στο Μέγκα. Θα ακούσουμε λοιπόν το περιστατικό αυτό στην Άνδρο.
2: Άλογο παράλογο. Αυτό το 4x4 δεν έχασε τις πινακίδες του, γιατί ποτέ δεν είχε. Δεν είναι τζιπ άλλωστε, αλλά άλογο. Ο αναβάτης του όμως έχασε το δίπλωμά του.
3: Είναι αρσενικό.
4: Είναι αρσενικό και τον Ελένη Μάρκο.
2: Στο Live News θα καταγγείλει ως παράλογο το πρόστιμο και την ποινή που τον άφησε χωρίς δίπλωμα οδήγησης. Γιατί καβάλισε έχοντας πιει το άλογο του.
3: Τι μας λέει εδώ, τη Σάββατο, τα μεσάνυχτα.
4: Του Σάββατο.
3: Τη χώρα της Άνδρου. Κινείται έφυπος. Υπό την επίδραση του πνεύματος, μετρούμενος, και μετά μας αναφέρει ότι ήταν 0,71 και 0,50.
4: Και έρχονται 6 αστυνομικοί και μου λένε να πάω στο τμήμα. Εντάξει, λέω πάμε. Πήγα στο τμήμα, με κρατήσανε όλη τη νύχτα μέσα, γιατί μου είχαν κάνει αυτό το ζευγάρι μήνυση για κακοποίηση. Μετά μου λέει να σου κάνουμε και αλκοτές. Λέω για.
3: Αλκοτέστε σου είχαν κάνει την αρχή.
4: Όχι, μετά μου κάνανε. Α. Και μου γράψαν ένα πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση
3: 9
4: βαθμούς από το δίπλωμα οδήγησης του αυτοκινήτου. Και θέλανε να τους παραδώσω και το δίπλωμα οδήγησης.
3: Και τώρα 11.30 το βράδυ ανεβαίνεις. Είσαι από την επίρρεια, έχεις όμως το άλογο ακριβώς έτσι, δεν ανεβαίνεις καβαλάρης.
4: Μπορεί να ήταν λίγο επικίνδυνο, αλλά το βαστούσα πολύ κοντά το άλογο στο χέρι μου και το είχα δίπλα μου για να μην χτυπήσουμε κανέναν.
0: Τον κράταγε τον Μάρκο, ρε παιδί μου, τον κράταγε.
1: Τον κράταγε, δηλαδή είχε. Ρε παιδί μου,
0: δεν υπήρχε πρόβλημα.
1: Δεν μπορούσα να μιλήσει, βέβαια, από το ποτό, δεν τον άκουσα. Έτσι,
0: αυτό είναι μέρες μετά.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά κράταγε, νομίζω. Ναι. Είχε ξαναπιεί.
0: Μάλλον. Πάντως, επειδή μπήκα σε φάση να το ψάξω λίγο, να δω τι γίνεται. Ναι. Όντως, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας.
1: Αυτό προβλέπει.
0: Λέει ότι οδηγός είτε οχήματος είτε ζώου.
1: Άρα, το νόμο είναι
0: εφάρμοσο. Οπότε. Το προβλέπει ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας και να του πάρουν το δίπλωμα και το πρόστιμο. Και το μεταξύ είχε γίνει και καταγγελία για κακοποίηση του ζώου.
1: Ακριβώς.
0: Ποιος ξέρει τώρα τι είχε γίνει εκεί με τον Μάρκο.
1: Τι του έκανε, έτσι πως ήταν και.
0: Ο Μάρκος, να ξέρεις, έμεινε όλο το βράδυ έξω από το τμήμα.
1: Τι να κάνει ο Μάρκος ο καημένος.
0: Τι να κάνει ο καημένος, εγώ τον καημένο τον Μάρκο σκέφτομαι.
1: Και εγώ αυτό σκέφτομαι, ποιον τον. Ωραία, έτσι, μπράβο.
0: Τέλος πάντων, κοίτα, πέρασε η ώρα.
1: Πέρασε κιόλας.
0: Πέρασε η ώρα, Μαρία μου.
1: Έλα, Ιωσήφ μου.
0: Πρώτη μέρα της εκπομπής και πέρασε πάρα πολύ γρήγορα ο χρόνος, κάτι που σημαίνει ότι τελειώσαμε.
5: Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.
0: Άμα σ' άρεσε τόσο πολύ.
1: Αύριο.
0: Αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Ευχαριστώ, πουλάκι μου. Καλώς
1: σας βρήκαμε. Καλά, καλή σεζόν, αγαπημένε μου.
0: Καλώς σας βρήκαμε.
1: Μου.
0: Καλή σεζόν έχουμε. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Καλή συνέχεια. Ακολουθεί ο Γιάννης Παπαγιάννης.

0: Επιστροφή για το τελευταίο δεκάλεπτο. Να πούμε μια καλημέρα στη Σούλα στη Θεσσαλονίκη. Θα έρθω κι εγώ στη Θεσσαλονίκη. Όλο η Κάτζου μου λέει: έρχεται, εσύ δεν έρχεσαι ποτέ. Ναι. Πανεύω κι εγώ, Σούλα μου, θα έρθω.
1: Έχει δίκιο η Σούλα.
0: Καλημέρα στη Δήμητρα στην Κοζάνη, στη Μαρία στην Καλαμάτα, στη Σταυρούλα, στο Γιάννη στο ταξί, στη Δέσποινα, στην Εύη τη Ρεαλίτισσα. Καλημέρα στην Αρετή, στον φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη, στη Θεοδόρα στην Κέρκυρα, την Ιωάννα, την Κατερίνα στην Πάτμο, τη Βάσο στα Γιάννενα, τον Γιώργο. Παιδιά, είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ. Καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Καλή σεζόν να έχουμε. Ένα από τα θέματα που συζητούσαμε με την Αμαλία που μας έκαναν εντύπωση το καλοκαίρι ήταν πάλι τα πολλά τροχαία τα οποία σημειώθηκαν.
1: Ναι, και θανατηφόρα τροχαία.
0: Και θανατηφόρα.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
9: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα?
10: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
9: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
11: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
12: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
12: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
14: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
15: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
16: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
15: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
16: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
15: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
16: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
15: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
16: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
17: Γιώργο, πεινάς?
18: Έχω μία πείνα.
17: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
18: Να πάμε, να πάμε.
0: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 22 21 0 85 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
18: Είχε αρκετή κινητικότητα, λιγότερα αυτοκίνητα από χθες, αλλά νομίζω ότι όλοι διαπιστώσαμε κατά τη χθεσινή ημέρα ότι γυρίσατε βαγασάκηδες, γυρίσατε και ξαναγίναμε πολύ. Λοιπόν, είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί, βεβαίως. Ελάτε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Απέναντί μου είναι το μαράκι μας, η κυρία Μαρία Χριστοδούλου, και ξέρετε πόσο αδυναμία της έχω. Στο 211-200, καλημέρα σας κύριε Χριστοδούλου, όλο καλά, όλο εντάξει. Δύναμη, έτσι. Δεν μας πήραξε κανένας να βάλω τις φωνές. Α, αυτά είναι. 211-200-8200 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο και εκεί βρίσκεται την κυρία Βάσια Κούτρα. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Και σήμερα, ασφαλώς, για να ξυπνήσουμε, γιατί δεν σας βλέπω πολύ ζωηρούς, ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Σήμερα λοιπόν η μέρα Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλό μήνα να έχουμε. Τώρα δεν θα τα πούμε εμείς, ξέρετε αυτά τα τετριμένα. Δεν ξέρω τι σας αρέσει εσείς που ακούτε. Θέλετε καλό φθινόπωρο, θέλετε καλό χειμώνα, θέλετε καλό από καλό καιρό. Να ξέρετε, τα πιθάνομαι και τα τρία. Δεν ξέρω εσείς πώς θέλετε έτσι να μπει ο Σεπτέμβρης. Ας πούμε ένα καλό μήνα, να είναι ένας πολύ όμορφος και υπηκοδομητικός μήνας ο Σεπτέμβρης. Ήρεμος μήνας. Γίνεται? Δεν γίνεται, ειδικά όταν στο πρώτο δεκαήμερο αυτού του μήνα έχεις και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Συνολικά. Ο ήλιος θα ανατείλει κατά το μεσημεράκι, 53 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει στις 19:56, παρακαλώ. Μικραίνει η μέλα, ναι. Μικραίνει η μέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Εμείς όμως θα ρίχνουμε φως σε όλες τις γωνιές, όσο σκοτεινές και αν είναι, της ενημέρωσης. Διανύουμε ήδη τη 244η ημέρα του έτους. Άντε να φύγει το 2026, όχι επειδή δεν μας αρέσει ο αριθμός, όχι επειδή έχουμε κάτι μαζί του, αλλά επειδή το 2026 έφερε και αυτό, ξέρετε, τον 47ο, ο οποίος κάνει ακόμα τα δικά του. Εκεί στα στενά του ορμούς, από το κακό στο χειρότερο. Γενικότερα, συμπαθάτε με, κάθε φορά που λέω το όνομα του Τραμπ, ρε παιδιά, μου έρχεται ένας βήχας, δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω, λέτε να έχει κάνει βουντού αυτός ο άνθρωπος. Πάντως δεν του πάνε τα πράγματα πάρα πολύ καλά στο εσωτερικό της χώρας του Ντόναλντ Τραμπ, διότι παραιτήθηκε ο υπουργός στρατού μετά τη σύγκρουση που είχε με τον Χέξεθ. Εντάξει, βλέπετε ότι έχουν και τα εσωτερικά τους προβλήματα και αυτοί και οι Αμερικανοί και στο Ουάσιγκτον DC. Το πρόβλημα όμως είναι στα στενά του Ορμούς, που όλη αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα σε οικονομικό επίπεδο σε ολόκληρο τον πλανήτη, πόσο δε μάλλον σε μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, που η οικονομία της, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι και η καλύτερη δυνατή του κόσμου, ρε παιδάκι μου. Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε, κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Να προσέχετε στους δρόμους εκεί έξω. Είδα πάρα πολλούς ταξιτζίδες. Την καλημέρα μου. Κάποιοι από εσάς, τώρα θα σας τραβήξω εγώ λίγο το αυτάκι, λίγο ρε παιδιά, κούτσου κούτσου, έτυχε εκεί στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής. Ήτανε το φανάρι κατακόκκινο από τη μία πλευρά, κατακόκκινο από την άλλη, ξέρετε. Κούτσου κούτσου, σιγά σιγά, επειδή δεν είχε κίνηση, ένας ταξιτζής πέρασε από τη μία πλευρά στην άλλη, ενώ ήταν τα πάντα κατακόκκινα. Αλλά έτσι σιγά σιγά, ρε παιδί μου, ξέρετε, σφυρίζοντας αδιάφορα. Έλα μωρέ, δεν τρέχει τίποτα, ερχόταν κανένας να πούμε. Επίσης σήμερα πρέπει ένα μηχανάκι, όχι μηχανάκι, μοτοσυκλέτα, ξέρετε, από αυτές τις τρίτης μηχανές, πρέπει να με πέρασε με μια ηλικιώδη ταχύτητα όταν βρισκόμουν μέσα στην Αττική Οδό. Αναρωτιέμαι, τόσες κάμερες με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο προλαβαίνουν να φωτογραφίσουν τις πινακίδες τους, έτσι για να ξεκινήσω με λίγη γκρινίτσα, διότι δυστυχώς εξακολουθούν να γίνονται δυστυχήματα στους δρόμους της Αθήνας, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ακόμα δεν μπορώ να ξεχάσω αυτόν τον τύπο με τα κολονάκια εκεί στο ΒΟΑΚ. Τι φοβερός τύπος, τον βρήκανε. Ναι, έκανε την προσπέραση. Θυμάστε, το περιγράψαμε χθες, το έχετε δει σίγουρο, είμαι σίγουρος, και στα social media γενικότερα και στα δελτία ειδήσεων. Έκανε κανονικότατα, πήγαινε, υπήρχε μία λωρίδα η οποία ήταν προς την μία πλευρά, προς την μία κατεύθυνση. Η άλλη λωρίδα ήταν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ενδιάμεσα υπήρχαν πλαστικά κολονάκια. Ο τύπος βιαζότανε, γιατί όταν ο Ελληνάρας βιάζεται δεν πρόκειται να το σταματήσει άνθρωπος. Όχι. Έκανε προσπέραση με το που φύγανε, με το που δεν υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα από την άλλη πλευρά. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, σπάζοντας τα κολονάκια. Έκανε την προσπέρασή του και ξαναμπήκε στο δικό του ρεύμα με τον ίδιο τρόπο, σπάζοντας και τα υπόλοιπα κολονάκια. Βοήθειά μας. Άντε να είμαστε καλά και του χρόνου, ναι. Σεπτέμβρης λοιπόν είναι ο ένατος μήνας του ισχύοντος γρηγοριανού ημερολογίου με διάρκεια 30 ημερών.
Η λέξη Σεπτέμβριος, September, στα λατινικά προέρχεται από το αριθμητικό septem, που σημαίνει 7. Καθώς ήταν ο 7ος μήνας του αρχαίου δεκάμηνου ρωμαϊκού ημερολογίου. Αργότερα, με την προσθήκη του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, ο Σεπτέμβριος μετακινήθηκε στην 9η θέση. Αλλά γιατί να μπούμε τώρα στη διαδικασία να αλλάξουμε το όνομά του? Τον αφήσαμε εκεί. Παρόλο που έγινε 9ος, ναι, είναι ο 7ος. Μάλιστα. Εντάξει. Αλλά πώς να το κάνουμε τώρα? Η ρωμαϊκή σύγκλητος, θέλοντας να κολακέψει τον αυτοκράτορα Τιβέριο, αποφάσισε να δώσει το όνομά του στο μήνα Σεπτέμβριο. Αυτός Σοφάπιον αρνήθηκε, επειδή υποστήριξε ότι οι συχνές αλλαγές στις ονομασίες των μηνών μόνο σύγχυση προκαλούν. Τι κατάφερε? Να είναι ο μοναδικός ο οποίος δεν έχει μήνα στο όνομά του. Αλλά μπας περιπτώσει, σωστά το σκέφτηκε πάντως ο Τιβέριος. Το Σεπτέμβριο λοιπόν στη Ρώμη τελούνταν μεγάλες γιορτές, όπως τα Καπιτόλια και τα Ρωμαία, οι Ρωμαϊκοί αγώνες προς τιμή του Δία, κάτι σαν Ολυμπιακοί αγώνες των Ρωμαίων. Τίποτα δεν αφήσανε χωρίς να το κοπιάρουν οι Ρωμαίοι. Την 1η Σεπτεμβρίου προσδιοριζόταν ο ετήσιος φόρος που έπρεπε να καταβάλουν οι Ρωμαίοι πολίτες, που στο Βυζάντιο γιορτάζονταν ως πρωτοχρονιά και συνέπιπτε με το νέο εκκλησιαστικό έτος, με την αρχή της Ινδικτιόνος. Λοιπόν, στο αρχαίο τώρα αττικό ημερολόγιο, ο Σεπτέμβριος αντιστοιχούσε στο 2ο 15ήμερο του μήνα Μεταγυθνιώνα και στο 1ο 15ήμερο του μήνα Βοηδρυμιώνα. Τώρα καταλάβαμε για ποιο λόγο οι μήνες με τις αρχαίες ονομασίες τους δεν έκαναν καριέρα. Για φαντάσου, δηλαδή να λέγαμε σήμερα καλό Μεταγυθνιώνα. Θα γελάγανε και οι πέτρες. Βέβαια θα μου πεις, αν το είχαμε συνηθίσει μωρέ, όλα μια συνήθεια είναι. Δεσπόζουσα γιορτή στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Ελευσίνια ήταν τα Ελευσίνια, με τα περιώνυμα μυστήρια. Τα Ελευσίνια μυστήρια, ναι. Υπήρχαν και πάρα πολλές γιορτές. Υπάρχουν και πάρα πολλές προλήψεις, πρέπει να σας πω, που συνδέονται με την 1η Σεπτεμβρίου. Οι έγκυες, ακούστε τώρα, όσο είσαστε ξύπνιες, καλά, μα κάποιες έγκυες, επειδή δεν, από εμπειρία μιλάω, όχι επειδή ήμουν έγκυος, καταλαβαίνετε τώρα, δεν πολύ κοιμόντουσαν, ειδικά το βράδυ, και ειδικά η δεύτερη σύζυγός μου, το βράδυ ξυπνούσε συνέχεια. Οι έγκυες απήχαν, λέει, από κάθε εργασία για να μην γεννηθεί το παιδί τους με το σημάδι του Αγίου Σημεών του στη Λίτη. Εντάξει, που γιορτάζει αυτή την ημέρα Σημεών, σημαδεύω. Η 1η Σεπτεμβρίου θεωρείται επίσης η ημέρα του χρονογράφου, καθώς πιστεύεται ότι ο Χάρος, πάω ξύλο πρωί πρωί, γράφει όσους θα πεθάνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου για να ξορκίσουν το Χάροντα οι νοικοκυρέοι σπάνε ένα ρόδι στην είσοδο του σπιτιού τους. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε ρόδι. Θα βρω ρόδι. Μετά φεύγοντας από εδώ έχουμε ροδιά στην αυλή. Θα έχουν γίνει τα ρόδια. Δεν πειράζει. Δεν έχουν γίνει, κάπου θα βρούμε ένα ρόδι, να το σπάσουμε. Έχει διάφορες ονομασίες και στο λαϊκό καλεντάριο Σεπτέμβριος. Χινόπορος, επειδή θεωρείται ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Ορτικολόγος, λόγω του περάσματος των ορτικιών που αποδημούν νότια. Λέτε να φέρουν και άλλο ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί στα πουλάκια τον ρίχνουν τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μα και αυτά τα αυλογημένα τα πουλάκια αφήνουν τα κουνούπια να τα τσιμπάνε. Τριγητής ή τριγωμήνας, λόγω του τρίγου, που είναι η κύρια αγροτική απασχόληση το μήνα αυτό. Σποριάρης, όχι σπυριάρης, σποριάρης, επειδή προετοιμάζεται η σπορά των χωραφιών. Σταυρίτης, από τη μεγάλη εορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού στις 14 Σεπτέμβρη. Μεγάλη μέρα η 14η Σεπτεμβρίου. Κρατήστε τη στο καλεντάρι σας, να το ξέρετε. Θα σας εξηγήσω στην πορεία. Έχουμε και πάρα πολλές παροιμίες για το Σεπτέμβρη. Αν ίσως βρέξει ο τριγητής, χαρά στον τυροκόμο. Σεπτέμβρη στάρι σπήρε και σε πανηγύρι σύρε. Σεπτέμβρης πρώτα κρύα, τρέχει, ανοίγει τα σχολεία. Έχουμε και τα πρωτάκια μας, λιγότερα βέβαια πρωτάκια, γιατί τα έχουμε πάει και καταπληκτικά στο δημογραφικό για να μην ξεχνιόμαστε. Και κοιμούτι τα έχουμε κάνει. Αλλά σε κάθε περίπτωση
Έχουμε και τα πρωτάκια μας, έχουμε γενικότερα μέσα τα κεφάλια, διότι, ναι, όπως και να το κάνουμε, ανοίγουν τα σχολεία. Τον τριγητή ταμπελουργού πάνε χαλάλι κόπη. Του Σεπτέμβρη οι βροχές πολλά κακά μας φέρνουν. Οπότε δεν πρέπει να βρέξει πολύ το Σεπτέμβρη σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, ε. Αυτά. Και έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια, πολύ ενδιαφέροντα όσον αφορά στις γωνιές του σημερινού ημερολογίου. Σήμερα έχουμε πολύ κόσμο που γιορτάζει. Σύμφωνα με το εορτολόγιο εδώ γιορτάζουν. Προσέξτε, θα πάρω βαθιά ανάσα. Ο Αδαμαντίνης, ο Αδαμάντιος, η Αδαμαντία, ο Διαμαντής, η Διαμάντο. Η Αθηνά, η Ακριβή, ο Ακριβός. Η Αντιγόνη, ο Αντίγονος, η Αριβία. Η Ασπασία, ο Ασπάσιος, η Αφροδίτη, η Διόνη, η Δωδόνη, η Ελπινίκη, η Ερασμία, ο Εράσμιος, η Ερατό, η Ερμηνεία, ο Ευτέρπιος, η Ευτέρπιο, ο Θαλής, η Θάλια, η Θεανό, η Θεονόη, η Θεονύμφη, η Καλλιρόη, η Καλίστη, η Κλειό, η Κλεονίκη, ο Κλεόπατρος, η Κλεοπάτρα, η Κοραλία, ο Μαργαρίτης, η Μαργαρίτα, ο Μαριάνθη, η Μελπομένη, ο Μόσχος. Η Μόσχο με ωμέγα, ο Ουράνιος, η Ουρανία, η Πανδώρα, η Παρθένα, η Παρθενόπη. Η Πινελή, δεν ξέρω γιατί έκανα έμφαση στην Παρθενόπη. Λόγω της Νάπολη, θα μας τα πει ο Σταυρακάκης. Παρθενοπέη, ναι. Η Πινελόπη, ο Πολύμνιος, η Πολύμνια, η Πολυνίκη, η Σαπφό, ο Σιμεών, η Σιμεωνία, η Τερψυχώρη, ο Τροάς, η Χάιδο, η Χαϊδεμένη, ο Χαρικλής και η Χαρίκλια, ουφτάπα. Πολύ πράγμα. Χρόνια πολλά. Να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή όλοι και όλες.

Πολύ ωραία που βλέπω τα μηνύματάκια σας. Θέλω κι άλλα, είπαμε. Τα πάμε. Δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε. Εδώ είμαστε από τις 4 η ώρα το πρωί. Καλημέρα, καλημέρα Τέλη μου. Καλημέρα φίλε Σπύρο και καλό μήνα. Εσύ πες το πως θες. Εγώ θα πω καλώς ήρθες άνοιξη. Καλά αρχίσαμε. Παρόν και σήμερα. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ λέει άνοιξη, διότι κάτω στο Σίδνεϊ πάνε ανάποδα τα πράγματα. Δεν είναι. Εκεί αρχίζουν τώρα τα ανοιξιάτικα πραγματάκια. Εμείς εδώ εντάξει, okay, θα αρχίσουμε σιγά σιγά. Αλλά ακόμα να σου πω, έχουμε κάτι 36, κάτι 37, μια χαρά. Και λίγο με τους αέριδες, άμα προσέξουμε, θα είμαστε ακόμα καλύτερα εδώ στην Ελλάδα. Να τα πούμε πάλι. Όχι μπάρμπεκιου, όχι θερμές εργασίες. Ξέρετε τώρα, μην είναι κανένας από εσάς ο οποίος έτσι μέσα στον ύπνο του, στον ξύμιο του, εκεί στο μετέχμιο, σκέφτεται ωραία μέρα σήμερα. Μόλις γυρίσω από το σπίτι, να ρίξω ένα μπάρμπεκιου. Όχι, να μην ρίξει κανένα μπάρμπεκιου, να ρίξει την μπριζόλα μέσα στο φούρνο. Εκεί, για να έχουμε την ησυχία μας, όλοι μας. Καλημέρα και στην Ελπίδα. Γεια σου, ρε Ελπίδα μου. Καλημέρα μας λέει και αξιόλογος γιορτινός μήνας ο Σεπτέμβρης, ακριβώς όπως τα λες. Χρόνια γλυκά στα κορίτσια μου, στην Ελπινίκη, την Αθηνά, την Αφροδίτη. Α, χρόνια πολλά να τις χαίρεστε. Άρα έχουμε πολλές γιορτές σήμερα στο σπιτικό σας, ε. Λοιπόν, εδώ πάντως έχουμε γεμίσει με γλυκά λόγω της πρεμιέρας του προγράμματος του Real FM. Εδώ είσαι σκολλημένο το ραδιοφωνάκι σας, η Βελόνα, ξέρετε. Καλημέρα, καλό μήνα από Ho Chi Minh City, από τη Σαϊγκόν, στέλνει ο Νίκος. Είπαμε διεθνή καριέρα τέτοια ώρα, λογικό είναι, απόλυτα διεθνή καριέρα. Είναι η εθνική γιορτή του Βιετνάμ σήμερα, η ημέρα λέει που διακήρυξε την ανεξαρτησία του και μου έχει στείλει μια φωτογραφία, αλλά το attachment δεν έχει έρθει, αγαπητέ μου Νίκο, θα πρέπει να κάνεις μια επανάληψη. Είναι σήμερα το πρωί, λέει η φωτογραφία, από τη γειτονιά μου. Κάτι που βλέπεις σε όλες τις γειτονιές. Ανάρτηση της σημαίας. Αυτό σημαίνει να σέβεσαι την ιστορία σου και να αγαπάς την πατρίδα σου. Εχθές ρώτησες αν περνάω καλύτερα εδώ από ό,τι στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι ο καθένας μας περνάει καλύτερα όπου νιώθει όμορφα. Και εγώ εδώ περνάω καλά. Και έτσι είναι, φίλε μου. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για το όνομά σου, για το μήνυμά σου. Χρόνια πολλά εκεί. Να περνάτε όμορφα. Τώρα, άμα πω αυτό το οποίο σκέφτομαι. Όχι, θα το πω αυτό το οποίο σκέφτομαι. Νίκο μου, αυτό το οποίο έγραψες, ότι η ανάρτηση της σημαίας σημαίνει να σέβεσαι την ιστορία σου και να αγαπάς την πατρίδα σου, πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Όχι που εδώ φτάσαμε κάποια στιγμή να ντρεπόμαστε να βγάλουμε τη σημαία, την ελληνική σημαία, στις εθνικές μας εορτές. Κάτι το οποίο το θεωρούσα πάντα απαράδεκτο και εξακολουθώ να το θεωρώ. Πρέπει όλοι μας με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο να σεβόμαστε τις θυσίες πάνω απ' όλα που έχουν κάνει κάποιοι άνθρωποι για να μπορούμε εμείς αυτή τη στιγμή να μιλάμε μεταξύ μας, να ανταλλάσσουμε απόψεις, να διαφωνούμε μερικές φορές και να περνάμε όμορφα απολαμβάνοντας αυτό το οποίο μας έχουν αφήσει αυτοί οι άνθρωποι. Οπότε νομίζω ότι το μοναδικό ίσως, το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να σεβόμαστε τους αγώνες τους. Τους αγώνες τους. Βασιλιάς, Ελβίς. Για πάμε.

Σαν σήμερα, γιατί σας είπα ότι έχει πολλές και ενδιαφέρουσες γωνιές το σημερινό ημερολόγιο, η σημερινή ατζέντα. Σαν σήμερα το 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση, υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυκτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλυρικά νερά. Το 1939 η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία. Είναι η αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1959 η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση 1959-1960 συμμετέχουν 18 ομάδες, με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες 6 θα προέρχονταν από την επαρχία. Σαν σήμερα το 2016, ο Πρωθυπουργός, ο τότε Πρωθυπουργός, ανακοινώνει τη δημιουργία γραφείου του Πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Το ανακοινώνει ο Αλέξης Τσίπρας και το ανακοινώνει στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Και τι ωραία εισαγωγή για να περάσουμε στη μάχη της Θεσσαλονίκης. Χαρακόμματα.

0: Ήταν και χθες στη Θεσσαλονίκη ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Είπαμε, έχει μια τεράστια ουρά η Βόρεια Ελλάδα για τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Το πάμε λίγο ανάποδα και ξεκινάω με αυτό όσον αφορά στα πολιτικά, διότι ο κύριος Τσίπρας θα ξαναβρεθεί στη Θεσσαλονίκη στις 9 του μήνα. Αλλά πριν τις 9 του μήνα θα ξαναβρεθεί στις 2 του μήνα. Αύριο. Ήταν χθες. Μίλησε στους παραγωγικούς φορείς, έκανε και διάφορες δηλώσεις, τα έχωσα και στην κυβέρνηση. Είπε και κατέμει το Μητσοτάκη για τον Κωνσταντέλια, με έμεσο αλλά πλην σαφή τρόπο. Λέει, ας μην μιλήσουμε πλέον, διότι πρέπει, είπε στους παραγωγικούς φορείς, πρέπει από μόνοι μας να κάνουμε ενέργειες για να δημιουργούμε ευκαιρίες. Για να μιλήσω, λέει, λίγο ποδοσφαιρικά, αλλά δεν θα επεκταθώ περισσότερο, λέει, στα ποδοσφαιρικά. Διότι κάποιος που μίλησε για τον Κωνσταντέλια, είδατε τι έπαθε. Ο Κωνσταντέλιας. Εντάξει. Και το είπε με αυτόν τον τρόπο ο κύριος Τσίπρας. Πάντως αύριο περιμένουμε να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Όπου ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι το οικονομικό αυτό πρόγραμμα είναι ένα νέο πλαίσιο, ένα εναλλακτικό σχέδιο για τον τόπο. Πάντως χθες είχαμε στα χέρια μας έτσι τα 7 σημεία τα οποία αναμένεται να ακούσουμε στη ΔΕΦ από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ξέρετε, επειδή κάποιοι λέτε, γιατί μένει στο Μητσοτάκη, να σας πω ρε παιδιά, η διαφορά ξέρετε ποια είναι, ότι αυτά τα οποία θα ακούσουμε από το στόμα του Μητσοτάκη θα τα νομοθετήσουν, γιατί είναι η κυβέρνηση. Θα νομοθετήσουν την αύξηση του κατώτατου μισθού. Δρομολογείται. Είναι στα 950 ευρώ. Μαθαίνω ότι θα είναι πάνω από τα 1000 ευρώ. Μεικτά πάντα. Τώρα θα μου πεις, ναι, εντάξει, γαλοντόμος ο πρωθυπουργός. Ναι, συμφωνώ απόλυτα, διότι τα χρήματα αυτά δεν βγαίνουν από τον κρατικό κουρμπανά. Θα τα δώσουν οι επιχειρηματίες. Και, εν πάση περιπτώσει, οκ, κάποιοι μεγάλοι επιχειρηματίες μπορούν να τα δώσουν. Θα πρέπει λίγο να δουν τι ακριβώς γίνεται και με τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και τι φοροαπαλλαγές θα τους δώσουν, διότι θα αρχίσουν πάλι να γκρινιάζουν. Θα έχουμε επίσης αυξήσεις συντάξεις. Προγραμματίζεται το οριζόντια αύξηση των κύριων συντάξεων κατά 2,5 με 2,7%. Από την 1η Ιανουαρίου βεβαίως, γιατί θα πρέπει να νομοθετηθεί πρώτα. Με βάση την πορεία του ΑΕΠ και του πληθωρισμού. Θα έχουμε έκτακτη ενίσχυση συνταξιούχων. Αυξάνεται το ποσό της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης. Σας τα είχαμε πει. Θα πάει εκεί γύρω στα 447 ευρώ. Ναι. Θα έχουμε και για τους ελεύθερους επαγγελματίες προωθείται η σταδιακή άρση ή διόρθωση των τεκμηρίων διαβίωσης και παρεμβάσεις ελάφρυνσης, όπως η μείωση λέει ή κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος. Μένει να το δούμε. Είναι σε επίπεδο πληροφοριών αυτά που σας λέω, ναι. Έχουμε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, θα το ακούσουμε και αυτό. Για τη στεγαστική πολιτική και για το δημογραφικό εξετάζεται η ενίσχυση των οικογενειών και πιθανώς νέος κύκλος του προγράμματος «Σπίτι μου» για την αντιμετώπιση του στεγατιστικού προβλήματος. Τον είδατε το Μητσοτάκη σε AI? Τον είδατε, κυρία Χριστοδούλου? AI animation για το Ταμείο Ανάκαμψης, για το Ελλάδα 2.0. Αμέ, τα είπε όλα με τη μορφή AI ο κύριος Μητσοτάκης. Ωραίο ήτανε. Λίγο εκεί πέρα με την Ακρόπολη κάνανε λίγο λάθος. Ήτανε αντί το Φάιλιρο να βλέπει να είναι δεξιά, ήταν αριστερά. Αλλά εντάξει τώρα, το AI δεν τα ξέρει και όλα, ρε παιδάκι μου. Δεν ξέρω. Ίσως θα έπρεπε με κάποιο διαφορετικό τρόπο να το κάνουν, να μην υπάρχουν τέτοιες ασάφειες. Αλλά εμένα μου κάτσε στο μάτι λίγο άσχημα. Η εθνική εορτή μου, γράφει ο Νίκος, είναι αύριο 2 Σεπτεμβρίου. Okay. Να σου πω, στείλε όμως, δεν μου έχουν έρθει φωτογραφίες. Στείλε τις φωτογραφίες, να τις δούμε. Γεια σου, βρε αγόρι μου. Γεια σου, ο Κώστας. Ζακ Κώστας. Έχεις δύο ονόματα, Τζακ Κώστας. Τζακ ή Ζακ, πώς, πες το μας και αυτό. Εσύ είσαι απλά ο Σπύρος, λέει, της καρδιάς μας. Οκ. Okay. Του Σπύρος από πού βγήκε? Μήπως είπα το όνομά μου πιο έτσι βαθιά προφορά? Μήπως μου βγήκε το μολαϊτικό? Δεν αποκλείεται. Άσε που δεν μου έχεις κάνει κάτι, όπως λέει ο συνονόματός σου. Ποιον λες? Για ένα δικηγόρο στην Πάτρα, λέει, δεν ξέρω. Ναι. Δεν με. Ναι, ποιο κόμμα, ποια παράταξη? Okay. Είναι αυτός που πανηγυρίζει για τη συμφωνία του Κυριάκου με τον Νετανιάχου για την ασπίδα του Αχιλλέα. Λες και τα έχει μισακά με τους πολεμικάπηλους καπιταλιστές και μοιράζεται μαζί τους τα κέρδη. Κώστα, αγαπητέ μου από την Πάτρα, όλα καλά εκεί? Όλα εντάξει, έτσι?
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Κινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης, και στη Χαλκίδα Χαϊνά 8 και Βύρονος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
9: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
10: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Πάνω στο θόλο. Σας το είπαμε και χθες επειδή με ρωτάτε. Ναι, ο κύριος Δένδιας είχε υποχρεώσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την πλευρά της χώρας μας υπέγραψε ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ο υποστράτηγος ο κύριος Ιωάννης Μπούρας. Από την Ισραηλινή πλευρά τη συμφωνία υπέγραψαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας ο Αμίρ Μπαράμ, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας του Υπουργείου Άμυνας και ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Άμυνας. Ήταν και άλλοι εκεί, τώρα να μην σας διαβάσω όλα τα ονόματα που βάλανε τις υπογραφές τους. Πάντως, ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 3 δισεκατομμύρια, 35 εκατομμύρια ευρώ. Και στο πλαίσιο της υλοποίησής του προβλέπεται ευρεία συμμετοχή του ελληνικού αμυντικού και τεχνολογικού οικοσυστήματος, με 19 ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες, παρακαλώ. Και είναι επίσης και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Καλημέρα, Μανώλη μου. Καλημέρα, λέει, καλό μήνα. Εγώ είμαι με το δεύτερο κόμμα. Να φύγει αυτή η παλιοκυβέρνηση, να είστε καλά. Παιδιά, πρώτα απ' όλα, δεύτερο κόμμα στη Βουλή ή δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις, να μου το αποσαφηνίζετε. Α, δεν θα κάθομαι εγώ να κάνω το μάντι. Γιατί δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις είναι ο Τσίπρας, είναι το κόμμα του Τσίπρα. Δεύτερο κόμμα στη Βουλή αυτή τη στιγμή, αξιωματική αντιπολίτευση, είναι το Πασόκ. Άρα λοιπόν, όταν θέλετε να δηλώσετε, να είσαστε πιο συγκεκριμένοι. Δεν θα καθόμαστε να αυτό, αλλά Μανώλη μου, να σου πω το εξής, είναι στη δική σας η δική σας επιλογή είναι που θα κάνει τη διαφορά. Το τι θα επιλέξετε, και το πρώτο πράγμα το λέω, το έχω πει πάρα πολλές φορές στο τελευταίο χρονικό διάστημα, θα το επαναλάβω. Σε πρώτη φάση πρέπει να πάτε να ψηφίσετε. Να μην αφήσετε τους άλλους να αποφασίσουν για εσάς. Σε δεύτερη φάση να επιλέξετε το κόμμα της αρεσκίας σας ασφαλώς. Εγώ το μοναδικό πράγμα το οποίο έχω να σας πω είναι ότι στην περιφέρειά σας, εκεί δηλαδή που θα ψηφίσετε, να πάρετε το ψηφοδέλτιο, να δείτε προσεκτικά τα ονόματα και να είσαστε προσεκτικοί που θα βάλετε το σταυρουδάκι δίπλα. Ποιους θα στείλετε μέσα στη Βουλή για να μας εκπροσωπήσουν, να σας εκπροσωπήσουν. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ασφαλώς. Γι' αυτό και λέγεται δημοκρατία. Γι' αυτό και λέγεται δημοκρατία. Για να μπορεί ο πολίτης να αποφασίζει ανά 4 χρόνια, αυτό λέει το Σύνταγμα. Εντάξει, όταν γίνονται, οποτεδήποτε και αν γίνονται εκλογές. Λοιπόν, εσείς αποφασίζετε. Σπυράκο λέει στα παιδιά στο σταθμό και στη ραδιοφωνική παρέα μας, καλή εκπομπή. Σύγγαβρε και συνοδοιπόρε στη ροκ και hard rock σκηνή, με εκτίμηση και αγάπη, ο Γιώργος Ολυμπιακός από τη Δάφνη. Γεια σου ρε Ολυμπιακάρα. Ξύπνιος βλέπω τέτοια ώρα. Τώρα γύρισες, τώρα πας. Είσαι στη δουλειά. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Όσοι είσαστε εκεί έξω και εργάζεστε. Όσοι προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Καλημέρα στους οδηγούς των απορριμματοφόρων. Καλημέρα στα πληρώματα των απορριμματοφόρων που μας ξεβρωμίζετε κάθε μέρα. Εχθές ρε παιδιά, εχθές έπεσα σε 2 περιστατικά. Λοιπόν, θα βάλει μία ροκιά έτσι, μία οποιαδήποτε, την αφήνω σε διακριτική σου ευχέρεια. Μία ροκιά θα βάλει η Μαρία Χριστοδούλου για να σας πω εχθές, διότι πραγματικά ο Έλληνας είναι ρε παιδί μου, είναι μεγάλος, είναι ωραίος, είναι φοβερός τύπος. Θα σας πω λοιπόν για δύο περιστατικά στα οποία έπεσα πάνω. Ήμουνα και εγώ εκεί ένα πράγμα. Και θέλω πραγματικά να μου πείτε πώς μπορεί αυτή η νοοτροπία να αλλάξει. Δώσ' το, κυρία Χριστοδούλου.

0: Φεύγοντας λοιπόν εχθές από το κανάλι, εκεί γύρω στις 7.30 το απόγευμα, 8 κάπου εκεί, ανέβαινα τη λεωφόρο Ηρακλείου. Πάω λοιπόν στο φανάρι εκεί για να στρίψω δεξιά, για να αρχίσω να βγαίνω προς την πλευρά της Αττικής Οδού. Το φανάρι αυτό είναι παλώμενο, κίτρινο. Αναβοσβήνουν τα κίτρινα τα βελάκια. Για ποιο λόγο? Διότι είναι πράσινο το φανάρι. Είναι ο Γρηγόρης πράσινος. Δεν είναι ο Σταμάτης, είναι ο Γρηγόρης. Οπότε περνούνε πεζοί. Το μπροστινό αυτοκίνητο από μένα, και μπράβο του, σέβεται απόλυτα τους πεζούς και δεν φεύγει δεξιά. Περιμένει να περάσουν οι πεζοί. Υπομονετικά κι εγώ από πίσω του. Το τρίτο αυτοκίνητο όμως ήταν βιαστικό το παιδί. Ήταν βιαστικό το παλικάρι και άρχισε να κορνάρει. Του έκανα εγώ ένα πολύ διακριτικό νόημα ότι μην κορνάρεις. Μπας περιπτώσει, το έδειξα κιόλας μπροστά, πεζί, και αυτός ξανακόρναρε. Ο ένας από τους πεζούς γύρισε και του είπε: «Είσαι άξεστος και βλάκας. Ξέρετε τι έκανε το παλικάρι? Άνοιξε την πόρτα για να τσαμπουκαλευτεί». Φοβερός τύπος. Φοβερός τύπος. Είχα το νου μου, μη γίνει κανά και την πληρώσει άδικα ένας ανδροπάκος, ο οποίος το μόνο πράγμα, το έγκλημα το οποίο έκανε εκείνη τη στιγμή ήταν πάρα πολύ απλά, να περάσει από τη διάβαση με πράσινο το Γρηγόρη. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος άνθρωπος, γιατί μπροστά του ήταν και 3-4 ακόμα κοπέλες, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε και ταχύ βήμα. Ενοχλήθηκε όμως ο οδηγός, ο Ελληνάρας. Μετά στο επόμενο φανάρι που έτυχε τα αυτοκίνητά μας και ήταν παράλληλα, ήταν και ένα νεαρό παιδί. Και λες τώρα, ρε παιδιά, βρέπουν να πάρει ευχή. Πώς γίνεται? Αυτός πρέπει να έχει πάρει το δίπλωμα σχετικά πρόσφατα. Κανένας δεν το έμαθε πώς πρέπει να συμπεριφέρεται? Κανένας? Ή τόση μαγκιά? Και δεν είχε και να είχε καμία εθέρια ύπαρξη δίπλα του και να ήθελε να δείξει πόσο γαμάτος οδηγός είναι. Άντε, όχι άντε, αστειεύουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, λίγο να έχουμε το νου μας. Λίγο να έχουμε το νου μας στο πώς πηγαίνουμε στο δρόμο. Και το δεύτερο περιστατικό, πέφτω πάνω, στο διάβα μου βρίσκεται ένα απορριμματοφόρο. Ασφαλώς σταματάω υπομονετικά και περιμένω. Τι θα έκανα, θα πέφτα πάνω ή θα πέρναγα από πάνω? Και ένας τύπος από πίσω, ο οποίος επίσης βιαζόταν. Τι βιασύνη είναι αυτή, ρε παιδιά? Τι τρέχετε όλοι να προλάβετε? Ειλικρινά. Όχι μόνο κόρναρε, αλλά έβγαλε και το κεφάλι του έξω να αρχίζει να φωνάζει: «Τι θα γίνει, μωρέ? Πόση ώρα κάνετε?» Τους έβαλε και τέτοιο, αμέ. Αισθάνθηκα κάποια στιγμή πως ήταν ο προϊστάμενος της δημοτικής αρχής. Τέλος πάντων, τέτοια περιστατικά θα μου πείτε καθημερινά. Έχουν γίνει και περιστατικά τα οποία έχουν ξεφύγει, και μάλιστα κάποιοι νταΐδες έχουν επιτεθεί στους άντρες που μας, στους άντρες και τις γυναίκες. Δουλεύουν και πάρα πολλές γυναίκες σε αυτό το δύσκολο τομέα. Σε αυτούς τους ανθρώπους μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Μηδέν σεβασμός. Μηδέν, πραγματικά. Τέλος πάντων, νομίζω ότι γκρίνιαξα αρκετά για σήμερα. Γεια σου ρε Ηλία, καλημέρα Σπύρο και καλό μήνα από Λαχαναγορά Ρέντι. Για εμάς εδώ είναι η καταλληλότερη ώρα για ζωντανό ραδιόφωνο. Εύχομαι τα καλύτερα στην εκπομπή σου και σε όλο το σταθμό. Λοιπόν, μια και πιάσαμε τώρα εκεί και πιάσαμε και Λαχαναγορά, θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που γουστάρετε να ακούσετε. Τι ακριβώς? Τι ακριβώς? Και αν θέλει και κάποιος να βγει στον αέρα για να μας πει τι γίνεται εκεί πέρα, εδώ, αυτή είναι η δική σας εκπομπή, η δική σας ώρα. Από τις 5 η ώρα και μετά θα αρχίσουμε και λίγο τα πιο ειδησιογραφικά, έτσι για να κάνουμε, για να ξεκινήσουμε την παρεΐτσα μας. Γεια σου Νίκο Αγγελίδη, ο αρτοποιός μας. Καλημέρα και σε όλους τους φουρνάριδες από το φούρνο εκεί στη Νέα Σμύρνη, ο Νίκος ο Αγγελίδης. Την αγάπη μου, να καθημερινά, να μου σκομβολάει η γειτονιά, ψωμάκι, ευλογημένο επάγγελμα. Ευλογημένο. Λοιπόν, στο στούντιο, ο κύριος Σταυρακάκης.
1: Έχει κάτι ωραία μαγαζιά εκεί στη Λαχαναγορά.
0: Ναι, φοβερά.
1: Πού έχει πάει?
0: που ναι, και όταν, ήρθα, όταν ήρθα από το πίσω δεξί πόδι του πύργου του Άιφελ που ναι. γεννήθηκα, ναι, με πήγανε μία βόλτα. Ασφαλώς υπάρχει περίπτωση ρεπόρτερ.
1: Πολύ καλά, πολύ ωραία.
0: Ρεπόρτερ, ο οποίος έχει κάνει.
1: Ναι, να καταλαβαίνεις ότι λόγω ότι είναι εκεί η λαχαναγορά με
0: προϊστάμενος της δημοτικής αρχής. Τέλος πάντων, τέτοια περιστατικά θα μου πείτε καθημερινά. Έχουν γίνει και περιστατικά τα οποία έχουν ξεφύγει και μάλιστα κάποιοι νταΐδες έχουν επιτεθεί στους άντρες που μας, στους άντρες και τις γυναίκες. Δουλεύουν και πάρα πολλές γυναίκες σε αυτό το δύσκολο τομέα. Σε αυτούς τους ανθρώπους που μας ξεβρωμίζουν καθημερινά. Μηδέν σεβασμός. Μηδέν, πραγματικά. Τέλος πάντων, νομίζω ότι γκρίνιαξα αρκετά για σήμερα. Γεια σου ρε Ηλία, καλημέρα Σπύρο και καλό μήνα από Λαχαναγορά Ρέντι. Για εμάς εδώ είναι η καταλληλότερη ώρα για ζωντανό ραδιόφωνο. Εύχομαι τα καλύτερα στην εκπομπή σου και σε όλο το σταθμό. Λοιπόν, μια και πιάσαμε τώρα εκεί και πιάσαμε και Λαχαναγορά, θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που γουστάρετε να ακούσετε. Τι ακριβώς. Και αν θέλει και κάποιος να βγει στον αέρα για να μας πει τι γίνεται εκεί πέρα, εδώ, αυτή είναι η δική σας εκπομπή, η δική σας ώρα. Από τις 5 η ώρα και μετά θα αρχίσουμε και λίγο τα πιο ειδησιογραφικά, έτσι για να κάνουμε, για να ξεκινήσουμε την παρεΐτσα μας. Γεια σου Νίκο Αγγελίδη, ο αρτοποιός μας. Καλημέρα και σε όλους τους φουρνάριδες από το φούρνο εκεί στη Νέα Σμύρνη, ο Νίκος Αγγελίδης. Την αγάπη μου, να καθημερινά, να μας κομβολάει η γειτονιά, ψωμάκι, ευλογημένο επάγγελμα. Ευλογημένο. Λοιπόν, στο στούντιο, ο κύριος Σταυρακάκης.
1: Έχει κάτι ωραία μαγαζιά εκεί στη Λαχαναγορά.
0: Ναι, φοβερά.
1: Πού έχει πάει.
0: Όταν ήρθα από το πίσω δεξί πόδι του πύργου του Άιφελ που ναι. γεννήθηκα, ναι, με πήγανε μία βόλτα. Ασφαλώς υπάρχει περίπτωση ρεπόρτερ.
1: Πολύ καλά, πολύ ωραία.

0: Ηλία, καλημέρα Σπύρο και καλό μήνα από Λαχαναγορά Ρέντι. Για εμάς εδώ είναι η καταλληλότερη ώρα για ζωντανό ραδιόφωνο. Εύχομαι τα καλύτερα στην εκπομπή σου και σε όλο το σταθμό. Λοιπόν, μια και πιάσαμε τώρα εκεί και πιάσαμε και Λαχαναγορά, θέλω να μου πείτε τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που γουστάρετε να ακούσετε. Τι ακριβώς. Και αν θέλει και κάποιος να βγει στον αέρα για να μας πει τι γίνεται εκεί πέρα, εδώ. Αυτή είναι η δική σας εκπομπή, η δική σας ώρα. Από τις 5 η ώρα και μετά θα αρχίσουμε και λίγο τα πιο ειδησιογραφικά. Έτσι για να ξεκινήσουμε την παρεΐτσα μας. Γεια σου Νίκο Αγγελίδη, ο αρτοποιός μας. Καλημέρα και σε όλους τους φουρνάριδες από το φούρνο εκεί στη Νέα Σμύρνη, ο Νίκος Αγγελίδης. Την αγάπη μου. Να καθημερινά, να μας κομβολάει η γειτονιά, ψωμάκι, ευλογημένο επάγγελμα. Ευλογημένο. Λοιπόν, στο στούντιο ο κύριος Σταυρακάκης.
1: Έχει κάτι ωραία μαγαζιά εκεί στη Λαχαναγορά.
0: Ναι, φοβερά. Φοβερά.
1: Πού έχεις πάει?
0: Όταν ήρθα από το πίσω δεξί πόδι του πύργου του Άιφελ που γεννήθηκα, ναι, με πήγανε μία βόλτα. Ασφαλώς υπάρχει περίπτωση ρεπόρτερ.
1: Πολύ καλά, πολύ ωραία.
0: Ρεπόρτερ, ο οποίος έχει κάνει.
1: Ναι, καταλαβαίνεις ότι λόγω ότι είναι εκεί η Λαχαναγορά με φοβερή ποιότητα στα προϊόντα που έχουν.
0: Είναι γενικότερα.
1: Όπως και, όπως και στην Ιχθυόσικα, αλλά του Κερατσινίου γύρω-γύρω έχει κάποια μαγαζιά πολύ δυνατά.
0: Γενικότερα επειδή τρώνε και οι ίδιοι άνθρωποι εκεί και πηγαίνουν στα.
1: Με άλλο ωράριο όμως, γιατί αυτό το μεσημέρι προς το απόγευμα φεύγουν εκεί, τα μαγαζιά είναι γύρω-γύρω.
0: Ναι, σωστό, λοιπόν, είναι αυτό που λες. Θα σε πάω σε ένα φοβερό μαγαζί. Μου το έμαθε ο ένας από τους δύο κολλητούς μου, που είναι πάνω στην Πέτρου. Είναι από την πίσω πλευρά, όχι Πέτρου Ράρη, στην Ιερά Οδό. Από πού είναι η κεντρική είσοδος της Γεωπονικής?
1: Ναι.
0: Από τη μία πλευρά είναι Καβάλας, από την άλλη πλευρά είναι Ιερά Οδός, πρέπει να είναι.
1: Νομίζω,
0: περιπτώσει. Λοιπόν, μέσα εκεί που υπάρχει και μία σχολή, μία βάση, ένα στρατόπεδο.
1: Στο βοτανικό, λες, του ναυτικού.
0: Του ναυτικού, μπράβο.
1: Το πρακτήριο του ναυτικού.
0: Λοιπόν, εκεί λοιπόν έχει μία ψαροταβέρνα, αδερφέ, που πραγματικά γλύφεις και τα νυχοπόδαρά σου. Και πολύ προσιτές τιμές, με
1: πολύ
0: φρέσκο ψαράκι. Πάρα πολύ ωραία ιστορία.
1: Τώρα, στα αυτά που λες για το δρόμο, εντάξει, δεν είναι. Η κατάσταση έχει χαθεί, να ξέρεις.
0: Εγώ
1: ένα πρωί πάω να περάσω, έχει σταματήσει στο φανάρι και σταμάτησε, πάτησε και πάνω στη διάβαση. Και του λέω πάλι καλά που σταμάτησες. Και αντί να μου πει, για να καταλάβεις πόσο ακατοίκητος ήταν, αντί να μου πει ότι εγώ πέρναγα, δεν πέρασα από διάβαση, η διάβαση ήταν στην άλλη γωνία. Αντί να μου πει δεν περνάς από διάβαση, τι λες, πήγε να μου κάνει έργο. Εντάξει.
0: Και κυκλοφορούν πολλοί νταΐδες τελικά.
1: Ναι, κυκλοφορούν πολλοί τύποι και τύπισες, οι οποίοι πρέπει λίγο να προσέχουν τα νευράκια τους, λίγο να τα περιορίσουν. Διότι δεν είναι τα νεύρα, τα νεύρα είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι έτσι πως πάνε. Αν δεις πως πάνε, πάνε.
0: Ανεξέλεγκτα. Είναι φοβερό. Εχθές ήταν μπροστά μου μία.
1: Δεν ξέρω, έχουν αποθυμένα να κάνουν να είναι ο Ζιέ και ο Λεμπ στους αγώνες στο ράλι, ή ο Verstappen ή ο Κίμι Αντωνέλη. Δεν ξέρω, έχουν αποθυμένα. Πρέπει το κράτος ελληνικό να φτιάξει δύο πίστες. Έχει μία στις Σέρες, να κάνει κάπου γύρω στην κεντρική Ελλάδα, και άλλη μία εδώ στην Αθήνα, να πηγαίνουν να ξεμπλοκάρουν, να ξανοίγονται.
0: Μα τώρα, Δημήτρη μου, να πάει ο Ελληνάρα σε πίστα, όταν γιατί? Πίστα είναι όλη του η πόλη. Γιατί να πάει?
1: Όχι, δεν είναι αυτό που το λες.
0: Πριν από 2-3 μέρες, το Σαββατοκύριακο. Το Σαββατοκύριακο πάλι στο Μαρούσι.
1: Το Σαββατοκύριακο ξεσαλώσαν. Εγώ που κυκλοφόρησα και βράδυ αργά. Το Σαββατοκύριακο ήταν το Σάββατο, το βράδυ ήταν ξεσαλωμένο πολύ, να ξέρεις.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή το Σάββατο, επειδή είχα και μία ακόμη έτσι. Είχα μία δουλίτσα, μία φωτογράφηση τον Ατάλο με το κανάλι. Πέρασα μέσα από το Μαρούσι.
1: Ναι.
0: Πάω κανονικότατα. Εγώ από ένα στενό, από ένα καβατζόδρομο που λέω εγώ, για να γλιτώσει την κίνηση. Παρόλο που δεν είχε κίνηση, αλλά η συνήθεια.
1: Και εκεί στο Μαρούσι όμως η δρόμη είναι μικρή και προβληματική.
0: Μα με συγχωρείς, ερχόταν ο άλλος ανάποδα.
1: Α.
0: Και του λέω, ρε μεγάλε, εδώ λίγο πιο κάτω μένω η απάντηση. Είναι copy-paste η απάντηση. Εδώ λίγο πιο κάτω μένω. Και τι με ενδιαφέρει εμένα.
1: Και
0: εγώ του λέω μένω στο πορτοράφτη. Τι σημαίνει.
1: Και τι έγινε τώρα τελικά.
0: Σου ρώτησα εγώ που μένεις.
1: Έκανε πίσω.
0: Έκανε πίσω, ναι ρε παιδί μου, αλλά έκανε πίσω, πώς να σου το πω.
1: Με
0: τον ενόχλησε.

0: Γιατί να κάνω εγώ πίσω.
1: Ναι.
0: Και τι σημαίνει. Μάλιστα. Εγώ εδώ μένω. Εγώ μένω εδώ, δεν σε ρώτησα που μένεις, δεν σε ρώτησα τη διεύθυνσή σου, ρε άδερφε. Δεν θέλω να σου στείλω λουλούδια.
1: Πριν σου πω ότι έκανε η εθνική μπάσκετ και τα υπόλοιπα, το 1998 πήγα πρώτη φορά στη ζωή μου στο Όσλο.
0: Ναι.
1: Μου έκανε εντύπωση ότι πάταγα το πόδι μου στο δρόμο και κοκάλωναν τα αυτοκίνητα.
0: Έτσι, έτσι. Το ίδιο και στις Βρυξέλλες, το ίδιο. Μόνο οι Παριζιάνοι είναι λίγο.
1: Άστο, στο Παρίσι είναι.
0: Οι Παριζιάνοι μας φέρνουν λίγο.
1: Είναι λίγο, ναι. Είναι λίγο.
0: Μας φέρνουν.
1: Λοιπόν, πατάς το πόδι σου στον δρόμο και μπορεί να είσαι και λάθος εσύ, και το αυτοκίνητο όμως κοκαλώνει. Αυτό το είδα στο Όσλο και λέω τι γίνεται εδώ πέρα.
0: Εντάξει, υπάρχει τελείως διαφορετική νοοτροπία, υπάρχει τελείως διαφορετική.
1: Ναι, γιατί είναι όλα θέματα παιδείας. Τα έχουμε πει χίλιες φορές.
0: Στη Γερμανία.
1: Να μην τα ξαναπούμε.
0: Στη Γερμανία, Δημήτρη, μου έλεγε ένας φίλος ότι πέρυσι, όταν έφτασε στην αντίστοιχη Τετάρτη Δημοτικού το παιδί του,
1: ναι.
0: Πήγανε λοιπόν εκεί, τα είχαν γκρουπάρει τα παιδιά και είχε πάει ένας αστυνομικός από την Τροχέα.
1: Και τους έκανε μάθημα.
0: Και τους έκανε μαθήματα για το πώς να χρησιμοποιούν το ποδήλατο. Τους έκαναν μαθήματα.
1: Όπως επίσης.
0: Στο τέλος, πρόσεξε να δεις. Ναι. Στο τέλος των μαθημάτων, τους δώσανε και ένα τύπης διπλωματάκι.
1: Ναι.
0: Σαν αυτό που έχει ο μπαμπάς και η μαμά.
1: Ναι, ναι.
0: Ακριβώς για να δείξουν ότι μπράβο, περάσατε. Και πρόσεξε τι διπλό σκοπό έχουν καταφέρει οι Γερμανοί και έχουν περάσει τα παιδιά. Πρώτον, να σέβονται και να μην φοβούνται τον αστυνομικό. Και δεύτερον, να ξέρουν πώς να οδηγούν το
1: όχι
0: ποδηλατάκι
1: όμως ότι και εκεί είναι το τέλειο.
0: Τίποτα
1: πάνω
0: δεν είναι
1: χάρη
0: το τέλειο.
1: Στο Άμστερνταμ τα μπιλιατάκια από την Ολλανδική Τροχέα σου έρχονται κατευθείαν στο σπίτι. Σε βρίσκουνε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε βρούνε. Εντάξει, σε βρίσκουνε 160, 170, 200.
0: Εντάξει, σε βρίσκουνε στην,
1: εκεί και να την κάνει σήμερα θα σε βρούνε μετά από την εβδομάδα σου στέλνουν στο σπίτι. Πώς σε βρίσκουνε εκεί δεν ξέρω. Λοιπόν, η εθνική ομάδα μπάσκετ, μια νίκη πολύ μεγάλη, κατάθεση ψυχής απέναντι στην Ισπανία με 108-106 στην παράταση για την δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Έμεινε ζωντανή στο
0: μπράβο.
1: Κυνήγι της πρόκρισης ελληνική ομάδα,
0: μπράβο,
1: η οποία είχε χάσει την Παρασκευή στη Ρίγα στη Λετωνία και τώρα χθες στο κατάμεστο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, κάνοντας μια πιστική εμφάνιση. Πήρε την νίκη, το παιχνίδι πήγε στην παράταση γιατί ένα τρίποντο του Χουάνσο στο φινάλε έφερε το παιχνίδι στο 86-86. Όμως εκεί στην παράταση η ελληνική ομάδα ήταν καλύτερη, πιο ψύχρεμη. Είχε Μίτογλου 29 πόντους, 7 στα 10 τρίποντα, Ντόρσε 29, Καλάθι 13, Τολιόπουλος 11. Έβγαλε αντίδραση και αυτό είναι το σημαντικό που κρατάνε στην ελληνική ομάδα. Τώρα θα πάει εντός έδρας να παίξει με τη Γεωργία 26 Νοεμβρίου και εκτός με τους Ισπανούς 29 Νοεμβρίου. Η ελληνική ομάδα θέλει 4 νίκες στα επόμενα 4 παιχνίδια ή 3 στα 4 ανάλογα με ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων. Στα άλλα παιχνίδια του ομιλού η Πορτογαλία που είχε κερδίσει και εμάς και την Ισπανία έχασε στην έδρα της με 98-90 από την Γεωργία και η Ουκρανία εκτός έδρας κέρδισε το Μαυροβούνιο 98-89. Η βαθμολογία στον ομιλό προηγείται η Ουκρανία έχοντας 14 βαθμούς, η Ισπανία 13, η Γεωργία 13, οι τρίτες πρώτες ομάδες προκρίνονται, η Πορτογαλία έχει 12, η Ελλάδα ανέβηκε στην πέμπτη θέση με 12, τελευταία η ομάδα του Μαυροβουνίου με 12. Στο ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός δεν δυσκολεύτηκε, μια άνετη νίκη, 2-0 στη Λιβαδιά απέναντι στο Λεβαδιακό, πρεμιέρα των υποχρεώσεων για τον Παναθηναϊκό, γιατί στην πρώτη αγωνιστική δεν είχε παίξει με την Κυφσιά λόγω ότι είχε πάρει αναβολή για το ευρωπαϊκό παιχνίδι που είχε. Ο Κωστή με αυτόν τον γκολ στο τρίτο λεπτό μετά από ένα κόρνερ του Ταμπόλδα και στο 77ο λεπτό ο Ντέσσερς που είχε περάσει αλλαγή στο 68ο λεπτό έκανε το 2-0 για τους πράσινους που ήταν καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Προσθέτω στις δηλώσεις του Σπανούλη που μίλησε για την κριτική που δέχτηκε η εθνική ομάδα μετά την ήττα από την Ουκρανία. Λέει η εθνική ομάδα είναι η εθνική ομάδα και στα καλά και στα άσχημα. Βλέπουμε τεράστιες εθνικές με μύθους προπονητές να έχουν αποτύχει και λέει χαρακτηριστικά ότι μπορούμε να θυμηθούμε πως μετά από 16 χρόνια περάσαμε στην Ολυμπιάδα και πήγαμε στο προημιτελικό. Μπορούμε να θυμηθούμε πως μετά από 16 χρόνια πήραμε μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Γιατί ξεχνάμε πολύ εύκολα εδώ. Λες και περιμένουμε σαν σαλιγκάρια στη γωνία που γίνεται κάτι κακό κατευθείαν να κράξουμε. Δεν έχει άδικο, καλή είναι η κριτική.
0: Εντάξει,
1: αλλά πρέπει
0: δεν
1: να,
0: έχει
1: είναι,
0: άδικο.
1: Να είναι η κριτική να είναι σοβαρή και όχι αρτζιμπούρτζι και λουλάς που γίνεται από πολλούς και κυρίως και στους δημοσιογράφους, το λέω αυτό, ότι γίνεται μια κριτική που πολλές φορές δεν είναι η σωστή για μια ομάδα η οποία είναι ομάδα με τα προβλήματα που έχει, με το γεγονός ότι μετά το έπαιξε τον Ιούνιο παράθυρα που είχαν τελειώσει οι διοργανώσεις ή συνεχίζονταν κάποιες διοργανώσεις, παίζει τώρα καλοκαιριάτικα. Πρέπει λοιπόν να είμαστε και στην κριτική μας λίγο πιο προσεκτικοί.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, μου επιτρέπεις να,
1: ναι, παρακαλώ,
0: να πω κάτι.
1: Ναι, ναι,
0: ξέρεις,
1: ναι, ναι,
0: την αδυναμία μου στο Βασίλη Σπανούλη σε όλα τα επίπεδα. Απίστευτος παικταράς, δηλαδή νομίζω ότι αυτός και ο Διαμαντίδης μετά το δίδυμο Γκάλης Γιαννάκης είναι το απόλυτο, το αμέσως επόμενο απόλυτο δίδυμο της εθνικής ομάδας και όταν έπαιζαν μαζί στον Παναθηναϊκό. Αλλά τα ξέρει αυτά ο Βασίλης.
1: Εντάξει, το λέει ότι θα γίνει διαχείριση και λέει ότι όσο μελάνε και να γράφετε, γιατί είναι κακόπιστη. Γιατί κάποιες κριτικές και που διάβαζα εγώ και άκουγα ήταν και κακόπιστες. Δεν μπορεί να κάνουμε όλη αυτή την ιστορία και να λέμε ότι να ξέρετε η εθνική δεν κάνει, δεν ράνει κλπ. Τα παιδιά προσπαθούν, υδρώνουν, κάνουν την προσπάθειά τους με τραυματισμούς, με θέματα και πρέπει λίγο η κριτική να είναι επί του πεδίου και όχι με αναλύσεις και επί αναλύσεων ότι δεν κάνουν και όλα αυτά. Αυτούς έχεις, αυτούς προχωράς, με αυτούς πρέπει να διεκδικήσεις την πρόκριση. Λοιπόν,
0: απλά κακώς τέλος πάντων ασχολούμαστε.
1: Δηλαδή
0: να μπω σε διαδικασία, παραδείγματος χάρη εγώ να κάνω κριτική στον προπονητή και πρώην παίκτη Βασίλη Σπανούλη ή σε οποιοδήποτε παίκτη της εθνικής ομάδας που έρχομαι στο στούντιο του. Να ξεματιάξετε τον κύριο Σταυρακάκη, σας παρακαλώ πολύ. Έρχεται στο. Για να ανέβω πάνω πέντε σκάλες, μου βγαίνει γλώσσα.
1: Ναι. Κοίτα να δεις. Ο Σπανούλης είπε. Ο Σπανούλης είπε.
0: Πάω σε διαδικασία να κρίνω δηλαδή τους παίκτες αυτούς.
1: Ο Σπανούλης είπε ότι υπερβαίνει τα όρια της κριτικής για μπάσκετ της Εθνικής Ελλάδος και περνάει σε κριτική μέσω των ομάδων που στοχοποιούνται αθλητές, διάφοροι άνθρωποι λόγω ομάδων. Μες. Εδώ δεν είναι ομάδες, εδώ είναι η εθνική ομάδα.
0: Είναι η εθνική ομάδα.
1: Εντάξει,
0: σωστό,
1: αυτό
0: σωστό
1: είναι πολύ βασικό να το καταλάβουν για όλα τα αθλήματα. Όταν είναι εθνική ομάδα, είναι η εθνική ομάδα. Έχει τα καλά, λέει ο αθλητισμός, είναι και η κριτική μέσα στο παιχνίδι, όμως πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή όταν δεν πετυχαίνει, είναι άχρηστη η παίκτος, άσχετος ο προπονητής, άσχετος ο πρόεδρος, δεν έχουμε ταλέντα, έτσι θα πάμε μπροστά. Μα δεν θα πάμε έτσι μπροστά. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και η κριτική να είναι καλοδεχούμενη και η καλή και η κακή κριτική και η αυστηρή. Είμαι υπέρ της κριτικής, αλλά πρέπει να υπάρχει πάντα μια ισορροπία. Λοιπόν, Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Σταματάει από την εθνική ομάδα μετά από 21 χρόνια. Έχοντας κάνει μια πολύ μεγάλη πορεία, ένα παγκόσμιο κύπελο το 2022, δύο φορές δεν μπόρεσε να το πάρει, να το κατακτήσει, δύο φορές έχει πάρει το Copa America και το ένα σημαντικό επίσης διάκριση για τον Λιονέλ Μέση, ότι το 2008 νεαρός είχε πάρει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα μου πεις, έχει σχέση οι Ολυμπιακοί Αγώνες με όλα αυτά που έχει κάνει? Για έναν αθλητή πάντα το μετάλλιο, το χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι πολύ μεγάλη υπόθεση.
0: Δηλαδή σε σχέση με τον Μαραντόνα έχει ένα τελικό μουντιάλ παραπάνω, ε?
1: Ναι. Εντάξει, είναι άλλη εποχή. Μην μου το κάνουμε το λάθος αυτό.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Εντάξει, μην κάνουμε το λάθος, όπως επίσης δεν μπορούμε να κάνουμε το λάθος και να το συγκρίνουμε με το Πελέ. Εντάξει, δεν είναι. Είναι διαφορετικές εποχές. Τώρα κάποιοι μου συγκρίνουν κάποιους παίκτες του Ολυμπιακού με αυτούς που ήταν από τα παλιά χρόνια, τη δεκαετία του 70. Δεν συγκρίνονται. Ή του Παναθηναϊκού. Δεν συγκρίνονται αυτά.
0: Εμένα την άποψή μου την ξέρεις. Για το γεγονός ότι δεν, ρε παιδί μου, θέλω να βλέπω Ελληνάκια.
1: Εντάξει, βλέπει τον Όφη.
0: Στην ελληνική, ναι, τον βλέπω τον Όφη.
1: Γιατί προχθές το παιχνίδι του Άρη, ο Άρης δεν ξεκίνησε ούτε με έναν Έλληνα. Εντάξει, ναι, δεν είχε ούτε έναν Έλληνα στη θέση του.
0: Τι είναι αυτό, δεν εντάξει, πρέπει να βάλουν ρε σε Δημήτρη.
1: Μα δεν μπορεί να βάλεις τώρα, όταν υπάρχει η παγκοσμιοποίηση που έχει μπει στον αθλητισμό. Όταν δηλαδή και στην, εδώ στις ξένες ομάδες, δηλαδή στην Arsenal, γιατί παίζει ο Τζόλης, θα σου πει κάποιος, γιατί παίζουν παίκτες από τόσες ομάδες.
0: Αν ρωτάς την άποψή μου, ναι, μαζέψτε τα ελληνάκια για να παίζουν σε ελληνικές ομάδες και τούμπαλι. Δεν ήταν πιο ωραία? Δεν ήταν πιο ωραία τα προηγούμενα χρόνια?
1: Μα πια σταμάτα να ζεις το παρελθόν, άνθρωπε μου. Μα με συγχωρείς,
0: είχαμε και δυνατές εθνικές ομάδες.
1: Και τώρα έχεις δυνατή εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο, και τώρα έχεις δυνατή ομάδα. Έχεις σχεδόν 3 παίκτες καλούς σε κάθε θέση. Που παλιά δεν είχες.
0: Ναι.
1: Που παλιά είχες κάποιες, σε κάποιες θέσεις δεν έβρισκες παίκτη ούτε και με το κιάλι. Και τώρα έχεις καλούς παίκτες. Ωραία, αλλά αυτό είναι μια ιστορία που πρέπει λίγο και οι ομάδες να επενδύσουν. Βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός έχουν επενδύσει πολύ στις αναπτυξιακές τους ομάδες. Ωραία.
0: Και
1: ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός τώρα το κάνει, και η ΑΕΚ. Ο Όφη έχει, παίρνει Έλληνες παίκτες, αλλά το θέμα είναι η βάση. Αυτό που κάνεις είναι για τη βάση, και αυτό είναι το σημαντικό. Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είχαν under 19, under 21 καλές ομάδες, under 17. Λοιπόν, κλείνοντας στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο της Ιταλίας, στο Στίβο χθες το βράδυ η Εθνική Ομάδα Σκηταλοδρομίας 4x100 των γυναικών 43 δευτερόλεπτα 61 εκατοστά πήρε τη δεύτερη θέση, στο αργυρό μετάλλιο Ιωσήφιδου Σπανουδάκη Τσουκαλά Εμμανουηλίδου ήταν η σύνθεσή της. Και στο hardball πήραμε το πρώτο μετάλλιο που παίρνει η χώρα μας στην ιστορία της διοργάνωσης. Η Εθνική Ανδρών έχασε με 31-29 από την Αίγυπτο και έτσι ανέβηκε στο δεύτερο σκαλοπάτι του βάθρου. Δύο αργυρά μετάλλια χθες το βράδυ σε hardball ανδρών και στο Στίβο σκηταλοδρομία 4x100 μεσογειακούς αγώνες. Καλή σας ημέρα. Πάμε με προσοχή τώρα στους δρόμους.
0: Με πολύ προσοχή.
1: Με πάρα πολύ προσοχή. Γιατί λίγο επειδή είναι και 1η Σεπτέμβρη.
0: Γιατί 1η Σεπτέμβρη.
1: Έλεγε στην αρχή, δεν θυμάσαι.
0: Τέτοιο, ναι, τα θυμάμαι.
1: Τα θυμάσαι, δεν τα θυμάσαι που λέγε στην αρχή. Θέλω να τα
0: ψάξουμε να βρούμε ρόδι, ε.
1: Τι?
0: Ψάξουμε να βρούμε ρόδι, έτσι λέει, το ξορκίζει.
1: Εντάξει, ρόδι δεν μπορούμε να βρούμε τέτοια ώρα.
0: Με τα πάντα μπορούμε να βρούμε.
1: Πού να βρει ρόδι, σε. Στι 5 παραπέντε
0: το πρωί. Στην Λαχαναγορά, πρώτα απ' όλα να σου πω, εγώ έχω γνωστού. Μισό λεπτάκι, πού, εδώ είναι.
1: Μέχρι να πάμε στον Ηλία, στα Λαχαναγορά θα εξημερώσει.
0: Δεν, πού να εξημερώσει. Εδώ νύχτα ερχόμαστε, νύχτα φεύγουμε. Ηλία, στη Λαχαναγορά υπάρχει ρόδι? Αμέσως μετά θα έρθουμε με το Σταυρακάκι για να πάρουμε ρόδι. Για να ξορκίσουμε την 1η Σεπτέμβρη.
1: Καλημέρα.
0: Φτάσαμε σε διαφημισούλες, κυρία Χριστοδούλου. Θα πάμε σε αλλαγή ώρας και θα πάμε μετά τις 5 η ώρα ασφαλώς για να κάνουμε την επανεκκίνησή μας. Το restart, για να το πω και στα απόλυτα ελληνικά, που τα λέμε στους μολάους, δεν ξέρετε, όσον αφορά στο κομμάτι της επικαιρότητας, για να χαρτογραφήσουμε μαζί οτιδήποτε έχει συμβεί το τελευταίο 24ωρο σε Ελλάδα και εξωτερικό. Και βεβαίως έχουμε και τις υπέροχες γωγές του ημερολογίου μας, της ατζέντας μας, και πάει λέγοντας. Κυρία Χριστοδούλου, δικό σας.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα?
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Πράγματα αντιλαμβάνομαι. Ημέρα Τρίτη λοιπόν σήμερα, 1η Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2023. Απέναντί μου έχω την κυρία Μαρία Χριστοδούλου, η απόλυτη αρχόντισσα εδώ στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο και στο 211-200-8200 βρίσκεται πλέον η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Ξέρετε, οτιδήποτε θέλετε να βγει στον αέρα, παίρνετε τηλέφωνο, θα σας καθοδηγήσει η κυρία Καλοχέρη. Εάν τώρα δεν θέλετε, ρε παιδί μου, να ακούσει ο περιγυρός σας τι είναι αυτό που θέλετε να βγει στον αέρα, δεν έχετε παρά να στείλετε μήνυμα στο στούντιο papakirialfm.gr και το μήνυμα αυτό το βλέπουμε μπροστά μας στην οθόνη μας. Ελάτε λοιπόν να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω. Ελάτε να περπατήσουμε μαζί σε αυτό το ανάγλυφο της επικαιρότητας. Έχει πολλά και ενδιαφέροντα. 53 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί θα ανατείλει ο ήλιος. Θα δύσει 56 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Διανύουμε ήδη τη 244η μέρα του έτους.

Ο σιδερένιος στόλος του Αχιλλέα λοιπόν, μπήκαν οι βάσεις, έπεσαν οι υπογραφές και μάλιστα υπήρχαν και οι δηλώσεις από την πλευρά τόσο του Νετανιάχου, ο οποίος για την ασπίδα του Αχιλλέα είπε ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες για το Ισραήλ, μέρος της συμμαχίας μας με Ελλάδα και Κύπρο, αυτά ακούει ο Ερντογάν και βγάζει φλίκτενες, τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Έχουν συσφίξει τις σχέσεις τους οι δύο χώρες και αυτό το οποίο βλέπουμε είναι γενικότερα την οχύρωση της Ελλάδας σε εξοπλιστικό επίπεδο. Τώρα, να ξέρετε ότι σήμερα γενικότερα είναι μια μέρα που έχουμε μπει, ρε παιδί μου, είναι η τελευταία στροφή. Η τελευταία στροφή για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χθες ο κύριος Τσίπρας ήταν σε συμπρωτεύουσα. Τα είπε από τη μία, τα είπε από την άλλη. Τον ακούσαμε πάρα πολύ προσεκτικά. Είπε γενικότερα και για αυτά τα οποία πρόκειται να φέρει. Πρόκειται να ανακοινώσει αύριο, πάλι από τη Θεσσαλονίκη. Είναι το οικονομικό του πρόγραμμα. Ο κύριος Μητσοτάκης από την άλλη προετοιμάζεται, πήρε το δός για την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη. Οι υπουργοί όλοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα και πραγματοποιούν περιοδίες. Έχουν ξεκινήσει από χθες. Όλη την εβδομάδα θα παραμείνουν εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει τεράστιο θέμα. Και υπάρχει τεράστιο θέμα και φαίνεται στις δημοσκοπικές έρευνες που κάνουν τα επιτελεία. Όχι μόνο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και τα υπόλοιπα επιτελεία. Και ξέχασα τον καφέ εγώ μέσα, μου αρέσει, πήρα την κουπίτσα μου για να κάνω refill και την ξέχασα την κούπα μαζί με τον καφέ μέσα. Μια χαρά, καταπληκτικά. Άντε να δούμε πώς θα βγει το μισάωρο χωρίς καφέ. Αλλά εντάξει, θα πεταχτώ κάπου ενδιάμεσα. Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας, θέλω κι άλλα. Η αλήθεια είναι ότι βλέπω ότι κάποιοι από εσάς μάλλον έχετε σήμερα βαρεθεί ή κοιμηθήκατε λίγο πιο βαριά. Πάντως γυρίσατε, αυτό βλέπω εγώ. Γυρίσατε, εχθές ήταν παραπάνω η κινησούλα από ό,τι έχουμε συνηθίσει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μας ψιλοαλλάξατε τα φώτα, η αλήθεια είναι. Και ναι, επειδή μου στέλνετε μηνύματα, οφείλω να σας πω ότι αυτή η ιστορία θα τη συζητήσουμε λίγο αργότερα, θα την πούμε λίγο αργότερα για την Κυψέλη, διότι τι υπάρχει δίπλα μας, τι υπάρχει δίπλα μας. Να ρωτήσω, σούπερ μάρκετ πήγατε? Δεν πήγατε? Και όσοι πήγατε τι είδατε? Εγώ, να ξέρετε, πήγα. Έκανα ρεπορτάζ. Τζούφιο το ρεπορτάζ. Αυτά είναι. Κυρία Καλοχέρη, σας υπέρ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Δέσποινα Καλοχέρη. All the money. All the money. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τις πολύ ενδιαφέρουσες σημερινές γωνιές της ατζέντας μας, του ημερολογίου μας. Διότι σαν σήμερα, το 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυκτό Αβέροφ, που καταπλέει στα φαλυρικά νερά, παρακαλώ. Το 1939 η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία. Είναι η αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ το 1959 αποφασίζει την καθιέρωση της πρώτης εθνικής κατηγορίας. Τα ακούς, μάνο μου? Το 2016 δημιουργεί το γραφείο του Πρωθυπουργού στην Θεσσαλονίκη ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Ο Τραμπ, ο 47ος, να είναι καλά ο άνθρωπος, πραγματικά τέτοια υποχρέωση που του έχω αυτού του ανθρώπου δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αποκλείει το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων εναντίον του Ιράν. Ναι, ο 47ος χαρακτήρισε ηλίθια την ερώτηση που του απίφθινε δημοσιογράφος στον Λευκό Οίκο. Τι γλυκούλης, να του κάνεις ερώτηση για τα πυρηνικά όπλα που τα έχουμε δει όλα από αυτόν τον τύπο, και στο τέλος να γυρίζει και να σου λέει είναι ηλίθια η ερώτηση. Ο Τραμπ λοιπόν, απαντώντας σε αυτή την ηλίθια ερώτηση, είπε το εξής, ακούστε, ανοίγω εισαγωγικά, δεν θα έλεγα ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά η απάντηση είναι ναι, δεν υπάρχει λόγος γι' αυτό. Τι ηλίθια ερώτηση είναι αυτή? Έχουν υποστεί οι Ιρανοί ολοκληρωτική ήττα σε στρατιωτικό επίπεδο και τώρα θα επέλεγα να χρησιμοποιήσω πυρηνικό όπλο εναντίον τους? Τι ηλίθια ερώτηση, επανέλαβε ο 47ος. Έχω κλείσει τα εισαγωγικά στο τι ηλίθια ερώτηση. Ναι. Φταίνε τώρα οι δημοσιογράφοι, με συγχωρείτε πάρα πολύ, όταν ο άνθρωπος αυτός με διαφορετικό τρόπο κοιμάται και με διαφορετικό τρόπο ξυπνάει. Φταίνε οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν, εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει σίγουρα προβληματάκι, διότι ανακοίνωσε την παρέτησή του στον Ντόναλντ Τραμπ, την υπέβαλε την παρέτησή του ο Υπουργός Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από 18 μήνες στο αξίωμα. Δεν αιτιολόγησαν την αποχώρησή του. Μάλιστα διαβάζω στην υποβολή της παρέτησης, στο κείμενο, μάλλον στο κείμενο που ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, που έδωσε τη δημοσιότητα, ότι υπήρξε, λέει ο Υπουργός Ντρίσκολ, ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην προώθηση της ατζέντας του Προέδρου Τραμπ για να καταστήσει και πάλι ισχυρή την Αμερική στο Υπουργείο Στρατού. Αλλά για ποιο λόγο έφυγε, για ποιο λόγο παραιτήθηκε? Γαργάρα. Απολύτως τίποτα. Τώρα τα προβλήματα και όλη αυτή η συμπεριφορά του Τραμπ έχει φέρει στο κόκκινο τη Wall Street. Υπάρχουν πιέσεις από Ιράν, από το πετρέλαιο, τα επιτόκια. Έκλεισε με απώλειες το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η άνοδος των τιμών του πετρελαίου λόγω των εξελίξεων αναζωπήρωσε τις ανησυχίες για την πορεία του πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να ξέρετε ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτή η αστάθεια που υπάρχει στις αγορές, αυτή η, πώς να το πω ρε παιδί μου, αυτή η ανασφάλεια. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, ναι, σε ολόκληρο τον πλανήτη, αυτό το οποίο ξέρει να κάνει καλύτερα είναι να τον γεμίζει με ανασφάλεια.

Σήμερα προσοχή παραπάνω, διότι κάνει πρεμιέρα το νέο ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας για τη διαχείριση της κυκλοφορίας, το Traffic Commander. Κάνει επίσης πρεμιέρα και η επιχειρησιακή ομάδα Κόμβος, κεντρική ομάδα μέτρων βελτίωσης οδικής συμφόρησης. Θα παρεμβαίνουν, λέει, στα κυκλοφοριακά μποτιλιαρίσματα με τη βοήθεια καμερών, drones, δικυκλιστών και συμβατικών τροχονόμων. Θέλω να το δω πώς θα λειτουργήσει αυτό. Εγώ δεν θέλω να κάνω δίκη προθέσεων. Θέλω απλά να δω πώς θα λειτουργήσει. Είναι ένα σύστημα το οποίο στήθηκε αποκλειστικά για τη διαχείριση της κυκλοφορίας στους δρόμους της Αττικής. Υπενθυμίζω ότι ήταν σε πιλωτικό στάδιο η λειτουργία του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Αλλά εντάξει, τώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, όπως καταλαβαίνετε, ναι, δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση. Τώρα θα το δούμε. Τώρα, μέσα στο Σεπτέμβριο, θα δούμε πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Στα μέσα Σεπτέμβρη, μετά τα μέσα Σεπτέμβρη που θα ανοίξουν και τα σχολεία και θα βγουν και τα σχολικά στους δρόμους, εκεί έχω την εντύπωση ότι θα είναι το πρώτο crash test. Ούτως ή άλλως η πόλη δεν βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, ενώ όσον αφορά στο κομμάτι της κίνησης εχθές, ναι, η αλήθεια είναι ότι υπήρχε πολύ περισσότερος κόσμος στο δρόμο από ό,τι είχα συνηθίσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, όπως και να το κάνουμε, όσο περνάνε οι μέρες και επιστρέφουν, εγώ το είπα, θα το ξαναπώ, γυρίσατε και το είδαμε χθες. Ένα μποτιλιαρισματάκι, η αλήθεια είναι ότι το έφαγα γυρνώντας το βράδυ στο σπίτι.

0: τώρα πώς θα καταφέρουν, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό, διότι το Traffic Commander μετά με κατηγορείτε εμένα, θα στείλετε και μήνυμα τώρα σε λίγο και θα πείτε καλά τι έγινε, άνοιξα στο Real FM και άρχισα να ακούω αγγλικά, τι θέλετε να κάνω αφού έτσι τα έχουν ονομάσει, πώς να τα πω εγώ, εντολέα κυκλοφορίας. Λοιπόν, το Traffic Commander, όπως τονίζουν οι αρμόδιοι, μέσω της αξιοποίησης του προσωπικού, της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης, τεχνητή νοημοσύνη θα μας φάει, στην ουσία αποτελεί την απάντηση, λέει, για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Ξέρετε τι, περισσότερα έχουμε στιβαχθεί εδώ, πόσοι, 4-5 εκατομμύρια, πόσοι είμαστε, παραπάνω μπορεί να είμαστε. Μόνο στο κέντρο, λέει, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, εισέρχονται στο κέντρο της Αθήνας, μόνο στο κέντρο της Αθήνας, περίπου 700.000 οχήματα, τα οποία, λέει, κινούνται σε οδικό δίκτυο που ξεπερνά τα 1.623 χιλιόμετρα. Καλό, καλό. Αυτό πώς θα το μαζέψουν τώρα, δεν ξέρω τι να σας πω. Εκτιμούν από το αρχηγείο ότι όταν αρχίσει η έντονη κυκλοφορία θα διαχειρίζεται καθημερινά περίπου 50.000 κυκλοφοριακά συμβάντα. Περισσότεροι από 138 αστυνομικοί του κόμβος, τόσο μέσα από το επιχειρησιακό κέντρο όσο και στους δρόμους, θα επιχειρούν καθημερινά σε βασικούς οδικούς άξονες. Λοιπόν, να δούμε. Θα αξιοποιεί δεδομένα. Προσέξτε τώρα εσείς. Πούστε. Οι τύποι και οι τύπισες που κάθε φορά που μπαίνετε μέσα στο αυτοκίνητο ξυπνάει ο Βατάνιν από μέσα σας. Καλό είναι να τον αφήσετε να κοιμάται. Επαόριστον. Ναι, και ο Σένα και όλοι, ο Σουμάχερ, οτιδήποτε βγαίνει από μέσα σας, ρε παιδί μου, το οποίο θα αξιοποιεί δεδομένα από 24 διαφορετικές πηγές, όπως τις 235 κάμερες κυκλοφορίας, θα αξιοποιεί τα διάφορα τροχαία συμβάντα, έργα, καιρικές συνθήκες, δημόσιες συγκοινωνίες και επιχειρησιακές αναφορές, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο ενιαία επιχειρησιακή εικόνα, ανάλυση της κυκλοφοριακής κατάστασης και υποστήριξη του συντονισμού των διαθέσιμων δυνάμεων, δημιουργώντας μία ενιαία και συνεχώς επικαιροποιημένη εικόνα της κατάστασης. Και στο σχέδιο, όπως σας είπα, θα συμμετέχουν ακόμη και 10 drones. Πολλά λόγια δεν είναι τέτοιο. Εμένα, ξέρετε, όταν το στολίζουν με πάρα πολλά, θα έπρεπε να ξεκινάει αυτό. Τόσες κάμερες. Τόσο το ανθρώπινο δυναμικό. Σχεδιασμός και να δούμε το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο, είναι το προτιμότερο. Λοιπόν, εδώ τώρα βλέπω ο Νίκος από το Ho Chi Minh City μου έχει στείλει φωτογραφίες και νομίζω ότι ναι, στο διάλειμμα θα τις ανοίξω. Ο Νίκος, ο οποίος έχουν εθνική εορτή εκεί στο Βιετνάμ. Αύριο, 2 Σεπτεμβρίου, έχουν εθνική εορτή και μάλιστα, όπως μου έγραψε ο Νίκος, έχει στείλει φωτογραφίες από τη γειτονιά του και η ανάρτηση της σημαίας, λέει, εκεί στο Βιετνάμ, προσέξτε, σημαίνει να σέβεσαι την ιστορία σου και να αγαπάς την πατρίδα σου. Αυτά από τον Νίκο από το Ho Chi Minh City. Πολλά τα μηνυματάκια σας, θέλω κι άλλα αμέσως μετά. Εκεί γύρω στις 5:30 θα αρχίσουμε να διαβάζουμε και τα υπόλοιπα μηνυματάκια σας. Σας ευχαριστώ πραγματικά πάρα μα πάρα πολύ που δεν με αφήνετε μόνο μου και κάνουμε παρεΐτσα από τις 4 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, σύμφωνα με το Reuters, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την πλευρά του Reuters, πρέπει να σας πω, που λέει ότι οι Ευρωπαίοι αντιδρούν στην επιστροφή της Ρωσίας στη G20, με τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών να δηλώνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει εξομάλυνση των σχέσεων με τη Μόσχα όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα ούτε εκεί, ούτε στην Ουκρανία, στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Και ο Πούτιν, αντιλαμβάνομαι ότι έχει αρχίσει να τα παίρνει στην κράνα. Τώρα, επειδή με ρωτούσατε εχθές, καλά ισχύει ότι άλλαξε η Google το όνομα της λίμνης? Ναι, μπήκα όχι στο Google Maps. Πώς λέγεται αυτό το Google με το... μισό λεπτάκι, τώρα πάρω αυτό το Alzheimer, δηλαδή. Το έχω το application εδώ, το Google Earth. Μπήκα στο Google Earth. Πάτησα λοιπόν Lake Ontario. Μέσα σε παρένθεση μου έγραψε Lake of America. Πατάω. Και οφείλω να σας πω ότι αυτό το οποίο είδα είναι ότι πρώτα απ' όλα η λίμνη του Οντάριο, πρέπει να σας επισημάνω, να σας υπενθυμίσω μάλλον, γιατί το ξέρετε, η λίμνη του Οντάριο, η μισή ανήκει στον Καναδά, η άλλη μισή ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπήρχε λοιπόν συμφωνία ότι θα ονομαστεί Lake Ontario. Τώρα επειδή θέλει να κάνει βαφτίσια ο Ερντογάν, είδατε. Διότι είναι και ο Ερντογάν της ίδιας συνωμοταξίας. Του αρέσουν τα βαφτίσια. Οτιδήποτε αυτό το μετονομάζει, ρε παιδί μου. Έτσι είναι η τακτική των Τούρκων. Κωνσταντινούπολη, όχι, λέει Ισταμπούλ. Γιατί η Ισταμπούλ, που να ξέρει τώρα και ο τέτοιος ότι το Ισταμπούλ είναι Ιστιμπόλ λέγανε. Και έμεινε αυτό. Και πάλι, δηλαδή, ό,τι και να κάνει, οπουδήποτε και να σκάψει πρώτα απ' όλα αρχαία ελληνικά βρίσκουν στην Τουρκία. Τώρα για να μην τρελαθούμε τελείως. Αλλά, okay. Επειδή έκανα και το Σαρδάμ. Ο Τραμπ λοιπόν έχει μπει στη διαδικασία να κάνει βαφτίσια. Ονόμασε τον κόλπο του Μεξικού κόλπο της Αμερικής. Γενικότερα τα πράγματα όλα τα βάζει σε μια δική του λογική. Για να φανταστείτε λοιπόν την πίεση που υπάρχει αυτομάτως με το που έκανε αυτό με το μαρκαδόρο, έσβησε το Lake Ontario και την ονόμασε Lake of America. Σε όλα τα application, τα αντίστοιχα, η Google άλλαξε την ονομασία. Άλλαξε την ονομασία. Έχει βάλει και τα δύο ονόματα αρχικά, μισό λεπτάκι, τώρα επειδή το έχω εδώ, το τράβηξα και φωτογραφία, το έκανα print screen, αλλά επειδή εδώ το έχω, για να σας το εξηγήσω κιόλας, να το περιγράφω βλέποντάς το. Πατάς λοιπόν στο search, λέει Ontario. Σου το βγάζει κανονικότατα στη μηχανή αναζήτησης. Μπαίνεις λοιπόν μέσα και αυτομάτως σε πηγαίνει εκεί και έχει Lake Ontario και μέσα σε παρένθεση Lake America. Σιγά σιγά έχω την εντύπωση θα βγει και η παρένθεση. Και στην αυτόματη μετάφραση βεβαίως την γράφει η λίμνη Ontario, ούτως ή άλλως ο καθένας μπορεί να πάει και να κάνει, βάζει τα διάφορα στοιχεία. Είναι μια λίμνη λοιπόν η οποία η μισή ανήκει στις Ηνωμένες Πολιτείες και η άλλη μισή ανήκει στον Καναδά. Είδατε τι ωραία που είναι όταν δεν έχεις καλό γείτονα. Ξέρετε γιατί το λέω. Η χώρα μας έχει υποστεί πολύ μεγάλη κριτική. Θυμάστε τι είχε γίνει το 2008 σε εκείνη την περιβόητη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι. Όταν εμείς λέγαμε ότι για τα Σκόπια, όταν έλεγε η Ελλάδα, όταν έλεγε η Αθήνα, ότι δεν πρόκειται να υπογράψουν δεν πρόκειται να δεχθεί λύση, να υπογράψει την οποιαδήποτε συμφωνία η Αθήνα εάν δεν έχουν λυθεί βασικά πράγματα. Δεν μπορούσαν να το καταλάβουν ούτε καν οι Ευρωπαίοι. Μα καλά, μωρέ, εντάξει τώρα. Πού είναι το πρόβλημα να υπάρχει και το όνομα Μακεδονία? Πού είναι το πρόβλημα που έχουν φτιάξει και ένα άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου? Κι όμως, τώρα ο Καναδάς, κοιτάξτε. Είδατε όταν υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος τα θέλει όλα δικά του και θέλει να τα κάνει μπάχαλο. Και αυτό φαίνεται τώρα ξεκάθαρα με τις κινήσεις οποίες κάνει ο Τραμπ. Σας ενοχλεί τώρα ο Τραμπ? Εμείς που φωνάζουμε τόσα χρόνια για τον Ερντογάν, εμείς που έχουμε έναν τέτοιο γείτονα ο οποίος διαχρονικά το μόνο πράγμα το οποίο θέλει είναι να κάνει δικά του τα νησιά του Αιγαίου, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να διχοτομηθεί το Αιγαίο εκεί στον 25ο μεσημβρινό. Τον ενοχλεί το γεγονός ότι το Καστελόριζο, λέει, το Καστελόριζο δεν το θέλετε εσείς, γιατί να είναι ελληνική επικράτεια αφού είναι πιο κοντά σε εμάς? Δεν πάει με την απόσταση. Τα σύνορα δεν πάνε με την απόσταση και ακόμα και σε παγκόσμιο επίπεδο. Να το δούμε. Υπάρχουν γαλλικές ατόλες, ας πούμε. Για την Αγγλία τι παραπάνω να πούμε. που υπάρχουν παντού διάφορα σημεία σε όλο τον πλανήτη τα οποία έχουν βρετανική σημαία. Λοιπόν, τέλος πάντων, μην μπαίνουμε τώρα και συζητάμε τα αυτονόητα. Είναι ένα θέμα το οποίο ενοχλεί. Ενοχλεί και δυστυχώς δεν είχαμε ποτέ μα ποτέ την συμπαράσταση των συμμάχων μας σε αυτό το θέμα. Και το μόνο πράγμα το οποίο καταφέρουμε είναι μονίμως να εξοπλιζόμαστε όλο και περισσότερο για να αντιμετωπίσουμε την οποιαδήποτε απειλή. Καλημέρα, Λευτέρη. Καλημέρα. Την αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μόλις άνοιξα το ραδιόφωνο, γράφει ο Λευτέρης. Καλή αρχή, καλή σεζόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη μου. Σε ευχαριστούμε που είσαι και εσύ στην παρέα μας. Ο Γιώργος, καλημέρα, καλό μήνα και καλή δύναμη σε αυτό που κάνεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Έχω τη δική σας συμπαράσταση και τη δική σας παρείτσα και νομίζω αυτό τα λέει όλα. Φίλε, αν δεν περάσεις από διάβαση ή από τα φανάρια σαν πεζό σε κεντρικούς δρόμους, έχει πρόστιμο 200 δολάρια. Γράφει ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Το ακούω αυτό, διότι εδώ στην Ελλάδα από τη μία δεν έχουμε καλή οδηγική συμπεριφορά, αλλά δεν περπατάμε και ως πεζοί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και τι εννοώ, πρώτα απ' όλα, πλέον είμαστε με το κινητό στο χέρι. Πως έχουν γλιτώσει αυτές οι έρμες οι κολόνες, είναι πραγματικά κάτι το φοβερό και το αξιοπερίεργο. Διότι είναι όλοι, το κάνω πλάκα κιόλας και με την κόρη μου, να ξέρετε. Διότι η κόρη μου κάθε φορά που βγαίνουμε, πηγαίνουμε με οποιαδήποτε βόλτα, έχει και το κινητό. Κάποιο μήνυμα θα στείλει η φίλη της, κολλητή της, ο κολλητός της, ξέρετε τώρα το boyfriend. Εκεί μιλάει μονίμως μαζί μου και έχει και το κινητό και θα στέλνει και τα μηνυματάκια της και γενικότερα δεν προσέχει και τις κολόνες και κάθε φορά της λέω κολόνα. Εκεί που της λέω κολόνα έρχεται στα ίσα της. Λοιπόν, πρέπει να μάθουμε να περπατάμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, από τα πρώτα βήματα, από τα μπουσουλήματα τελικά σε αυτή τη χώρα. Διότι το αυτονόητο δεν υπάρχει πλέον. Την τέχνη του αυτονόητου την έχουμε πραγματικά απολέσει σε αυτή τη χώρα. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Διότι θα πρέπει είτε έτσι είτε αλλιώς να μάθουμε και να περπατάμε, να μάθουμε να χρησιμοποιούμε και τις διαβάσεις, να μάθουμε ασφαλώς να χρησιμοποιούμε σωστά αυτά τα οποία έχουμε ως εργαλεία κατά τη διάρκεια της καθημερινότητάς μας. Στη δουλειά μου, λέει, είμαι ο Γιώργος. Γεια σου, ρε Γιωργάρα. Ο Γιώργος από την Δάφνη. Ολυμπιακάρα ο Γιώργος. Στη δουλειά, λέει, είμαι Σπυράκος, σχολάω στις 7. Μετά έχω διήμερο ρεπό, μετά είμαι πρωί. Να ξεκουραστείς κατά τη διάρκεια του ρεπό σου, αγαπητέ μου. Ο Παναγιώτης, καλό μήνα και καλή εκπομπή. Μας στέλνει, να σε καλά, ο ταξιτζής. Καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες εκεί έξω. Να προσέχετε, πραγματικά να προσέχετε. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους, διότι κυκλοφορούν πάρα μα πάρα πολύ περίεργοι. Και ασφαλώς να επιστρέφετε στο σπιτικό σας με μπόλικο μεροκαματάκι. Νάτος και ο Νάσος από το γυμνό Ευβίας. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, φίλε Σπύρο, καλό μήνα. Να είσαι καλά, να μας κρατάς παρέα. Εμείς εδώ παρέα με τη σύζυγο ψήνουμε τα ψωμάκια μας. Καλή συνέχεια. Ευλογημένο επάγγελμα να μοσχομυρίζει η γειτονιά ψωμάκια. Αυτό είναι. Καλημέρα και
1: είστε
0: καλό.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
4: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
3: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Με σαπίον 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
4: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
0: 4 που είναι τα νέα Σάββατα, ξέρετε. 4 η ώρα το πρωί. Κάποιοι θα γυρίζετε από τη διασκέδασή σας και πολύ καλά θα κάνετε. Αλλά τις προάλλες με σταμάτησαν όπως πήγαινε, εν πάση περιπτώσει, στο κέντρο της Αθήνας. Ήτανε αργά, τι να κάνουμε. Αυτό επιτάσσει το ρεπορτάζ. Βλέπω τελείως ξαφνικά ουρά μπροστά. Λέω, τέτοια ώρα ουρά. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, με τον περισσότερο κόσμο να λείπει. Είχαν βάλει τους κόνους, μάλιστα λέω, αλκοτέστ. Αρχίζει η όλη διαδικασία. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι είχαν 4-5 αυτοκίνητα, τα είχαν στην άκρη του δρόμου και γινόταν ο διπλός έλεγχος, γιατί κάποιοι προφανώς το έκανε τσούξι παραπάνω. Έρχεται λοιπόν η σειρά μου, λέει φύσα. Φυσάω, το κοιτάει, μου λέει ξαναφύσα. Λέω, γιατί να ξαναφυσήξω? Τι το κάναμε εδώ, το λέω κανένα μπαλόνι, θα τέτοιο? Γέλαγε ο άνθρωπος, μου λέει, μήπως δεν δουλεύει, μου λέει, μήπως να φέρω και το άλλο. Του λέω, γιατί? Μου λέει, είναι μηδέν. Του λέω, καλά κάνει και είναι μηδέν. Μου λέει, τίποτα. Του λέω, τίποτα. Καφέ. Έχεις, του λέω, καφεδόμετρο? Άμα έχεις καφεδόμετρο, θα σπάσουμε τα ρεκόρ. Αν έχεις σαντουιτσόμετρο, κάτι οτιδήποτε, επίσης, του λέω, θα σπάσουμε τα ρεκόρ. Καλά, μου λέει, δεν είναι καθόλου, του λέω. Καλά, μου λέει, εντάξει. Να μην φυσήξεις άλλη μια φορά, άντε, του λέω, να σου κάνω το χατήρι. Φέρ' το εδώ να το ξαναφυσήξουμε. Ξαναφυσάω, πάλι μηδέν. Τι είσαι εσύ, μου λέει. Του λέω, τι να σου πω. Όλοι οι άλλοι τις μοναδούλες σου τις έχουν. Εγώ, του λέω, δεν τις έχω τις μοναδούλες. Δεν είναι. Τι είναι, πυρετός, του λέω, είναι τέτοιο. Έλεγα, στο μεταξύ, αυτός ο πονεκέφαλος πραγματικά δεν ξέρω, δεν με έχει αφήσει από την, εδώ και αρκετές ημέρες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, επειδή γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι και πάρα πολύ καλά γίνεται, πάρα πολύ καλά κάνουν και βρίσκονται εκεί έξω όλες οι αστυνομικές δυνάμεις και κάνουν ελέγχους, να μην πίνετε. Έτσι. Και ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπω και σε πάρα πολλά σημεία περιπολικά να ελέγχουν και για το κομμάτι της ταχύτητας. Εχθές λοιπόν το πρωί, που φεύγοντας από εδώ, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να πάω στο κανάλι, πηγαίνω και από το σπίτι λίγο για μερικές ώρες ξεκούρασης. Κοιμάμαι, κυρία Χριστοδούλου. Εντάξει. Εφόσον στο κανάλι πρέπει να πάω λίγο αργότερα. Και φεύγοντας από το σπίτι, μπήκα στην Αττική Οδό και βλέπω την ώρα που μπαίνω στην Αττική Οδό δύο περιπολικά και υπήρχε και ένα όχημα της Αττικής Οδού. Αυτά τα οχήματα ασφαλείας. Βάλει λίγο το τραγουδάκι.

Ελάτε, θα επιβιώσουμε, δεν είναι τίποτα. Υπήρχε λοιπόν και αυτό το αυτοκίνητο ασφαλείας της Αττικής Οδού. Μου έκανε εντύπωση. Και πλησιάζοντας προς τα διόδια, ακούστε τώρα, για να ξέρετε κι εσείς, πονηρίδιδες, που είτε γράφει στην Αττική Οδό 120 χιλιόμετρα, είτε 100 χιλιόμετρα, είτε οτιδήποτε, εσείς πηγαίνετε με το δικό σας το ρυθμό, 180, δεν τρέχει τίποτα. Υπήρχαν λοιπόν ακροβιλισμένοι από τη μία πλευρά των διοδίων μέχρι την άλλη αστυνομικοί, όπου τους ενημέρωναν το τάδε αυτοκίνητο με την τάδε πινακίδα τρέχει περισσότερο, και τους σταματούσαν, τους τσάκωναν και τους έβαζαν στην άκρη, ασφαλώς για να τους κόψουν κλίση. Μην τρέχετε λοιπόν. Τηρήστε τα όρια ταχύτητας. Είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι πάρα πολύ βασικό για τη δική σας ασφάλεια και βεβαίως για την ασφάλεια και των υπολείπων. Όλων αυτών που βρίσκονται στους δρόμους μαζί σας. Δεν σας φταίνε απολύτως σε απολύτως τίποτα. Έτσι, εγώ τα είπα και ουδεμία ευθύνη φέρω. Σύ και που την εξήραν τη συμμαχία τους κατά τη διάρκεια Περιφερειακής Συνόδου Κορυφής του Κυργιστάν, ακόμα και αυτό κάτι δείχνει για το πώς αναμένεται να προχωρήσουν τα πράγματα. Επαναλαμβάνω, δεν είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι λένε ότι εκεί στην στην Αλάσκα Τραμπ και Πούτιν έβαλαν τις βάσεις για μια νέα Γιάλτα. Τριχοτόμησαν τον κόσμο συνεργατικά πλέον, Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα και Ρωσία, και δεν είναι καθόλου μα καθόλου τυχαία η σειρά. Λοιπόν, πάμε στο θέμα αυτό εκεί στην Κυψέλη, το οποίο δεν ξέρω ρε παιδιά, επαναλαμβάνω, τι υπάρχει εκεί έξω και βρίσκεται δίπλα μας. Την Τετάρτη θα έχουμε τις απολογίες των τριών συλληφθέντων. Διαβάζω στο ενικός.gr όσον αφορά σε αυτό το θρίλερ της Κυψέλης, που αφορά στην υπόθεση του νεκρού βρέφους. Χθες είχαμε μιλήσει για έμβριο βρέφους. Εντοπίστηκε κατεψυγμένο μέσα στη βαλίτσα σε αυτό το διαμέρισμα της Κυψέλης. Έδειξε ότι το βρέφος, η ιατροδικαστική, έλα το είπα, εξέταση έδειξε ότι το βρέφος έφερε πάνω από 10 τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη του, ενώ ασφαλώς υπάρχουν και πάρα πολλά ερωτήματα στα όσα ισχυρίστηκε ο 44χρονος, τώρα να τον ονομάσω πατέρα, δεν ξέρω πώς να τον ονομάσω αυτόν τον τύπο. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ασφαλώς το μεσημέρι της Κυριακής. Περιέγραψε, αντί για τα δύο άτομα που είχαν δηλωθεί στην πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, εντοπίστηκαν συνολικά 6 άτομα μέσα στο σπίτι. 6 άτομα. Μπροστά στα μάτια του ένας 26χρονος φέρεται να χτυπούσε ανήλικη κοπέλα. Κατά την έρευνα στο διαμέρισμα, οι αστυνομικοί εντόπισαν, εκτός από το 43χρονο, μία 38χρονη, η οποία κατά δήλωσή της είναι Γερμανίδα. Δηλαδή, δηλώνει η ίδια ότι είναι Γερμανίδα. Ένας 26χρονος Αφγανός, και υπήρχαν και 3 ανήλικα παιδιά ηλικίας 9, 12 και 15 ετών. Ο 26χρονος δήλωσε σύντροφος της 15χρονης, η οποία είναι έγκυος. Με τι φυσιολογικότητα, παιδιά, είναι εκτός, είναι πραγματικά να θέλεις να... Ναι, λέει, ο 26χρονος, ζούσαν όλοι μαζί εκεί, το είχαν κάνει κοινόβιο και η 15χρονη ήταν με έναν 26χρονο, και ασφαλώς τώρα θα μου πεις, τι λες ρε Παπαδάκη, εδώ οι άλλοι να πω, μέσα στα ναρκωτικά, τι να πω.
Δεν αποκλείεται μέσα στο διαμέρισμα να επικοινωνιόντουσαν και άλλα άτομα τα οποία δεν είχαν σχέση με την οικογένεια. Αυτό το πράγμα το οποίο σας περιέγραψα ήταν οικογένεια. Ο Θεός. Το τι εντόπισαν μέσα στο διαμέρισμα, τι σεξουαλικά βοηθήματα, τι κάμερες, που ασφαλώς θα ελεγχθούν οι κάμερες. Προχώρησαν λοιπόν σε συλλήψεις του 43χρονου, της 38χρονης, του 26χρονου και της 15χρονης. Στο μεταξύ τα παιδιά φαίνεται να έχουν και διάφορα περίεργα και αφροδίσια. Λοιπόν, για να δούμε αυτή η υπόθεση που θα πάει. Συγκλονιστικό το γεγονός ότι το βρέφος βρέθηκε με 10 τραύματα από μαχαίρι, από αιχμηρό, εν πάση περιπτώσει, αντικείμενο στην πλατούλα του. Και εκεί που λες ότι η ιστορία αυτή δεν έχει κάτι άλλο, εννοώ κάτι άλλο το οποίο μας βγάζει από τα ρούχα μας, εκείνη την ώρα διαβάζουμε, μας έρχεται η ενημέρωση ότι ο 43χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι στο μεευτήριο, ακούστε τώρα, οι Ιλουμινάτι, δεν σας κάνω πλάκα μα την Παναγία, οι Ιλουμινάτι λέει τους άλλαξαν το παιδί και τους έδωσαν ένα σατανιασμένο. Έκλαιγε λέει συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη λέει η γυναίκα του. Μας το άλλαξαν στο μεευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας. Φέρεται να είπε ο 43χρονος πατέρας μέσα σε πάρα μα πάρα πολλά εισαγωγικά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ειλικρινά. Είναι έξω από την ελληνική, θέλω να πιστεύω, ό,τι θέλω να πιστεύω, έξω από την ελληνική κοινωνία, είναι έξω από κάθε σκέψη, είναι έξω από κάθε τι πραγματικό, είναι εξωπραγματικό αυτό το οποίο εντοπίστηκε και έχει συμβεί εκεί στην Κυψέλη. Όλα στην Κυψέλη τελικά. Πολλά πράγματα στην Κυψέλη. Μπας περιπτώσει. Αυτά. Εάν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, μπαίνετε στο ενικός.gr και μπορείτε να διαβάσετε όλα τα υπόλοιπα που αφορούν στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Πάμε, επειδή έχουμε φτάσει και 43, πάμε στα πολιτικά μας.

πεσμένο. Έκλαιγε λέει συνέχεια το μωρό και ήταν πεσμένη λέει η γυναίκα του. Μας το άλλαξαν στο μεευτήριο και μας έδωσαν άλλο που ήταν σατανιασμένο και μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι μας. Φέρεται να είπε ο 43χρονος πατέρας μέσα σε πάρα μα πάρα πολλά εισαγωγικά. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, ειλικρινά είναι έξω από την ελληνική, θέλω να πιστεύω, ό,τι θέλω να πιστεύω, έξω από την ελληνική κοινωνία, είναι έξω από κάθε σκέψη, είναι έξω από κάθε τι πραγματικό, είναι εξωπραγματικό αυτό το οποίο εντοπίστηκε και έχει συμβεί εκεί στην Κυψέλη. Όλα στην Κυψέλη τελικά. Πολλά πράγματα στην Κυψέλη. Μπας περιπτώσει. Αυτά. Εάν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες μπαίνετε στο ενικός.gr και μπορείτε να διαβάσετε όλα τα υπόλοιπα που αφορούν στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Πάμε, επειδή έχουμε φτάσει και 43, πάμε στα πολιτικά μας.

έξω από κάθε σκέψη, είναι έξω από κάθε τι πραγματικό, είναι εξωπραγματικό αυτό το οποίο εντοπίστηκε και έχει συμβεί εκεί στην Κυψέλη. Όλα στην Κυψέλη τελικά. Πολλά πράγματα στην Κυψέλη. Μπας περιπτώσει. Αυτά. Εάν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, μπαίνετε στο ενικός.gr και μπορείτε να διαβάσετε όλα τα υπόλοιπα που αφορούν στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Πάμε, επειδή έχουμε φτάσει και 43, πάμε στα πολιτικά μας.

Σούπερ μάρκετ πήγατε. Λοιπόν, εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ για να κάνω ρεπορτάζ και ασφάλως για να ψωνίσω για το σπιτικό μου. Αλλά δεν είδα ούτε ταμπελίτσες. Έλα τώρα να μου πεις, με το που έγιναν οι ανακοινώσεις θέλεις ταμπελίτσες. Μα υποτίθεται ότι γίνεται μια προεργασία. Δεν γίνεται η ρημάδα η προεργασία. Δεν υποτίθεται, αλλιώς θα το ανακοίνωναν πριν από 15 μέρες για να ισχύσει μετά από 35 μέρες. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Υποτίθεται λοιπόν ότι έχει υπάρξει μια συμφωνία κυρίων. Προσέξτε, η μαγική λέξη είναι η λέξη εθελοντισμός. Εντάξει, αυτή είναι η μαγική λέξη. Δεν επιβάλλει η κυβέρνηση. Εθελοντικά έχουν εκεί οι σούπερ μαρκετάδες, γενικότερα όλοι όσοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα, τα τρία μεγάλα καταστήματα με σχολικά είδη. Επαναλαμβάνω, η μαγική λέξη είναι η λέξη εθελοντισμός. Εθελοντικά μειώνουν τις τιμές. Στο ράφι λοιπόν υποτίθεται ότι έχουν περάσει από χθες οι μειώσεις των τιμών που αφορούν σε περισσότερους από 1.740 κωδικούς προϊόντων. Εγώ, ρε Μαρία Χριστοδούλου, σου μιλάω ειλικρινά, έψαχνα να βρω τα μπελάκια, δεν βρήκα. Ούτε ένα ταμπελάκι. Έψαχνα να βρω μειωμένες τιμές, δεν βρήκα ούτε ένα από αυτούς τους 1.740 κωδικούς. Σας μιλάω ειλικρινά, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι δεν με βοηθάει και η πρεσβειοποία, αλλά ακριβώς επειδή ήθελα να είμαι πάρα πολύ ακριβής για να σας δώσω ρεπορτάζ σήμερα το πρωί, είχα πάρει και τα γυαλάκια μου μαζί, που δεν το κάνω να ξέρεις δημόσια. Α, δεν θέλω να τσαλακώνω την εικόνα μου. Εννοείται. Εννοείται. Και όταν θέλω, γελάει η Δέσποινα η Καλοχέρη, όταν παραδείγματος χάρη πάω να διαβάσω κανένα μήνυμα, που το κρατάω το κινητό σε μία απόσταση, τεντώνω το χέρι. Και μου λέει, τι κάνεις εκεί, και της λέω, βγάζω selfie. Το ίδιο. Εντάξει, επειδή στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορούσα να κάνω κάτι και δεν είχα και πάρα πολύ χρόνο, θα μπορούσα τις περισσότερες φορές, ξέρετε τι κάνω, έχω το κινητό, τραβάω φωτογραφία. Αμέ. Και ζουμάρω μετά στη φωτογραφία. Τα βλέπω όλα, πεντακάθαρα. Είμαι μια χαρά. Παιδιά, μια χαρά. Βλέπω μια χαρά. Βλέπω τέλεια. Παρόλα τα αυτά, δεν είδα απολύτως τίποτα. Ούτε ένα. Υποτίθεται λοιπόν ότι ο μέσος όρος μείωσης θα φτάσει στο 9,5%. Αυτό, να ξέρετε, είναι μέσος όρος, είναι το αντισταθμιστικό. Η χαμηλότερη μείωση ποσοστιαία είναι 6,1% και η υψηλότερη, λέει, φτάνει το συνολικό εύρος μειώσεων, όχι, είναι από 5% μέχρι το 44%. Ναι. Στα σχολικά ειδικά. Εκεί δεν έχω κάνει ακόμα ρεπορτάζ. Θα κάνω τις επόμενες ημέρες. Γιατί ξεκινάνε και τα πιτσιρίκια σχολείο. Οπότε θα πρέπει να κάνω εκ των πραγμάτων ρεπορτάζ. Θέλω, δεν θέλω, αυτό είναι το αναγκαστικό ρεπορτάζ, Μαρία μου. Είναι το αναγκαστικό ρεπορτάζ. Ευτυχώς η μεγάλη μου η κόρη, η Ανούλα μου, σπουδάζει στο Ρέθυμνο. Να είναι

καλά το κορίτσι. Εκεί είναι άλλα τα έξοδα. Εκεί έχουμε φύγει από τα σχολικά. Εκεί ας πούμε είμαστε στη φάση μπαμπά θέλω καινούριο καναπέ. Πριν από ένα χρόνο μπήκε στο σπίτι, έτσι. Με καινούριο καναπέ, ε. Θέλω καινούριο καναπέ. Για ποιο λόγο, βρε αγάπη μου, θέλεις καινούριο καναπέ? Θέλω μεγαλύτερο. Όταν σε είχα ρωτήσει για μεγαλύτερο καναπέ, για ποιο λόγο δεν μου το είχες πει? Και μάλιστα μου είχες πει όχι, ο μεγαλύτερος καναπές θα κλείνει το χώρο. Τώρα τι έγινε, μεγάλωσε το διαμέρισμα? Τι? Όχι, μου λέει, δεν μεγάλωσε. Έχουν απάντηση πρώτα απ' όλα, έχουν απάντηση για όλα. Για όλα. Δεν υπάρχει κάτι για το οποίο να μην έχουν απάντηση. Ρε μπαμπά, δεν μεγάλωσε το σπίτι, μεγάλωσε η παρέα. Κατάλαβες? Πέρυσι δηλαδή, στον μικρότερο, στον τριθέσιο τον καναπέ, χωρούσε η παρέα. Τώρα δεν χωράει, τώρα θέλει γωνιακό καναπέ. Άστα να πάνε. Λοιπόν, αλλά μην ξεφεύγουμε από την κουβέντα μας. Έχουμε στην Εθνική λοιπόν αυτή πρωτοβουλία μείωσης των τιμών. Συμμετέχουν πάνω από 100 προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών. Στην έκπτωση έχουν ενταχθεί 875 επώνυμοι κωδικοί με μέση μείωση τιμής 6,6%, η οποία με τη συνεισφορά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ φτάνει ως 9% κατά μέσο όρο. Το συνολικό εύρος μειώσεων κυμαίνεται από 5% ως 44%. Θα ψάξω να βρω ποιο είναι αυτό το οποίο φτάνει σε 44%, να ξέρεις. Θα ψάξω να το βρω. Θα ψάξω να το βρω, να το αγοράσω και να το φέρω εδώ. Να το βγάλουμε και φωτογραφία. Γιατί ένα πρέπει να είναι. Ένα. 405 σχολικά ήδη έχουν μέση μείωση τιμής 12%. 360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν μέση μείωση τιμής 8%. Και 100 κωδικοί κρέατος μέση μείωση τιμής περίπου 7,5%, παρακαλώ. Οι μειώσεις θα είναι ορατές, λέει, στον καταναλωτή με δύο τρόπους. Στο ράφι, με ειδική σήμανση στα προϊόντα που συμμετέχουν στην, στην εθνική πρωτοβουλία, και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας Πόσο Κάνει, ώστε ο καταναλωτής να έχει καθαρή εικόνα για τα προϊόντα, τις τιμές, τις εταιρείες και τις μειώσεις που εφαρμόζονται. Εγώ περιμένω να το δω πώς θα εφαρμοστεί. Εχθές επαναλαμβάνω, στο σούπερ μάρκετ που πήγα δεν είδα απολύτως τίποτα. Η δικαιολογία, και είμαι σίγουρος και αυτό το οποίο θα υποθεί, είναι ότι μα καλά, τι περιμένεις από την πρώτη μέρα? Και η απάντηση είναι η εξής: υποτίθεται που να πάρει ευχή ότι προετοιμαζόσασταν γι' αυτό εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Η συμφωνία κυρίων είχε γίνει μία Δευτέρα πριν από περίπου κανένα μήνα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Άρα λοιπόν τίποτα δεν ετοιμάστηκε. Ενδιάμεσα θυμάμαι ότι υπήρχαν άλλες δύο συσκέψεις με τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο. Ούτε εκεί έγινε ή οποιαδήποτε προετοιμασία. Και τελείως ξαφνικά φτάσαμε στο διατάφτα και τώρα λέμε, εντάξει ρε παιδί μου, μην τα περιμένεις όλα από την πρώτη μέρα. Όχι, τα περιμένω από την πρώτη μέρα. Και τα περιμένω από την πρώτη μέρα διότι όλο το καλοκαίρι ο κόσμος δεινοπάθησε με την ακρίβεια. Ψάχνουν να βρουν οι καταναλωτές να πάρουν καρπούζι τώρα που αρχίζει και πέφτει η τιμή του. Έκανα και εγώ την ίδια πατατιά. Δεν μπορώ να σου πω. Το μισό είναι ήδη στο ψυγείο. Το δίνουμε σιγά σιγά και το τρώνε. Ευτυχώς. Έχουμε κάτι γατάκια εκεί στην περιοχή που για κάποιο λόγο τους αρέσει το καρπούζι. Και το τρώνε σιγά σιγά. Μα δεν το εργόταν η μάνα μου. Και τώρα κατάλαβα και πολλά πράγματα τα οποία τα λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά, okay. Γεια σου, Ρετέλη. Lunchtime. Καλή μας όρεξη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Τώρα έτσι όπως έχει στείλει τη φωτογραφία, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα. Προφανώς κάτι καλό τρως. Θέλεις να δημιουργήσεις έρηδες, ε. Μπαγασάκο, ε, μπαγασάκο.

Αυτό το οποίο επίσης περιμένουμε να ακούσουμε, γιατί εντάξει, αυτή η πρωτοβουλία έπρεπε εκ των πραγμάτων να έχει ληφθεί εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το επαναλαμβάνω. Έχουμε και τη νέα παρέμβαση. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρος όσον αφορά στην μείωση, όσον αφορά μάλλον στην τιμή του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία ή της αμόλυβδης βενζίνης, είναι για να είναι εκεί οριακά στα 2 ευρώ. Κάτω από τα 2 ευρώ, από το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ, τουλάχιστον όσον αφορά στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τώρα τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα καλά στην επαρχία, αλλά εντάξει. Δεν μπορούμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά σε αυτό το κομμάτι, διότι πηγαίνεις στο βενζινάδικο και πιάνεται η ψυχή σου. Αν θα υπάρξουν άλλες παρεμβάσεις, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση. Όταν ρωτάμε τους ανθρώπους εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου ή στο Οικονομικό Επιτελείο, τώρα λένε τελευταία εβδομάδα, μην περιμένετε να σας κάνουμε αποκαλύψεις περισσότερες ή το οτιδήποτε. Υπάρχει όμως ένα ζήτημα για το οποίο στο Μέγαρο Μαξίμου ανησυχούν. Ανησυχούν και προβληματίζονται. Διότι έχουν τις κυλιόμενες μυστικές δημοσκοπήσεις και βλέπουν τα πολύ χαμηλά ποσοστά. Έχει κολλήσει βελόνα και για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ασφαλώς όταν τα ποσοστά των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία από το 24 μέχρι το 28%, αυτό σημαίνει, μιλάμε πάντα για την πρόθεση ψήφου, αυτό σημαίνει ότι απέχει πάρα μα πάρα πολύ από τα ποσοστά που θα της δώσουν την αυτοδυναμία. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, παραμένει πολύ μεγάλο το ποσοστό των αναποφάσιστων. Παραμένει πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτών οι οποίοι βλέπουν με πολύ θετικό μάτι την κίνηση Σαμαρά. Εγώ το είπα, θα το επαναλάβω. Σεπτέμβρη περιμένω πυροτεχνήματα. Πυροτεχνήματα με την έννοια ότι θα ακουστούν πολλά μπαμπούμ από την πλευρά του Σαμαρά. Σεπτέμβρη περιμένω κλιμάκωση αυτού του πολέμου ανάμεσα στον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και στον νυν Πρωθυπουργό και νυν Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Θα φτάσει στα άκρα η αντιπαράθεση, και αυτό φάνηκε και από τις τελευταίες τοποθετήσεις, ειδικά μετά τη συνέντευξη που έδωσε ο πολύ στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, ο Νίκος Τσούτσιας. Και τις απαντήσεις βεβαίως και από την πλευρά του Άδωνη Γεωργιάδη, από την πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου. Εχθές ο κύριος Μαρινάκης είπε το εξής. Α, με συγχωρείτε πάρα πολύ, λέει. Εγώ δεν πιστεύω ότι οι απόψεις του κυρίου Τσούτσια απηχούν στις απόψεις του Αντώνη Σαμαρά. Προσπαθεί να δημιουργήσει κοντρίτσες εσωτερικές, εσωστρέφεια στο κόμμα του Σαμαρά πριν ακόμα ανακοινωθεί. Αυτά τα παίζει στα δάχτυλα ο πρώην Πρωθυπουργός. Για να δούμε. Θα έχει πάντως πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέχεια αυτής της ιστορίας. Περιμένουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού. Αυτό όμως δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό. Αυτό επιβαρύνει τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Οι οποίοι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες περιμένουν να ακούσουν για τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, περιμένουν να δουν αν τελικά θα προωθηθεί η σταδιακή άρση ή αν θα υπάρξει διόρθωση των αλλαγή στα τεκμήρια διαβίωσης, εάν θα υπάρξει γενικότερα, αν θα υπάρξουν παρεμβάσεις προς την πλευρά των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όσον αφορά στη στήριξη των αγροτών και των μικρομεσαίων, προβλέπονται, λέει, τακτικότερες πληρωμές και βελτιωμένο μηχανισμό ενισχύσεων για τον πρωτογενή τομέα και οι φοροελαφρύνσεις που σας προείπα για τις συνεπείς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα κλείσουμε με αυτό. Να ξέρετε ότι πλέον θα κλείνουμε κάθε φορά με ένα ιδιαίτερο τραγούδι. Οφείλω. Α, καλημέρα, καλημέρα στον Νέμο. Καλημέρα στους συνεργάτες, ο Καλομήνα μου γράφει. Όλοι στη Θεσσαλονίκη με προσδοκίες, για να δούμε. Και ο Μιχαήλ. Από χούλα, λέει, από τα κόμματα, ούτε 20 δεν έχει Νέα Δημοκρατία. Συμμετοχή στην άμεση δημοκρατία των δημοψηφισμάτων. Για το κάθε τι να κάνουμε και ένα δημοψήφισμα, Μιχαήλ. Αμέ, καλά θα πάει αυτό. Πάρα πολύ καλά. Θα κλείνουμε λοιπόν κάθε φορά με ένα τραγούδι το οποίο, εντάξει, θα σηματοδοτεί και κάτι. Σας αφήνω να το απολαύσετε. Κυρία Μαρία Χριστοδούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και για τις αντοχές που επιδεικνύετε κάθε φορά απέναντί μου. Κυρία Δέσποινα Καλοχέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς.
Η κυρία Καλοχέρη ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο και θα παραμείνει στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακολουθεί Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Κασιανή Βραχά, Γιώργος Παγάνης. Εσείς εδώ, συντονισμένοι στο αληθινό ραδιόφωνο, κολλημένη βελόνα. Μην κοιτάτε, στα κόμματα δεν θέλουν κολλημένη βελόνα. Εμείς εδώ στο Real FM θέλουμε κολλημένη βελόνα στους 97,8. Το υπόλοιπο δικό σας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Καλό τώρα, γιατί δεν τελευταία. Ναι, και το έχει κόψει, λέει, σιγά σιγά το πετάει στις γατούλες.
15: Και τους δίνει και φέτα. Καρπούζι με φέτα.
14: Μερικοί βάζουν και λάδι.
15: Το καρπούζι.
14: Καρπούζι φέτα λάδι, πολλοί το κάνουν.
15: Προτιμώ το καρπούζι όπως είναι ακριβώς. Λοιπόν, να πιάσουμε τα σούπερ μάρκετ, γιατί έχουμε κάνει δουλίτσα τώρα. Έχεις κάνει εσύ δηλαδή.
14: Εντάξει.
15: Εγώ πήγα μια βόλτα χθες από ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Να σου πω ποιο τώρα. Πήγα να δω και εγώ τι γίνεται. Λοιπόν, έχει κάνει δουλίτσα η Κασιανή. Γιατί μου λέει, με πήρε, μιλάμε χθες το βράδυ στο τηλέφωνο, μου λέει, έχεις δει τι γίνεται με τους κωδικούς? Λέω, για πες Κασιανή.
14: Λοιπόν,
15: τις φαντασίες.
14: Π.χ. στα μπήκα να δω τα γαλακτοκομικά. Ναι, ναι. Αγελαδινό, γάλα φρέσκο, δεν ναι. έχει κανένα. Έχει κάποια συμπυκνωμένα, ναι. Που ένα από αυτά είναι και για παιδάκια που το προτιμάνε παιδάκια. Mm-hmm. Έχει κάποια συμπυκνωμένα μόνο. Αλλά έχουμε. Λοιπόν, άκου.
15: Ναι.
14: Ρόφημα αμυγδάλου original. Ρόφημα αμυγδάλου με άψιθο αμυγδαλό. Ρόφημα αμυγδάλου βανίλια. Ρόφημα αμυγδάλου με μαύρη σοκολάτα.
15: Ρόφημα αμυγδάλου αλατισμένου.
14: Χωρίς, όχι, αλατισμένο ναι, δεν έχουμε. Ναι. Χωρίς ζάχαρη, ρόφημα ναι. αμυγδάλου. Έχουμε ρόφημα βρώμης. Ρόφημα βρώμης χωρίς ζάχαρη. Ρόφημα βρώμης και αμυγδάλου μαζί.
15: Ρόφημα. Θα ξεχωριστεί κωδική.
14: Ναι, ναι, ναι. Ρόφημα καρύδας. Ρόφημα καρύδας χωρίς ζάχαρη. Ναι. Ρόφημα σόγιας με καραμέλα. Ρόφημα σόγιας με γεύση μακιάτο.
15: Άκουσα πρανίδια, εδώ είναι η πανδεσία της σόγιας, να ξέρεις. Πάμε, λέγε.
14: Ρόφημα σόγιας με σοκολάτα υψηλής πρωτεΐνης. Ρόφημα σόγιας με σοκολάτα. Ρόφημα σόγιας σοκολάτα λιγότερα ml. Ρόφημα σόγιας σοκολάτα υψηλής πρωτεΐνης. Και ρόφημα σόγιας χωρίς σοκολάτα, αλλά υψηλή πρωτεΐνη. Αγελαδινό γάλα κανένα.
15: Καμιά δεκαριά σόγιας.
14: Πρέπει να έχει καμιά κουσοριά σόγιας.
15: Η πανδεσία της σόγιας.
14: Όποιος είναι vegan, ναι. περνάει πάρα πολύ καλά με αυτές τις νέες εκπτώσεις τιμών.
15: Μάλιστα. 1740 κωδική. Προφανώς και υπάρχει αυτό που περιγράφεις. Δηλαδή παίρνουμε ένα προϊόν και το υπεραναλύουμε και το σπάμε σε 10 κωδικούς, 15, 20. Αυτό το μέτρο θα κριθεί με πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Στην καθημερινότητα, εφόσον ο καταναλωτής ωφεληθεί, εφόσον ο καταναλωτής το χρησιμοποιεί, θα κριθεί εκ του αποτελέσματος. Αυτό.
14: Παιδί μου, ας πούμε στα. Κοίταξα μετά και τα αλλαντικά, να ξέρεις. Ναι. Είχε διαφορετικά σαλάμι αέρος.
15: Ναι.
14: Σαλάμι σκορδάτο χωρίς γλουτένι.
15: Ναι.
14: Σαλάμι σκορδάτο με γλουτένι. Μπριζόλα χοιρινή σε φέτες χωρίς γλουτένι.
15: Ναι.
14: Σαλάμι αέρος σκέτο χωρίς γλουτένι. Σαλάμι αέρος πικάντικο. Σαλάμι αέρος με καραμελωμένα κρεμμύδια. Σαλάμι αέρος σκορδάτο κι αυτό. Αυτά ποιος τα παίρνει από το σούπερ μάρκετ?
15: Εγώ σου λέω τα παίρνει, ρε παιδί μου, αλλά ο περισσότερος κόσμος θα πάει να πάρει. Το λέω γιατί συμβαίνει. Θα πάει να πάρει γαλακτοκομικά. Θα πάει να πάρει τυράκι. Θα πάει να πάρει κρέας. Εκεί έχουμε κωδικούς. Είδες κανένα κωδικό εκεί? Γιατί άκουγα τώρα το Σπύρο που λέγε, που μετέφερε το ρεπορτάζ, 11 κωδικούς λέει κρέατος. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Αυτά, επαναλαμβάνω, θα κριθούν αν είναι χρήσιμα στην πράξη. Θα πηγαίνουν καταναλωτές και θα λένε, πού έχετε βάλει τα. Πού είναι το ράφι με αυτά τα οποία είναι σε προσφορά? Γιατί μπορεί όντως χθες να ήταν νωρίς, δεν ξέρω, εγώ να τους δώσω μια-δυο μέρες, θα μπουν οι ταμπελίτσες,
14: ναι.
15: τα προϊόντα. Θα πάει ο κόσμος να τα αγοράσει. Εκεί θα φανεί το μέτρο.
14: Π.χ. σε νοπάλα χανικά, το μόνο που έχει είναι έτοιμες σαλάτες. Από νοπάλα χανικά δεν έχει καμία άλλη έκπτωση.
15: Βάζουν μέσα στη συσκευασία.
14: Ναι, ναι, που είναι έτοιμες σαλάτες.
15: Ναι.
14: Σε ό,τι είδα και ένα πολύ ωραίο εφτράπελο μέσα στα. Είχα επιλέξει να δω τα λαντικά.
15: Ναι.
14: Είχε ανάμεσά τους και κάτι γρωμάτιλα.
15: Είχε
14: λάθος το σύστημα.
15: Α,
14: εκεί
15: ναι.
14: που διάβαζα, ας πούμε, μπούτι χοιρινό, μπούτι κοτόπουλο,
15: ναι.
14: είχε ανάμεσα και ένα υγρό μάντιλα αντιβακτηριακά.
15: Το ξέφυγε σε κατηγορία αυτό, ρε παιδί μου. Μπήκε σε κατηγορία. Ωραία, ναι.
14: Σε ό,τι αφορά τα κρέατα όμως, η αλήθεια είναι ότι τα περισσότερα είναι ιδιωτικής ετικέτας των εκάστοτε σούπερ μάρκετ. Είναι και μια μικρή αλυσίδα κρεοπολιών. Η οποία έχει και αυτή κάποιες μειώσεις τιμών. Αλλά δεν είναι, ας πούμε, οι μεγάλες εταιρείες με κρέατα συσκευασμένα. Είναι περισσότερες τα νοπά κρέατα που έχει το κάθε σούπερ μάρκετ που πουλάει το ίδιο. Είχε μια πάρα πολύ μεγάλη μείωση σε ένα βόηο κρέας Γερμανίας, σπάλα βόηου κρέατος, η οποία έχει 28% μείωση, από 16 κάτι είναι στα 11,79. Αυτή είναι μια καλή μείωση στο κρέας, ας πούμε. Τα σαμπουάν σε μια μέση τιμή έχουν πέσει γύρω στο 3,40. Όχι όλα τα σαμπουάν, τα σαμπουάν στη μέση τιμή που είναι σε προσφορά. Και τα μακαρόνια μπορείς να τα βρεις αρκετά πιο οικονομικά, στα 1,45. Το υγρό απορρυπαντικό ρούχων, γενικά σε ό,τι είδα, για να είμαι και δίκαιη, σε απορρυπαντικά σαμπουάν, είδα προϊόντα τα οποία βάζω στο καλάθι μου, τα οποία βάζουν οι νοικοκυρές και οι νοικοκύριδες στα καλάθια του σούπερ μάρκετ. Ό,τι αφορά τα απορρυπαντικά και τα σαμπουάν. Όλα τα υπόλοιπα είναι, πάρε τα βγω και κούρευτα.
15: Άμα είναι τώρα η σόγια, πώς το λένε, πανδεσία της σόγιας.
14: Πανδεσία της σόγιας, της βρώμης και του ροφήματος αμυγδάλου. Εντάξει ρε παιδιά, βάλτε και ένα. Να σου πω κάτι. Και αυτά καλά είναι. Και κάποιοι άνθρωποι τα πίνουν γιατί έχουν δυσανεξία στην γλουτένη και τα λοιπά. Καλά κάνουν και τα μειώνουν.
15: Η πλειοψηφία τι κάνει.
14: Βάλε και στο γελαδινό το γαλατάκι όμως ένα, μόνο το συμπυκνωμένο. Βάλε και σε ένα φρέσκο γελαδινό.
15: Δεν θα πας στο σπίτι με 12 διαφορετικές σόγιες. Δηλαδή η πλειοψηφία εννοώ των οικογενειών. Προφανώς κάποιοι θα το κάνουν. Αλλά δεν θα πας σπίτι με 12 διαφορετικές σόγιες. Ούτε θα πει σήμερα πήρα τις σόγιες μου και ήταν, ξέρω εγώ, είχαν 7% έκπτωση. Άλλα πράγματα κοιτάει ο καταναλωτής. Αλλά ας μην χάνουμε τη μάχη με τη λογική, καταλαβες. Ας μην χάνουμε εμείς, να μην μπαίνουμε στη διαδικασία του αυτονόητου. Αυτό το γνωρίζουν καλύτερα οι αρμόδιοι. Εμείς θα παρακολουθήσουμε, θα παρακολουθούμε τις επόμενες εβδομάδες και βεβαίως θα ερχόμαστε εδώ πέρα με πληροφορίες.
14: Και το άλλο που, που τσέκαρα είναι ότι χθες η κυρία Τσαγκάρη, στις ανακοινώσεις που έκανα μαζί με τον κύριο Θεοδωρικάκο, μια σύντομη δήλωση, είπε ότι από 1η Νοέμβρη θα ανανεωθούν οι κωδικοί. Και όντως, αν δεις μέσα στο πόσο κάνει.gr τις προσφορές, από κάτω ορισμένοι γράφουν μέχρι 31 δωδεκάτου που είναι το μέτρο, αλλά οι περισσότεροι γράφουν μέχρι 31 δεκάτου. Άρα σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα, αυτό που καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον, μέχρι τον Οκτώβρη θα είναι και μετά είτε θα ανανεωθούν, θα συμπληρωθούν, δεν ξέρω. Αλλά τα περισσότεροι έχουν μέχρι 31 δεκάτου ότι ισχύει η τάδε έκπτωση και όχι μέχρι τις 31 δεκάτου που υποτίθεται ότι τελειώνει το μέτρο. Παράλληλα θέλω να σου πω ότι σε είδη γυναικείας περιποίησης που κοίταξα επειδή τα τσεκαρόνια να παίρνουν τις προσφορές σε ποσότητες, η μείωση που έχουν κάνει είναι ακριβώς η μείωση που βάζουν σε προσφορά τα προϊόντα συνήθως μια φορά το μήνα. Ουσιαστικά δηλαδή την προσφορά που βάζει συγκεκριμένη εταιρεία μια φορά το μήνα θα την βάλει τώρα για 2 μήνες, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
15: Μάλιστα. Βεβαίως και εσείς μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, μας στέλνετε μηνύματα στούντιο papakirialfm.gr. Ό,τι παρατήρηση έχετε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, υπάρχει κάτι που σας εντυπωσίασε, ένα προϊόν το οποίο βλέπετε ότι αντί να πάει προς τα κάτω, συνεχίζει να πηγαίνει προς τα πάνω. Και... ή μπορεί να είναι μέσα στην κατηγορία, λέμε τώρα, σε αυτά που διάβασε η Κασιανή και στα υπόλοιπα. Τα βρίσκετε αυτά. Αν ανατρέξετε στα περισσότερα και στο real.gr και στο nikos.gr, θα τα βρείτε ποια είναι τα προϊόντα, ποιες είναι οι κατηγορίες των προϊόντων. Ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα το οποίο συνεχίζεται, γιατί εδώ στην Ελλάδα όλα θέλουν το χρόνο τους, Κασιανή Βραχά, είναι η κουβέντα ανάμεσα στα κόμματα και στην κοινωνία για αυτό το, αυτή την συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στο Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλέα. Δηλαδή την αντιβαλιστική, την αντιπυραυλική προστασία της χώρας μας, της Ελλάδας. Όπου βλέπω ότι γίνεται μια ωραία συζήτηση, ωραία την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ειδικά άμα την κάνεις στο καφενείο χαλαρά και έχεις και ακροατήριο τις διπλανές παρέες, την κάνεις πάρα πολύ άνετα, γιατί και είσαι και μέσα στη λογική του εγώ, κάτσε να σου πω, κάτσε να στα πω εγώ, αυτή τη λογική που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, αυτή περισσεύει πάρα πολύ. Γιατί λέει να το κάνουμε αυτό, λέει τι προετοιμαζόμαστε για πόλεμο εμείς και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Εμείς δεν προετοιμαζόμαστε για πόλεμο. Εγώ νόμιζα ότι συνεννοούμαστε σε αυτό στη λογική της ενημέρωσης, δηλαδή ότι έστω τους τίτλους διαβάζουμε στις εφημερίδες ή στο ίντερνετ. Όταν ας πούμε σου λέει ο Ερντογάν τον Απρίλιο του 26 ότι μάλλον ακόμα χειρότερα, όταν υπογράφει πάνω στο νέο βαλιστικό υπερηχητικό πύραυλο Typhoon Block 4. Ο Ερντογάν. Typhoon Block 4 τον είχαν ονομάσει Τούρκοι. Ο οποίος μάλιστα βγήκαν και λέγανε, να θυμάμαι τότε, ότι είχε αυξημένη εμβέλεια, περνάει τα 1500 χιλιόμετρα, ενισχύει δυνατότητες κρούσης και τα συναφή. Όταν στο παρελθόν σου είχε πει, ένα βράδυ θα έρθω ξαφνικά. Μετά βέβαια ήρθε το σεισμό στη νοτιοανατολική Τουρκία, με τους πάρα πολλούς νεκρούς, αυτή την τραγωδία στην Τουρκία το 23 εκεί, με τους δικούς μας πυροσβέστες, τους διασώστες να βοηθούν εκεί και να αλλάζει, να επηρεάζει την ματιά της Τουρκίας, της Άγκυρας και του Ερντογάν, προσωρινά από ό,τι φάνηκε, για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα περίπου 3 ετών. Όταν λοιπόν έχεις απέναντί σου αυτή την Τουρκία, αυτό τον πρόεδρο, και δεν είναι απέναντί σου, ρε παιδί μου, η Ελβετία, με τα ρολόγια και με τα τυριά. Το Λουξεμβούργο. Φαντάζεσαι να σε απειλεί το Λουξεμβούργο. Σου λέει θα σου κάνω πόλεμο, κύριε. Θα έρθω ένα βράδυ και θα μπω μέσα στη χώρα σου. Είναι περιττή αυτή η συμμαχία. Είναι περιττή. Κάθονται και λένε, δηλαδή, τι αυτό που είναι προετοιμασία για πόλεμο. Όχι. Δεν είναι προετοιμασία για πόλεμο. Είναι προετοιμασία για άμυνα. Είναι αμυντική προετοιμασία. Γιατί όταν κάνουν ασκήσεις αυτοί, αφήνουν να φαίνεται στις κάμερες από τους τουρκικούς τηλεοπτικούς σταθμούς το νησί που πάντα κάνουν απόβαση οι τουρκικές δυνάμεις. Έχει ένα σχήμα πολύ οικείο. Μοιάζει μένα από τα νησιά τα ελληνικά, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να πω ποιο είναι, γιατί οι άνθρωποι που είναι εκεί το ξέρουν και μπράβο τους και άξιοι είναι όλοι τους. Και τίποτα δεν καταλαβαίνουν. Πάς περιπτώσει, το κλείνω εδώ αυτό. Είστε σοβαροί. Αν πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση. Ωραία, να μην γίνει αυτή η συζήτηση. Και τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε. Πάντως με ας πούμε σταφίδες. Που έλεγε ένας βουλευτής, τώρα δεν ξέρω αν είναι ακόμα στο κοινοβούλιο. Ήταν ένας ο οποίος έλεγε να πάμε στην Ουκρανία να δώσουμε σταφίδες στους Ουκρανούς. Να πάμε στη λογική που δεν πειράζει να αγαθούν κανένα δυο νησιά. Αρκεί να μην αλλοιωθεί η γλώσσα μας. Όπως το λέω, το είχε πει κάποιος υπουργός από μια παλαιότερη κυβέρνηση. Να πάμε στη λογική την ελληνική του, δεν πειράζει μου. Έχει ο Θεός. Μας αγαπάει ο Θεός εμάς. Δεν θα αφήσει να πάθουμε κακό. Να πάμε στη λογική που είπε πρόσφατα ένας πολιτικός αρχηγός ότι αν λέει κάνουν, ρωτήθηκε από συνάδελφό μας, άμα κάνουν λέει οι Τούρκοι επεισόδιο σε ένα νησί, τι θα κάνετε εσείς, και είπε εγώ θα τρελαθώ στα τηλέφωνα. Όσα τηλέφωνα και να πάρεις. Σε αυτή την απευθεία περίπτωση, σε αυτό που κανείς δεν θέλει να δει να συμβαίνει, η ιστορία ίδια έχει δείξει πως ό,τι παίρνουν οι συγκεκριμένοι, και όχι μόνο, αλλά και οι υπόλοιποι, με πόλεμο, δεν το παραχωρούν ποτέ. Δεν το εγκαταλείπουν. Άρα τι συζητάμε ακριβώς εδώ? Ποια είναι η συζήτηση? Εάν είναι καλή η ασπίδα του Αχιλλέα, ή αν θα πρέπει να, αντί για την ασπίδα του Αχιλλέα, να επιλέξουμε το δόρυ του Έκτορα? Ποια είναι η συζήτηση? Γιατί ωραία είναι η κουβέντα που κάνουμε. Όταν έχεις μια τέτοια αφορμή στην επικαιρότητα, πάντοτε ενεργοποιούνται δύο ένστικτα. Το ένα είναι καθόμαστε και τους κοιτάμε, ρε, πάμε να τους πάρουμε, να μπούμε στην πόλη. Είναι αυτοί οι οποίοι, εντάξει, αλλά λαμπάλαλα, φύγαμε και πάμε στην πόλη, συγχαρητήρια. Και είναι και οι άλλοι οι οποίοι λένε, αυτό σημαίνει ότι προετοιμαζόμαστε για πόλεμο και έχουμε μπει σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξοπλισμού. Σοπάτε, ρε, λεβέντες, λεβέντισες. Αυτό τι κάνει, δεν εξοπλίζεται? Τι έλεγε εχθέ, πόσα εκατομμύρια πίσω?
14: 100 δισεκατομμύρια
15: δολάρια.
14: Η Τουρκία επενδύει.
15: Ξοδεύει κάθε χρόνο για την αμυνά τη. Για να μπορεί να βγαίνει ο Ερντογάν οι μπέιδες, να μα λένε κάθε φορά μην κουνιέστε, μην κάνετε αυτό. Ναι.
14: Στην αμυντική τη βιομηχανία, στα δικά τη, πόσο μάλλον αυτά που αγοράζει από άλλε χώρε.
15: Άρα τι προτείνετε εσεί? Όλοι εσεί τι προτείνετε? Εσεί που είσαστε απέναντι και λέτε αυτό, μάλιστα. Πολύ ωραία. Να μην έρθει αυτό. Τι προτείνετε? Γιατί από την άλλη, στην κουβέντα που κάνουμε, αυτοί που μας απειλούν δεν έχουν αντιπυραυλική προστασία, γιατί φρόντισε ο Ερντογάν γι' αυτό. Πήγε, επέλεξε τους ρωσικούς S-400, του πάνε οι Αμερικανοί νόμος κάτσα, έκατσε αυτός εκεί στον άξονα, μαζί με τους υπόλοιπους, δεν έχει. Τώρα που του ρίξαν 4 ή 5 Ιρανοί πυράβλους μέσα στο καλοκαίρι, ήταν οι ευρωπαϊκές συστοιχίες και οι αμερικανικές που τους εξουδετέρωσαν. Αλλά τι προτείνεται? Πάντα στο διάλογο πρέπει κάτι να λες. Αυτό που ακούω το κριτικάρω, δεν το ανέχομαι, δεν το θέλω. Ωραία, τι προτείνεις στη θέση του? Να μείνουμε όπως είμαστε. Απλά να θυμίσω και αυτοί που υπηρέτησαν στις θέσεις ευθύνης, ότι το 2015, όταν εμείς εδώ συζητάγαμε για το τα δικά μας θέματα, δημοψήφισμα, αυτό, τους γερμανοτσολιάδες που κάνανε πίσω και τους άλλους που ήρθαν και έκαναν την ολική διαπραγμάτευση. Εκεί ακούω εγώ ότι είχαμε αεροπλάνα χωρίς βλήματα, πλοία χωρίς καύσιμα, είχαμε ζητηματάκια εκεί. Αν αυτό θέλουμε, αν αυτό επιλέγουμε, αν το πούμε και στον κόσμο. Εμείς επιλέγουμε τη σταφίδα. Είμαστε το κόμμα της σταφίδας. Θα πάμε να προσφέρουμε στους Τούρκους σταφίδες και θα συνεννοηθούμε, ρε παιδί μου. Τα πούμε. Το λέω γιατί βλέπω το διάλογο, συνεχίζει το διάλογο.
14: Να σου πω, έχουμε αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα 10, 15, 16, 18 υπερπτήσεις την ημέρα. Με το σύστημα εράμινας που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα, που είμαστε πάνω από τους Τούρκους σε ό,τι αφορά τον αέρα. Και έχουμε 18 υπερπτήσεις τη μέρα.
15: Ναι.
14: Αν τα κατεβάσουμε όλα κάτω, να τους πούμε μπάτε, περάστε, φτάστε και μέχρι την Αθήνα και ξαναγυρίστε. Δεν πειράζει, και όποτε θέλετε, μπείτε και μια μέσα.
15: Ναι.
14: Να κάνουμε όλοι μαζί παρέουλα. Ναι. Δεν είναι έτσι. Να σου πω κάτι. Δεν μπορώ από τον ίδιο άνθρωπο που ακούω να διώξουμε τους Ισραηλινούς τουρίστες που έρχονται, να ακούω ας μπουν οι Τούρκοι ελεύθερα.
15: Ωραία. Απηχεί στην πλειοψηφία αυτό.
14: Αυτό όχι, σου λέω. Δεν είναι λογική. Δεν συνάδουν το ένα πράγμα με το άλλο.
15: Λοιπόν, εδώ, όπως λες σωστά, Κασιανή μου, πρέπει να απαντάμε σε ερωτήματα που τίθενται καθημερινά. Τι κάνουμε λοιπόν? Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Γιατί βλέπω μετά κριτική, λέει, για τα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά και τα ήρεμα που δεν ήταν ήρεμα νερά. Μια χαρά ήρεμα ήταν. Γιατί στη διάρκεια των ήρεμων νερών η Ελλάδα έφερε Μπελαρά, έφερε Ραφάλ, έφερε το Iron Dome. Στα ήρεμα νερά τα έφερε. Και δεν είναι ότι η Ελλάδα απείλησε την Τουρκία, δεν είναι, γιατί ακούω και αυτά, βλέπω, αρχίζουν κάποιοι αχνοφαίνονται κάποιες τέτοιες γραμμές που εγώ πολύ διασκεδάζομαι αυτές. Είναι η Ελλάδα, λέει, πιο επιθετική. Σοπάτε ρε παιδιά. Και η στρατιά του Αιγαίου τι κάνει δηλαδή που διατηρούν οι Τούρκοι στα παράλια μονίμως? Παραθερίζει. Στρατιά του Αιγαίου παραθερίζει. Λοιπόν, ψυχραιμία και ένας πολιτικός διάλογος που να έχει ουσία. Να έχει ουσία στην αντιπαράθεση. Όχι να λέμε, παράδειγμα, έχεις μια Νέα Δημοκρατία, λέει, που μοιάζει, λέει, με το Πασόκ το Σιμίτι και τους, και τις κορυφές του Λάος. Μάλιστα. Αυτό τώρα είναι τι? Κριτική σε ποιον? Στο Μητσοτάκη ή στο Σαμαρά? Γιατί αυτό ακούστηκε από στέλεγος Σαμαρά. Αν ο Μητσοτάκης είχε φέρει τα στελέχη του Λαός στη Νέα Δημοκρατία, θα ήταν κριτική στο Μητσοτάκη. Εγώ θεωρώ καλά έκανε και τους έφερε ο Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία. Για τη Νέα Δημοκρατία, για τους Νεοδημοκράτες εννοώ. Για τους ίδιους. Δεν λέω για μένα. Οφελήθηκε η Νέα Δημοκρατία από ό,τι φαίνεται από την παρουσία των συγκεκριμένων στελεχών. Αλλά όταν βγαίνεις και λες, κατηγορείς το Μητσοτάκη για αυτούς που ήρθαν από το λαό και τους έχεις φέρει εσύ, προφανώς πρόβλημα έχεις εσύ στη γραμμή σου. Αν είναι να κάνουμε συζήτηση εδώ και να την κουβεντιάζουμε όλοι μαζί, και εσείς δηλαδή και εμείς μετά από κάτω, ως δημοσιογράφοι που κάνουν κουβέντα στο δημόσιο διάλογο, να γίνει επί των θεμάτων. Μην συζητάμε ανοησίες.
14: Εντάξει, είναι ξεκάθαρη αστοχία του διευθυντή του γραφείου του Αντώνη Σαμαρά, δεν γίνεται να κατηγορείται.
15: Μα έκανε κριτική στο Σαμαρά. Με αυτό που είπε, έκανε κριτική στο Σαμαρά. Ο Σαμαράς τους έφερε. Τον Άδωνη, τον Πλεύρη, τον Βορύδη και τον Κυριάκο Βελόπουλο τότε. Πρόεδρε, καλημέρα. Δεν ξέρω τι ακούς, Real FM. Ο Σαμαράς τους έφερε. Λοιπόν, το λέω γιατί βλέπω ξανά πάλι σε αυτή την, να πηγαίνουμε σε ένα ωραίο πραγματάκι, το οποίο είναι στις εντυπώσεις. Στην ουσία, ακρίβεια, καύσιμα. Ζητάει το Πασό και λέει, και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καταργήστε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ελάτε λοιπόν, κάντε μια συγκεκριμένη πρόταση τώρα που είναι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φέρτε και ένα ισοδύναμο, γιατί οι υποχρεώσεις μας εξακολουθούν. Δεν βγήκαν οι ξένοι να μας πούνε, α, εσείς χρωστάτε 230 δισεκατομμύρια, απαλλάσσεστε. Σε παιδιά, οπότε μπορείτε. Α, πολλαπλασιάσουμε τις δόσεις. Πόσες είναι οι δόσεις? 990, τις κάνουμε 4.000. Δεν βγήκε κανείς να το πει αυτό. Φέρτε τα ισοδύναμα λοιπόν και πείτε μας πότε, με το καλό, στις πόσες μέρες όταν θα είστε κυβέρνηση, θα καταργήσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εγώ θέλω να ακούσω, ρε παιδί μου. Δεν δέχομαι να μου λένε εγώ θα το κάνω καλύτερα. Δεν σε πιστεύω. Να το πω έτσι απλά. Να μου το αποδείξεις. Φέρε το μοντέλο, να μου το αναλύσεις και μετά θα καθίσω να σκεφτώ και να πω πράγματι έχει δίκιο ο άνθρωπος. Τα λέει μια χαρά. Πολύ ωραία τα λέει. Το λέω γιατί εμείς εδώ έχουμε χάσει τη μάχη. Παραλαμβάνουμε την κοινή λογική.
14: Θέλουμε. Κοίτα. Φαντάζομαι ότι μπορεί να υπάρξει ένα μοντέλο που, αν όχι να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ίσως να μειωθεί σε ένα βαθμό ως την περίοδο που υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, σε αυτή την περίοδο. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχουμε 5 λεπτά επιδότηση στη βενζίνη, 20 λεπτά στο ντίζελ και να μην πέφτει κατά τα 2 ευρώ η τιμή.
15: Ναι, δεν γίνεται.
14: Εδώ γιατί κάτι πάει λάθος.
15: Απ' την άλλη, βέβαια.
14: Δηλαδή,
15: ακούω,
14: συγγνώμη, αν δεν, ναι, είχαμε. Η μέση τιμή είναι γύρω στα 2 ευρώ. 10 λεπτά είναι η αμόλυβδη από τα, από τα δηληστήρια που έχουν δώσει την, τη συγκεκριμένη ενίσχυση. Θα ήταν 2.15 τώρα, ας πούμε. Ή το, το ντίζελ αντίστοιχα. Έχει 15 λεπτά. 5 λεπτά από τα δηληστήρια, 10 λεπτά από την κυβέρνηση.
15: Ναι. Από την άλλη, βεβαίως, θα σου πούνε και εταιρείες ότι εμάς μας ζητάνε οι Ιρανοί, γιατί αυτά διέλευσαν χθες ως πληροφορίες. Για τη διέλευση από τα στενά του Ορμούς ζητάνε 2 εκατομμύρια δολάρια το πλοίο οι Ιρανοί. Θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα παγκόσμιο παιχνίδι που γίνεται. Αλλά εμάς μας πετυχαίνει σε μια στιγμή που έχουμε υπογράψει κάτι μνημόνια. Και όταν ακούω ο λογαριασμός βγαίνει, εγώ ανατριχιάζω, γιατί αυτό το λογαριασμός βγαίνει το θυμάμαι και παλαιότερα που το λέγανε. Και όταν δεν έβγαινε ο λογαριασμός, λέγανε τώρα να τα πλήρωσετε εσείς όμως. Γι' αυτό το λέω, καταλαβες. Προφανώς και θα πρέπει να γίνει κάτι καλύτερο. Δεν ξέρω αν μπορεί να υπολογίσει η κυβέρνηση με ποιο τρόπο ενδεχομένως θα συμπληρώσει απώλειες από τον ΦΠΑ στα καύσιμα, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί δεν το έχει κάνει ακόμα αυτό. Έχει κάνει συνεννόηση με, με τα δηληστήρια. Έχουν κατεβεί μερικά λεπτά τα δηληστήρια. Πρέπει να δει η κυβέρνηση με ποιο τρόπο. Επιδοτεί η κυβέρνηση με ποιο τρόπο θα την εντοπίσει ριζικά, γιατί αυτό θα τραβήξει. Είναι προφανές. Εδώ συζητάνε τώρα για το με ποιο τρόπο λέει, θα χτυπήσουν οι Αμερικανοί ξανά πάλι τους Ιρανούς στα στενά και λίγο πιο μέσα, και τι θα, πώς θα αντιδράσουν μετά οι Ιρανοί και αν θα χτυπήσουν οι Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία και τα, αυτά που συμβαίνουν δηλαδή τους τελευταίους μήνες. Αλλά μην κοροϊδευόμαστε εδώ, γιατί όταν ακούω ότι ξέρεις, ας πούμε, η 13η λέει σύνταξη. Μάλιστα, στοιχίζει τόσο. Όχι ρε παιδιά, υπολογίστε το κακό σενάριο. Μην υπολογίστε το σενάριο τσίμα τσίμα, αυτά είναι τα λεφτά, θα τα βγάλουμε μωρέ. Υπολογίστε το σενάριο που είναι επί 3, επί 4. Και πείτε ότι εμείς έχουμε εξασφαλίσει τα χρήματα, τα έχουμε βρει που είναι και υπάρχει και περίσσευμα. Αν αυτή είναι η συζήτηση που θα γίνει για τις επερχόμενες εκλογές, επαναλαμβάνω, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ψωγύρισμα. Αν έχουμε διδαχθεί όμως από την πραγματικότητα, περιμένω προσωπικά πολύ συγκεκριμένες θέσεις από όλους. Είτε είναι η κυβέρνηση, είτε η αντιπολίτευση, είτε όλοι όμως. Και δεν καταλαβαίνω τις δικαιολογίες του τύπου δεν έχουμε παρουσιάσει ακόμα πρόγραμμα γιατί φοβόμαστε να μας το κλέψουν. Αυτά τα λέγαμε στο Λύκειο. Εγώ δηλαδή τα λέγαμε στο Λύκειο. Δεν έχουμε παρουσιάσει πρόγραμμα για να μας το κλέψουν. Σοπάτε καλέ. Τι πρόγραμμα είναι αυτό, τι συντάγη προγράμματος είναι. Θα μας λύσει τα θέματα όλα προφανώς μέσα σε λίγες μέρες, οπότε το φυλάμε αυτό και το έχουμε βάλει μέσα σε ένα χώρο. Έχουμε και κόσμο απ' έξω που το, και κάμερες να το κοιτάνε 24 ώρες βάση, γιατί θα μας το κλέψουν το πρόγραμμα. Ξέρεις εσύ κάτι, αν υπάρχουν προγράμματα που κλέβονται, ξέρεις.
14: Την πάτησαν με το πρόγραμμα, με την πρόταση για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στο ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερά.
15: Εγώ σε άλλους αναφέρομαι. Γιατί υπάρχουν προγράμματα και προγράμματα. Άμα λες θέλω ειρήνη, ευτυχία και ασφάλεια για ολόκληρο τον κόσμο, αυτό είναι ένα πρόγραμμα που θα στο κλέψουν, είναι σίγουρο. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως θα στο κλέψουν το πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένη να γίνεται, κυρίες
14: και κύριοι. Κυρίως οι υποψήφοι των Καλλιστίων. Ναι. Ειρήνη, υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
2: Ξεκινήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνοι Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνοι Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια.
3: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λύστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: 33 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλό μήνα να έχετε. Καλή δύναμη να έχετε. Στούντιο papakirialfm.gr. Επαναλαμβάνω, στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας.
9: Καλημέρα στο φίλο μας τον Στέφανο. Καλημέρα και καλό μήνα. Είναι πρώτη... Σήμερα είναι και οι 40 Παρθένες που γιορτάζουν.
8: Ναι, χρόνια πολλά.
9: Δεν τα θυμάμαι όλα τα ονόματα. Μυρτό, Ερατό, Αφροδίτη, Αθηνά, από όλα κορίτσια γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά.

0: Ρε καλώ το Μιχάλη. Γεια σου, ρε Μιχάλη. Είσαι πρωινό τύπο. Νόμιζα ότι είσαι απογευματινό μόνο. Καλημέρα, φίλε. Να έχει μια πολύ όμορφη ημέρα και έναν ακόμα πιο όμορφο Σεπτέμβριο. Σε χαλάει από χούλα παγάνη. Όχι, εμένα δεν με χαλάει καθόλου, αδερφέ. Καθόλου. Καθόλου. Και από ό,τι ακούω και τα μηνύματα που στέλνει κατά καιρού και θυμάμαι κιόλα, προτείνει άμεση δημοκρατία. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Και για όλα τα θέματα δημοψήφισμα, για να πω εξαιρετικά μπράβο σε περίπτωση που έχουμε, ας πούμε, ένα επεισόδιο με του Τούρκου. Να περιμένουμε όπου θε εσύ, στην πλατεία Συντάγματο, στην Αριστοτέλη που είναι πανέμορφη πάνω στην κούκλα στη Θεσσαλονίκη ή κάπου αλλού, να μαζευτούμε, να αποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Θεωρώ ότι ταιριάζει απόλυτα στι ανάγκε τη εποχή.
1: Περνάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη στο πλευρό σας.
0: Μαζί μας αυτό το πρωί το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν θέλεις λίγο καλοκαίρι ακόμα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας σε περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή μέχρι και τις 11 Σεπτεμβρίου, αγαπημένες παιδικές ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το ιδανικό κινηματογραφικό ραντεβού για όλη την οικογένεια. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά από την πριν την προβολή, έλα νωρίτερα στο περίπτερο και το lunch του Φυσικού Αέριου για να χαλαρώσεις, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να κρατήσεις την ανάμνηση της βραδιάς με μια φωτογραφία στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά το Φυσικό Αέριο δίνει ενέργεια στις όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος, είναι μία λέξη με λατινικά, φυσικοαέριοελλάδος.gr, και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Την κουβέντα λοιπόν που κάναμε προηγουμένως σχετικά με την ασπίδα του Αχιλέα που υπεγράφει χθες ανάμεσα σε Ελλάδα και Ισραήλ στο Τελ Αβίβ, θα πάμε τώρα να την ανοίξουμε λίγο περισσότερο, να μας την εξειδικεύσει ο κύριος Ιωάννης Κρασάς, είναι αντιστράτηγος εν αποστρατεία, να δούμε τι ακριβώς σημαίνει σε επικεφαλίδες, κύριε Κρασά, να καταλάβουμε κι εμείς που δεν πολύ ξέρουμε από τα στρατιωτικά τι ακριβώς σημαίνει για την αεράμινα της χώρας αυτή η ασπίδα του Αχιλέα.
0: Στρατηγέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Αβραχά, καλημέρα κύριε Παγάνη. Σας εύχομαι καλό μήνα και υψηλή ακροματικότητα.
0: Καλό μήνα, να είστε καλά, και εμείς ευχόμαστε ό,τι επιθυμείτε. Για πάμε τώρα στο διατάφτα εδώ που στο ερώτημα που έβαλε Κασιανή.
2: Μάλιστα. Η στρατηγική απειλή κατά της Ελλάδος προέρχεται από την Τουρκία. Αυτό είναι απόφαση του Κισέα. Εάν το Κισέα, δηλαδή ο πρωθυπουργός της χώρας, πει ότι δεν υφίσταται στρατηγική απειλή κατά της Ελλάδος, τότε αλλάζει και η φιλοσοφία και η δομή και τα μέσα και ο αριθμός των ενόπλων δυνάμεων. Όλες οι κυβερνήσεις από το 1994 μέχρι σήμερα έχουν καθορίσει ότι η στρατηγική απειλή κατά της Ελλάδος προέρχεται από την Τουρκία. Όλες.
0: Καλά, θέλω να πω συγγνώμη στρατηγική για τον κόσμο που μας ακούει, όχι αδικαιολογήτως. Αν κανείς σκεφτεί δύο πράγματα, τον Ατήλα δύο φορές και το Κάζους Μπέλι, αντιλαμβάνεται πλήρως για ποιο λόγο, έτσι, αυτό που περιγράφεται.
2: Σε περίπτωση λοιπόν στρατιωτικής σειράξεως πολέμου μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν αποστολή να καταστρέψουν τις εχθρικές δυνάμεις και να απαγορεύσουν την κατάληψη εθνικού εδάφους. Αυτή όμως την αποστολή την έχουν και οι τουρκικές δυνάμεις, δηλαδή να καταστρέψουν τις ελληνικές δυνάμεις. Για την προστασία των δικών μας δυνάμεων από τα τουρκικά αεροπορικά μέσα, έχουμε διάφορα συστήματα, αυτή τη στιγμή έχουμε διασπαρμένα συστήματα, αλλά θέλουμε να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο και συντονισμένο σύστημα, το οποίο να αντιμετωπίζει τις αεροπορικές απειλές που, όπως έχει δείξει, είναι πολύ σημαντικές για την ασφάλεια των στρατευμάτων και για την εκτέλεση της αποστολής τους. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε πάρει αυτό το σύστημα, θα οργανώσουμε αυτό το σύστημα, στο οποίο θα ενταχθούν και ό,τι αντιεροπορικά συστήματα επιχειρησιακά έχουμε, όπως είναι η Patriot, όπως είναι
1: το σύστημα Κένταυρος,
2: το σύστημα Κένταυρος και άλλα αναβαθμισμένα συστήματα. Αυτό λοιπόν τι κάνει το σύστημα? Είναι ένα πολυεπίπεδο σύστημα να αντιμετωπίσει όλες τις αεροπορικές απειλές. Οι αεροπορικές απειλές της Τουρκίας είναι η αεροπορία της, όπως έχουμε και εμείς αεροπορία, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, τα οποία είναι πολλών τύπων και διαφόρων αποστολών, είναι τεράστια γκάμα και σε αυτό υπερτερεί η Τουρκία, γιατί έχει κατασκευάσει πάρα πολλά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Είναι η πύραυλη βαλιστική, εκτοξεύονται, πάνε στην ατμόσφαιρα και μετά κατέρχονται με ταχύτητες 10.000 χιλιόμετρα, 11.000 χιλιόμετρα και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Αντιμετωπίζονται βασικά μόνο από αεροπορικά συστήματα τύπου Patriot ή αυτό που θα πάρουμε τη σφραδόνα του Δαβίδ που θα ενταχθεί στο σύστημα Αχιλλέας. Και επίσης είναι και η πύραυλη κρούζ. Η πύραυλη κρούζ είναι μικροτέρας ταχύτητας, δηλαδή πηγαίνουν γύρω στα 1000 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά τι κάνουν, πάνε κοντά στο έδαφος, διαβάζουν το έδαφος και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Ναι. Είναι τεράστιας ακριβίας.
0: Είδαμε ένα παρεμφερέ σύστημα στρατηγία να επιχειρεί για πολλές νύχτες στη διάρκεια της κρίσης, βεβαίως η κρίση συνεχίζεται, όταν οι Ιρανοί χτυπούσαν το Τελαβίβ και τα Ιεροσόλυμα με ένα αντίστοιχο σύστημα που απαντούσαν οι Ισραηλοί, αμυντικάνο.
2: Ναι, αυτό το έχουν τεράστια πείρα επί του πεδίου οι Ισραηλοί. Το αντιεροπορικό του σύστημα, το Iron Dome, ο σιδηρένιος στόλος, το οποίο έχουν αντιμετωπίσει γύρω στο 95% των προσβολών από των αεροπορικών προσβολών.
0: Ναι.
2: Τα συστήματα αυτά έχουν ένα... μια δυναμία, την αδυναμία του κορεσμού. Δηλαδή, έχουν μια δυνατότητα το Iron Dome συγκεκριμένα να μπλοκάρει 240 στόχους ταυτόχρονα. Όταν μπουν 500 στόχοι, θα πρέπει να κάνει επιλογή. Και ορισμένοι εξ αυτών θα ξεφύγουν.
0: Κάποιοι θα περάσουν.
2: Ναι, επίσης, θα ήθελα να σας πω για τους βαλιστικούς πυράβλους. Υπολογίζει την τροχιά. Στα 30 πρώτα δευτερόλεπτα εκτοξεύσεως ένας βαλιστικού πυράβλου, ο οποίος ο βαλιστικός πυράβλος έχει μήκος 10-12 μέτρα, έχει μεγάλο θερμικό αποτύπωμα. Εκείνη τη στιγμή οι δορυφόροι, οι Ισραηλοί, είναι πέμπτοι στον κόσμο από απόψεως στρατηγικών δορυφόρων, εντοπίζουν τον πυράβλο και υπολογίζουν την τροχιά. Οι Ισραηλοί εφαρμόζουν έχουν ως επιτακτική, εάν υπολογίσουν ότι η τροχιά του πυράβλου θα πάει στην έρημο ή θα πέσει στη θάλασσα, δηλαδή δεν θα πάει σε στόχο, τον αφήνουν να πέσει όπου δει. Καταστρέφουν τους πυράβλους οι οποίοι υπολογίζουν ότι θα πέσουν σε
1: χώρο, περιοχή που θα δημιουργήσει πρόβλημα.
2: Σωστά. Και φυσικά η απόκρουση του πυράβλου είναι kill to kill, δηλαδή είναι σαν να με προβολήσεις με ένα πιστόλι και εγώ θα αποκρούσω τη σφαίρα σου με μια άλλη σφαίρα. Είναι συστήματα τεράστιας ακριβίας αλλά πάρα πολύ ακριβά. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο η ασπίδα του Αχιλλέα τι κάνει. Παίρνει λοιπόν τους πάτριους τους οποίους έχουμε τους εντάσσει μέσα, αγοράζουμε από το Ισραήλ την σφεδόνα του Δαβίδ, που είναι ένα σύστημα 300 χιλιόμετρων, δηλαδή φτάνει, έχει βεληνικές 300 χιλιόμετρα, το Μπάρακ το οποίο έχει βεληνικές μέχρι 150 χιλιόμετρα και το Σπάιντερ, η Αράχνη, το οποίο έχει μέχρι 40 χιλιόμετρα. Τα ενοποιεί όλα αυτά τα συστήματα και έχει ένα κοινό κέντρο στο οποίο όλες οι πληροφορίες εισέρχονται μέσα. Είναι ένα ραντάρ το οποίο λέγεται RLM, έχει αρχικά RLM 2084, το οποίο μπορεί να εγκλωβίζει ταυτόχρονα 1100 στόχους. Όταν λοιπόν εγκλωβίζει όλους αυτούς τους στόχους, υπολογίζει με την τεχνητή νοημοσύνη ποιοι στόχοι είναι αυτοί οι οποίοι θα χτυπήσουν ζωτικές εγκαταστάσεις και κατανέμει στα διαθέσιμα αντιεροπορικά μέσα ποιος θα χτυπήσει τι, ώστε να μην έχουμε στον ίδιο στόχο να έχουμε 2 ή 3 μέσα και επίσης να έχουμε μια προτεραιότητα ώστε να αποφύγονται, να ελαχιστοποιηθούν οι καταστροφές. Μέσα σε αυτό το σύστημα θα ενταχθούν και οι κορβέτες και οι αεροπορία, αλλά δεν έχουμε ένα συνερχόμενο πύραυλο κρούζ, τότε θα πει δεν θα καταληφθεί από αντιεροπορικό μέσο, ξέρω εγώ, του Μπάρακ, αλλά του καταστρέψει ένα αεροπλάνο το οποίο περιπολεί εκείνη στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
2: Ή μια κορβέτα η οποία πλέει κοντά στην περιοχή.
0: Μάλιστα. Και θέλουμε τώρα να σας ρωτήσουμε το εξής, Σταδιέ. Εκτιμάτε ότι είναι ένα σύστημα που για την Ελλάδα, τη μορφολογία του εδάφους, τα νησιά, τα νερά, ταιριάζει? Είναι ένα σύστημα το οποίο θα μας βοηθήσει?
2: Σαφώς θα μας βοηθήσει. Τα δύο πιθανά θέατρα επιχειρήσεων σε περίπτωση πολέμου είναι ο Εύρος και τα νησιά. Έχουν τη δικιά του ιδιομορφία, γι' αυτό λοιπόν θέλουμε και μια ποικιλία συστημάτων, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί στόχοι. Από στρατιωτικής απόψεως ο Εύρος είναι πιο εύκολος, γιατί είναι ποτάμι, φλάτ, έδαφος, ενώ τα νησιά είναι πιο δύσκολα, γιατί είναι διάσπαρτα, είναι πολλά, έχουν μια ιδιαίτερη ιδιομορφία. Γι' αυτό θέλει και ένα ιδιαίτερο σύστημα, μια ποικιλία μέσων, προκειμένου να εξασφαλίσεις ότι δεν θα υπάρξει περίπτωση να χάσεις νησί. Σαφώς ταιριάζει. Και φυσικά μιλάμε ότι δεν μπορεί να καλύψει όλο τον ελλαδικό χώρο. Τον καλύπτει θεωρητικά όλο τον ελλαδικό χώρο, αλλά κάθε σύστημα έχει τις αδυναμίες του. Δεν υπάρχει σύστημα το οποίο είναι το τέλειο σύστημα.
1: Κύριε Κρεσάν, σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Σταντιέ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Του εδάφους, τα νησιά, τα νερά, ταιριάζει. Είναι ένα σύστημα το οποίο θα μας βοηθήσει.
2: Σαφώς θα μας βοηθήσει. Τα δύο πιθανά θέατρα, το πιθανά τα θέατρα επιχειρήσεων στην περίπτωση του πολέμου είναι ο Εύρος και τα νησιά. Έχουν τη δικιά του ιδιομορφία, γι' αυτό λοιπόν θέλουμε και μια ποικιλία συστημάτων, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί στόχοι. Από στρατιωτικής απόψεως ο Εύρος είναι πιο εύκολο, γιατί είναι ποτάμι, φλάτε, έδαφος, ενώ τα νησιά είναι πιο δύσκολα, γιατί είναι διάσπαρτα, είναι πολλά, έχουν μια ιδιαίτερη ιδιομορφία. Γι' αυτό θέλει και ένα ιδιαίτερο σύστημα, ιδιαίτερο. Μια ποικιλία μέσων προκειμένου να εξασφαλίσεις ότι δεν θα υπάρξει περίπτωση να χάσεις νησί. Σαφώς ταιριάζει. Και φυσικά μιλάμε ότι δεν μπορεί να καλύψει όλο τον ελλαδικό χώρο. Τον καλύπτει θεωρητικά όλο τον ελλαδικό χώρο, αλλά κάθε σύστημα έχει τις αδυναμίες που δεν υπάρχει σύστημα το οποίο είναι το τέλειο σύστημα.
1: Κύριε Κρεσάν, σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, Σταντιέ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: είναι πολλά, είναι, έχουν μια ιδιαίτερη ιδιομορφία. Γι' αυτό θέλει και ένα ιδιαίτερο σύστημα, ιδιαίτερο, μια ποικιλία μέσων, προκειμένου να εξασφαλίσεις ότι δεν θα υπάρξει περίπτωση να χάσεις νησί. Σαφώς ταιριάζει. Και φυσικά μιλάμε ότι δεν μπορεί να καλύψει όλο τον ελλαδικό χώρο. Τον καλύπτει θεωρητικά όλο τον ελλαδικό χώρο, αλλά κάθε σύστημα έχει τις αδυναμίες που δεν υπάρχει σύστημα το οποίο είναι το τέλειο σύστημα.
1: Κύριε Κρεσάν, σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Σαντιγέ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: να απαγορεύσουν στους Τούρκους να αγοράσουν ακίνητα στην Ελλάδα και πετρέλαιο να πάρουμε από τη Ρωσία που δεν μας απειλεί με πόλεμο. Και μετά λέει, με τα λεγόμενά σου πρέπει να εμπιστευτούμε το Μητσοτάκη, σου παγώ να εμπιστευτείς το Μητσοτάκη. Εδώ γίνεται μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καιρό που θα οδηγήσει σε εκλογές. Εσύ φίλε Τρίφωνα θα αποφασίσεις ποιον θα εμπιστευτείς. Αυτό είναι το καλό της δημοκρατίας. Ξέρεις τα συστήματα αυτά. Ακούς απόψεις. Ακούς τι λέει η Βραχά, τι λέει ο Παγάνης, ακούς τι λέει ο Σαπρανίδης ή η Καλοχέρη και αποφασίζεις. Διαβάζεις κιόλας, καλά να διαβάζεις και αποφασίζεις εσύ ποιος ταιριάζει. Ως προς το άλλο που λες, η επισήμαση για τους Τούρκους οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα στην Ελλάδα, μάλλον επισήμανση. Ο εντοπισμός και η δημόσια κουβέντα έχει ξεκινήσει εδώ και μια δεκαετία. Εγώ θυμάμαι ρεπορτάζ στη Real News πριν από 10 χρόνια για το νησί της Λέρου συγκεκριμένα. Το πώς αντιδράσεις εσύ είναι το θέμα. Γιατί επίσης θυμάμαι ένα από τα πρόσφατα ρεπορτάζ της Real News ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι αρμόδιες υπηρεσίες εδώ στην χώρα μας τι διαπίστωσαν, ότι πίσω από αγοραπολισίες βρίσκονταν εταιρείες με έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που οι ιδιοκτήτες ήταν Τούρκοι. Γιατί δεν έρχεται ο Τούρκος απευθείας να αγοράσει το ακίνητο, ή να αγοράσει, ξέρω, αυτό που τον ενδιαφέρει και βάζει στη μέση μια εταιρεία η οποία έχει έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα. Δεύτερον, εάν εσύ έχεις αυτή την αντίληψη, αλλά εγώ που έχω το ακίνητο, μου είναι αδιάφορο αν θα είναι Τούρκος, Κινέζος, Πορτογάλος, Αμερικανός, Τσέχος. Μπορείς να με επηρεάσεις. Εγώ αποφασίσει ότι θέλω τα λεφτά. Έρχεται αυτός ο τύπος και μου τα δίνει. Το λέω γιατί συμβαίνει. Δεν το επικροτώ. Δεν λέω ότι καλά κάνουν. Αλλά αυτό συμβαίνει όμως. Στις περισσότερες των περιπτώσεων. Καλή είναι η συζήτηση που κάνουμε. Με την προϋπόθεση βέβαια αυτά που λέμε να εφαρμόζονται κιόλας. Λοιπόν, γεια σου σε φίλε Θανάση. Γεια σου Θανάση. Να έχεις μια όμορφη μέρα. Θανάση από τη Χαλκίδα. Και ο φίλος ο Δήμος. Λέει ο φίλος ο Δήμος από το Βόλο, ακούς επειδή σε άκουσε, λέει καλημέρα, λέει, καλό μήνα να στείλω στο σταθμό να κεράσω μια κούτα γαλασόγια. Δεν τώρα που γυρίζει τζάμπα.
1: Γαλασόγιας, παιδιά. Ναι, ναι. Να ξέρετε. Θα τα επαναλάβω και την δεύτερη ερώτηση.
0: Πανδεσία της σόγιας.
1: Να ξέρετε. Άμα θέλετε, έχει και χωρίς αλάτι και με σοκολάτα και με βανίλια και με γεύση μακιάτο και με καραμέλα και με ό,τι θέλετε.
0: Αυτή δηλαδή και καφέ γεύση μακιάτο.
1: Ναι, ναι. Αγελαδίνο όμως δεν δίνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλουμε.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Υποστηρίζουμε τη vegan διατροφή. Σε αυτές τις νέες μειώσεις τιμών. Επειδή ο Νίκος εδώ έχει μια πολύ επικίνδυνη άποψη και δεν με νοιάζει που με προσβάλλει. Με προσβάλλει. Λέει το κοριτσάκι που μιλάει στην εκπομπή μας, λέει για πολιτική, γελάει ο κόσμος. Νίκο, η άποψη του ότι μπορεί να μιλάει για πολιτική μόνο, μπορείς να μιλάς για πολιτική μόνο αν είσαι άντρας άνω των 40, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Γιατί ξέρεις, το κοριτσάκι που μιλάει αυτή την ώρα στην εκπομπή, όπως και άλλα εκατομμύρια κοριτσάκια, γυναίκες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο στον κόσμο, ψηφίζουν και αυτά, στην Ελλάδα εδώ και γενικά στον υπόλοιπο κόσμο, εκτός από κάτι χώρες τύπου βαθιά Ανατολή. Ναι. Ψηφίζουμε κανονικά κι εμείς και μπορούμε να μιλάμε για πολιτική.
0: Όχι, γενικά. Έχει μοντέρνα αντίληψη ο φίλος ο Νίκος, γιατί πρώτον σε χαρακτηρίζει κοριτσάκι, δεύτερον έχει να κάνει την ηλικία δηλαδή και με το φίλο. Μπράβο, εξαιρετική η αντίληψή σου. Νομίζω ταιριάζει απόλυτα στο σήμερα. Απόλυτα. Είσαι στο σήμερα μέσα. Ναι. Να είστε ευγενικοί, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Έλα, ο Μάρκος ο φίλος σου έστειλε μήνυμα.
0: Όπα. Ο διεκπαιρεωτικός σύζυγός.
1: Ναι, το αγόρι, ο φίλος.
0: Λοιπόν, λέει εδώ στην Ελβετία είναι 6 το πρωί και έχω το ραδιόφωνο στη διαπασό για να σας ακούω, αλλά πάλι με δυσκολία γιατί ροχαλίζει η πεθερά μου.
1: Πόσο ροχαλίζει η πεθερά σου, ρε Μάρκο μου, και εσύ και δεν ακούς το ραδιόφωνο που το έχεις στο τέρμα.
0: Επίσης, Μάρκο μου, θέλω να σου πω ότι και εγώ παραπονιόμουν στο παρελθόν, θυμάμαι, όπου βρέθηκα σε δωμάτια που ήταν και άλλοι και έλεγα πώς ροχαλίζουν έτσι, μέχρι που διαπίστωσα ότι εγώ ροχαλίζω πιο δυνατά από αυτό.
1: Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους.
0: Για πάμε.
1: Είναι αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στα γνωστά σημεία. Έχει ξεκινήσει δηλαδή η χειμερινή κίνηση. Στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών ξεκινάει εκεί λίγο πριν το Δαφνί η κίνηση και φτάνει μέχρι την παραλία Σπροπύργου. Επηρεάζεται ελαφρώς και η άνοδος της λεωφόρου Σχιστού. Και στην άνοδο του Κηφισού, εντάξει, Κηφισός είναι αυτός, δεν γίνεται, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας να μην έχει και λίγο κίνηση, από τη Λιωσίων μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας.
0: Έχει πιάσει από
1: τώρα. Έχει αρκετή κίνησούλα Και αυτό πρέπει να είναι ατύχημα.
0: Για πες, το βλέπω και εγώ, να το πει.
1: Πες το, πες το, πες το. Στην Αλλήλου Κατεχάκη.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο ρε Κασιανή. Και επειδή το ξέρω το σημείο αυτό, να πούμε στους φίλους που μας ακούν, παρακαλούμε πάρα πολύ, αν ξεκινάτε τώρα από Ηλιούπολη, Αγία Μαρίνα, αν πρόκειται να διατρέξετε με το όχημά σας στη Λεωφόρο Κατεχάκη, όπως λέει η Κασιανή, στο ύψος του Καρέα, θα βρείτε εκεί στους σηματοδότες, έχει λίγη κίνηση. Και μετά, όπως λέει η Κασιανή, προσέξτε τώρα, πιάνει από ό,τι βλέπω από την είσοδο του Βύρωνα, από τη Λεωφόρο Καρέα δηλαδή, πάει μέχρι το φανάρι του Σακέτα. Με μποτιλιάρισμα. Παναλαμβάνω, με μποτιλιάρισμα. Αυτό είναι μια καθυστέρηση γύρω στα 10 λεπτά. Υπολογίστε την αν βιάζεστε να φτάσετε γρήγορα στην εργασία σας ή όπου πηγαίνετε. Είναι ένα δεκάλεπτο εκεί. Μην το υποτιμάτε. Μάλλον είναι αυτό που λέει Κασιανή. Κάποιος έχει μείνει.
1: Μάλλον κάποιο ατύχημα είναι, γιατί τέτοια ώρα δεν έχει κίνηση αυτό το σημείο. Και κανένας φίλος οδηγός ταξί που μας ακούνε, άμα είναι εκεί κοντά και ξέρει τι έγινε, να μας πει, να μας στείλει μήνυμα. Ο Σωτήρης Τριφυλάρας.
0: Γεια σου ρε Σωτήρη, γεια σου ρε φίλε.
1: Στο δικό του κόσμο, υποστηρίζουμε παϊδάκια. Παϊδάκια τι είναι καινούριο?
0: Περίμενε.
1: Για το ρόφημα λέει... Μυγδάλου λέγαμε, τα παϊδάκια που κολλάνε.
0: Γιατί νόμιζα, επειδή λέει καλημέρα παιδάκια στην αρχή, καλό μήνα. Μετά λέει 2 ευρώ και 29 το λίτρο η βενζίνη. 0,29 το λίτρο. Και υποστηρίζουμε παϊδάκια. Υποστηρίζω και εγώ παϊδάκια.
1: Και εγώ υποστηρίζω παϊδάκια. Πού κολλάει, δεν ξέρω.
0: Όχι, παϊδάκια, γενικά υποστηρίζουμε παϊδάκια.
1: Το αγαπημένο φαγητό. Δεν βλέπεις, ας πούμε, λέει 2029. Αν δεν υπήρχε η επιδότηση, θα ήμασταν στο 2129. Αν δεν είναι τώρα η ώρα να. Και δεν είναι ότι έγινε σήμερα, έχουμε καιρό που είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Αν δεν είναι σήμερα η μέρα να πάρθει κάποια ριζική απόφαση, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτή. Μεγαλύτερη επιδότηση, να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μειωθεί ο ΦΠΑ στα καύσιμα. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι αυτή. Δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι στην κυβέρνηση.
0: Εδώ που είμαστε
1: αλλά
0: τώρα.
1: Αυτή η ώρα είναι πιο σημαντική. Για να γίνει κάτι τέτοιο.
0: Είμαστε στο παραένα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Τώρα, προφανώς, αν έχουν να γίνουν ανακοινώσεις για το θέμα, υποθέτω ότι θα τις κάνουν εκεί.
1: Άκουσες εσύ στο ρεπορτάζ να έχει κάτι.
0: Όχι, όχι.
1: Να υπάρχει κάτι στη Διεθνή Εκθέσεις Θεσσαλονίκης ό,τι αφορά τα καύσιμα, γιατί
0: αυτό
1: εγώ στο ρεπορτάζ
0: σημαίνει,
1: δεν το έχω ακούσει.
0: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν γίνονται σκέψεις.
1: Μπορεί να γίνονται.
0: Επίσης, ο Πυρακάκης είναι πίσω, δεν είναι στη Θεσσαλονίκη. Και ξέρω ότι γίνεται κουβέντα με τον Πρωθυπουργό για τη δέσμη των μέτρων. Δεν ξέρεις τι μπορεί να ακούσουμε εκεί. Ας περιμένουμε λίγες μέρες. Είναι προφανές πάντως ότι υπάρχει αναγκαιότητα. Το συζητάμε. Δεν το συζητάμε αυτό. Περάσαμε ένα καλοκαίρι δύσκολο με τα καύσιμα. Ειδικά στην επαρχία, στην ελληνική περιφέρεια και στην νησιωτική Ελλάδα, εκεί η κατάσταση είναι απερίγραπτη. Δηλαδή πήγαινες και έλεγες, ας έχω να μπιτώνει βενζίνη, γιατί δεν ξέρω πόσες μέρες θα καθίσω και πόσο θα πληρώσω. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Απ' την άλλη, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι γίνεται, γιατί όταν ο άλλος εκεί στην Ουάσιγκτον αποφασίζει να κάνει μια απόβαση, που δεν θα είναι απόβαση, αλλά θα είναι μια επιχείρηση που δεν θα είναι επιχείρηση, που θα τους ξανακερδίσει. Και οι άλλοι εκεί στην Τεχεράνη, οι οποίοι συζητάνε για ειρήνη αλλά δεν ελέγχουν τους φρούτους της Επανάστασης, γιατί την ώρα που συζητάνε για ειρήνη αυτοί οι φρούτοι της Επανάστασης ρίχνουν πυράβλους. Αυτό το πράγμα όλο, μπορείς να πεις με μια βεβαιότητα ότι κάποια στιγμή θα λήξει. Καταλαβαίνεις?
1: Όχι, δεν μπορείς να πεις ότι θα λήξει, αλλά έχουμε τόσο καιρό έτσι. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να έρθουν και πιο γερά μέτρα που να ανακουφίσουν τους πολίτες. Γιατί το καύσιμα δεν είναι μόνο σε μένα και σε σένα. Που οδηγούμε το αυτοκίνητό μας. Όταν υπάρχει άνοδο στα καύσιμα, υπάρχει πρόβλημα και γιατί μετατίθεται σε όλα τα προϊόντα στην αγορά. Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Ιζωμάτ, επιλέγοντας Ιζωμάτ Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας στο 210-55-98-700.
2: Real FM Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα?
13: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
12: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
14: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο Πινάς.
19: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
19: Να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
20: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Και συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
21: Υπόθεση λαθρεμπορίου και φοροδιαφυγής αποκάλυψαν έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Εντοπίστηκε επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων, η οποία απέκρυψε έσοδα 2,7 εκατομμύρια ευρώ.
22: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
23: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
24: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
25: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
26: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
21: Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ νίκησε την Ισπανία με 108-106 στην παράταση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στο ποδόσφαιρο και στην Super League, ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας με 2-0 το Λεβαδιακό. Περισσότερα στο philathlos.gr.
27: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
21: Γενικά έθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου, μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Επιστρέψαμε. Καλημέρα σας λέει και καλό μήνα ο φίλος ο Θεόδωρος. Ευχές για τα καλύτερα, τον ευχαριστούμε πολύ. Να ασχοληθούμε λέει λίγο με το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι. Η τιμή του φαίνεται να... ότι θα οριστεί γύρω στο 1,80 ευρώ. 1,80 είναι απαγορευτικό για τη μέσα ελληνική οικογένεια. Προφανώς και είναι απαγορευτικό.
1: Και θα ασχοληθούμε. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Πού πάει το πράγμα.
1: Γιατί τώρα μπορεί να έχουμε θερμοκρασίες καλές, αλλά είπαμε καλοκαιράκι επισήμως μέχρι 21 Σεπτεμβρίου και κάποια στιγμή εκεί προς το Νοέμβριο θα αρχίσουμε και Οκτώβριο στο τέλος λίγο να το σεζόμαστε.
0: Το θέμα είναι και πότε θα ξεκινήσει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης, αν θα είναι σε συμφέρουσα τιμή, αν θα κρατηθούν οι καταναλωτές λόγω του καλού καιρού να το αγοράσουν λίγο πιο μετά, μήπως όμως όταν μπουν τα κρύα ξαφνικά ανέβει πάλι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και τα βρούνε μπαστούνια. Πρέπει να κάνουμε αυτή την κουβέντα, να δούμε τι προβλέπει και η αγορά γι' αυτό.
1: Θα την κάνουμε. Στο φίλο τον Γιώργο από το Ήλιον. Καλημέρα, φίλο Γιώργο. Λέει, τι προτείνω εγώ να φύγει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης. Και όλα θα πάνε καλά. Θέλει να φύγει και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ο Γιώργος από το Ήλιον. Εντάξει, Γιώργο μου, και να έρθουν καινούργια κόμματα. Αρκεί να μην λένε ότι θα μας συναντήσουν τον Ερντογάν, να τον ψυχολογήσουν πρώτα. Να του κάνουν ένα ψυχολογικό προφίλ καλό, δυνατό, και μετά θα τον αντιμετωπίσουν. Δηλαδή, αυτά, αν είναι αυτά τα, που έρχονται από τα καινούργια κόμματα, ξέρω εγώ. Εντάξει. Αλλά έχεις την άποψή σου. Και βεβαίως εδώ εμείς τις φιλοξενούμε όλες τις προτάσεις.

0: Καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 7. Δεύτερη ώρα εκπομπής.
1: Καλό μήνα. Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Νίκος Σοπρανίτης απέναντί μας. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο που δέχεται τα μηνύματά σας. 2-10-200-8-200. Στον τύπο παπάκυριαλ.fm.gr για τα email σας.
0: Πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου. Σε μία χρονιά, είπαμε. Είναι χρονιά με προεκλογικό χρώμα. Έτσι είναι. Και γίνονται διάφορα. Σε αυτό το μαγικό τόπο που λέγεται Ελλάδα, ένα από αυτά που εμένα με εντυπωσιάζει, Κασιανή Βραχά, είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας ανεβαίνει ξανά στη Θεσσαλονίκη, για να ξέρεις, για να παρουσιάσει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
1: Παρουσιάζει και εκείνο το πρόγραμμά του, όπως θα παρουσιάσουν και άλλοι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Ναι, αλλά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Μου θυμάσαι ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης στο παρελθόν?
1: Για πες μου, για θυμισέ μου.
0: Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ενωμένος, πριν από πολλές διασπάσεις. Όταν μας ένωνε ο κακός Αντώνης Σαμαράς με τον Βενιζέλο στην κυβέρνηση, είχαμε πάει πάνω να ανακοινώσουμε το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Μετά βέβαια έγινε μια συζήτηση αν εφαρμόστηκε και πώς εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Οπότε τώρα ξαναπάμε για νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.
1: Εντάξει, για να υπάρξει απάντηση σε αυτό, θα πρέπει ο Αλέξης Τσίπρας να κερδίσει τις εκλογές και να εφαρμόσει το πρόγραμμα που θα ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη για να δούμε αν θα το εφαρμόσει.
0: Όχι, εγώ το δίνω. Εγώ θεωρώ ότι και πολιτικό θάρρος έχει και εμπειρία τεράστια έχει και ξαναπάει να κάνει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Και το περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι με κοιτάς?
1: Όχι, και εγώ το περιμένω με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει ακριβώς τι έχει στο μυαλό του ο κύριος Τσίπρας, που υποτίθεται ότι έχει έρθει με αλλαγές, ότι έχει έρθει καινούριος, ότι θα μας δείξει νέα πράγματα. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω τι θα περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα, κατά πόσο θα είναι κοστολογημένο. Να δούμε τι ακριβώς έχει να προτείνει για την Ελλάδα του 2030.
0: Προς το παρόν έχει κατηγορηθεί μόνο από την κυρία Καριστιανού ότι της έκλεψε το πρόγραμμα.
1: Και χθες άκουγα στο Open, στο Μάνο Νιφλή και το Γιάννη Κολοκυθά, ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον κύριο Τσίπρα ότι του κλέβει.
0: Επιχειρεί να κλέψει στελέχη.
1: Ναι, να την επιχειρεί να πάρει στελέχη από την πλεύση ελευθερίας.
0: Ναι, καλά. Εντάξει, πάντως οι δημοσκοπήσεις εκεί που τις αφήσαμε, στα μέσα Ιουλίου, λέω τώρα, στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Και με τις τάσεις MMB, εκεί κάπου είχαν την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, καθαρά δεύτερη την είχαν. Κάτσε να δούμε τώρα που θα ξεκινήσουμε πάλι, να δούμε τις δυνάμεις που καταγράφουν τα κόμματα, γιατί επαναλαμβάνω, είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά, ανεπίσημα βεβαίως.
1: Και το σίγουρο είναι ότι σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, ότι κανένα κόμμα δεν τις δέχεται. Γιατί κανένα κόμμα δεν συμφέρει,
0: ναι,
1: δεν συμφέρει τα αποτελέσματά του.
0: Ναι. Έχουν μια
1: Νέα Δημοκρατία λέει ότι μπορεί να είναι λίγο παραπάνω. Τα άλλα κόμματα λένε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι σίγουρα πρώτη και ότι θα έρθουν τα πάνω κάτω στις εκλογές σε σχέση με αυτό που βλέπουμε δημοσκοπικά. Μένει να δίνει εκλογές, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, έτσι.
0: Πάντα με τις δημοσκοπήσεις εγκαινιάζεται, ξεκινάει ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης. Τι είχαμε μέχρι τώρα στην Ελλάδα? Είχαμε τον πρώτο με τον δεύτερο, το δεύτερο με τον πρώτο. Τώρα πλακώνεται και ο δεύτερος με τον τρίτο, ο τρίτος με τον δεύτερο, ο τέταρτος με τον δεύτερο, όλοι μαζί με τον πρώτο. Αυτά συμβαίνουν και θα συνεχίσουν να συμβαίνουν σε αυτόν τον πανέμορφο τόπο. 10 λεπτά μετά τις 7. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 8 μαζί σας. Ο φίλος ο Θόδωρος που σε άκουσε νωρίτερα να τα λες και πολύ ωραία τα είπες, λέει: καλημέρα και πάλι. Η έναρξη του πετρελαίου είναι στις 25 Οκτωβρίου. Στην περιφέρεια τότε κάνει κρύο. Ευχαριστώ πολύ και έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί 25 Οκτωβρίου, αν πιάσει στην ορεινή Ελλάδα, σε πολύ μεγάλο κομμάτι, έχει κρύο κανονικό δηλαδή. Όχι αυτό που ζούμε εμείς εδώ, έτσι.
1: Κοίταγα στο Μέτσο, αν δεν κάνω λάθος, το καλοκαίρι κάποια στιγμή είχε 6 βαθμούς το βράδυ. Ενώ ότι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας μπορεί από την επόμενη εβδομάδα να ξεκινήσουν τα κρύα και να χρειάζονται οι άνθρωποι θέρμανση. Δεν είναι, δυστυχώς το κάνουμε πολλές φορές αυτό το λάθος και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, ότι νομίζουμε ότι όλη η Ελλάδα είναι Αθήνα. Δεν είναι όλη η Ελλάδα Αθήνα.
0: Προφανώς.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν σε πολύ ορεινές περιοχές.
0: Αθήνα, έτσι όπως είναι τα πράγματα.
1: Η μισή Ελλάδα Αθήνα, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν σε πολύ ορεινές περιοχές και χρειάζονται τη θέρμανση από πολύ νωρίς.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο τον Ανθόγραφο. Καλημέρα φίλε, καλό μήνα να έχεις. Καλημέρα στο λατρεμένο μας αγαπητό. Καλημέρα μορφιές μου, λέει, καλό μήνα, καλό μήνα.
1: Γεια σου, ρε αγαπητέ.
0: Γράψε κανένα ανεκδοτάκι από αυτά που ξέρεις εσύ.
1: Όχι, ανεκδοτά δεν είπαμε. Τα είχαμε συμφωνημένα αυτά.
0: Ο αγαπητός. Όχι, δεν είπα για μένα. Ο αγαπητός να γράψει.
1: Ο αγαπητός σας γράψει.
0: Ναι, ναι. Ο φίλος μας ο Νίκος, ο οδηγός και ιδιοκτήτης Νταλίκας, καλημέρα λέει και καλό μήνα. Τι ακριβώς δεν καταλαβαίνουμε, από κάθε αύξηση το κράτος κερδίζει εκατομμύρια. Φιλικά, Νίκος. Ναι, από κάθε αύξηση κερδίζει εκατομμύρια το κράτος, αλλά η κυβέρνηση αναλώνει πολιτικό κεφάλαιο, φίλε Νίκο. Καταλαβαίνεις. Χάνει πολιτικό κεφάλαιο. Το να λες ότι από πίσω κρύβεται η λογική της κυβέρνησης να εισπράξει, δεν τη συμφέρει σε ένα επίπεδο, γιατί και η κυβέρνηση στην ουσία τι είναι? Είναι ένα κόμμα το οποίο στις εκλογές έχει πάρει την πλειοψηφία. Κάνει πολιτικό κεφάλαιο. Και είναι βεβαίως και η ισορροπία που λέγαμε νωρίτερα, με τις δεσμεύσεις, με τις υποχρεώσεις, όλα αυτά μαζί.
1: Θα πάμε τώρα να συζητήσουμε μια τουλάχιστον αποκρουστική υπόθεση και μιλώ για αυτή στην Κυψέλη, που έχουμε δύο ανήλικα παιδιά με αφροδίσια νοσήματα, μια άλλη ανήλικη έγκυο, ένα βρέφος κατεψυγμένο που σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση έχει πάνω από 10 μαχαίριες στο σωματάκι του. Θα δώσεις πάνω στη τηλεφωνική μας γραμμή να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτό το σπίτι, συνέβαινε σε αυτό το σπίτι κολαστήριο, Θεοδόση.
0: Καλημέρα, Θεοδόση.
2: Καλημέρα, καλό μήνα να ευχηθώ, καλή εκπομπή να έχετε. Με καλές ειδήσεις, αν και εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα σας πει καλή είδηση, και θα μου επιτρέπετε να ξεκινήσω με μια έκτακτη είδηση, μάλλον μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο, καθώς μιλούμε για ένα τροχαίο δυστύχημα, σύγκρουση δύο μηχανών, δύο μοτοσυκλέτες στην λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη συμβολή με την οδό Βραήλα, με τρεις νεκρούς, παρακαλώ. Είναι Την μία μοτοσυκλέτα οδηγούσε ένας 50χρονος. Την δεύτερη μοτοσυκλέτα οδηγούσε μία 27χρονη και είχε στην επιβάτηδα μία γυναίκα αγνώστων στοιχείων. Η σύγκρουση ήταν σποδρή και τα δύο δίκυκλα κατέληξαν επίσης με σποδρότητα σε σταθμευμένο όχημα που ήταν στο σημείο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον ακαραίο θάνατο και των τριών ατόμων τα οποία σας προανέφερα. Εξετάζεται αν φορούσαν κράνια. Ακόμα δεν γνωρίζουμε τις συνθήκες κατ' από τις οποίες έγινε αυτό το τροχαίο. Δυστύχημα της έρευνες έχει αναλάβει.
0: Πού έχει γίνει, Θεοδόση, το τροχαίο αυτό, είπες?
2: Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη συμβολή με την οδό Βραήλα.
0: Μάλιστα.
2: Και είχε η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε ο 50χρονος, είχε κατεύθυνση την Πατησίων, το καθοδικό δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
2: Ρεύμα. Όπως προείπα, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το τροχαίο δυστύχημα, τρεις νέοι άνθρωποι νεκροί, θα διερευνήσει η τροχαία ήδη, τα στελέχη της ψάχνουν να βρουν βιντεοληπτικό υλικό. Αυτή είναι η είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο και μάλιστα με επίσημο τρόπο από την ελληνική αστυνομία. Τώρα, στο σπίτι της Φρίκης, στην Κυψέλη.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, Θεοδόση μου, και επειδή κινούνται ήδη οι φίλοι μας και θέλω να τους ενημερώσω, γιατί το επισημάναμε νωρίτερα με την Κασιανή, στο ύψος του Καρέα, από το ύψος εκεί των από τα φανάρια του Καρέα δηλαδή, με κατεύθυνση προς Παπάγου, να περιμένετε μποτιλιάρισμα. Δυστυχώς έχει πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, δεν ξέρω εκεί αν έχει συμβαίνει κάτι, αν έχουμε δηλαδή κάποιο τροχαίο με υλικές ζημιές ή κάποιο αυτοκίνητο το οποίο ενδεχομένως έχει υποστεί βλάβη, αλλά πάει το μποτιλιάρισμα μέχρι το ύψος της Κεσαριανής. Άρα η καθυστέρηση δεν είναι πλέον δεκάλεπτη, είναι μεγαλύτερη. Αν πρέπει να διατρέξετε την Κατεχάκη, παρακαλώ πάρα πολύ, ξεκινήστε νωρίτερα ή βρείτε εναλλακτική. Συγγνώμη, θα δώσω, μου κλείνω την παρένθεση.
2: Όχι, αλίμονο, είναι χρηστική είδηση και ενδιαφέρει εκατοντάδες συμπολίτες μας. Τώρα, για αυτό τα φρικτά που έχουν συμβεί σε αυτό το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη.
0: Ναι.
2: Θα σας ξεκινήσω αντίστροφα, διότι εδώ φαίνεται ότι επί δύο χρόνια αυτή η οικογένεια, προφανώς τη λέξη παρακαλώ να τη βάλουμε σε εισαγωγικά, μετέφερε το άγρια δολοφονημένο μωρό από καταψύκτη σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, νοικιάζοντας διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από το Κουκάκι μέχρι το κέντρο της Αθήνας και την Κυψέλη, όπου πια άρχισε να φαίνεται, αποκαλύφθηκε όλη αυτή η φρίκη. Αυτό τι δείχνει? Μιλώντας με αστυνομικό, ο οποίος έχει απόλυτη γνώση των ερευνών, μου εξήγησε ότι το να μεταφέρουν το παιδί και να νοικιάζουν διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης δείχνει προσπάθεια απόκρυψης ίχνων. Θέλουν να κρύψουν τα ίχνη τους. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, μέσα στο διαμέρισμα, και δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες, βρέθηκαν διάφορα αντικείμενα τα οποία προφανώς δεν συνάδουν με μια συγκροτημένη οικογένεια ή με μια οικογένεια η οποία μεγαλώνει με φυσιολογικό τρόπο τα παιδιά της. Βρέθηκαν και κάτι μάσκες, βρέθηκαν και κάτι αντικείμενα εκεί περίεργα, υπολογιστής με ενσωματωμένη κάμερα. Ψάχνουν στο διαδίκτυο πια οι αστυνομικοί να δουν μήπως κινηματογραφούσε τα παιδιά σε διάφορες πράξεις ασέλγιες και τα έβγαζαν στο διαδίκτυο, διότι και τα τρία τα παιδιά έχουν αφροδίσιο νόσημα, και η 15χρονη που κυοφορεί παιδί και είναι το παιδί του 23χρονου Αυγανού, που επίσης έκανε όλη αυτή την διαδρομή των 2 ετών από περιοχή σε περιοχή, μεταφέροντας το νεκρό βρέφος μέσα σε μια ισοθερμική σακούλα, σαν και αυτή που μας δίνουν στο σούπερ μάρκετ για να μεταφέρουμε τα κατεψυγμένα προϊόντα, και μετέφεραν το νεκρό παιδί από καταψύκτη σε καταψύκτη στα διάφορα διαμερίσματα που πηγαίναν. Δηλαδή τοποθετούσαν αυτή τη σακούλα που σας προανέφερα στον καταψύκτη για να κρατούν το δολοφονημένο βρέφος παγωμένο. Είναι όλο τρελό και ιδιαίτερα αρρωστημένο. Τα δύο αγοράκια 9 και 12 ετών δεν φαίνεται να έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι αν έχουν υποστεί ασέλγειες, αυτό δεν μπορεί να διαπιστωθεί είτε από την ιατροδικαστική είτε από την απλή ιατρική εξέταση. Πλέον οι έρευνες κινούνται στην αποκάλυψη του δολοφόνου. Ποιος δολοφόνησε το παιδί? Είναι ένας ο δολοφόνος ή δύο οι δολοφόνοι? Και αυτό το λέω γιατί ο ιατροδικαστής στην πλάτη του παιδιού μέτρησε πάνω από 10 χτυπήματα από μαχαίρι. Διαφορετικού διαμετρήματος όμως είναι οι πληγές. Αυτό σημαίνει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί 2 μαχαίρια. Τα χρησιμοποίησε ο ίδιος άνθρωπος που σκότωσε το παιδί στον ύπνο του, και ενώ το παιδί ήταν μπρούμητα, ή το παιδί το χτυπούσαν με τα μαχαίρια 2 διαφορετικοί άνθρωποι? Ο δε 43χρονος στην κατάθεσή του λέει, όπως σας το μεταφέρω, γέννησε η σύζυγός μου το παιδί. Η σύζυγός του είναι 38χρονη Γερμανίδα, η οποία στην αρχή έλεγε ότι είναι 28, τώρα όμως έχει πει σε άλλη κατάθεση ότι είναι 38 και ότι είναι παντρεμένη με τον 43χρονο και ότι τα παιδιά είναι δικά της, η 15χρονη, ο 9χρονος και ο 12χρονος. Θα σας πω και εκεί τι λέει ο άνθρωπος. Όταν γεννήσαμε, λέει, το παιδάκι μας στο μευτήριο, οι Ιλουμινάτοι κάποια στιγμή μας το άλλαξαν το παιδί και μας έδωσαν ένα σατανιασμένο, το οποίο, λέει, κοιμόταν μόλις 2 ώρες καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και όλες τις υπόλοιπες ώρες, λέει, έκλαιγε, με αποτέλεσμα να πέσει η σύζυγός μου. Τι σημαίνει το να πέσει, δεν το ξέρω. Τώρα, του άλλαξαν και το παιδί του ανθρώπου αυτού οι Ιλουμινάτοι.
0: Ναι, γιατί τον είχαν βάλει στόχο οι Ιλουμινάτοι και θέλανε να του κάνουν κακό. Ναι.
2: Αλίμονο, δεν το συζητώ. Ήταν ιδιαίτερος επικίνδυνος για το παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης.
0: Ναι.
2: Μπορεί να λέει και τέτοια, γιατί τα έχουμε ακούσει. Και
0: το πρόβλημα, Θεοδός, είναι ότι εδώ, και εγώ δεν χαρακτηρίζω κάποιον από αυτούς που ανέφερες, που καταθέτουν ή ερευνώνται. Χαρακτηρίζω τον δράστη ή τους δράστες αυτής της ανθρωποκτονίας. Ανθρωπόμορφα κτίνη είναι αυτή. Ανθρωπόμορφο κτίνος είναι. Όταν μας λες για 10 μαχαιριές με μαχαίρια διαφορετικού διαμετρήματος, πόσο κτίνος πρέπει να είσαι να το κάνεις αυτό? Ένα παιδάκι να το δολοφονείς ενώ κοιμάται μπρούμητα. Πόσο κτίνος μπορεί να είσαι? Αν έχουμε το κτινόμετρο, δεν ξέρω, νομίζω ότι τερματίζουμε. Ναι, όποιος κι αν είναι, όποια κι αν είναι. Έτσι, δεν ξέρουμε ποιος είναι εμείς, δεν γνωρίζουμε. Θα μας πούν οι αρχές όταν έχουν εικόνα.
2: Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να λύσουμε και την απορία, διότι το να μισθώνεις διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει ένα κόστος. Αφού δεν εργάζονταν, πού έβρισκαν τα χρήματα? Ναι. τόσο οι αστυνομικές αρχές όσο και στην δικαιοσύνη, γιατί κρατούνται για αυτό, θεωρούν ότι είναι από το εμπόριο ναρκωτικών, διότι βρέθηκαν αρκετές ποσότητες κατεργασμένης κάναβης, ναι, αρκετές ποσότητες ακατέργαστης κάναβης, αλλά και ποσότητες μεθαμφεταμίνης, όλα συσκευασμένα σε σακουλάκια που φαίνεται ότι είναι δόσεις. Δηλαδή ο 43χρονος φαίνεται να έκανε εκτεταμένο εμπόριο. Άλλωστε και ο 23χρονος από το Αφγανιστάν κατά το παρελθόν είχε κατηγορηθεί, είχε εκτίσει μια σύντομη ποινή φυλάκισης μάλιστα για κατοχή και διακίνηση του ιδιαίτερα επικίνδυνου ναρκωτικού σίσα. Και ολοκληρώνοντας το ρεπορτάζ, να σας πω ότι μιλώντας με άνθρωπο που γνωρίζει απόλυτα τις έρευνες, αυτό που μου είπε ήταν ότι Θεοδόση ακόμα είμαστε στην αρχή.
0: Μάλιστα.
1: Θεοδόση, είχαν ξαναγίνει καταγγελίες για τα συγκεκριμένα παιδιά?
2: Πριν από περίπου ένα χρόνο με εισαγγελική εντολή τα παιδιά είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια από τους γονείς και φιλοξενούνταν στο παιδόν μέχρι που κυριολεκτικά ο πατέρας τις έβαλε και τα πήρε. Αλλά φαίνεται ότι τότε δεν είχε εμπλακεί η ελληνική αστυνομία, ήταν απευθείας εισαγγελική εντολή, διότι ρωτώντας και εγώ για το ρεπορτάζ αν είχε επιληφθεί η αστυνομία, στα κοιτάπια τους οι αστυνομικοί, στα αρχεία τους να το πω πιο απλά, δεν έχουν κάποια εισαγγελική εντολή για παρέμβαση στη συγκεκριμένη οικογένεια ώστε τα παιδιά να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Φαίνεται ότι αυτό έγινε απευθείας με εισαγγελική εντολή, αλλά ο 43χρονος, όπως είπαμε, λίγο καιρό μετά εισέβαλε στο παιδόν και με το έτσι θέλω πήρε τα παιδιά και σηκώθηκε και φύγει.
0: Το οποίο είναι και οξύτατα προβληματικό αυτό, διότι δεν μπορεί να μπαίνει μέσα ένας και να τα παίρνει τα παιδιά, όπως λες, με το έτσι θέλω, διότι είναι οπλισμένος ή έχει σωματική δύναμη, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι προφανές ότι εδώ πάλι κάτι δεν έχει πάει καλά ως προς τη δουλειά μας, ενώ το κράτος κυρίως, έτσι.
2: Κάπου υπήρχαν στο σύστημα διαρροές και κενά.
0: Αυτά λοιπόν θα πρέπει να ερευνηθούν παράλληλα. Βέβαια. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Θεοδόση, πάνω σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Θεοδόση. Καλημέρα, καλό μήνα. Καλό μήνα.
1: Αυτό που είπες είναι ξεκάθαρα προβληματικό. Δεν γίνεται να γίνει καταγγελία, να υπήρξε εισαγγελική εντολή, να τα πήγαν αυτά τα παιδιά στο παίδον και πάνω που ήταν να τα σώσουν, αυτός ο τύπος να πηγαίνει να ταρπάζει. Και να μην γίνεται τίποτα μετά από αυτό.
0: Προφανώς.
1: Να μην το κυνηγάει κανένας.
0: Δεν λέμε εμείς ότι θα έπρεπε οι νοσηλευτές ή το ιατρικό προσωπικό ή το διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου να προβάλλουν αντίσταση.
1: Όχι.
0: Οι αρχές δεν θα πρέπει να ειδοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, τι λέει το πρωτόκολλο, τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση. Γι' αυτό θα πρέπει να γίνει μια παράλληλη έρευνα.
1: Επίσης, ο Αφγανός.
0: Αυτό το θέμα είναι.
1: Είχε ιστορικό, λέει, και εξέτησε μια μικρή ποινή για εμπόριο ναρκωτικών. Και είναι ελεύθερος τώρα στον κόσμο αυτό, στην Ελλάδα, να κάνει ό,τι θέλει. Να ξανακάνει τα ίδια εγκλήματα. Δεν το τσεκάρει κανένας.
0: Μια χαρά είναι. Όλα είναι μια χαρά. Τα έχουμε φτιάξει υπέροχα. Υπέροχη κατασκευή. Το μόνο το οποίο εδώ πέρα στην προηγούμενη περίπτωση έλειπε ήταν το βρεφός αυτό. Το παιδί αυτό, το οποίο μαρτύριζε στα χέρια κάποιου κτίνους. Μπορεί να μην ήταν ένα το κτίνος, να ήταν περισσότερα.
1: Εν τω μεταξύ, δεν το συζητήσαμε με το Θεοδόση, αλλά αν δεν κάνω λάθος, έχει διταχθεί τεστ DNA για να καταλάβουν ποιανού είναι τα παιδιά. Αν είναι δικά τους, αν πρόκειται για υπόθεση μαστροπίας. Μερικοί λένε ότι μπορεί ένα από αυτά να είναι παιδί της 15χρονης.
0: Είναι φρικτή υπόθεση από όπου και να την πιάσει. Φρικτή υπόθεση. Και εδώ θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να επιλαμβάνεται προληπτικά το κράτος. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει. Γιατί μας έχει φάει πολύ και η άλλη ιστορία με τα προσωπικά δεδομένα και να μην λέμε, να μην κάνουμε και να μην ανακατευόμαστε και να αυτό και με τις κάμερες και να μην πω καμιά κουβέντα. Σε αυτή την περίπτωση τώρα τι κάνουμε δηλαδή? Εδώ το κράτος δεν έκανε δουλειά του. Οι άλλοι δεν κάνανε, ακούγανε, δεν ακούγανε. Αυτοί φεύγανε από διαμέρισμα σε διαμέρισμα. Άλλος γυρνούσε με τη σακούλα και με το κορμάκι του βρέφους και πήγαινα. Δεν τους πήρε χαμπάρι κανένας. Αλλά μας έχουμε, εμείς κάνουμε εδώ κουβέντα για τα προσωπικά δεδομένα και αυτό και να με. Όταν δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς, δεν φοβάσαι και αυτό. Και όταν δεν έχεις τίποτα να κρύψεις, παίρνεις και ένα τηλέφωνο και λες: εδώ αυτοί οι τύποι έχουν κάτι παιδιά μέσα τα οποία φωνάζουν. Φωνάζουν και διαμαρτύρονται και κλαίνε. Ή τα παιδάκια είναι άρρωστα. Αλλά εδώ μας έχει φάει, μας επότο, μπορούμε να κινηθούμε και να. Ναι. Έλα ρε Φόρτσα Παγκάρα, καλημέρα. Λοιπόν, καλώς τον να πω. Είσαι και ερεθισμένος κιόλας πρωί-πρωί, όπως ήσουν και το απόγευμα. Λες, ο άλλος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού επηρεάζει μόνο εμάς, την Ελλάδα στα καύσιμα. Γιατί Κύπρος, Βουλγαρία που αγοράζουν καύσιμα από εμάς, την τιμή στην βενζίνη την έχουν. Η Κύπρος στο 1,59, η Βουλγαρία στο 1,55, Σκόπια 1,51. Τελικά, άμα είσαι είσαι όλες τις ώρες της ημέρας. Δεν ξέρω αν αυτό χαρακτηρίζεσαι με αυτόν τον τρόπο, θέλεις να, ή αν το λες για μένα, αλλά να σε ενημερώσω, γιατί προφανώς εσύ μάλλον έλειπες από την Ελλάδα για 10-15 χρόνια. Έχεις υπογράψει και κάτι υποχρεώσεις, στους πιστωτές. Έχεις υπογράψει. Κάτι φόρους έχεις υπογράψει. Κάτι πρωτογενή πλεονάσματα έχεις υπογράψει. Τα έχεις υπογράψει αυτά, φίλε Φόρτσα Παοκάρα. Μην κοιτάς που κάποιοι λένε, α, εγώ δεν ξέρω τίποτα, εγώ δεν ήμουνα. Ήμουνα η καλύτερη κυβέρνηση που πέρασε ποτέ από την Ελλάδα. Αυτά εγώ δεν τα ξέρω, δεν τα θυμάμαι. Εκτός κι αν είσαι κι εσύ εκεί, δεν θυμάσαι. Εγώ τα θυμάμαι όμως. Έχεις υπογράψει αυτά. Εντάξει, Φόρτσα Παοκάρα μου. Περίμενε, εσύ τώρα το νέο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
1: Πάμε.
3: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
4: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr. Ξυπνήστε τη μέρα σας με ενέργεια και γεύση στους φούρνους Μητάφης. Στους φούρνους Μητάφης η παράδοση συναντά την εξέλιξη. Από το 1909 στην Αρτάκη Κιζίκου και από το 1927 έως σήμερα στη Νέα Αρτάκη Ευβίας και τη Χαλκίδα. Στους φούρνους Μητάφης θα βρείτε παραδοσιακό ζυμωτό ψωμί, ποιοτικό καφέ, λαχταριστές πίτσες, απολαυστικές αλμυρές και γλυκές λιχουδιές με τα πιο αγνά υλικά που καλύπτουν καθημερινά κάθε σας επιθυμία. Φούρνη Μητάφης, Εθνικής Αντιστάσεως 97, στη Νέα Αρτάκη, 7ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης και στη Χαλκίδα, Χαϊνά 8 και Βύρωνος 9. Φούρνη Μητάφης, η καθημερινή σας συνήθεια. Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
1: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
0: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
1: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-phylevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
0: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
3: Φιμπραν προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
5: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
6: Στη Φιμπραν δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
7: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
8: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια έως Αγίου Αναργύρου, στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα λόγω ακινητοποιημένου αυτοκινήτου στο ύψος του Βύρωνα.

0: What a wonderful world.
1: 35 λεπτά μετά τις 7 με την πανέμορφη μελωδική φωνή του Louis Armstrong, What a wonderful world, ειδικά σε αυτόν εδώ τον κόσμο που ξαναζούμε την εκδοχή του Λεφτά υπάρχουν. Λίγο πιο μοντέρνα είναι, λίγο έτσι πιο. Πώς να το πω τώρα. Πώς τα λέτε εσείς οι. Οι πιο νέοι, οι πιο έτσι.
2: Ναι, τι λέμε.
1: Πώς το λέτε αυτό τώρα, είναι hot, όχι το, είναι παλιό, είναι τη δική μου εποχή.
2: Είναι hot, είναι viral. Πώς θες να το πούμε,
1: viral. Είναι viral. Ξαναγίνεται viral.
2: Αν ακούσω άνθρωπο να πει λεφτά υπάρχουν.
1: Το λένε με διαφορετικούς τρόπους. Τι εννοείς, δεν το έχεις ακούσει.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνω, θα μεταναστεύσω. Δεν ξέρω αν πρέπει να μεταναστεύσουν. Ποιοι να μεταναστεύσουν. Όχι, μην μεταναστεύσεις κανένας.
1: Δεν μεταναστεύσεις κανείς. Αγαπάμε τους Έλληνες που είναι στο εξωτερικό, τους αγαπάμε για τους ομογενείς, αλλά η Ελλάδα χρειάζεται βοήθεια εδώ, ως επιτοπλίστων. Και εσείς χρειάζεστε καθοδήγηση, γιατί αρχίζουν τα προβλήματα σιγά σιγά και φαίνονται στους μεγάλους δρόμους της πρωτεύουσας. Παναγιώτης Βολάνιος εδώ μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη.
3: Καλημέρα σας.
2: Για δες, τι
3: πολλά γίνεται. Προβλήματα.
1: Δεν ξεκινάς με την Κατεχάκη εκεί, γιατί φαίνεται αυτό ακόμα είναι σοβαρό εκεί.
3: Εννοείται. Καλά κρατεί εκεί η ταλαιπωρία. Ναι. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα Τσαλίμ Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι και Σαριανή, λόγω κινητοποιημένου γιο ταχύ στην αριστερή λωρίδα μετά το ύψος του στρατοπέδου Σακέτα στον Βύρονα. Εκεί βρίσκεται το γιο ταχύ. Σπέβδουν τώρα τη τροχέα για να το απομακρύνουν από το δόστρωμα, αλλά η ταλαιπωρία είναι πολύ μεγάλη.
1: Πώς να φτάσουν, εσύ Παναγιώτη.
3: Ελάτε.
1: Πώς να φτάσουν, γιατί όπως το λες, επειδή εγώ το ξέρω γιατί το χρησιμοποιώ κάθε μέρα εκεί, φαίνεται μεν. Στο σημείο που είναι το αυτοκίνητο από μακριά, καλά, δεν μπορεί να τρέξει κιόλας γιατί έχει μποτιλιάρισμα εκεί.
3: Σωστά.
1: Είναι δύσκολο να απομακρυνθεί, είναι στην αριστερή λωρίδα. Ένα. Και δεύτερον, πιάνει το μποτιλιάρισμα το ύψος του Καρέα, επαναλαμβάνω. Προσέξτε, ανεβαίνετε τη μεγάλη ανηφόρα της Ηλιούπολης εκεί στην Αγία Μαρίνα και μετά στο ύψος του Καρέα περιμένετε μποτιλιάρισμα.
3: Προσοχή. Ναι, προβλήματα δεν έχουμε μόνο εκεί. Έχουμε ωραίες χιλιομέτρων και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Από νωρίς τα ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται και στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο ανατμήματα σε άνω Πατήσια και Περιστέρι. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας και στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στο ρεύμα προς Μεσογείον της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας στα Ευχάριστα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Πειραιός. Στο ύψος του Φαλήρου και στον Πειραιά με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στις Αλιπέδου Κόνωνος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αν και μπήκε Σεπτέμβρης, έχουμε και εκεί αρκετή κίνηση.
1: Εντάξει, πρώτη μέρα του Σεπτεμβρίου είναι αρκετός κόσμος, συνεχίζει τις διακοπές του, κύριε Βολάνια.
3: Καλά κάνει.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Εγώ λοιπόν, θα προτείνω σε αυτούς που είστε στην Αλίμου Κατεχάκη, ξεκινάει η κίνηση από την Ελευθερίου Βενιζέλου, από την πλατεία της 28ης Οκτωβρίου. Καλό είναι όσοι είστε εκεί αυτή την ώρα να αποφύγετε την Αλίμου Κατεχάκη.
1: Μπράβο, καλά το λες. Δεν είναι η ανηφόρα. Πιάνει κάτω. Πιάνε από πλατεία στην Ηλιούπολη πια.
2: Ναι.
1: Οπότε, έχει ανοίξει πολύ το μποτιλιάρισμα.
2: Καλύτερα λεωφόρο Πρωτόπαπα.
1: Σωστά.
2: Μαρίνο Αντίπα. Στην Ηλιούπολη έχει και εκεί κίνηση, αλλά είναι καλύτερα από το να ανεβείτε αυτή την ώρα την Αλίμου Κατεχάκη.
1: Ναι, αλλά ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτοί που χρησιμοποιούν την Κατεχάκη και όπως πολύ σωστά είπες, πιάνει από τη Λευκαδίτη, δηλαδή κάτω από την Ηλιούπολη, το μποτιλιάρισμα, το κάνουν για να μπουν Αττική Οδό.
2: Δεν είναι καλή ιδέα σήμερα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή η Ποσειδόνος είναι πολύ καλύτερα. Η Ηλιούπολος έχει μια αυξημένη ροή, αλλά όχι κάτι τρελό. Και η άνοδος εκεί της Κωνσταντίνου είναι σε καλύτερη κατάσταση από το να μπείτε αυτή την ώρα στην ουρά της Αλίμου Κατεχάκη.
1: Αυτό που λέει στην ουσία η Κασιανή είναι να επιλέξετε να κινηθείτε μέσω της Ανδρέας Παπανδρέου προς Βουλιαγμένη.
2: Και προς τα κάτω μπορείτε να πάτε, ναι.
1: Λοιπόν, κουράγιο, παιδιά, κουράγιο. Θα περάσει το. Είναι μια δυσκολία. Κύριε Παναγιώτη, ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Παρακαλώ.
1: Να ευχαριστήσουμε το Φυσικό Αέριο, την Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Και τι μας μένει από τις καλοκαιρινές διακοπές, τα πόσα παγωτά φάγαμε, πόσες βουτιές κάναμε και πόσες ταινίες είδαμε κάτω από τα αστέρια. Το θερινό σινεμά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος γίνεται οικογενειακή εμπειρία. Μία ώρα πριν την ταινία, δημιουργικά workshops, παιχνίδι, popcorn και photo booth περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Δες το πρόγραμμα των προβολών στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος, είναι μία λέξη με λατινικά, φυσικό αέριο ελλάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Αυτή την Παρασκευή το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας «Στάσου πλάι μου», ταινία συγκλονιστική από το 1986.
2: Ξεκίνησε και ο διαγωνισμός του Real FM. Δίνουμε τρεις ημέρες στο Ναύπλιο. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τρίμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο που είναι για όλο το χρόνο, με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Για περισσότερα μπαίνετε στο selectarentacar.com σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Δίνουμε και ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Οι καλοκαιρινές εκπτώσεις συνεχίζονται με μοναδικές προσφορές σε στρώματα και κρεβάτια για να ανανεώσετε το υπνοδωμάτιό σας στις πιο προνομιακές τιμές. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα Greco Strom ή στο grecostrom.gr και επωφεληθείτε από τις καλοκαιρινές τιμές σε όλα τα στρώματα ενηλίκων και τα κρεβάτια. Με το πρόγραμμα Buy Now Pay Later κάνετε αγορές έως 1.000 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Και δίνουμε και ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις. Η σειρά ρετρό της Μόρις φέρνει στην κουζίνα σας καφετιέρα εσπρέσο, βραστήρα, φρυγανιέρα και τοστιέρα, όλα σε ρετρό σχεδιασμό. Απολαύστε ένα μοναδικό πρωινό και ζήστε την εμπειρία Μόρις. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, στην εκπομπή του Μανώνιφλη και του Πάπα Παπαδημητρή.
1: Λοιπόν, επειδή η κουβέντα με τα μηνύματα συνεχίζεται και με αρέσει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση εμένα, ο φίλος ο Βασίλης λέει: δεν απαντάτε όμως, κύριε Παγάνη. Έχω υπογράψει ως κυβέρνηση ναι και τα κόμματα που λέτε, πλεονάσματα, αλλά δεν έχω υπογράψει να δίνω 6 δις. Ενώ αυτό που έχω υπογράψει είναι, λέει, 3 δις. Αυτά τα 3 δις, λέει, που δεν έχω υποχρέωση να τα δώσω, δεν τα δίνω για να βοηθήσω τους πολίτες και τους πίνω το αίμα κάθε μέρα. Είναι η κουβέντα που κάναμε χθες, Κασιανή Βραχά.
2: Με
1: τον Γιώργο Αυτιά. Κι όμως, κύριε Βασίλη, το κάνεις. Γιατί υπάρχουν και επόμενες γενιές Ελλήνων. Γιατί αυτούς θες να τους ελαφρύνεις από το βάρος που τους δημιουργήσαμε όλοι μαζί, και η δική σας γενιά και η δική μου και οι προηγούμενες και οι επόμενες. Γι' αυτό το κάνεις, καταλάβατε. Διότι έχεις βγάλει από την εξίσωση το ΔΝΤΟ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δεν θέλω να μπω τώρα σε λεπτομέρειες, δεν έχουμε και το χρόνο να θυμίσω κάποιες αθλειότητες από τις εισηγήσεις και τις αναφορές. Και όταν εσύ, ξέρεις, εξαρτάσεις, κύριε Βασίλη, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, είσαι και υποχρεωμένος να ακολουθήσεις αυτά που σου λένε. Όταν λοιπόν πληρώνεις χρήματα και τα προπληρώνεις, το κάνεις για να ελαφρύνεις κάπως τις γενιές των Ελλήνων που έρχονται. Αλλά άμα είμαστε παρτάκηδες, κοιτάμε μόνο εμάς εδώ και λέμε: α, εγώ. Όχι, έρχονται και παιδιά από πίσω. Είναι αντίληψη των πραγμάτων, το πόσο βλέπει κανείς.
2: Η εξήγηση είναι ότι αποπληρώνοντας νωρίτερα το χρέος γλιτώνεις και κάποιους στόκους. Άρα, σε εισαγωγικά, μικραίνεις το χρέος αποπληρώνοντας το νωρίτερα. Το θέμα όμως είναι, Γιώργο, ότι όταν έκανε η βενζίνη 1,70, κέρδιζες ένα αλφα ποσό.
1: Ναι.
2: Τώρα που η βενζίνη κάνει 2,10, κερδίζεις ένα δίτα ποσό.
1: Ναι.
2: Κάνε την εξίσωση, μείωσε κάπως το φόρο, ώστε να κερδίζεις όσο κέρδιζες το 1,70.
1: Μια προϋπόθεση όμως. Να μην καλυφθεί ο χώρος από τους ενδιάμεσους. Όπως συμβαίνει για παράδειγμα αλλού, σε άλλα περιβάλλοντα. Καταναλωτικά εννοώ. Γιατί ωραία τα συζητάμε αυτά και λέμε, βεβαίως, εγώ είμαι σύμφωνος να καταργηθεί ο ειδικός χώρος κατανάλωσης. Το συζητάγαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής και πια και τα λοιπά. Ναι. Αλλά θα έχουμε ασφαλιστικές δικλείδες ότι δεν θα καταληφθεί από μία αύξηση. Γιατί μπορεί να γίνουν διελεύσεις πολύ επικίνδυνες και να πούν τα ναύλα, έχουν πάει στο Θεό, παιδιά, πενταπλασιάστηκαν. Αυτό ποιος το διασφαλίζει?
2: Τότε αντί να κάνει 2,50 θα ξανακάνει 2,10. Αλλά.
1: Άμα κάνει 2,50 πάλι.
2: Άμα κάνει 2,50 πάλι, σημαίνει ότι πριν τη μείωση του εφουκού θα πήγαινε στο 3.
1: Τόσο λέω. Μπορείς λοιπόν να το ρυθμίσεις αυτό. Μπορείς να το ρυθμίσεις.
2: Δεν μπορείς να το ρυθμίσεις. Αλλά. Αν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή το ΦΠΑ στα καύσιμα αυτή τη στιγμή, θα κερδίσει ο καταναλωτής. Αν ήταν η βενζίνη να κάνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχουμε τώρα 2 ευρώ, θα κάνει 2,80, ας πούμε. Φερρυπίν, δεν έχω κάνει την άσκηση.
1: Συμφωνώ.
2: Αν γίνει ο πανικός, ο κακός χαμός και θα έκανε η βενζίνη με τον τωρινό εφουκού 2,50, με τον διορθωμένο εφουκού θα κάνει 2,30.
1: Ωραία, έλα να απαντήσουμε τώρα και στο ερώτημα που δεν μπορείς εσύ να τη δώσεις την απάντηση, ούτε εγώ. Έτσι, για πόσο.
2: Για πόσο χρονικό διάστημα.
1: Για πόσο χρονικό διάστημα.
2: Μήνα-μήνα, όπως είναι και τώρα.
1: Μακάρι. Λέω εγώ μακάρι. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα κρατήσει ένα μήνα. Αυτό σου λέω.
2: Μήνα-μήνα και επανεξετάζουμε τα μέτρα.
1: Αυτό είναι το θεωρητικό σχήμα. Έχεις εσύ κάποια εγγύηση ότι αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη? Ότι δεν θα καταληφθεί ο χώρος? Ο χώρος που θα κερδίσουμε εμείς ως καταναλωτές με την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το ξέρουμε ότι θα καταληφθεί από τους άλλους. Της αγοράς εννοώ. Το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
2: Εννοείς ότι είναι σχροκέρδια.
1: Δεν το ξέρουμε.
2: Γι' αυτό υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αν είναι υποστελεχωμένοι, δεν φταίω εγώ και εσύ που θέλουμε να έχουμε τη χαμηλότερη βενζίνη
1: ναι,
2: στο πρατήριο.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά έχουμε όμως, γιατί εγώ ξανά πηγαίνω σε αυτό που συζητάμε, στο πρακτικό κομμάτι. Έχουμε εγγύσεις ότι θα μείνει αυτό εκεί.
2: Δεν θα έπρεπε να έχουμε όμως. Ναι, θα έπρεπε ναι. Το κράτος να έχει, προνοήσει να έχει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε όταν κάνει μία μείωση. Γιατί, συγγνώμη, οι μειώσεις που ανακοινώθηκαν χθες από τα σούπερ μάρκετ και από άλλες αλυσίδες, δεν πρέπει να υπάρξει ένας ελεγκτικός μηχανισμός που να δείχνει ότι θα είναι πραγματικές.
1: Και να σου πω και τι άλλο πρέπει να υπάρξει. Το έχω ξαναπεί αυτό, γιατί και μάλιστα είχα τη χαρά να επισκεφτώ την αγορά αυτή. Το πήγα μέσα στις διακοπές μου ένα πρωί στην Καλαμάτα, σε αυτή την αγορά που έχουν χωρίς μεσάζοντες. Γιατί να μην έχουμε μια τέτοια στην Αττική?
2: Το 3.
1: Τόσο λέω. Μπορείς λοιπόν να το ρυθμίσεις αυτό? Μπορείς να το ρυθμίσεις?
2: Δεν μπορείς να το ρυθμίσεις, αλλά αν μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή το ΦΠΑ στα καύσιμα αυτή τη στιγμή, θα κερδίσει ο καταναλωτής. Αν ναι. Ήταν η βενζίνη να κάνει
1: Συμφωνώ.
2: Με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχουμε τώρα 2 ευρώ, θα κάνει 2,80 ας πούμε. Φερρυπίν, δεν έχω κάνει την άσκηση.
1: Συμφωνώ.
2: Αν γίνει ο πανικός, ο κακός χαμός και θα έκανε η βενζίνη με τον τωρινό εφουκού 2,50, ναι. Με τον διορθωμένο εφουκού θα κάνει 2,30.
1: Ωραία, έλα να απαντήσουμε τώρα και στο ερώτημα που δεν μπορείς εσύ να τη δώσεις την απάντηση, ούτε εγώ. Έτσι. Για πόσο?
2: Για πόσο χρονικό διάστημα?
1: Για πόσο χρονικό διάστημα?
2: Μήνα-μήνα, όπως είναι και τώρα.
1: Μακάρι. Λέω εγώ μακάρι. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα κρατήσει ένα μήνα. Αυτό σου λέω.
2: Μήνα-μήνα και επανεξετάζουμε τα μέτρα.
1: Αυτό είναι το θεωρητικό σχήμα. Έχεις εσύ κάποια εγγύηση ότι αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη? Ότι δεν θα καταληφθεί ο χώρος που θα κερδίσουμε εμείς ως καταναλωτές με την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης? Το ξέρουμε ότι θα καταληφθεί από τους άλλους της αγοράς, εννοώ. Το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
2: Εννοείς ότι είναι σχροκέρδια.
1: Δεν το ξέρουμε.
2: Γι' αυτό υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αν είναι υποστελεχωμένοι, δεν φταίω εγώ και εσύ που θέλουμε να έχουμε τη χαμηλότερη βενζίνη
1: ναι,
2: στο πρατήριο.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά έχουμε όμως, γιατί εγώ ξανά πηγαίνω σε αυτό που συζητάμε, στο πρακτικό κομμάτι. Έχουμε εγγύησεις ότι θα μείνει αυτό εκεί? Δεν
2: θα έπρεπε να έχουμε όμως. Θα έπρεπε το κράτος να έχει προνοήσει να έχει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε όταν κάνει μία μείωση. Γιατί, συγγνώμη, οι μειώσεις που ανακοινώθηκαν χθες από τα σούπερ μάρκετ και από άλλες αλυσίδες, δεν πρέπει να υπάρξει ένας ελεγκτικός μηχανισμός που να δείχνει ότι θα είναι πραγματικές.
1: Και να σου πω και τι άλλο πρέπει να υπάρξει. Το έχω ξαναπεί αυτό, γιατί και μάλιστα είχα τη χαρά να επισκεφτώ την αγορά αυτή. Το πήγα μέσα στις διακοπές μου

0: χρονικό διάστημα.
1: Για πόσο χρονικό διάστημα.
0: Μήνα-μήνα, όπως είναι και τώρα.
1: Μακάρι. Λέω εγώ μακάρι. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα κρατήσει ένα μήνα. Αυτό σου λέει.
0: Μήνα-μήνα και επανεξετάζουμε τα μέτρα.
1: Αυτό είναι το θεωρητικό σχήμα. Έχεις εσύ κάποια εγγύηση ότι αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη, ότι δεν θα καταληφθεί ο χώρος που θα κερδίσουμε εμείς ως καταναλωτές με την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης? Το ξέρουμε ότι θα καταληφθεί από τους άλλους της αγοράς, εννοώ. Το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
0: Εννοείς ότι είναι σχροκέρδεια.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Γι' αυτό υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αν είναι υποστελεχωμένοι, δεν φταίω εγώ και εσύ που θέλουμε να έχουμε τη χαμηλότερη βενζίνη στο πρατήριο.
1: Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά έχουμε όμως, γιατί εγώ ξανά πηγαίνω σε αυτό που συζητάμε, στο πρακτικό κομμάτι. Έχουμε εγγύησεις ότι θα μείνει αυτό εκεί? Δεν
0: θα έπρεπε να έχουμε όμως. Ναι. Θα έπρεπε το κράτος να έχει προνοήσει, να έχει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε όταν κάνει μία μείωση, γιατί συγγνώμη, οι μειώσεις που ανακοινώθηκαν χθες από τα σούπερ μάρκετ και από άλλες αλυσίδες, δεν πρέπει να υπάρξει ένας ελεγκτικός μηχανισμός που να δείχνει ότι θα είναι πραγματικές.
1: Και να σου πω και τι άλλο πρέπει να υπάρξει. Το έχω ξαναπεί αυτό, γιατί και μάλιστα είχα τη χαρά να επισκεφτώ την αγορά αυτή. Το πήγα μέσα στις διακοπές μου ένα πρωί στην Καλαμάτα, σε αυτή την αγορά που έχουν χωρίς μεσάζοντες. Γιατί να μην έχουμε μια τέτοια στην Αττική? Γιατί? Γιατί να μην έχουμε μια τέτοια? Έρχεται η Κασιανή και φέρνει, ξέρω εγώ, ψάρια. Έρχεται ο Γιώργος και φέρνει βλήτα. Και τα έχει φέρει από το χωράφι του. Η Κασιανή από το καϊκί της. Γιατί να μην έχουμε τέτοια? Ξέρω ότι υπάρχουν στην περιφέρεια πολλές τέτοιες αγορές. Συμφωνώ μαζί σου.
0: Ξέρεις πόσο εύκολα θα λύνονταν αυτό? Αν γίνονταν υποχρεωτικοί αγροτικοί συνεταιρισμοί.
1: Αλλά εντάξει, τους είχαμε όταν ήσουν πιο μικροί εσύ και είδαμε τα αποτελέσματα.
0: Να σου πω, δεν είναι το ίδιο όμως. Έχουμε στην Ελλάδα το 2026, πάμε για 2027. Είναι κρίμα να μην μπορούν να συνεργαστούν μεταξύ τους 10, 20, 50 αγρότες, να πουλάνε τα προϊόντα τους κατευθείαν στα σούπερ μάρκετ, να μην υπάρχει ο μεσάζοντας και να κερδίζουμε όλοι. Γιατί και αυτοί σε καλύτερες τιμές θα τα πουλάνε και εμείς σε καλύτερες τιμές θα τα παίρνουμε και τα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, δεν θα έχουν το μεσάζοντα. Αλλά δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα. Αν υπάρξει αυτή η κουλτούρα και δεν πάμε να κλέψουμε και πάμε να κάνουμε μια κανονική δουλειά και να κερδίσουμε όλοι, μπορεί να γίνει. Ναι. Αλλά δεν υπάρχει αυτό.
1: Βέρα μου, εδώ αυτό που το παράδειγμα που χρησιμοποιείς, εξαιρετικό είναι, αλλά εδώ βάζεις επιχείρηση, άλλο επιχείρηση, άλλο κράτος. Στο κράτος, ξέρεις, σε μια οργανωμένη συνταγμένη πολιτεία, οφείλεις να λαμβάνεις υπόψη και τα παιδιά που θα ενηλικιωθούν. Και δεν είναι επιχείρηση τα παιδιά αυτά. Με ποιο τρόπο θα μεγαλώνουν και με ποιο χρέος θα μεγαλώνουν. Η Κασιανή, για παράδειγμα, γεννήθηκε με χρέος, θα το πω σε ευρώ, 40.000 ευρώ. Εγώ γεννήθηκα με 11.000 ευρώ. Το λέω ευρώ, ενώ είχαμε δραχμές τότε, για μένα εννοώ. Λοιπόν, δεν είναι επιχείρηση. Και επίσης, επειδή με ρωτάει εδώ ένας φίλος και μου λέει πού θα κατέβω υποψήφιος, για πείτε μου, κύριε Παναγιώτη, εσείς τι θέλετε να πω για να είμαι αντικειμενικός. Γράψτε μου ένα μήνυμα και πείτε μου ότι για να είσαι αντικειμενικός φώναξε ζήτω αυτός. Γιατί ορισμένοι εδώ πέρα είναι προφανές ότι δεν αντιλαμβάνεστε πως αυτά που λέτε θα πρέπει να έχουν και, πώς να το πω τώρα, έχουν, ρε παιδί μου, ένα αντίκρισμα σε επίπεδο κοινής λογικής. Θα χρησιμοποιήσω εγώ επιχειρήματα κομμάτων τα οποία τα θεωρώ παράλογα? Για κανένα κομμάτι θα το κάνω. Κανένα όμως. Θες να πάμε σε διάλειμμα?
0: Πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. You can stay forever.
2: You can be so. Real FM. Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Pondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη. Επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες από

0: προσωπικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από τον Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό.
5: Ασύγχρονο.
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη η μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
9: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
10: Από 11 έως 13 Σεπτεμβρίου η πλατεία Ευτέρπης γίνεται γήπεδο βόλεϊ. Ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου παρουσιάζει Μαρούσι Volleyball Days 2026 για παιδιά, γονείς και αθλητές. Υποστήριξη Δήμος Αμαρουσίου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αθλητισμού και της ΕΟΠΕ στις δράσεις ενεργών αθλητών. Η πόλη παίζει βόλεϊ. Τώρα θα μπει στο παιχνίδι.
11: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Επιστρέψαμε Real FM 97,8 για λίγα λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί σας και να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, λίγο καλοκαίρι ακόμα με θερινό σινεμά κάτω από τα αστέρια. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να δίνει ραντεβού με μικρούς και μεγάλους στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Επειδή έχω πάει, είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία μετά. Έχω πει με τα ξαδερφάκια μου, είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και η καλοκαιρινή κινηματογραφική εμπειρία ξεκινά πριν από την ταινία. Το φυσικό αέριο σας περιμένει σε ένα αναπαυτικό lounge με κερασμένο popcorn και photobooth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Βρείτε όλες τις πληροφορίες στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr. και λάβετε μέρος στον διαγωνισμό για να διεκδικήσετε μεγάλα δώρα.
14: Καλημέρα στον φίλο μου, τον γιατρό από την Πάτρα, τον κύριο Κώστα τον Φωτόπουλο. Γιατρέ μου, εγώ δεν είπα για να μην το, για να το ξεκαθαρίσουμε, και χαίρομαι πάρα πολύ που δηλώνεις και περήφανος ως μέλος και ψηφοφόρος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Πολύ καλά κάνεις. Δικαίωμά σου να είναι. Εγώ δεν αναφέρθηκα σε όλα τα κόμματα ότι ψήφισαν μνημονία. Είπα τα κόμματα που κυβέρνησαν, γιατρέ μου. Λέω γιατί συχνά γίνεται αυτή η παρανόηση, αλλά εγώ πάντα προσέχω αυτά που λέω. Τα κόμματα που κυβέρνησαν ξέρουν τι έχουν υπογράψει.
13: Την καλημέρα μας και στον αγαπημένο μου το Real Blogger. Το ανταποδίδουμε τις ευχές που μας στέλνει. Και στους φίλους μας, τους αρκάδες του Αγίου Δημητρίου.
14: Στο φίλο τον Απόστολο. Καλημέρα, Απόστολε. Τους ειδικούς θέλω να ακούσω, όχι εμένα, γιατί μου λες, φίλε Απόστολε, τι ωραία που τα λες περί ελάφρυνσης κέρδους για τις επόμενες γενιές, μα αφού το δημόσιο χρέος συνεχώς αυξάνεται, άκου λίγο τους ειδικούς που σου λένε ότι είναι η προοπτική που μετράει. Οι αξιολογήσεις των οίκων δεν σε αξιολογούν θετικά γιατί αυξάνεις το χρέος σου, κύριε Απόστολε, και μπορείς και δανείζεσαι, βγαίνεις λαγόρ στην αγορά και δανείζεσαι. Είναι η προοπτική, είναι ο τρόπος, είναι η τροχιά που μπήκες. Σε αυτό, να ξέρεις, Απόστολε, συμφωνούν αριστεροί, δεξιοί, αριστεροδέξιοι, κεντροδεξιοί, κεντροαριστεροί που κυβέρνησαν. Όλοι αυτοί, άμα τους ρωτήσεις, αυτή να πάση θα σου δώσουν.
13: Θεόφιλε, δεν ξέρω αν άκουγες, αλλά είπαμε ακριβώς αυτό, ότι σε κάθε μέτρο που λαμβάνει η κυβέρνηση, ειδικά σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, τα τρόφιμα, την καθημερινότητα, θα πρέπει να έχει διασφαλίσει ότι υπάρχουν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί που να μας πούν ότι, να κάνουν τους ελέγχους τους και να πούν ότι αυτό το μέτρο εφαρμόζεται. Ναι. Και μπορεί να ωφελήσει εμένα, εσένα και τον παραπέρα.
14: Ναι, αυτό είναι προαπαιτούμενο. Ως δομή, ως μηχανισμός είναι προαπαιτούμενο.
13: Άμα κάνουμε ένα μέτρο, λέμε μείωση στο καλαμάκι.
14: Και δεν το βλέπεις στην πράξη πώς εφαρμόζεται. Real Blogger, την καλημέρα μας. Αυτό ήθελα να πω, ότι μας έχει στείλει την καλημέρα του, επειδή μας εντόπισε και τώρα εδώ. Να σε καλά, φίλε. Καλό μήνα σου ευχόμαστε. Και η Κασιανή και εγώ.
13: Ο Αλέξανδρος λέει, πάντως και χωρίς μεσάζοντες, πολλές φορές τα προϊόντα των αγροτών είναι πιο φθηνά στο σούπερ μάρκετ από όταν τα πουλάνε οι ίδιες στις λαϊκές. Γιατί, Αλέξανδρε, αν έχεις πορτοκάλια από την Καλαμάτα και πας και έχει νοικιάσεις ή έχεις στην ιδιοκτησία σου ένα φορτηγό να τα φορτώσεις, να τα πας από την Καλαμάτα στην Αθήνα, να κάνεις γύρους σε ό,τι λαϊκή μπορείς να βρεις μέσα σε 2-3 μέρες για να τα πουλήσεις.
14: Σωστό.
13: Υπάρχει ένα επιπλέον μεγαλύτερο κόστος.
14: Σου βάζει το μεταφορικό κόστος, βέβαια.
13: Δεν είναι λογικό μετά να στο πουλήσει ακριβότερο, γιατί είναι ένας άνθρωπος μόνος του. Μπορεί να έχει και έναν υπάλληλο μαζί του, ο οποίος θα πρέπει να πληρωθεί για τις 2 μέρες που μπορεί να μείνει στην Αθήνα για να πουλήσει τα πορτοκάλια. Θα πρέπει να κόψει αποδείξεις, θα πρέπει να πληρώσει το ΦΠΑ του, θα πρέπει να τις ασφαλιστικές του εισφορές. Πώς θα βγει μετά? Γι' αυτό εγώ είπα πριν για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Γιατί όταν πας να κάνεις κάτι μόνος σου, είναι εννοείται πολύ πιο ακριβό από ότι να συνεταιριστείς με άλλους 10.
14: Παναγιώτη μου, να είσαι πολύ συγκεκριμένος. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούς και προτιμάς και συντονίζεις εδώ πέρα. Πολύ πολύ πιο συγκεκριμένος να είσαι, διότι εδώ κατηγοριούλες του τύπου προπαγάνδα. Από αυτά που άκουσες εδώ, αν έχεις ακούσει όλη την εκπομπή, τι σου φάνηκε, τι σου ακούστηκε ως προπαγάνδα? Κάτι το οποίο ήταν ψευδές, αναλυθές. Θα ήθελα λοιπόν να σε παρακαλέσω να αφήσεις τα κομματικά σου γυαλιά και να βάζεις επιχειρήματα. Βάζε ερωτήματα σε συγκεκριμένα θέματα και εμείς εδώ πέρα θα σου δίνουμε τις απαντήσεις.
13: Πολύ ευχαριστώ.
14: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο Ελλάντος, είναι με λατινικά μία λέξη, φυσικοαέριοελλάντος.gr, ή κάλεσε στο 181133. Επαναλαμβάνω, 181133. Ακολουθούν Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο συμμαθητής μου, και η Αμαλία Κάτζου. Εμείς φεύγουμε, κυρία.
13: Φεύγουμε και τα λέμε αύριο το πρωί στις 6.
14: Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Μείνετε εδώ στο Real FM.

Real FM. 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
6: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
7: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
6: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
7: Είμαστε καλά για τώρα.
6: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
7: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
6: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
7: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22-21-40-41-66.
8: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την Τροχέα.
9: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
8: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
11: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22-21-0-77-821.
12: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 22-21-0-430.
13: Μπορείς άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 22-21-0-41-160.
13: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
1: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Τι ωραίο συνέστημα. Τι ωραίο συνέστημα. What a feeling. Να είμαστε όλοι παρέα μαζί καθημερινά στις 8, 8 και κάτι, εδώ στο Ράδιο 1 και τους 98,1. Το ωραιότερο συνέστημα της παρέας. Η παρέα είναι αυτή που γράφει ιστορία, έλεγε κάποιος παλαιότερος ημών. Οι παρέες γράφουν ιστορία, βέβαια. Είμαστε το μεγαλύτερο παρεάκι του ραδιοφώνου. Καλημέρα και καλό μήνα. Πάει ο Αύγουστος που ξέρατε. Από σήμερα Σεπτέμβρη. Και βέβαια μπορεί να υποστηρίζουν κάποιοι ότι είναι το μικρό καλοκαιράκι, άντε μέχρι τις 15 του μηνού. Αλλά τώρα τα κεφάλια μέσα. Τώρα έχουμε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τώρα έχουμε πολιτικούς πληστηριασμούς. Δώσε και μένα μπάρμπα. Τώρα βέβαια, από αυτά που ακούτε μέχρι αυτά που γίνονται, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απόσταση, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ, για να αποφλοιώνουμε τους πηχαίους τίτλους και τις μεγάλες υποσχέσεις και να σας προσγειώνουμε στην πραγματικότητα, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς με τη συνείδησή μας, αλλά και συνεπείς με την εμπιστοσύνη που εσείς μας δείχνετε. Και βέβαια, Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης χωρίς συγκεντρώσεις δεν γίνεται.
1: Με το βλέμμα στραμμένο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εποχικοί πυροσβέστες, αγρότες, δημόσιοι υπάλληλοι, δικαστικοί, εκπαιδευτικοί και αστυνομικοί ξεκινούν τις συγκεντρώσεις τους στον αγώνα για τις διεκδικήσεις τους. Ο χώρος των κινητοποιήσεων ξεκίνησε σήμερα στο Σύνταγμα με τη συγκέντρωση των εποχικών πυροσβεστών, έχοντας τον πλευρό τους και την Ομοσπονδία Πυροσβεστών Ελλάδος.
2: Και ως Ομοσπονδία, αλλά και ως πρωτοβάθμιο σωματείο, είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε με την κυβέρνηση αλλά και με τους πολιτικούς φορείς.
1: Η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων αποφάσισε ομόφωνα την διεξαγωγή δυναμικών κινητοποιήσεων ανήμερα των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 5 το απόγευμα με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα θέλουν να συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των αγροτών από Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Καρδίτσα, Σέρες, Πέλα, Πιερία, Ημαθία και Γρεβενά.
3: Δεν περιμένουμε να μας μειώσει το ΦΠΑ ή να μας μειώσει τους συντελεστές φορολόγησης οι οποίοι θα εφαρμοστούν από ένα χρόνο πριν. Εμείς περιμένουμε μέτρα πάνω στα αιτήματα που του είχαμε καταθέσει συνάντηση που είχαμε κάνει τον Ιανουάριο στο Μέγαρο Μαξίμου.
1: Οι μισθοί δεν φτάνουν, τονίζουν δικαστικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, εκπαιδευτικοί, αστυνομικοί και πυροσβέστες, αφού χωρίς τον 13ο και τον 14ο μισθό, η οικονομική κατάσταση έχει δυσκολέψει ακόμα περισσότερο. Την Παρασκευή έχουν προγραμματίσει πανελλαδική συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και οι εργαζόμενοι δημόσιων νοσοκομείων.
4: Ο μισθός συνεχίζει να μην φτάνει το για τα βασικά, τα κενά στις δικαστικές υπηρεσίες να είναι τεράστια, με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της εργασίας.
5: Η παρουσία των ενστόλων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα περιλαμβάνει διεκδικήσεις όπως η επέκταση της μάχημης πενταετίας σε 7 έτη, η αύξηση της αποζημίωσης για την πέραν του περιθυμέρου εργασία, η επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.
6: Οι εκπαιδευτικοί στις 5 του Σεπτέμβρη ετοιμαζόμαστε να διαδηλώσουμε μαζικά για να μπορούμε να ζούμε και να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια.
1: Οι συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο τόσο σε Θεσσαλονίκη όσο και σε Αθήνα.
0: Κάποιοι θέλουν να παρουσιάσουν τις διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, που είναι υποτίθεται ένα σημείο αναφοράς για την ανακοινώσεις κυβερνητικής πολιτικής αλλά και της αντιπολίτευσης των προθέσεων. Φίλες και φίλες, μια εθιμοτυπία, να υποβαθμίσουν δηλαδή τους λόγους για τους οποίους μία, δύο, τρεις ή περισσότερες κοινωνικές ομάδες βρίσκουν την ευκαιρία να διαδηλώσουν διεκδικώντας αξιοπρεπείς μισθούς, 13ο και 14ο, αξιοπρεπείς συντάξεις, χρήματα τα οποία έχουν πληρώσει στον αγώνα μιας ζωής και τους τα κλέψανε μέσα από την τσέπη, φίλες και φίλοι. Βέβαια θα ακούσουμε κυρίως από την κυβερνητική παράταξη και από το Πρωθυπουργό, όλοι οι υπουργοί γυρνάνε γύρω γύρω όλη τη Βόρεια Ελλάδα, σε κάθε νομό και ένας υπουργός, σε μια πρωτεύουσα, σε μια κομμόπολη, τους έχει αμολύσει και γυρνάνε. Γιατί? Γιατί ξέρει ειδικά ότι στη Μακεδονία τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τη Νέα Δημοκρατία και για τα ποσοστά που έχει τα εκλογικά. Βέβαια το ψέμα θα πάει σύννεφο. Ο Μητσοτάκης στις 6 Τετάρτου του 22 δήλωνε παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων έως το 2028 και αύξηση 50% της παραγωγής. Αυτά έλεγε για την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων που προανήγγειλε από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός, γράφει η Καθημερινή. Λίγες μέρες πριν ο κύριος Μητσοτάκης από την Πτολεμαΐδα δήλωσε ότι όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στο λιγνίτι, σας λέει ψέματα. Όταν ο ψεύτης αυτοδιοψεύεται, τι να πούμε αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια εμείς? Από μόνοι τους και πριν κρυώσει η πρώτη δήλωση έρχεται η δεύτερη, η οποία είναι τελείως αντίθετη από την πρώτη. Έτσι γίνεται σε όλα τα σκηνικά. Προσπαθούν να μας πείσουν τώρα ότι με συμφωνία κυρίων στα σούπερ μάρκετ, στους σουπερμαρκετάδες, θα μειωθούν οι τιμές, λέει, μέχρι το τέλος του χρόνου. Δεν μιλάνε για μια γενικότερη πολιτική μείωση τιμών και ελέγχου των καρτέλ της, των μονάδων σούπερ μάρκετ. Όχι. Έτσι μωρέ, να λέμε κάτι της, γιατί πάμε για εκλογές και μετά βλέπουμε.
7: Για τρία πράγματα.
8: Μείωση στα ράφια των σούπερ μάρκετ βλέπουν μετά από πολύ καιρό οι καταναλωτές, καθώς τέθηκε σε ισχύ εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών σε πάνω από 1.740 προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης.
9: Φέρνουμε μισή σύνταξη και αυτά είναι παραπάνω από τη σύνταξη.
8: Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το ποσοστό μείωσης μεσοσταθμικά φτάνει το 9,5% με τους καταναλωτές να έχουν ξεκινήσει ήδη το σαφάρι αναζήτηση των χαμηλότερων τιμών.
9: Δεν είδα έκπτωση και ρώτησα υπάλληλο μέσα και μου λέει όχι, δεν είναι σε όλα.
8: Τα προϊόντα που συγκαταλέγονται στη λίστα θα φέρουν αυτή την ειδική σήμανση ώστε οι καταναλωτές να εντοπίζουν τις μειωμένες τιμές.
10: Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι και όπως λένε οι περισσότεροι καταναλωτές στην κάμερα του Αντένα, αν και αναζήτησαν τις μειωμένες τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ, εντόπισαν τις ίδιες τιμές με την προηγούμενη εβδομάδα.
11: Εγώ δεν είδα καμία αλλαγή, παιδιά. Η ουσία είναι να γίνει κάτι καλό και μόνιμο.
8: Στον οποκρέα οι μειώσεις φτάνουν έως και 28%, με πάνω από 20 κωδικούς να έχουν μείωση πάνω από 10%, ενώ 10 κωδικοί πάνω από 15%.
12: Έχω μια δυσπιστία στο πώς εφαρμόζονται και αν εφαρμόζονται τα πράγματα.
8: Σημαντικές μειώσεις θα δουν οι καταναλωτές ακόμα και στα ζυμαρικά, με τις τιμές να πέφτουν ακόμα και κατά 44%, στο ψωμί και το αλεύρι κατά 10%, αλλά και τα απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού έως 35%.
13: Δίνει μια ανάσα σε νοικοκυριά και πολίτες που δοκιμάζονται από το υψηλό κόστος ζωής.
8: Στη λίστα προϊόντων αναμένονται νέες προσθήκες με το μέτρο να διαρκεί έως το τέλος του χρόνου.
0: Προσπαθεί να μας πείσει η δημοσιογράφα ότι υπάρχει μείωση τιμών, ότι γίνεται μείωση τιμών κλπ. Αλλά μόλις βάζει το μαρκούτσι μπροστά στον πολίτη, ο πολίτης της λέει τα ακριβώς αντίθετα, ότι εμείς δεν έχουμε δει τίποτα. Και ψάχνουμε να τις βρούμε, αλλά δεν τις λέμε. Και τους ρωτάμε και μας λένε ότι όχι, εδώ δεν είναι, από εδώ να πάτε από εκεί. Καταλάβατε? Ε, τι σαν όσα σερβίρουνε και τρώτε καθημερινά, που λέγε κάτι θα μείνει. Στη λογική του λέγε κάτι θα μείνει. Εν τω μεταξύ, κόντρα στο ντεμαράζ της κυβέρνησης για τη μείωση των τιμών, τις μειώνει η αντιπολίτευση.
14: Στο στόχαστρο σφοδρής κριτικής για την ακρίβεια βάζει την κυβέρνηση του Πασό, καταλογίζοντάς της ότι παραμένει θεατής στο ράλι ανατιμήσεων.
15: Τι είδους εθνική πρωτοβουλία είναι αυτή που βασίζεται αποκλειστικώς και μόνο στον εθελοντισμό των προμηθευτών, οι οποίοι βεβαίως ούτε δεσμεύονται χρονικώς, ούτε υποχρεούνται καθ' οποιοδήποτε τρόπο να μειώσουν τις τιμές, παρά μόνο στα προϊόντα και στα τρόφιμα που οι ίδιοι θα αποφασίσουν.
14: Επίθεση στην κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
16: Είναι σκέτη κοροϊδία, γιατί δεν αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο τις αιτίες της τεράστιας ακρίβειας, το κόστος της πολεμικής εμπλοκής, τη δυσβάστακτη έμεση φορολογία και τα θηριώδη κέρδη των ομίλων.
17: Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να χτυπήσει την εσχροκέρδεια, ούτε να συγκρουστεί με τα καρτέλ, αφού γεμίζει τα ταμεία μέσω του αυξημένου ΦΠΑ.
18: Επί 7 χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη παρακολουθεί την ακρίβεια να λαιλατεί το εισόδημα των Ελλήνων.
14: Νέο πεδίο αντιπαράθεσης κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με αφορμή την πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη για το ιδιωτικό χρέος.
19: Το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλει να επαναφέρει το κίνημα «Δεν πληρώνω». Το βασικό το οποίο λέει το ΠΑΣΟΚ με την πρόταση αυτή είναι ότι όσοι πληρώνετε τα δάνειά σας, τις δόσεις σας, όσοι με δυσκολία ρυθμίζετε και τηρείτε τις ρυθμίσεις σας, γιατί έχουμε καταφέρει με την πολιτική μας και έχουν ενταχθεί πάνω από 60.000 πολίτες σε αυτές τις ρυθμίσεις, είστε κορόιδα.
20: Ο κύριος Μαρινάκης, όπως και όλη η κυβέρνηση, εμφανίζονται πάρα πολύ αγχωμένοι για το αν θα διατηρηθεί η πολύ υψηλή κερδοφορία των ΦΑΝΣ. Ξέρουν ότι μετά την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ο κόσμος γνωρίζει πως υπάρχει άλλος δρόμος με κανόνες που διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και προστατεύει την πρώτη κατοικία.
14: Πυρομαδόν από την αντιπολίτευση για τα κόκκινα δάνεια και την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.
21: Σήμερα που η κυβέρνηση και η βολική αντιπολίτευση των υπολείπων καλούν το λαό και την νεολαία να κάτσουν στα αυγά τους και να παρακολουθήσουν τις εξαγγελίες τους και τα κοστολογημένα τους προγράμματα από τη ΔΕΘ τις επόμενες μέρες, ο λαός μας πρέπει να βγει μπροστά ενωμένος να κάνει τις δικές του εξαγγελίες.
22: Εάν η αντιγραφή πολιτικών προγραμμάτων ήταν ποινικό αδίκημα, ο κύριος Ανδρουλάκης θα είχε καταδικαστεί για λογοκλοπή του προγράμματος της ελληνικής λύσης.
14: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.
23: Η εκτείναξη του ιδιωτικού χρέους είναι μια ορολογιακή βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας. Και η αποκλειστική ευθύνη είναι της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.
24: Πρέπει να εξηγήσουν στους δανειολήπτες πώς από τον Κοσμάκη τα funds αξιώνουν να του πάρουν το σπίτι και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ είναι αραχτοί και λένε δεν πληρώνουμε. Τι είδος ρυθμίσεις να κάνουμε και εμείς τέτοια ρύθμιση.
14: Συνάντηση με τους παραγωγικούς φορείς είχε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας.
25: Ένα από τα σημαντικότερα καρτέλ που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στην ελληνική οικονομία είναι αυτό των τραπεζών. Για να μπορέσει να δανειστεί κάποια επιχείρηση σήμερα, πρέπει να μπορεί να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη το δανεισμό.
14: Τα κομματικά επιτελεία προετοιμάζονται πυροντοδός εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
0: Ετοιμάζονται πυροντοδός. Να μας φούνε. Βέβαια, δεν μας λένε όταν ήταν αυτή στην κυβέρνηση τι κάνανε. Ιδιαίτερος ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος επανήλθε δρυμύτερος με νέο κόμμα για να προστατεύσει δήθεν τον Έλληνα πολίτη και να επαναφέρει τι να επαναφέρει, μας φόρτωσε ένα μνημόνιο ακόμα, έδωσε και την πρώτη κατοικία στα φανς και όλα μια χαρά. Και μετά την έκανε με ελαφρά πηδηματάκια. Άφησε να περάσει, λες και ο ελληνικός λαός έχει μνήμη χρυσόψαρου. Κάποιοι έχουν βέβαια μνήμη χρυσόψαρου, διότι φαίνεται ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πάνε. Αλλά αυτοί το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να πάνε να βολέψουν τις θέσεις τους, να γλιτώσουν τις θέσεις τους, μπας και επανεκλεγούνε ως βουλευτές. Γιατί με το ΣΥΡΙΖΑ το 3 και 4% δεν γίνεται τίποτα, ενώ με τον Τσίπρα 12-15 σου λέει έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Εν τω μεταξύ η πλειοδοσία για τις μειώσεις στα καύσιμα συνεχίζεται. 10 λεπτά και σας είναι πολλά.
26: Δυσκολευόμαστε όλοι.
1: 10 λεπτά στην αμόλυβδη, 15 λεπτά στο ντίζελ. Τα μέτρα συγκράτησης των τιμών στην Αντλία παρατείνονται και τον Σεπτέμβριο. Όμως παρά τις επιδοτήσεις, η μέση τιμή των καυσίμων ξεπερνά σταθερά σε όλη τη χώρα τα 2 ευρώ το λίτρο.
2: Πρέπει κάτι να γίνει, να πέσουν οι τιμές. Για να γεμίσει το τεπόζιτο θέλει 80-90 ευρώ.
1: Η ανυποχωρητή ακρίβεια των καυσίμων εντείνει την πίεση του πληθωρισμού στις τσέπες των πολιτών, που από την αρχή της κρίσης οι τιμές έχουν αυξηθεί 17% παρά τις επιδοτήσεις.
3: Η βενζίνη ανεβαίνει συνέχεια και το πετρέλαιο, δεν ξέρουμε τώρα πού θα φτάσει, δεν μπορούμε να κινηθούμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
4: Με την τιμή των καυσίμων να παραμένει σταθερά άνω των 2 ευρώ, αρκετές από τις καθημερινές μετακινήσεις γίνονται απαγορευτικές, όπως λένε οδηγοί στην κάμερα του Αντένα.
5: Είμαστε αναγκασμένοι να βάλουμε, αλλά θα κάνουμε λιγότερες μετακινήσεις μας.
1: Χωρίς τα μέτρα, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά θα ήταν στα 2,13 και η μέση τιμή του ντίζελ στα 2,19.
6: Αυξάνεται η τιμή στο πετρέλαιο και ουσιαστικά υπάρχει μια επιδότηση την οποία βγαίνει από το δικό μας το πορτοφόλι. Για να πάει πάλι στο δηληστήριο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα όφελος.
1: Ένα ρετζερβουάρ 100 λίτρων ντίζελ στην αρχή του πολέμου θα γέμιζε με 156 ευρώ. Σήμερα, με την επιδότηση στην Αντλία, γεμίζει με 204 ευρώ. Χωρίς τα μέτρα, θα γέμιζε με 220 ευρώ. Δυσίωνες είναι και οι εκτιμήσεις των πρατηριούχων για την εξέλιξη των τιμών.
26: Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, δεν είναι εύκολα. Ξέρουμε πολύ καλά τα δηληστήρια, μόλις ακούνε άνοδο, παπ, αύξηση. Και εμείς τι θα κάνουμε, αφού έχουμε το τιμολόγιο.
1: Κάθε άνοδο στο κόστος του πετρελαίου κίνησης απειλεί με επιβάρυνση τις εμπορευματικές μεταφορές. Το κόστος αυτό μεταφέρεται αναπόφευκτα στα προϊόντα, με τις αυξήσεις να είναι συνεχείς.
0: 10 λεπτά και πολύ σου είναι η μείωση στα καύσιμα. 10 λεπτά. 1 δις κέρδη, γύρω στα 900 εκατομμύρια ευρώ, είχε κέρδη η Motorola για τη χρονιά που πέρασε. Όχι, για να ξέρεις, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, για να ξέρεις ποια ακριβώς είναι η πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να σου πούνε τίποτα. Πηγαίνεις και κοιτάς τους λογισμούς των εταιριών. Τέσσερις μαμάδες, που λένε, οι τέσσερις αδερφές. Πας και βλέπεις αποτελέσματα του συλλογισμού που δημοσιεύουν και καταλαβαίνεις τι ακριβώς κάνουν τα καρτέλ. Το θυμάστε το καρτέλ του Μεντεγίν που ήταν στη Βενεζουέλα, στην Κολομβία, που ήταν εκεί πέρα, που πουλάγανε την κόκα, την άσπρη, την μαύρη, την κίτρινη, την πράσινη. Έτσι έχει γίνει στη χώρα η δουλειά. Καρτέλ εδώ, καρτέλ εκεί, καρτέλ παραπέρα. Καρτέλ στα καύσιμα, καρτέλ στα σούπερ μάρκετ, ένα ολόκληρο καρτέλ και η κυβέρνηση. Και εσύ κάθεσαι αραχτός στον καναπέ, στην καρέκλα, προσπαθείς να τα βολέψεις τα αβόλευτα. 15-20 του μήνα στεγνώνει το ταμείο και προσπαθείς να κλέψεις λίγο από εδώ, να κλέψεις λίγο από εκεί, για να μπορέσεις να συμπληρώσεις ή να κάνεις δύο δουλειές ή να κάνεις τίποτα μαύρα μεροκάματα για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Έτσι σε έχουν μάθει να κάνουν. Έτσι κάνουν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα. Έτσι. Σου λέει τους μάθουμε να κάνουν και καλά ότι κλέβουν λιγάκι και εμείς θα βάραμε αλίπητα. Κάπου άκουσα ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε, λέει, ότι η μείωση του μέσου μισθού θα είναι ένα πενιντάρικο. Ένα πενιντάρικο. Μέσος μισθός λέει 1200 κάτι. Άμα βρείτε εσείς μέσο μισθό 1200 κάτι, έλατε να μου πείτε και εμένα για 1200 κάτι. Ένα πενιντάρικο. Και πολλά σου είναι. Αυτά θα ανακοινώσει, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, διότι σήμερα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η εκπομπή. Θα σας αποκαλύψουμε τι γράφει και τι λέει το πόρισμα της δίωξης οικονομικού εγκλήματος για την αναπτυξιακή της Εύβοιας, το οποίο προφανώς, αν δεν το πήρε χθες ο κύριος Βουρδάνος, θα το πάρει σήμερα, το Μπουγιουρντί. Αλλά θα σας πούμε τι έγινε και χθες στην αναπτυξιακή, με την προανάκριση που έγινε, την ανάκριση που έγινε στον κύριο Μαργαρίτη.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
9: Γιώργο Πεινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο η φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης. Βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων. Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
13: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
14: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
13: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
14: Είμαστε καλά για τώρα.
13: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
14: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
13: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
14: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
8: Τα έμαθες? Το πρατήριο Valin στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
15: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
16: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
15: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Επιτέλους, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Η Αλίκη με η Μπομπονά, τι κάνεις?
2: Γεια σου Λυκάκη, Μπομπονάκη.
1: Επιτέλους, πόσο καιρό προσπαθώ.
2: Σιγά μου ρε, όλη γκρίνια πια.
1: Τα είχανε στην πρόσκληση άδικα.
2: Ποια πρόσκληση?
1: Γιατί πήρα τηλέφωνο.
2: Γιατί πήρες τηλέφωνο?
1: Πήρα να κάνω παράπονο για τους άλλους που είναι πάνω από τηλέφωνο και δεν αφήνουν εμάς να μιλήσουμε. Όχι, πήρα γιατί και εγώ έχω να προσφέρω. Σου δίνω 10 δωρεάν συνεδρίες.
2: Εμένα?
1: Βεβαίως.
2: Γιατί θέλω. Πράγμα?
1: Ψυχοθεραπεία.
2: Άντε, με βλέπεις να έχω ανάγκη?
1: Όχι.
2: Μια χαρά παιδί είμαι.
3: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
4: Εκεί παιδί είναι.
1: Μπορείς να τις κάνεις δώρο κάπου αλλού. Και έτσι λοιπόν θα γίνει και με ένα γνωστό το όνομά μου αύριο μεθαύριο.
2: Εσύ είσαι ψυχοθεραπεύτρια ή έτσι σκιτζού?
1: Κοίτα, στην παρούσα φάση είμαι φοιτήτρια. Θυμάσαι. Με είδες. Με κορόιδεψες κιόλας.
2: Φοιτήτρια, ναι.
1: Είμαι εγώ.
2: Πού ήσουν, να θυμίσαι μου?
1: Στη
2: Λάρισα.
1: Στη Λάρισα.
2: Ωραία.
1: Αλλά μέχρι να έρθει η πελάτη θα είμαι και ψυχοθεραπεύτρια.
2: Να το.
1: Ωραία. Και αφού δεν κάνει αυτή η προσφορά, γιατί ο καθένας ό,τι δίνει.
2: Σωστό, σωστό. Δεν φτούρισε πολύ. Πάμε κάτι άλλο.
1: Ναι, πάμε κάτι άλλο. Αλλά αυτό είναι καλό.
2: Καλό, αλλά πάμε κάτι άλλο.
1: Σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω.
2: Με ούζα?
1: Όχι, ο καθένας είναι ό,τι θέλει βέβαια.
2: Άντε πάλι.
1: Ναι, δηλαδή αν θέλει ούζα να το κανονίσουμε.
2: Ναι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ακριβώς.
1: Το κατάλαβα, αλλά δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να προκύψει.
2: Σωστό, έχουμε... μπορεί να προκύψει κανένα ούζο 12.
1: Μπράβο, μπορεί να προκύψει. Έχουμε τον DJ μας, έχουμε τον μπαρ μας που μας κάνει τα ποτά, θα έχει ίσως και χορευτικά, δεν ξέρω.
2: Ναι, ναι, δεν ξέρεις, όλα παίζουν.
1: Ναι, οπότε στη πρόσκληση για 3 Ιουλίου.
2: 3 Ιουλίου, ναι, δεν ξέρω. Παρασκευή. Μάλλον θα πάω η μισκούμπρια.
5: Εγώ είμαι ο Κύρης.
6: Είσαι κακομύρη.
5: Είμαι τα αφεντικό.
6: Είσαι εξαιρετικό.
1: Αχ, κρίμα, γιατί έλεγα μα επίσης ότι μπορεί και να έρθω. Να ψινόταν η αδερφή μου να μην φύγει και να είναι εκεί στην πρίζα. Θα πάει, δεν θα πάει ο Παστόλης, μήπως δεν φύγει.
2: Άμα θες μπορώ να το αφήσω έτσι το φλού για να έρθει η αδερφή και να πιστολιάσω εγώ μετά.
1: Κανένα θέμα.
2: Ναι, ναι, θα έρθω. Ποια η μισκούμπρια τώρα, ναι.
1: Σωστά. Α, μπράβο. Ωραία. Και έχω και ένα αίτημα.
2: Ναι.
1: Με τη νέα χρονιά τώρα.
2: Ναι.
1: Κοίταξε τώρα να σου πω κάτι. Δίνουμε πολύ χώρο στην φρένεια από το Ελληνοφρένεια. Δίνουμε στη φρενίτιδα πολύ χώρο. Μήπως να το περιορίσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι.
2: Δεν βγαίνουμε, αγάπη μου, δεν βγαίνουμε. Τσίμα τσίμα είμαστε. Δηλαδή, βλέπεις.
1: Ναι.
2: Παράγουμε περισσότερους φρενείς από όσους μπορούμε να καταναλώσουμε.
1: Ναι, δεν αντέχω άλλο όμως.
2: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Τώρα τι να σε κάνω.
7: Καλησπέρα, Αποστόλη.
2: Καλησπέρα.
7: Ωραία εκπομπή, Αποστόλη. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Ειλικρινά, ρε Αποστόλη. Ειλικρινά, ειλικρινά, ειλικρινά.
2: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά, να είσαι καλά. Ειλικρινά.
7: Ξέρεις, σπάνιο σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει. Η ώρα δεν είναι παρά 10 να μπορέσεις να διορθώσεις κάτι, να πεις ότι κάτι πάει να γίνει. Αλλά η ώρα είναι και 10 και δεν βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Κοιμάται όρθιος, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ειλικρινά. Τι να πω. Συνεχίστε όπως είστε, παιδιά.
8: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις?
2: Έλα, φίλε, καλά.
8: Καλά είσαι?
2: Καλά.
8: Να σου πω, ως πότε θα έχετε εκπομπές?
2: Ως τις 3 Ιουλίου.
8: 3 Ιουλίου, μάλιστα. Και μετά Σεπτέμβριο, ε?
2: Ναι.
8: Οκ. Okay.
9: Ναι, παραπολιτικά.
2: Ναι, ναι.
9: Την Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
2: Ίδια.
9: Μπάλουρ το χιονάτι.
2: Ποιος είσαι, η Αλίκη Μπομπονά?
9: Είχα λίγη υπομονά. Επιτέλους επέτυχα. Λοιπόν, ρε εσύ, ο Κυρανάκης, το παιδί έχει δίκιο.
10: Ο Ελλάς για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
11: Με την αντίσταση.
10: Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
9: Δεν είπε και για τον Κολοκοτρώνη. Γιατί τον βάλανε φυλακή, ξέρεις?
2: Δεν είπε για τον Κολοκοτρώνη, γιατί λέει η Λουκά για τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κυρανάκης δεν είναι μακριά από τη Λουκά.
9: Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατάσκοπος από τον Στάλιν.
2: Να το.
9: Και τον έπιασε ο Λούκι Λουκ και τον έβαλε φυλακή μετά την επανάσταση του 21.
2: Εγνωστό.
9: Μόνο ο Κυρανάκης θα λέει μαλακίες, λέω κι εγώ. Μαζί με τον Νοβελί.
2: Ναι, αλλά είναι αλλιώς η κυβερνητική.
9: Ναι, είναι πιο πομπόδες.
2: Ναι.
12: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Ακούσατε την ώρα του λαού.

0: Δεν μου λέτε, η Μπαγκόγκ είναι κοντά στο Νεπάλ. Ε. Γιατί παρά λίγο να γίνουμε Νεπάλ την περασμένη εβδομάδα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Λοιπόν, καλύτερα να πάμε στην Μπαγκόγκ παρά στο Νεπάλ. Κύριε Χολύπτα μου, τυχαία το βάλατε αυτό ή το βάλατε σκοπίμως?
1: Απορώ πώς κυκλοφορούν χωρίς σωματοφύλακες. Έρε Νεπάλ που χρειάζονται.
0: Αυτή ήταν μια δήλωση, ένα σχόλιο το οποίο έκανε η κυρία Χονδρογιάννη. Βάλτο ρε ξανά, βάλτο να τα ακούσουμε.
1: Απορώ πώς κυκλοφορούν χωρίς σωματοφύλακες. Έρε Νεπάλ που χρειάζονται.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το σχόλιο που έκανε η κυρία Χονδρογιάννη. Μεταφορικός βεβαίως, μέσα στο πλαίσιο μιας κριτικής την οποία έκανε για τον κύριο Σπανό και την κυρία Βάκα. Και ο κύριος Σπανός το ανέδειξε σε θέμα πρώτης γραμμής. Προσεγγίζοντας την υπόθεση ότι κοιτάτε να δείτε, λέει, η κυρία Χονδρογιάννη εγκαλεί και προκαλεί τον κόσμο, όπως έκανε στο Νεπάλ, να μπουκάρει μέσα σπίτια των πολιτικών εκεί που τους πνίξανε, τους κάνουν τους ανθρώπους. Και εσύ πνιγμένους έχεις πάντα, μην το ξέχασες αυτό, 10 έχεις πνιγμένους στο... στο Λίλαντα. 10 φέρετρα έχεις έξω από την πόρτα σου, τα έχω πει εγώ. Έτσι λοιπόν η κυρία Χονδρογιάννη έκανε ένα σχόλιο στο Facebook και ο κύριος Σπανός, εκμεταλλευόμενος όπως συνήθως κάνει σε όλες τις περιπτώσεις, φίλες και φίλοι, ανέδειξε το θέμα. Σας βάλω εγώ αποσπάσματα, μόλις φύγουμε από τα σοβαρά, να πάμε και λίγο να ανοίξει λίγο η καρδιά μας, να γελάσουμε λιγάκι. Κύριε Αλεξίου, κύριε Ιωάννη Αλεξίου, χθες έθεσα ένα ερώτημα δημόσια, όπως συνηθίζουμε να το κάνουμε. Τα ερωτήματά μας τα θέτουμε δημόσια και δεν τα θέτουμε μέσω τηλεφώνου. Τα σχόλιά μας και τα τέτοια μας τα κάνουμε

0: δημόσια. Χθες λοιπόν ερώτησα αν τυχαία ο κύριος Αλεξίου έλειπε από τη συνεδρίαση του πειθαρχικού της αναπτυξιακής. Είναι η δεύτερη φορά που ο κύριος Αλεξίου την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια. Και τότε είχα πει στον κύριο Αλεξίου, είχα ρωτήσει εάν αυτό συμβαίνει δεδομένου ότι είναι συνάδελφος στο ίδιο σχολείο με τη σύζυγο του κυρίου Μαργαρίτη και εξ αυτού την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια όποτε τίθενται κρίσιμα θέματα και ερωτήματα κρίσης του κυρίου Μαργαρίτη από το πειθαρχικό ή από το διοικητικό συμβούλιο κλπ. Και μου απαντάει ο κύριος Αλεξίου, αφού το τηλέφωνο μου είναι ανοιχτό πάντα, γιατί αποφεύγετε να με καλείτε? Γιατί κύριε Αλεξίου, είναι πάρα πολύ απλό. Δεν ξέρω εσείς γιατί δεν το κατανοείτε, ή εσείς αν είστε θεασότης αυτής της πολιτικής, της αποκρυφιστικής. Εμείς δεν έχει τα διερωτήματά μας, δεν τα θέτουμε δημόσια. Όπως και εσείς δημόσια θέτετε τις απαντήσεις σας, τις οποίες βεβαίως και μεταδίδομαι. Δεν ξέρω, λέει ο κύριος Αλεξίου, αν τυχαία η Σκόπιμα έβαλα συνεδρίαση του πειθαρχικού ταυτόχρονα με τη συνεδρίαση του ΠΙΣΔΕ, στο οποίο συμμετέχω. Αυτό το αφήνω σε εσάς. Έψαχνε ο Βουρδάνος να βρει συνεδρίαση, έψαχνε να βρει πότε συνεδριάζει το ΠΙΣΔΕ για να βάλει συνεδρίαση να λείπεις εσύ. Μάλλον αυτό πρέπει να τα, αυτά πρέπει να τα ρωτήσει τον κύριο Βουρδάνο, όχι εμένα. Σήμερα λοιπόν είχαμε συνεδρίαση του ΠΙΣΔΕ Εύβοιας μέχρι αργά το απόγευμα για να τοποθετήσουμε εκπαιδευτικούς, σχολικές μονάδες του Μονού, του Νομού κλπ. Και μου γράφει και ένα υστερόγραφο. Καλό θα ήταν, λέει, να ασχοληθείτε και με το τεράστιο ζήτημα της διάλυσης του δημοσίου σχολείου από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όταν εμείς ασχολούμεθα και ασχολούμασταν και ασχολούμεθα με τη διάλυση του δημόσιου σχολείου, τη ελλείψη των εκπαιδευτικών και τέτοια, εσείς κύριε Αλεξίου δεν σας είχα δει πουθενά να είστε παρόν. Έτσι για να μπορεί να μου διέλαθε της προσοχής. Αλλά εδώ έβλεπα την κυρία Νίκα να είναι μπροστά και να παλεύει και να μάχεται. Εσάς δεν σας είδα πουθενά, ούτε σας συνάντησα πουθενά. Γι' αυτό μη μας κάνετε νουθεσίες και μαθήματα, διότι να λέμε τώρα, τα έχουμε πει αυτά. Πάλι θα τα ξαναπούμε. Πάλι. Λοιπόν, για περιμένετε τώρα να σας πω εγώ που είναι η κυρία τα αρχεία. Εδώ είμαστε. Να σας πούμε ότι στη χθεσινή συνεδρίαση, αύριο θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ για τα αποτελέσματα του πειθαρχικού για τον κύριο Μαργαρίτη. Άλλωστε σας είχαμε διαβάσει την εισήγηση του κυρίου Βουρδάνου για επιβολή της ανώτατης ποινής που προβλέπεται από το πειθαρχικό δίκαιο του κώδικα, 2 μήνες στέρηση μισθού. Ας πω ότι ο κύριος Μαργαρίτης όλο αυτό το διάστημα, από πέρυσι δηλαδή μέχρι σήμερα, παρά το γεγονός ότι απειλάγει τον καθηκόνο του ως Γενικός Διευθυντής, συνέχιζε να είναι όσοι εργάζεται ως υπάλληλος στην αναπτυξιακή και να πληρώνεται με το μήνα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, χθες συνεδρίασε στο πειθαρχικό. Ομόφωνα το πειθαρχικό, το οποίο είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής ως πειθαρχικό όργανο, ομόφωνα καταδίκασε τον κύριο Μαργαρίτη στην ανώτατη των ποινών του κώδικα με 2 μήνες αίρεση μισθού. Εγώ χθες έθεσα κάποια ερωτήματα, τα ξαναθέτω και τώρα. Λοιπόν, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση είναι το εξής. Από τη στιγμή που ο κύριος Σπανός είχε χαρακτηρίσει την αναπτυξιακή ως Βατικανό, δηλαδή κράτος εν κράτη, κράτος εν κράτη. Λοιπόν, Και μάλιστα αυτό έχει αναφερθεί δημόσια και από τον κύριο Βαβουλιώτη. Έτσι δεν είχε πει ο κύριος Βαβουλιώτης δημόσια?
1: Είχατε αναγνωρίσει ανοιχτά ότι υπήρχαν σοβαρές παθογένειες και δυσλειτουργίες στην αναπτυξιακή. Είχατε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι λειτουργεί σαν Βατικανό.
0: Αυτά είχε δηλώσει ο κύριος Σπανός, ο κύριο Βαβουλιώτη, άμα τη αναλείψει τον καθηκόντο του. Και είχε μιλήσει για παθογένειες και λοιπά και λοιπά. Για την αναπτυξιακή εταιρεία. Και βέβαια η κυρία Αγγελοπούλου είχε κάνει μια ερώτηση στον κύριο Κούκουζα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Για ακούτε.
2: Μερίζεστε την άποψη του κύριου Περιφερειάρχη Αγγελοπούλου?
3: Κύριος Περιφερειάρχης απαντάει. Εγώ με τη με ρωτάτε εμένα αν ενστερνίζομαι την άποψη.
2: Αν συμμερίζεστε, ναι, την άποψή σας θέλω να ακούσω. Γιατί εσείς τα παρουσιάσατε εξαιρετικά και δεν έχω λόγο να διαφωνήσω. Όμως ο κύριος Περιφερειάρχης μίλησε για δυσλειτουργία, βραβείτητα, κακή γραφειοκρατία και πρόβλημα στις διαδικασίες.
3: Ο κύριος Περιφερειάρχης είναι εδώ να απαντήσει ό,τι αφορά. Εγώ,
2: όχι, όχι, αφορά... εσάς ρωτώ, όχι τον κύριο Περιφερειάρχη, μας τα είπε ο κύριος Περιφερειάρχης. Εσείς συμφωνείτε?
4: Να απαντήσει και ο κ. Κούκουλος, αλλά νομίζω το απάντησα και εγώ ότι η προσπάθεια βελτίωσης εταιρείας ήταν κοινή και με τον κύριο Κούκουζα κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας.
0: Τότε ποιος ήταν ο Πάπας στο Βατικανό, κύριε Περιφερειάρχα, αφού και ο κύριος Κούκουζας βοήθησε στην εξυγίανση της εταιρείας? Ο Πάπας του Βατικανού ποιος ήταν, ο κ. Μαργαρίτης? Ο κ. Κούκουζας τι έκανε, μόνο για να παίρνει το μισθό? Ήτανε πρόεδρος αναπτυξιακή. Τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τι ήτανε, γλάστρες? Δηλαδή ο κύριος Μαργαρίτης ένα πρόσωπο είχε φέρει βόλτα όλους αυτούς οι οποίοι είχαν την ουσιαστική ευθύνη λειτουργίας του οργάνου? Όλοι αυτοί δεν πήρε χαμπάρι και μυρουδιά κανένας? Και ο κύριος Σπανός με τον κύριο Κούκουζα προσπαθούσαν να εξυγειάνουν την αναπτυξιακή? Και γιατί τον έβγαλε τον Κούκουζα από πρόεδρο και έβαλε τον Βαβουλιώτη? Γιατί είχε τελειώσει το θεάρεστο έργο? Είχαν γίνει τα ρουσφέτια τα λοιπά, τα οποία αναγράφει η δίωξη οικονομικού εγκλήματος στο πόρισμά της, το οποίο όσον ούπο θα δοθεί και στη δημοσιότητα, διότι είναι δημοσιοέγγραφο, μόλις το πάρει και ο κύριος Βουρδάνος σήμερα, χθες, σήμερα πρέπει να το έχει πάρει, θα το πάρει. Άλλωστε είχε αναφερθεί στο συμβούλιο τότε ότι δεν ήταν μόνο εκείνη.
3: Κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Κεδίβουλου και εγώ δεν συνευρεθήκαμε ποτέ. Κάναμε όμως κοινή προσπάθεια και κάναμε μαζί βήματα να βοηθεί ο νομός της Εύβοιας.
0: Ο κύριος Περιφερειάρχης, ο κύριος Κεδίβουλου και εγώ, λέει ο κύριος Κούκουζας, δημόσια αυτά. Δηλαδή βάζουν στον κάδρο τώρα και το σημό. Βάζουν στο κάδρο και το σημό, τον Κεδίβουλου, ο οποίος το μόνο που έκανε να τους βγάλει λεφτά για να βοηθήσει και να ενισχύσει τη Βόρεια Εύβοια με σκάφη, και αυτοί πήρανε τα λεφτά και τα κάνανε λεμούρα για πάρτι τους, για τους συμμέτερους, τους κολλητούς και τους υπόλοιπους. Γιατί δεν είχαν κανένα άλλο λόγο να εξυπηρετήσουν οι μετέρους και να ρίξουν στον ΚΕΑΔΑ 6,5 εκατομμύρια ευρώ για τα 25 πόσα σκάφη είναι, για τα οποία θα ακούσετε συνέχεια τι λέει το οικονομικό έγκλημα περαιτέρω από αυτά που λέει το πόρισμα της ΕΑΔ και αυτά που γράφει ο Βουρδάνος στην εισήγηση, περαιτέρω? Γι' αυτό είπα εγώ, ενώ γνώριζε ο κύριος Βουρδάνος, ότι ο Σονού που έρχεται το πόρισμα της δίωξης οικονομικού εγκλήματος, ένα άλλο πόρισμα, και στη συνέχεια ακολουθεί και το πόρισμα της κυρίας Κοβέση για την αναπτυξιακή. Περιμένετε, θα δείτε. Θα έρθουν πολλά πορίσματα. Βιαστήκανε να κλείσουν άρον άρον την υπόθεση σε επίπεδο εδώ ντόπιο, αλλά δεν κλείνει. Δεν κλείνει με τίποτα η υπόθεση. Λερναία Ήδρα, κόβεις ένα κεφάλι, σκάνε 10. Και για όλα ποιος θέλει, ο κύριος Μαργαρίτης στο εξυλαστήριο θύμα. Τι κάνανε τώρα? Τιμωρήσαν τον κύριο Μαργαρίτη με την ανώτατη ποινή που προβλέπει ο κώδικας, 2 μήνες στέρηση μισθού. Ωραία. Εγώ θέτω ένα ερώτημα στον κύριο Σπανό, γιατί αυτός είναι που δίνει τις πολιτικές εντολές, με τον κύριο Κελαδίτη. Α, παρεμπιπτόντως, κύριε Κελαδίτη, ποιος κάνει μαθήματα στα παιδιά σας? Ποιος κάνει μαθήματα στα παιδιά σας? Μήπως μπορείτε να μας πείτε ποιος κάνει μαθήματα στα παιδιά σας? Μήπως σας κάνει μαθήματα στα παιδιά σας σύζυγος του κυρίου Μαργαρίτη? Ερώτημα κάνω εγώ. Ρωτάω, ήρεμα ρωτάω εγώ. Βλέπετε. Λοιπόν, τα υπόλοιπα σε πάρα πολύ λίγο, φίλες και φίλοι. Μείνετε συντονισμένοι, ανοίξτε ραδιοφωνάκια, διότι τώρα αρχίζουν τα ωραία.
5: Που είσαι καημένε Περικλή.
0: Εδώ είναι ο Περικλής, η δίωξη του οικονομικού εγκλήματος.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Μάθες άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Ψάχνεις ακίνητο? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Έχεις ακίνητο? Επικοινώνησε σήμερα με το κορυφαίο κτηματομεσητικό γραφείο της πόλης, βρες τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς και επίλεξε αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Ενοικίαση, αγορά και διάθεση ακινήτων, Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430. Αν ψάχνεις ακίνητο, Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς.
9: Γιώργο, πεινάς?
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε, να πάμε.
9: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
13: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί, όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
12: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
13: Είμαστε καλά για τώρα.
12: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
13: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
12: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
13: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
14: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 0 41 160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

0: Τη συγχωρεμένη Μπόνι ψάχνει να βρει τον ήρωά της, αλλά δεν υπάρχουν σήμερα ήρωες, κυρία μου. Δεν υπάρχουν σήμερα ήρωες. Σήμερα υπάρχουν ξυλαστήρια θύματα ή ήρωες οι οποίοι αναλαμβάνουν και γίνονται ηφηγένειες για τους δικούς τους λόγους. Έτσι και με τον κύριο Μαργαρίτη. Όλα αυτά ο κύριος Μαργαρίτης. Για όλα αυτά ο κύριος Μαργαρίτης. Και οι άλλοι τι κάνανε εκεί πέρα? Ο πρόεδρος αναπτυξιακής, ο κύριος Κούκουζας, τι έκανε? Μόνο το μισθό έπαιρνε και κανένα ρουσφέτη? Να εντάξει κανένα κολλητό σε κανένα πρόγραμμα. Άλλωστε το είχε πει ότι πήγαμε σε όλη την Εύβοια και ψάχναμε να βρούμε πελάτες για το πρόγραμμα Λίντε. Τώρα το πελάτες ο καθένας μπορεί να το μεταφράσει όπως θέλει. Όπως θέλει μπορεί να το μεταφράσει. Το χαρακτηρισμό πελάτες, επενδυτές, επαγγελματίες. Φίλες και φίλοι, τι μου λέτε κύριε? Για τον κύριο Αλεξίου λέει, αν ποτέ ήξερε για τις δύο συνεδριάσεις, δηλαδή ποια πρόσκληση προηγήθηκε. Κύριος Αλεξίου το ήξερε. Τουλάχιστον την περασμένη εβδομάδα στο Περιφερειακό Συμβούλιο όπου ανακοινώθηκε. Δεν ξέρω αν ψάχνετε άλοθη για τον κύριο Αλεξίου, αγαπητέ φίλε ακροατή, αλλά θα μπορούσε ο κύριος Αλεξίου να συζητήσει τον κύριο Βουρδάνο, αφού είχαν συμπέσει δύο συνεδριάσεις, να παρακαλέσει τον κύριο Βουρδά να το κάνει την επόμενη μέρα. Το έκανε? Όχι, γιατί του ήρθε κουτί. Είναι η δεύτερη φορά που ο κύριος Αλεξίου το κάνει αυτό. Θα θυμάστε, το είχαμε ξαναπεί εδώ και πάλι είχε προφασιστεί ότι ξέρετε, να τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτή ο καθένας έχει τη δικιά του τέτοια. Δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Τι λέει το πόρισμα σύμφωνα με πληροφορίες? Ποσό απάτης 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Διαπιστώσεις. Εταιρείες μαϊμού, φαντάσματα με έδρες και διευθύνσεις, χωράφια και ξενοδοχεία. Τα τηλέφωνα που δηλώθηκαν από τους επιτίδιους καταχραστές ήταν κινητά είτε απόρριτα και σταθερά ανύπαρκτα. Σε περιοχές Αττική, Λαύριο, Χαλκιδική, Ιόνιο, Κυκλάδες, Κρήτη και Εύβοια. Στα σκάφη του Λαυρίου εμπλέκεται η αδελφή συνεργάτη της αναπτυξιακής. Αυτές είναι μερικές από τις διαπιστώσεις που σύμφωνα με πληροφορίες περιλαμβάνονται στο πόρισμα της δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Ο έλεγχος καταλήγει στα εξής, αναφέρεται στο... Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο απάτης, ψευδείς δηλώσεις δικαιούχων, εικονικές εταιρείες, ανύπαρκτοι πραγματικοί ιδιοκτήτες των σκαφών, κεφάκελοι ημιτελείς χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά, χωρίς έλεγχο και κακή χρήση με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Να καλημερίσω τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών, τον κύριο Κακαβά. Η Ομοσπονδία ήταν αυτή η οποία μαζί με τον κύριο Μαρκόπουλο έκανε την καταγγελία και ξεκίνησε ο φάκελος, ξεκίνησε ο έλεγχος από διάφορες υπηρεσίες και από την ενιαία αρχή διαφάνειας και από την ΕΔΕΛ του Υπουργείου Οικονομικών και από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Λάουρα Κοβέση, της οποίας αναμένεται το πόρισμα μετά τον εμπειρογνώμονα τον οποίον έχει διορίσει. Κύριε Κακαβά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαμακάρη, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Δεν μου λέτε, εσείς έχετε πληροφορίες δεδομένου ότι είσαι άμεσα ενδιαφερόμενος ως καταγγέλων και λοιπά και λοιπά, τι λέει το πόρισμα της δίωξης του οικονομικού εγκλήματος?
1: Κοιτάξτε, όπως πάρα πολύ καλά γνωρίζετε, ότι η ιστορία ξεκίνησε από τον κύριο Βαβουλιώτη, τον κύριο Μαρκόπουλο και από εμάς. Αυτή τη στιγμή οι πληροφορίες οι οποίες έχουμε όσον αφορά και την ΕΔΕΛ και τη διεύθυνση της αγροτικής ανάπτυξης, των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης από την αρχή διαφάνειας και το οικονομικό έγκλημα, ότι είναι το σκάνδαλο πιστοποιημένο πλέον. Μιλάμε για ένα ύψος 6,5 εκατομμυρίων, έτσι, που μπορεί να περάσει και τα 6,5 εκατομμυρία, σημειώστε το αυτό.
0: Ναι.
1: Και παράλληλα, αυτό το οποίο είναι το πιο κυρίαρχο είναι ότι όσον αφορά τις διοικητικές ή τους επιτόπους ελέγχους, έχει παρουσιαστεί μία γκάμα μη σύνομων ενεργειών, τα οποία οδηγούν σε κακουργήματα. Αυτά είναι αυτά που μπορώ να σας πω και μπορώ να σας αποκαλύψω.
0: Μάλιστα. Υποτίθεται ότι αυτά προφανώς εισηγούνται από το οικονομικό έγκλημα και ποιοι θα πρέπει να ελεγχθούν?
1: Φυσικά. Να ξέρετε όμως ότι είναι από το 19 και μετά όλοι όσοι διοικούσαν την αναπτυξιακή έδεια, και όταν λέω όλοι, από τον απλό υπάλληλο μέχρι τον επικεφαλής.
0: Πρόεδρος, διοικητικά συμβούλια, γενικός διευθυντής, τριμελής επιτροπές κλπ.
1: Όλα.
0: Της έγκρισης.
1: Εξάλλου είναι λυπηρό βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι αλήθεια. Η δυνητική αργία εχθές,
0: ναι,
1: που επιβλήθηκε, όπως με ενημέρωσαν από την διαχειριστική αρχή του διευθυντού, και μάλιστα ομόφωνη, έτσι, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα,
0: ναι,
1: καταδεικνύει ότι το σκάνδαλο είναι υπαρκτό. Δηλαδή δεν καταδικάζει έναν άνθρωπο αν δεν υπάρχει σκάνδαλο.
0: Ναι. Δεν μου λέτε τώρα, επειδή σε χρόνια συνδικαλιστή.
1: Πάντως, επειδή σας άκουσα την ώρα που μόλις είχα κλείσει από το ραδιόφωνο του ΣΕΡΤ και έκανα και τα λοιπά, έχετε ένα ρεπορτάζ το οποίο, αυτό που μπορώ να πω, είναι to the point και όχι next time. Δηλαδή τώρα, μπράβο σας, είναι αυτά τα οποία είπατε, είναι το 1/10 από αυτά που θα αποκαλυφθούν.
0: Μάλιστα. Όχι, έχουμε και άλλα να πούμε συνέχεια.
1: Ναι.
0: Σχετικά με τις πληροφορίες που έχουμε για το πόρισμα της δίωξης του οικονομικού εγκλήματος. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι, χρειαστώ την εμπειρία σας ως συνδικαλιστικός τέλεχος χρόνια τώρα, έχετε μεγάλη εμπειρία κλπ. Ο κύριος Μαργαρίτης καταδικάστηκε από το πειθαρχικό, το οποίο είναι και το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, με την ανώτατη, λέγεται, ποινή, στέρηση 2 μηνών.
1: Ναι.
0: Με αφορμή αυτή την απόφαση, έχει τη δυνατότητα ο πρόεδρος της αναπτυξιακής, προφανώς και μετά από πολιτική εντολή του κυρίου Σπανού, να απομακρυνθεί ο κύριος Μαργαρίτης αναπτυξιακή, δηλαδή να απολυθεί?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όχι, γιατί πρέπει να αποδοθούν οι κατηγορίες. Έτσι, αν αποδοθούν οι κατηγορίες και είναι σε βαθμό κακουργήματος, υπάρχει η αυτόματη απόλυση.
0: Ναι. Όχι, παιδί μου, άλλο λέω εγώ. Άλλο λέω εγώ. Εδώ αναφέρεται μια σειρά.
1: Α, αν θέλει από... ο κύριος Σπανός.
0: Ναι, θέλει
1: Σπανός,
0: αυτό λέω.
1: Απολύσει,
0: αν θέλει.
1: Γίνεται, ναι. γίνεται.
0: Αυτό λέω. Μπορεί να τον απολύσει.
1: Βεβαίως.
0: Διότι είναι ιδιωτικού δικαίου η σχέση.
1: Ναι, ναι, δεν είναι δημόσιο πάλι.
0: Δηλαδή αποφασίζει άλλο, κύριε, έχει κάνει 1, 2, 3, 4, 5. Από τη στιγμή που έτσι σας απαλύουμε, σας ευχαριστούμε πολύ για τις υπηρεσίες σας, χαίρετε. Μπορεί να το κάνει. Δεν δεσμεύεται από τίποτα.
1: Βεβαίως.
0: Άρα εδώ υπάρχει ένα μείζον πολιτικό θέμα το οποίο προκύπτει μετά από όλα αυτά και όσα θα ακολουθήσουν, εν πάση περιπτώσει. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει τελεσίδικη καταδίκη από το πειθαρχικό, εδώ τώρα πλέον, εάν θέλει ο κύριος Σπανός, με εντολή του μπορεί να απολύσει τον κύριο Μαργαρίτη.
1: Ναι, αυτό γίνεται.
0: Αυτό γίνεται, μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, κύριε.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο έχω να σας πω μετά από όλα αυτά τα οποία αποκαλύψατε, και μπράβο σας.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί να ξέρετε ότι των Αθηνών ακόμα δεν έχουν πλήρες ρεπορτάζ, ψάχνονται. Εσείς είχατε, μπράβο σας. Να ξέρετε κάτι, εγώ έχω να σας πω κάτι και σημειώστε το, και ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Παπαμακάρη, ό,τι έχουμε πει μέχρι σήμερα στην εκπομπή σας, που έχουμε φιλοξενηθεί και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό πάρα πολλές φορές. Να ξέρετε ότι οι πρώτες ενδείξεις, όπως μου λένε οι συνεργάτες μου, είναι για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Σημειώστε το αυτό.
0: Μάλιστα. Για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Μάλιστα. Η κυρία Κοβέση κάνει ξεχωριστή έρευνα.
1: Η κυρία Κοβέση έχει κάνει έρευνα ως εξής, να ξέρετε, οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Έχουν πάρει τα πορίσματα όλων των αρμόδιων φορέων.
0: Ναι.
1: Έχουν βάλει και τους δικούς τους τεχνοκράτες που έχουν, είτε αυτοί είναι ορτοπυλογιστές,
0: ναι,
1: είτε είναι εξωτερικοί συνεργάτες τύπου Τυχεροπούλου, έτσι,
0: ναι, ναι,
1: οι οποίοι ελέγχουν αυτά τα οποία έχουν παραδοθεί και παράλληλα κάνουν και τις δικές τις έρευνες.
0: Μάλιστα. Για το ΠΑΑ όμως δεν έχει ακουστεί τίποτα. Ενώ...
1: Το ΠΑΑ, ακούστε, είναι σε δύο φάσεις. Ήταν όσον αφορά τη μισθοδοσία που επευλήθησαν τα 80 χιλιάρικα πόσο ήτανε,
0: ναι,
1: και σε δεύτερη φάση γίνεται ο έλεγχος και για τα υπόλοιπα προγράμματα που αφορά τον αγροτουρισμό. Δηλαδή δωμάτια, αυτά και τέτοια, βέβαια.
0: Γίνεται έλεγχος και γι' αυτό.
1: Όλα. Για όλα τα προγράμματα της αναπτυξιακής από το 19 και μετά.
0: Δηλαδή αυτά που δίνανε και μοιράζανε λεφτά σε καφενεία, μπακάλικα.
1: Καφενεία, κομμωτήρια.
0: Κομμωτήρια κλπ.
1: Ναι, ναι,
0: εάν οι φάκελοι
1: και τα, λοιπά,
0: εάν
1: ναι,
0: οι φάκελοι και τα δικαιολογητικά είναι πλήρη και σωστά.
1: Έχουν πληρωθεί και αν έχουν γίνει αυτές οι επενδύσεις. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι, έχει ξεκινήσει εδώ και 6 μήνες περίπου. Εντάξει, θα κρατήσει, ξέρετε. Αυτό θα πάρει. Από τον καινούργιο χρόνο θα έχουμε στοιχεία.
0: Αν γίνεται παράλληλα έλεγχος για αυτό το
1: παράλληλα.
0: Γιατί μας είχε κάνει εντύπωση, λέμε γι' αυτό εκεί πέρα που ακούγονται διάφορα και τέτοια.
1: Ξεκίνησε η διαδικασία από την καταγγελία του κύριου Βαβουλιώτη. Γίνανε οι ενέργειες οι δικές μας, έκανε τις ενέργειες ο κύριος Μαρκόπουλος, κάναν και άλλοι ενέργειες. Έχουν κληθεί και άνθρωποι οι οποίοι είχαν συμφέροντα με την αναπτυξιακή έβεια. Μελετητές, προγραμματιστές, και από εκεί και πέρα, με αφορμή αυτό, διέταξε η Ευρωπαίη Εισαγγελέα τον έλεγχο όλων των ευρωπαϊκών κονδυλίων, είτε αφορά το ΕΠΑΛ, έτσι, το πρόγραμμα Αλίας, για να το πω,
0: είτε το ΠΑΑ,
1: είτε το ΠΑΑ, που είναι αγροτουρισμός, leader και πάει λέγοντας.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κακαβά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, να είστε καλά. Λοιπόν. Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, φίλες και φίλοι. Ενδιαφέρον αυτό που μας είπε ο κύριος Κακαβάς. Αυτό την πληροφορία δεν την είχα. Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Είναι η διαπίστωση και το πόρισμα της δίωξης οικονομικού εγκλήματος για την αναπτυξιακή της έβοιας. Τώρα προσέχτε, σας έλεγα που έχει καταλήξει ο έλεγχος μετά τις διαπιστώσεις οι οποίες είχαν γίνει και σύμφωνα με πληροφορίες έχουμε στη διάθεσή μας από το πόρισμα της δίωξης οικονομικού εγκλήματος, το οποίο είναι έτοιμο, πρέπει να έχει υπογραφεί και να αποσταλεί στον κύριο Βουρδάνο, ο οποίος αμέσως θα πρέπει να ενημερώσει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εξέλιξη αυτή. Παρά το γεγονός ότι και ο Βουρδάνος με τον κύριο Σπανό βιάζονται να κλείσουν την υπόθεση, η οποία όχι μόνο δεν κλείνει αλλά ανοίγει διάπρατα. Ο έλεγχος λοιπόν έχει καταλήξει στα εξής, φίλες και φίλοι. Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο απάτης. Σας λέω τους χαρακτηρισμούς και τους όρους όπως αυτοί αναφέρονται μέσα στο πόρισμα. Υπήρξε οργανωμένο σχέδιο απάτης. Ψευδείς δηλώσεις δικαιούχων εικονικές εταιρείες. Ανύπαρκτοι πραγματικοί ιδιοκτήτες των σκαφών και φάκελοι ημιτελείς, χωρίς απαραίτητα δικαιολογητικά, χωρίς έλεγχο και κακή χρήση με βάση τις οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΙΠΑΤ. Αυτά έχει μπουκάρει οικονομικό έγκλημα. Θυμάστε μια μέρα που σας είχα πει μπουκάρει, έχουν πάρει σκληρούς δίσκους υπολογιστές, έγγραφα, χαρτιά και τέτοια κλπ. Και τα πήρανε όλα αυτά για να μπορέσει να κάνω. Οι εταιρείες φαντάσματα δεν ήταν εγγεγραμμένες σε κανένα επιμελητήριο γεμί των νομών που προαναφέρθηκαν, δηλαδή Αττική, Λαύριο, Χαλκιδική, Ιόνη, Κλάδες, Κρήτη και Εύβοια. Δεν ήταν εγγεγραμμένες σε κανένα επιμελητήριο γεμί των νομών που σας είπα. Και οι πέντε εταιρείες που είχαν δηλωθεί στο νομό της Εύβοιας ήταν ανύπαρκτες. Έτσι περιγράφεται μέσα στο κείμενο. Σας διαβάζω τα κυριότερα σημεία, δεδομένου ότι όταν βγει το πόρισμα όλο δημοσιευτεί θα δούμε όλα όσα περιγράφονται. Εγώ σας λέω ό,τι πληροφορίες έχω αντλήσει και έχω καταγράψει τις φράσεις όπως αυτές περιγράφονται εντός του πορίσματος της δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Να απαγγελθούν κατηγορίες από την Ευρωπαία Εισαγγελία και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδος. Και συμπληρωματικά να απαγγελθούν κατηγορίες για τα αχρεωσίτως καταβληθέντα 75.839 ευρώ. Είναι αυτά που είχε πάρει ο κ. Μαργαρίτης δηλώνοντας ψευδός και με υπογραφές του Κούκουζα ότι δεν απασχολείται στην αναπτυξιακή, αλλά πήγε να απασχοληθεί σε ένα πρόγραμμα, το Skills and Sports, αν θυμάστε που λέγαμε, και να πάρει την αντίστοιχη αμοιβή 75.839 ευρώ. Για τη μητήρηση αρχείων ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου εισερχομένων, εξερχομένων κλπ. Για τη μητήρηση πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. Για τις μη σύνομες διαδικασίες για τις προσλήψεις προσωπικού. Κάποια από αυτά ήταν και στο πόρισμα της ΕΑΔ, της Ενιαίας Αρχής Διαφάνειας. Να συσχετηθεί και η έκθεση του Προέδρου των Ορκωτών Λογιστών, του Προέδρου των Ορκωτών Λογιστών, περιοχή Γυροκομείου, ξέρετε εκεί πέρα, και να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται για τις διοικητικές παρεμβάσεις. Τώρα ποιοι είναι οι υπόλογοι? Τα είπε ο κύριος Κακαβάς προηγουμένως. Από το 2019 έως σήμερα είναι υπόλογοι πρόεδροι και μέλη των διοικητικών συμβουλίων. Πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων και μέλη. Γι' αυτό την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια ο Βουρδάνος. Είναι μπαμπόνιρος αυτά. Ξέρει τι τον περιμένει. Διότι θα κριθεί και ποιες είναι οι ενέργειες που έκανε εξυγίανσης, υποτίθεται. Αυτά που λέει, πως είπε ο κύριος Σπανός, ότι έκανε καταπληκτική δουλειά. Καταπληκτική δουλειά. Άρα, θα τα κρίνουν αυτά οι αρμόδιοι. Αλλά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γενικός Διευθυντής κ. Μαργαρίτης. Οι τριμελείς επιτροπές ελέγχου που βάζανε τις υπογραφές και λέγανε όλα είναι καλά, προχωράτε το. Ποιοι ήταν αυτοί, πόσοι ήταν αυτοί, πόσες επιτροπές τριμελείς ήτανε, και αυτοί υποκατηγορίαν, υπόλογοι. Και ο Ναυπηγικός Σύμβουλος, διότι υπήρχε και τέτοιος. Αυτό δεν το ξέραμε. Το πληροφορηθήκαμε μέσα από το πόρισμα της δίωξης οικονομικού εγκλήματος. Αυτά νομίζω είναι αρκετά, φίλες και φίλοι, για να περιγράψουν, του τι ακριβώς διαπιστώνεται σε ένα πλέον ενδελεχέστερο έρευνα, πόρισμα από τη δίωξη οικονομικού εγκλήματος, που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Έτσι μας το είπε ο κύριος Κακαβάς προφανώς. Δεν ξέρω αν αναφέρεται αυτή η φράση μέσα στο πόρισμα, αλλά από τα συμφραζόμενα κύρια σημεία του πορίσματος, αυτό συνάγεται. Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση. Και αυτό, κύριε Σπανέ, όσο και αν θέλετε να το υποβαθμίσετε, όσο και αν θέλετε μαζί με τον κύριο Βουρδάνο, τον κύριο Κούγουζα και τον κύριο Κελαϊδίτη, δυστυχώς έχει αντίκτυπο σε εσάς, διότι εσείς είστε το αφεντικό που τα ήξερε όλα, που μίλαγε για Βατικανό, που μίλαγε για ανάγκες εξυγίανσης της αναπτυξιακής. Προφανώς, για να φτάσει στο σημείο να μιλάτε με αυτούς τους χαρακτηρισμούς για την αναπτυξιακή της Εύβοιας, είναι προφανές ότι είχατε γνώση από το 2019 και μετέπειτα, όπου είχατε την ευθύνη ως περιφερειάρχης. Και βεβαίως και ο κύριος Κελαϊδίτης ως εκπρόσωπος της πλειοψηφίας των μετόχων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής της Εύβοιας. Επανέρχομαι σε πάρα πολύ λίγο, μείνετε συντονισμένοι.

0: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
1: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
2: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
1: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
3: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
1: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
4: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
5: Φίλοι μου, από την Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
6: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
5: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
10: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
11: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
10: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
12: Γεια σας! Έχετε τα πάντα?
13: Αν εννοείται απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά, ναι.
12: Ωραία! Και για συσκευασία?
13: Κουτιά, σακούλες, ό,τι θέλετε.
12: Πάνες και υποσέντονα ενηλίκων?
13: Άνεση και ποιότητα.
12: Ήδη μνημόσυνο?
13: Με σεβασμό και φροντίδα.
12: Δηλαδή, τα έχετε όλα.
13: Σας το είπα! Και σε χονδρική και σε λιανική. Σαλάπας, το κατάστημα που τα έχει όλα. Ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές.
12: Σαλάπας Ιωάννης, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221 40 41 66.
4: Τα έμαθες? Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Εδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
14: μπορείς σε άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις, το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221-041-160.
14: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.

φασολάκια πλατιά, λαδερά, τουρλού λαχανικών, τουρλού τουρλού μανιφατούρα που λέγανε και οι παλαιότεροι, και τσιπούρας χάρας ψητή, και σαλάτα ημέρας, μπροκολάκι βραστό, φρέσκο, τραγανό, να τρώει η μάνα και του παιδιού να μη δίνει. Αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια, στη φωλιά του Ηλιάδη θα βρεις τα πάντα, και βέβαια όλα της ώρας, και οι κατσαρόλες, αλλά και αν θέλετε εσείς να φάτε μπριζόλι, τσαχερινή, μοσχαρίσια, ψαρονέφρι και όλα τα καλά του Θεού. Μπορείτε να τα φάτε και εκεί, μόλις βγαίνουν από τις κατσαρόλες. Μπορείτε να τα πάρετε και στο σπίτι. Μπορεί να σας έρθουν και delivery στο τηλέφωνο 85940, τηλέφωνο για όλες τις δουλειές στου κυρίου Ηλιάδη, τη φωλιά. Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, αγαπητέ μακροατή και αγαπητή μακροάτρια. Λέει δίωξη οικονομικού εγκλήματος για τα όσα έχουν γίνει στην αναπτυξιακή. Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ω Χριστέ μου και Παναγιά μου. Να δείτε τι θα βγάλει ο έλεγχος στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Αυτό που μας είπε ότι ο κύριος Κακαβάς, ότι συνεχίζεται ο έλεγχος. Είναι από εκεί που πήγανε και μοιράζανε τα λεφτά, πως είχε πει ο κύριος Κούκουζας. Πήγαμε σε όλη την Εύβοια και ψάχναμε πελάτες για να τους εντάξουμε στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Εκεί που φεύγανε σφαίρα άνεμος τα εικοσάρια, τα τριαντάρια, τα πενιντάρια, τα κατοστάρια. Εκεί πέρα να δείτε πανηγύρι και εγκληματική οργάνωση. Αν αληθεύουν όλα όσα έχουν ακούσει τα αυτιά μου και όσα έχουν δει τα μάτια μου, από καταγγελίες που έχουν γίνει ανεπισήμως βέβαια.

0: Μια πάρα πολύ ωραία διασκευή από τον κύριο Μπρόνσκι και τους Μπρόνσκι Beat. Το I Feel Love της Donna Summer.
1: Μπαμπάκο, τι θα φάμε?
0: Τι θα φάμε?
1: Η κοιλιά μου γουργουρίζει και η πείνα με θερίζει.
0: Βάπου να σε θερίσει, να ησυχάσω. Εσύ γι' αυτό υπάρχει φωλιά του Ηλιάδη. Η φωλιά του Ηλιάδη, η οποία σας εύχεται καλό μήνα, που μας έστειλε το σημερινό μένιου για να ξέρετε τι θα φάτε και πώς θα το φάτε. Σήμερα έχουμε και το must be φαγητό, λαχανοντολμάδες αυλογολέμονο. Έχεις φάει λαχανοντολμά, Ηλιάδη? Άμα δεν έχεις φάει, δεν έχεις φάει τίποτα. Λοιπόν, καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Ηλιάδη, και σε εσάς. Ρολό κιμά φούρνου, μπιφτέκι κοτόπουλο σκάρας, μοσχάρι κοκκινιστό, κρυθαρότο με κιμά φέτα ντομάτα στο φούρνο, λαχανοντολμάδες αυγολέμονο.

Καλημέρα κύριε Ανδρέα. Καλημέρα κύριε Ανδρέα. Πάρτε τηλέφωνο τον κύριο Κακαβά να σας ενημερώσει σχετικώς και θα κάνετε θεματάρα στην εφημερίδα σας. Θεματάρα λέμε. Εσείς που έχετε και τα μέσα να πάρετε και ολόκληρο το πόρισμα για την εγκληματική οργάνωση.

0: Και βέβαια για όλα αυτά, αγαπητέ μου ακροατή και αγαπητή μου ακροάτρια, δεν είχε πάρει μυρωδιά ο Μυρουδιάς. Έκανε ότι δεν είχε πάρει χαμπάρι ο Μυρουδιάς. Διότι όπως λέει και ο ίδιος, για την εξυγίανση της εταιρείας, άλλα έλεγε ο Σπανός, άλλα έλεγε ο Κούκουζας. Για πόσο λέγανε, πόσο έλεγε για Βάλτο.
1: Χαρίζεστε την άποψη του κύριου Περιφερειάρχη Αγγελοπούλου.
2: Γιατί κύριος Περιφερειάρχης απαντάει. Εγώ με τη με ρωτάτε εμένα αν ενστερνίζουμε την άποψη.
1: Αν συμμερίζεστε, ναι, την άποψή σας θέλω να ακούσω. Γιατί εσείς τα παρουσιάζετε εξαιρετικά και δεν έχω λόγο να διαφωνήσω. Όμως ο κύριος Περιφερειάρχης μίλησε για δυσλειτουργία, βραβήτητα, κακή γραφειοκρατία και πρόβλημα στις διαδικασίες.
2: Ο κύριος Περιφερειάρχης είναι εδώ να απαντήσει ό,τι τώρα αφορά. Εγώ
1: όχι, εσάς ρωτώ, όχι τον κύριο Περιφερειάρχη, μας τα είπε ο κύριος Περιφερειάρχης. Εσείς συμφωνείτε?
3: Να απαντήσει και ο κ. Κούκουλος, αλλά νομίζω ότι απάντησα και εγώ ότι η προσπάθεια βελτίωσης εταιρείας ήταν κοινή και με τον κύριο Κούκουλο κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας.
4: Είχατε αναγνωρίσει ανοιχτά ότι υπήρχαν σοβαρές παθογένειες και δυσλειτουργίες στην αναπτυξιακή. Είχατε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι λειτουργεί σαν Βατικανό.
0: Είχατε δηλώσει χαρακτηριστικά ότι λειτουργεί σαν Βατικανό. Και ο Κούκουζας, ο οποίος έπαιρνε το χρήμα κάθε τέλος του μήνα, τι έκανε, τον Πάπα? Ή έκανε τον τροχονόμο στην εγκληματική οργάνωση, κύριε Φάνη? Τώρα όμως που έρχονται τα μπουγιουρντί το ένα μετά το άλλο, πάντα τα φορτώσετε όλα σε έναν ταλέπορο, έναν κακομύρι. Θέλετε να δείξετε ότι αυτός ήταν τα αφεντικό και όλοι οι άλλοι ήταν μαριονέτες. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο κύριος Κελαϊδίτης, ο κύριος Κούκουζας, οι τριμελείς επιτροπές, οι Σκαφάτη. Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, λέει, η δίωξη του οικονομικού εγκλήματος. Και θα περιμένουμε τώρα και τον μπουγιουρντή της κυρίας Κοβέση. Κύριε Ανδρέα, πάρτε όλο το υλικό και κάντε ολοσέλιδο αφιέρωμα.

0: Πόσο είπε ο κύριος Κακαβάς, μιλάει το πόρισμα για δίωξη, η δίωξη οικονομικού εγκλήματος, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης στην αναπτυξιακή της Εύβοιας. Ελάτε ρε, ελάτε ρε.
1: Wow.
2: Και καλά και φτηνά, κορίτσια.
3: Don't worry, I won't hurt you. I only want you to have some.
0: Εγώ σας καλημερίζω και αύριο θα έχουμε και συνέχεια. Προσκήνιο και παρασκήνιο από τη συνεδρίαση του πειθαρχικού οργάνου και η απόδοση ποινής της ανώτατης η οποία υπάρχει στον κύριο Μαργαρίτη, 2 μήνες στέρηση μισθού. Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, ραντεβού αύριο το πρωί την ίδια ώρα, γεια σας. Μπήκαμε δυνατά κύριε Ανδρέα, μπήκαμε δυνατά. Και πού να φτάσουμε στο σκατό που έπνιξε τη Χαλκίδα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως περιστέρι στην Κηφισία στον άξονα Χαλάνδρε Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Καθυστέρηση μειώνονταν ατμήματα σε Μεσογείων, Καρέα, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Τροχαίο δυστύχημα με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας έπειτα από σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Τη ζωή τους έχασαν οι δύο οδηγοί, ένας άνδρας και μια γυναίκα, καθώς και μια ακόμη κοπέλα. Κανένας τους δεν φορούσε κράνος, δήλωσε εκπρόσωπος αστυνομίας Κωνσταντία Δημοκλείδου. Αύριο θα απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεση νεκρού. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το μόρο είχε ρηχθεί πάνω από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Νέες απειλές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Θα τους πλήξουμε σφοδρά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Με σκληρά αντίπεινα προειδοποίηση η Τεχεράνη. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο της Ουκρανίας και τις γύρω περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δύο νεκροί, ανάμεσά τους οι δράστης και ένας σοβαρά τραυματισμένος, είναι ο απολογισμός επίθεση με μαχαίρι στην Times Square της Νέας Υόρκης. Η 49χρονη τραυματίστηκε θανάσιμα από αστυνομικά πυρά.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το Αργυρό Μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Στίβο κατέκτησε ομάδα σκυταλοδρομίας 4x100 των γυναικών με 43 δευτερόλεπτα και 61 εκατοστά. Στο Χάντμπολ, η εθνική μας ομάδα των ανδρών έλαβε το Αργυρό Μετάλλιο μετά την ήττα της στο τελικό με 31-29 από την Αίγυπτο. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά ήθελες πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά, άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλες και, όλες και όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Και καλή επιστροφή σε όσους φίλους ακόμα δεν έχουν επιστρέψει. Αν και σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά είχε πολύ κόσμο. Υπολογίζεται περί του 40.000 οι φίλοι μας οι οποίοι επιστρέφουν. Επέστρεψαν σήμερα το πρωί και θα επιστρέψουν μέχρι το μεσημέρι από τα νησιά του Αιγαίου. Αυτή είναι η εκτίμηση του λιμεναρχείου από τα εισιτήρια που έχουν κλείσει. Άρα δεν έχει επανέλθει πλήρως στους κανονικούς ρυθμούς η πρωτεύουσα, αλλά σιγά σιγά το καταλαβαίνουμε όλοι από την κίνηση που αρχίζει και αυξάνεται, επιστρέφουμε στη σκληρή και πεζή καθημερινότητά μας. Λοιπόν, αποχαιρετήσαμε τον Αύγουστο χθες, σήμερα μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, μήνας υποχρεώσεων, μήνας επιστροφής για τα παιδιά στα σχολεία. Οι φοιτητές λίγο αργότερα, αρχές Οκτωβρίου, επιστρέφουν στα εξάμηνά τους, αλλά εν πάση περιπτώσει σιγά σιγά μπαίνει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Τρίτη λοιπόν, 1η Σεπτεμβρίου σήμερα του 2026, εμείς είμαστε εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα, μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Χιλιάδες οι ακροάτρες και οι ακροατές, χιλιάδες οι ομογενείς μας που μας ακούτε φίλες και φίλοι από τον Καναδά και την Ιαπωνία μέχρι την Κίνα και την Αυστραλία. Το διαδίκτυο κάνει το θαύμα του και όπως καταλαβαίνετε στέλνουμε τις ευχές, την αγάπη μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη τόσα χρόνια εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο και γενικότερα στον όμιλο του Real, της Real. Μια καλημέρα, μια ζεστή καλοκαιρινή καλημέρα και καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Πλούσια η επικαιρότητα, μαζί με τους φίλους μας που επιστρέφουν από τις διακοπές, επιστρέφουν και τα μεγάλα θέματα της ειδησιογραφίας σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Και όλα αυτά βεβαίως όπως κάνουμε τόσα χρόνια θα τα σχολιάσουμε μαζί με εσάς, με τα μηνύματα δηλαδή που μας στέλνετε εσείς οι ακροάτρες και οι ακροατές, μαζί με τους καλεσμένους μας, τις συνεντεύξεις δηλαδή, τις τηλεφωνικές συνεντεύξεις που θα έχουμε σήμερα, συν τα παρασκήνια, συν η δισογραφία, συν οι σχολιασμοί, συν η επικαιρότητα, όλα αυτά θα συνθέσουν το επόμενο δύο ώρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο, ας το πούμε έτσι, πρωινό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Real FM, μέχρι και την στιγμή που αναλαμβάνει από την επόμενη Δευτέρα κάθε μέρα, μέχρι από Δευτέρα ως Πέμπτη ο Νίκος Χατζηνικολάου, 10-12 το πρωί. Φέτος τις Παρασκευές θα τον αντικαθιστώ εγώ στο πρωινό της Παρασκευής 10-12 και κανονικά τα Σαββατοκύριακα 7-10 το πρωί. Λοιπόν, η ώρα είναι 10 και 8 πρώτα λεπτά, να ξεκινήσουμε με τα θέματα της κίνησης, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν αρκετά προβλήματα, παρότι η ώρα δεν είναι ώρα αιχμής, όπως είναι για παράδειγμα 8-8.30 ώρα το πρωί. Παναγιώτης Βολάνιος εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Αληθινού Ραδιοφώνου να μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλημέρα, συνάδελφε.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Δύσκολη μέρα από πολύ νωρίς το πρωί και με ζητήματα. Είχαμε και άλλη μου κατεχάγια κινητοποιημένο. Μετά είχαμε και στην έξοδο της Αθηνών σοβαρό τροχαίο με φορτηγό και μοτοσικλέτα. Θα αρχίσουμε όμως από τον Κηφισό. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά. Στο κόκκινο είναι οι δύο κατευθύνσεις της Σαρδιτού στο κέντρο της Αθήνας και οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στην Ομόνια, στις Πειραιώς, Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Αυξημένη κίνηση στο καθοδικό ρεύμα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα στο ύψος του Παπάγου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης, στο ύψος του Αλίμου και από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου και στο καθοδικό ρεύμα στη Γλυφάδα. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, σε Μοσχάτο, Ταύρο και στο Ρέμα. Χαμός,
0: δεν υπάρχει κανένα άδειο δρόμο, δηλαδή. Τι γίνεται. Μα έχει ξαναδιάσει ένα κατεβατό με δρόμου που έχουν προβλήματα σήμερα. Μεγάλα θέματα.
1: Βόλτα σε όλε τι περιοχέ, ναι. Είπαμε για Πειραιώς προς Αθήνα, σε Μοσχάτο, Ταύρο τα προβλήματα και στο ρεύμα προς Πειραιά, σε Μοσχάτο, Κεφάλιρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Πειραιά, στη Σομυρίδου, Σκυλίτσι, Μικρά Ασία και στου δρόμου γύρω από το λιμάνι. Και κλείνουμε με την Αττική Οδό. Έχουμε αρκετέ καθυστερήσει 10-15 λεπτών από τον κόμβο μεταμόρφωση μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. και τουλάχιστον 15 λεπτών οι καθυστερήσεις από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Καταλαβαίνετε τώρα, φίλες και φίλοι, πριν αρχίσουν τα σχολεία, πριν αρχίσουν πολλές υποχρεώσεις και χωρίς να έχουν επιστρέψει όλοι, 15 λεπτά καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Φανταστείτε τι έχει να γίνει μετά, μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου. Να σε καλά, Παναγιώτη. Τι άλλο, βλέπεις τίποτα άλλο?
1: Αυτά είναι όλα. Νομίζω δεν έμεινε και τίποτα σχολιάστο. Τα περιγράψαμε όλο το χάρτη.
0: Τα πες όλα από το πρωί, τα λες όλα. Να σε καλά, συνάδελφε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή των ελληνικών τραγουδιών. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντά ευγενικά στα δικά σας μηνύματα. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio3lfm.gr το email επικοινωνίας. Ο Θοδωρής Αξελός, ο συνάδελφος, είναι στην σύνταξη και την εκφώνηση των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Θα πάμε μαζί και σήμερα και αύριο και την Πέμπτη και την Παρασκευή μέχρι τις 12 το μεσημέρι.

0: μια φορά.
1: Λοιπόν, να έρθουμε να πούμε 2-3 πράγματα για το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό μας πριν μπούμε στα βαθιά της επικαιρότητας, φίλες και φίλοι. 3 ημέρες στο Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της χώρας. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Και τρίτο, ένα σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές για τους τυχερούς. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Τώρα να σας πω ότι υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως παραδείγματος χάρη το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στον delivery να πέφτει. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου φέρνει το φαγητό. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε σου παραγγελία. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το Box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Παρακαλούμε, μη φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Μεταξύ μας, μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες και εισόδους. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε λοιπόν το Προτέρια Application και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.

0: Λοιπόν, πάμε στα της επικαιρότητας τώρα. Έρχεται η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο θα γίνουν τα εγκαίνια από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αύριο ανεβαίνει πρώτος, σπάζοντας το πρωτόκολλο της πολιτικής παράδοσης από το 1974 και μετά, ο Αλέξης Τσίπρας. Σάββατο θα παραστεί και θα εγκαινιάσει τη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Κυριακή είναι η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί στους πολιτικούς συντάκτες. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και μετράνε οι δημοσκόποι. Ήδη σε πανελλαδικό επίπεδο έχουν ξεκινήσει οι έρευνες κοινής νόμης. Δεν ξέρω αν υπάρχουν αποτελέσματα ή όχι. Είναι αρκετά νωρίς, γιατί πρέπει να επιστρέψει και ο πληθυσμός στα αστικά κέντρα για να μπορέσουν τα call center να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Τράπαλη, τον πολιτικό αναλυτή της Good Affairs. Καλημέρα, κύριε Τράπαλη.
1: Καλημέρα, κύριε Παγέννη, και καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά, καλή σεζόν. Τώρα, τι μετράτε, με δεδομένο ότι υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα στο πολιτικό σκηνικό, δηλαδή δεν έχει διαμορφωθεί σε τελικό επίπεδο η δημιουργία νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, δεν έχει ανακοινωθεί τουλάχιστον. Άρα υπάρχει ένα ζητούμενο το οποίο αποτελεί εκκρεμότητα και δεν μπορείτε να το μετρήσετε στην πρόθεση ψήφου παρά μόνο σε δυνητικό ερώτημα περί πρόθεσης ψήφου. Υπάρχουν και μερικές εκκρεμότητες ακόμα, δεξιότερα δηλαδή, στην άκρα δεξιά, τι θα γίνει και αν θα μπορέσει τελικά να στηρίξει, να κάνει κάποιο κόμμα ο κύριος Κασιδιάρης. Όλα αυτά δεν ξέρω κατά πόσο ανασυνθέτουν το πολιτικό σκηνικό, αλλά θα ήθελα μια πρώτη γνώμη από τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που έχετε μέχρι τώρα, για να προχωρήσω μετά στην επόμενη ερώτηση και να σας ρωτήσω αν διαχρονικά οι κατά καιρούς εξαγγελίες των πρωθυπουργών στις διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης επηρεάζουν τελικά την κοινή γνώμη ή όχι.
1: Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι των νέων κομμάτων, των ενδεχόμενων νέων κομμάτων, ακολουθούμε την ίδια τακτική, τουλάχιστον εμείς στην Κουταφέρ, στην ίδια τακτική που ακολουθούσαμε με την Μαρία Καρεσιανού και πολύ παραπάνω με τον Αλέξη Τσίπρα, που έχει και μια ιστορικότητα από πίσω. Mm-hmm. Δηλαδή, πάρα πολύ απλά αναλύουμε όλα τα στοιχεία που έχουν τα όμορα κόμματα, τα οποία είναι κοντινά τους. Δηλαδή, τότε για τον Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς για τον Αντώνη Σαμαρά, ένα κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας, και αντιστοίχως για τον Ηλία Κασιδιάρη, όλη αυτή η συνέχεια του μορφώματος της Χρυσής Αυγής και ούτω καθεξής. Έχουμε μια πρώτη εικόνα. Νομίζω ότι περιμένουμε απλά την ανάδειξη των κομμάτων για να είμαστε ξεκάθαροι το τι συμβαίνει. Είναι δεδομένο πάντως ότι, επειδή αναφέραμε τον πιο δεξιό χώρο, ότι εκεί υπάρχει μια ξεκάθαρη άνθηση με πολύ ψηλά ποσοστά αθρηστικά, και πρέπει κάποια στιγμή να γίνει κατανοητό και από τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, ο οποίος ήταν πάντα ο ιστορικός αντίπαλος της θετικής παράταξης, ότι πρέπει να στρέψει τα βέλη του και εκεί.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: εδώ, να κατανοεί. Προσέξτε, αρχίζει και διαμορφώνεται σε όλη την Ευρώπη το εξής σκηνικό. Τα αντίπαλα κόμματα των κυρίαρχων κεντροδεξιών χριστιανοδημοκρατικών ή κεντροδεξιών λαϊκών κομμάτων σε Γερμανία, σε Γαλλία, σε Βρετανία και στην Ιταλία, με τη Μελώνη, να μην έρχονται από την κεντροαριστερά ή την αριστερά, αλλά από την άκρα δεξιά και την εθνικιστική δεξιά. Το παρατηρούμε και με το AFD, το παρατηρούμε και με την κυρία Λεπέν, το παρατηρούμε και με τον κύριο Φάραντ, το παρατηρούμε και με ένα καινούριο κόμμα που το οποίο έχει ξεπηδήσει στην Ιταλία δεξιότερα της κυρίας Μελώνη. Το θέμα είναι αν αυτό αθρηστικά θα μπορέσει να κεφαλαιοποιηθεί κάποια στιγμή και στον ελληνικό πολιτικό χώρο ή όχι.
1: Χαίρομαι που ανοίγεται αυτή την κουβέντα, γιατί εγώ τουλάχιστον εδώ και αρκετό καιρό, και ως εταιρεία και προσωπικά, το ξέρουμε αυτό το ζήτημα, το αναδεικνύουμε αυτό το ζήτημα. Λέμε ότι και στην Ελλάδα οι δυνάμεις αυτές είναι πάρα πολύ ψηλά, χτυπάνε στα ίσα τις δυνάμεις κεντροαριστεράς. Συμβαίνει παντού, σε όλη την Ευρώπη, και μάλιστα, εμένα προσωπικά θα μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ένα φαινόμενο το οποίο, όπως είπατε, ακριβώς σε αυτές τις χώρες υπάρχει και ακολουθείται σε όλο το πανευρωπαϊκό σκηνικό, να μην γίνει αντιληπτό και στη χώρα μας. Δηλαδή, να μην το δούμε και σε εθνικές εκλογές αυτό το αποτέλεσμα. Γι' αυτό και βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα κόμματα να πηγαίνουν αρκετά καλύτερα από αυτά που είδαμε στις προηγούμενες βουλευτικές και ευρωεκλογές.
0: Κοιτάξτε, το άθροισμα.
1: Δεν μας κάνει εντύπωση να δούμε κάποια έκπληξη, ναι, ακόμα και σε θέση.
0: Το άθροισμα των κομμάτων που κινούνται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες ευρωεκλογές. Ναι, στις τελευταίες ευρωεκλογές, που έχουμε ένα απτό παράδειγμα κάλπης και όχι απλά μια δημοσκόπηση, πλησίασε το 20%.
1: Στις ευρωεκλογές, αν βάλουμε το όλον φάσμα
0: του,
1: ήταν στο 22%.
0: Δηλαδή, Σπαρτιάτες, Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής, Νίκη, όλα αυτά τα μικρότερα ή μεγαλύτερα κόμματα ήταν στο 22%.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω, το ποσοστό αυτό αθρηστικά μεγαλώνει από τις μετρήσεις που κάνετε εσείς ή όχι.
1: Αν θεωρήσουμε ότι σε αυτόν τον χώρο είναι και άλλα κόμματα, δηλαδή για παράδειγμα είναι προφανώς τα κόμματα τα οποία είναι τα ενδεχόμενα τα οποία είπατε πριν λίγο.
0: Ναι.
1: Είναι τα κόμματα τα οποία είπαμε. Είναι πια όσο μικραίνει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί η κυρία Καριστιανού ξεκίνησε με τελείως διαφορετικές συνθήκες. Φαίνεται να πέφτει η δυναμική της πάρα πολύ, αλλά τελικά το κομμάτι το οποίο παίρνει απευθύνεται στον συντηρητικό χώρο. Άρα και αυτή πια την κατατάσσουμε σε αυτό το
0: σε
1: χώρο.
0: Αυτό το κομμάτι,
1: φαίνεται,
0: ναι.
1: Ακριβώς, φαίνεται να είναι πάρα πολύ ψηλά το αθλητικό αυτό.
0: Μάλιστα, τώρα.
1: Βέβαια, το πρόβλημα αυτού του χώρου, γιατί λέμε για την ευρύτερη προοδευτική παράταξη, εκεί υπάρχει απόλυτος κατακαιρματισμός. Εκεί βλέπουμε ότι είναι ο βασικός λόγος που δεν έχει αναδειχτεί πολύ παραπάνω αυτή η δυναμική αυτού του χώρου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, τέλος πάντων.
0: Να.
1: Αυτό είναι μια κουβέντα αρκετά σημαντική, αλλά στο μέλλον θα υπάρξει μια μορφοποίηση.
0: Τώρα, θέλω να επανέλθω στο ερώτημα που προλόγησα πριν από λίγο.
1: Ναι.
0: Στατιστικά, ιστορικά, πολιτικά, αν το αναλύσουμε, επιστημονικά πολιτικά, έχει υπάρξει μετατόπιση του εκλογικού σώματος από κάποιες εξαγγελίες που έκαναν κάποιοι, ή εκάστοτε, ας το πούμε, τα τελευταία χρόνια πρωθυπουργοί από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης? Δηλαδή, υπήρχε μια σημαντική μετατόπιση του εκλογικού σώματος εξαιτίας των εξαγγελιών αυτών, ή όχι? Δεν αφορούν κυρίως τους πολίτες, ή περιμένουν οι πολίτες να το δουν πρώτα στην τσέπη, στο παντελόνι, στο πορτοφόλι και μετά να αποφασίσουν εκλογικά?
1: Είναι μια αλήθεια ότι η Διεθνή Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να θυμηθούμε, για παράδειγμα, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του Αλέξη Τσίπρα. Τότε που πραγματικά υπήρχε μια μετακίνηση του εκλογικού σώματος, αλλά θα λέγαμε ότι υπήρχε ήδη τάση. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει τις τάσεις και δεν θα λέγαμε ότι είναι αυτή η οποία έχει να τις καθορίσει. Εκτός αν υπάρχει μια καθοριστική παρουσία ενός επικεφαλής, ο οποίος θα έρθει να αλλάξει τελείως το ρου της ιστορίας. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Εγώ κατανοώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θα προηγηθεί, το κάνει και πέρσι πάντως. Δηλαδή, και ακριβώς, αν θυμηθούμε και την περσινή χρονιά, πάλι μίλησε πριν τον Πρωθυπουργό. Ήταν την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος.
0: Απλά τότε δεν ήταν,
1: απλά
0: δεν είχε δημιουργήσει κόμμα, ακριβώς.
1: Σωστό. Δεν είχε κόμμα. Και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσπαθήσουν να έχουν ένα δικό τους μπραντεφέρ και ο καθένας να αναδείξει διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο μεν Κυριάκος Μητσοτάκης να δείξει ότι μπορεί να ξαναμιλήσει καλά με την κοινωνία, δηλαδή και τα πράγματα τα οποία δεν είχε κάνει πράξη όλο αυτό το χρονικό διάστημα, και θα προαναγγείλει να εξηγήσει ότι ήταν θέμα στρατηγικής και θέμα πραγματικής, θα λέγαμε, διαφορετικής χρονικής ανάλυσης, τα οποία πρέπει να κάνει τώρα. Για τον Αλέξη Τσίπρα να ξαναδείξει ότι είναι υποθυπουργήσιμος, να ξαναδείξει ότι μπορεί να κοιτάξει τα μάτια του Κυριάκου Μητσοτάκη ακόμα και από αυτές τις συνθήκες, χωρίς να έχει ένα κόμμα με την ιστορικότητα που μπορεί να έχει ως ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω από την προσέγγιση και την ανάλυση σας, βλέπετε δύο πρόσωπα να κυριαρχούν στο πολιτικό σκηνικό τα επόμενα χρόνια και μάλλον σε αυτές τις εκλογές. Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας.
1: Τουλάχιστον σε αυτές τις εκλογές φαίνεται ότι μιλάμε έστω και για ένα κουτσουρεμένο μεν, αλλά για ένα πιο δίπολο. Θα δούμε τελικά, προφανώς ο καθένας μπορεί να δούμε και λάθη από αυτούς τους επικεφαλείς και να δούμε και άλλα κόμματα να φεύγουν. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να σπάσει αυτό το δίπολο.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα. Ναι.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Καλημέρα, κύριε Τραπαλή, να είστε καλά. Από τους νέους πολιτικούς επιστήμονες, στατιστικολόγους και πολιτικούς αναλυτές, σχολιαστή σε πανελλαδικές μετρήσεις, έρευνες κοινή νόμης και δημοσκοπήσεις, και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που τοποθετείται. Το βλέπουμε και στην Ευρώπη ότι υπάρχει μια άγρια, μα πραγματικά άγρια μετατόπιση της κοινή νόμης δεξιότερα, φίλες και φίλοι, του κανονικού θεσμικού δημοκρατικού φάσματος, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Γερμανία, όπου στις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας στη Ρινανία, εκλογές οποίες θα έχει το κρατήδιο σε περίπου 15 μέρες από τώρα, προηγείται το AfD με 42%. Ακολουθεί το παραδοσιακό χριστιανοδημοκρατικό κόμμα του Χέλμουτ Κόλ και της Άγγελα Μέρκελ, το CDU, με 21%. Οι δε σοσιαλδημοκράτες μάλλον έχουν εξαφανιστεί. Κινούνται μεταξύ 9 και 11%. Έρχονται εκλογές το 2027 στη Γαλλία, προεδρικές κρίσιμες εκλογές. Όπου εκεί, ξέρετε, οι προεδρικές εκλογές αναδεικνύουν τον απόλυτα συνταγματικό και θεσμικό άρχοντα της χώρας. Εκεί έχουν προεδρική δημοκρατία, προεδρική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Δηλαδή, ο πρόεδρος εκλέγεται άμεσα από το λαό και έχει όλες τις εξουσίες πάνω του. Διορίζει πρωθυπουργούς, διορίζει υπουργούς, καταργεί ή ορκίζει κυβερνήσεις. Είναι το απόλυτο αφεντικό της χώρας. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει στην Ενωμένη Ευρώπη αν κερδίσει τελικά η Λεπέν. Βέβαια, η Λεπέν έχει αλλάξει πολιτικό μοτίβο και πολιτικό αφήγημα. Πλέον λέει ναι στο ευρώ και ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά νομίζω ότι ο μεγάλος σεισμός θα γίνει στη Γερμανία. Αν ομιγέννητο, τελικά κυριαρχήσουν όχι απλά οι ακροδεξιοί. Φουλ ακροδεξιοί, δηλαδή πιο ακροδεξιοί από την ΑΕΦΔ δεν υπάρχουν. Μετά πάμε σε άλλο επίπεδο κατηγοριοποίησης. Πάμε προς τον ναζισμό. Αυτοί αν κερδίσουν τις γερμανικές εκλογές, καταλαβαίνετε τι έχει να συμβεί στην Ευρώπη. Αυτοί λένε όχι στο ευρώ και όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λένε δηλαδή ότι αν κερδίσουμε εμείς τις εκλογές και αναδειχθεί η επικεφαλής του καγκελάριος της Γερμανίας, η Γερμανία θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό σας λέω, η επόμενη χρονιά θα είναι πάρα πολύ κρίσιμη για την Ευρώπη και κατά συνέπεια και για την Ελλάδα, σε επίπεδο πολιτικό αλλά και οικονομικό. Λοιπόν, μετά θα συνδεθούμε, θα πάρουμε τον Νίκο τον Ανούρητο, συνάδελφο δημοσιογράφο. Σήμερα είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη ημέρα για την Ρωσία και την Άγκυρα. Θα έχουμε στην Κρυμαία συνάντηση Ερντογάν-Πούτιν. Είναι μια είδηση η οποία δεν έχει κάνει το γύρο των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης με αναλυτικό και έτσι τρόπο που θα αναδεικνύεται στα πρώτα θέματα της ημέρας. Όμως έχει ιδιαίτερη σημασία, ειδικά μετά την παρέμβαση τη χθεσινή του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, ο οποίος κατήγγειλε την Ευρωπαϊκή Ένωση για μεροληψία υπέρ της Τουρκίας στο Κυπριακό.
2: Real FM.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Καταρρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδαση στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο.
4: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1. Στους 98,1.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
11: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
11: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
12: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
11: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
13: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
14: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Χαμός από μηνύματα, βομβαρδισμός μηνυμάτων. Θα διαβάσω όσα περισσότερα μπορώ μετά. Λοιπόν, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. 3η-1η Σεπτεμβρίου του 2026. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, φίλες και φίλοι, όλη αυτή την εβδομάδα, 10-12 το πρωί. Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά που έχουν ιδιαίτερη σημασία και εξαιρετικά ενδιαφέρον διπλωματικό και εξαιρετικά σοβαρό διπλωματικό ενδιαφέρον για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο, τον Δημήτρη Γκάτση, ο οποίος καλύπτει κυβέρνηση. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλό μήνα.
2: Καλημέρα, καλό μήνα, όλα τα καλά.
1: Να είμαστε καλά. Γίνεται χαμός μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και Αντώνη Σαμαρά. Βομβαρδισμός δηλώσεων από κορυφαία στελέχη όπως ο Γιώργος Λωρίδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Παύλος Μαρινάκης και άλλα στελέχη μεταξύ αυτών που για πρώτη φορά εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά του Αντώνη Σαμαρά. Να ρωτήσω αν είναι στοχευμένο αυτό, αν δηλαδή είναι μετά από συνεννόηση με τον Μαξίμου ή ένα εντελώς τυχαίο περιστατικό.
2: Νομίζω, Γιάννη, και αυτό θα σου δώσει απάντηση, όσο και αν ακούγεται τετριμένο, ότι έχουμε μπει σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή για την ανοιχτή σύγκρουση του πρώην πρωθυπουργού με την Νέα Δημοκρατία, με το Μέγαρο Μαξίμου. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
1: Σε ακούμε, ναι, ναι.
2: Είναι λοιπόν ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Από εδώ και πέρα το έχουμε καταλάβει, συζητώντας με κυβερνητικά στελέχη, ότι η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία θα απαντά σε όλες τις δηλώσεις και όλες τις παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, για τις οποίες όπως ενημερωνόμαστε αυτές θα έχουν έναν άπτοντα ρυθμό, θα συνεχίσουν δηλαδή να πληθαίνουν στη διάρκεια των επόμενων μηνών, καθώς δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ουσιαστικά πρώτων πυλών για την ανακοίνωση για την πυροδότηση μάλλον της ανακοίνωσης που θα φέρει στην πρώτη γραμμή το νέο πολιτικό σχηματισμό του. Είναι λοιπόν αυτά ορίζονται από μια στρατηγική που θέλει τη Νέα Δημοκρατία να απαντά σε όλες τις αιτιάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι και λίγες, δεν περιορίζονται πλέον οι παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Σαμαρά, μόνο στα γεωπολιτικά, μόνο στον τρόπο που ασκεί την εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπάρχει ένα φάσμα, μια πεντάλια θεμάτων κοινωνικά, οικονομικά, στα οποία χτυπάει σε εισαγωγικά ο Αντώνης Σαμαρά στην κυβέρνηση και νομίζω ότι οι απαντήσεις θα πληθαίνουν, ναι, όσο τίνουμε προς τον χρόνο μηδέν, που είναι η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέα.
1: Φαντάζομαι ότι επειδή το Σάββατο η ομιλία του Πρωθυπουργού θα έχει οικονομικό, περισσότερο οικονομικά χαρακτηριστικά, ότι την Κυριακή στη συνέντευξη τύπου από τους συναδέλφους του πολιτικού ρεπορτάζ θα ερωτηθεί και αρκετές φορές για το θέμα και το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το χειριστεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Είναι εμφανής πάντως η αλλαγή στρατηγικής. Από το μην ασχολείστε μαζί του, πήρε ομαδών εναντίον του.
2: Να θυμίσουμε ότι. Όχι μόνο μην ασχολείστε μαζί του, να θυμίσουμε τις απαντήσεις που έδινε ο Παύλος Μαρινάκης στην αίθουσα της ενημέρωσης, ότι δεν σχολιάζουμε τοποθετήσεις πρώην πρωθυπουργών. Έχουμε κάνει λοιπόν μια μεγάλη στροφή, έχουμε φτάσει στο σημείο που κυβερνητικά στελέχη σχολιάζουν τα πάντα και όχι μόνο κυβερνητικά στελέχη. Νομίζω ότι έχει ένα νόημα να επισημάνουμε ότι πλέον βγαίνουν απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και στελέχη, κυβερνητικά στελέχη, κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είχαν μια ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Αναφέρομαι για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον ακούσαμε χθες να καταφέρεται εναντίον των δηλώσεων του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του πρώην Πρωθυπουργού και φυσικά το αναφέρεις πολύ ορθά, το γνωρίζεις πολύ καλύτερα από εμένα, ότι μία από τις ερωτήσεις, αν όχι μία, μπορεί να είναι και περισσότερες, όπως είπες χαρακτηριστικά.
1: Θα αφορούν τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Μητσοτάκη θα είναι φυσικά για τον Αντώνη Σαμαρά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τοποθετηθεί εκεί ο πρώην Πρωθυπουργός. Να επισημάνουμε ότι έχει τονίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι με την πάροδο των μηνών και με τις αναφορές του Αντώνη Σαμαρά δικαιολογείται και η διαγραφή του από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Τώρα, κάτι τελευταίο. Μαθαίνω από το ρεπορτάζ ότι δύο από τις πιθανές εκπλήξεις που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και να τις πούμε από εδώ, από τη συχνότητα του Real FM. Η πρώτη έχει να κάνει με το σενάριο να ανακοινώσει η Εθνική Σύνταξη 460 ευρώ μία φορά το χρόνο, εννοείται αυτό, αντί 13ου μισθού για όλους τους συνταξιούχους, συν 460 ευρώ, και είναι πολύ πιθανό επίσης να ανακοινώσει κατώτατο μισθό από 1η-1η του 27, 960 ευρώ μεικτά. Δεν ξέρω τι εικόνα έχεις εσύ, υπάρχει και κάτι άλλο στο τραπέζι το οποίο ενδεχομένως να ρίξει ως έκπληξη στην ομιλία του ή όχι?
2: Τα απόλυτα με τα δύο που ανέφερε, θα έχουμε γράψει ήδη και στην εφημερίδα του Real.
1: Λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, Δημήτρη, να σε ακούμε καλά. Ξέρω είναι δύσκολο τώρα το ρεπορτάζ.
2: Το επιδόματος που λαμβάνουν στις αξίες κάθε Νοέμβριο είναι τώρα στα 300 ευρώ. Κάποιοι το τοποθετούν στα 400, κάποιοι πιο αισιόδοξοι. Το φτάνουν στο επίπεδο που είπε, στο επίπεδο της εθνικής σύνταξης 466 ευρώ. Είναι σχολείο αυτό που ανέφερε, όσον αφορά στο στοιχείο τη έκπληξη, πάντα κρύβει μια έκπληξη. Μαθαίνουμε ότι ίσως αυτή τη φορά η έκπληξη θα είναι εστιασμένη προς τον αγροτικό κόσμο της χώρας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία δείχνει γέφυρες σε κοινά τα οποία συνώθησαν το 2023 σε δύο εκλογικές νίκες. Στην αυτοδυναμία του Ιουνίου του 2023, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι θα βρεθούν ανάμεσα στα κοινά, τα κεντρισμένα κοινά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
1: Μάλιστα. Δημήτρη, θα ανέβεις, φαντάζομαι, στην ΔΕΘ, έτσι δεν είναι? Τον χάσαμε τον Δημήτρη. Λοιπόν, έλα, τώρα σε ακούμε.
2: Τώρα με ακούτε.
1: Πολύ καλύτερα.
2: Πολύ καλύτερα. Έλεγα λοιπόν ότι οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες θα είναι ανάμεσα στα κερδισμένα κοινά της Διεθνούς Νέας Δημοκρατίας. Γιατί δεν πρέπει να αμελούμε ότι στόχος της προεκλογικής περίοδου για την κυβερνητική παράταξη θα είναι και πάλι να ρίξει γέφυρες με τα συγκεκριμένα κοινά που την όθησαν την αυτοδυναμία του 2023.
1: Να σε καλά, θα ανέβεις στη ΔΕΘ, φαντάζομαι, Δημήτρη, έτσι.
2: Πρώτα ο Θεός.
1: Να είμαστε καλά. Καλό μήνα με υγεία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλό μήνα.
1: Καινούργια συνεργασία για τον Όμιλο. Δυνατός ο Δημήτρης Γκάτσιος, έχει καλές πληροφορίες και φαίνεται και από τα σχόλια που κάνει και από τα ρεπορτάζ στη Real News. Τώρα, σας έλεγα για την είδηση που δεν κάνει το γύρο των ελληνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, αν και θα έπρεπε. Σήμερα συναντιόνται ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγί Περντογάν. Σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία αστάθεια στο ευρύτερο διπλωματικό και γεωπολιτικό περιβάλλον της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, ειδικά μετά από αυτά τα οποία είπε χθες, έγραψε μάλλον, δεν είπε, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος άσκησε σκληρή κριτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την στάση της απέναντι στην Τουρκία σε σχέση με το Κυπριακό, αλλά και για την ενόχληση της Άγκυρας σχετικά με τις υπογραφές που έπεσαν χθες στο Ισραήλ, στο Τελαβίβ, για τον αμυντικό θόλο. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα. Καλημέρα και καλό μήνα, συνάδελφε.
3: Καλό μήνα. Καλημέρα. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έντονη ενόχληση στην Τουρκία και αποτυπώνεται ξεκάθαρα και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωση για την ενίσχυση της ελληνικής αεράμυνας με υπογραφή Ισραήλ, την ασπίδα Τουρκία δηλαδή. Δηλαδή το βλέπουμε στο σύνολο σχεδόν των τουρκικών δημοσιευμάτων που μιλούν για μια σιωνιστική ασπίδα για την Ελλάδα, έτσι. Τουλάχιστον αναφέρει η εφημερίδα Τουρκία στο πρωτοσέλιδό της την ασπίδα του Αχιλλέα. Βλέπουμε πολύ τον τίτλο «Ο άξονας του κακού» και την βλέπουν ένα σχέδιο περικύκλωσης της Τουρκίας από την Ελλάδα και το Ισραήλ. Θεωρούν ότι η συγκεκριμένη συμμαχία, η συγκεκριμένη συμφωνία ουσιαστικά στοχεύει τα τουρκικά drones. Θεωρούν ότι είναι μια απάντηση στην ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας και γι' αυτόν τον λόγο όλα σχεδόν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για μια κίνηση εναντίον της Τουρκίας την ίδια ώρα που αυξάνεται η ένταση στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνει το σύνολο των τουρκικών μέσων ενημέρωσης.
1: Βλέπω ότι υπάρχει μια ανησυχία στην τουρκική διπλωματία, γιατί πλέον το Ισραήλ αντιμετωπίζει τη σχέση με την Ελλάδα όχι μόνο μέσα από το πρίσμα των εξοπλιστικών συμφωνιών, αλλά ως τμήμα μιας ευρύτερης περιφερειακής αρχιτεκτονικής, που από ό,τι φαίνεται, Νίκο, συμπεριλαμβάνει και τη Λευκοσία, την Κύπρο δηλαδή, και πολύ περισσότερο την Ελλάδα. Φαντάζομαι ότι το αντιλαμβάνονται αυτό και τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ή όχι?
3: Ακριβώς, το βλέπουν αυτό, το διαβάζουν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι η συμμαχία της Μέκας, η οποία συνεδρίασε χθες στην Κωνσταντινούπολη, θα λειτουργήσει ως αντίβαρο στον άξονα Ελλάδα, Κύπρου και Ισραήλ. Χθες επισημοποιήθηκε χθες, καταρχάς, να πούμε, η συμμαχία της Μέκας, συμμαχία άμυνας της Μέκας θα είναι το όνομα. Είναι μια συμμαχία την οποία παρτίζουν η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν. Συναντήθηκαν χθες οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι Υπουργοί Άμυνας αυτών των χωρών. Στόχος είναι να διευρυνθεί η συγκεκριμένη συμμαχία. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον ότι μετά το τέλος της συνεδρίασης ο Χακάν Φιντάν μίλησε με πάρα πολύ σκληρό τρόπο για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ήταν έξω φρενό, θα λέγαμε χθες. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για έναν εγκληματία, ένα γενοκτόνο, και δεν πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη αυτός ο άνθρωπος. Mm-hmm. Πρέπει η γενοκτονική του ομάδα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά και ο ίδιος, να σταματήσουν κάποια στιγμή και να τιμωρηθούν από όλη τη διεθνή κοινότητα. Πάρα πολύ. Ήταν έξω φρενών, τα λέγαμε χθες. Ο Χακάπιν δεν είναι η πρώτη φορά που τον ακούμε να μιλάει έτσι για τον Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ωστόσο, εδώ στα τουρκικά μέσα σημειώνω ότι η συνεδρίαση της συμμαχίας Μέκας έγινε την ίδια ώρα που έπεφταν υπογραφές στο Τελαβίβ και την ασπίδα του Αχιλέα με ό,τι συνεπάγεται αυτό.
1: Και περιμένουμε βεβαίως και τις εξελίξεις σχετικά με την πόντιση του καλωδίου, εξελίξεις που, όπως είπε ο κ. Γεραπετρίτης, δεν αφορούν την Τουρκία, δεν θα ερωτηθεί δηλαδή, ούτε θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία. Τώρα, να έρθουμε λίγο στη σημερινή συνάντηση που θα έχει ο Ερντογάν με τον Ρώσο πρόεδρο, τον Πούτιν.
3: Ναι,
1: να μας πεις πού θα γίνει, για ποιο λόγο γίνεται και τι περιμένουμε να βγει από τη συνάντηση αυτή.
3: Να πούμε καταρχάς ότι αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο θέμα στα περισσότερα τουρκικά μέσα ενημέρωση συνάντηση. Αυτή όλα τα βλέμματα είναι συνάντηση στον Ταγί Περντογάν και στον Βλαντιμίρ Πούτιν, οι οποίοι θα συναντηθούν στο Κυργιστάν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού της Αγκάης. Εκεί αρκετοί κορυφαίοι ηγέτες της Ευρασίας θα συναντηθούν. Ανάμεσα σε αυτά τα τετ-α-τετ θα έχουμε τον Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Ταγί Περντογάν. Επισήμως, τουλάχιστον από το Κρεμλίνο βγαίνει αυτό. Το θέμα της συνάντησης θα είναι η Ουκρανία και η εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα. Αν επισήμως όμως και όλοι καταλαβαίνουν ότι ένα από τα κεντρικά θέματα θα είναι η S-400, η Άγκυρα προσπάθησε μέσα στο καλοκαίρι να βρει μια συμβιβαστική λύση προκειμένου να αποσυρθούν οι S-400 από την Τουρκία, να μεταφερθούν σε μια χώρα του κόλπου. Ωστόσο, φαίνεται πως η Ρωσία έχει κάποιες ενστάσεις ή τουλάχιστον ζητάει κάποια συγκεκριμένα ανταλλάγματα, οικονομικά κυρίως ανταλλάγματα, ή κάποιοι λένε και στον τομέα της ενέργειας. Θεωρούν λοιπόν στην Τουρκία ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο το σημερινό ραντεβού, διότι ίσως λένε, ξεκλειδώσουν την εξελίξεις και ίσως ο Βλάντιμιρ Πούτιν ανάψει το πράσινο φως για τη μεταφορά των συγκεκριμένων ρωσικών συστημάτων σε μια χώρα του κόλπου. Έχει μπει και η Αίγυπτος τώρα.
1: Ναι, το θέμα καίει τον Ερντογάν, γιατί περιμένει να δει τι θα γίνει με τα F-35. Και όσο δεν απεμπλέκεται από την ιστορία των ρωσικών πυράβλων, είναι δύσκολα τα πράγματα.
3: Και το έχουν καταλάβει στην Τουρκία και γι' αυτό το λόγο όλο το καλοκαίρι προσπαθούσαν και σε αυτή την κατεύθυνση να φύγουν στις 700. Δεν είναι εύκολο θέμα πάντως.
1: Δεν είναι εύκολο. Σήμερα... Και με έγκυροι διεθνοί παρατηρητές επισημαίνουν ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τους S-400. Το Ισραηλινό λόμπι στις ΗΠΑ πιέζει ώστε να μην παραλάβει ποτέ η Τουρκία F-35 για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δεν θα είναι εύκολο δηλαδή το Κογκρέσο να ξεπεράσει τις πιέσεις αυτές και να ανάψει το πράσινο φως στην Τουρκία. Μένει να το δούμε βεβαίως όλο αυτό.
3: Ακριβώς. Πέντως στην Τουρκία αυτό που θεωρούν ως πρώτο εμπόδιο του S-400, σημειώνουν βεβαίως και τον παράγοντα Ισραήλ, δεν το συζητώ αυτό. Ωστόσο, λένε εδώ ότι άμα φύγουν οι S-400 είναι ένα θετικό βήμα, για κλείνουν το μάτι ουσιαστικά προς τα F-35. Είναι η ανάλυση τουλάχιστον των Τούρκων αναλυτών εδώ πέρα.
1: Με την τραγωδία στην Κερίνια, στα κατεχόμενα, έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Νομίζω ότι συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι, αν ήταν καλά.
3: 8 συλλήψεις είχαμε,
1: ναι.
3: 7 μέλη του πληρώματος και ο καπετάνιος. Ο καπετάνιος έδωσε μια άλλη, έδωσε την εκδοχή ότι έσπασε η πλώρη από τα δυνατά κύματα και γι' αυτό το λόγο είχαμε αναποδογύρισε το συγκεκριμένο τακτικό σκάφος και είχαμε αυτή την τραγωδία. Δεν έχουν βρεθεί πάντως οι 18 αγνοούμενοι. Έχουμε 8 νεκρούς, θα πούμε, από αυτή την τραγωδία. Πάρα πολλά ερωτήματα για το υλικό κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφους και για το αν έπρεπε να ξεκινήσει το σκάφος λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Εντάξει, είναι πάντως μια τραγωδία και ένα σκάφος στο οποίο επέβαιναν 267 άτομα.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Καλό μήνα, αγαπητέ συνάδελφε.
3: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλά, Νικό, καλημέρα.
0: Real FM. Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρκης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
4: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
0: Με το Massoudis.gr.
1: Η Τουρκία F-35 για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Δεν θα είναι εύκολο δηλαδή το Κογκρέσο να ξεπεράσει τις πιέσεις αυτές και να ανάψει το πράσινο φως στην Τουρκία. Μένει να το δούμε βεβαίως όλο αυτό.
3: Ακριβώς. Πέντως στην Τουρκία αυτό που θεωρούν ως πρώτο εμπόδιο του S-400, σημειώνουν βεβαίως και τον παράγοντα Ισραήλ, δεν το συζητώ αυτό. Ωστόσο, λένε εδώ ότι άμα φύγουν οι S-400 είναι ένα θετικό βήμα, κλείνουν το μάτι ουσιαστικά προς τα F-35. Είναι η ανάλυση τουλάχιστον των Τούρκων αναλυτών εδώ πέρα.
1: Με την τραγωδία στην Κερίνια, στα κατεχόμενα, έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη. Νομίζω ότι συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι, αν ήταν καλά.
3: 8 συλλήψεις είχαμε,
1: ναι.
3: 7 μέλη του πληρώματος και ο καπετάνιος. Ο καπετάνιος έδωσε μια άλλη, έδωσε την εκδοχή ότι έσπασε η πλώρη από τα δυνατά κύματα και γι' αυτό το λόγο αναποδογύρισε το συγκεκριμένο τακτικό σκάφος και είχαμε αυτή την τραγωδία. Δεν έχουν βρεθεί πάντως οι 18 αγνοούμενοι. Έχουμε 8 νεκρούς, θα πούμε, από αυτή την τραγωδία. Πάρα πολλά ερωτήματα για το υλικό κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφους και για το αν έπρεπε να ξεκινήσει το σκάφος λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Εντάξει, είναι πάντως μια τραγωδία και ένα σκάφος στο οποίο επέβαιναν 267 άτομα.
1: Είχαμε τον... Την καλημέρα μας, καλό μήνα, αγαπητέ συνάδελφε.
3: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλά, Νικό, καλημέρα.
0: Real FM. Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρκης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο. Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
4: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια.

0: 7 μέλη του πληρώματος και ο καπετάνιος. Ο καπετάνιος έδωσε μια άλλη, έδωσε την εκδοχή ότι έσπασε πλώρη από τα δυνατά κύματα και για αυτό το λόγο είχαμε αναποδογύρισε το συγκεκριμένο τακυπλό σκάφος και είχαμε αυτή την τραγωδία. Δεν έχουν βρεθεί πάντως οι 18 αγνοούμενοι. Έχουμε 8 νεκρούς, θα πούμε, από αυτή την τραγωδία. Πάρα πολλά ερωτήματα για το υλικό κατασκευής του συγκεκριμένου σκάφου και για το αν έπρεπε να ξεκινήσει το σκάφος λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Εντάξει, είναι πάντως μια τραγωδία και ένα σκάφος στο οποίο επέβαιναν 267 άτομα.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, καλό μήνα, αγαπητέ συνάδελφε.
0: Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλά, Νίκο, καλημέρα.
2: Real FM.
3: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρκης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
4: Για το proficiency του γιού μου.
3: Κι άλλα δύο κάδρα. Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης. Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις. Αυτά. Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
5: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όρια προϋποθέσεις.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκα. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
14: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
17: Real FM. Για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
16: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Έχει κυκλοφορήσει σχεδόν παντού ένα σοκαριστικό βίντεο, φίλες και φίλοι, από τη στιγμή του τροχαίου με τους, του τροχαίου με τους τρεις νεκρούς τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Καταγράφεται καρέ-καρέ η στιγμή της σύγκρουσης των δύο μηχανών. Τώρα, είναι προφανές ότι ένας από τους δύο αναβάτες των μηχανών, γιατί δύο μηχανές συγκρούστηκαν μεταξύ τους, πρωτοφανές δυστύχημα, τρεις νεκροί σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Και οι δύο αναβάτες με μηχανάκι και είχαν άλλους δύο από πίσω. Από τους τέσσερις ένας γλίτωσε δηλαδή. Ένας από τους δύο αναβάτες παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη. Είναι δεδομένο αυτό. Ήτανε, το ατύχημα συνέβη, το δυστύχημα μάλλον, συνέβη στην γωνία λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο ρεύμα προς Πατησίων και επί της οδού Βράιλα. Ή επί της οδού Μουστοξίδη, όχι, επί της οδού Βραΐλα, με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκεί γύρω στις 1:15 τα ξημερώματα συνέβη το δυστύχημα. Δυστυχώς τρεις άνθρωποι κατέληξαν. Δύο γυναίκες στο ένα στη μία μηχανή, δύο άνδρες στην άλλη. Τραγικός αποτολογισμός, τρεις νεκροί. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Μαριτίνα Ζαφυριάδου στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Μαριτίνα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: 3 του Σεπτέμβρη. Νομίζω ότι ετοιμάζουν στο Πασόκ αρκετές εκδηλώσεις, κυρίως με επίκεντρο την Κρήτη. Θα γίνει απόβαση δηλαδή στην Κρήτη, πολιτική απόβαση από κορυφαία στελέχη και όχι μόνο του Πασόκ. Τι θέλει να δείξει ο Νίκος Ανδρουλάκης με την αναβίωση της ιστορικής πολιτικής μάχης της Κρήτης και αν υπάρχει άγχος για τις δημοσκοπήσεις και τη δεύτερη θέση, την οποία διεκδικεί, αλλά βλέπουμε προς το παρόν να είναι ο Τσίπρας μπροστά.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από την πράσινη απόβαση, όπως την είπες πολύ ωραία. Σήμερα είναι ήδη, όσοι δεν είναι φτάνουν σήμερα στο νησί, όλα τα κορυφαία στελέχη και οι βουλευτές του κόμματος, ο σκοπός είναι και συμβολικός, γιατί το νησί της Κρήτης είναι ακόμη πράσινο, είναι η μοναδική περιφέρεια που έχει βγάλει δύο νομούς και τα λοιπά. Πράσινους, αλλά υπήρξε πάντα ένα προπύργιο του Πασόκ. Οι συμβολισμοί είναι εκεί. Θα υπάρξουν και άλλου τύπου συμβολισμοί. Ήδη κυκλοφορούν στα βιντεάκια, στα social media, με αυτοκίνητα, με πράσινες σημαίες, με τον ήλιο του Πασόκ, που πηγαίνουν εν είδη πομπής προς μια εκδήλωση.
0: Τέτοια θέλω, γαλάζια και πράσινα καφενεία. Τέτοια θέλω. Δεκαετία 80.
1: Εντάξει, βέβαια, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, το Πασόκ δεν κατεβαίνει στην Κρήτη μόνο μετά στις νοσταλγίας. Γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Για αυτή την απόβαση δουλεύουν πάνω από 100 άνθρωποι για περισσότερο από ένα μήνα. Τα κλιμάκια που θα φτάσουν εκεί θα σαρώσουν, στην κυριολεξία θα σαρώσουν την Κρήτη, όλους τους νομούς, με εκδηλώσεις, με παρουσία στους χώρους δουλειάς, με τις γνωστές περατζάδες στα μαγαζιά και στην αγορά και όπου ο κόσμος πίνει τον καφέ του και χαλαρώνει, προκειμένου να πείσουν όσους δεν ανήκουν στο Πασόκ. Εντάξει, είπαμε, είναι πράσινο νησί, δεν ανήκουν όλοι στο Πασόκ, όμως πηγαίνουν και για να στείλουν πολύ σοβαρά μηνύματα. Δηλαδή, με ένα βασικό σύνθημα κατεβαίνουν, το τώρα Πασόκ. Το τώρα Πασόκ θα προσπαθήσει να το εξηγήσει στην ομιλία του στην 3η Σεπτέμβρη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα εξηγήσει τους λόγους δηλαδή για τους οποίους θα πρέπει να επιλέξει κανείς το Πασόκ. Πέρα πια από την κλασική αναδρομή που υπάρχει στις μεγάλες στιγμές του Πασόκ που γίνεται κάθε χρόνο στα γενέθλιά του. Αυτό θα το ξαναζήσουμε. Θα δούμε ένα βίντεο με όλες τις ιστορικές στιγμές από τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Με όλες τις στιγμές σταθμούς για το Πασόκ και για τη χώρα, από την ένταξη στην ΟΝΕ μέχρι την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με άλλο το πολιτικό του πρόβλημα, αλλά δεν θα μείνουμε μόνο εκεί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα μιλήσει για τους μη προνομιούχους του σήμερα, από τον εργαζόμενο που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, το νέο που η χώρα πια δεν χωρά τα δικά του όνειρα και το στέλνει στο εξωτερικό, τη νέα οικογένεια που δεν μπορεί να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι και να το πληρώσει γιατί τα ενοίκια είναι στο Θεό. Σε αυτούς έχει αποφασίσει μάλλον να στραφεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, στους αγρότες, στους νέους, στους συνταξιούχους, σε αυτούς που είναι οι σημερινοί μη προνομιούχοι και σε αυτόν το θυμικό αλλά και την καρδιά θέλει να μιλήσει. Μάλιστα. Θα περιγράψει μια τυχόν τρίτη τετραετία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως μια τετραετία χαμένων ευκαιριών, το θα είναι καθυλωτική πια για τη χώρα. Θα δώσει πολύ, πολύ μεγάλη έμφαση στην εξωτερική πολιτική, τα ελληνοτουρκικά και το τι ακριβώς σημαίνει για το ΠΑΣΟΚ πατριωτισμός, γιατί το ΠΑΣΟΚ υπήρξε ιστορικά, διαχρονικά ένα πατριωτικό κόμμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πει ότι για τον ίδιο πατριωτισμός είναι μια Ελλάδα που διαπρέπει, που οικοδομεί συμμαχίες στο εξωτερικό, διεκδικεί και πετυχαίνει, δεν διατηρεί ψευδεστήσεις και δεν συμβιβάζεται με τετελεσμένα. Αυτό θα δείχνει προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς υπάρχει μια πολύ σκληρή κριτική από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ για τη στάση του Πρωθυπουργού στα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Τώρα, την οικονομική πολιτική θα την αφήσει λίγο για μια εβδομάδα μετά, όταν θα ανέβει στη ΔΕΗ.
0: Ανεβαίνει το επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Σωστά, 12 και 13
0: θα είμαστε. Τώρα το άγχος του ΠΑΣΟΚ είναι αν θα περάσει στη δεύτερη θέση και αν θα καβατζώσει τη θέση αυτή σε βάρος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο είναι κάτι εύκολο να συμβεί αυτό, γιατί
1: είναι προφανές ότι αυτό είναι.
0: Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειξαν μια αρκετά ευδιάκριτη διαφορά του δεύτερου από τον τρίτο.
1: Είναι ευδιάκριτη, αλλά αυτό το, τουλάχιστον που λένε στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι είναι ευδιάκριτη στις δημοσκοπήσεις. Έπειτα θεωρούν ότι με την πρώτη δημοσκόπηση που είδαμε μετά τις θερινές εκλογές, όση αξιοπιστία μπορεί να έχει, γιατί όντως φαίνεται ότι έγινε πάνω στο 15 Αύγουστο. Και όχι για λόγους εταιρείας, ναι, μην παρεκκληθώ.
0: Αυτό ήταν ένα τηλεφωνικό άλλωστε δείγμα. Ήταν τηλεφωνικό το γκάλωπ, δεν ήταν.
1: Σωστά. Έτσι. Σωστά. Μία όμως αρκετά αξιόπιστη εταιρεία, δηλαδή δεν έχει ακουστεί κάτι άσχημο ποτέ για την interview, ούτε σε καμία περίπτωση το έχει υπενιχθεί το ΠΑΣΟΚ. Λένε λοιπόν ότι εδώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα είναι από τα κόμματα που χάνουν. Φαίνεται λοιπόν ότι χάνει λίγο από την έγνοια του πριν ακόμη παρουσιάσει το πολιτικό του πρόγραμμα, κάτι που βεβαίως και αυτό τους έχει ενοχλήσει. Θα γίνει αύριο. Θα γίνει αύριο, ανεβαίνοντας πριν και από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη, ο Αλέξης Τσίπρας, για να παρουσιάσει το πρόγραμμά του, τουλάχιστον το οικονομικό. Φαίνεται λοιπόν ότι θα διεκδικήσουν να είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Βεβαίως ο δικός τους δεδηλωμένος στόχος είναι η πρωτιά και όχι η δεύτερη θέση, αλλά για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, προς το παρόν τουλάχιστον, εάν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, σε επίπεδο προεκλογικό πηγαίνουν για να επαναδιεκδικήσουν το να βρεθούν στην θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης που είναι και τυπικά.
0: Με τις εν αναμονή μετεγγραφές, όπως είναι για παράδειγμα του Ναυάρχου, του Ευάγγελου Αποστολάκη, που διαβάζω ότι είναι πολύ κοντά στο να επιστρέψει, ναι, γιατί από εκεί προέρχεται, στο ΠΑΣΟΚ, όπως επίσης και άλλων στελεχών που κατά καιρούς δημοσιοποιούνται τα ονόματα, θα υπάρξει νέο ανακοίνωση, νέος κύκλος ανακοινώσεων από το ΠΑΣΟΚ ή όχι?
1: Το λες πολύ καλά, νέος κύκλος ανακοινώσεων. Τέτοιου είδους επαφές τις κάνει ο Νίκος Ανδρουλάκης πια. Υπάρχει μια ομάδα διεύρυνσης υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη και υπάρχει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων που γεμίζουν τα κουτάκια στα εναπομείναντα ψηφοδέλτια. Όμως αυτές τις συνεννοήσεις με ήδη βουλευτές ή με προβεβλημένα στελέχη, που ο καθένας έχει και μια διαφορετική ιστορία που κουβαλάει, άλλοι προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, άλλοι έρχονται από άλλα κόμματα, γίνονται από τον Νίκο Ανδρουλάκη, γι' αυτό και θα ανακοινωθούν στον χρόνο που εκείνος θα επιλέξει. Εγώ τολμώ την πρόβλεψη ότι δεν θα ανακοινωθούν καν όλοι μαζί. Φαίνεται ότι θα έχουμε πολλές μικρές φιέστες στην πορεία προς τις εκλογές, γιατί έχουμε πολλούς μήνες, αν όλα εξελιχθούν καθώς λέγονται από τον Πρωθυπουργό. Οπότε θα πρέπει να το διατηρήσουμε κάπως ζωντανό το ενδιαφέρον του κόσμου.
0: Μαριτίνα Ζαφυριάδο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και καλό μήνα. Να είσαι καλά, Μαριτίνα. Καλημέρα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
5: Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
4: Για τα τεστ του στη χημεία.
5: Είναι έργα τέχνης.
4: Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
5: Αυτά.
4: Και ένα τείχο ακόμα.
5: Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
6: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: άντρα μου ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
14: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
13: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
14: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
13: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
14: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
13: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
14: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
15: Γιώργο, πεινάς?
16: Έχω μία πείνα.
15: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
16: Να πάμε, να πάμε.
15: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
17: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
17: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
18: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
19: Μικρά πειρά.
20: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
21: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
22: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Με τον Χρήστο Τζόλι στην αρχική ενδεκάδα, η Arsenal κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 την Aston Villa για την δεύτερη αγωνιστική στην Premier League. Στην Ισπανία, την τρίτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια πέτυχε η Μπαρτσελόνα, που επικράτησε με 5-2 της Ράγιο Βαγιακανό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
25: Γενικά έθριος πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Εδώ είστε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας, ευχές για καλό Σεπτέμβριο σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές. Τα ζηλιαρικά σου το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr, το email επικοινωνίας.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε βεβαίως και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας και καλό μήνα εντός και εκτός Ελλάδας. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη απαντάει ευγενικά στα δικά σας μηνύματα, στα δικά σας τηλέφωνα. Και βέβαια ο Θοδωρής Αξελός στη μάχη των ειδήσεων, των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων, την εκφώνηση και τη σύνταξή τους. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email επικοινωνίας studio@3lfm.gr. Λοιπόν, καλημερίζουμε την κυρία Σοφία Βούλτεψη, πρώην Υπουργό, βουλευτή στο Νότιο Τομέα με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, κυρία Βούλτεψη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλό μήνα.
1: Συνάδελφε, καλό μήνα.
0: Να είμαστε καλά, γνωριζόμαστε χρόνια. Να είστε καλά. Θέλω να ακούσετε με προσοχή τι είπε πριν από λίγο ο Γιώργος Καρατζαφέρης, και δεν το αναφέρω τυχαία, γιατί βλέπω ότι υπάρχει και το σχολιάζαμε με τον κυβερνητικό μας συντάκτη, τον πολιτικό συντάκτη, τον Δημήτρη Ντογκάτσιο, ένα οργανωμένο σχέδιο αντεπίθεσης της Νέας Δημοκρατίας προς το πρόσωπο του κ. Σαμαρά. Και δεν θεωρώ ότι είναι τυχαία η παρέμβαση του κ. Γιώργου Καρατζαφέρη πριν από λίγο στον τηλεοπτικό σταθμό Sky. Αναφέρθηκε στον Αντώνη Σαμαρά και αποκάλυψε μια πτυχή την οποία δεν γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Ακούστε, κυρία Βούλτεψη.
2: Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτό δεν την έχει. Mm-hmm. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Σαμαράς έβαλε λιτούς και δεμένους με πρώτον τον αείμνηστο Μπόμπολα να με πάρουν τηλέφωνο για να πάω στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν πήγαινε εάν δεν πήγαινα.
3: Α, σας ήθελε.
2: Σε αυτό παρακαλούσε, όχι με ήθελε, παρακαλούσε. Mm-hmm. Για δικούς του λόγους πολιτικούς. Επομένως λοιπόν τι είναι αυτά που λέγεται ο λόγος.
3: Τώρα γιατί επιτίθεται με τέτοια σφοδρότητα στο Μητσοτάκη, τι συμβαίνει εδώ τώρα. Ναι. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό.
2: Τίποτα άλλο, γυνάτι. Γυνάτι.
3: Γυνάτι,
2: Εάν τώρα, Δημήτρη, υπήρχε μία διαθέσιμη θέση σαν του Επιτρόπου, σαν του τέτοιου, ο Σαμαράς δεν θα τα έκανε αυτά.
3: Θα ήθελε να πάει εκεί.
2: Θα ήθελε να πάει.
3: Αν τον είχε βάλει δηλαδή, ναι, κάπου, λέει το Μητσοτάκης.
2: Κάποιος λοιπόν, πριν μερικές ημέρες, διακήρυξε μία θέση, παιδιά. Να πάει ο Σαμαράς πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον, mm-hmm, και να πάρουμε το γιο του να το βάλουμε στο ψηφοδέλτιο. Δεν ξέρω, ίσως φάνηκε λίγο, δεν ξέρω, mm-hmm, τι είναι. Αλλά...
0: Λοιπόν, αγριεύει το πράγμα όπως ακούτε, κυρία Βούλτεψη. Ναι, όχι, εδώ βγαίνουν τα άπλυτα στη φόρα, δεν είναι απλά τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι.
0: Αναφέρθηκε ο Γιώργος Καρατζαφέρης στον αείμνηστο επιχειρηματία εργολάβο τον Μακαρίτη Γιώργο Μπόμπολα. Αναφέρθηκαν άλλα πράγματα, ότι κάποιοι θα του προτείνουν τη θέση του εκπροσώπου, του επιτρόπου. Κάτι παίζεται εκεί πέρα. Μάλλον είναι σχέδιο, δικό σας.
1: Κοιτάξτε, όχι, δεν είναι θέμα σχεδίου. Είναι ότι όταν έχεις μία μακρά πορεία στην πολιτική. Σίγουρα υπάρχουν οι γνωστές πλευρές, σίγουρα υπάρχουν και οι άγνωστες πλευρές. Ή οι πλευρές που υποτιμήθηκαν.
0: Ναι, αλλά εντελώς τυχαία
1: φάση.
0: Τώρα αποκαλύπτονται μετά από κάποια χρόνια.
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς έχει με διάφορους τρόπους ανακοινώσει, υπονοήσει ότι θα προχωρήσει σε ένα κόμμα επικαλούμενος μια σειρά ζητήματα τα οποία κατά τη γνώμη μας και κατά τη δική μου γνώμη δεν αντέχουν δεν αντέχουν ως επιχειρήματα, δηλαδή δεν πείθουν, τα εθνικά δεν πείθουν, διότι πάντοτε όλοι οι πρωθυπουργοί προσπαθούσαν να έχουν ήρεμα νερά και ας τα έλεγαν μέτρα οικοδόμηση εμπιστοσύνη, ελληνοτουρκική φιλία,
0: δηλαδή εντελώς τυχαία όλα αυτά τα κορυφαία στελέχη και ο κύριος Καρατζαφέρης που ανοίξει τη γαλάζια πολυκατοικία, ο κύριος Κυρανάκης, ο κύριος Μαρινάκης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Γιώργος Φλωρίδης, εσείς στο Action, το 24, στο κανάλι μου, αλλά και εδώ. Όλο αυτό είναι τυχαίο.
1: Όχι, τι θα πει τυχαίο. Τυχαίο είναι ότι δεν είναι τυχαίο, είναι αποτέλεσμα μιας ανακοίνωσης η οποία εμφανίζει διαφωνίες μη υπαρκτές, δηλαδή ακόμη και η woke agenda δεν είναι υπαρκτή, γιατί συντρικοματική. Είχαμε τη Δημάρ και τα στελέχη της Δημάρ που είχαν διοριστεί γραμματείς σε υπουργεία ήταν οι κατεξοχήν θειασότες της woke agenda. Δεν αντέχουν δηλαδή αυτά τα οποία λέει, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Φίλτατος ο Αντώνης, φίλος ο Αντώνης, φιλτάται όμως και η αλήθεια. Άρα αναγκαστικά όταν βγαίνει και σε κατηγορεί. Ότι δεν κάνεις τούτο, δεν κάνεις τ' άλλο, έκανες το τρίτο, σου έλεγα 10 πράγματα και δεν τα έκανες. Δεν το κατάλαβα αυτό ποτέ. όταν είναι κάποιος πρωθυπουργός, δεν μπορεί άμα είναι άλλοι 2-3 πρωθυπουργοί από κάτω να του λένε τι να κάνει. Δεν γίνεται αυτό, θα τρελαθεί το σύστημα. Λοιπόν, άρα αυτό το οποίο γίνεται είναι απάντηση. Και κυρίως μετά την εμφάνιση του Νίκου του Τσούτσια στο Sky, η οποία κατά τη γνώμη μου ήταν άκρος προκλητική. Πολλοί είπαν, δεν είστε αυτό, δεν είστε εκείνο. Συγγνώμη που είμαστε εκεί από τη μεταπολίτευση. Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα.
0: Δεν ξέρω με αυτή τη στρατηγική όμως ποιους συμμάχους θα έχετε μετά τις εκλογές. Γιατί ξέρετε, αν επιβεβαιωθούν όλες οι δημοσκοπήσεις, πώς δεν είναι, ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο, αυτό είναι πολύ σημαντικό
1: τώρα,
0: αυτό.
1: Τώρα, το ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση.
0: Όχι, μπορεί να μην υπάρξει αυτοδυναμία όπως επιβεβαιώνει οι δημοσκοπήσεις.
1: Εμείς αυτό επιδιώκουμε.
0: Ναι, το επιδιώκεται, αλλά η λογική τι λέει.
1: Εμείς αυτό επιδιώκουμε. Και αυτό πιστεύω ότι θα πετύχουμε.
0: Ναι, αν δεν το πετύχετε αυτό που είναι το πιθανότερο βάσει των τελευταίων δημοσκοπήσεων, με ποιους θα συνεργαστείτε την επόμενη μέρα?
1: Κανείς δεν λέει ότι θα συνεργαστεί. Δεν κατάλαβα. Πρέπει να βάλουμε κάποιον άλλον που αποφάσισε ξαφνικά.
0: Σοφία μου, οι δημοσκοπήσεις δίνουν τη Νέα Δημοκρατία με αναγωγή στο 30-31%. Για να πάρεις αυτοδυναμία, θέλεις 37. Για να πάρεις αυτοδυναμία, συγγνώμη, δεν είχα χαμηλώσει το κινητό. Θες 36-37. Και αυτό υπό προϋποθέσεις.
1: Δεν είναι δύσκολο.
0: Το ξέρεις τον εκλογικό νόμο.
1: Δεν είναι δύσκολο.
0: Ωραία. Με τα σημερινά δεδομένα είναι δύσκολο. Με ποιους θα κυβερνήσεις την επόμενη μέρα, αν πλακώνεσαι με όλους?
1: Δεν κατάλαβα. Πρέπει να βάλουμε και άλλα κόμματα στη Βουλή, να κάνουμε και άλλη αστάθεια. Δεν μας φτάνει αστάθεια.
0: Γιατί με τα υπάρχοντα κόμματα της Βουλής συνεννοείσαι?
1: Όχι, με κανέναν δεν μπορείς να συνοηθείς. Αλλά δεν καταλαβαίνω τι πρέπει να κάνω. Να απενοχοποιήσω την ψήφο. Εσύ μου λες τώρα, Γιάννη, να απενοχοποιήσω την ψήφο προς τον Σαμαρά για να τον έχω αύριο σύμμαχο?
0: Όχι, εγώ λέω κάτι άλλο.
1: Ότι
0: τουλάχιστον η κριτική που γίνεται να μην έχει προσωπικά χαρακτηριστικά, να μην γίνονται επιθέσεις σε προσωπικό επίπεδο.
1: Προσωπικά χαρακτηριστικά, θα σας πω κάτι. Εγώ αυτό το οποίο έκανα δεν έκανα προσωπικά χαρακτηριστικά. Αντιθέτως, είπα ότι αυτά που έκανε ήταν σωστά. Αλλά αφού τα έκανε, αφού δηλαδή ο Νταβούταγλου είπε στο Αιγαίο δεν υπάρχουν σύνορα, και μετά από δύο μήνες τον είδαμε, αφού έμπαιναν οι φρεγάτες σε ελληνική υφαλοκρηπίδα και σε ελληνικά χωρικά ύδατα και οι παραβιάσεις ήταν στο Θεό, αλλά εμείς πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη, έτσι, εγώ τα γεγονότα λέω.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το πρόβλημα ποιο είναι? Αν κάποιος διαφωνεί, έχει δικαίωμα να διαφωνήσει. Άλλη μόνο, μεγάλη παράταξή μας, δεν μπορεί να φύγει και να πάει όπου θέλει. Αλλά δεν θα απενοχοποιήσω αυτή την ψήφο για να τον δημιουργήσω οποιονδήποτε. Ας μην το λένε Σαμαρά.
0: Εντάξει, κατάλαβα. Είναι μέρος στρατηγικής όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Αυτό σου έλεγα στην αρχή.
1: Πολιτικά δεν μπορώ να απενοχοποιήσω την ψήφο και να λέω μάλιστα ευχαριστούμε πολύ πως μας είπατε προδότες. Ευχαριστώ. Είμαστε. Εγώ κατζέντε, ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχετε δίκιο. Πώς θα γίνει, βρε παιδιά? Δηλαδή. Δεν θα μιλήσει κανείς.
0: Βλέπω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ η συζήτηση.
1: Αλλά με γεγονότα.
0: Ναι, ναι. Και βλέπω ότι οι περισσότεροι εκ των ακροατών αυτό βλέπουν και εκτιμούν, και από αυτά που βλέπουν στην κοινωνία, ότι δηλαδή με 30-31% με την αναγωγή, γιατί εντάξει, αντιλαμβανόμαστε όλοι, είμαστε μέσα στο πολιτικό ρεπορτάζ που κινείται περίπου το κάθε κόμμα ξεχωριστά, πέρα από τα κομματικά τρόλ και τους φανατισμένους. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να τα βλέπουμε πιο ψύχραμα. Απέχει πολύ από την αυτοδυναμία.
1: Κοιτάξτε.
0: Το ερώτημα λοιπόν της στρατηγικής είναι το εξής. Εάν δεν προκύψει αυτοδυναμία.
1: Εγώ λέω το εξής, ότι τα διλήμματα τα οποία θα τεθούν στην προεκλογική περίοδο δεν θα έχουν καμία σχέση με τα σημερινά διλήμματα.
0: Πάντα έτσι
1: θα είναι σκληρά
0: εκλογές.
1: Και υπαρξιακά και εθνικά. Γιατί η ιστορία έχει δείξει ότι η Τουρκία ό,τι έχει κάνει το έχει κάνει σε περιόδους αστάθειας οικονομικής ή αστάθειας πολιτικής από τον καιρό του Δηληγιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε τώρα, γιατί αν θέλουμε να πηγαίνουμε από εκλογές σε εκλογές, να ενημερώσω ότι οι περισσότερες παραβιάσεις και προκλήσεις γίνανε στις διπλές εκλογές του 12. Αν το θέλουμε αυτό.
0: Βάζεις και τέτοια διλήμματα δηλαδή.
1: Εννοείται, γιατί κοιτάξτε, η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Η οικονομική της κατάσταση είναι χάλια. Mm-hmm. Έχει αλλάξει 6 τραπεζίτες σε 5 χρόνια. Ο πληθωρισμός είναι στο Θεό.
0: Ναι, λέτε λοιπόν ότι στην περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, θα υπάρξει κίνδυνος για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο.
1: Μα συγγνώμη, τα ίμια πώς έγιναν. Πώς έγιναν τα ίμια.
0: Τα ίμια έγιναν επισημήτη. Δεν έγιναν με κυβέρνηση εργασίας.
1: Όχι. Ξεκίνησαν τα ίμια 25 Δεκεμβρίου του 1995, όταν ο Παπανδρέου ήταν από τον Νοέμβριο.
0: Ναι, αλλά υπήρχε σταθερότητα, υπήρχε αυτοδυναμία. Το Πασό κυβερνούσε με αυτοδυναμία, όχι με άλλο κόμμα.
1: Ήταν στον Άσιο και παρετήθηκε 15 Ιανουαρίου λέγοντας ότι δεν μπορεί να παραταθεί η πολιτική αστάθεια. Γιατί, γιατί είχαν βγει δελφίνοι, ο ένας θα έβγαινε, ο άλλος θα έκανε. Mm-hmm. Υπήρχε αναταραχή. Άρα όλες οι κρίσεις μας, όλες οι κρίσεις μας, άμαντζε, και μετά που πήγαμε. Πού πήγαμε, στον Ταβός, την πρώτη φορά στο Σισμίκ. Στο δεύτερο που πήγαμε.
0: Μα και τότε υπήρχε αυτοδύναμη κυβέρνηση, το 87.
1: Στη Μαδρίτη.
0: Και στη Μαδρίτη υπήρχε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τα θυμάμαι καλά, κάνω, ξέρεις, 25 χρόνια πολιτικό ρεπορτάζ.
1: Παιδί μου, το ξέρω.
0: Και όχι μόνο κάνω 20-25 χρόνια, αλλά προέρχομαι και από πολιτική οικογένεια. Τα είσαι από μέσα δηλαδή όλα αυτά.
1: Ήταν έτσι. Ο πατέρας μου, έτσι. Ο ύμνηστος, δεν έτσι. Υπάρχει ζήτημα επ' αυτού.
0: Τώρα μιλάς σε κάποιον που τα ξέρει πολύ καλά.
1: Τα ζήσαμε μέσα στα σπίτια μας αυτά. Θέλω να πω όμως ότι κάθε φορά που γίνεται κάτι, αυτό οφείλεται είτε στο ότι έχουμε κάνει μια λάθος κίνηση ως αυτοδύναμη κυβέρνηση, είτε όταν έχουμε αστάθεια. Εμείς αυτή τη στιγμή τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε τα προσεχή 2 χρόνια, ξεκινώντας από φέτος μάλιστα, να είμαστε απόλυτα θωρακισμένοι. Να έχουμε φτιάξει το θόλο, να τα έχουμε κάνει όλα, να είμαστε ήσυχοι. Και μετά πάτε και να σκοτώνω. Τι να πω δηλαδή, όλη μέρα
0: πάντως
1: σκοτώνω.
0: Βγήκε μια είδηση. Δεν ήξερα ότι στο θέμα στρατηγικής που θα ακολουθήσει η Νέα Δημοκρατία
1: όχι,
0: θα τεθεί και το ζήτημα
1: εγώ.
0: Των εθνικών
1: αυτά
0: θεμάτων.
1: Δηλαδή.
0: Εντάξει, θα τα πούν και άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εννοείται.
0: Προσέξτε, ψηφίστε αυτοδυναμία για να μην μας την πέσουν οι Τούρκοι. Γιατί, επιχείρημα είναι και αυτό.
1: Όχι, εγώ το πιστεύω. Δεν το λέω ως επιχείρημα για να ψηφίσουν. Το λέω γιατί ακούω διάφορους να κάνουν τους τουρκοφάγους. Και κάνοντας τους τουρκοφάγους, πήγαμε από το Ίκαδε στο Σαγκάριο. Κοιτάξτε, πάμε από το Σαγκάριο στο Ίκαδε.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: Έτσι, ιστορία διδάσκει.
0: Κάτι τελευταίο. Επειδή έχεις παρακολουθήσει και εσύ τα πολιτικά γεγονότα, ειδικά τη σχέση που μπορεί να έχει, τη σχέση αλληλεπίδρασης η Ευρώπη με την Ελλάδα, σε προβληματίζει το γεγονός ότι υπάρχει βίαιη μετακίνηση, μαζική και βίαιη μετακίνηση παραδοσιακών συντηρητικών ή μετριοπαθών, να τους πω διαφορετικά, ψηφοφόρων σε μεγάλες χώρες όπως είναι η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία προς την άκρα δεξιά? Φοβάστε δηλαδή ότι θα έρθει και εδώ κάποια στιγμή το φαινόμενο αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά χρόνια που γίνεται αυτό και μάλιστα δεν πάνε μόνο συντηρητικοί ψηφοφόροι. Πάνε
0: και αριστεροί. Και αριστεροί,
1: ναι, ναι, που μπορεί να έχουν ψηφίσει εγώ στην Ισπανία Βάσκου, Καταλανούς κτλ. Και είναι και κατευθύνονται προς μια ακροδεξιά ψήφο. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο μελετούμε πάρα πολλά χρόνια και το μελετώ και εγώ προσωπικά. Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει γιατί η δεξιά, πάρτε τώρα τη Γερμανία, το ΜΕΡΤ, mm-hmm. προσπάθησε αντί να απομονώσει την ακροδεξιά και τις ιδέες της, προσπάθησε να τη μιμηθεί. Όταν, λοιπόν...
0: Δεν είναι μόνο αυτό, Σοφία μου, είναι και ο τρόπος που αντιμετώπισαν την εγκληματικότητα και το μεταναστευτικό.
1: Εντάξει.
0: Τους κοστίζει πολύ.
1: Εντάξει, εντάξει. Να πω κάτι. Η Μελώνη. Η Μελώνη. Με αυτό δεν βγήκε. Ότι δεν θα περάσει κουνούπι.
0: Με αυτό βγήκε, ναι.
1: 158.000 περάσανε.
0: Ναι, γι' αυτό έχει πρόβλημα εκ δεξιών της. Είδες τι κάνει ο άλλος, ο Ιταλός, ο φασίστας.
1: Ο Βανάτζη, ναι. Αλλά ο Βανάτζη φτιάχτηκε γιατί ο Σαλβίνη δεν μπορεί να κρατήσει το κόμμα του. Αν μπορούσε να το κρατήσει. Αποδείχθηκε λοιπόν στην πράξη ότι η ακροδεξιά, ακόμη και αν δεν υπήρχε το μεταναστευτικό, έπρεπε να το εφεύρει. Να σου πω, βρε Γιάννη, στην Ανατολική Γερμανία έχει μετανάστες, που τώρα είναι οι ψηφοφορίες, το Άνχαλτ και εδώ και εκεί. Δεν έχει μισό μετανάστη.
0: Έχει πολύ μεγάλη εγκληματικότητα όμως.
1: Έχουν μεταναστεύσει, ναι, γιατί δεν έκαναν σύγκληση. Δεν έκαναν ποτέ σύγκληση μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής. Αυτό πληρώνουν. Κάνουν λάθος ανάγνωση των μηνυμάτων. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχουν μεταναστεύσει οι πρώην Ανατολικογερμανοί στην πρώην Δυτική Γερμανία και δεν υπάρχει κανένα μετανάστη, έχουν δημιουργήσει εκεί μια μαύρη τρύπα. Γιατί, κύριε, δεν έχεις μεταφέρει εκεί κάποιες βιομηχανίες, κάποια πράγματα από την Ένωση και μετά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολλά τα προβλήματα που δημιουργούνται.
0: Βλέπω ότι υπάρχει ένα κομμάτι ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας που συμφωνεί μαζί σας όσον αφορά το δίλημα σε σχέση με την Τουρκία. Αλλά το θέμα είναι αν συμφωνεί το μεγάλο κομμάτι των μετριοπαθών ψηφοφόρων, κυρία Βούλτεψη, μαζί σας. Εκεί θα κρυθούν οι εκλογές, να ξέρετε, για άλλη μια φορά.
1: Οι μετριοπαθείς ψηφοφόροι.
0: Δεν θα κρυθούν από τα σκληρά κομματικά ακροατήρια. Από τους μετριοπαθείς κινούμενους ψηφοφόρους του κέντρου. Εκεί θα κρυθούν και αυτές οι εκλογές.
1: Οι ψηφοφόροι πιστεύετε ότι θέλουν δημαγωγούς οι οποίοι θα λένε πάμε να στο σαγκάριο και μετά όταν θα έρχονται στην
0: εξουσία.
1: Όχι,
0: αλλά οι μετριοπαθείς ψηφοφόροι ξέρετε τι θέλουν. Όχι διλήμματα, να τους δώσεις τη δυνατότητα ακόμα και στην περίπτωση συνεργασίας να τους παρουσιάσει ένα εναλλακτικό πολιτικό πλάνο. Τι θα κάνεις την επόμενη μέρα.
1: Μα τους το λέμε, εμείς είχαμε πρόβλημα. Συνεργαστήκαμε με το Πασόκ και τη Δήμα. Τι άλλο να κάνουμε. Δεν έχω πρόβλημα εγώ στη συνεργασία. Η επιθετικότητα όμως που αντιμετωπίζουμε είναι τέτοια που ουσιαστικά δημιουργεί αυτές τις συνθήκες. Ποιος είπε ότι έχει πρόβλημα συνεργασία αν δεν λέμε ένας τον άλλον προδότη.
0: Καταλαβαίνω τη λογική της μίας κάλπης. Λογικό είναι αυτό και αυτό εξυπηρετεί και την συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, όπως εξυπηρετεί και τη συσπήρωση των ψηφοφόρων των άλλων κομμάτων.
1: Ξέρετε
0: και
1: κάτι.
0: Του Αλέξη Τσίπρα και του Πασό και των υπολείπων κομμάτων. Αλλά πρέπει να δείτε και την επόμενη μέρα ποιος θα κυβερνήσει τον τόπο αυτόν.
1: Αυτό βλέπουμε τώρα. Αυτό κάνουμε. Γι' αυτό σας τα λέω αυτά. Έγραφα ένα κομμάτι τώρα για τις εκθέσεις της Στράτφορντ.
0: Ναι.
1: Όταν κέρδισε ο Μητσοτάκης, λίγο πριν τις εκλογές και λίγο μετά το 19, έλεγε ότι οι συνέπειες αυτής της κρίσης είναι τόσο σοβαρές, εννοεί και τις οικονομικές και τις πολιτικές, που θα χρειαστούν γενιές για να ξεπεραστούν. Το γεγονός ότι δεν χρειάζονται πια γενιές, γιατί αναφερόταν συνέχεια στο υψηλό χρέος και έλεγε μια χώρα που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το χρέος της, δεν μπορεί να δανειστεί, δεν έρχονται επενδυτές, είναι αλυσίδα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό
0: λοιπόν
1: λέει, θα χρειαστεί γενιές. Πόσες γενιές ακόμη θα καταδικάσουμε επειδή πρέπει να τσακωνόμαστε μαζί μας όλη μέρα.
0: Την καλημέρα μας, κυρία Βούλτεψη,
1: να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
4: Στη γη που μένω.
0: Καλημέρα στον Κώστα τον Αφρουδάκη. Ψηφοφόρος της κυρίας Βούλτεψη, αλλά θέλω και εγώ εναλλακτική λύση, μου γράφει αγαπητέ φίλε Γιάννη, και δεν σχολιάζομαι την ιδιότητα του δικηγόρου, αλλά του πολίτη αυτής της χώρας. Δεν είναι μόνο το ζήτημα της αυτοδυναμίας, αλλά και τι θα γίνει σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, όπως πολύ σωστά λες. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Σιδηρόπουλο. Εκτός από. Πείτε μου σε τι συνεισφέρει η κυρία Βούλτεψη. Φίλε μου, αυτό το κρίνουν οι ψηφοφόροι και μεταξύ αυτών είσαι και εσύ ψηφοφόρος. Αν δεν σου αρέσει η κυρία Βούλτεψη, μην την ψηφίζεις. Δεν σε υποχρεώνει κανένας να την ψηφίσεις ή να την ακούσεις με το ζόρι. Δεν είναι όλα υποχρεωτικά, ξέρεις. Αν διαφωνείς με κάτι, το εκφράζεις εκεί που πρέπει να το εκφράσεις. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία. Να σε καλά, Σπύρο, την καλημέρα μου.
4: Σαν παραμύθι.
0: Καλημέρα στον Τένι το Μουστακάκι που αναρωτιέται. Καλημέρα Γιάννη και καλή αρχή. Δεν αποτελεί εξαγορά ψήφων το θέμα των παροχών στη ΔΕΘ. Το πολιτικό μας σύστημα είναι ανέκδοτο και παράνομο. Πάντως όπως άκουσες από τον κύριο Τράπαλη, πλέον δεν επηρεάζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό οι πολίτες όπως επηρεάζονταν κατά το παρελθόν από τις εξαγγελίες όλων των πρωθυπουργών στη ΔΕΘ. Καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη από την Κολονία. Να σε καλά Παναγιώτη, την αγάπη μας. Καλημέρα στον Κώστα τον Τζιαλίκη. Καλημέρα Κώστα, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Καλημέρα στον κύριο Αγαπητό. Τον αγαπητό κύριο Αγαπητό. Σωστό αυτό το οποίο λες. Επισημειώνεις μάλλον δεν λες, αγαπητή Μαρία. Καλημέρα σας και καλό μήνα κύριε Παπαγιάννη. Ο Αντώνης Σαμαράς θα κριθεί από τον ελληνικό λαό και όχι από τα λεγόμενα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι κρίνονται από τον ελληνικό λαό. Είναι σωστό αυτό και νομίζω καλά κάνεις και το αναδεικνύεις. Καλημέρα στην αγαπημένη μας την κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Να είστε καλά κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα και στο Γιώργο. Περί εκλογών Γιάννη, ο Ράιχενμπαχ που ήταν υποστηρικτής της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά προβλήματα, είχε πει ότι η χώρα μας προσπάθησε να τρέξει σε ένα ράλι και αντί να ετοιμάσει το αυτοκίνητο μηχανικά για να ανταποκριθεί, την ενδιέφερε μόνο να αλλάζει εξωτερικά το χρώμα του. Δηλαδή ψηφίζουμε για να αλλάζουμε κυβερνήσεις και χρώματα και όχι για να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κράτος που να λειτουργεί μόνο του στον αυτόματο πιλότο. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να αποφασίσουμε να ψηφίσουμε ανθρώπους που θα φτιάξουν κράτος και όχι μόνο μια κυβέρνηση. Πολύ ρομαντικό σε βλέπω. Αυτό δεν συμβαίνει πουθενά. Βιαστικό πουλί του νότου. Yes. Καλημέρα στο φίλο μου, το Real Blogger. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις των πρωθυπουργικών στελεχών, συμπεριλαμβανομένων όλων, έχουμε συνάψει ισχυρές συμμαχίες και έχουμε προμηθευτεί σύγχρονα οπλικά συστήματα που μας καθιστούν ισχυρούς. Μήπως λοιπόν είμαστε αρκετά ισχυροί ώστε επιτέλους να ανακηρύξουμε την ΑΟΣ και την επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, γράφει ο φίλος ο Real Blogger. Καλημέρα στο Γιάννη που κάνει ένα σχόλιο όσον αφορά το πρόγραμμα Ανακαινίζω. Όσοι αγόρασαν Γιάννη κατοικία μου, γράφει ο φίλος ο συνονόματος, μέχρι 31/12/25 και θέλουν να ανακαινήσουν την κατοικία τους, μπορούν να μπουν στο πρόγραμμα. Αντίθετα, όσοι προέβησαν σε αγορά από 1/1/26 δεν έχουν δικαίωμα καν αίτησης χρηματοδότησης. Μήπως θα έπρεπε να εξεταστεί λίγο περισσότερο για τη δυνατότητα να μπουν και αυτοί που αγόρασαν την κατοικία τους το 2026. Ακούγεται πολύ λογικό αυτό το οποίο ζητάς, αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Παντελή. Να σε καλά, Παντελή. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Διπλωματούχο μηχανικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Φανατικό ακροατή του Real. Η νέα δημοσκόπηση δείχνει, Γιάννη, πως 3 στους 10 δεν θέλουν να μπουν σε survival mode και άλλοι 3 ψάχνουν τρόπο να βγουν από αυτό. Το θέμα είναι τι κάνουν οι υπόλοιποι 4 πέρα από το να παραμένουν φαντάσματα του πληκτρολογίου. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη και καλό μήνα.
5: Real FM.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
12: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
11: Ο μισθός δεν φτάνει.
12: Απλησίαστα τα ενίκια.
11: Ανασφάλεια και bullying στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
12: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο Άγαρμα.
13: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
14: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
15: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
16: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
15: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
17: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
17: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο Τηλέφωνο παραγγελιών 2221-082-661.
18: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
17: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
2: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
19: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
20: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Πολύ αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος στην Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά, στην Καρφού της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

Καλημέρα και καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Τρομερό τραγούδι, μέσα δεκαετίας 90. Ήταν η πρώτη απόπειρα που η αδερφή Κατσιμίχα, ο Πάνος και ο Χάρης Κατσιμίχας, είχαν φτιάξει ένα φοβερό μουσικό κομμάτι με παραδοσιακή πυρώτικη μουσική και ροκ. Κάποια στιγμή ακούγεται και το παραδοσιακό κλαρίνο. Θα το ακούσετε σε λίγο. Από τα ωραιότερα κομμάτια που έχουν βγάλει οι αδερφοί Κατσιμίχα.

Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.

0: Λοιπόν, συνεχίζω το μήνυμα. Τελικά στην πολιτική γράφει η Κατερίνα Κάβουρα, ο καθένας διαβάζει τα μηνύματα όπως τον βολεύει και όχι όπως είναι. Η χώρα δεν χωράει άλλη κρίση, περάσαμε αρκετές. Να σε καλά, αγαπητή Κατερίνα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Διονύση, τον Κατιάνη. Καλημέρα, Γιάννη. Τα ναρκωτικά θα είναι ελαφρυντικό για τον απεχθή θάνατο του βρέφου στην Κυψέλη. Μήπως κάποτε πρέπει να γίνει επιβαρυντικό. Θα τα σχολιάσουμε με τον Γιώργο τον Καλιακμάνη όλα αυτά. Θα μας δώσει ο ίδιος δηλαδή τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη. Να είστε καλά, κύριε Παυλίδη, την καλημέρα μου. Λοιπόν, Γιάννης Κωνσταντάτος, ο Δήμαρχος Αργυρούπολης Ελληνικού. Ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά, καλό μήνα. Θέλαμε να σας ακούσουμε να μας πείτε πώς προχωράνε τα έργα στην ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού. Τα έργα που αφορούν κατά κύριο λόγο την υπογειοποίηση της παραλιακής. Αλλά και γενικότερα θα σχολιάσουμε και άλλα θέματα μετά που αφορούν την αυτοδιοίκηση. Να κάνετε ένα ταμείο πώς πήγε η αντιπυρική περίοδος, αν και ακόμα δεν έχει τελειώσει. Θα τα πούμε όλα αυτά αναλυτικά. Σας ακούμε.
1: Εντάξει, όσον αφορά το έργο του Ελληνικού, προχωράει. 17 Σεπτεμβρίου, μάλιστα, γίνονται τα εγκαίνια του αθλητικού πάρκου. Είναι περίπου 200 στρέμματα, αθλητικές εγκαταστάσεις, γήπεδα τένις, μπάσκετ, ο στίβος. Όλα αυτά ανοιχτά για τον κόσμο, κυρίως της γειτονιάς. Έτσι, πρώτοι και τυχεροί σε αυτό το έργο είναι οι άνθρωποι μας που μένουν περιμετρικά του έργου αυτό, αλλά και όλοι οι Αθηναίοι που θέλουν να το επισκεφτούν. Παραδίδεται τμηματικά λοιπόν το έργο.
0: Όταν λέτε τμηματικά.
1: Δηλαδή, τμηματικά, ναι, αυτό είναι το πάρκο, το αθλητικό είναι το κομμάτι το πρώτο που παραδίδεται μετά το πάρκο που έχει ανοίξει το Experience Park. Ως αν τα κοινόχρηστα και κοινοφελήπα τότε. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί τα δίχτυα μέσα συνεχίζουν τις εργασίες. Υπογειοποίηση, μου ρωτήσατε, νομίζω σχεδόν έχει φτάσει στο τελικό της στάδιο, ολοκληρώνεται τέλος του χρόνου.
0: Δηλαδή, παραδίδεται μετά τις γιορτές.
1: Δεν θα παραδοθεί, γιατί πρέπει να μετακινηθεί η γραμμή του τραμ.
0: Ναι.
1: Πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις στη γραμμή του. Όχι να αλλάξει η γραμμή του τραμ, απλά πρέπει να μετακινηθεί, να γίνουν κάποιες τεχνικές αλλαγές. Mm-hmm. Και μόλις ολοκληρωθούν και αυτές, τότε θα παραδοθεί και αυτή στην κυκλοφορία.
0: Ναι. Θα υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ήδη υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα και μου το στέλνουν εδώ φίλες ακροάτες ή ακροατές από την πρώτη στιγμή που σας άκουσαν. Έχει γίνει σωστή μελέτη να αντιμετωπιστούν όλα αυτά?
1: Όχι, δυστυχώς δεν έχει γίνει καμία σωστή μελέτη, δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Μόνο ότι φωνάζουμε οι δήμαρχοι της περιοχής και είχαμε κάνει, σας θυμίζω, με τον Δήμαρχο της Ηλιούπολης και του Βύρωνα μία διαδήλωση.
0: Ναι, μία κινητοποίηση.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Όχι το συνηθισμό ενέργεια, αλλά είχαμε κλείσει την Κατεχάκη συμβολικά, διότι αυτή τη στιγμή και η λεωφόρος Ποσειδώνος, πολύ σωστά λένε οι ακροατές σας, και οι Βολιαγμένης, ναι, χωρίς να έχει ανοίξει το Ελληνικό, προσέξτε, δεν επιβαρύνεται από το Ελληνικό. Έτσι, γιατί το Ελληνικό είναι εργοτάξιο αυτή τη στιγμή. Δεν έχει μέσα κατοίκους, δεν έχει ζωή. Τώρα το πάρκο που θα ανοίξει είναι πολύ μικρή συμμετοχή για να πούμε ότι επιβαρύνει. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα που μιλάμε, το κυκλοφοριακό είναι αδιανόητο πλέον. Ειδικά σε ώρες αιχμής, άμα βρέχει στην Νότια Αθήνα. Άρα δεν υπάρχει μελέτη, δεν υπάρχει καμία προσέγγιση σοβαρή. Δεν έχουμε πάρει καμία πληροφόρηση για το τι μέλη γενέστε με το μετρό όσον αφορά την επεκτασία του προς Γλυφάδα, Βούλα,
0: ξέρω. Το ένα είναι το θέμα του μετρό και η επέκτασή του, πολύ σωστά το λέτε, προς Γλυφάδα, Βούλα. Το άλλο είναι η επέκταση της περιφερειακής οδού που ήταν, αν θυμάστε.
1: Η υπογειοποίηση, ναι.
0: Η υπογειοποίηση ακριβώς που θα έφτανε μέχρι την παραλιακή. Προχωράει η μελέτη αυτή ή όχι?
1: Δεν προχωράει. Δεν προχωράμε, κύριε Παπαγιάννη, θα περάσουν χρόνια και χρόνια για να δούμε κάτι μετρήσιμο. Δεν υπάρχει ούτε μελέτη. Αν κάνω λάθος, σας βγει κάποιος να με διαψεύσει, εγώ δεν κάνω πρόβλημα. Το να πέφτω εγώ έξω δεν λέει τίποτα. Αλλά νομίζω ότι έχω δίκιο ότι όσον αφορά την χαρτογράφηση της Νότιας Αθήνας, η οποία, προσέξτε, οικοδομείται από άκρη σ' άκρη. Δηλαδή η Νότια Αθήνα δεν είναι μόνο το Ελληνικό, είναι το Φάληρο, είναι η Καλλιθέα. Άμα δείτε μέχρι τη Γλυφάδα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη οικοδόμηση, εκατοντάδες, χιλιάδες θα έλεγα νέους κατοίκους, που όλο αυτό αυξάνει διαρκώς το κυκλοφοριακό.
0: Γιατί να ζητήσετε έρχονται ραντεβού και από τον Περιφερειάρχη και από τον Αρμόδιο Υπουργό.
1: Το επιδιώκουμε και το κάνουμε, πιστέψτε με.
0: Και μακάρι να επιληθούν τα προβλήματα, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, μόλις αρχίσουν οι βροχές, αταλαιπωρείται χιλιάδες κόσμος.
1: Δυστυχώς. Τώρα,
0: τα πήγατε καλά. Βλέπω εδώ ότι είσαστε μέσα στους Δήμους οι οποίοι αξιολογήθηκατε σε παγκόσμιο επίπεδο και είστε μέσα στους πιο αποτελεσματικούς δήμους σε έναν μεγάλο παγκόσμιο διαγωνισμό αυτοδιοίκησης που θα γίνει στην Σεούλ όσον αφορά την πολιτική προστασία, την κοινωνική πολιτική, τα μεγάλα έργα ανάπλασης, τις παιδικές χαρές. Ποιος επέλεξε το Δήμο σας, δηλαδή πώς ήρθε ο Δήμος και συμμετείχε σε αυτό το διαγωνισμό και αναδύθηκε μέσα στα φαβορί?
1: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι μια πραγματικά θετική είδηση, γιατί ζούμε σε μια εποχή πολλών αρνητικών ειδήσεων και νομίζω και η χώρα και ο λαός μας και ο κόσμος χρειάζεται να παίρνει ανάσες, και ειδικά η αυτοδιοίκηση. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή είδηση για την ελληνική αυτοδιοίκηση.
0: Πρέπει να είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που έχει πάρει τέτοια
1: διάθεση. Είναι πράγματι, είναι ο Διεθνής Οργανισμός Παιδεύσης της Σεούλ υπό την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας και του Δήμου της Σεούλ. Mm-hmm. Κάθε χρόνο διοργανώνει για 200 περίπου πόλεις από όλο τον κόσμο. Αυτός είναι ο αριθμός που συμμετέχουν, όχι οι ίδιες κάθε χρόνο. Ένα φάκελο αξιολόγησης του έργου που έχουν σε κάποιους τομείς, στην πολιτική προστασία, στο κοινωνικό κράτος, σε έργα δομής, υποδομής και εννοείται βεβαίως στην επιχειρηματικότητα. Ο φάκελος ο δικός μου προτάθηκε από μια ομάδα συνεργατών μας, οι οποίοι εγώ δεν πολύ πίστευα, να σου πω άλλοι, ότι θα φτάναμε να μην είμαστε φιναλίστ. Έχουμε περάσει στους 4. Θα πάμε 6 Οκτωβρίου να ακούσουμε το τελικό αποτέλεσμα. Είναι μαζί
0: με το καλό, καλή επιτυχία εύχομαι.
1: Ο Μποένος Άρης είναι και άλλοι Δήμοι, δηλαδή άλλοι 3 Δήμοι από όλο τον κόσμο. Και εκτιμήθηκε πάρα πολύ, νομίζω, κυρίως το έργο μας στην πολιτική προστασία, ναι, με την τεχνητή νοημοσύνη στον Ημιτό. Νομίζω όλοι γνωρίζουν και βλέπουν και στα δελτία ειδήσεων συνεχείς αναφορές από το βουνό της Αργυρούπολης. Το κοινωνικό μας, κοινωνική μας πολιτική που είναι πάρα πολύ σημαντική για εκατοντάδες ανθρώπους. Τα δωρεάν που έχουμε προφία στους παιδικούς σταθμούς.
0: Ναι, να μείνουμε λίγο στην πολιτική προστασία. Αν μπορούσατε να κάνατε ένα πρώτο ταμείο, γιατί ακόμα δεν έχει τελειώσει το καλοκαίρι και πολλές φορές οι αέριδες παραμένουν ισχυροί, δηλαδή τα μελτέμια καλά κρατούν. Τι θα λέγατε σε γενικές γραμμές?
1: Κοιτάξτε κύριε Παπαγιάννη, εγώ δεν θα είμαι ευχάριστος εδώ. Εγώ θα πω το εξής. 6 Ιουνίου κάποιοι πιτσιρικάτες πήγαν και ρίξανε 2 βεγγαλικά επίτηδες στο βουνό της Αργυρούπολης. Τους είδαν και κάτοικοι από τα μπαλκόνια τους, τους κατέγραψαν και κάμερές μας. Έχουν νομίζω εντοπιστεί και έχουν συλληφθεί. Ας πούμε, τόσο έχει γίνει ένας φάκελος από την ασφάλεια και την πυροσβεστική. Mm-hmm. Γιατί το αναφέρω όμως αυτό? Εμείς σε 3 λεπτά ήμασταν εκεί και σβήσαμε ήδη τη φωτιά. Εκδηλώθηκε, επαναλαμβάνω, από κακόβουλη.
0: Ναι, το θυμόμαστε. Είχε αναδειχθεί και από τα ρεπορτάζ.
1: Εάν δεν αποκτήσουν όλοι οι Δήμοι της χώρας αυτό που φωνάζουμε και αυτό που διεκδικούμε ως δίκτυο ανθεκτικών πόλεων, το κέντρο διαχείρισης κρίσεων, που να έχουν τις κάμερες τους με τεχνητή νοημοσύνη και να παρακολουθούν 24 ως 24 όλα τα βουνά, όλα τα δάση, από τον πυλώνα της ΔΕΗ που θα φύγει η σπίθα και θα κάψει ένα ολόκληρο.
0: Τώρα καταλαβαίνετε τι υποδομές χρειάζεται για να καλύψει όλα τα βουνά και τα δάση.
1: Εμείς τα έχουμε καταθέσει κοστολογημένα.
0: Ναι, ο Ημιτός όμως είναι αρκετά περιορισμένο σε έκταση. Όχι, τώρα μπορείς να το κάνεις παντού.
1: Μεγάλος. Είναι πολύ μεγάλος, έχει 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό γύρω του και ο Ημιτός είναι ένα δείγμα. Οι κάμερες δεν καλύπτουν, ναι, δεν το πρόβλημα της κάμερας στο βουνό όγκος. Mm-hmm. Έχουν ακτίνα, έχουν πολλά χιλιόμετρα κάλυψης. Mm-hmm. Πιστέψτε με, το κόστος για κάθε Δήμο είναι πολύ χαμηλότερο κατά 10 φορές σε σχέση με τις καταστροφές. Καλά, δεν συζητώ για τις απώλειες ανθρώπινης ζωής που είναι ανεκτήμητες, αλλά οι περιουσίες, οι άνθρωποι που πλένε κάθε μέρα μπροστά στα αποκαίδια. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει το κράτος, έχουν γίνει βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση και με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, με τον κύριο Κεφαλογιάννη, τον προηγούμενο υπουργό. Mm-hmm. Έχουμε υπογράψει ένα μνημόνιο να κάτσει το κράτος πλέον σοβαρά να υιοθετήσει αυτή την πρακτική, γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Μάλιστα. Ό,τι άλλο συζητάμε, το Καναδέ θα πάει να σου σβήσει, να σου περιορίσει την καταστροφή.
0: Το θέμα είναι να προλάβει, αυτό ακριβώς.
1: Στο ξεκίνημα, αυτό που κάνουμε εμείς στον Ημιτό αυτή τη στιγμή, όλοι οι Δήμοι μέσα από τον ΣΠΑΙ, μέσα από την προσπάθεια που κάνουμε και στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης.
0: Αρχίζουν τα πρωτοβρόχια σε καμία κοσαριά μέρες, ένα μήνα.
1: Καθαρίζουμε εφράτια. Είμαστε.
0: Αυτό, ερώτημα.
1: Σας έχετε πιάσει. Mm-hmm. Εμείς κάθε φορά από αρχές Σεπτεμβρίου μπαίνουμε δυνατά, καθαρίζουμε τα φρεάτια. Εδώ να πούμε και κάτι στους πολίτες. Επειδή έχουμε και τον ιό του Νείλου τώρα που γίνεται και ψεκασμοί κτλ., πρέπει να καταλάβουν οι πολίτες ότι ό,τι και να κάνει ο Δήμος στο φρεάτιο που θα ψεκάσει και θα ξαναψεκάσει όσο και να χρειαστεί, γιατί δεν το λέμε γιατί κουραζόμαστε, θέλει και ατομική ευθύνη ο καθένας. Όσοι έχουν γκαζόν, πισίνες, φίλοι που έχουν γλάστρες και τα πιατάκια τους είναι γεμάτα νερό από κάτω, τα οποία δεν τα αλλάζουν, εκεί τα κουνούπια δεν ψεκάζονται από το Δήμο. Πρέπει ο καθένας να έχει το νου του στο σπίτι του, στην πολυκατοικία του, στον κοινό στο χώρο του, να πράξει τα δεδομένα. Και χτες μας πετάξαν κάποια σκουπίδια έξω από ένα γκάδο ολόκληρο και πήγαν τα παιδιά τα δικά μας να τα μαζέψουν. Πρέπει ο κόσμος να κατανοήσει ότι αυτή την περίοδο πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη.
0: Δυστυχώς δεν είναι όλοι σοβαροί και υπεύθυνοι πολίτες.
1: Δυστυχώς δεν είναι. Κύριε Δημαρχή, εγώ έχω πολλά να πω σε αυτήν την ιστορία, γιατί ο πολίτης δεν είναι πελάτης. Mm. Δεν έχει πάντα δίκιο. Μάλιστα. Πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη και να συνεργαστούν και να βοηθήσουν τους Δήμους τους να μπορούμε να έχουμε όσο μπορούμε πιο καθαρή την περιοχή μας.
0: Την καλημέρα μας, καλό μήνα και να ευχηθούμε να ολοκληρωθούν γρήγορα τα μεγάλα έργα υποδομής εκεί στην παραλία, να μπορέσει και ο κόσμος να εξυπηρετηθεί και να χάνει λιγότερες ώρες καθημερινά στο αυτοκίνητό του. Να είστε καλά, καλό μήνα κύριε Δήμαρχε.
1: Χάρηκα, να είστε.
0: Λοιπόν,
1: καλά.
0: Διαφημίσεις και σε 2 λεπτά και πάλι μαζί, παρακαλώ. Real FM.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ φόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω.
1: Να βάλουν πλάτη και να συνεργαστούν και να βοηθήσουν τους δήμους τους να μπορούμε να έχουμε όσο μπορούμε πιο καθαρή την περιοχή μας.
0: Την καλημέρα.
1: Στο σπίτι μας και απ' έξω.
0: Την καλημέρα μας, καλό μήνα και να ευχηθούμε να ολοκληρωθούν γρήγορα τα μεγάλα έργα υποδομής εκεί στην παραλία, να μπορέσει και ο κόσμος να εξυπηρετηθεί και να χάνει λιγότερες ώρες καθημερινά στο αυτοκίνητό του. Να είστε καλά, καλό μήνα κύριε Δήμαρχε.
1: Χάρηκα, χάρηκα.
0: Λοιπόν,
1: καλά.
0: Διαφημίσεις και σε δύο λεπτά και πάλι μαζί, παρακαλώ.
4: Real FM.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ φόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά

0: Το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
1: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Fondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο πουκαμισάς.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Έτοιμος για το σχολείο?
7: Ναι!
6: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
7: Εντάξει!
6: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
7: Εντάξει!
6: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
7: Εντάξει!
6: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπόμπα. Φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
7: Μπαμπά, cringe. Είπαμε. Είμαι εντάξει!
5: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει! Στα public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
7: Και είσαι εντάξει!
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, την καλημέρα μας. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Και σας βλέπω δυνατούς και κεφάτους. Από τα μηνύματα σας βλέπω. Λοιπόν, Γιώργος Καλιακμάνης περιμένει υπομονετικά στη τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλημέρα και συγγνώμη για την αναμονή.
9: Δεν πειράζει, Γιάννη. Είσαι φίλος και ξέρεις ότι σε αγαπάω και σε εκτιμάω, οπότε περιμένω για
8: να είσαι καλά και εσύ είσαι φίλος. Χρόνια γνωριζόμαστε.
9: Για τους ακροατές.
8: Να είσαι καλά και ζητώ συγγνώμη και πάλι. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, γιατί και εσύ δεν είσαι υποχρεωμένος να περιμένεις τόσα λεπτά. Λοιπόν, δώσε μας όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες για αυτή τη φρικτή, για αυτό το φρικτό έγκλημα, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται, από αυτά τα οποία επισημαίνει ο ιατροδικαστής. Τι τελικά συνέβη στο αγοράκι 9 μηνών?
9: Τελικά ο ιατροδικαστής είπε ότι τα χτυπήματα που είχε στην πλάτη ήταν από μαχαιριές. Κάποιος λοιπόν μαχαίρωσε το παιδί. Αυτοί οι άνθρωποι από την αρχή λέγαν διάφορα πράγματα και τα άλλαζαν μετά. Δηλαδή αρχικά είπαν ότι η γυναίκα απέβαλε πριν 2 χρόνια και κρατούσαν το μωρό 2 χρόνια στον καταψύκτη. Μετά είπε πριν 8 μήνες. Μετά είπε ότι δεν απέβαλε αλλά γέννησε και το παιδί πέθανε. Δεν ομολόγησαν ποτέ τη δολοφονία του παιδιού και ποιος το έκανε. Γι' αυτό η αστυνομία καλείται τώρα. Φυσικά εγώ βλέπω ότι η ποινική δίωξη θα αλλάξει, αν δεν έχει αλλάξει ήδη, και θα γίνει ανθρωποκτονία από πρόθεση για κάποιους από αυτούς. Τα δύο άλλα παιδιά έχουν σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα, το οποίο είναι βαρύ. Αυτό το νόσημα, το συγκεκριμένο, να ξέρεις, Γιάννη, ότι χτυπάει στο νευρικό σύστημα.
8: Συγγνώμη, 9 χρονών αγοράκι εντοπίστηκε τόσο, δεν είναι το παιδάκι? Με αφροδισιακό, με βαρύ αφροδισιακό νόσημα.
9: και τα δύο παιδιά.

0: 12 και 9 χρονών με βαρύ.
1: Τι έκανα μέχρι μέσα, τι, δηλαδή πραγματικά δεν, είναι, δεν ήταν απλά κοινόβιο.
0: Αυτό που θα πρέπει να εξετάσουν επίσης οι γιατροί, να δουν ότι αν αυτά τα νοσήματα είναι γιατί τα παιδιά τα εξέδιδαν, για να μιλάμε ανοιχτά,
1: ναι.
0: ή γιατί η μητέρα είχε αυτό το νόσημα και αφού τα γέννησε το κληρονόμησαν τα παιδιά. Αυτό θα το πούνε οι επιστήμονες, αυτοί είναι οι αρμόδιοι γι' αυτό.
1: Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά βρέθηκε και η 15χρονη και μια 15χρονη να είναι έγκυος.
0: Ναι. Και να δούμε και το παιδί αυτό που βρέθηκε καταψυγμένο, το μωρό που βρέθηκε καταψυγμένο.
1: Ναι.
0: Γιατί φαίνεται το μωρό, σύμφωνα με τα καινούργια δεδομένα, γεννήθηκε κανονικά και κάποιος το σκότωσε ή μετά το βάλανε σε κατάψυξη. Σε ποιον ανήκει, αν ανήκει στη 15χρονη ή στην 38χρονη, τη Γερμανίδα. Όπως λέει η ίδια Γερμανίδα, γιατί χαρτιά δεν έχει. Η ίδια λέει ότι είναι η Γερμανίδα, και αυτός ο υπήκος, ο ημεδαπός, ο Έλληνας υπήκος, τέλος πάντων, λέει ότι την πήρε από τη Γερμανία και την είχε φέρει όταν ήταν πιτσιρίκα. Δηλαδή, εδώ χρειάζεται μια πολύ μεγάλη έρευνα. Και ένα ερωτηματικό είναι πώς, ενώ είχαν επέμβει οι υπηρεσίες και τα παιδιά αυτά βρίσκονταν σε προγενέστερο χρόνο στο νοσοκομείο, πώς πήγε αυτός και τα πήρε. Και δεν άνοιξε μύτη.
1: Ναι.
0: Και κανείς δεν ασχολείται.
1: Αυτό, σωστό. Καμία υπηρεσία. Κανένας δεν το εντόπισε αυτό.
0: Αυτό σημαίνει μια τρύπα στο σύστημα.
1: Μα και όλα αυτά κατά τύχη ανακαλύφθηκαν. Αν ο ιδιοκτήτης δεν ζητούσε, δεν φώναζε, δεν καλούσε την αστυνομία για να πάρει τα ενίκια που του χρωστούσαν κάποιους μήνες αυτοί οι νικάριδες. Τι, σε Airbnb το είχε μετατρέψει σε μακροχρόνια μίσθωση, δεν ξέρω. Ήθελε τα ενίκια του και έτσι άνοιξε η αστυνομία και ανακάλυψε όλο αυτό.
0: Έτσι, και αν η αστυνομία δεν έδινε και μεγάλη σημασία, έτσι, γιατί μπορούσε να πάνε οι αστυνομικοί και να πούνε ότι γιατί δεν φεύγετε και αυτοί να λέγανε ότι εμείς θα φύγουμε, δεν τρέχει τίποτα.
1: Να
0: φύγουμε με τα παιδάκια.
1: Το ότι έχει γεμίσει η κοινωνία με εγκληματικά στοιχεία και ανώμαλους είναι γνωστό.
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Πρέπει ο αρμόδιος εισαγγελέας να δημοσιοποιήσει τις φωτογραφίες και τα ονοματεπώνυμα των εμπλεκομένων ενηλίκων, των γονέων δηλαδή. Πώς να το πούμε.
0: Γονέας
1: είναι
0: αυτό.
1: Αυτά τα ανθρωποειδή για να δούμε και περαιτέρω τι άλλο έχουν κάνει στη ζωή τους.
0: Έτσι. Πάντως, Γιάννη, αν.
1: Εδώ δεν υπάρχει δηλαδή κοινωνική ευαισθησία. Εδώ τους δημοσιοποιείς τα ονοματεπώνυμα και τις φωτογραφίες.
0: Δεν υπάρχει, όχι.
1: Έτσι. Συμφωνείς μαζί μου.
0: Συμφωνώ απόλυτα, Γιάννη. Άκουσε, Γιάννη, τώρα και ποιο είναι το άλλο ζήτημα. Αν το παιδί αυτό δεν το σκότωσαν τις τελευταίες 15 μέρες, ή του σκότωσαν το παιδί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό λέει ο ιατροδικαστής, το λέω εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, αυτό σημαίνει, γιατί 15 μέρες είναι εκεί στο Airbnb το συγκεκριμένο, ότι το παιδί το γερνόφερναν. Από ψυγείο σε ψυγείο, από καταψύχτη σε καταψύχτη.
1: Το έπαιρναν μαζί του, σε κάποια βαλίτσα δηλαδή. Ωραία, φίλε.
0: Και αυτό είναι ένα φοβερό πράγμα. Για ποιο λόγο κουβαλούσαν το παιδί, αφού το σκότωσαν, το κουβαλούσαν κατεψυγμένο. Δηλαδή είναι.
1: Ούτε σε έργα, δηλαδή πραγματικά. Αυτά τα οποία δημοσιοποιούνται είναι άνευ προηγουμένου, δεν υπάρχει.
0: Αυτά που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια με την εγκληματικότητα και με τη βία που εκφράζουν.
1: Τι θα γίνει τώρα, η εισαγγελία ανελίκων, τι απόφαση θα πάρει για τα παιδιά αυτά.
0: Αυτό είναι ζήτημα. Αυτό είναι ζήτημα. Ελπίζω να μην τα παρκάρουν πάλι σε κάποιο νοσοκομείο και τα κρατήσουν για πάρα πολύ καιρό, για κανένα χρόνο, δύο, και μετά πρέπει να δούμε τι θα γίνει.
1: Εν τω μεταξύ, μέσα στο σπίτι τίγκα στο ναρκωτικό, φαντάζομαι, έτσι.
0: Όχι μόνο ναρκωτικά. Είχε και ναρκωτικά, είχε και σύνεργα που χρησιμοποιούνται για τη χρήση αλλά και τη διακίνηση ναρκωτικών. Δηλαδή. Αυτό που ζυγίζει τα ναρκωτικά,
1: ζυγαριές.
0: Ζυγαριές κλπ. Ναι, ναι. Αλλά υπήρχαν και ερωτικά βοηθήματα. Δηλαδή σεξουαλικά βοηθήματα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, που σημαίνει ότι μπορεί κάποιοι από εκεί μέσα να εκδίδονταν.
1: Μάλιστα.
0: Θα το δούμε όλο αυτό. Είναι
1: θα τα αποκαλύψει όλα τώρα.
0: Είναι για άλλη μια φοβερή, τραγική υπόθεση. Που ξέρεις, θύματα είναι, φαίνεται παιδιά και.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Τα παιδάκια αυτά δεν φταίνουν σε τίποτα.
0: Έτσι.
1: Την καλημέρα μας, καλό μήνα, Γιώργο Καλιακμάνη. Να είσαι καλά, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστώ, Μιγιόλο. Έβαλε τραγουδάρα για το τέλος ο Λάσκαρης Αγοραστός. Την καλημέρα μου στο και καλό μήνα στο φίλο μου το Μαργαρίτη. Γεια σου, Μαργαρίτη, άρχοντα, είσαι δύναμη. Καλημέρα και στον Τόρπη. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Να σε καλά, Κωνσταντίνε. Και σε εσάς, κυρία Στεριοπούλου, θα διαβάσω αύριο το μήνυμά σας. Δεν τα προλαβαίνω όλα σήμερα. Λοιπόν, παραχωρούμε σκυτάλι. Πρώτα στο Θοδωρή Αξελό για το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 12 το μεσημέρι. Και ο Θοδωρής παραχωρεί τη σκυτάλη του στο επόμενο δίδυμο ενημέρωσης. Μάνος Νιφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM, φίλες και φίλοι. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 10 το πρωί. Καλή σας ημέρα, καλό μήνα και προσοχή στο δρόμο.

0: Real FM.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1. Στο Ράδιο 1.
5: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
8: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
9: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
9: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
11: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
12: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
13: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
12: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
13: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
12: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
13: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
12: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
13: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
14: Γιώργο Πινάς.
15: Έχω μία πείνα.
14: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
15: Να πάμε, να πάμε.
14: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
16: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 1.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάχης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
8: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
9: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
8: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
9: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
9: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
8: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
9: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
10: Γιώργο, πεινάς?
11: Έχω μία πείνα.
10: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
11: Να πάμε, να πάμε.
10: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
12: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη θα εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο τα προβλήματα που προκαλούν κυκλοφοριακή συμφόρηση, με σκοπό να αντιμετωπίζονται άμεσα και να μην εγκλωβίζονται οι οδηγοί επί ώρες στα οχήματά τους.
14: Πάνω από 100 αστυνομικοί θα αναλάβουν αυτό το ρόλο. Θα ενημερώνονται από το κέντρο επιχειρήσεων του κόμβος, όπως είναι το απόλεξο για την συγκεκριμένη η υπηρεσία, ουσιαστικά μιλούμε για μια νέα υπηρεσία και θα επεμβαίνουν άμεσα με δίκυκλα αλλά και περιπολικά οχήματα προκειμένου να διευθετούν την κυκλοφορία και να διευκολύνουν τους οδηγούς στα σημεία που υπάρχει κυκλοφοριακό κομφούζιο. Κυρίως δηλαδή σήμερα το παράδειγμα ποιο ήταν? Ήταν η λεωφόρος Γκρου, ήταν η λεωφόρος Κηφισίας. Και το μόνιμο πρόβλημα που γνωρίζουν όλοι οι οδηγοί στην Αττική, ο Κηφισός. Όταν ακούς Κηφισό, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι μποτιλιάρισμα. Τίποτε παραπάνω δεν σου έρχεται στο μυαλό. Εκεί είχαμε επεμβάσεις, φαίνεται το μέτρο να λειτουργήσε και να διευθετήθηκαν τα κυκλοφοριακά προβλήματα. Προφανώς όχι στο σύνολό τους ή στο 100%, αλλά σε ένα μεγάλο μέρος, ώστε να μπορέσουν τα οχήματα και οι οδηγοί τους να έχουν μια συνεχόμενη ροή, έστω και με μικρές ταχύτητες, από το να είσαι ακινητοποιημένος. Αν μη τι άλλο, καλύτερο είναι να έχεις και μια συνεχόμενη ροή, έστω και να αυτή είναι με μικρές ταχύτητες. Η πρώτη μέρα, λοιπόν, φαίνεται ότι έδωσε πόντους σε αυτό το νέο, σε αυτή τη νέα υπηρεσία, καθώς φάνηκε ότι ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν σε ένα μεγάλο μέρος τα κυκλοφοριακά προβλήματα.
13: Μελέτες δείχνουν, Θεοδόση, ότι στο κέντρο της Αθήνας εισέρχονται καθημερινά περίπου 700.000 οχήματα σε ένα οδικό δίκτυο που είχε κατασκευαστεί για πολύ λιγότερα, και στόχος του μέτρου είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας έως και 30%. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης που μίλησε στο Μέγκα.
15: Ο κόμβος είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, εργαλεία, δηλαδή μηχανές, και τεχνολογία. Και ένα κέντρο το οποίο κάνει το command control. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται λύσεις ανά πάσα στιγμή σε ζωντανό χρόνο, να δίνονται λύσεις κυκλοφοριακές, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική. Ο στόχος είναι να μπορέσουμε να φτάσουμε στο ένα 25-30% κέρδος χρόνου. Θα δίνονται οδηγίες στους οδηγούς μέσα από την εφαρμογή αυτή, ώστε να διοχετεύεται η κυκλοφορία σε παραδρόμους, σε άλλους δρόμους.
16: Σε οικονομικές ειδήσεις θα περάσουμε τώρα και συγκεκριμένα στα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό Αυγούστου. Ο δείκτης στη χώρα μας έκανε νέο άλμα στο 3,7% από 2,7% που ήταν ένα μήνα πριν. Δεν είναι καλές οι ενδείξεις, Δημήτρη Χριστούλια. Μιλάμε για διαφορά μίας μονάδας και φαίνεται ότι η ενέργεια είναι ο μεγάλος φταίχτης.
17: 14,3% έχουμε αύξηση της ενέργειας τον Αύγουστο σε σχέση με το 10,3% τον Ιούλιο. Άρα βλέπουμε ότι ο πληθωρισμός ο ετήσιος πληθωρισμός στην ενέργεια είναι πάρα πολύ υψηλός, 14,3 τον Αύγουστο, 10,3 τον Ιούλιο. Όπως πολύ σωστά ανέφερε Ελισάβετ, ο πληθωρισμός σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, την Eurostat, ανήλθε στο 3,7% τον Αύγουστο από 2,7% τον Ιούλιο. Στην Ευρωζώνη έφτασε το 3,3% από 2,9%. Ναι. Ακριβώς έχουμε άνοδο και θα σου πω μετά και τις χώρες. Έχουμε άνοδο σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό. Όπως προαναφέραμε, η ενέργεια είναι ο βασικός παράγοντας που αυξήθηκε ο πληθωρισμός, αλλά και οι υπηρεσίες είχαν ετήσιες αυξήσεις 3%, τα βιομηχανικά αγαθά που στο 1,2% και τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός 1,2%. Υψηλότερο πληθωρισμό από τη χώρα μας, Ελισάβετ, έχει η Λιθουανία 5,8%, η Κύπρος 5,2%, η Βουλγαρία 5,1%, η Ισπανία 4,5%, το Βέλγιο 4,2% και το Λουξεμβούργο 4%. Ενώ μικρότερο πληθωρισμό έχει η Γαλλία 2,7%, η Ιταλία 3,2%, η Ολλανδία 2,8%, η Αυστρία, η Πορτογαλία, η Φιλανδία, η Σλοβακία και η Σλοβενία με 3,4%. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει μια αναζωπήρωση του πληθωρισμού και αυτό είναι αποτέλεσμα της εκτείναξης των προϊόντων της ενέργειας. Βλέπουμε και το Brent πάνω από τα $90 το βαρέλι και το φυσικό αέριο πάνω από 70 ευρώ.
16: Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και δεν ηρεμούν τα πράγματα και φαίνεται ότι δεν αποδίδουν οι όποιες διαπραγματεύσεις το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται ότι αυτή θα είναι η καθημερινότητα, Δημήτρη Χριστούλια. Είδαμε την εκτείναξη και του φυσικού αερίου πάνω από τα 70 ευρώ η μεγαβατόρα. Είναι ένα εκρηκτικό μείγμα όλο αυτό.
17: Μένει να δούμε και τα στοιχεία τις επόμενες μέρες προς τις 10 Σεπτέμβρη τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που θα δείχνουν τα στοιχεία του Αυγούστου για τον πληθωρισμό, για να δούμε ακριβώς τι έχει γίνει. Αλλά και εκεί σίγουρα με την ενέργεια να βρίσκεται τόσο υψηλά επίπεδα, μένει να δούμε πόσο θα έχει αυξηθεί.
16: Τώρα, μέσα σε αυτό το κλίμα, οι καταναλωτές αναζητούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Ανάμεσά τους είναι τρόφιμα, είναι βασικά είδη διαβίωσης, είναι απορρυπαντικά, είδη προσωπικής υγιεινής, αλλά και σχολικά είδη. Και το τονίζουμε αυτό, γιατί σε 10 μέρες από τώρα θα χτυπήσει και το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Επισημαίνουν πολλοί από αυτούς ότι θα τους διευκόλυνε αν παρουσιαζόταν η σύγκριση πριν και μετά τη μείωση της τιμής στα ειδικά ταμπελάκια που υπάρχουν. Πάμε να δούμε συγκεκριμένα παραδείγματα για να δούμε τι ακριβώς αντικρίζουν στα ράφια.
17: Επειδή επισκεφτήκαμε σούπερ μάρκετ Ελισάβετ για λογαριασμό του Real FM προκειμένου να κάνουμε μια επιτόπια αυτοψία για το τι γίνεται, πρέπει να σου πω ότι είδα το εξής. Πρώτον, αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά, ότι δεν υπάρχει η προηγούμενη τιμή ώστε να μπορεί κάποιος να τη συγκρίνει με την τωρινή. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν ταμπελάκια σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι κάτι όμως αυτό φυσιολογικό, αν μου επιτρέπεις, διότι
16: φαντάζομαι τις επόμενες μέρες
17: αυτό θα λυθεί. Και να απαντήσουμε σε ένα ερώτημα το οποίο μας έχει έρθει και νομίζω ότι είναι σωστό να το αναφέρουμε, ότι πολλοί μας ρωτάνε αν στα νοπά κρέατα αφορούν μόνο τυποποιημένα ή και χύμα. Λοιπόν, πήραμε την απάντηση από τους καθήλυνα αρμόδιους, είναι και τα χύμα νοπά κρέατα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί το κρέας τους τελευταίους μήνες πρωταγωνιστεί στις μηνιαίες ανατιμήσεις σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Και τώρα πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει κοντολογής η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Έχουμε 1740 προϊόντα, φθηνότερα από χτες από 5-44%. Ένα στους 5 κωδικούς έχει διψήφια μείωση, ενώ 76 κωδικοί έχουν μείωση 15% και πάνω. Οι 875 κωδικοί είναι επώνυμα προϊόντα με μείωση από 5-44%. Το 44% για να σου φύγει η απορία είναι
16: στα
17: ζυμαρικά.
16: Είναι,
17: είναι σε κάποια μακαρόνια. Λοιπόν, επίσης μειώνονται 100 κωδικοί σε κρέατα από 5-28% με μέσο όρο μείωση 7,5%. Τώρα, να σου πω ότι μεταξύ των προϊόντων που μειώνονται, τα καθαριστικά 5-31%, έχουμε κωδικοποιήσει τις κατηγορίες. Χυμή 5-12%, σοκολατοειδή 5-25%, το ψωμί και το αλεύρι από 5-21%, ζυμαρικά όπως είπαμε, ρύζι όσπρι από 5-44% και γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά 5-16%. Σας έχω πει τις βασικές κατηγορίες. Πάμε και στα σχολικά, όπως είπες και εσύ. Την επόμενη Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου οι μαθητές στα θρανία, οι γονείς στα ταμεία, όπως συνηθίζουμε.
16: Με χαμόγελο το λες, Δημήτρη.
17: Δεν μπορώ να το αποφύγω, Ελισάβετ. Λοιπόν, 405 κωδικοί με σχολικά με μειώσεις από 5-36%, με το μέσο όρο μείωσης να φτάνει το 12%. Φθηνότερα πουλούνται έως 36% τα τετράδια, τσάντες σχολικές έως 10% και μπλοκ ζωγραφικής στυλό, μαρκαδόρι και κόλλες έως 25%. Έχουμε πει ότι θα είναι έως 4 μήνες οι συγκεκριμένες μειώσεις τιμών. 100 προμηθευτές, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ, 3 αλυσίδες παιχνιδιών. Μην ξεχνάει ο κόσμος ότι μπορεί να μπαίνει στο πλατφόρμα πόσο κάνει.gov.gr προκειμένου να βλέπει τις τιμές αναλυτικά. Η προσωπική υγιεινή συγκεντρώνει τους περισσότερους κωδικούς, 146, γαλακτοκομικά και αυγά με 143 κωδικοί. Δεν είναι όλες οι ίδιες τιμές σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν διαφορές σημαντικές
16: σε προϊόντα. Ναι, γιατί εκτός από τη μείωση των προμηθευτών έχουν έρθει και τα σούπερ μάρκετ και έχουν κάνει τη δική τους.
17: Πολύ σωστά, Ελισάβετ, που σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε όλοι μας όσο το δυνατόν πιο σχολαστική έρευνα αγοράς.
16: Βάζεις μια νοτελεία, Δημήτρη, για να ακούσουμε εμείς την καταγγελία που έκανε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, ο κύριος Απόστολος Ραυτόπουλος. Λέει ότι υπάρχουν προϊόντα που εντάσσονται στην Εθνική Πρωτοβουλία και το προηγούμενο χρονικό διάστημα πολλούνταν φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ.
18: Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει από μια έρευνα ευελιχή που έχουμε κάνει στα προϊόντα το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και εννοώ την τελευταία ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας, το Σάββατο, ότι ήταν φτηνότερα από ό,τι είναι σήμερα τα προϊόντα αυτά στην Εθνική Πρωτοβουλία. Όπως επίσης έχουμε δει και προϊόντα τα οποία ήταν στα φυλάδια έως τις 5 Αυγούστου να ήταν φτηνότερα από ό,τι είναι τώρα που έχουν μπει στην Εθνική Εθελοντική Πρωτοβουλία. Και αυτά είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα μακαρόνια, για παράδειγμα, να σας αναφέρω, μακαρόνια νούμερο 6 πριν την Εθνική Πρωτοβουλία είχαν 0,72. Στην Εθνική Πρωτοβουλία έχουν 1,09. Γάλα κακάο 3x250. Είχε πριν την Εθνική Πρωτοβουλία 1,66, τώρα έχει 1,87. Φρυγανίδια 240 γραμμαρίων είχαν πριν την Εθνική Πρωτοβουλία 1,89. Σήμερα έχουν 2,26. Ή άλλο προϊόν όπως είναι καθαριστικό πιάτων 1450 ml, το οποίο πριν την Πρωτοβουλία είχε 3,89, στην Πρωτοβουλία έχει 4,05. Ή άλλο μαλακτικό 82 πλήσεων, πριν την Πρωτοβουλία είχε 4,70, σήμερα έχει 4,85. Ή άλλο προϊόν κοτόπουλο, για παράδειγμα στήθος, φιλέτο, επώνυμης εταιρείας, η οποία το είχε πριν η αλυσίδα σούπερ μάρκετ 8,26, σήμερα το βρίσκουμε 8,67. Και τέτοια έχει σωρία, θα έλεγα, προϊόντων.
16: Την ίδια ώρα, σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί όσον αφορά την αντιμετώπιση της ακρίβειας, άσκησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Open.
19: Η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει κάνει και με άλλα ολιγοπόλια, τράπεζες, ενέργεια, τρόφιμα, για λόγους καθαρά ιδεολειπτικούς, πολιτικούς και εξυπηρέτησης συμφερόντων, είναι πάντα με αυτούς. Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, για να υπάρξει αντιμετώπιση της διαφθοράς, της αδιαφάνειας, της αναξιοκρατίας, της ατιμωρησίας, πρέπει η παράταξή μας να πρωταγωνιστήσει. Αυτό που θα προτείνω στη ΔΕΘ θα είναι ένας μόνιμος μηχανισμός φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα ολιγοπόλια τους καταναλωτές, τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας λοιπόν είναι ένα κοινωνικό συμβόλαιο.
16: Τώρα, από σήμερα, Δημήτρη, τα εμπορικά καταστήματα κάνουν ταμείο, καθώς ολοκληρώθηκαν οι θερινές εκπτώσεις. Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν καταγράψει χαμηλότερες πωλήσεις σε σχέση με πέρυσι. Φαίνεται ότι το γεγονός ότι χαμήλωσαν τις τιμές δεν ήταν αρκετό. Ο κόσμος κράτησε κάποιο μέρος από το εισόδημά του για τα απαραίτητα αγαθά και τις υπηρεσίες.
17: Δεν λείπουν οι εκπτώσεις στην ελληνική αγορά, Ελισάβετ. Είναι ολοφάνερο ότι λείπουν τα χρήματα, γι' αυτό και οι περισσότεροι έμποροι είδαν μισοάδιο το ποτήρι των φετινών εκπτώσεων των θερινών. 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών τις φετινές θερινές εκπτώσεις σε σχέση με τις περσινές. Μόλις 1 στις 10 υψηλότερο. Οι μισές επιχειρήσεις εμφανίστηκαν λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες από τον τζίρο τους κατά την περίοδο των φετινών καλοκαιρινών εκπτώσεων. 6 στις 10 υιοθέτησαν ποσοστά εκπτώσεων άνω του 30%, αυτό που μόλις είπες. Μάλιστα, πάρα πολλοί είχαν εκπτώσεις 30-40%. Για περίπου τις μισές επιχειρήσεις που δήλωσαν αύξηση των πωλήσεων, η άνοδος, Ελισάβετ, δεν υπερεύει το 10% σε σχέση με πέρυσι. Επίσης, 4 στις 10 επιχειρήσεις κατέγραψαν χαμηλότερη επισκεψιμότητα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ποσοστό σχεδόν ίδιο με όσες επιχειρήσεις αξιολόγησαν την επισκεψιμότητά τους στα περσινά επίπεδα.
16: Οι θερινές εκπτώσεις έκλεισαν με απογοήτευση, ήταν το σχόλιο του Βασίλη Κορκίδη, Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
20: Οι θερινές εκπτώσεις έκλεισαν με απογοήτευση και όχι με αύξηση όπως τα περιμέναμε. 7 στις 10 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δήλωσαν ότι είχαν μείωση του τζίρου τους στην περίοδο των εκπτώσεων. Μόλις 2 στις 10 κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα και με το ζόρι 1 στις 10 είχε μια οριακή αύξηση στο τζίρο. Αυτό μας δημιουργεί προβληματισμό για τη συνέχεια, καθώς οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου χρειάζονται τα χρήματα και από τις εισπράξεις πλέον εκπτώσεων για να μπορούν να έχουν ρευστότητα και να αντικαταστήσουν τα εμπορεύματά τους στα ράφια για το φθινόπωρο και το χειμώνα.
21: Εντείνεται η πίεση για ένταξη των οφειλετών στις ενεργές ρυθμίσεις αποπληρωμής των χρεών. Από τις 16 Σεπτεμβρίου η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προειδοποιεί με πληστηριασμού στους πολίτες που δεν σπεύσουν να κάνουν χρήση των ενεργών ρυθμίσεων. Σύση Σταυροπιεράκου, μεταξύ αυτών να θυμίσουμε ότι είναι σε ισχύ και το μέτρο των 72 δόσεων που μέχρι στιγμής δεν έχει μεγάλη απήχηση.
22: Μετά τη θερινή ανάπαυλα, Βασίλη, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επαναφέρει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Το σφυρί θα χτυπήσει για πρώτη φορά στις 16 Σεπτεμβρίου και μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου στο κατάλογο έχουν μπει 43 κινητά από μικρές αποθήκες και αγροτεμάχια μέχρι κατοικίες, οικόπεδα και μεγάλες εκτάσεις, με τις τιμές πρώτης προσφοράς να ξεκινούν από μόλις 1.000 ευρώ και να φτάνουν πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε ότι τα ληξιπρόθεσμα προς την εφορία έχουν φτάσει στα 114 δισεκατομμύρια ευρώ. Και σε αυτό το πλαίσιο η φορολογική δίκηση ανεβάζει την πίεση στους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους πριν βρεθούν αντιμέτωποι με τις κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς. Το πλουστάσιο της ΑΔΕ, όπως είπες και εσύ, βρίσκεται η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές οφειλές ως το τέλος του 2023 και μέσω των πληστηριασμών, εμέσως η φορολογική δίκηση ασκεί πίεση στους οφειλέτες να ενταχθούν στις 72 δόσεις. Μέχρι στιγμής οι 72 δόσεις δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Βέβαια, τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη στηρίζονται ότι λόγω θέρους ήταν περιορισμένη η κίνηση και εκτιμούν ότι από το Σεπτέμβριο μεγαλύτερος αριθμός οφειλετών θα ενταχθούν στις 72 δόσεις. Να πούμε ότι οι πληστηριασμοί εκτείνονται από την Αττική και την Μύκονο μέχρι τη Δράμα, τη Θεσσαλονίκη, τα Χανιά και τη Χαλκιδική. Και στο επόμενο διάστημα αναμένεται να στη σχετική λίστα της αρχής της δημοσίων εσόδων να δημοσιευτούν και άλλοι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί.
21: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση.
16: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας γύρω από την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα της Κυψέλης. Σύμφωνα με τον ιατρό δικαστή, πρόκειται για αγοράκι μεταξύ 8 και 9 μηνών, το οποίο έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί δυνατό να τοποθετηθεί χρονικά το πότε ακριβώς δολοφονήθηκε. Την ίδια ώρα, σοκάρουν τα λόγια του 43χρονου Έλληνα που συνελήφθη σχετικά με το παιδί. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας, θα μας δώσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Έως πριν από 2 χρόνια πρέπει να δολοφονήθηκε το παιδί κατ' εκτίμηση των αστυνομικών, και αυτό γιατί, διότι το λέει και ο 43χρονος πατέρας του παιδιού ελληνικής καταγωγής, ο οποίος λέει ότι πριν 2 χρόνια πέθανε το παιδί από παθολογικά αίτια. Και μάλιστα τι λέει, ότι στο μευτήριο, λέει, που είχαν πάει στην αρχή ήταν το δικό τους παιδί, αλλά μετά οι Ιλουμινάτοι το άλλαξαν το παιδάκι και τους έδωσαν ένα παιδί σατανιασμένο, το οποίο κοιμόταν, λέει, για 2 ώρες το 24ωρο και τις υπόλοιπες 22 ώρες έκλαιγε. Και όταν πέθανε από παθολογικά αίτια, τότε ησύχασε το σπίτι μου.
16: Απίστευτα, απίστευτα λόγια.
0: Ο άνθρωπος αυτός, κατά συνέπεια. Και από την κατάθεση αυτή βάζουν τον χρόνο πίσω 2 χρόνια οι αστυνομικοί. Και του όμως και ένα σενάριο. Ποιο είναι το σενάριο αυτό? Λέγοντας ότι ήταν ενοχλητικό το παιδί με το κλάμα του, γιατί ίσως μπορεί να πεινούσε το παιδί, ή ίσως να μην το τάιζαν επαρκώς. Ένα παιδάκι χρειάζεται φροντίδα, ένα βρέφος.
16: Ξέρουμε πολύ καλά ένα μωρό πόσο μπορεί να κλαίει για οποιοδήποτε λόγο.
0: Αν μη τι άλλο. Θεωρούν λοιπόν οι αστυνομικοί ότι κάποια στιγμή μες στο σπίτι αυτό γινόταν εκτεταμένη χρήση ναρκωτικών, κάτι που θεωρείται βέβαιο άλλωστε, και μάλλον κάποιον ενόχλησε το παιδί με αποτέλεσμα να το δολοφονήσουν. Να το δολοφονήσουν με πάνω από 10 χτυπήματα στην πλάτη με μαχαίρι και ίσως με 2 διαφορετικά μαχαίρια. Τώρα, το χτυπούσαν 2 άνθρωποι. Το χτυπούσε ένας άνθρωπος με 2 διαφορετικά μαχαίρια. Ήδη η έρευνα είναι σε πλήρη εξέλιξη. Και πού είναι σε πλήρη εξέλιξη? Είναι σε ένα σπίτι που φαίνεται να είχε νοικιάσει ο 43χρονος μαζί με την 38χρονη σύζυγό του γερμανικής καταγωγής, κάπου στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ Κουκακίου και κέντρο Αθηνών. Ωστόσο, σε αυτό το σπίτι περιοδικά και σταδιακά το άφηναν, νίκιαζαν άλλα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αυτό δείχνει μια προσπάθεια κάπως να κρύψουν ίχνη, λένε αστυνομικοί που γνωρίζουν καλά τις έρευνες. Εκεί λοιπόν εκτιμούν ότι κατά πάσα πιθανότητα δολοφονήθηκε το παιδί και ψάχνουν να βρουν στοιχεία. Ψάχνουν να βρουν στοιχεία διότι ήδη έχει ανοίξει ο κύκλος των καταθέσεων για την υπόθεση της ανθρωποκτονίας. Και βεβαίως ποιος είναι ο κύκλος των καταθέσεων? Ο 43χρονος που φέρεται πατέρας του παιδιού, η 38χρονη φερόμενη μητέρα του παιδιού, και βεβαίως ο 26χρονος Αφγανός που βρέθηκε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και φέρεται να είναι πατέρας του παιδιού που κυοφορεί η 15χρονη κόρη του 43χρονου, η οποία είναι στο...
16: Η 15χρονη δεν είναι κόρη του 43χρονου, γιατί δεν έχουμε ακόμα ξεμπερδέψει και τις σχέσεις, φέρεται.
0: Ακριβώς.
16: Δεν έχει διευκρινιστεί.
0: Όλα θα ξεκαθαρίσουν όταν πια τη λύση δώσουν
16: οι εξετάσεις DNA.
0: Οι εξετάσεις DNA και για τα 3 τα παιδιά, δηλαδή την 15χρονη, τον 9χρονο και τον 12χρονο, διότι ο 9χρονος φέρει χαρακτηριστικά που τα συναντούμε στις ακτές της Αφρικής, στην Ανατολική Μεσόγειο. Και αυτό είναι που προκάλεσε και αυτή την έρευνα γενετικού υλικού, ώστε να διαπιστωθεί τελικά τι ακριβώς γίνεται. Είναι όντως παιδιά του, είναι όντως παιδιά της 38χρονης. Έρευνα DNA θα γίνει βεβαίως και στο νεκρό βρέφος. Παραλλήλως πρέπει να σας πω ότι η 15χρονη, η οποία είναι σε μειωτική κλινική για τη χρήση και εξετάσεων, ναι, όπως είπαμε, είναι σε ενδιαφέρουσα το παιδί. Όπως έχει γίνει γνωστό από χθες, και αυτή και ο 9χρονος πάσχουν από κάποιο αφροδισιακό νόσημα, δεν χρειάζεται να μπούμε, ναι, ναι, σε λεπτομέρειες. Ωστόσο, από τους γιατρούς διαπιστώνεται ότι κατά πάσα πιθανότητα το παιδί, εν προκειμένου η 15χρονη, είναι εθισμένη και σε ναρκωτικές ουσίες και μάλιστα σε συνθετικά ναρκωτικά. Και όπως
16: όσο πάει, γίνεται και χειρότερη η υπόθεση, Θεοδόση.
0: Και όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά αστυνομικός που γνωρίζει απόλυτα την πορεία των ερευνών, μάλλον είμαστε ακόμα στην αρχή και τα μάτια μας και τα αυτιά μας έχουν να δουν και να ακούσουν πάρα πολλά.
16: Να ευχαριστήσουμε τον Θεοδόση Πάνου. Φαίνεται ότι κλειδί στην υπόθεση θα είναι οι καταθέσεις των τριών ανηλικών παιδιών, δήλωσε στην κρατική τηλεόραση εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η Κωνσταντία Δημοχλίδου.
2: Κατασχέθηκαν και τα αντικείμενα τα οποία είχαν στην κατοχή τους και είχαμε και αυτό το μακάβριο έβριμα, το οποίο ξετυλίγει ουσιαστικά το κουβάρι όλης αυτής της ιστορίας και δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι τα στοιχεία που θα προκύψουν και κατά την προανάκριση αλλά και κατά την ανάκριση στην οποία βρισκόμαστε πλέον για την κατοχή ναρκωτικών. Είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες εξετάσεις ώστε να διαπιστώσουμε αν όντως τα ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στην οικία αυτή αποτελούν μέλη αυτής της οικογένειας. Είναι κάτι το οποίο θα εξακριβωθεί τις επόμενες ημέρες με συγκεκριμένες εξετάσεις, όπως επίσης και αν πρόκειται για τους γονείς του νεκρού βρέθους. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί επίσης, καθώς μιλάμε για μια εγκληματική ενέργεια πλέον ξεκάθαρα. Κάτι το οποίο δεν αποτυπώθηκε από την πρώτη στιγμή στις καταθέσεις των δύο γονέων. Μίλησαν στην αστυνομία για έναν ευνίδιο θάνατο και ουσιαστικά ανέφεραν ότι κρατούσαν το άψυχο σώμα του μωρού, καθώς ήθελαν να το φέρουν μαζί τους κατά τη μετακίνησή τους από τη συγκεκριμένη οικία. Είναι πολύ κομβικό όμως να εξεταστούν τα παιδιά με τη διαδικασία που προβλέπεται, παρουσία του ψυχολόγου, καθώς θεωρούμε ότι από εκεί θα αντλήσουν στοιχεία τόσο για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος του βρέφους, όσο για στοιχεία τα οποία μπορεί να προκύψουν για αδικήματα σε βάρος των ανήλικων παιδιών.
16: Ακόμα τι δήλωσαν γείτονες για την κατάσταση που επικρατούσε στο διαμέρισμα.
3: Ειδοποίησαν τουλάχιστον 4 φορές. Άκουγα το SSL να έρχεται πιο πολύ από το σύνθημα.
4: Βλέπετε λοιπόν κόσμο να μπαινοβγαίνει στο διαμέρισμα.
23: Φώτισαν, φεύγανε, βγαίνουν από την πληροτεία, κάναν πολύ θόρυβο. Ήταν μια πιτσιρίκα 15 χρονών και ένας Αυγανός και άλλος ένας.
21: Έκρηξη κατέγραψαν τους θερινούς μήνες. Οι κλήσεις στο χαμόγελο του παιδιού σε διάστημα μόλις 3 μηνών έφτασαν κοντά στις 50.000, που μεταφράζεται σε περισσότερες από 550 κλήσεις ημερησίως. Τα περιστατικά βίας και παραμέλησης προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία και οι αριθμοί αποτυπώνουν πλήρως την μεγάλη έκταση του προβλήματος. Το ρεπορτάζ επιμελείται ο Θοδωρής Αξελός.
24: Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για περιστατικά κακοποίησης, παραμέλησης και εξαφάνισης παιδιών στη χώρα μας. Τα νούμερα είναι άκρως ανησυχητικά, καθώς σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, το φετινό καλοκαίρι η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056 δέχθηκε συνολικά 49.818 κλήσεις, δηλαδή 554 κατά μέσο όρο κάθε ημέρα. Πιο συγκεκριμένα, από την 1η Ιουνίου έως και την 31η Αυγούστου καταγράφηκε ο συγκεκριμένος αριθμός. Υπήρξαν 432 αναφορές για σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και παραμέληση παιδιών. Για τις αναφορές αυτές ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, ενώ παράλληλα παρουσιάθηκε κάθε αναγκαία υποστήριξη στα εμπλεκόμενα παιδιά. Η γραμμή διαχειρίστηκε 345 περιπτώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού και μη αυτοκτονικής αυτοτραυματικής συμπεριφοράς. Σε 181 από αυτές τις περιπτώσεις ενημερώθηκε και ζητήθηκε η συνδρομή της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Επίσης, το χαμόγελο του παιδιού διαχειρίστηκε 138 περιπτώσεις εξαφάνισης παιδιών και ενηλίκων, δηλαδή 3 περιπτώσεις κάθε 2 ημέρες. Σε κάποιες από αυτές ενεργοποιήθηκαν οι μηχανισμοί Missing Alert και Amber Alert, συμβάλλοντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων φορέων αλλά και της κοινωνίας. Τέλος, να σας πω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, 91 παιδιά, ένα παιδί κάθε ημέρα, υποστηρίχθηκαν μετά από εξαιρετικά δυσμενείς και τραυματικές εμπειρίες, όπως θάνατο από ατύχημα, ενδοοικογενειακή βία, θάνατο παιδιού ή γονέα, αυτοκτονία ή δολοφονία παιδιού. Όπως σημειώνει το χαμόγελο του παιδιού σε ανακοίνωσή του, τα στοιχεία του φετινού καλοκαιριού αποτυπώνουν με αριθμούς μια πραγματικότητα που δεν γνωρίζει εποχές, διακοπές ή αργίες. Όταν ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, η ανάγκη για άμεση παρέμβαση δεν μπορεί να περιμένει, σημειώνει χαρακτηριστικά.
16: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε ισχυρά αντίπεινα. Την ίδια ώρα προκαλεί αίσθηση η παρέτηση του Υπουργού Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, έπειτα από πολύμηνες διαφωνίες με τον Υπουργό Άμυνας της χώρας. Η Τζένε Κρυθάρα μας ενημερώνει.
5: Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο ιρανικό νησί Λαράκ σκότωσαν 2 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η συνέχιση των εχθροπραξιών δεν εξυπηρετεί ούτε το Ιράν ούτε την περιοχή και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στο διάλογο. Την ίδια πρόθεση επανέλαβε και σήμερα από τη Σύνοδο της Σανγκάης, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από την πλευρά του ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν και όπως είπε χαρακτηριστικά θα υπάρξει απάντηση και θα τους πλήξουμε σκληρά. Για πρώτη φορά, ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου παραδέχτηκε πως ο Υπουργός δέχεται από στρατηγούς του εισηγήσεις για απεμπλοκή από το Ιράν. Μάλιστα, άρθρο της Washington Post αναφέρει πως 4 στρατηγοί και ναύαρχοι είχαν συμβουλεύσει ενάντια στην παράταση του πολέμου στο Ιράν. Σε αυτό το πλαίσιο, Ελισάβετ, ανακοινώθηκε η παρέτηση του Υπουργού Στρατού, του Νταν Ντρίσκολ, λόγω των πολύμηνων διαφωνιών που είχε με τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ.
16: Πάμε και στο άλλο μέτωπο, στο ρωσοκρανικό, Τζένι, γιατί εκεί συνεχίζεται τον παράζα ρωσικών επιθέσεων κατά του Κιέβου. Είχαμε τουλάχιστον 12 νεκρούς, 18 τραυματίες και την ίδια ώρα φαίνεται ότι ο Πούτιν δέχεται ισχυρές εσωτερικές πιέσεις για κλιμάκωση του πολέμου. Ετοιμάζεται να στείλει και άλλες χιλιάδες άνδρες στο μέτωπο.
5: Έτσι φαίνεται, οι υπηρεσίες πληροφοριών σε Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν όλο και περισσότερο για τις επόμενες κινήσεις της Μόσχας. Υπάρχουν ενδείξεις πως η ρωσική επίθεση θα κλιμακωθεί. Ο ίδιος ο Πούτιν έχει μιλήσει ανοιχτά για τις ουκρανικές επιθέσεις με ντρόνς εναντίον ρωσικών δηληστηρίων και κέντρων logistics και παράλληλα έχει απορρίψει κάθε ενδεχόμενο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, λέγοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα κινηθεί μόνο προς τα εμπρός. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Economist, αυτή η κλιμάκωση είναι για τον Πούτιν επιλογή πολιτικής επιβίωσης, αφού φέρεται να έχει πει στις συνεργάτες του πως θα τον κρεμάσουν εάν δεν νικήσει.
16: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
21: Την ίδια ώρα, κρίσιμο τετατέτ θα έχουν σήμερα στην πρωτεύουσα του Κυργιστάν ο Τούρκος πρόεδρος με το Ρώσο ομολογό του. Η ατζέντα είναι βαριά, καθώς είναι σίγουρο ότι στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν και οι ρωσικοί πυράβλοι S-400 και οι πόλεμοι σε Ουκρανία και Ιράν. Ο Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, έχει αναλυτικές πληροφορίες.
6: Βασίλη, έχουν ξεκινήσει εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Σανγκάης στο Κυργιστάν. Αυτή τη στιγμή μιλάει ο Ταγίπ Ερντογάν και μετά το τέλος της συνεδρίασης του οργανισμού. Τη Σανγκάη αναμένεται, όπως όλα δείχνουν και όπως έχει ενημερώσει και το Κρεμλίνο, να συναντηθεί ο Βλάντιμιρ Πούτιν με τον Ταγίπ Ερντογάν. Μετά από αρκετούς μήνες, οι δυο τους θα έχουν ένα τετατέ, το οποίο θα έχουν πάρα πολλά πράγματα να συζητήσουν επισήμως η Ρωσία, γιατί η Ρωσία ενημέρωσε για τη συγκεκριμένη συνάντηση. Αναμένεται να τεθούν επιτάπητος ο πόλεμος στην Ουκρανία, αλλά και η εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και την Τουρκία, διότι έχουν στοχοποιηθεί και τουρκικά στη Μαύρη Θάλασσα. Ωστόσο,
21: ανεπισήμως τώρα.
6: Όλοι συμφωνούν, Βασίλη, ακριβώς ότι θα τεθεί το θέμα των S-400. Είναι δεδομένο, διότι μέσα στο καλοκαίρι η Άγκυρα επιβεβαίωσαν και πηγές, τουρκικές πηγές, επιχείρησε να απομακρύνει τους S-400 σε μια χώρα του κόλπου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Σαουδική Αραβία, αλλά και το Κατάρ, ήταν οι πιθανές χώρες που θα μπορούσαν να παραλάβουν το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα. Η Ρωσία σε πρώτη φάση έδινε θετική, ωστόσο προέκυψαν κάποιες ενστάσεις. Η Ρωσία θέλει σίγουρα κάποια συγκεκριμένα ανταλλάγματα, είτε οικονομικά είτε ανταλλάγματα που αφορούν στο τομέα της ενέργειας. Θεωρούν στην Τουρκία ότι το σημερινό ραντεβού είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, διότι μπορεί να φέρει εξελίξεις, μπορεί να ξεκλειδώσει την απομάκρυνση των S-400, γιατί μόνο αν απομακρυνθούν οι S-400, τότε η Τουρκία μπορεί, πιστεύω, ότι μπορεί να παραλάβει τα F-35.
16: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Στην κορυφή της Ευρώπης στον τουρισμό, το Νότιο Αιγαίο, στη δεύτερη θέση τα Ιόνια νησιά. Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat?
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
10: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
11: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Είμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu.
25: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
26: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
27: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά καθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
28: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: 40 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Βαριά πρόστιμα περιμένουν εφεξής τους επιτίδιους που βγάζουν μια γλάστρα ή μια καρέκλα στο δρόμο για να κρατούν θέσεις πάρκινγκ. Το φαινόμενο λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις το τελευταίο διάστημα και οι συγκρούσεις στις γειτονιές που οι θέσεις στάθμευσης είναι δυσέβρετες είναι συχνότατες. Η μεταφορά γλάστρας βέβαια στο δρόμο μπορεί να κοστίσει εφεξής από 350 έως και 1500 ευρώ, Γρηγόρη Διβάνη.
1: Ναι, υπάρχουν δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Η πρώτη αφορά την απλή αυθαίρετη κατάληψη δημόσιου χώρου, δηλαδή όταν κάποιος τοποθετεί αντικείμενα, μια γλάστρα, όπως είπες, ή άλλα εμπόδια ή πρόχειρες πινακίδες για να αποτρέψει άλλους οδηγούς από το να παρκάρουν. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να επιβληθούν διοικητικά πρόστιμα τα οποία αρχίζουν από 350 ευρώ ανάλογα με την παράβαση και τις συνθήκες. Η δεύτερη, πιο σοβαρή, αφορά την τοποθέτηση πινακίδων ή σημάτων που μοιάζουν με τις επίσημες πινακίδες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή μπορούν να παραπλανήσουν τους χρήστες του δρόμου. Σε αυτή την περίπτωση η νομοθεσία είναι πιο αυστηρή, καθώς θεωρείται ότι τίθεται σε κίνδυνο η οδική ασφάλεια και προβλέπονται πρόστιμα που φτάνουν έως και τα 1500 ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται και η επιβολή ποινικών κυρώσεων. Γενικά, εάν κριθεί ότι η αυθαίρετη σήμανση περιορίζει παράνομα τη στάθμευση, επηρεάζοντας την ασφάλεια της κυκλοφορίας, το χρηματικό πρόστιμο μπορεί να φτάσει στο μέγιστο. Δυστυχώς, είναι όπως είπες ένα συχνό φαινόμενο εξαιτίας της έλλειψης θέσεων στάθμευσης αλλά και μιας στρεβλής νοοτροπίας ορισμένων, οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα στο χώρο μπροστά από το σπίτι τους ή την επιχείρησή τους. Στην πραγματικότητα βέβαια αποτελεί κοινόχρηστο χώρο και δεν ανήκει σε κανέναν ιδιώτη, εκτός εάν υπάρχει ειδική διοικητική πράξη που προβλέπει αποκλειστικότητα στη στάθμευση. Τόσο οι δημοτικές αρχές όσο και η τροχέα έχουν δικαιοδοσία να αφαιρούν παράνομα εμπόδια, πινακίδες και αντικείμενα από το οδόστρωμα και μπορούν να βεβαιώνουν τις σχετικές παραβάσεις.
2: Στην τσιμπίδα της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων έπεσε επιχείρηση εισαγωγής και πώλησης υποδημάτων, η οποία απέκρυψε έσοδα 2,7 εκατομμυρίων ευρώ. Σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό της φοροδιαφυγής έπαιξε η τεχνητή νοημοσύνη και ένας ειδικός αλγόριθμος. Η Σύση Σταυροπιεράκου θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρόκειται για μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ, την οποία αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ, της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, αξιοποιώντας, όπως ανέφερες και εσύ Ελισάβε, την τεχνητή νοημοσύνη και τα εργαλεία που πλέον διαθέτει η ΑΔΕ προκειμένου να εντοπίζει περιπτώσεις φοροδιαφυγής τόσο μεγάλης έκτασης. Η συγκεκριμένη επιχείρηση εισήγαγε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων, συγκεκριμένα παπουτσιών, χωρίς να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια, αποκρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλα έσοδα. Όπως προέκυψε από τα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι αλεκτές του ΔΕΟΣ, η επιχείρηση είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια. Από αυτά είχε πουλήσει, εκδίδοντας τιμολόγια, 230.000 ζευγάρια. Τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προεπλουπόμενα περαστατικά, με τα αποκριβέτα έσοδα να ξεπερνούν τα 2,7 εκατομμύρια ευρώ, πλέον ΦΠΑ 648.000 ευρώ. Δηλαδή οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στο λιμάνι του Πειραιά έχουν δεσμευτεί 6 εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της συγκεκριμένης επιχείρησης, η οποία έχει πέσει άλλη μια φορά στην παγίδα της ΑΔΕ, και οι έλεγχοι συνεχίζονται για να διαπιστωθεί το εύρος της φοροδιαφύγης.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
0: Ελλάδα για τις διακοπές τους ψηφίζουν οι Ευρωπαίοι. Νότιο Αιγαίο και Ιόνια νησιά βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της Ένωσης στις διανυκτερεύσεις τουριστών ανακάτοικο, όπως καταδεικνύουν τα στοιχεία της Eurostat. Η διεθνής ακτινοβολία της χώρας μας παραμένει ακλόνητη, Βαγγέλη Αρετέο, όμως για να προστατευτούν η φυσική ομορφιά και η ποιότητα ζωής στα μικρά νησιά που συγκεντρώνουν υπερπληθώρα τουριστών, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι απαιτείται η συνεχής βελτίωση βασικών υποδομών.
4: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, στην πρώτη θέση στην τουριστική ένταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται το Νότιο Αιγαίο με 172,2 διανυκτερεύσεις σε επίσημα τουριστικά καταλήματα, αναμόνιμο κάτοικο. Στη δεύτερη θέση πάλι η Ελλάδα, εκεί τα Ιόνια νησιά με 102,6 θέσεις, και τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια με πολύ μεγάλη διαφορά ακολουθεί το Μπολσάνο Βόζεν της Ιταλίας με μόλις 68,9 διεκτερέξεις ανακάτοικο. Αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι δείχνει ότι η τουριστική ένταση του Νοτιού Αιγαίου είναι σχεδόν 19 φορές μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασίλη, κάτι το οποίο δείχνει ότι όλες οι περιοχές, και κυρίως το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια και η Κρήτη, βρίσκονται πλέον στην κορυφή των αποτιμήσεων των Ευρωπαίων τουριστών. Η μεγάλη έλξη των ελληνικών νησιών από τη διεθνή αγορά είναι εντυπωσιακή. Το 94% των διανυκτερεύσεων στην Κρήτη πραγματοποιήθηκε από ξένους επισκέπτες, όπως και το 93,5% στα Ιόνια νησιά και το 92% στο Νότιο Αιγαίο. Ωστόσο, όλα αυτά, όπως επισήμανα και εσύ, Βασίλη, αναδεικνύουν επίσης και εκτός από τη δύναμη των προορισμών, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα μόνο στο θέμα του υπερτουρισμού, αλλά ότι πρέπει να συνεχίσουν οι προσπάθειες και να γίνουν βασικές επενδύσεις σε υποδομές, σε νερό, ενέργεια, απορρίμματα και μεταφορές στα λιμάνια. Βασίλη.
2: Πάμε τώρα σε δύο ειδήσεις που μας έρχονται από τη Βόρεια Ελλάδα. Να αρχίσουμε με την σωρό άνδρα που εντοπίστηκε σε κάμπινγκ στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Οι αρχές αναζητούν μέχρι στιγμής απαντήσεις για την ταυτότητα και τα αίτια του θανάτου του. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο συνάδελφος Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
5: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μυστήριο με την ανέβρεση πτώματος σε κάμπινγκ στην περιοχή της Ασπροβάλτας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ, η υπεύθυνη του κάμπινγκ εντόπισε τη σωρό και κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Άγνωστη παραμένει η ταυτότητα της σωρού, εκτιμάται ότι πρόκειται για λοδαπό και μάλιστα επίκο από την Ινδία, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει και φως στις συνθήκες του θανάτου.
2: Και είχαμε και την σύλληψη ενός Τούρκου υπηκόου, εκκρεμούσε εις βάρος του εκτέλεση ερυθράς αγγελίας διεθνών αναζητήσεων από την Ιντερπόλ Τουρκίας, Δημήτρη.
5: Ακριβώς, 51 ετών και μάλιστα για σωρία αδικημάτων. Στο Διεθνές Ένταλμα ο συλληφτής κατηγορείται για αδικήματα που αφορούν παιδική πορνεία και μαστροπία, λαθρεμπορία, κατοχή μικρής ποσότητας πυρομαχικών, παραβίαση κατοικίας καθώς και διευκόλυνση αναχώρησης πολιτών στο εξωτερικό. Ο 51χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Τουρκία.
0: Αποτροπιασμό προκαλεί η επόμενη είδηση. 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια επεμβάσεων που υποτίθεται ότι θα τους έκαναν άνδρες εν έτη 2026 και υπάρχουν δυστυχώς ακόμα τέτοιου είδους νοοτροπίες, Τζένι Κρυθαρά, που σοκάρουν.
6: Είναι απίστευτο, Βασίλη. Τουλάχιστον 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια αυτών των παραδοσιακών τελετών περιτομής, γνωστών και ως Ουλγαλούκο, ενώ δεκάδες ακόμα έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμα και ακροτηριασμούς. Ο αριθμός αυτός έρχεται να προσθεθεί σε έναν ήδη βαρύ απολογισμό, καθώς το 2024 καταγράφηκαν συνολικά 93 θάνατοι κατά τις χειμερινές και θερινές περιόδους αυτών των τελετών, ενώ αναφέρθηκαν και 11 ακροτηριασμοί. Οι βασικές αιτίες θανάτου περιλαμβάνουν τη γάγγραινα, τη σιψεμία και τη σοβαρή αφυδάτωση.
5: Με την ανέβρεση πτώματος σε κάμπινγκ στην περιοχή της Ασπροβάλτας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ, η υπεύθυνη του κάμπινγκ εντόπισε τη σωρό και κάλεσε αμέσως την αστυνομία. Άγνωστη παραμένει η ταυτότητα της σωρού, εκτιμάται ότι πρόκειται για λοδαπό και μάλιστα επίκο από την Ινδία, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να ρίξει και φως στις συνθήκες του θανάτου.
2: Και είχαμε και την σύλληψη ενός Τούρκου υπηκόου, εκκρεμούσε εις βάρος του εκτέλεση ερυθράς αγγελίας διεθνών αναζητήσεων από την Ιντερπόλ Τουρκίας, Δημήτρη.
5: Ακριβώς, 51 ετών και μάλιστα για σωρία αδικημάτων. Στο Διεθνές Ένταλμα ο συλληφτής κατηγορείται για αδικήματα που αφορούν παιδική πορνεία και μαστροπία, λαθρεμπορία, κατοχή μικρής ποσότητας πυρομαχικών, παραβίαση κατοικίας καθώς και διευκόλυνση αναχώρησης πολιτών στο εξωτερικό. Ο 51χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Τουρκία.
0: Αποτροπιασμό προκαλεί η επόμενη είδηση. 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια επεμβάσεων που υποτίθεται ότι θα τους έκαναν άνδρες εν έτη 2026 και υπάρχουν δυστυχώς ακόμα τέτοιου είδους νοοτροπίες, Τζένι Κρυθαρά, που σοκάρουν.
6: Είναι απίστευτο, Βασίλη. Τουλάχιστον 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια αυτών των παραδοσιακών τελετών περιτομής γνωστών και ως Ουλγαλούκο, ενώ δεκάδες ακόμα έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμα και ακροτηριασμούς. Ο αριθμός αυτός έρχεται να προσθεθεί σε έναν ήδη βαρύ απολογισμό, καθώς το 2024 καταγράφηκαν συνολικά 93 θάνατοι κατά τις χειμερινές και θερινές περιόδους αυτών των τελετών, ενώ αναφέρθηκαν και 11 ακροτηριασμοί. Οι βασικές αιτίες θανάτου περιλαμβάνουν τη γάτα.

0: παιδική πορνεία και μαστροπία, λαθρεμπορία, κατοχή μικρής ποσότητας πυρομαχικών, παραβίαση κατοικίας καθώς και διευκόλυνση αναχώρησης πολιτών στο εξωτερικό. Ο 51χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στην Τουρκία.
1: Αποτροπιασμό προκαλεί η επόμενη είδηση. 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια επεμβάσεων που υποτίθεται ότι θα τους έκαναν άνδρες. Εν έτη 2026 και υπάρχουν δυστυχώς ακόμα τέτοιου είδους νοοτροπίες, Τζένι Κρυθαρά, που σοκάρουν.
2: Είναι απίστευτο, Βασίλη. Τουλάχιστον 43 αγόρια έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Αφρική κατά τη διάρκεια αυτών των παραδοσιακών τελετών περιτομής, γνωστών και ως Ουλγαλούκο, ενώ δεκάδες ακόμα έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, ακόμα και ακροτηριασμούς. Ο αριθμός αυτός έρχεται να προσθεθεί σε έναν ήδη βαρύ απολογισμό, καθώς το 2024 καταγράφηκαν συνολικά 93 θάνατοι κατά τις χειμερινές και θερινές περιόδους αυτών των τελετών, ενώ αναφέρθηκαν και 11 ακροτηριασμοί. Οι βασικές αιτίες θανάτου περιλαμβάνουν τη γάγγραινα, τη σεψεμία και τη σοβαρή αφυδάτωση.
3: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με ειδήσεις μεταγραφικού ενδιαφέροντος για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό.
4: Στην Αθήνα αναμένεται 4.30 το απόγευμα 23χρονος Κολομβιανός μέσος Κουστάβο Πουέρτα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Πουέρτα αναμένεται να αποτελέσει την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο Ολυμπιακός έχει ήδη καταβάλει τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στην ισπανική Σαντάντερ, ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της σημαντικής μεταγραφής. Τώρα στο μπάσκετ, Ελισάβετ Βασίλη, κυρίες και κύριοι, κάνοντας κατάθεση ψυχής, η εθνική μας ομάδα κέρδισε 108-106 την παράταση στην Ισπανία και έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης για το παγκόσμιο κύπελλο του 2027. Σε ένα παιχνίδι thriller στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων μπροστά σε 15.000 θεατές, η ελληνική ομάδα ισοφαρίστηκε στην κανονική διάρκεια με τρίποντο του Κουάντσο 86-86. Την παράταση έδειξε χαρακτήρα, έφτασε δίκαια στη νίκη. Μίτογλου 29 πόντι, Ντόρσε 29 πόντι, η κορυφαίη. Η εθνική μας ομάδα είναι στην πέμπτη θέση του ομίλου της με 4 νίκες, 4 ήττες. Θέλει να κάνει 4 νίκες στις 4 για να προκριθεί, ή 3 στις 4 νίκες ή 3 νίκες στα 4 μάτς σε συνδυασμό αποτελεσμάτων για να περάσει. Επόμενο παιχνίδι 26 Νοεμβρίου με την Γεωργία εντός έδρας, 29 Νοεμβρίου εκτός έδρας με την Ισπανία. Ο Βασίλης Φανούλης στάθηκε στην κριτική που έγινε στην εθνική μας ομάδα μετά την ήττα από την Ουκρανία την περασμένη Παρασκευή. Να ακούσουμε τι είπε.
5: Εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα και στα καλά και στα άσχημα. Βλέπουμε τεράστιες εθνικές με μύθους προπονητές να έχουν αποτύχει. Δεν γίνεται συνέχεια να πετυχαίνεις. Μπορούμε να θυμηθούμε λίγο τα τελευταία δύο χρόνια τι έχει κάνει αυτή η εθνική ομάδα. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι μετά από 16 χρόνια περάσαμε σε Ολυμπιάδα και πήγαμε στον προημιτελικό. Μπορούμε να θυμηθούμε μήπως μετά από 16 χρόνια ότι πήραμε μετάλλιο και παίξαμε τελικό και πήραμε μετάλλιο. Γιατί ξεχνάμε πολύ εύκολο εδώ πέρα. Και λες και περιμένουμε σαν σαλιγκάρια στη γωνία με το που γίνεται κάτι κακό, τσουπ, κατευθείαν να κράξουμε. Ναι, κριτική θα γίνει. Ναι, ναι, γιατί πιστεύετε ότι μας αρέσει που χάσαμε. Μας αρέσει και εμένα προσωπικά που δεν παίξαμε καλά. Είμαστε οι πρώτοι που στεναχωριόμαστε. Και αυτό το έδειξε ο κόσμος σήμερα. Δεν είναι όλα έτσι. Πρέπει να τα βάζουμε σε μια ισορροπία.
4: Και για τη νίκη με την Ισπανία, ο τεχνικός εθνικής ομάδας είπε.
5: Κερδίσαμε ένα σπουδαίο αντίπαλο, αλλά πιστεύω και εμείς ήμασταν πολύ σπουδαίοι σήμερα και κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Κάναμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και δείξαμε ότι πραγματικά όταν είμαστε συγκεντρωμένοι και όταν το θέλουμε πολύ, μπορούμε να κοντράρουμε τον οποιοδήποτε.
4: Και ο κορυφαίος της ελληνικής ομάδας, ο Ντίνος Μίτογλου, ανέφερε.
6: Τα δώσαμε όλα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για όλα τα παιδιά. Εγώ πήσαμε κράμπες, όλα τα παιδιά κουράστηκαν. Δηλαδή στο τέλος δεν είχαμε καθόλου άλλο. Δηλαδή το ό,τι είχαμε το δώσαμε. Είμαστε ζωντανοί και πιστεύουμε στη συνέχεια. Όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο πολύ θα κρυθείς. Δεν υπάρχουν ομάδες, δεν υπάρχουν οπαδικά. Εντυπωνάμε τη χώρα μας. Οπότε εμείς είμαστε μια οικογένεια. Στο γήπεδο το δείξαμε, θεωρώ. Κλείσαμε τα αυτιά μας. Βάλαμε ένα στόχο στο μυαλό μας και το πετύχαμε και δώσαμε πραγματικά τη ψυχή μας και θα εστιάσω σε αυτό.
4: Στο ποδόσφαιρο και στη Super League, άνετα ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας 2-0 το Λεβαδιακό στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική. Ο Κωστής στο τρίτο λεπτό με αυτογκόλ μετά από κόρνερ του Ταμπόλδα το 1-0. Στο 77 ο Τέσσερ που είχε περάσει αλλαγή στο 68 λεπτό το 2-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Σύριλ Τέσσερ που για ακόμη μια φορά πέρασε αλλαγή και σκόραρε ή ανέφερε.
7: Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω καταφέρει τις τελευταίες φορές να μπαίνω και να είμαι σημαντικός για την ομάδα, να σκοράρω και να αποφορτίζω λίγο την πίεση. Αλλά για μένα αυτό είναι δυνατό μόνο επειδή μπαίνω

0: προς το τέλος του αγώνα. Οι συμπαίκτες μου, οι άλλοι επιθετικοί κάνουν εκπληκτική δουλειά στα πρώτα 60 λεπτά. Αν δεις πώς πιέζουν την άμυνα, πόσο την επιβαρύνουν, τότε όταν μπαίνω εγώ ή σήμερα ο Ελμίν, ο Ράστοντερ, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Και την επόμενη φορά πιθανότατα να γίνει το αντίστροφο. Νομίζω ότι έχουμε 4 πολύ καλούς επιθετικούς και είναι σημαντικό να τους χρησιμοποιούμε και τους 4 όπως κάνουμε τώρα.
1: Το διεθνή χώρο, ο Λιονέλ Μέση, η Ελισάβετ Βασίλη, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε χθες την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Αργεντινής.
2: Πολύ συγκινητική η ανάρτηση του Δημητρή.
1: Μετά από 21 χρόνια παρουσίαση, είπε: δεν έχω κάτι άλλο να δώσω. Ο Μέση με την εθνική Αργεντινής πήρε το παγκόσμιο κύπελο το 2022. Έχει κατακτήσει 2 φορές το Copa America. Έχει πάρει χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2008 με την Αργεντινή. 2 φορές έχει πάει ως φιναλίστ στο παγκόσμιο κύπελο. Μια πολύ μεγάλη καριέρα σε ό,τι αφορά την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Έκλεισε το δεύτερο γύρο. Περνάμε στο τένις, στο Αμερικανικό Open. Προκλήθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, επικρατώντας του Γάλλου Αρτούρ Φιθ, νούμερο 11 στον κόσμο, με 3-1 σετ σε μια αναμέτρηση που κράτησε 3 ώρες. Ο Νοτιοαμερικάνος Λόιτ Χάρις, νούμερο 139 στον κόσμο, ο επόμενος αντίπαλος του Έλληνα τενίστα αύριο. Τώρα στις 6 το απόγευμα αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη στο USA Open με την Αμερικανίδα Ρόμπιτ Μοντγκόμερι, νούμερο 187 στον κόσμο. Κλείνω με επιτυχίες πριν από λίγο στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντο της Ιταλίας. 6 χρυσά μετάλλια στην κοπηλασία σε ισάριθμα αγωνίσματα. Στο διπλό μεικτό σκιφ, η ζωή Φίτσιου με τον Πέδρο Γκαϊλατζή στην πρώτη θέση. Το μεικτό διπλό, ο Στέφανος Ντούσκος με την Ευαγγελία Αναστασιάδη στο ψηλότερο σκαλί. Ο Πέδρος Καριδατής, που πριν από λίγες μέρες πήρε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο σκιφ ελαφρών βαρών, κυριάρχησε και στους μεσογειακούς αγώνες. Ο Στέφανος Ντούσκος στο σκιφ των ανδρών πρώτος. Η Ευαγγελία Αναστασιάδου στο σκιφ των γυναικών στην πρώτη θέση. Η Ζωή Φίτσιου στο σκιφ ελαφρών βαρών στην πρώτη θέση. Χθες το βράδυ είχαμε 2 αργυρά μετάλλια. Δεύτερη θέση για την εθνική ομάδα χάντμπολ των ανδρών, που ιτήθηκε στο τελικό 31-29 από την Αίγυπτο. Είναι το πρώτο μετάλλιο που παίρνει η χώρα μας στο χάντμπολ στην ιστορία της διοργάνωσης. Το στίβο, δεύτερη θέση για την εθνική ομάδα Ιταλοδρομίας, 4% των γυναικών, με 43 δευτερόλεπτα 61 εκατοστά. Η Ιωσιφίδου, η Σπανουδάκη, η Τσουκαλάκη και η Μανουλίδου αποτελούσαν την ελληνική ομάδα.
3: Ο καιρός. Θερμοκρασία έως 36 βαθμοί Κελσίου αύριο και άνεμοι βορειάδες ως 6 μποφόρτα στο Αρνιακέ. Καλό μεσημέρι.
4: Πράγματι, και όπως τα λες, είναι θερμοκρασίες υψηλότερες αυτές τις κανονικές για την εποχή. Και αύριο έτσι θα πάμε, με γενικά έθριο ουρανό, που λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα θα απασχολήσουν κυρίως τις δυτικές και βόρειες ηπειρωτικές περιοχές, με τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά και τα βουνά της Πελοποννήσου. Η κακοκαιρία στη Μακεδονία και την Θεσσαλία θα συνεχιστεί μέχρι και το βράδυ, οπότε θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα δυτικά 3 με 4 βουριάδες που ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική, ενώ στο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 34 με 36, τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά τους 30 με 34. Εκεί περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 4, στα νυχτά 5 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη, λίγα σύννεφα που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα βουνά, και θα συνεχιστούν και το βράδυ. Ασθενείς ανέμους 2 με 3 μποφόρ στον Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη περιμένουμε πάνω κάτω παρόμοιες καιρικές συνθήκες.
2: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
5: Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το Μοσχάτο μέχρι τη Μικρά Ασία στον Πειραιά, λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος του Ναυτικού Μουσείου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος των Άνω Πατησίων και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην Αρδιτού και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, στο ύψος Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στην Ομηρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
3: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Σοκάρουν τα νέα στοιχεία για τη φρίκη στην Κυψέλη. Περίπου 9 μηνών το νεκρό βρέφος κλειδί καταθέσεις των παιδιών.
2: Και στο enikos.gr, Βιολάντα αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου.
3: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα, 58 λεπτά μετά τις 2. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρύθμιζαν Αντώνης Μορτάκης και Λάσκαρης Αγοραστός.
2: Ακολουθούν Νίκος Τραβελάκης και Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
6: Real FM. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
8: Για μας στην Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
9: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
10: Για το Proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
9: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
10: Όχι, κάνε 5 τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
9: Αυτά.
10: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
11: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όργανα.
12: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
13: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
12: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
14: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
15: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητα με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς, χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
19: Πολιτικές εξελίξεις.
20: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
21: Κοινωνία.
19: Οικονομία.
22: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
23: Διεθνείς ειδήσεις.
19: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Καταρχήν, καλό μήνα.
1: Έτσι. Καλό μήνα. Καλύτερη ευχή, καλό μήνα, καλές αντοχές, καλό Σεπτέμβρη, με υγεία.
0: Με υγεία.
1: Πραγματικά.
0: Και με το καλό να επιστρέψουν και τα παιδιά στα θρανία, γιατί ο Σεπτέμβριος πάντα αυτή τη μνήμη φέρνει.
1: Τα παιδιά βέβαια δεν πολύ θέλουν, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
0: Θέλουν, ναι. Και όπως λέμε, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
1: Αυτό, όπως όλοι μας.
0: Έχει αρχίσει αντίστροφο.
1: Όπως όλοι μας. Εγώ αύριο τώρα λέω, το σκέφτομαι για μένα. Λέω κάθε κατεργάρα στον πάγκο τη.
0: Αύριο
1: στο κόντρα 10 το βράδυ. Κατεργάρα πάει στον πάγκο τη. Ευχαριστώ, Νίκο.
0: Καλή πρεμιέρα, καλή σεζόν.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πρέπει να πω ότι συνήθως λένε κάποιοι καλό χειμώνα και τα ακούνε. Απ' την άλλη, η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το τέλος των διακοπών, το τέλος του καλοκαιριού. Και εντάξει, 1η Σεπτεμβρίου αυτό σηματοδοτεί. Τώρα θα με ρωτήσει γιατί διάλεξε αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, show must go on.
0: Για πες λίγο. Σκέψου λίγο.
1: Έχουμε πολλά show τα οποία must go on.
0: Εγώ είναι προσωπική επιλογή.
1: Για πες.
0: Είναι τελείως προσωπική επιλογή, δεν θα την εξηγήσω.
1: Ναι.
0: Γενικά, σε κάποιες στιγμές της ζωής του ο καθένας έχει κάποια τραγούδια τα οποία τον σημαδεύουν και τον ακολουθούν.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω λοιπόν ότι το The Show Must Go On είναι ένα μήνυμα το οποίο ο καθένας από εμάς που τραγουδάει ο τεράστιος Freddie Mercury.
1: Το αντιλαμβάνεται διαφορετικά.
0: Όχι, πρέπει να είναι ο οδηγός της ζωής μας.
1: Ακριβώς.
0: Ότι ό,τι και να γίνει, The Show Must Go On.
1: Πρέπει να συνεχίσουμε.
0: Εγώ
1: για να προχωράμε.
0: Αυτό το λέω και ονόητο.
1: Σαφώς.
0: Κατάλαβες.
1: Ήσουν σαφέστατος.
0: Ναι,
1: ήσουν σαφέστατος.
0: Πάρα πολύ ωραία. The Show Must Go On. Και πρέπει να πω ότι όταν, πριν από καιρό, όταν ήμουν πρωτάρη στον Real FM και κάποια στιγμή είχε γίνει μια ανατροπή και μου είχε αναθέσει μια πολύ δύσκολη ζώνη ο Νίκος Χατζηνικολάου, τότε τελείως πρωτάρης, εγώ δεν θα πω λεπτομέρειες, πάρα πολύ δύσκολη ζώνη στο prime time του ραδιοφώνου, το οποίο Νίκο το βράδυ μιλάει με το πρωί κάνεις εκπομπή και παίρνεις τη ζώνη. Και ξεκίνησα με αυτό το τραγούδι. Πήγε πολύ καλά, είπα αυτό.
1: Ναι.
0: Είπα αυτό, άκουσα αυτό, έστειλα αυτό το μήνυμα. Και αυτό το μήνυμα είναι ο οδηγός στη ζωή.
1: Και από ό,τι θυμάμαι είναι και ένα από τα αγαπημένα σου τραγούδια.
0: Είναι το πιο αγαπημένο.
1: Αυτό θυμάμαι από πέρσι που το λέγαμε. Είναι και ένα μήνυμα. Είναι αυτό που λες.
0: Είναι πολλά,
1: ότι
0: μηνύματα
1: μαζί.
0: Είναι
1: το...
0: πάντα the show must go on.
1: Έτσι.
0: Και υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι για να συνεχίσουμε.
1: Και να μην το βάζουμε κάτω γενικά. Έτσι. Προχωράμε μπροστά. Έτσι.
0: Τώρα, πριν πούμε, Λουκία, για την οικονομία, για το, ξέρεις, ανακοινώθηκε σήμερα ο πληθωρισμός.
1: Βέβαια.
0: Και δεν είναι πολύ καλά
1: τα νέα. Δεν μας άρεσαν και πολύ.
0: Έχουμε νεότερα για τις προσφορές, για τις μειώσεις των τιμών σε πάνω από 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Έχουμε νέα από το πολιτικό σκηνικό. Έχουμε εξαιρετικούς προσκεκλημένους σήμερα.
1: Φυσικά,
0: έναν και έναν. Αλλά θέλω να σου πω δύο πράγματα, δύο σχόλια να κάνω και να πεις και εσύ τη γνώμη σου. Το ένα. Σοκαρίστηκα με το τροχαίο που έγινε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ξέρεις, εκεί έχω μεγαλώσει πιο κάτω, στην πλατεία Αμερικής, όταν δυο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν. Η μία τελικά φαίνεται ότι ο νεαρός ήταν που οδηγούσε, μάλλον όχι οδηγό, ο άνδρας ήταν που οδηγούσε, 51 ετών, κατεβαίνοντας, και οι δύο γυναίκες ήταν στην άλλη μηχανή στο ύψος της οδού Βράιλα. Συγκρούστηκαν και οι τρεις νεκροί, η μία κοπέλα 27 ετών. Έχω όμως να σου πω κάτι για αυτή την φοβερή σύγκρουση. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε τέτοιο δυστύχημα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δεν φορούσαν κράνους, Ζωλικία.
1: Είναι αυτά που λέμε.
0: Δηλαδή δεν φορούσαν και οι τρεις κράνους. Είναι δυνατόν.
1: Και που έχουν γίνει βήματα, γιατί θυμάμαι πέρσι που τα συζητούσαμε όλη τη χρονιά.
0: Και ξημερώματα και να τρέχουν
1: και χωρίς κράνος. Πάνω σε μηχανάκι.
0: Και το άλλο παιδί πάλι με το πατίνι, την τελευταίο 12χρονο που τραυματίστηκε και πήγε στην εντατική, διακομίστηκε στην Αθήνα και ήταν διασωληνωμένο, αποσωληνώθηκε. Πάλι χωρίς κράνος. Εδώ συνεχίζουν παιδιά, αν και απαγορεύεται σε νέους κάτω των 17 ετών,
1: βέβαια.
0: Συνεχίζουν να διακομίζονται στην εντατική του παιδών. Να βγάλω μια μέρα τον κύριο Γιαννάκο με την κυρία
1: Δημοπλίδου.
0: Παιδιά 12 ετών, μα 12, ούτε 13, 12, 12 ετών. Που χωρίς κράνος τραυματίζονται βαριά στο κεφάλι από πατίνι.
1: Από πατίνι. Που το είχαμε δει που πέρσι, το είχαμε κάνει και σημαία με τα πατίνια, πραγματικά.
0: Και είχαμε και άλλο χθες το βράδυ. Νεκρό 34χρονο στη Τραπετσόνα, πάλι οδηγό με τους κλείς, δεν ξέρω αν φορούσε κράνος. 9.30 το βράδυ στην περιφερειακή Τραπετσόνας. Δηλαδή 4 νεκρούς στο λεκανοπέδιο σε μια
1: Αττικής,
0: νύχτα από τροχαία.
1: Έτσι, ναι, Μάξ. Σε μια νύχτα.
0: Μάξ.
1: Και όλα αυτά λόγω. Εννοείται και ένας, δεν είναι το 4, έχεις απόλυτο δίκιο. Και όλα αυτά επειδή δεν φοράμε κράνος. Ρε παιδιά, το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Δηλαδή, για όνομα του Θεού, σεβαστείτε τον εαυτό σας, τις ζωές σας, τους αντικούς σας ανθρώπους.
0: Και να σου πω κάτι, εγώ δεν οδηγούσα ποτέ μοτοσυκλέτα.
1: Εγώ
0: αλλά
1: φοβάμαι,
0: σέβομαι,
1: το λέω.
0: Και φοβάμαι. Αλλά σέβομαι απολύτως όσους οδηγούν.
1: Ναι, και εγώ τους σέβομαι.
0: Και τους προσέχω διπλά στο δρόμο.
1: Ακριβώς.
0: Πολλές φορές όμως δεν μου αρέσει που βλέπω ανθρώπους οι οποίοι είναι στο κόκκινο, περιμένουν, κοιτάνε αν περνάει κάποιο αυτοκίνητο και το παραβιάζουν. Το,
1: ναι.
0: Συστηματικά.
1: Ειδικά όταν είναι σε μηχανάκι απάνω.
0: Ναι, ναι, σε μηχανάκι,
1: ναι,
0: αυτό λέω. Σε μηχανάκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης, είμαι στην αριστερή λωρίδα και βλέπω κάποιον μηχανάκι από πίσω μου να κορνάρει λυσσασμένα, να μου κάνει νοήματα, να με βρίζει. Τι αδίκημα έχω κάνει. Δεν έχω κολλήσει τέρμα αριστερά για να περάσει ανάμεσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μα δεν λέγαμε πέρσι.
1: Δηλαδή και το δευτερόλεπτο. Εντάξει, εγώ
0: όχι,
1: καταλαβαίνω
0: θέλει
1: ότι
0: να περάσει
1: μηχανάκι,
0: ανάμεσα στα αυτοκίνητα.
1: Ακριβώς,
0: να κάνει άλλη.
1: Παίρνει μηχανάκι για να πηγαίνει πιο γρήγορα. Το καταλαβαίνω αυτό.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: με προσοχή, ρε παιδιά.
0: Και
1: με
0: όχι,
1: προσοχή.
0: Αυτό το σλάλομα ανάμεσα στα αυτοκίνητα την ώρα που κινούνται δεν επιτρέπεται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μα τα έλεγε, θα τον έχουμε σε αυτό το
1: κύριο Κυριανάκη. Μπορεί να βρεθεί εγώ μια φορά που χανεύει. Με καμένα πόδια, είναι επικίνδυνο, δεν είναι εύκολο.
0: Λοιπόν, η άλλη που θέλω να σχολιάσουμε είναι και το είχα να δείξει χρόνια τώρα στο Real FM, η Φουρνάε Βρετανίας. Πριν από λίγες μέρες, το καλοκαίρι, την ημέρα της γιορτής για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, είχα συναντήσει στο Προεδρικό Μέγαρο την Παναγιώτα Διαμαντή, τη δασκάλα από την Φουρνάε Βρετανίας, που τιμήθηκε εκείνη την ημέρα από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Φουρνάε Βρετανίας είναι ένα μοντέλο για όλη την Ελλάδα. Και αυτό που κάνει η δασκάλα και ο ιερέας θα έπρεπε να το κάνει η πολιτεία. Και να βρίσκει κίνητρα για να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα χωριά.
1: Ακριβώς, και σε αυτά τα χωριά κιόλας που είναι πολύ δύσκολο να παραμείνουν
0: να
1: εκεί.
0: Να δίνουν ζωή στα χωριά.
1: Φυσικά.
0: Και το μοντέλο στη Φουρνά ήταν να δώσουμε στους ανθρώπους σπίτι το πρώτο χρόνο, το πρώτο χρονικό διάστημα, να δώσουμε δουλειά για να φέρουν την οικογένειά τους, για να μείνει ζωντανό το σχολείο, να μην κλείσει.
1: Κίνητρα, κίνητρα,
0: να φέρουν παιδιά.
1: Κίνητρα, βέβαια.
0: Η πρώτη οικογένεια λοιπόν που πήγε ήταν η οικογένεια του Στέφανου και της Βάσου. Θυμάμαι ότι τους είχα μιλήσει. 6 παιδιά, παρακαλώ. Πολύ δύσκολη ζωή. Ο γιος του κάνανε bullying και είπε έφυγε από την Αθήνα ακριβώς γι' αυτό. Πήγαν εκεί και τώρα ανακοίνωσαν ότι φεύγουν.
1: Ότι φεύγουν και πάνε στην Άξο.
0: Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Ναι, πάνε στο πατρικό του πατέρα, νομίζω. Οι ίδιοι λένε στην ανάρτησή τους ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, παλέψαμε, αλλά δεν εξελίχθηκαν τα πράγματα όπως τα περίμεναν.
1: Αυτό είναι το θέμα. Ότι όμως αυτούς τους ανθρώπους η πολιτεία πρέπει να τους κάνει παράδειγμα. Και πρέπει να τους κάνει παράδειγμα για να μπορέσουν να ακολουθήσουν και άλλοι. Όχι να σηκώνονται και να φεύγουν και να περνάει έτσι.
0: Από τη Δήμητρα να μιλήσουμε αύριο με την Παναγιώτα Διαμαντή.
1: Ναι.
0: Αλλά πραγματικά, επειδή βλέπω την ανάρτηση, καταλαβαίνω ότι ο δρόμος ήταν πολύ δύσκολος. Και ότι επέλεξαν τελικά για οικονομικούς λόγους να φύγουν και να πάνε στο πατρικό του συζύγου στην Άξο.
1: Αν όμως είχαν κάποια βοήθεια επιπλέον,
0: ξέρω,
1: κάποιο κίνητρο, αυτό θέλω να πω.
0: Διότι αν υπήρχε ένας τρόπος να μείνουν, ξέρεις, αυτό μπορεί να είναι ένα αρνητικό μήνυμα για την επόμενη οικογένεια. Δεν θέλω να είναι.
1: Δεν θέλω να είναι. Ούτε κανείς οικογένεια, μας δεν θέλει να
0: λέω ότι ήταν ωραίο το ταξίδι μας εδώ. Πολύ ωραίο. Και ήταν παράδειγμα προτίμηση και για άλλες οικογένειες. Θέλω να μιλήσουμε για Διαμαντή αύριο και να περάσουμε το μήνυμα ότι προφανώς κάποια οικογένεια έχει δικαίωμα στο δρόμο να αλλάξει.
1: Καλά, εννοείται, εννοείται.
0: Για λόγους οικονομικούς,
1: πολλά μπορεί να είναι. Μπορεί,
0: δύσκολο.
1: Από ό,τι βλέπω, ήταν και η παρουσία των παππούδων που έτσι
0: δύσκολο,
1: θα μπορέσουν να βοηθήσουν.
0: Άρχισαν ένα κατάστημα, δούλευαν και οι δύο, δεν πήγε πολύ καλά το κατάστημα στο χωριό. Είχαν οικονομικά προβλήματα, το καταλαβαίνω. Όμως θέλω να περάσουμε το μήνυμα ότι είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους και παράδειγμα και για την πολιτεία, Λουκία. Η πολιτεία να το
1: ακολουθήσει. Να το πάρει και να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους έτσι ώστε να μπορέσουν να ακολουθήσουν και άλλοι άνθρωποι.
0: Δασκάλες σε όλη την Ελλάδα.
1: Φυσικά.
0: Ενώ δασκάλες μεταφορικά.
1: Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, να μπορέσουν να ακολουθήσουν και άλλοι.
0: Πάμε
1: και
0: τώρα.
1: Πάμε στην ωραία είδηση της ημέρας.
0: Ποιοι είμαστε για να πάμε στην ωραία είδηση.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ όπως κάθε μεσημέρι, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, από τώρα μαζί σας για όλη τη χρονιά, 3 με 5. Μαζί μας όπως κάθε μεσημέρι έχουμε τη Δήμητρα την Πανανού να μας στηρίζει, να μας βοηθάει, να μας βοηθάει με τους καλεσμένους μας όλα. Και σήμερα έχουμε μαζί μας τον Αντώνη το Μορτάκι που ρυθμίζει τους ήχους.
0: Γεια
1: σου Αντώνη,
0: Αντώνη
1: μας.
0: Καλησπέρα.
1: Με το ωραίο το χαμόγελο.
0: Το γελαστό μας παιδί εδώ.
1: Εννοείται, εννοείται. Και στο τηλεφωνικό κέντρο έχουμε σήμερα τη Φράνση στην Παράσχη.
0: Αγαπημένη μας Φράνση.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας. 211-200-8200 και τα email σας studio@realfm.gr. Εδώ, κολλημένοι μέχρι τις 5 και μετά φυσικά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο πληθωρισμό και στις τιμές στα σούπερ μάρκετ, θα σου πω δύο τιμές. Η μία τιμή είναι γιατί το πράγμα δεν πάει καλά στα στενά του ορμούς και είναι βαρόμετρο για τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. και οι απειλές του Τραμπ για συνέχεια του πολέμου και το πρωινό, το χθεσινό επεισόδιο με τις επιθέσεις από τη μία και την άλλη πλευρά απογείωσαν το πετρέλαιο. Έφτασε, τώρα βλέπω, 92 δολάρια. Χθες ήταν 91. Ναι. 92 δολάρια το βαρέλι. Μότι αυτό
1: είναι
0: πάγεται.
1: Είναι ψηλά.
0: Είναι πολύ ψηλά. Αλλά αν συνυπολογίσουμε ότι είναι ψηλά και ανεβαίνει και το φυσικό έρθος που λεπτομέρειες σε λίγο και το ρεύμα,
1: ναι,
0: αυτό είναι ένα πολύ αρνητικό κοκτέιλ ξεκινώντας το χειμώνα. Σήμερα θα ανακοινωθούν οι τιμές του ρεύματος. Είναι πρώτη του μήνα. Βαρόμετρο η ΔΕΗ. Πρέπει να πω ότι γίνονται προσπάθειες επειδή έχει αυξηθεί πολύ το κόστος να συγκρατηθούν.
1: Μακάρι,
0: μην σκέφτεσαι επιδοτήσεις.
1: Ναι.
0: Μην σκέφτεσαι επιδοτήσεις του ορισμού του ρεύματος.
1: Μην αρχίσουμε τα πας.
0: Βέβαια, η γραμμή είναι η κόκκινη γραμμή, 15 λεπτά η κιλοβατόρα στο πράσινο. Αν δεις η ΔΕΗ να το ξεπερνάει, τότε θα πάμε σε επιδοτήσεις. Δεν νομίζω να το ξεπεράσει, δεν θα το αφήσουν αυτό. Από την άλλη πλευρά όμως. Δεν είναι μόνο.
1: Αλλά να πούμε ότι μιλάμε για ήδη υψηλές τιμές. Έτσι,
0: ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: περάσαμε
0: ναι.
1: ένα καλοκαίρι με ήδη υψηλές τιμές, τις τιμές τα ύψη στην ενέργεια.
0: Και ανατιμήσεις γενικά. Δηλαδή δεν είναι. Ο κ. Στοδωρικάκος λέει ότι πάγωσαν οι τιμές στα ράφια. Δεν είναι μόνο τα ράφια.
1: Γιατί είναι μια αλυσίδα.
0: Είναι μια αλυσίδα. Είναι η στέγη. Είναι όλα.
1: Φυσικά.
0: Αλλά να σου πω ότι χθες συζητούσαμε για την επιδότηση. Τελικά συνεχίζουν και τα δηληστήρια την επιδότηση. Άρα η συνολική επιδότηση στο ντίζελ είναι 10 λεπτά η πολιτεία και 5 τα δηληστήρια, 15, και 10 λεπτά η αμόλυβδη από τα δηληστήρια. 15 και 10. Παρόλα αυτά, αν μπει στο. Θα σε μάθω την ιστοσελίδα να το βλέπει στο κόσμο.
1: Ναι.
0: Στο fuelprices.gr, κάτσε να πω. Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν, μισό λεπτό, αμέσως να το ανανεώσω, να βγει 31 Αυγούστου, ότι είναι πάλι πάνω από 2. Δηλαδή είναι 2046 πανελλαδικά η αμόλυβδη και 2023 παρά την επιδότηση το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει ότι η αμόλυβδη θα είχε 2,14 και το ντίζελ θα είχε 2,17.
1: Και τώρα έχει, είπαμε,
0: 2,04 η αμόλυβδη,
1: ναι,
0: και 2,023 το ντίζελ.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ψηλά τιμές. Αν συνυπολογίσεις ότι με αυτές τις τιμές, θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης 1,70, ξέρεις σημαίνει αυτό.
1: Θα 1,70.
0: Θα είναι 600 ευρώ παραπάνω το ο τόνος από την περσινή τιμή. Τι να, για ένα νοικοκυριό, αν είναι απλώς 1.100, απλώς 1.700.
1: Μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά.
0: Και δεν υπάρχει νομός που να είναι
1: 600 ευρώ πάνω.
0: Ναι.
1: Ειδικά σκέψεις τους νομούς που έχουν περισσότερη ανάγκη το χειμώνα το πετρέλαιο θέρμανσης, παραδείγματος χάρη.
0: Και
1: που κάνει πολύ κρύο.
0: Φυσικά. Και δεν υπάρχει νομός που να είναι κάτω από 2 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη και το πετρέλαιο. Α,
1: καλά,
0: την Ελλάδα.
1: Ναι. Να μην σκοτώσουμε και το καλοκαίρι.
0: Κυκλάδες που αρχίζουν τα 2-3.
1: Εκεί ήταν για κλαυσίγελος η κατάσταση.
0: Λοιπόν, πληθωρισμός. Ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat, όπως κάθε πρώτη του μήνα, άλμα στο 3,7% στην Ελλάδα. Ήταν 2,7 σε ετήσια βάση τον Ιούλιο. Πήγε 3,7 τον Αύγουστο.
1: Ένα πάνω, 1% πάνω.
0: Μία μονάδα, ναι.
1: Ναι.
0: Με παγωμένες τιμές στα ράφια. Αλλά αυτό που απογείωσε τον πληθωρισμό, τι άλλο, η ενέργεια.
1: Φυσικά.
0: Η ενέργεια ήταν 14,3 τον Αύγουστο έναντι 10,3 τον Ιούλιο. Οι υπηρεσίες 3%, εδώ ήταν σταθερές. Ήταν 3,3, λίγο πιο κάτω τον Ιούλιο.
1: Και να πούμε ότι και στην Ευρωζώνη
0: ενέργεια
1: είναι στο 3,3. Δηλαδή 3,7 εμείς, 3,3 στην Ευρωζώνη.
0: Ακριβώς. Και εκεί αυξήθηκε. Από το 2,9 πήγε 3,3.
1: Ναι.
0: Αλλά και εμάς από το 2,7 πήγε στο 3,7. Μια μονάδα
1: μια
0: πάνω.
1: Μια μονάδα πάνω, ναι.
0: Είναι προς προβληματισμό, διότι αν βάλουμε, σου είπα, όλα τα δεδομένα, το θέμα είναι να αντέξουν οι προμηθευτές, να μην πάρουν πίσω τις μειώσεις που έχουν κάνει στα ράφια, επικαλούμενοι την αύξηση στο κόστος παραγωγής λόγω των ανατιμήσεων στο ρεύμα, το αέριο και το πετρέλαιο.
1: Βέβαια, να σου πω κάτι, βλέπω τώρα τα στοιχεία που χρησιμοποιούμε πάντα την Κύπρο ως παράδειγμα. Και στην Κύπρο, από τις 21 χώρες Ευρωζώνης, ο υψηλότερος πληθωρισμός κατεγράφηκε και στην Κύπρο στο 5,2. Που χρησιμοποιούμε όλη την ώρα την Κύπρο και λέμε
0: ως
1: παράδειγμα χαμηλότερο.
0: Χαμηλότερη φορολογία στα καύσιμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μου λένε εδώ ότι το ρεύμα, αν πήγαινε by the book, η άνοδος στη χοντρεμπορική τον Αύγουστο είναι 21%.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό που πρέπει να σταθμίσουν οι προμηθευτές για να δώσουν τις προσφορές τους, ελπίζω να μην είναι στην 21%, αλλά να σου πω ότι μπαίνουν και άλλα χρώματα στη ζωή μας τα τιμολόγια. Θα έρθουν και τα γαλάζια τιμολόγια, το ήξερες.
1: Θα βάλουμε πάλι το τραγούδι, θυμάσαι, βάζαμε πάση άσπρα κόκκινα κίτρινα μπλε που το βάζαμε πέρσι.
0: Λοιπόν, αν συνυπολογίσουμε και τις τάσεις στο αέριο, καταλαβαίνεις που βρισκόμαστε. Λοιπόν, να κάνουμε μια ακτινογραφία, γιατί έχουμε κάποια συμπεράσματα, κάποια ερωτήματα για τα ράφια. και τις μειώσεις,
1: ναι,
0: σε
1: 1.740 κόσμους. Να δούμε τι έχει γίνει σε σχέση με χθες, αν έχουμε νεότερα με αυτά.
0: Κοίταξε,
1: που λέγαμε.
0: Καταρχήν παραμένουν και στείλτε μας αν πήγατε στο σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, στείλτε μας, ούτε εγώ έχω προλάβει.
0: Θα πάμε όμως.
1: Θα πάμε. Θα πάμε το Σαββατοκύριακο, ναι, και εγώ θα προσπαθήσω να πάω Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, και από χθες υπάρχει το παράπονο ότι δεν έχουμε τις δύο τιμές. Την τιμή πριν και την τιμή μετά. Για μένα θα ήταν καλό αυτό να έχουν μπει και οι δύο τιμές.
1: Να καταλαβαίνουμε.
0: Στο πόσο
1: γίνεται,
0: κάνει παραπέμπει, ναι, η κυρία Τσαγκάρη. Τώρα,
1: και να μην κάνουμε το detective, αυτό που λέω και ξαναλέω όλη την ώρα. Να μην, να μην μπαίνουμε μέσα σαν τον αστυνόμο Σαΐνη που λέγαμε παλιά.
0: Να ψάχνεις, ναι, ράφι, ράφι.
1: Να ψάχνεις.
0: Τώρα, πάνω από ένα στους πέντε κωδικούς επώνυμους έχουν διψήφια μείωση. Επειδή σωστά έπαιρνες, δεν σημασία, δεν έχει πόση κωδική. Αλλά αυτό παίρνουμε. Μην είναι καρβουνάκια και τσιμπιδάκια.
1: Αυτό, τσιμπιδάκια και καρβουνάκια.
0: Αυτά που αρέσουν όταν νιώσεις και στην Αμαλία.
1: Ναι, αυτό, ναι.
0: Λοιπόν,
1: και
0: πάνω
1: μανταλάκια.
0: Είναι πολύ επώνυμη.
1: Αν και μου έχουν τελειώσει τα μανταλάκια, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, πάνω από ένα στους πέντε επώνυμους κωδικούς έχουν διψήφια μείωση. Είναι, πρόσεξε. Έχουν πάνω από 10%, 76 κωδικοί έχουν 15%, 40 κωδικοί 20%, 11 φτάνουν 30%. Υπάρχει ένα είδος μακαρονιού, μια πολύ γνωστή μάρκα, Φαρφάλες.
1: Φαρφάλες,
0: η πιο γνωστή,
1: ναι,
0: η Ιταλική.
1: Πόση μείωση έχει?
0: 44%.
1: Α, παιδιά,
0: πήγαινε να πάρεις φαρφάλες.
1: Φαρφάλες, σήμερα φαρφάλες έχει το μενού.
0: Μπισκότα καραμέλα έχει ως 20%.
1: Μάλιστα,
0: αλεύρι ενός
1: κιλού
0: έχει 20%. Ναι. Σχολικά έχει 43 κωδικούς που ξεπερνούν το 20%. 21 το 25 και μείωση ως 36%. Να μου πεις, αυτό είναι το θέμα? Όχι. Το θέμα είναι συνολικά αυτό που συζητούσαμε χθες. Να αυτό σπρώξει προς τα κάτω όλες τις τιμές ή να φρενάρει πιθανές νέες ανατιμήσεις. Γιατί όταν ο ανταγωνιστής σου πουλάει αυτά τα μακαρόνια μείον 44, θα πεις εσύ στο ράφι, θα προτιμάει τις φαρφάλες του μείον 44.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να τις ρίξω κι εγώ. Μακάρι να έχουμε κι άλλους.
1: Αυτό είναι υγιής, ναι, ανταγωνισμός.
0: Είναι, ναι, να μην λειτουργήσουν ως, ναι, καρτέλ αυτή,
1: ναι,
0: τη φορά.
1: Να θυμάσαι αυτό που λέγαμε πριν για την κυρία που λες να τη βγάλουμε αύριο, δεν θυμάμαι το όνομά της, την κυρία Παναγιώτα.
0: Την κυρία Καλαμπαθάρα.
1: Από τους φούρνους.
0: Α, την κυρία Διαμαντή. Ναι. Παναγιώτα Διαμαντή.
1: Εδώ μας στέλνει ο ακροατής μας, καλό μεσημέρι. Πέρσι ο Σωτήρης προσπάθησε, λέει, να πάει με τρία παιδιά σε χωριό της Λαμίας για να μείνει μόνιμα. Αλλά δεν του έβγαλε δάνειο η τράπεζα για αγορά σπιτιού και έμεινε στην Αθήνα. Θα δούλευε, λέει, στα χωράφια για χειριστής μηχανημάτων.
0: Εντάξει, είναι πραγματικά. Σου είπα, είναι πάντα προς μίμηση και δεν πρέπει η αποχώρηση μιας οικογένειας να σκιάσει αυτό το μήνυμα που πρέπει να φτάσει σε όλη την Ελλάδα και σε κάθε πολίτεκνη οικογένεια που μπορεί να βρει μια καλύτερη ζωή, αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις, γιατί ο καθένας έχει άλλα χαρακτηριστικά. Τα παιδιά, τη δουλειά, αν κάποιος έχει δουλειά σε ένα υπουργείο, δεν μπορεί
1: ακριβώς,
0: να φύγει, να πάει στο χωριό, θα κάνει. Θα βρει, για να γυρίσουμε στο θέμα της ακρίβειας, θέλω να σου πω ότι πραγματικά για μένα το ζητούμενο είναι να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός και να χτυπηθούν τα κόλπα τα οποία φουσκώνουν τις τιμές, Λουκία. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, και εγώ αφήνω τα κόμματα και τις κορώνες και τα πυροτεχνήματα και όλα τα υπόλοιπα, στέκομαι στην ουσία. Εγώ επιμένω ότι όντως έχουμε μικρές αυξήσεις μισθών ή μεγαλύτερες. Όντως έχουμε πολύ μικρές ή λίγο μεγαλύτερες μειώσεις συντάξεων, αλλά με πολύ χαμηλές συντάξεις ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε τον κύριο Μητρόπουλο στη λίγο
1: να
0: μας τα πει, αφού έχει στις 10 είναι κάτω από 1.000 ευρώ.
1: Γιατί έχουμε και όλα αυτά που περιμένουμε από τη ΔΕΘ και περιμένουμε και στις συνταξιούχοι.
0: Όταν μου τα έλεγε πολύ ωραία την περσμένη εβδομάδα, λέω: περιμένετε κύριε καθηγητά, θα γκρινιάζει η Λουκία, σας έβγαλε με λύπη. Περιμένετε να έρθει.
1: Να μας τα πει, να μας τα πει. Μου το είπε, μου λέει: θα έρθω να σας τα πω, γιατί έχει μαζεμένα και πολλά. Είναι, τα έχει μαζεμένα.
0: Καινούργια και ενόψη δεν. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Μειώσεις φόρων. Λέει η κυβέρνηση: μειώσαμε 83-87 φόρων.
1: Ναι.
0: Όταν είναι τόσο υψηλά η έμεση φορολογία και όταν η ακρίβεια είναι τόσο ψηλά και επιμένει ψηλά, ακόμα και να μην αυξάνονται άλλο οι τιμές, ακόμα και να μειώνονται σε κάποιους κωδικούς, με τη στέγη τόσο ψηλά, με την ενέργεια τόσο ψηλά, δεν είναι μόνο τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Τι γίνεται? Η κυβέρνηση δίνει, αλλά από τη μία τσέπη μπαίνουν και από την άλλη βγαίνουν. Άρα και το παράδειγμα και ο πρωθυπουργός αυτό.
1: Γιατί είναι και το θέμα της αγοραστικής της δύναμης στη μέση.
0: Άρα,
1: αυτό που λέμε κάθε μέρα
0: είναι,
1: και έχει μαλλιάσει η γλώσσα.
0: Όχι
1: μας,
0: να τα δίνεις για να έχεις την ακρίβεια εκεί πάνω και να χρηματοδοτείς την αγορά ακριβότερων προϊόντων, να τα κάνεις φτηνότερα. Αυτό λέω. Και την ενέργεια δεν μπορείς. Μπορείς να μειώσεις τη φορολογία της.
1: Ναι.
0: Αλλά εκεί η κυβέρνηση λέει επιδοτώ. Αυτό είναι αλήθεια. Όταν έχει επιδότηση 15 και 10 λεπτά και 10% κάτω τον ετικό φόρο κατανάλωσης να είχε, τόσα ήταν. Το κέρδος ήταν 10 και 15 λεπτά. Άστο αυτό. Το αφήνω, δεν το αφήνω συνολικά, γιατί ξέρεις, εγώ δεν ξεχνάω. Στην αμόλυβδη σου έχω
1: και
0: πει.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε.
0: Στην αμόλυβδη σου έχω πει ότι αν πάρουμε μια τιμή μέση 1,70, το 1,06 είναι φόρο.
1: Είναι πολύ και μένει και φόρο πάνω στο φόρο.
0: Στο
1: αυτό που λέμε.
0: Ειδικό φόρο κατανάλωση είναι ΦΠΑ και ο ΦΠΑ μπαίνει πάνω στον ειδικό φόρο. Μετράει και το φόρο.
1: Το φόρο πάνω στο φόρο.
0: Λοιπόν. Αφήνουμε την ενέργεια. Η στέγη είναι δυσεπίλητο πρόβλημα.
1: Άστο.
0: Το να αφήνεις τα κόλπα και να φτάνουν από το χωράφι στο ράφι τα προϊόντα 10 φορές ακριβότερα, μπορείς να το χτυπήσεις. Μπορείς να χτυπήσεις τα κόλπα που οδηγούν στο να πουλάνε εδώ ακριβότερα το βρεφικό γάλα, το ίδιο από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μπορείς να τα χτυπήσεις. Και έχουμε και έναν άνθρωπο στην ηγεσία αυτή τη ανεξάρτητη επιτροπή που είναι μάνατζερ από τον ιδιωτικό τομέα. Και ξέρει να το κάνει. Το θέμα είναι το προσωπικό, το έχει η κυρία Τσαγκάρη. Το έχει το προσωπικό, τη έχουμε μιλήσει πολλέ.
1: Ναι.
0: Τα έχει τα όπλα, το έχει το προσωπικό. Εγώ σου λέω ότι υπάρχει βούληση.
1: Ναι. Δεν υπάρχει το προσωπικό όμω. Ναι. Μέχρι στιγμή τουλάχιστον. Από ό,τι ακούγαμε πέρσι δεν επαρκούσαν.
0: Ναι. Λέμε για καρτέλ. Χρειάζεται επιτροπή ανταγωνισμού. Είναι πολύ αργοκίνητη η Λουκία μου επιτροπή ανταγωνισμού. Βλέπω κυρία Τσαγκάρη το έχει τρέξει λίγη, αλλά το πρόστιμο το βγάζει αμέσω και το επιβάλλει. Και το εισπράττει. Είναι, η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι πολύ αργοκίνητη. Ανεξάρτητη, πάει με τον Αραμπά. Αν ήξεραν αυτοί που συνεννοούνται. Έβλεπα, μου έστειλαν έναν ειδικό, μιλούσε ελληνικά από το εξωτερικό, ο οποίος έχει κάνει μια. Ψάξει να τη βρει στο διαδίκτυο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ανάρτηση για τα καρτέλ.
1: Ναι.
0: Και ξεκινούσε. Αυτό το προϊόν, ας πούμε ότι είναι, έχει 600 ευρώ. Βάλε το 6 προς τα 600.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλεγε. Στα 100. Αν πουλήσει ένας, χάνουν όλοι. Στα 200 έβρισκε λοιπόν μία τιμή που σε αυτή την τιμή όλα τα καρτέλ και συνεννοούνται μεταξύ τους
1: και κέρδισαν
0: και δεν μπορούσε κανείς να τους πειράξει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή είναι τόσο επιστημονικά φτιαγμένο αυτό που, ξέρεις,
1: που πρέπει προφανώς
0: τώρα Σαγκάρη,
1: να σπάσεις και πολλά αυγά για να το...
0: Ξαφνικά στον καφέ. Ο καφές και εντάξει. Να το ψάξει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, εγώ λέω ως καταναλωτής τι βλέπω. Βλέπω ότι όλοι μαζί καφέδες ακριβαίνουν, όλοι μαζί καφέδες φθηναίνουν, τώρα όλοι μαζί σταθεροί. Τελείως σημαντικά. Αλλά μόλις η label, η μάρκα, ο οδηγός κατεβάσει την τιμή, την άλλη μέρα όλοι μαζί. Μόλις την ανεβάσει, όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί.
0: Το πάνω κάτω, όλοι.
1: Ναι, δεν αυτό γίνεται. Δεν γίνεται.
0: Αυτό, δηλαδή,
1: και επειδή είναι πραγματικά και πρώτη του μήνα και όπως κάθε φορά πρώτη του μήνα και τέλος του μήνα είναι η ώρα που μπαίνουμε όλοι και πληρώνουμε λογαριασμούς και υποχρεώσεις και αυτά, καταλαβαίνω ότι σήμερα πέρα από το χαρούμενο της ημέρας ότι μπαίνει ένας νέος μήνας είναι μια δύσκολη μέρα, όπως ήταν και μια δύσκολη μέρα η προηγούμενη.
0: Έτσι.
1: Και το θέμα είναι να δουλεύουμε και να μας μένει και κάτι να ζήσουμε, όχι μόνο να δουλεύουμε για να πληρώνουμε τους λογαριασμούς.
0: Και όχι μόνο να μας μένει να μπορούμε και να έχουμε μια ζωή
1: ποιοτική.
0: Δηλαδή,
1: όσο
0: αν
1: μπορούμε.
0: Είναι κάποιος απλώς να δουλεύει, να γυρίζει σπίτι, να πληρώνει λογαριασμούς και να περιμένει ότι θα ξαναπάει στη δουλειά και απλώς να βλέπει τηλεόραση στο ενδιάμεσο, δεν κάνει τίποτα.
1: Δεν είναι,
0: δηλαδή,
1: δεν ζωή αυτή.
0: Έτσι. Λοιπόν, βλέπω συνεχώς κυριαρχεί στο διαδίκτυο το θέμα τη φουρνάει Βρετανίας. Να τη βγάλουμε αύριο την Παναγιώτα.
1: Ναι, ναι, έχω και έτσι, πραγματικά.
0: Από την πρώτη στιγμή καλύψαμε από το Real FM, καταγράψαμε την πρωτοβουλία της. Θέλω να σου πω ότι σε λίγο θα έχουμε δύο εξαιρετικούς προσκεκλημένους, έναν χωριστά. Πρώτα την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργό. Μετά τον κύριο Κυρανάκη, τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εκεί έχουμε ένα θεματάκι με το ETCS.
0: Μεταξύ τους ένα θεματάκι. Συμπτωματικά τα άκλησε η Δήμητρα.
1: Αλλά είμαστε σήμερα, πέσαμε στην περίπτωση.
0: Αυτό θέλω να το εξηγήσω, διότι υπάρχει παρελθόν, όταν η κυρία Αποστολάκη είχε κάνει μια ερώτηση, ήταν Ιούλιος από ό,τι θυμάμαι, στον κύριο Παλιό, τον διευθύνοντα σύμβουλο των Σιδηροδρόμων, στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, εκείνος είχε πει. Ναι, το ETCS, το αυτόματο σύστημα απέδυσης, σήμερα δεν λειτουργεί.
1: Και αυτό είχε γίνει πρόσφατα, να πούμε, ήταν αυτό... τώρα, τον Ιούλιο που μας πέρασε.
0: Έγινε στις 23 Ιουλίου.
1: Ναι, που, ήταν, που η αρμόδια η Επιτροπή Πρόσεξε. Συζητούσε το θέμα
0: σε
1: στη Βουλή.
0: Σε ερώτηση της
1: Αποστολάκη. Ακριβώς.
0: Μετά τα Τέμπη,
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την άλλη μέρα βγαίνει ο κύριος Παλιός και λέει, με αφορμή αυτή τη συζήτηση που έγινε για την απάντησή μου και τα λοιπά, για την αποκατάσταση της εικόνας, έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση ότι στο τέλος του Αυγούστου, δηλαδή χθες, ο βασικός άξονας της Αθήνας Θεσσαλονίκη θα έχει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο ETCS. Κράτη το εγκατεστημένο, δεν λέει να λειτουργεί, εγκατεστημένο.
1: Κάτι το οποίο είπε ο κύριος Κυρανάκης
0: όμως. Ο κύριος Κυρανάκης βγαίνει χθες και λέει, ο κύριος Κυρανάκης είπε δεν λειτουργεί. Ο κύριος Κυρανάκης είπε χθες από αυτή τη βδομάδα θα λειτουργεί με 100% τηλεδιοίκηση και υπάρχει έχουμε δεσμευτεί, λέει, και υπάρχει εγκατεστημένο το ETCS για το οποίο δεν έχει δοθεί παράταση.
1: Ναι, εκεί είπε ο κύριος Κυρανάκης ότι είπαμε 15 μήνες, παραδόθηκε σε 15 μήνες. Από την άλλη, όμως, η κυρία Αποστολάκη θα μας τα πει βέβαια και η ίδια, κάνει λόγο σήμερα για κοροϊδία.
0: Ναι.
1: Η κυρία Αποστολάκη λέει ότι δεν λειτουργεί.
0: Λοιπόν, θα βγάλουμε πρώτη την κυρία Αποστολάκη να καταγγείλει ό,τι έχει να καταγγείλει για την κατάσταση στους δρόμους και για το ETCS, και μετά ο κύριος Κυρανάκης θα απαντήσει, και αν η κυρία Αποστολάκη θα ακούει, θα μεταφέρουμε στον κύριο Κυρανάκη για να, δεν θα είναι μαζί,
1: ναι,
0: για να έχουμε την πλήρη εικόνα. Εμένα ένα μήνυμα με ενδιαφέρει να στείλουμε, Λουκία. Πρέπει οι πολίτες να νιώθουν τους σιδηροδρόμους ασφαλείς.
1: Επιτέλους, τόσα χρόνια μετά τα Τέμπη, πρέπει να σταματήσει.
0: Εμένα
1: αυτό
0: δεν μ' αρέσει η κινδυνολογία καθόλου. Ναι. Δεν μ' αρέσει να λέω οτιδήποτε. Δίνω το λόγο στους ειδικούς, οι οποίοι πρέπει να αποφανθούν, και ο κ. Κυρανάκης έχει διατελέσει αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και μιλάει με τη διοίκηση, μιλάει με τους ειδικούς. Από την άλλη, κυρία Αποστολάκη είναι αντιπολίτευση και γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα και έχει προφανώς το δικαίωμα της κριτικής. Από εκεί και πέρα, εγώ δεν θέλω να κινδυνολογήσω και να πω ότι σιδηρόδρομοι είναι ή δεν είναι ασφαλείς. Θέλω να δώσω το λόγο στους ειδικούς. Πέραν αυτού όμως έχει φουντώσει και η πολιτική αντιπαράθεση.
1: Ναι, φυσικά.
0: Εδώ έχουμε σήμερα συνέντευξη Ανδρουλάκη στο Open. Έχουμε Γεωργιάδη, ο οποίος λέει, ξέρεις τι πληθυσμό ο κ. Γεωργιάδης, θα συγκυβερνήσουμε, λέει, με ένα κόμμα, το Πασόκ εννοεί, που θέλει να ξαναγυρίσουμε στα μνημόνια. Γιατί με αυτά που λέει θα γυρίσουμε στα μνημόνια. Και όταν λέει αυτό, εννοεί την πρόταση που παρουσίασε η κυρία Αποστολάκη με τον κύριο Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος.
1: Για
0: τα φάνη και τα κόκκινα δάνεια.
1: Να.
0: Λοιπόν, πάμε τίτλους ειδήσεων. Πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά πρώτα η κυρία Αποστολάκη,
1: και μετά ο κύριος Κυρανάκης
0: και μετά ο καθηγητής Μητρόπουλος.
2: Real FM. MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
3: Σε ραγδαία άνοδο των πωλήσεων ηλιακών πάνελ για κατοικίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν οδηγήσει οι κλιματικές αλλαγές στη Βρετανία. Η αύξηση καταγράφηκε στο 11% για το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το περσινό.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται, γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Και συστημάτων αποθήκευσης επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα στην Ποσειδώνο στο ρεύμα προς Πειραιά λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στο ύψος του Ναυτικού Μουσείου. Άνοδο στο 3,7% σημείωσε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο από 2,7 τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Eurostat. Διψήφιες μειώσεις τιμών σε έναν στους 5 κωδικούς προϊόντων καταγράφηκαν στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας κατά της Ακρίβειας. Περισσότερα στο real.gr. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στο Βραδεμβούργο της Γερμανίας για την εξουδετερώση εκρηκτικών και εμπριστικών μηχανισμών που εντοπίστηκαν σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος.
13: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 37 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 36 σε Τρίκαλα και Άργος.
14: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
15: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Real FM.
16: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
17: This is going to be absolutely massive.
18: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Έτοιμος για το σχολείο?
20: Ναι.
19: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
20: Εντάξει.
19: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
20: Εντάξει.
19: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
20: Εντάξει.
19: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι. Μπόμπα. Φυσάς. Όχι. Πώς το λέτε. Σλέι.
20: Μπαμπά. Κρίντς. Είπαμε. Είμαι εντάξει.
21: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
20: Και είσαι εντάξει.
22: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, Λουκία, μπορεί να μην πήγαμε εμείς, αλλά πήγαν οι ακροατές μας στο σούπερ μάρκετ. Πριν μου πεις τι λένε
2: ναι,
1: για τις τιμές, θέλω να σου πω ότι ο Real Blogger είναι πάντα σε φόρμα και λέει: καταγγέλλω τον Τάκη Θεοδωρικάκο για κοροϊδία. Έχει αφήσει τη διαμόρφωση της τιμής του προφιτερόλ ασίδωτη απαράδεκτο.
2: Αυτό ήθελε να φάει ο Real Blogger. Προφιτερόλ.
1: Γιατί είναι εκτός. Κύριε Θεοδωρικάκο, σας παρακαλούμε το προφιτερόλ.
2: Παρακαλώ
1: προ κύριο Θεοδωρικάκο από Real Blogger.
2: Αν ακούει κύριο Θεοδωρικάκο.
1: Κάντε κάτι με την τιμή του προφιτερόλ.
2: Το προφιτερόλ πρέπει να πέσει λίγο.
1: Λοιπόν, τι λένε για τα ράφια.
2: Λοιπόν, μα λένε για τα ράφια εδώ ακροατές μας, ο Φάνης επισκέφθηκε λέει τα δύο μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ. Όποιος κωδικός δεν δούλευε, αυτόν έβαλαν στην πρωτοβουλία. Σε 50 μέτρα λέει ψυγείου υπήρχε μία συσκευασία τυριού τοστ ιδιωτικής ετικέτας και ένας χυμός χαρότου. Χαρτικά, γνωστά καθαριστικά, γιαούρτια, γάλατα, αφρόλητα, σαμπουάν κτλ. Τίποτα απολύτως.
1: Να πούμε ότι εξαρτάται από το σούπερ μάρκετ, δεν είναι παντού το ίδιο. Δεν είναι 1740 κωδικοί σε όλα τα σούπερ μάρκετ και συνολικά περίπου στατιστικά 9 στα 10 προϊόντα σύμφωνα με τις εξαγγελίες. Αν δεν είναι ή αν τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν λίγα από αυτά τα προϊόντα, υπάρχει ένα ζήτημα. Πρέπει να το ψάξουμε, Λουκία.
2: Ναι,
1: και επίσης έχει ενδιαφέρον ο Γιώργος που λέει για τα καρτέλ. Επειδή εργάζομαι, λέει, ως τέλεχος στην τροφοδοσία τροφίμων της αγοράς, είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Είναι θέμα πολιτικών επιλογών η σύγκρουση με τα καρτέλ που ανεβάζουν τις τιμές.
2: Ναι.
1: Εκεί σου έλεγα την αντιπαράθεση που είχε υπουργός
2: είναι
1: στο
2: η
1: Open.
2: Μια αντιπαράθεση, με... ότι αν είναι θέμα πολιτικών επιλογών ή όχι.
1: Ναι, πρόσεξε, εκεί είχα κορυφαία στελέχη σε ένα πάλι δεν θυμάμαι ποιοι ήταν, έχει σημασία. Νέα Δημοκρατία, Πασό και Ελλάς. Και του λένε δεν χτυπά τα καρτέλ. Λέει εσύ, γιατί εσείς τα χτυπούσατε, πείτε με ένα καρτέλ που χτυπήσατε. Λέει η κυρία Παπαδοπούλου ήταν από την Ελλάς. Εμείς δεν είχαμε καρτέλ 15-19. Εμείς εννοεί ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι,
1: ο
2: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Διαβάζει ο υπουργός που ήταν παρόν στο πάνελ να, τα πρόσωπα που κατεπιβάλλει. Η συζήτηση είναι ωραία. Εγώ καρτέλ να έχουν χτυπηθεί στην Ελλάδα από οποιαδήποτε κυβέρνηση δεν έχω δει. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Μιλένα Αποστολάκη, κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργό, βουλευτή. Κυρία Αποστολάκη, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα, καλό μήνα σε εσάς.
1: Καλό μήνα. Καταλαβαίνετε, επειδή γνωρίζετε πολύ καλά και τα θέματα της αγοράς, από αυτό θα ξεκινήσουμε και θα ζητήσω το σχόλιο σας για αυτή την πρωτοβουλία, δηλαδή σε 1740 κωδικούς, να συμφωνηθεί, να γίνει μια συμφωνία κυρίων, όπως το ονομάζει η κυβέρνηση, να πέσουν οι τιμές κατά μέσο όρο 9,5% για 2 ή 4 μήνες, την ώρα πάντως που σύμφωνα με την Eurostat σήμερα ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανακοινώθηκε τον Αύγουστο, είναι στο 3,7. Τον περασμένο μήνα από 2,7 τον Ιούλιο. Ευρωζώνη 3,3 από 2,9. Τι λέτε?
3: Λέω ότι η κυβέρνηση από το 2019 μέχρι τον Ιούλιο του 2026 έχει εκτινάξει τον πληθωρισμό των τροφίμων στο 40%. Ήταν 39,07 από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Ιούλιο του 2026.
1: Και στο δικά μου έλεγε χθες ότι έπεσαν τον Ιούλιο οι τιμές των τροφίμων. Είναι η πρώτη φορά που είχαμε πτωτική πορεία στα τρόφιμα.
3: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι η πραγματικότητα είναι η πιο ισχυρή απάντηση σε αυτά που μου θέτετε και μια πραγματική επιτυχία της κυβέρνησης, γιατί εδώ έχουμε πραγματική επιτυχία της κυβέρνησης. Σε εισαγωγικά, η χώρα μας έπεσε στην τελευταία θέση σε ό,τι αφορά την αγοραστική μας δύναμη. Άρα, ακούστε κύριε Σαβελάκη, κυρία Γκάτσου, οι συμφωνίες κυρίων είναι εργαλεία του παρελθόντος. Σήμερα η ανάγκη άσκησης του ελεγκτικού και παρεμβατικού ρόλου ενός κράτους ως εγγυητή του δημοσίου συμφέροντος και προστάτη των πιο αδύναμων και πιο ευάλωτων είναι πλέον αναγκαία. Η κυβέρνηση επέλεξε από το 2019 και μετά να μην ασκήσει αυτό το ρόλο. Επέλεξε να στείλει ένα μήνυμα στην αγορά ότι υπάρχει έτσι μια λευκή επιταγή, κάντε ό,τι θέλετε και εγώ θα έρχομαι να παρεμβάνω με τα καλάθια, με τα ΠΑΣ, με τις συμφωνίες κυρίων, οι οποίες είναι προφανές ότι δεν μπορούν να αποδώσουν. Και το επέλεξε αυτό όχι μόνο για ιδεολειπτικούς λόγους, αλλά και γιατί συνειδητά έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει τον πληθωρισμό ως εργαλείο οικονομικής πολιτικής.
1: Γιατί λέτε κάντε ό,τι θέλετε. Η Επιτροπή με την κυρία Τσαγκάρη έχει επιβάλει πάρα πολλά πρόστιμα τελευταία και 1,5 και 2 εκατομμύρια που μας έλεγε μάλιστα στην εκπομπή ότι έχουν εισπραχθεί για αθέμητες πρακτικές και παραπλανητικές.
3: Σας μιλάω για μία πρακτική από το 2019 μέχρι σήμερα. Κατά συνέπεια, η εκάστοτε κυβέρνηση, ξέρετε, στέλνει μηνύματα στην αγορά τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησής της. Και τόσο το 19 όσο και το 23 Είχαμε το 19 σαφέστατα αποδυνάμωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, είχαμε σαφέστατα αποδυνάμωση της ΔΜΕΑ, ελάχιστα πρόστιμα, ελάχιστους ελέγχους, με έναν στόχο, επί της ουσίας η χρησιμοποίηση του πληθωρισμού ως εργαλείου οικονομικής πολιτικής, υπεραπόδοση των φορολογικών εσόδων από τους έμεσους φόρους, κυρίως το ΦΠΑ, και από εκεί και πέρα ως πατερούλης κάποια επιδοματάκια, είτε με τη μορφή ΠΑΣ είτε με τη μορφή των επιδομάτων, για να ενισχύσουμε αυτούς που με την καθημερινή
2: άρα κυρία Αποστολάκη, αν πούμε, ναι, αν πούμε ότι αυτό το μέτρο έτσι όπως έχει ανακοινωθεί τώρα και περπατάει, να το πω έτσι, δεν είναι επαρκές κατά τη γνώμη σας, τι είναι αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει άμεσα?
3: Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι το 2023 η μόνιμη μείωση της τιμής με κατώτατη μείωση 5% σε ορισμένα προϊόντα, η οποία και έληξε το Μάιο του 2024, είχε εφαρμοστεί. Το 2024 προχώρησε επίσης σε παρεμβάσεις σε επιμέρους κατηγορίες, ενώ το 2025 ανακοίνωνε νέες μειώσεις σε περισσότερους από 2.000 κωδικούς. Θέλω να πω ότι το έχουμε δει το έργο. Και το έργο αυτό είναι προφανές ότι δεν έχει αποδώσει. Στη χώρα μας την τελευταία διετία οι αυξήσεις σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες ξεπερνούν μέχρι και 23% εκείνες της Ευρωζώνης. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει λοιπόν? Και επαναλαμβάνω, θα έπρεπε να έχει γίνει από την αρχή της περίοδου διακυβέρνησης. Τώρα είναι πραγματικά, άλλωστε ο εκλογικός κύκλος κλείνει, έχει μπροστά της λίγους μήνες αυτή η κυβέρνηση και όπως αντιλαμβάνεστε αυτή η μάχη είναι χαμένη, δεν δόθηκε ποτέ. Τι θα έπρεπε όμως να έχει γίνει? Θα έπρεπε εξ υπαρχής να έχει ενισχυθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Θα έπρεπε το πρώτο διάστημα να έχουν επιβληθεί εκείνα τα πρόστιμα που θα έχουν στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στην αγορά.
2: Έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν και περισσότερους ελέγχους και πιο εκτεταμένους, να υποθέσουν.
3: Ασφαλώς. Και ξέρετε και κάτι ακόμα. Δεν μιλάμε για τους, αν θέλετε, συμβατικούς και τυποποιημένους ελέγχους στο ράφι, που είναι ο τελευταίος κρίκος της εφοδιαστικής αλυσίδας. Χρειάζονται και αυτοί, αλλά πρέπει να υπρογηθούν οι άλλοι έλεγχοι, οι σοβαροί έλεγχοι, οι ενδοομιλικοί έλεγχοι στις εσωτερικές ανατιμήσεις. Λοιπόν, αυτοί που θα μπορούσαν να φέρουν αποτέλεσμα.
1: Βάζουμε άνω τελεία, πάμε, επειδή είναι πολλά τα θέματα. Στο δεύτερο μεγάλο θέμα, παρουσιάστε με τον κύριο Ανδρουλάκη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, 11 σημεία, για το ιδιωτικό χρέος, τα φαντ, τα κόκκινα δάνεια. Η πιο πολλή σκόνη σηκώθηκε για το δικαίωμα δανειοληπτών, πριν τα φαντ βγάλουν την περιουσία του στο σφυρί, να μπορούν οι ίδιοι να αγοράσουν με έναν τρόπο που περιγράψατε το σπίτι του, το ακίνητό του. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών, πολυσέλιδη, που λέει ότι μοιράζεται ανέξοδες υποσχέσεις και στέλνει τον οργανισμό συνεπής και ότι αυτά που προτείνεται ή είναι αντίθετα με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή ήδη εφαρμόζονται. Και σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης είπε ότι, συγγνώμη, με αυτά που λένε θα μας ξαναγυρίσουν στα μνημόνια. Όταν λένε ότι πρέπει να διαγράψει το 30% της αρχικής οφειλής την επόμενη μέρα, έχεις μνημόνιο. Άρα.
3: Λοιπόν, εντάξει. Κοιτάξτε, δεν θα σχολιάσω τι λέει, σημασία έχει και ποιος λέει και γιατί τα λέει. Ο κύριος Γεωργιάδης είναι επί παντός επιστετού. Εγώ θα αναφερθώ στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, αλλά και στις αντιδράσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε, το ιδιωτικό χρέος είναι ένας ωκεανός χρέους. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αγγίζουν τα 240 δισεκατομμύρια. Τα 10 κόκκινα δάνεια, που είναι ένα άχθος για πολλές οικογένειες, τα παρέλαβε η Νέα Δημοκρατία περίπου 90 δις το 2019 και σήμερα, 7,5 χρόνια μετά, είναι στα 80 δις. Είναι προφανές από αυτό το νούμερο που σας δίνω ότι η παρέμβασή της υπήρξε αναποτελεσματική και σίγουρα ανεπαρκής. Θέλω να θυμίσω ότι το 2010, μέσα στην μέγενη της επιτροπίας που ερχόταν για τη χώρα μας, σε σκληρές περιόδους σε ό,τι αφορά τη διαπραγματευτική μας ισχύ, η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου προέταξε την προστασία των σπιτιών των ανθρώπων και ψήφισε τον περιβόητο νόμο 3869 του 2010, ήθιστε, κακώς να λέγεται νόμος Κατσέλη, είναι ένας νόμος της κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου που έθεσε ένα πλαίσιο προστασίας των σπιτιών, επαναλαμβάνω, του μοναδικού, του ενός σπιτιού, στο οποίο οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στεγάζουν την οικογένειά τους. Αυτό το πλαίσιο προστασίας ήρθε να υποχωρήσει από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου με δύο νόμους το 2015.
1: Ναι. Για να φτάσουμε στο σημείο, κύριε Αποστολάκη, ναι, λέτε ότι εξαφανίστηκε.
3: Και να εξαφανιστεί το 2020 με τον πτωχευτικό κώδικα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών σας απάντησε, το έχω μπροστά μου, είναι πάρα πολλές σελίδες η απάντηση, ότι υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης δανείου στο πλαίσιο του ελληνικού κώδικα δεοντολογίας, μπορεί να διευθετηθεί είτε με εφάπαξ καταβολή σε μετρητά και διαγραφή τυχόν υπολείπου της οφειλής ή και άλλες λύσεις σύμφωνα με την ικανότητα πληρωμής. Δηλαδή, βλέπω το προφίλ δανειολήπτη και πριν πάει στα φαν το δάνειο, γίνεται αυτός ο διακανονισμός.
3: Πολύ ωραία.
1: Και λέει λοιπόν, τι μας προτείνει το Πασόκ, αφού γίνεται ήδη.
3: Λοιπόν, πείτε τα όλα αυτά. Πείτε τα όλα αυτά σε όλους αυτούς τους συμπολίτες μας που έχουν κόκκινα δάνεια και θα γελάσουν. Mm. Γιατί εδώ έχουμε, μάλλον θα κλάψουν, γιατί καταλαβαίνετε τι εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι έχουν πικρή εμπειρία, αυτό εννοείται. Ναι.
3: Όταν το σπίτι σου κινδυνεύει να βγει στο σφυρί και βγαίνει στο σφυρί. Και να θυμίσουμε πώς βγήκαν στο σφυρί αυτά τα σπίτια, σε τι υποδιαίρεση της αξίας τους, δάνεια αξίας 36 δις. Αγοράστηκαν από τα funds για 1,4 δισεκατομμύρια.
1: Αλλά λέτε ότι υπάρχει και δεν εφαρμόζεται ένα πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών, ή ότι δεν είναι επαρκές?
3: Όχι, όχι, δεν είναι επαρκές. Mm. Είναι ανεπαρκέστατο και η κυβέρνηση με επιλογή της, όταν ενσωμάτωνε ευρωπαϊκές οδηγίες, οι οποίες προσφέρουν ένα ευρύ πλαίσιο δυνατότητας οριοθέτησης της δράσης των funds και των services, δεν το υλοποίησε, αλλά πέρασε στο χαμηλότερο παρανομαστή. Αποτέλεσμα. Τα funds και οι services σήμερα στην Ελλάδα, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που πήραν τον αυστηρότερο παρανομαστή που έδινε δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Οδηγία και τον ενσωμάτωσαν στην Εθνική Ένωμη Τάξη τους, λειτουργούν απόλυτα ασίδωτα. Θα σας φέρω ένα ελάχιστο παράδειγμα που είμαι βέβαιη ότι οι ακροατές που μας ακούν και που έχουν αυτό το βάρος το έχουν αντιμετωπίσει. Δοκιμάστε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με τους εκπροσώπους των funds και να διανοηθείτε.
2: Α,
3: να
2: καλά, αυτό είναι δεν υπάρχει ανέκδοτο αυτό που,
3: ωραία,
2: λέτε, κύριε Αποστολάκη.
3: Να προχωρήσουμε στο δεύτερη φάση του ανεκδότου, την πιο επώδυνη.
2: Γι' αυτό πολλοί βάζουν δικηγόρους, προσπαθούν και άκρη δεν βγάζουν, τα γνωρίζετε και τα γνωρίζουμε όλοι.
3: Και να διανοηθείτε, να τολμήσετε να ζητήσετε μία ανάλυση του ιστορικού της οφειλής σας. Ενώ δηλαδή έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια και πληρώνετε. Συνεπώς, κατεβάλλετε και βρίσκεστε αντιμέτωποι με ένα ποσό το οποίο είναι ακόμα μεγάλο. Και να τολμήσετε να διανοηθείτε, να σας εξηγήσουν πώς έχει διαμορφωθεί σήμερα αυτή η οφειλή. Λοιπόν, αυτή η δράση, η ανεξέλεγκτη και ασίδωτη, είναι δυνατή γιατί κάποιος το ανέχεται. Κάποιος το επιτρέπει. Εμείς λοιπόν, λέμε, ναι. Εμείς λοιπόν λέμε ότι με 11 μέτρα, μέσα στα οποία περιλαμβάνονται και θα αναφέρω τα 3-4 πιο βασικά, την επιστροφή της ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας, το δικαίωμα προαίρεσης, να μπορείς να προηγείσαι πριν πουληθεί.
1: Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι ήδη υπάρχουν και εσύ λέτε ότι δεν εφαρμόζονται. Ναι. Η κυβέρνηση σε όλα αυτά είπε ότι υπάρχουν. Και προστασία πρώτης κατοικίας υπάρχει και δικαίωμα προαίρεσης υπάρχει.
3: Ωραία. Σας απαντώ λοιπόν ότι εάν υπήρχε όλα αυτά, δεν θα υπήρχε σήμερα αυτή η μέγενη.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό το δυσθεώρητο βάρος. Δεν θα είχαν μειωθεί τα κόκκινα δάνεια μόλις 10 δισεκατομμύρια.
2: Ναι,
3: μέσα σε 8 χρόνια περίπου.
2: Για να προλάβουμε, θέλω να πάμε λίγο και στο θέμα το οποίο είχατε αναδείξει κι εσείς τον Ιούλιο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, μιλώντας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, τον κύριο Χρήστο Παλιό, όσον αφορά το αυτόματο σύστημα πέδησης, το ECTS. Ο οποίο που παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες δεν λειτουργούσε σήμερα όπως είχε παραδεχτεί σε εσάς, παρά το γεγονός ότι είναι εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Τώρα έχουμε λοιπόν τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος βγήκε και είπε ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί. Εσείς από την άλλη νομίζω ότι έχετε άλλη άποψη. Εξηγήστε μας λίγο.
1: Ότι τότε όταν είχε γίνει αυτό με την κυρία Αποστολάκη, την επομένη ο κύριος Παλιός είχε βγει με γραπτή δήλωση και είχε πει ότι 31 Αυγούστου θα υπάρχει πλήρως το σύστημα αυτό τηλεδιοίκησης και εγκατάστασης του ETCS.
3: Χαίρομαι που αναδεικνύεται ένα θέμα που μας αφορά όλους, γιατί συνδέεται με 57 συνανθρώπους μας που χάθηκαν άδικα.
2: Και με τη γενικότερη ασφάλεια που όλοι θέλουμε να νιώθουμε όσον αφορά τα τρένα και καταλαβαίνετε.
3: Σε ένα δυτικό κράτος τον 21ο αιώνα.
2: Ακριβώς.
3: Θέλω να πω ότι το ETCS που όπως πολύ σωστά
1: είπατε,
3: είναι
1: παίδεις.
3: Το αυτόματο σύστημα παίδης των τρένων, είναι αυτό το σύστημα που αν υπήρχε, ακόμα και με αυτόν τον παντελώς ανίκανο σταθμάρχη, δεν θα είχε συμβεί η τραγωδία των Τεμπών. Αυτό το λένε οι καθηγητές οι οποίοι συνέταξαν το πόρισμα της Επιτροπής Γερα Πετρίτη, για να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Όταν ο σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, που επελέγει από την κυβέρνηση μετά την τραγωδία των Τεμπών, ενώ ο ίδιος συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο βαρύνεται με αυτή την τραγωδία. Αυτό το βλέπεις 10 δισεκατομμύρια. Ναι. Ναι, μέσα σε 8 χρόνια περίπου.
2: Για να προλάβουμε, θέλω να πάμε λίγο και στο θέμα το οποίο είχατε αναδείξει κι εσείς τον Ιούλιο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, μιλώντας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, τον κύριο Χρήστο Παλιό, όσον αφορά το αυτόματο σύστημα παίδησης, το ECTS. Ο οποίο που παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες δεν λειτουργούσε σήμερα όπως είχε παραδεχτεί σε εσάς, παρά το γεγονός ότι είναι εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Τώρα έχουμε λοιπόν τον κύριο Κυρανάκη, ο οποίος βγήκε και είπε ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί. Εσείς από την άλλη νομίζω ότι έχετε άλλη άποψη. Εξηγήστε μας λίγο.
1: Ότι τότε όταν είχε γίνει αυτό με την κυρία Αποστολάκη, την επομένη ο κύριος Παλιός είχε βγει με γραπτή δήλωση και είχε πει ότι 31 Αυγούστου θα υπάρχει πλήρως το σύστημα αυτό τηλεδίκησης και εγκατάστασης του ETCS.
3: Χαίρομαι που αναδεικνύεται ένα θέμα που μας αφορά όλους, γιατί συνδέεται με 57 συνανθρώπους μας που χάθηκαν άδικα.
2: Και με τη γενικότερη ασφάλεια που όλοι θέλουμε να νιώθουμε όσον αφορά τα τρένα και
3: σε ένα δυτικό κράτος τον 21ο αιώνα.
2: Ακριβώς.
3: Θέλω να πω ότι το ETCS, που όπως πολύ σωστά είπατε, είναι το αυτόματο σύστημα παίδης των τρένων, είναι αυτό το σύστημα που αν υπήρχε, ακόμα και με αυτόν τον παντελώς ανίκανο σταθμάρχη, δεν θα είχε συμβεί η τραγωδία των Τεμπών. Αυτό το λένε οι καθηγητές οι οποίοι συνέταξαν το πόρισμα της Επιτροπής Γερα Πετρίτη, για να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Όταν ο σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, που επελέγει από την κυβέρνηση μετά την τραγωδία των Τεμπών, ενώ ο ίδιος συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο,

0: ο οποίος βγήκε και είπε ότι το σύστημα αυτό λειτουργεί. Εσείς από την άλλη νομίζω ότι έχετε άλλη άποψη. Εξηγήστε μας λίγο.
1: Ότι τότε όταν είχε γίνει αυτό με την κυρία Αποστολάκη, την επομένη ο κύριος Παλιός είχε βγει με γραπτή δήλωση και είχε πει ότι 31 Αυγούστου θα υπάρχει πλήρως το σύστημα αυτό τηλεδίκησης και εγκατάστασης του ETCS.
2: Χαίρομαι που αναδεικνύεται ένα θέμα που μας αφορά όλους, γιατί συνδέεται με 57 συνανθρώπους μας που χάθηκαν άδικα.
0: Και με τη γενικότερη ασφάλεια που όλοι θέλουμε να νιώθουμε όσον αφορά τα τρένα και καταλαβαίνετε.
2: Σε ένα δυτικό κράτος τον 21ο αιώνα.
0: Ακριβώς.
2: Θέλω να πω ότι το ETCS, που όπως πολύ σωστά είπατε,
1: το σύστημα
2: είναι το αυτόματο σύστημα παίδησης των τρένων, είναι αυτό το σύστημα που αν υπήρχε, ακόμα και με αυτόν τον παντελώς ανίκανο σταθμάρχη, δεν θα έχει συμβεί η τραγωδία των Τεμπών. Αυτό το λένε οι καθηγητές οι οποίοι συνέταξαν το πόρισμα της Επιτροπής Γερα Πετρίτη, για να αντιληφθούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Όταν ο σημερινός Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, που επελέγει από την κυβέρνηση μετά την τραγωδία των Τεμπών, ενώ ο ίδιος συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο βαρύνεται με αυτή την τραγωδία. Αυτό το θέτω ως μια παρένθεση, ένα κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Όταν προσήλθε στη Βουλή κατά την ακρόαση για την επιβεβαίωση του διορισμού του, όπως ήθιστε, είναι μια κοινοβουλευτική πάγια πρακτική και είτε ψηφίζεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε ψηφίζεται μόνο από την κυβέρνηση που τον προτείνει, όπως και συνέβη σε σχέση
1: είπε
2: με
1: ότι δεν λειτουργεί το ETCS.
2: Καταψηφίστηκε, όχι, προσπάθησε στην αρχή να παραπλανήσει την ελληνική κοινωνία, γιατί ενημερώνοντας τα κόμματα ενημέρωνε την ελληνική κοινωνία λέγοντας ότι είναι εγκατεστημένο. Ξέρετε, όταν ακούς ελληνικά από κάποιον υπεύθυνο αξιωματούχο ότι ένα σύστημα είναι εγκατεστημένο και σε διαβεβαιώνει έτσι με σοβαρότητα, καταλαβαίνεις, φαντάζομαι, ότι λειτουργεί, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Και μετά σας όμως... είπε δεν λειτουργεί.
0: Και μετά σας είπε δεν λειτουργεί.
2: Όταν λοιπόν πιέστηκε με επανειλημμένες ερωτήσεις, τις οποίες προσπαθούσε να αποφύγει, αναγκάστηκε να παραδεχτεί ότι δεν λειτουργεί. Και πράγματι, κύριε Στραβελάκη, όπως ορθώς αναφέρατε, γιατί προφανώς είστε πάντοτε διαβασμένος, την επόμενη μέρα, προφανώς και από την πολιτική ηγεσία, του υπεδείχθη να προβεί σε μια ανακοίνωση τέτοια με την οποία κατά κάποιο τρόπο να
1: θα το διαβάσω γιατί έχει σημασία. Λέει,
2: βεβαίως,
1: θέλω να, όπως έχει δεσμευθεί η κυβέρνηση και η διοίκηση της εταιρείας, το τέλος Αυγούστου, χθες δηλαδή, ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο ETCS. Και το λέω αυτό διότι και χτες όταν το κατήγγειλε ο κύριος Γεννητούνιας ότι δεν έχει, που μιλούσαμε στο Open, ότι δεν έχει λειτουργήσει, παρανέβηκε ο κύριος Κυριανάκης και είπε η τηλεδίκηση, να η φωτογραφία από τη Λάρισα, λειτουργεί. Με τηλεδίκηση δεν μας χρειάζεται ο ETCS, θα τα βλέπουν τα τρένα, δεν θα συγκρουστούν. Άρα είναι εκ του πέσου. Ακόμα και ο νόμος που με αυτό είναι εγκατεστημένο. Δεν είπε λειτουργεί, είπε είναι εγκατεστημένο.
2: Λοιπόν, ακούστε, το να προσπαθείς να παραπλανείς την ελληνική κοινωνία, κατά την άποψή μου, δεν είναι θεμητό. Ειδικά όταν έχει προηγηθεί μια τραγωδία με 57 νεκρούς.
0: Άρα
2: νεκρούς.
0: Άλλο λειτουργεί, άλλο είναι εγκατεστημένο.
2: Προφανώς. Για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Χτες, 31 Οκτώβου του 2026, στο τμήμα Λιανοκλάδη Δομοκός Κρανώνας, τηλεδιοίκηση και σηματοδότηση δεν υπήρχε. Είμαι βέβαιη ότι τις επόμενες μέρες...
1: Και είπατε Λιανοκλάδη,
0: Δομοκός Κρανώνας.
2: Δομοκός Κρανώνας.
0: Ναι.
2: Επειδή όμως ξέρετε στο
1: τέλος... Η φωτογραφία που έδειξε ο κύριος Κυριανάκης από τη Λάρισα ότι λειτουργεί με τα φώτα αναμένα.
2: Εγώ είδα από τους εργαζόμενους πίνακες, τους οποίους μπορώ να σας διαβιβάσω γιατί μου τους διαβέβασαν, πίνακες οι οποίοι είναι σβηστοί. Είναι όλα σβηστά.
1: Η τηλεδίκηση,
2: λέτε. Οδόου, γι' αυτό το κομμάτι το οποίο σας λέω.
1: Η όμως, τηλεδίκηση.
2: Η τηλεδίκηση και η σηματοδότηση.
1: Κάτω από τον κύριο Κυριανάκη, τον έχω μέσα μετά, μάλιστα.
2: Θέλω όμως να σας πω το εξής. Στο τέλος της εβδομάδας, η Διεθνής Έκθεση ανοίγει για το βήμα της για τον Πρωθυπουργό.
0: Ακριβώς.
2: Ο Πρωθυπουργός ανέβει στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και εικάζω ότι μέχρι τότε και η τηλεδίκηση και η σηματοδότηση θα λειτουργούν. Το ETCS όμως δεν θα λειτουργεί.
1: Είναι εγκατεστημένο, λένε.
2: Σας εξηγώ. Άλλο εγκατεστημένο, όπως μάθαμε στη Βουλή, με πικρό τρόπο. Με πικρό, για την
0: άρα γιατί πιστεύετε ότι δεν θα λειτουργεί?

0: θα έχει προλάβει, δεν θα έχουν προλάβει να κάνουν τις κατάλληλες ενέργειες ακόμα παρά το γεγονός ότι είναι εγκατεστημένο.
1: Μεταξύ της εγκατάστασης και μεταξύ της λειτουργίας μεσολαβούν τεχνικά στάδια. Αυτά τα στάδια δεν υπάρχει, σήμερα δεν υπάρχουν, γι' αυτό και για να μην εκτεθούν λένε και πάλι είναι εγκατεστημένο, επιχειρώντας να παραπλανήσουν την ελληνική κοινωνία, γιατί όποιος καταλαβαίνει ελληνικά και ακούει είναι εγκατεστημένο, θεωρεί ότι λειτουργεί. Να συμφωνήσουμε σε αυτό?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτό που σας λέω σήμερα με βεβαιότητα είναι ότι το ETCS σήμερα 1η Σεπτεμβρίου δεν λειτουργεί, δεν θα λειτουργήσει την επόμενη εβδομάδα, γιατί αυτά τα οποία μένουν να γίνουν είναι πολλά, και το βασικότερο, σε μια δυτική χώρα του 21ου αιώνα που έχει ροή δισεκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά, για την 717 κτλ, 3,5 χρόνια μετά μια απίστευτη τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας, δεν έχουν λειτουργήσει το ETCS. Αυτό είναι ένα μέτρο που συνιστά ένα αμάχητο τεκμήριο ανικανότητας και αναποτελεσματικότητας.
2: Κύριε Αποστολάκη, τα καταγράψαμε. Ο κύριος Κιανάκης αμέσως μετά θα είναι εδώ να απαντήσει. Έχω σημειώσει τα όσα είπατε για το ETCS, για την τηλεδίκηση, για τα συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια που είχαν δοθεί. Ως πρώην Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, καταλαβαίνω ότι θεωρεί ότι είναι δικό του έργο από την αρχή ως το τέλος.
0: Οπότε
2: μαζί και με όλα τα
0: στήματα
2: ασφαλείας, ναι, και θα μας απαντήσει.
0: Θα το ρωτήσουμε, κύριε
1: Τρεβελάκη, το μείζον. 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη δεν ενδιαφέρει κανέναν αν είναι ή δεν είναι εγκατεστημένο. Ενδιαφέρει όλους αν λειτουργεί. Και 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη δεν λειτουργεί.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολάκη, η πρώην υπουργός βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πάμε διαφημίσεις, ειδήσεις. Αμέσως μετά ο γραμματέας της Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Κυρανάκης, για να απαντήσει, κύριε Αποστολάκη, να σχολιάσει και τα θέματα της επικαιρότητας. Λουκέ, που είναι πάρα
0: πολλά.
2: Και όλα αυτά που λέγονται για το κόμμα Σαμαρά έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και
2: έχει συνέχεια σήμερα.
3: Ναι. Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
4: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
3: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
5: Καλώς σας βρήκα.
6: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω πού βγαίνει.
3: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
3: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
7: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
8: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
11: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Real FM.
17: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ανοιχτά και την Κυριακή 6 και 13 Σεπτεμβρίου.
18: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
19: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
20: Drag Service Kuss Group.
21: Η ώρα είναι 4.
22: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
23: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
24: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
23: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
25: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
23: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
26: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
27: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
26: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
28: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
29: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
30: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
29: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
30: Η Φιλέβια ενδίασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
29: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
30: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
29: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
30: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
29: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
0: Γιώργο Πινάς.
1: Έχω μία πείνα.
0: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
1: Να πάμε.
0: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
2: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
0: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
2: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
22: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Βόρεια υπηρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
4: Real FM.
5: Ρωμαίο!
6: Ιουλιέτα!
5: Από τον Μπόστ την Μένα.
6: Έργο παλιό!
5: Ασύγχρονο!
6: Που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
6: Ρωμαίο Σακελαρίου!
5: Πιπίλα και Δρακόπουλο για γέλιο εκτό ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνα.
5: Χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννη Βανέλη θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
4: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.

0: Ναι, Summer Nights και Summer Days. Έχει και έφυγε ο
1: Τζο Μπατάκη
0: που επιστρέψαμε.
1: Ναι, γκρίζ, μας έχει βάλει και χορεύουμε.
0: Πάρα γκρίζ. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Κοίταξε, ο Σεπτέμβριος μπήκε με Summer Days, διότι έχει στο λουτράκι αυτή τη στιγμή 37,8, Σπάρτη 37,8, έχουμε τριπλή ισοβαθμία. Αρσάκιο, Πάτρα 37,8 και ακολουθούν Αργολίδα 37,3 και Καλυθέα εδώ 37,3. Να έχει σχεδόν 38 βαθμούς 1η Σεπτεμβρίου είναι θέμα. Έχει Μελτέμια 6 υποφόρ. Πρέπει να πω ότι έτσι θα πάμε, ως την Παρασκευή τουλάχιστον. Από το Σάββατο θα δροσίσει κάπως Λουκία. Θα πέσει θερμοκρασία. Και στο μεταξύ θα έχουμε απόγευμα καταιγίδες, ξέρεις, τις γνωστές καταιγίδες. Είχαμε και τον Ιούνιο.
1: Α, αρχίσαμε ναι. από τώρα.
0: Αλλά έχουμε πολιτικές καταιγίδες τώρα. Πριν πάμε στον κύριο Κυρανάκη, έχει προκύψει εξέλιξη εδώ. Μίζω, την είχαμε χάσει αυτή. Έχει δει σήμερα το σέλιδο της Εστίας.
1: Όχι, δεν
0: το
1: είδα,
0: κόμμα δω, του ακαθόριστου φίλου.
1: Έχει ανακαλύψει. Ναι, που είπε βέβαια. Κάπου τώρα, κάπου
0: έχουμε
1: το πήρε,
0: ανάρτηση
1: πες, το,
0: Άδωνη,
1: το.
0: Η οποία είναι αριστούργημα.
1: Ναι.
0: Λέει λοιπόν ο Άδωνης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας. Η εφημερίδα Αστεία ανακάλυψε, είχε άλλα κάνει, είναι δουλειά της αυτή, ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΟΠΗ για την αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους προβλέπονται τρεις επιλογές στους ασθενείς. Δηλώστε, είστε άντρας, γυναίκα ή ακαθόριστος. Μην γελάς, γιατί είναι δικαίωμα. Κάποιος
1: να.
0: Συγγνώμη, υπάρχει το δικαίωμα σε κάποιον, αλλά δεν εντάσσουμε σε κάποιες δύο κατηγορίες. Να σας πω την αλήθεια, δεν το είχα αντιληφθεί, λέει ο Άδωνης. Φαντάζομαι το ύφος του Άδωνη όταν το είδε. Δεν βλέπω σε όλες τις λεπτομέρειες εκατοντάδες πλατφόρμες. Απεδείχθη ότι ο κατασκευαστής πλατφόρμας, ανάδοχος του ΕΟΠΗ, ακολουθώντας τις οδηγίες ενός ISO, το είχε κατασκευάσει κατά αυτόν τον τρόπο. Έδωσα εντολή αμέσως να αλλάξει. Όχι διότι θέλω να καταπατήσω τα δικαιώματα κάποιου, αλλά διότι στη χρήση φαρμάκων ο αυτοπροσδιορισμός θα μπορούσε δυνητικά να είναι επικίνδυνος για λόγους υγείας. Τώρα, πώς γίνεται να δηλώσεις ακαθόριστο και να είναι επικίνδυνο, δεν ξέρω. Θα σου πω αυτό, λέει ο Άδωνης. Τώρα που μιλάμε, η πλατφόρμα κατέβηκε, άλλαξε. Δεν υπάρχει ιδεολογικό ζήτημα. Η εφημερίδα έκανε τη δουλειά της. Σου ευχαριστώ. Πράξεις δεύτερη. Στις λίγες ώρες που χρειάστηκε ο ανάδοχος να αλλάξει την πλατφόρμα, ο Αντώνης Σαμαράς, στον ύστερο της δημιουργίας κόμματος, με το οποίο θέλει να ρίξει το Μητσοτάκη, το λέει ο Άδωνης, που τον έχει πάει ο Σαμαράς στην Νέα Δημοκρατία.
1: Βέβαια, να μην τα ξεχνάμε κι αυτά.
0: Έβγαλε σκληρή ανακοίνωση να λέει ότι αποκαλύφθηκε το μοχθηρό σχέδιο κατά της οικογένειας. Όχι, αγαπημένο μου πρόεδρε, λέει. Ένα λάθος έγινε. Δεν έχουμε μοχθηρό σχέδιο. Διορθώθηκε ψυχραιμία. Πράξεις τρίτη. Έως ότι προλάβω να κάνω τη διόρθωση, δελτίο τύπου ΕΟΠΗ κτλ. Πρόλαβε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έβγαλε ανακοίνωση, την είδα όντως, η οποία είναι κατά Σαμαρά. Τον κατηγορεί για πολιτική υποκρισία, διότι λείπαμε να πέσει ο Μητσοτάκης, μας έρθει ο Σαμαράς, μας πάρει τις ψήφους. Πολύ χαριτωμένο είναι, πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό δείχνει ότι πώς θα οδεύσουμε προς τις εκλογές.
1: Έτσι.
0: Θα ρωτήσουμε τώρα
1: τα δείγματα. Τα δείγματα έχουν φανεί, αλλά νομίζω ότι όσο πηγαίνουμε, όλο και θα αγριεύει το πράγμα.
0: Έτσι. Και είδα σήμερα τον κύριο Σκορδά, πρέπει να σου πω, είναι πρώην γραμματέας από το του Υπουργείου Ανάπτυξης και ο υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνω ότι είναι κοντά στον κύριο Σαμαρά, ο κύριο Θανάση Σκορδά. Ο οποίος πήγε να το διορθώσει κάπως σήμερα για τον κύριο Τσούτσια.
1: Για τον κύριο Τσούτσια.
0: Ο κύριος Τσούτσιας είχε πει
1: ναι.
0: το Σάββατο.
1: Για θύμισε μας εδώ τι
0: το Σάββατο στο Sky, στη Μίνα Καραμίτσου και στο Γιώργο Γρηγοριάδη, ναι. είχε πει ότι η Νέα Δημοκρατία γίνει και ο λίγων λαός.
1: Ναι.
0: Με Βορύδη, Πλεύρη και Γεωργιά. Δεν είπε τα ονόματα, αυτό εννοούσε. Και βγαίνουν από την Δημοκρατία και λένε, αδερφέ, με συγχωρείτε. Ο Σαμαράς δεν έφερε Πλεύρη, Γεωργιάδη, Βορύδη. Μας λέει ότι έγινε ο λίγων λαός. Και το διορθώνει σήμερα ο κύριο Τσούτσια και λέει, ο κύριο Σκορδά τον κύριο Τσούτσια και λέει ότι όντως ο Σαμαράς πήγε στην Νέα Δημοκρατία Βορύδη, Γεωργιάδη, Πλεύρη, αλλά τότε η Νέα Δημοκρατία επί Σαμαρά δεν είχε υιοθετήσει walk agenda, αυτό εννοούσε.
1: Ναι.
0: Και τώρα την υιοθέτησε. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Κώστα Κυρανάκη, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και πρώην αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών, και με αυτή την ιδιότητα θα το εξηγήσουμε, τον φιλοξενούμε. Καλησπέρα σας, κύριε γραμματέα, κύριε Κυρανάκη.
2: Καλησπέρα κύριε Αγκάτσιο, καλησπέρα κύριε Τραβελάκη.
0: Λοιπόν, σχόλιο πρώτο για αυτό που έγινε, και όχι τόσο με την πλατφόρμα που ο κύριος Γεωργιάδης διορθώθηκε με το ακαθόριστο φύλλο, όσο με το ματς Νέα Δημοκρατίας Σαμαρά και τη φωτιά
2: επειδή,
0: που άναψε.
2: Παρακαλώ. Κύριε Τραβελάκη, ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος και έχουμε πολλά να πούμε.
0: Θα έχουμε όλο χρόνο, μην ανησυχείτε, όσο θέλετε να το
2: πείτε.
0: Όχι, πάμε με αυτό και αμέσως ένα σχόλιο θέλω και μετά θα πάμε, μην ανησυχείτε.
2: Θα
0: τον έχετε όλο, θα κάνουμε και υπέρβαση. Μην ανησυχείτε. Ένα σχόλιο μόνο για το θέμα Σαμαρά. Διότι είπε ο κύριος Τσούτσιας. Κανένα σχόλιο. Είπε και ότι το έχετε κάνει και ο λίγων λαός.
2: Δεν έχω κανένα σχόλιο. Κόμμα Σαμαρά δεν υπάρχει σήμερα.
0: Μάλιστα. Σεβαστό. Σταματούμε εκεί. Κανένα σχόλιο. Πάμε λοιπόν στο ETCS. Το θέμα ξεκίνησε από τα όσα είχαν συμβεί το περασμένο Ιούλιο. Όταν σε επιτροπή της Βουλής ο κύριος Παλιός, επικεφαλής των σιδηροδρόμων, είχε πει το ETCS δεν λειτουργεί. Την επόμενη μέρα έκανε δήλωση, τη θύμισα στην κυρία Αποστολάκη, και είπε ότι 31 Αυγούστου ο βασικός σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% εγκατεστημένο ETCS, είναι το αυτό με το σύστημα πέδησης. Ο κύριος Γεννηδούνιας χθες μου έλεγε, και εσείς κάνατε παρέμβαση στο Open, ότι αυτό, ως μηχανοδηγοί εμείς λέμε ότι δεν λειτουργεί το ETCS, το αυτόματο σύστημα πέδησης. Και εσείς βγήκατε και δείξατε μια φωτογραφία καταρχήν ότι η τηλεδιοίκηση στη Λάρισα λειτουργεί. Πριν από λίγο, κύριε Αποστολάκη, λοιπόν, είπε καταρχήν για την τηλεδιοίκηση, θα ξεκινήσουμε από αυτό. Λιανοκλάδι Κρανώνας.
1: Δομοκός Κρανώνας.
0: Έχω
1: ότι
0: στοιχεία,
1: δεν υπήρχε χθες.
0: Δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Για απαντήσει σε αυτό.
2: Κύριε Τσαβελάκη, αυτό το θέμα έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο του 2025, δηλαδή ένα μήνα αφού του ανέλαβα τα καθήκοντά μου σαν αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Θυμίζω,
0: ναι,
2: εν μέσω συλλαλητηρίων, με 1 εκατομμύριο κόσμο στον δρόμο, με γονείς οι οποίοι δικαίως απαιτούσαν δραστικές αλλαγές στο σιδηρόδρομο, σε μια πάρα πολύ απαιτητική πολιτική συγκυρία. Εγώ λοιπόν αυτό το πόστο δεν το φοβήθηκα, το ανέλαβα και έδωσα μια υπόσχεση. Και στην κοινή σας εκπομπή και εδώ στο ραδιόφωνο και στη τηλεόραση, δεν φοβήθηκα όλους αυτούς τους μήνες να δώσω σαφή χρονοδιαγράμματα, να δεσμευτώ για αυτά και να εργαστώ για να τηρηθούν. Πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου, πρώτη φορά στην ιστορία του ΟΣΕ από ιδρύσεώς του, έχουμε μία σύμβαση, ένα δημόσιο έργο σιδηροδρομικό τέτοιου μεγέθους και τέτοιας πολυπλοκότητας. Το λέω αυτό διότι εκτελέστηκε εν μέσω κυκλοφορίας, δεν σταμάτησε η κυκλοφορία για να εκτελεστεί, mm-hmm. το οποίο τελειώνει στην ώρα του. Εγώ είχα πει θα τελειώσουμε σε 15 μήνες, δεν θα δώσουμε καμία παράταση και τελειώσαμε όντως σε 15 μήνες.
1: Ωραία, λειτουργεί όμως, κύριε Κυρανάκη.
2: Ένα λεπτό. Θα τα πω με τη σειρά που επιθυμώ, αν μου επιτρέπετε. Λοιπόν, 15 μήνες είπα, 15 μήνες τηρήθηκε. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του σιδηροδρόμου. Το θεωρώ αυτονόητη υποχρέωσή μας απέναντι στους γονείς που χάσαν τα παιδιά τους και αυτονόητη συνθήκη για να επανακτήσει σιγά σιγά την αξιοπιστία του ο ελληνικός σιδηρός απέναντι στους πολίτες. Τι κάναμε λοιπόν αυτούς 15 μήνες? Αποκαταστήσαμε τη διπλή γραμμή στη Θεσσαλία, όπου είχε υπάρξει μια πλήρης καταστροφή με τα έργα Ντάνιελ. Εγκαταστήσαμε καινούργια συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, τα οποία διασυνδέθηκαν με τα υπόλοιπα. Από την προηγούμενη εβδομάδα η τηλεδιοίκηση είναι αναμένη, λειτουργεί κανονικά. Αυτή τη στιγμή, σας το είπα και χθες στην εκπομπή, γίνονται μέχρι και αύριο από την εικόνα που έχω οι δοκιμές ασφαλείας. Άρα μέχρι τέλος της εβδομάδας οι μηχανοδηγοί, οι σταθμάρχες και το προσωπικό του ΟΣΕ θα κάνουν κυκλοφορία στο Αθήνα Θεσσαλονίκη με τηλεδιοίκηση, ακριβώς όπως είχα δεσμευτεί. Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνουν ρύθμιση κυκλοφορίας με ανθρώπινους χειρισμούς, με τηλεγραφήματα, με όλα αυτά τα οποία είχαμε μάθει σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Άρα λοιπόν αυτό έγινε. Ταυτόχρονα η γραμμή έχει γίνει πιο ανθεκτική, έχουν γίνει γεφυρίδια ώστε σε μια επόμενη πλημμύρα να μην καταστραφεί και πάλι. Επίσης,
0: άρα αυτό που λέει και η Αποστολάκη, ότι το κομμάτι Λιανοκλάδι, Δομοκός, Κρανώνας έχει στοιχεία ότι δεν λειτουργεί τηλεδιοίκηση.
1: Ή ότι δεν λειτουργούσε χθες τουλάχιστον, ότι τις έχουν στείλει φωτογραφίες.
2: Η κυρία Αποστολάκη μίλησε, λέει, με κάποιους εργαζομένους.
0: Σωστά.
2: Οι εργαζόμενοι σωστά τις έχουν αποτυπώσει, αν τις το έχουν πει, ότι μέχρι και χθες ή μέχρι και σήμερα, εγώ σας λέω, γίνονται δοκιμές ασφαλείας. Το δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί. Είναι υποχρεωτικό από το ευρωπαϊκό πρότυπο, από το σύστημα ασφαλείας, να γίνουν αυτές οι δοκιμές. Αυτό είναι το ασφαλές. Και σας είπα χθες ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας τα πρώτα δρομολόγια με πλήρη τηλεδιοίκηση 100% θα είναι πραγματικότητα. Αυτό θα το δούμε στην πράξη λοιπόν.
0: Ενημέρωσα
2: τον κύριο Γεννηδούνια, ο οποίος δεν το γνώριζε και μου είπε ότι θα, στην επόμενη δημόσια εμφάνισή του, θα το πει και εκείνο.
0: Άρα το ξαναλέτε, μέχρι τέλος της εβδομάδας θα υπάρχει τηλεδιοίκηση σε όλη την γραμμή. Κανονικά, εν λειτουργία.
2: Αν στείλετε όμως, όμως μια κάμερα, έναν ανταποκριτή σαν Real FM, σήμερα, αύριο το πρωί, στο κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας, θα δείτε έναν πίνακα τηλεδιοίκησης, ο οποίος δουλεύει κανονικά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η χάραξη δρομολογίων δεν γίνεται από σταθμάρχη με φωνητικές εντολές κλπ. Γίνεται από το αυτόματο σύστημα τηλεδιοίκησης. Ωραία. Ένα το κρατούμενο. Αυτό λοιπόν έγινε, για σιδηροδρομικά δεδομένα είναι πρωτοφανές, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ και περίμενα από κάθε σοβαρό πολιτικό αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ψάχνει κάθε ευκαιρία για να σπηλώσει, να μειώσει, να απαξιώσει, τουλάχιστον αυτό να τα αναγνωρίσει. Πάμε λοιπόν σε μια επιπλέον δικλίδα, πριν φτάσουμε στο ETCS. Σήμερα, από το κινητό του κάθε ακροατή που μας ακούει και από το δικό σας, μπορείτε να δείτε μέσω του railway.gov.gr την ακριβή πορεία κάθε αμαξοστοιχίας με ακρίβεια εκατοστών. Αυτό είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στην Ελλάδα. Ο γονέας που βάζει το παιδί του μέσα στο τρένο λοιπόν σήμερα ξέρει που βρίσκεται, αλλά κυρίως ξέρει ότι το 24ωρο κέντρο ελέγχου του ΟΣΕ, σε περίπτωση ανθρώπινου λάθους ή σε περίπτωση που έχουμε μια πτώση άλλης δικλίδας, π.χ. έχουν κλαπεί καλώδια από Ρωμά σε ένα συγκεκριμένο σημείο.
0: Σύνηθες, λοιπόν, πολύ σύνηθες.
2: Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση έχουμε βάλει μια επιπλέον δικλίδα που δεν ήταν ούτε στην 717, ούτε μας υποχρέωσε κανείς, ούτε το έχει άλλο σύστημα στην Ευρώπη. Ήταν δική μας σύλληψη. Εμείς το σχεδιάσαμε, το υλοποιήσαμε, το χρηματοδοτήσαμε από δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, δεν πληροφορολογούμε στον ευρώ. Σήμερα λοιπόν το κέντρο ελέγχου αυτό φροντίζει ώστε σε περίπτωση ανθρώπινου λάθους να υπάρχει μια επιπλέον δικλίδα ασφαλείας.
0: Mm-hmm.
2: Τέταρτον, στους διαλόγους μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών ή μεταξύ σταθμαρχών και κλειδούχων ή φυλάκων ισόπεδης διάβασης, όλα δηλαδή τα σημεία τα οποία μπορεί να υπάρξει θέμα ασφάλειας,
1: mm-hmm.
2: έχουμε βάλει ένα καινούριο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο μετατρέπει την ίδια στιγμή τους φωνητικούς διαλόγους σε κείμενο και η τεχνητή νοημοσύνη βλέπει αν αυτοί οι άνθρωποι κάνουν χαβαλέ ή αν ρυθμίζουν με σοβαρότητα την κυκλοφορία και αν αντιστοιχεί αυτή η εντολή τους στην σωστή πορεία ενός τρένου. Αυτό ξέρετε τι μας έδειξε την πρώτη εβδομάδα. Ότι υπήρχαν άνθρωποι, ακόμα και στη Λάρισα, που οι συνάδελφοι τους έχουν μπει στη φυλακή από τα λάθη που κάναν στα τέλη.
0: 57 νεκροί.
2: Οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν χαβαλέ.
0: Τι λέτε τώρα.
2: Αυτό που σας λέω είναι φρικιαστικό.
0: Λοιπόν, αυτό που αποκαλείται τώρα είναι συγκλονιστικό.
2: Λοιπόν,
0: γιατί θυμάστε και εσείς το χαβαλέ που κάνανε παραμονές των τεμπών. Θυμάστε.
2: Πάρα πολύ καλά. Σας λέω λοιπόν ότι ενώ συστήματα μπήκανε, ο ανθρώπινος παράγοντας συνεχίζει και είναι καθοριστικός. Αυτό λοιπόν επίσης τελείωσε.
0: Τι θα τους κάνετε αυτούς οι οποίοι κύριοι κάναν χαβαλέ?
2: Πειθαρχικά όλοι και όποιοι έχουν κάνει σοβαρά πειθαρχικά απόλυση. Αυτό λέει ο νόμος 52-20 που ψηφίσαμε το καλοκαίρι του 2020.
0: Οργή προκαλεί αυτή η αποκάλυψη. Οργή.
2: Και δεν ψήφισε η κυρία Αποστολάκη το κόμμα.
0: 57 νεκροί.
2: Λοιπόν,
1: πάμε στο αυτό λοιπόν.
2: Ναι, πάμε φυσικά. Αυτό λοιπόν η εποχή των διαλόγων της ντροπής και η εποχή του χαβαλέ έχει τελειώσει οριστικά. Και το ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι συνδικαλιστές αυτό, το ξέρουν και οι εργαζόμενοι, διότι πλέον το σύστημα αυτό δίνει σε πραγματικό χρόνο, αν κάποιος κάνει με σοβαρότητα τη δουλειά του, που είναι η πλειοψηφία, για να είμαι δίκαιος, ή αν κάποιες εξαιρέσεις κάνουν χαβαλέ και παίζουν με ανθρώπινες ζωές. Πάμε στο ETCS λοιπόν.
1: Ωραία.
2: Πάμε στο ETCS. Όλα αυτά που σας ανέφερα είναι δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι δεν θα ξανά έχουμε σύγκρουση τρένων.
1: Mm-hmm.
2: Επιπλέον δικλείδα αυτών, που δεν υπήρχε στη σύμβαση 717, είναι το σύστημα αυτόματης πέδησης, το λεγόμενο ETCS. Να δώσω λοιπόν μερικά στοιχεία για το ETCS για να ενημερωθούν οι πολίτες που πραγματικά ενδιαφέρονται. Η πρώτη σύμβαση ETCS η οποία πληρώθηκε στη χώρα μας και εγκαταστάθηκε ήταν η σύμβαση 265-2002, η σύμβαση για τον προαστιακό, έτσι, ο προαστιακός Αττικής, ο οποίος με fast track διαδικασίες και λοιπές αναθέσεις, οι οποίες κατηγορεί πάντα η κυρία Αποστολάκη και το Πασόκ, έγιναν όλα, τότε ήταν καλές αναθέσεις αυτές των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήρθε λοιπόν ο προαστιακός με ETCS. Σύμβαση 265-2002 για όποιον θέλει να είναι πιο μελετηρός. Το ETCS λοιπόν εγκαταστάθηκε τον προαστιακό Αττικής. Λειτουργήσε ποτέ?
0: Εσείς θα μας πείτε.
2: Ποτέ. Ούτε μία μέρα, κύριε Σαβελάκη.
0: Εξαιρετικά.
2: Ούτε μία μέρα. Ξέρετε γιατί?
0: Το λέγαμε και τότε με τα τέμπη του.
2: Ξέρετε γιατί?
0: Ναι.
2: Γιατί το ETCS, επαναλαμβάνω, δεν ήταν μέρος της 717.
0: Ναι.
2: Το ETCS είχαν αποφασίσει όλες οι κυβερνήσεις και εγώ θέλω να κάνω και την αυτοκριτική μας σε αυτό το σημείο. Όλο το πολιτικό σύστημα για πάρα πολλά χρόνια έκανε συμβάσεις στο σιδηρόδρομο αποσπασματικές. Λίγο εδώ, λίγο εκεί.
0: Το πληρώσαμε.
2: Χρειάζεται και στις γραμμές, χρειάζεται και στα τρένα. Ωραία. Είχαμε για πάρα πολλά χρόνια, για παράδειγμα, σε μεγάλα μέρη του δικτύου ETCS σύστημα στις γραμμές, αλλά δεν είχαν τα τρένα λειτουργικό.
0: Άρα,
2: εγώ λοιπόν ανέλαβα, επαναλαμβάνω, τον Μάρτιο του 2025. Υπέγραψα τα έργα για το ETCS Απρίλιο του 2025, χωρίς να κάνω καμία απολύτως καθυστέρηση.
1: Με ορίζοντα ολοκλήρωσης, κύριε Κυρανάκη.
2: 15 μήνες. Αυτοί οι 15 μήνες λοιπόν τελείωσαν. Το ETCS είναι εγκατεστημένο και στις γραμμές, το 100% στο Αθήνα Θεσσαλονίκη.
1: Στο
2: Αθήνα Θεσσαλονίκη, υπενθυμίζω. Και είναι εγκατεστημένο και αναταγμένο και στα τρένα. Για το οποίο κάναμε δοκιμές λειτουργίας, mm-hmm. για να δούμε αν λειτουργεί σωστά, όλο το προηγούμενο διάστημα, για να μην το αφήσουμε τελευταία στιγμή. Και ξέρετε και τι άλλο κάναμε. Κάναμε, θα σα το επιβεβαιώσω ο κ. Γεννηδούνια αυτό, γιατί είναι δίκαιο νομίζω, ότι κάναμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, κάναμε εκπαιδεύσει στο ETCS, τη χρήση του ETCS για του μηχανοδηγού, με προσωμιωτή. Γιατί το κάναμε αυτό? διότι δεν θέλαμε να περιμένουμε να εγκατασταθεί το ETCS και μετά να ξεκινήσει η εκπαίδευση, ώστε μετά να λειτουργήσει. Άρα λοιπόν, τώρα που έχουμε εγκατεστημένο ETCS, η εικόνα που έχω είναι ότι θέλουμε μέχρι τις, θέλουμε 15 μέρες για το τμήμα.
1: Για να λειτουργήσει, κύριε Κυριανάκη, αυτή τη στιγμή είναι εγκατεστημένο.
2: Δείξτε λίγο υπομονή. Γιατί σας αναλύω τη δουλειά που έχουμε κάνει βήμα-βήμα. Ναι. Τα βήματα για να λειτουργήσει το ETCS είναι χρηματοδότηση, δημοπράτηση, πρόοδος έργων, εγκατάσταση, πιστοποίηση, λειτουργία.
1: Ωραία, αυτά τώρα είμαστε στην εγκατάσταση, αν καταλαβαίνω καλά.
2: Τώρα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
1: Έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση,
2: αλλά έχει πιστοποιηθεί και ένα μεγάλο μέρος των υπόλοιπων τμήματων γραμμής, για παράδειγμα τη Θεσσαλία μέχρι Θεσσαλονίκη, είναι πιστοποιημένο. Άρα λοιπόν, μετά τις δοκιμές ασφαλείας, μπορεί να λειτουργήσει κατευθείαν το τμήμα αυτό. Και για το νέο τμήμα στη Θεσσαλία, προφανώς θα χρειαστούν κάποιες επιπλέον πιστοποιήσεις. Άρα λοιπόν, το ETCS δουλεύει σε βήματα. Και το ETCS, επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί από μόνο του. Δηλαδή δεν είναι ότι πατάς ένα κουμπί και όλα γίνονται αυτόματα. Υπενθυμίζω, το μεγάλο δυστύχημα με τους νεκρούς στην Ισπανία έγινε με ETCS.
0: Ναι, ναι. Επειδή είχαν σπάσει, είχαν ανοίξει οι γραμμές. Υπήρχε άλλο ζήτημα.
2: Λοιπόν, και ένα προηγούμενο πριν από κάποια χρόνια, έξω από την. Πάλι στην Ισπανία, θανατηφόρο, αν θυμάμαι καλά, με 75 νεκρούς, έγινε διότι ο μηχανοδηγός είχε κλείσει από μόνος του το ETCS.
0: Άρα για να το ξεκαθαρίσουμε. Το ETCS.
2: Θέλω να πω επίσης κάτι τελευταίο. Ότι στους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους, δηλαδή σε όλη την Ευρώπη που λέμε μόνο η Ελλάδα δεν έχει, δεν είναι έτσι. 18% των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων έχουν αυτή τη στιγμή ενεργό ETCS. Το 82% δεν έχει. Άρα λοιπόν, αν μια ευρωπαϊκή αρχή, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν ξέρω εγώ ποιος, θεωρεί ότι είναι ανασφαλές ή θεωρούσε ότι είναι ανασφαλές να λειτουργεί σιδηρόδρομος χωρίς ETCS, θα έκλεινε το 82% των αμαξοστοιχειών αύριο το πρωί.
1: Συμφωνούμε όμως, κύριε Κυριανάκη.
2: Δεν το κάνει, κύριε Αγκάση, γιατί το κάνει. Διότι σας ανέλησα ότι υπάρχουν και μία σειρά από άλλες δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες επίσης αποτρέπουν σύγκρουση τρένων. Εγώ λέω με υπευθυνότητα σήμερα. Ότι με τα συστήματα που λειτουργούν, σήμερα που λειτουργούν, όχι θα λειτουργήσουν, σήμερα που λειτουργούν, δεν μπορεί να συγκρουστεί τρένο ξανά στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Το λέω με κάθε επίγνωση.
0: Αυτό είναι η ευχή όλων. Έχει ένα ερώτημα η Λουκία για να κλείσουμε το κύκλο για το ETCS.
1: Για να συμφωνήσουμε ότι όλα αυτά, κύριε Κυριανάκη, έπρεπε να είχαν γίνει χωρίς να έχουμε μετρήσει τους 57 νεκρούς.
2: Είμαι μαζί σας αυτό, απολύτως. Ναι, απολύτως. Αλλά θέλω να τονίσω το προηγούμενο επιχείρημά μου, διότι και οι μηχανοδηγοί θα σας επιβεβαιώσουν ότι αν είχαμε όντως επικινδυνότητα σήμερα στα τρένα, δεν θα μπαίναν οι ίδιοι για δουλειά. Δεν θα μπαίναν οι ίδιοι να ρισκάρουν τις δικές τους ζωές μετά από αυτό που έχει συμβεί. Οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πρόοδος. Σας το είπε και χθες στην εκπομπή σας στην τηλεόραση, κύριε Τραβελά, και ο κ. Γενιδούνια,
0: ναι,
2: θα ανοίξει το κόμμα του κ. Τραβελά.
0: Όχι, το ξέρω, είσαι στέλεχος.
2: Εγώ πήρα μια συνειδητή απόφαση να μην λειτουργήσω κομματικά όσο ήμουν στο Υπουργείο Μεταφορών. Λειτουργήσα με βάση το εθνικό συμφέρον, τις σωστές αποφάσεις για το σιδηρόδρομο. Δούλεψα μέρα και νύχτα για να μπορέσουμε για πρώτη φορά να υλοποιήσουμε μια σύμβαση στην ώρα της.
0: Ωραία.
2: Θεωρώ ότι το ελάχιστο μπορεί να κάνει αντιπολίτευση είναι τουλάχιστον να αναγνωρίσει.
0: Για να το κλείσουμε και να το ξεκαθαρίσουμε, ETCS, το αυτόματο σύστημα παίδησης, είναι εγκατεστημένο και βήμα-βήμα τίθεται σε λειτουργία. Σωστά.
2: Σωστά. Μέχρι τις 15 του μηνός, στο καινούριο τμήμα, κάνει η εταιρεία τις δοκιμές ασφαλείας. Θεωρώ ότι αμέσως μετά, έστω και σε πιλωτική λειτουργία, σε προσωρινή λειτουργία, πρέπει η επιχείρηση, η ιταλική επιχείρηση Hellenic Train, να ενεργοποιήσει το σύστημα, μέχρι η ΡΑΣ και οι όποιες ευρωπαϊκές εθνικές αρχές να κάνουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις. Φανταστείτε δηλαδή να υπήρχε, ας πούμε, εγκατεστημένο το 112 για παράδειγμα,
0: ναι, ναι,
2: και κάποιος να έλεγε δεν τον ενεργοποιώ επειδή δεν έχει μια πιστοποίηση. Όχι, πρέπει να ενεργοποιηθεί.
0: Σωστό.
2: Και στην πορεία η ΡΑΣ, ο ΕΡΑ ή όποια άλλη αρμόδια αρχή να κάνει τη γραφειοκρατική δουλειά την οποία κρίνει βάσει του νόμου κλπ.
0: Τα παραθέσατε όλα τα στοιχεία.
2: Εγώ τα έργα τα παρέδωσα και τήρησα την υπόσχεσή μου απέναντι στους γονείς κυρίως και στον ελληνικό λαό.
0: Απλώς ένα σχόλιο να κάνω και έχω φρίξει η Λουκία. Θα το διαβάσω επίτηδες στον Υπουργό για να φρίξει και εκείνος, για να καταλάβουμε και πού απευθυνόμαστε πολλές φορές. Έκανε την πολύ σημαντική αποκάλυψη ότι με το σύστημα AI μετατρέπεται σε κείμενο η φωνή και κατέγραψαν ότι κάποιοι ακόμα δεν θυμούνται τα τέμπη και έκαναν χαβαλέ. Ναι. Και αντιμέτωποι ακόμα και με απόλυση. Και λέει ο Πέτρος, εσείς δεν κάνετε χαβαλέ στη δουλειά σας. Αν κάποιος χάνει χαβαλέ, σημαίνει ότι δεν είναι καλός επαγγελματίας. Πώς μειώνει ο χαβαλέ στον επαγγελματία? επαγγελματισμό. Σε κάθε περίπτωση, λέει, δεν είναι κατάλληλος ο κ.
2: Κυριανάκης.
0: Εγώ έχω να πω στον Πέτρο ότι δεν κάνεις χαβαλέ όταν αυτός ο χαβαλές οδήγησε αυτό το κλίμα χαβαλέ σε 57 νεκρούς των τεπών. Κοντή μνήμη έχεις, Πέτρο.
2: Ο Πέτρος, να μην κατάλαβε, να μην ήμουν εγώ ξεκάθαρος,
0: για
2: ότι αυτός ο χαβαλές έγινε στις ενδοεπικοινωνίες που αφορούν την κυκλοφορία.
0: Μα αυτό δηλαδή, είπατε, βέβαια, μα γι' αυτό και εμείς εξοργιστήκαμε.
2: Αντί ένας υπάλληλος να πει το τάδε τρένο πρέπει να μπει στην τάδε γραμμή και να ξεκινήσει την πορεία του, έκανε χαβαλέ.
0: Δεν ήταν στο διάλειμμα δηλαδή, ήταν σε ώρα βαριάς λειτουργίας. Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Υπουργέ, κύριε Γραμματέα. Σήμερα μίλησε στο Όπεν ο κύριος Ανδρουλάκης και κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία για λαϊκισμό. Είπε ότι λαϊκιστής, επειδή εσείς λέτε ότι το Πασόκ λαϊκίζει, τάζει χωρίς να έχει εξασφαλίσει που θα βρει τα χρήματα. Και είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, λαϊκιστής είναι η Νέα Δημοκρατία. Άλλα λέει και άλλα κάνει και εξαπατά τους πολίτες. Απάντηση.
2: Την απάντηση μπορούν να την δώσουν οι πολίτες στον εαυτό τους, βλέποντας απλά τα μέτρα τα οποία εξήγηλε στις 8 προηγούμενες διεθνείς εκθέσεις Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και αυτές που έδωσε ως αρχηγός αντιπολίτευσης και αν τις στήρισε ή όχι. Από εκεί θα κρίνουν και θα συγκρίνουν. Με νυφαλιότητα και ψυχραιμία.
0: Λουκία, τελευταίο ερώτημα.
1: Κύριε Κυριανάκη, πραγματικά επειδή περιμένουν πολλοί κόσμος περιμένει να δει τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, να πιστεύουν, να προσπαθούν να δουν ότι θα βγει κάποια λύση τουλάχιστον όσον αφορά το θέμα της ακρίβειας, κάποιες κοινωνικές ομάδες που νιώθουν δυσαρεστημένες.
2: Θα είναι μέτρα τα οποία θα αυξάνουν το εισόδημα των πολιτών, εργαζομένων και συνταξιούχων. Δεν μπορώ να πω περισσότερα, με συγχωρείτε.
0: Ναι,
2: δεν είναι.
0: Και την αγοραστική δύναμη.
2: Είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού να το ανακοινώσω το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω με ασφάλεια είναι ότι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν αυξάνουν πρακτικά το εισόδημα. Δεν είναι θεωρίες, δεν είναι λόγια.
0: Και
2: είναι,
0: την αγοραστική δύναμη. Και όλη η αντιπολίτευση σας λέει ότι λέτε, αλλά η αγοραστική δύναμη είναι στον ΑΔΥΡ. Και την αγοραστική δύναμη θα αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα ότι παρά τις αυξήσεις μισθών, συντάξεων, μειώσεις φόρων, επιμένει ακρίβεια με αποτέλεσμα να είναι χαμηλά η αγοραστική δύναμη.
2: Κοιτάξτε, στο κύμα ακρίβειας που όντως υπάρχει, είναι υπαρκτό πρόβλημα, δεν πρέπει να το κρύβουμε κάτω το χαλί. Η καλύτερη απάντηση για μας είναι η αύξηση, είναι η αύξηση των δημάτων. Μία πολιτική δύναμη αυτή τη στιγμή έχει την αξιοπιστία απέναντι στον Έλληνα πολίτη να μπορεί να πει ότι κάνω αύξηση εισοδημάτων με αυτόν και αυτόν τον τρόπο. Φέροντας επενδύσεις, μειώνοντας την ανεργία, αυξάνοντας μισθούς, αυξάνοντας την επιχειρηματικότητα, όλα αυτά έχουν αποδώσει. Πρέπει να αποδώσουν περισσότερο. Ναι. Περιμένετε το Σάββατο για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Κώστας
0: Κυριανάκης, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, πρώην ενόπλαιο της Υπουργός Μεταφορών. Ευχαριστούμε πολύ. Έδωσε και απαντήσεις. Καλό απόγευμα, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά και τους τίτλους των ειδήσεων θα είναι μαζί μας ο καθηγητής Μητρόπουλος, ο αγαπημένος καθηγητής Λουκία.
1: Να δούμε εδώ για τους συνταξιούχους το άλλο μεγάλο μέτωπο.
0: Real FM.

0: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
1: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
2: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
1: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
3: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
4: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
5: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
4: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
5: Είμαστε καλά για τώρα.
4: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
5: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
4: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
5: Ιωάννη Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22-21-40-41-66.
6: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
7: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
6: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Real FM. Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
11: This is going to be absolutely massive.
12: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
13: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
14: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια Πουκαμισάς. Μπες στο pukamisas.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
16: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: στους 97,8.
1: Άκουσα προσεκτικά τον κύριο Κυρανάκη, Λουκία, και επειδή τα Τέμπη, ξέρεις, είναι 57 νεκροί.
2: Εννοείται.
1: Θα μας συνοδεύουν μια ζωή αυτό.
2: Ακόμα. Ένα συλλογικό τραύμα ακόμα για όλους μας.
1: Επειδή είχα ακούσει κατά καιρούς ακόμα και τη θεωρία, καλά που έγιναν τα Τέμπη για να γίνουν ασφαλή τα τρένα. Καλά. Είναι για να σκοτώνεις αυτόν που το είπε, ότι έπρεπε να χαθούν 57 ζωές για να γίνουν ασφαλή. Ούτως ή άλλως να γίνουν ασφαλή και να μην χαθεί ή να μην κινδυνεύσει καμία ζωή.
2: Βέβαια.
1: Εγώ άκουσα τον κύριο Κυρανάκη. Αυτό, ξέρεις, στην πράξη κρίνεται όσα είπε βήμα-βήμα με τις δικλείδες ασφαλείας, και είναι καλό να υπάρχουν περισσότερες δικλείδες ασφαλείας. Αυτό το οποίο δεν χωράει στο μυαλό μου είναι αυτό με το AI που κατέγραψε το αυτόματο σύστημα που μετατρέπει η τεχνητή νοημοσύνη τις φωνές σε κείμενο, ότι κάνανε χαβαλέ την ώρα της κατανομής, γραμμώνε, όχι στο διάλειμμα, μηχανοδηγεί, όπως θυμόμαστε εκείνους τους διαλόγους που κάνανε χαβαλέ παραμονές των τεμπών. Δεν χωράει το μυαλό μου. Αυτοί οι κύριοι πάμε σπίτι τους, Λουκία. Σπίτι τους,
2: όσο
1: είναι
2: θυμάμαι,
1: δυνατό.
2: Που δεν θέλω να τα θυμάμαι, αλλά όσο
1: το
2: θυμάμαι τους διαλόγους εκείνους με τα σουβλάκια και το. Δηλαδή.
1: Και χάχα, δεν θα πα και να τρώω στο άλλο, τρώω χώρο,
2: ναι, και τα λοιπά. Και 57 νεκροί.
1: Ναι, ναι. Και κάνουν ακόμα, υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν χαβαλέ. Μα είναι δυνατόν. Τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, ο καθηγητής Μητρόπουλος είναι μαζί μας. Κύριε καθηγητά, το είχα υποσχεθεί.
2: Σας περιμέναμε.
1: Το είχα υποσχεθεί στην Λουκία.
3: Καλή επιτυχία, καλές ειδήσεις.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κυρίως καλές
2: ειδήσεις.
1: Και καλές ειδήσεις για μια ομάδα των συμπολιτών μας, τους συνταξιούχους, που είναι οι πιο ευάλωτοι από όλους. Και από εκεί, κύριε καθηγητά, θα ξεκινήσουμε.
3: Μάλλον κλήρωσε 13η σύνταξη, μαθαίνω.
2: Λέτε.
1: Εντάξει, να σας πω πόσους μήνες το λέμε μαζί και από αυτή την εκπομπή. 440 ευρώ.
3: Με μία μικρή αλχημία, αυτό που λέγαμε μαζί, κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, ότι θα είναι στο ύψος της ελληνικής σύνταξης.
1: Επειδή
2: δηλαδή,
1: ξέρετε, εγώ
2: δεν. Περίπου ποσό.
1: 446.
3: 446 και 60 λεπτά είναι σήμερα η εθνική σύνταξη μέχρι τέλους του έτους, ή ύστερα γίνεται περίπου 460. Από 1η-1η-27.
1: Ο καθηγητής λοιπόν αναφέρεται στα 300 ευρώ του Νοεμβρίου,
2: ναι, του Νοεμβρίου,
1: και όλη αυτή τη συζήτηση που έχει γίνει, το κατά πόσον, επειδή κάτι ψάχνει το Υπουργείο Οικονομικών, έχει καταλήξει να αυξήσει το ποσό, δηλαδή τα 300 να γίνουν, εγώ σας λέω 450, γιατί αυτό συζητούν, να μην πάμε στο 446, 450, ή να, σε εναλλακτικά, να διευρυνθεί, να αρθούν εμπόδια από εισοδηματικά κριτήρια και να δοθεί σε όλους το 300.
3: Και μάλιστα η αποψινή πληροφορία είναι αυτό που μόλις προείπατε, κύριε Στραβελάκη, γίνεται 450. Κάποιοι παίζουν με την ιδέα και 500, χωρίς ηλικιακό κοφτή και χωρίς εξαιρέσεις λόγω εισοδηματικών.
2: Το θέμα είναι αυτό με τους κόφτες. Τι, αν θεωρείτε ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι με τους κόφτες, να ακούσουμε κάτι.
3: Προσέξτε, το 300, όπως το έχουμε εξηγήσει σε εξαιρετικές εκπομπές σας, έχει κόφτη.
2: Γι' αυτό το λέω.
3: 800.000 συνταξιούχοι, εκ των οποίων 420.000 χάμηλο συνταξιούχοι δεν το παίρνουν λόγω ηλικιακού κόφτη και λόγω εισοδηματικών κριτηρίων, αλλά κυρίως λόγω ηλικιακού κόφτη.
1: Να θυμίσουμε τον κόφτη, σημαίνει ότι όσοι είναι κάτω από 65 δεν παίρνουν το 300, με εξαίρεση όσους παίρνουν συντάξεις κυρίας, αν αυτό είναι
3: μόνο
1: το μοναδικό του εισόδημα.
3: Μόνο σύνταξη κυρία, να μην παίρνουν δική του. Και όχι μόνο αυτό. Δεύτερος κόφτης, το 65ο να μην το έχουν συμπληρώσει το τρέχον έτος της πληρωμής, αλλά μέχρι 31/12/25 λειτουργεί ως υποκόφτης αυτό. Άρα δεν μπορεί να κόβονται τόσοι άνθρωποι λόγω του ότι η κυβέρνηση είπε 65ο, αλλά να το έχετε συμπληρώσει το προηγούμενο έτος.
1: Κανονίζουμε από τώρα να σας έχουμε την άλλη Δευτέρα, επομένου των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού, γιατί ό,τι και να πει, όπως και να το πει ο κ. Μητρόπουλος,
2: πρέπει να το αναλύσουμε και να μας πείτε τελικά τι έγινε.
3: Είναι πολύ άσχημα, διότι φαίνεται ότι θα ανοίξει κάτι παραπάνω, διότι έχει τις στοχεύσεις στον Πρωθυπουργό, φαίνεται ότι θα ανοίξει παραπάνω και θα ακούσουν και κάτι άλλο οι συνταξιούχοι, το εύχομαι.
1: Θέλω όμως να πω ότι...
3: Μακάρι να αυτό που είπαν, ότι θα πει, θα συστήσω επιτροπή για να καταργήσω τον νόμο Τσίπρα, μάλλον θα πει και αυτό.
1: Τον νόμο Κατρούγκαλου εννοείται.
3: Τον νόμο Κατρούγκαλου, Τσίπρα Κατρούγκαλου, γιατί η κυβέρνηση ήταν Τσίπρα, ο Κατρούγκαλος στο μαύρο πρόβατο, άρα Τσίπρας Κατρούγκαλος. πιστεύω ότι αν ανακοινωθεί ότι θα καταργήσει τουλάχιστον τις βασικές πτυχές, δύο έχουν γίνει, χειρίας, αποκαταστάθηκε και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αλλά μένουν κεφάλαια που δυστυχώς ευθύνεται και η σημερινή κυβέρνηση για να είμαστε δίκαιοι.
1: Ο τρόπος προσβού της σύνταξης.
3: Που αρκετές συντάξεις, αρκετές διατάξεις του νόμου Καντρούγκαλου έχουν ενσωματωθεί στο νόμο Βρούτσι. Άρα λοιπόν εδώ η κυβέρνηση οφείλει να πάρει σημαντικές αποφάσεις.
1: Ένα-ένα. Πάμε πρώτα στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Επειδή πήγα να πω πριν ότι αυτό το κόστος που συζητάμε να γίνει 450 είναι εκατοντάδες εκατομμύρια, καταρχήν να διευκρινίσω να τα βρουν. Δηλαδή οι συνταξιούχοι το έχουν ανάγκη και δεν φτάνει κιόλας. Ή επίσης το να έρθουν τα εμπόδια, δηλαδή τα εισοδηματικά κριτήρια, επίσης είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Ισχύει το ίδιο σχόλιο. Εγώ θέλω να πω ότι εκεί θα ανοίξει μεγάλη συζήτηση, κύριε καθηγητά, διότι αν δοθούν τα χρήματα, τότε θα βγει ο Ανδρουλάκης και θα πει: συγγνώμη, λέτε για μένα, εγώ τι προτείνω? Εγώ προτείνω 13η σύνταξη και τι λέω? Λέω να δοθεί μισή πρώτη σύνταξη τον πρώτο χρόνο, εάν κερδίσουμε τις εκλογές και κυβερνήσουμε. 400, αυτό λέει 480 εκατομμύρια περίπου το κόστος. Βάζω το 300, γιατί αυτό ήδη υπάρχει, άρα είμαστε γύρω στα 850 σύνολο. Και το δεύτερο χρόνο καθόλου και τον τρίτο χρόνο μισή και τον τέταρτο ολόκληρη. Εγώ θέλω να κάνετε crash test. Δηλαδή να δοθεί 450 ευρώ η εθνική σύνταξη 13η από την σημερινή κυβέρνηση, ή ο Ανδρουλάκης να κάνει πράξη αυτό που λέει ότι στην πλήρη ανάπτυξη του στον τέταρτο χρόνο θα είναι 1,7 δις το χρόνο. Θέλω ένα crash test.
3: Κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτσου, κόπηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Ξανακόπηκε το 2015 με το άρθρο 14 του νόμου του κυρίου Τσίπρα. Άρα λοιπόν οι τρεις τους, Τσίπρας που το ξαναέκοψε τελικά και βεβαίως Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, να συζητήσουν, αλλά ανοήτως πάνε σε δημοσιονομικούς χώρους για τη 13η σύνταξη. Είναι 24 δισεκατομμύρια παρκαρισμένα στον κύριο Στουρνάρα, τα οποία είναι οι κρατήσεις από την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων από το 2010. 24 δις 300 εκατομμύρια. Μόνο δύο να πάρουν από εκεί, γιατί δύο είναι καθαρά τα δις, τα άλλα είναι φόροι που θα παρακρατηθούν. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ.
2: Άρα από εκεί βγαίνει.
3: Από εκεί βγαίνει. Δεν είναι ανοήτως, μπλέκουν οι ηγεσίες, δεν είναι ενημερωμένοι από τους συμβούλους τους, ότι υπάρχουν 24 δις έξτρα εκτός δημοσιονομικών περιορισμών, εκτός δημοσιονομικών χώρων, εκτός προϋπολογισμού, που είναι κρατήσεις των ιδίων των συνταξίχων. Σπάει ο κουμπαράς κατά το ένα δεκατημόριο και δίνει τη 13η σύνταξη. Απλά τα πράγματα. Ανοήτως έχουν εμπλακεί οι τρεις ηγεσίες, οι υπεύθυνοι, σας είπα ποιες είναι, Σαμαράς, Βενιζέλος το έκοψαν, Τσίπρας το ξαναέκοψε, ας τα βρουν. Να ξέρω, και περιμένω αύριο στην ομιλία του κύριο Τσίπρα, ειλικρινώς κυρία Γκάτσου, κύριο Σταυλάκη, να πει γιατί έκοψε το ΕΤΑΣ, γιατί ξαναέκοψε 13η σύνταξη.
2: Να μιλήσει για τον νομοκατρούγκαλο.
3: Να νομοκατρούγκαλο, να ζητήσει μία συγγνώμη, διότι επάνω θα διαδηλώσουν οι συνταξιούχοι, θα πάω κι εγώ με μια ομάδα από την ΕΝΙΠΕΚ για να διαδηλώσουμε και κατά του νόμου Κατρούγκαλου, που έγινε νόμος Βρούτσι. Είναι συνυπεύθυνες οι δύο κυβερνήσεις που ο νόμος Βρούτσι αποτελεί τη συνέχεια του νόμου Κατρούγκαλου. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει κάτι να πούνε οι ηγεσίες, διότι οι νέοι συνταξιούχοι θα πάρουν επιδόματα αντί για σύνταξη μετά το 2030 λόγω του νέου υπολογισμού του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή σύνταξη με βάση όλους τους...
2: Άρα μισθούς, ακόμα πιο μειωμένα, ακόμα πιο μειωμένα.
3: Ακόμη πιο μειωμένα. Υπό αυτή την έννοια θεωρώ ότι θα υπάρξουν συζητήσεις και για θεσμικές παρεμβάσεις στο υφιστάμενο ασφαλιστικό σύστημα. Και εύχομαι ο κύριος Πρωθυπουργός σε 4-5 μήνες που ο νόμος λέει να πιάσουν τα όρια ηλικίας, κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, να πει, να το ξεκόψει, να πει έχουμε μεγάλα όρια ηλικίας, δεν μπορούμε να κρατάμε τις Ελληνίδες μέχρι το 67 και το 70 και να θέλουμε και παιδιά και πολλά παιδιά και καλά παιδιά, και δεν πειράζουμε τα όρια ηλικίας μέχρι κάποια χρόνια.
1: Ένα ερώτημα. Λέει η κυβέρνηση, η 13η σύνταξη δεν μπορεί να δοθεί γιατί κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια. Το Πασόκ λέει 1,700. Ποιος έχει δίκιο?
3: 1,600 είναι αυτά τα οποία θα δώσει η κυβέρνηση, τα άλλα είναι οι φόροι που θα παρακρατηθούν. Υπό αυτή την έννοια και οι δύο έχουν δίκιο. Κάποιοι υπουργοί, ένας υπουργός, δεν ξέρω σε κάποια εκπομπή, είπε 4 δις. Αδιανόητο. Μα 2,5 δις είναι όλα τα καθαρά και για δημοσίους υπαλλήλους και για συνταξιούχους.
2: Άρα 2,5 δις είναι μαζί με τις κρατήσεις.
1: 4 δις
3: τα καθαρά. Ναι, όλα μαζί με τις κρατήσεις.
1: 4 δις είναι μαζί με το 13ο μισθό. Ναι. Μιλούσε για μισθό και σύνταξη.
3: Λοιπόν, Είπα αυτή την έννοια, κύριε Στραβελάκη, όλα μαζί είναι 2,5 δις, επαναλαμβάνω, καθαρά στο χέρι. Η δημοσίων υπαλλήλων.
2: Άρα δεν έχει κάνει κάποιο λάθος τον υπολογισμό.
3: Όχι.
2: Δηλαδή το ένα στο άλλο είναι.
3: 4 και 5 είναι κρατήσει. Καθαρά, ναι. Που λένε κάποιοι υπουργοί, σφάλουν.
2: Μάλιστα.
1: Το δεύτερο ερώτημα. Επειδή μιλούμε για χαμηλές συντάξεις και είπατε για τον νόμο Κατρούγκαλου. Το έχετε πει, αλλά θα ήθελα να το κωδικοποιήσουμε όλο και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Ναι.
1: Ποιες διατάξεις του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, όπως εσείς τον λέτε, Κατρούγκαλου τον λένε οι υπόλοιποι, ακόμα επηρεάζουν τις αποδοχές των συνταξιούχων? Η προσωπική διαφορά έφυγε. Πείτε μας τις βασικές.
3: Οι δύο βασικές ρήτρες που θα καθορίζουν επί το δυσμενέστερο τα μελλοντικά των συνταξίχων είναι η ρήτρα προσδοκίμου, η ρήτρα του τρίτου μνημονίου, επανέλαβε αυτή που ήταν στο πρώτο, που λέει ότι ανά τριετία και μέχρι το 2060 τα όρια ηλικίας ανεβαίνουν ανάλογα με το προσδόκιμο του πληθυσμού, αλλά και η δεύτερη ρήτρα, αυτή είναι το ό,τι σκληρότερο υπάρχει στο παγκόσμιο ασφαλιστικό σύστημα, δεν υπάρχει στην Ευρώπη, η σύνταξη να μην βγαίνει με βάση την καλύτερη τελευταία πενταετία. Την τελευταία καλύτερη πενταετία μισθών, αλλά με βάση όλους τους μισθούς, όλα τα χρόνια του εργασιακού βίου. Αυτό είναι βαρύδι προς τα κάτω, τραβάει τη
1: το τελευταία φορά, Λουκία, που μας το είχε πει αυτό ο καθηγητής, είχε γεμίσει εδώ ο υπολογιστής με μηνύματα ακροατών που λέει: ρώτησα έναν εργατόλογο, έναν καθηγητή Μητρόπουλο, αν βγω στη σύνταξη. Και του είπε: αν έβγαινε χωρίς τον νόμο Κατρούγκαλου, θα πάρει για παράδειγμα 2.000. Με τον νόμο Κατρούγκαλου θα πάρει 1.300.
2: Είναι η ζημιά που
1: δηλαδή
2: έχει γίνει.
1: Ότι παίρνει ο κόσμος μικρότερες συντάξεις. Βγαίνουν μικρότερες συντάξεις.
3: Λόγω του ότι συνυπολογίζονται στον κουβά στη δεξαμενή των μισθών
1: που
3: των
1: συνταξιών
3: αποδοχών όλοι οι μισθοί. Κύριε Στραβελά, κύριε Γκατσέ.
2: Και όχι όπως ήταν παλιότερα, οι τριετίες, οι καλύτερες.
3: Έχετε παιδιά, έχουμε παιδιά, δεν μπαίνουν με δισίλιαρα στους μισθούς. Στην εργασία. Μπαίνουν με 500, με 700. Αυτά δεν μετρούσαν τα 700 στους γονείς.
1: Τώρα μετράνε.
3: Μετρούσαν μόνο οι τελευταίοι αναπτυγμένοι μεγαλύτεροι μισθοί. Άλλαξε το δόγμα με την κυβέρνηση Τσίπρα. Κακώς δεν το κατάλαβαν. Ενέδωσαν, προσκύνησαν στους δανειστές και φέρανε τη χειρότερη ασφαλιστική διάταξη που υπάρχει στην Ευρώπη.
2: Εδώ μας ρωτάει η ακροατής μας αν υπάρχει ελπίδα για επαναφορά του ΕΚΑΣ. Τι πιστεύετε?
3: Εμείς το πιέζουμε, εσείς το πιέζετε.
1: 450 εκατομμύρια είναι αυτό.
3: Οι χαμηλοσυνταξιούχοι το χάσανε 1η-1η του 20 και οι τρεις το ψηφίσανε. Κακώς εδώ λένε ότι μόνο ο Τσίπρας είναι η σελίδα 1082 του τρίτου μνημονίου. Το ψηφίσαν και τρεις, κατήργησαν το ΕΚΑΣ. Τώρα κάποιοι εμφατικότερα λένε να επανέλθει. Πρέπει να επανέλθει, διότι έχουν φτωχύνει περαιτέρω οι συνταξιούχοι. Αν υπήρχε μια μελέτη της Eurostat και της Ελληνικής Στατιστικής που το κίνδυνο στόχιας μεταξύ των 65 ειδών και πάνω τα τελευταία 2 χρόνια αυξήθηκε πάνω και από τα χρόνια των μνημονίων. Άρα πολλοί συνταξιούχοι με τις χαμηλές συντάξεις και τους παγωμένους, τις παγωμένες συντάξεις ζουν περισσότερο στον κίνδυνο της στόχιας ήπιας ή σκληρής στόχιας.
1: Η άλλη εξαγγελία του Πρωθυπουργού θα είναι η αναμόρφωση της ειδικής φοράς αλληλεγγύης. Το έχετε πει πάρα πολλές φορές, νομίζω σας ακούει ο Πρωθυπουργός. Πόσο άδικη είναι? Εξηγήστε μας, κύριες επικουρικές συντάξεις, πόσα χρήματα στερεί από τους συνταξιούχους και από ποιους η ειδική εισφορά αλληλεγγύης?
3: Από αυτό τον ιδιότυπο φόρο επί των συντάξεων έχει συγκεντρώσει ο κύριος Τουνάρας 24 δις. Λέω ο κύριος Τουνάρας, διότι εποπτεύεται.
2: 24 δις είναι αυτό που λέει.
3: Διότι εποπτεύεται ο Κουμπαράς. Εφέτος, κυρία Γκάτσου, κύριε Σταυράκη, φέτος το 26, σύμφωνα με τη σελίδα 102 του τρέχοντος προϋπολογισμού, 900 εκατομμύρια, σχεδόν ένα δις, θα πάρει ο ΕΦΚΑ από την εισφορά υπερεάς. Κάθε χρόνο. Αυτά τα χρήματα από το 10, επειδή παλιότερα ήταν μεγαλύτερες συντάξεις, έχουν συγκεντρωθεί επειδή συμβάλλουν.
1: Πείτε μας που επιβάλλονται, κύριες επικουρικές, πώς?
3: Κύριες και επικουρικές από 3 έως 14% περικοπή στις κύριες και από 3 έως 10% σε όλες τις επικουρικές πάνω από 300%.
2: Μόνο με την εισφορά αλληλεγγύης, έτσι?
3: Μόνο με την εισφορά θα πάρει ο ΕΦΚΑ φέτος ένα δις. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι ότι παίρνουν οι συνταξιούχοι 300 ή 400 εκατομμύρια με το 300. Είναι ότι θα πάρουν από τους συνταξιούχους και το 26 3,5 δις. Τα 2,5 δις είναι
2: ναι,
3: το
2: 100%. Και υπάρχει ένας τρόπος, όπως μας το λέτε, ανέξοδος κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι, από αυτά τα δις που είναι παρκαρισμένα στον κουμπαρά του κυρίου Στουρνάρνα, να, να δοθούν με ένα μέρος.
3: Τον σπάς κατά το ένα δεκατημόριο, όπως είπα, και δίνει στη 13η για 2-3 χρόνια. Πρέπει να ζήσουν και άνθρωποι. Ακούνε οι συνταξιούχοι ότι θα προπληρώσει 13 δις το 2026. Πιέζουν κάποιες κυβερνήσεις, η Γερμανία περισσότερο, η Γαλλία περισσότερο, να προπληρώσουμε. Δεν είναι το παιχνίδι με τους στόχους. Είναι πιέζουν οι κυβερνήσεις των δανειστών μας να προπληρώσουμε. Από τα 13 δις βγάλε ένα δις, δύο δις να ζήσουν οι άνθρωποι. Πρέπει να ζήσουν οι συνταξιούχοι.
1: Άκουσα πολύ κριτική, κύριε καθηγητά, για τη συντάξη κυρίας. Επανήλθε το ποσοστό αναπλήρωσης από το 35% στο 70%. Πήραν σχεδόν 8.500 αυξήσεις προχθές, την περασμένη Παρασκευή. Αλλά ακούω κριτική από την αντιπολίτευση ότι από αυτή τη διάταξη έχουν εξαιρεθεί πάρα πολλοί δικαιούχοι συντάξεων κυρίας.
3: Ποιοι είναι αυτοί? Κατηγορίες ωφελουμένων. Δεν είναι μόνο 8.500 που πήραν διπλή σύνταξη. Από το 35 πήγανε στο 70 προχθές. Γλίτωσαν τα αναδρομικά 75.000 συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα χειρίας που δεν θα πληρήσουν χρήματα πίσω. Και τρίτη κατηγορία, 122.000 διπλό συνταξιούχοι. Χειρίες και επικουρικές από 3 έως 14% περικοπή στις κυρίες και από 3 έως 10% σε όλες τις επικουρικές πάνω από 300.
2: Μόνο με την εισφορά ελεγγύης, έτσι.
3: Μόνο με την εισφορά θα πάρει ο ΕΦΚΑ φέτος ένα δις. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι ότι παίρνουν οι συνταξιούχοι 300 ή 400 εκατομμύρια με το 300. Είναι ότι θα πάρουν από τους συνταξιούχους και το 26 3,5 δις. Τα 2,5 δις είναι
2: ναι,
3: το
2: 6%. Ναι, και υπάρχει ένας τρόπος, όπως μας το λέτε, ανέξοδος κατά κάποιο τρόπο, να το πω έτσι, από αυτά τα δις που είναι παρκαρισμένα στον κουμπαρά του κυρίου Στουρνάρνα, να, να δοθούν με ένα μέρος.
3: Τον σπάς κατά το ένα δεκατημόριο, όπως είπα, και δίνει στη 13η για 2-3 χρόνια. Πρέπει να ζήσουν και οι άνθρωποι. Ακούνε οι συνταξιούχοι ότι θα προπληρώσει 13 δις το 2026. Πιέζουν κάποιες κυβερνήσεις, η Γερμανία περισσότερο, η Γαλλία περισσότερο, να προπληρώσουμε. Δεν είναι το παιχνίδι με τους στόχους. Είναι πιέζουν οι κυβερνήσεις των δανειστών μας να προπληρώσουμε. Από τα 13 δις βγάλε ένα δις, δύο δις να ζήσουν οι άνθρωποι. Πρέπει να ζήσουν οι συνταξιούχοι.
1: Άκουσα πολύ κριτική, κύριε καθηγητά, για τη συντάξη κυρίας. Επανήλθε το ποσοστό αναπλήρωσης από το 35% στο 70%. Πήραν σχεδόν 8.500 αυξήσεις προχθές, την περασμένη Παρασκευή. Αλλά ακούω κριτική από την αντιπολίτευση ότι από αυτή τη διάταξη έχουν εξαιρεθεί πάρα πολλοί δικαιούχοι συντάξεων κυρίας.
3: Ποιοι είναι αυτοί? Κατηγορίες ωφελουμένων. Δεν είναι μόνο 8.500 που πήραν διπλή σύνταξη. Από το 35 πήγανε στο 70 προχθές. Γλίτωσαν τα αναδρομικά 75.000 συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα χειρίας που δεν θα πληρήσουν χρήματα πίσω. Και τρίτη

0: από αυτά τα δις που είναι παρκαρισμένα στον κουμπαρά του κυρίου Στουρνάρνα, να δοθούν με ένα μέρος.
1: Τον σπάς κατά το ένα δεκατημόριο, όπως είπα, και δίνει στη 13η για 2-3 χρόνια. Πρέπει να ζήσουν και οι άνθρωποι. Ακούνε οι συνταξιούχοι ότι θα προπληρώσει 13 δις το 2026. Πιέζουν κάποιες κυβερνήσεις, η Γερμανία περισσότερο, η Γαλλία περισσότερο, να προπληρώσουμε. Δεν είναι το παιχνίδι με τους στόχους. Είναι, πιέζουν οι κυβερνήσεις των δανειστών μας να προπληρώσουμε. Από τα 13 δις βγάλε ένα δις, δύο δις, να ζήσουν οι άνθρωποι. Πρέπει να ζήσουν οι συνταξιούχοι.
2: Τώρα, άκουσα πολύ κριτική, κύριε καθηγητά, για τις συντάξεις κυρίας. Επανήλθε το ποσοστό αναπλήρωσης από το 35% στο 70%. Πήραν σχεδόν 8.500 αυξήσεις προχθές, την περασμένη Παρασκευή. Αλλά ακούω κριτική από την αντιπολίτευση ότι από αυτή τη διάταξη έχουν εξαιρεθεί πάρα πολλοί δικαιούχοι συντάξεων κυρίας.
1: Ποιοι είναι αυτοί? Κατηγορίες ωφελουμένων. Δεν είναι μόνο 8.500 που πήραν διπλή σύνταξη. Από το 35 πήγανε στο 70 προχθές. Γλίτωσαν τα αναδρομικά 75.000 συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα χειρίας που δεν θα πληρήσουν χρήματα πίσω. Και τρίτη κατηγορία, 122.000 διπλό συνταξιούχοι χειρίας και εξιδίου δικαιώματος δεν θα χάσουν τη μία εθνική σύνταξη που επέβαλε ο νόμος Κατρούγκαλου. Οι ωφελούμενοι. 100.000 εξαιρεθήκανε, διότι η κυβέρνηση στόχευσε μόνο σε αυτούς που είχαν παγιδευτεί από τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτοί που είχαν παγιδευτεί από την κυβέρνηση Σαμαρά, Μενιζέλου και του Γεωργίου Παπανδρέου, που και αυτοί είναι χαμένοι, δεν τους έπιασε. Άρα τα ωφελήματα δεν πήγαν στους συνταξιούχους προνόμου Κατρούγκαλου. Κάνουμε μάχη να επεκταθούν και σε αυτά.
2: Μου είχε πει, θυμάμαι, η κυρία Κεραμέως, ότι αυτή η ρύθμιση έτσι όπως ήρθε παίρνει χρήματα από την ψηφιακή κάρτα, νομίζω, 400-500 εκατομμύρια, και τόσο κοστίζει. Φαντάζομαι ότι τα υπόλοιπα που δεν έγιναν κοστίζουν άλλα τόσα και ψάχνουν να βρουν την πηγή.
1: Θα σπάσει για τη 13η σύνταξη και για να αποκατασταθούν οι αδικίες της συνταξίδιας. Πρέπει να σπάσει τον κουμπαρά και ανοήτως οι ηγεσίες των κομμάτων μιλάνε για δημοσιονομικούς χώρους. Δεν έχει να κάνει αυτό που έχει σωρευτεί, που είναι πλούτος των συνταξιούχων, από το να σπάσει κατά ένα μέρος.
0: Ναι, είναι άλλο τον, άλλο τ' άλλο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι όπως μας εξηγείτε. Ναι.
2: Και λέμε και οι τρεις μας, και η Λουκία και εσείς και εγώ πάντα, ότι ειδικά για τους συνταξιούχους να τα βρουν.
0: Δηλαδή, ναι, πραγματικά, δεν, γιατί δεν
2: μπορούν
0: αντέχουν
2: να τα βγάλουν
0: άλλο.
2: Πέρα, είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Πώς να ζήσει κάποιος με 600, 700 και 800 ευρώ
0: δηλαδή
2: σύνταξη?
0: Δηλαδή δεν ζεις, όπως και να τα βάλεις κάτω,
2: στην ένσταση,
0: δεν ζεις.
2: Στην ένσταση κοστίζει τόσο, βρείτε τα. Δηλαδή,
1: να πούμε ότι
2: ειδικά το λέω, για κανένα άλλο, για τους συνταξιούχους τα λέω, βρείτε τα.
1: Ναι. Να πούμε, κύριε Στραβελάκη, επειδή πήρα δύο μηνύματα τώρα που μας
2: έχουν,
1: αγαπημένοι σας ακροατές, βλέπω τα σίγουρα είναι το 300 που είπαμε μπορεί να γίνει και 450, δεύτερο. Μία αύξηση 2,8 κατά τους δικούς μας υπολογισμούς.
2: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Για όλους τους συνταξιούχους το 27 και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, που έτσι σημαίνει οι εναπομείναντες με προσωπική διαφορά 671.500 θα πάρουν ολόκληρη την αύξηση.
0: Ενώ και μήπως δούμε κάτι για τους κόφτες, κύριε Μητρόπουλε. Μήπως.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ραντεβού την άλλη Δευτέρα, 3.30 το μεσημέρι, επομένη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη ΔΕΗ. Ευχαριστούμε.
3: Real FM.
4: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
5: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε Pink Fondus, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.

0: πέντα. Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το box up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
1: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
7: Φτάσαμε στο τέλος, Λουκία, να πω ότι και σήμερα ήταν κοντά μας η ελληνική εταιρεία DuroStick με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων. Η DuroStick είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στο χρόνο για μικρά ή μεγάλα πλακίδια σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά σπλακάκια. Η DuroStick έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Να προσθέσω, Λουκία, ότι αν σχεδιάζετε την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, αναζητάτε λύσεις για μόνωση, στεγάνωση ή προγραμματίζετε εκτεταμένη ανακαίνιση ή επισκευή, καλέστε 210-55-16-500, 210-55-16-500, τεχνική υποστήριξη DuroStick. Η έμπειρη ομάδα τεχνικών συμβούλων της DuroStick θα σας προσφέρει την απαραίτητη καθοδήγηση, προτείνοντας βέλτιστες λύσεις και κατάλληλα προϊόντα DuroStick και τις δικές σας ανάγκες. Παράλληλα, θα σας ενημερώσει για το πλησιέστερο σημείο πώλησης, ώστε να προμηθευτείτε τα προϊόντα άμεσα και με την εγγύηση ποιότητας DuroStick. Γιατί για κάθε χρήση υπάρχει λύση. DuroStick.
8: Λοιπόν, μπορεί να μπει και ο Σεπτέμβριος, αλλά πάμε ταξιδάκι εμείς, δεν πτωούμαστε από αυτά. Ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν στο Ναύπλιο, ένα τυχερό ζευγάρι, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car, επίσης το δώρο μας διπλό στρώμα προφάιλ της GrecoStrom και σετ συσκευών πρωινού Μόρις, 4 συσκευές. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα στις 7 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Και φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Να σας ευχηθούμε και πάλι καλό μήνα. Ακολουθούν Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Στεφανία Κασίμη και αργότερα Νίκος Μπογιόπουλος από εμένα και τον Νίκο Στραβελάκη.
7: Αφού ευχαριστήσουμε Δήμητρα Πανανού, το χαμογελαστό παιδί, τον Αντώνη Μορτάκη που ήταν απέναντί μας στην κονσόλα του ήχου και τη Φράνση Παράσχη και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα πρώτη Σεπτεμβρίου. Καλό μήνα στην ραδιοφωνική μας παρέα.
8: Έτσι, να είστε όλοι ραντεβού. Και όλες καλά. Δίνουμε ραντεβού αύριο στις 3 το μεσημέρι. Να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Καλό μήνα.
7: Γεια σας.
5: Real FM.
9: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
10: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων.
11: Η ώρα είναι 5.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
13: Το άμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
14: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
13: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
15: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
13: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
16: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
17: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
16: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
18: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
19: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
18: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
19: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
18: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
19: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
18: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
19: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας, προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
20: Γιώργο, πεινάς?
21: Έχω μία πείνα.
20: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
21: Να πάμε, να πάμε.
20: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
22: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
20: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
22: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
12: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
5: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
4: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
5: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
6: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
7: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
6: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
8: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο, πεινάς?
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε, να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάθη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάθη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάθη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορριπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
10: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
9: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
2: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
3: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
2: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
4: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
2: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
5: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
6: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
5: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
7: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
8: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
7: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
8: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
8: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
7: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
8: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
9: Γιώργο Πεινάς.
10: Έχω μία πείνα.
9: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
10: Να πάμε.
9: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
11: Ταβέρνα εστιατόριο η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
9: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
1: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Αύριο για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, αναλυτικά στο enikos.gr. Υπόρους αποφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα, ο οποίος κατηγορείται για το πολύ νεκρό δυστύχημα με θύματα 5 εργαζόμενες στο κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής. Ως απόπειρα επίθεσης αντιμετωπίζουν οι γερμανικές αρχές την τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε υποσταθμό ηλεκτρικού ρεύματος στο νότιο Βραντεμβούργο, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία. Περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας προανήγγυλαν ο Ρώσος Πρόεδρος και ο Τούρκος Πρόεδρος κατά τη συνάντησή τους. Προηγήθηκε συνάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Οργανισμό Συνεργασίας της ΑΚΑΙΣ, όπου συμφωνήθηκε να διατηρηθούν οι οικονομικές σχέσεις.
0: τη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στην Αθήνα βρίσκεται ο 23χρονος διεθνής Κολομβιανός μέσος Γκουστάβο Πουέρτα, που αγωνίζονταν στην Ισπανική Racing Santander για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Περισσότερα στο filathlos.gr.
17: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Real Weather.
12: Γενικά ήθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρη συννεφιά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου. Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και φυσικά θα μιλήσουμε για την Κυψέλη και για όλο αυτό το φρικόδες, το οποίο αναδεικνύει μια σειρά πλευρές ανάμεσα σε άλλες, το ρόλο του κράτους μας και της κοινωνικής του πολιτικής. Βέβαια θα μιλήσουμε και για αυτό το άθλιο πικ-πονγκ ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι είναι οι υπηρέτες των φαντς, των κορακιών, των τραπεζών, οι οποίοι τώρα αντιμάχονται για να παραστήσουν ποιος είναι ο καλύτερος υπερασπιστής της λαϊκής κατοικίας. Αλλά πριν από αυτά, ξέρετε, σήμερα θα ήθελα να σημειώσω ότι είναι μια ιδιαίτερη ημερομηνία. Βεβαίως είναι πρώτη του μήνα, είναι μια καλή ευκαιρία να λέμε καλό μήνα. Αλλά ξέρετε, η 1η Σεπτέμβρη δεν είναι μια απλή ημερομηνία. Η 1η Σεπτέμβρη είναι η επέτειος του μεγαλύτερου εγκλήματος, της μεγαλύτερης θηριωδίας, της μεγαλύτερης ανθρωποθυσίας που έζησε η ανθρωπότητα μέχρι τώρα στην ιστορία της. Και μιλάω βεβαίως για την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ήταν σαν σήμερα πριν από 87 χρόνια, ήταν 1η Σεπτέμβρη του 1939, όταν έχουμε την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία. Και παρά το γεγονός ότι είμαι 35 χρόνια στη δουλειά, σας εξομολογούμε ότι μου κάνει ακόμα εντύπωση ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα site, στις τηλεοράσεις, στα ραδιόφωνα, δεν μνημονεύεται το γεγονός αυτό. Και για μένα, για το δικό μου σύστημα αξιών, για τη δική μου αντίληψη και περί δημοσιογραφίας αλλά και περί πολιτικής τάσης, διότι τα πάντα είναι πολιτική σε αυτή τη ζωή, το να μην μνημονεύεται η επέτειος της έναρξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ειδικά σε μια εποχή που δίπλα μας συντελείται το μακελιό στην Ουκρανία, την ώρα που στη Μέση Ανατολή έχουμε έναν εγκληματικό υπεριαλιστικό πόλεμο, την ώρα που στη Γάζα έχουμε την Γκουέρνικα της εποχής μας, έχουμε μια γενοκτονία, θα έλεγα ότι είναι χαρακτηριστικό. Θα έλεγα μάλιστα ότι η μη μνημόνευση αυτής της ημερομηνίας είναι και κάτι το αποκαλυπτικό. Είναι αποκαλυπτικό σε μια εποχή που στην Γερμανία, ξέρετε, οι Ναζί, οι απόγονοι των Ναζί, προπορεύονται σε πολλές δημοσκοπήσεις και στο πρόγραμμά τους αυτό το οποίο υπόσχονται, ακούστε, είναι λιγότερος Χίτλερ, όχι καθόλου Χίτλερ. Αυτό το οποίο υπόσχονται είναι λιγότερος Χίτλερ. Σε μια εποχή που η Μελόνι δεν μπορεί να κρύψει ότι είναι η απόγονος, η ιδεολογική, πολιτική απόγονος του Μουσολίνη. Σε μια εποχή που στη Γαλλία αυτοί οι οποίοι έρχονταν εδώ στην Πνίκα για να μας παρουσιάσουν το όραμά τους για την Ευρώπη, μιλάω για τον Μακρόν και για αυτούς που τους έφερναν εδώ στην Πνίκα, πήραν την Λεπέν από το 17% και την έχουν πάει ίσως και πάνω από το 50%. Μιλάω δηλαδή για την ιδεολογική απόγονο των δοσύλλογων του Βυσσή. Και βεβαίως για μια εποχή που ηρωποιούνται οι ταγματαλίτες όπου γης, όπως για παράδειγμα ο Μπαντέρας στην Ουκρανία. Το γεγονός λοιπόν ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν βρίσκει χώρο οποιαδήποτε αναφορά για τη σημερινή επέτειο, ξαναλέω, είναι αποκαλυπτικό. Και ίσως είναι αποκαλυπτικό λόγω του γεγονότος ότι ενώ αυτοί που προκάλεσαν πριν από 87 χρόνια ό,τι προκάλεσαν, ξαναλέω, τη μεγαλύτερη ανθρωποθυσία στην ιστορία της ανθρωπότητας, έχοντας τότε στοχοποιήσει ως ένοχο τους Εβραίους, τους ομοφιλόφιλους, τους κομμουνιστές φυσικά, σήμερα εκπροσωπούνται από ιδεολογικούς τους απογόνους, οι οποίοι έχουν στοχοποιήσει τον ένοχο
στον μετανάστη, στο μουσουλμάνο, στον πρόσφυγα, στον εισβολέα, όπως τον ονομάζουν. Ξέρετε, είμαστε σε μια χώρα που πριν από λίγες μέρες ένας βιομήχανος δήλωσε ότι οι απόψεις του είναι κοντά στις απόψεις του κυρίου Κασιδιάρη και είναι δικαίωμα του καθενός να αυτοπροσδιορίζεται πολιτικά όπως επιθυμεί και όπως του ταιριάζει. Είναι δικαίωμά του και να το διαλαλεί. Και είναι δικαίωμα δικό μας να λαμβάνουμε υπόψη μας τον δημόσιο λόγο, άλλωστε να τον λαμβάνεις υπόψη σου, δεν είναι ο σκοπός του δημόσιου λόγου. Γι' αυτό δεν μας το είπε ο κύριος βιομήχανος, ότι είναι κοντά στις απόψεις του Ναζί, του Κασιδιάρη. Δικαίωμά μας λοιπόν και μας να λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό το δημόσιο λόγο και να συμμετέχουμε στον διάλογο, ειδικά ξαναλέω όταν αυτός αφορά στο μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας, δηλαδή στον ναζισμό, και ακόμα πιο ειδικά όταν βρισκόμαστε σε μια χώρα με τοπονύμια όπως Καλάβρητα, Διάνος, Χορτιάτης, Δίστομο και Σαριανή. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή μέρα, θα έλεγα ότι η ιστορία έχει αποφανθεί και για το ασύλληπτο των εγκλημάτων του ναζισμού, αλλά και για τις δυνάμεις που επέτρεψαν να ζήσει η ανθρωπότητα μια τέτοια θηριωδία. Και είναι τραγικά επίκαιρο να μην ξεχνιέται ότι εκείνες οι δυνάμεις που στάθηκαν δίπλα και πίσω από τον Χίτλερ και δεν κάθισαν ποτέ στο εδόλιο είναι παρούσες, παραμένουν παρούσες. Θυμίζω ότι στο εδόλιο, γι' αυτό το έγκλημα, δεν κάθισε ποτέ η Κρουπ. Ξέρετε, η πολυεθνική Κρουπ που τροφοδοτούσε όλη την πολεμική μηχανή του Χίτλερ, είχε έναν ιδιοκτήτη έπαυλη του οποίου όλος περιέργως έμεινε ανέπαφη όταν οι Αμερικάνοι ισοπαίδωσαν το Έσεν. Αυτός, ο πρόεδρος των Γερμανών βιομηχάνων, και αυτός βιομηχάνος, ο κύριος Κρουπ, έλεγε ότι ο εθνικοσοσιαλισμός απελευθέρωσε το γερμανό εργάτη από την μέγενη του κομμουνιστικού δόγματος. Ο κύριος Κρουπ έλεγε ότι ο Αδόλφος Χίτλερ μετέτρεψε τον εργάτη σε πειθαρχημένο στρατιώτη της εργασίας και σε σύντροφο των βιομηχάνων. Ο κύριος Κρουπ το 1940 παρέλαβε από τα χέρια του Χίτλερ το χρυσό παράσημο του ναζιστικού κράτους. Έχουν σημασία όλα αυτά? Δεν ξέρω, σκεφτείτε ότι η σημερινή Κρουπ, αυτή στην οποία οι κυβερνήσεις της Ελλάδας έχουν ξεπουλήσει τα ναυπηγεία της χώρας, είναι η ίδια Κρουπ με εκείνη τότε. Ξέρετε, μόνο ένα εργοστάσιο της Κρουπ, τη σημερινή Κρουπ με τις 670 φυγαντρικές σε όλο τον κόσμο, μέσα από εκείνο το εργοστάσιο οι Ναζί είχαν χρηματοδοτηθεί μέχρι το 1945 με το ηλικιώδες για εκείνη την εποχή ποσό των 5 εκατομμυρίων μάρκων. Αυτοί λοιπόν δεν κάθισαν ποτέ στο εδόλιο. Στο εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η Deutsche Bank. Η Deutsche Bank της Μέρκελ, του Μακαρίτη, του Σόιμπλε, των σημερινών, αυτή που έχει αναλάβει μεταξύ άλλων το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας ως σύμβουλος των ελληνικών κυβερνήσεων, είναι η ίδια Deutsche Bank που χρηματοδότησε τη δημιουργία και τη λειτουργία των ναζιστικών φούρνων στο Auschwitz. Αυτή είναι η Deutsche Bank.
Στο Εδόλιο επίσης δεν κάθισε ποτέ η Siemens. Η Siemens, με την οποία θυμίζω κάνανε εξοδικαστικό συμβιβασμό οι ελληνικές κυβερνήσεις για τις μίζες, είναι η ίδια Siemens που έλυνε και έδαινε επιφασίστα μεταξά, με πρόταση και με χρηματοδότηση του επικεφαλής της Siemens στην Αθήνα, συγκροτήθηκαν το 1943 τα τάγματα ασφαλείας στην Ελλάδα. Στο Εδόλιο δεν κάθισαν ποτέ οι 25 από τους μεγαλύτερους βιομηχανούς της Γερμανίας, αυτοί που το 1933 τροφοδότησαν το αποκαλούμενο και ταμείο του Χίτλερ με το αστρονομικό για εκείνη την εποχή ποσό των 3 εκατομμυρίων μάρκων, και ήταν, ξέρετε, τότε ακριβώς στις εκλογές του 1933 που οι Ναζί είχαν πάρει το 44% των ψήφων. Δεν κάθισε ποτέ στο Εδόλιο η Ελβετική Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών. Μάλιστα, ο πρόεδρός της, ο τραπεζίτης Σάχτ, ήταν ο υπουργός οικονομικών του Χίτλερ από το 1934. Στο Εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η Φάρμπεν. Ξέρετε, το τεραστίον διαστάσεων βιομηχανικό συγκρότημα της Φάρμπεν κατασκευάστηκε από κρατούμενους του Auschwitz. Ήταν περισσότεροι από 25.000 άνθρωποι που πέθαναν στη διάρκεια της κατασκευής του. Στη Φάρμπεν δούλευαν 85.000 κρατούμενοι των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Η Φάρμπεν είναι αυτή που κατασκεύασε το κυκλώνιο Β, δηλαδή το αέριο που χρησιμοποιήθηκε για την εξόντωση χιλιάδων ανθρώπων στα κρεματόρια. Ξέρετε ποιο είναι ένα από τα ονόματα με τα οποία κυκλοφορεί σήμερα η Φάρμπεν? Μπάγερ. Αυτό είναι ένα από τα ονόματα της Φάρμπεν. 1η Σεπτέμβρη λοιπόν, σήμερα 87 χρόνια από την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και θεωρώ απολύτως αναγκαίο να θυμίσω ότι στο Εδόλιο, για τα εγκλήματα που διέπραξε ο ναζισμός τότε, δεν κάθισε ποτέ η Αμερικάνικη Πολυεθνική, η IBM. Ξέρετε, η IBM ήταν αυτή η οποία οργάνωσε και τα 78 ναζιστικά στρατόπεδα εξόντωσης. Μάλιστα, ο πρόεδρος της, ο κύριος Γότσον, είχε τιμηθεί από το Τρίτο Ράιχ με το μετάλλιο του Μεγάλου Σταυρού της Γερμανικής Τάξης του ΑΕΤΟΥ το 1937. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη τιμή που μπορούσε να αποδώσει το ναζιστικό καθεστώς σε έναν μη γερμανό πολίτη. Στο Εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η ITT, η Αμερικάνικη Πολυεθνική. Ήταν αυτή που οργάνωσε το σύστημα πληροφοριών του γερμανικού στρατού. Ποτέ δεν κάθισε η Standard Oil. Standard Oil συμφερόντων Rockefeller. Ξέρετε τι έκανε? Στη διάρκεια του πολέμου, εκτός από τους συμμάχους, προμήθευε με καύσιμα και το γερμανικό στρατό. Στο Εδόλιο δεν κάθισε ποτέ η General Motors. Χιλιάδες θωρακισμένα αυτοκίνητα, φορτηγά, τάγκς για το γερμανικό στρατό είχαν κατασκευαστεί από τη General Motors. Αλλά ό,τι συμφέρει τη General Motors συμφέρει την Αμερική, όπως έλεγε ο Eisenhower. Μάλιστα, πρέπει να θυμάμαι ότι το αμερικάνικο κράτος αποζημίωσε με 33 εκατομμύρια δολάρια τη General Motors για τις ζημιές, λέει, που υπέστησαν τα εργοστάσια της στη Γερμανία και την Αυστρία κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ξέρετε ποια εργοστάσια ήταν αυτά? Ήταν τα εργοστάσια που κατασκεύαζαν τάγκς για το Χίτλερ. Ομοίως δεν καταδικάστηκε ποτέ η Ford, που το 1/3 των φορτηγών της Wehrmacht ήταν δικής της κατασκευής. Ποτέ δεν πήγε στο Εδόλιο η τράπεζα UBS,
UBS, ξέρετε, ήταν από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες του ναζιστικού καθεστώτος. Έχει σημασία να σας πω ποιος ήταν ο πρόεδρός της. Πρόεδρός της ήταν ο κύριος Πρέσκοτ Μπους, πατέρας και παππούς δύο κατοπινών Αμερικανών πρόεδρων. Αυτός είναι ο κατάλογος και είναι μακρύς ο κατάλογος και όσα σας είπα είναι απλώς ενδεικτικά. Με αφορμή λοιπόν τη σημερινή ημερομηνία, σας λέω ότι κανένα από τα στελέχη των εταιριών δυτικών συμφερόντων δεν τιμωρήθηκε ποτέ μετά τον πόλεμο για τις σχέσεις του με τον ναζισμό. Τα αδικήματά τους παραγράφηκαν. Ξέρετε ποιος τον φρόντισε? Το φρόντισε ένας κύριος ο οποίος ονομαζόταν Τζον Μακλόι. Ήταν ο ύπατος αρμοστής των Αμερικάνων στη Γερμανία μετά τον πόλεμο. Ο Μακλόι ήταν από το 47 πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας. Πριν, ως νομικός, εκπροσωπούσε τα συμφέροντα των Ροκφέλλερ και της τράπεζας Chase Manhattan. Σημείωση. Η Chase Manhattan υπήρξε από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες του ναζιστικού καθεστώτος. Τα λέω όλα αυτά για να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα, και το συμπέρασμα είναι ασφαλές. Ο φασισμός το 1945 ιτήθηκε. Η ιστορία όμως απεφάνθη ότι δυστυχώς ο φασισμός δεν αρκεί να νικηθεί. Ο φασισμός πρέπει να ξεριζωθεί. Αλλά τίποτα δεν ξεριζώνεται αν δεν ξεριζωθούν οι ίδιες οι ρίζες του. Και αυτό είναι ένα γεγονός που πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις, μήπως τελικά ο Μπρέχτ είχε δίκιο. Ο Μπρέχτ ήταν ένας από εκείνους ο οποίος είχε γνωρίσει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει ναζισμός και έλεγε ότι ο φασισμός δεν μπορεί να πολεμηθεί παρά σαν καπιταλισμός. Όσο πιο ομός, ο πιο καταπιεστικός, ο πιο θρασής και ο πιο δόλιος καπιταλισμός. Και είναι λοιπόν αυτή η κτηνοδία του φασισμού από μόνη της η ίδια και η απόδειξη της ανάγκης για αυτή τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση ενάντια στο φασισμό. Ενάντια δηλαδή στην ομότητα, ενάντια στη δολιότητα, τη θρασίτητα και την απανθρωπιά. Και θεωρώ ότι είναι απολύτως αναγκαίο η υπενθύμηση αυτού του καθήκοντος σήμερα, 1η Σεπτέμβρη, 87 χρόνια μετά την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

0: Real FM.
1: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
2: Τη χρηματοδότηση 33 έργων για την καταπολέμηση της λειψιδρίας σε 25 δήμους ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Τα έργα έχουν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 41 εκατομμύρια ευρώ και περιλαμβάνουν εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης και επεξεργασίας πόσιμου νερού, καθώς και τη δημιουργία νέων δικτύων ίδρυυσης. Όπως είναι φυσικό, η πλειοψηφία των παρεμβάσεων έχει προγραμματιστεί για τις Κυκλάδες στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, όπου τα αποθέματα υδάτων δέχονται ασφυκτική πίεση τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι 7 από τα έργα θα γίνουν σε ισάριθμους δήμους στην Κεντρική Μακεδονία και την Ήπειρο, καθώς η κλιματική κρίση έχει επηρεάσει την επάρκεια του νερού ακόμα και σε περιοχές που περιστοιχίζονται από υδροφόρους ορίζοντες.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green
4: Energy. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
5: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
6: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
7: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
6: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής ARO-SHAPE από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το ARO-SHAPE είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής ARO-SHAPE από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
11: Προφυλακιστέως για μαστροπία είχε κριθεί το 2020 ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Σε εξέλιξη η φωτιά σε αγροδασική έκταση στην Αγριλιά Μεσολογγίου. Επιχειρούν και 5 εναέρια μέσα.
12: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Φιμπραν προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
11: 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 30 σε Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα και 29 στη Σκόπελο.
13: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
14: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν, παγκόσμια ελληνική.
15: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
11: Αυξημένη κυκλοφορία ανατμήματα σε Κηφισίας, Βασιλής Σοφίας κυρίως στην κάθοδο, στην κάθοδο Τσαρδίτου, στο ανωδικό της Καλλιρόης, σε Αμαλίας, Φιλελλήνων Πανεπιστημίου, στην Ποσειδώνας από το Δέλτα Φαλήρου προς την ΕΔΕΜ, στον Κηφισό από μεταμόρφωση προς Κόκκινο Μήλο και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έως Κύμης.
0: Real FM

Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: Λοιπόν, δεν θα έρθουν τα χελιδόνια. Το φθινόπωρο και ο χειμώνας έρχεται και ταυτόχρονα έρχονται και οι λογαριασμοί ρεύματος, πρέπει να σας πω, που για το μήνα Σεπτέμβρη μάλλον θα προκαλέσουν σοκ. Πρέπει να σας πω την περασμένη Τρίτη στη χοδρομπορική αγορά η αύξηση μέσα σε δύο μέρες ήταν 59%. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, το πραγματικό αποτέλεσμα, το γεγονός και όχι τα παραμύθια που πουλάνε, της λεγόμενης απελευθέρωσης αγοράς ενέργειας, δηλαδή ενός καθεστώτος που λειτουργεί για τα κέρδη των ομίλων και των παρόχων. Την ίδια ώρα έχουμε τον πόλεμο που αγκαλιάζει όλο και περισσότερες ενεργειακές υποδομές και βεβαίως έχουμε το χρηματιστήριο, το περίφημο χρηματιστήριο της ενέργειας. Είναι αυτό που έλεγε ο Σταθάκης του ΣΥΡΙΖΑ, ότι έρχεται να λύσει τα προβλήματα, και μετά ο Χατζηδάκης ότι θα τακτοποιηθούν τα ζητήματα με τους λογαριασμούς, διότι θα έχουμε φτήνια. Το τι έχουμε το βλέπουμε. Αυτό το οποίο έχουμε την τελευταία πενταετία είναι να έχουμε αυξήσεις που ξεπερνούν το 43%. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Είναι μαζί μας ο κύριος Αντώνης Δραγανίγος, ηλεκτρολόγος, μηχανικός, ειδικός σε θέματα ενέργειας. Κύριε Δραγανίγο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, πολύ καλησπέρα.
0: Τι είναι αυτό που ζούμε?
1: Ζούμε το αναπόφευκτο αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών, οι οποίες έχουν χτιστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια και έχουν κλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες και ήταν απολύτως βέβαιο ότι θα οδηγήσουν στη φοβερή ακρίβεια την οποία βλέπουμε σήμερα, με την χοντρεμπορική τιμή του ρεύματος να κλείνει την 1η Σεπτέμβρη στα 188 ευρώ την μεγαβατόρα, να κλείνει στα 130 ευρώ την μεγαβατόρα τον Ιούλιο και να είναι στα 106 ευρώ την μεγαβατόρα τον Ιούνιο. Δηλαδή μιλάμε για μια αλματώδη αύξηση, η οποία θα την δούμε στους λογαριασμούς του ρεύματος τους αμέσως επόμενους μήνες.
0: Πού οφείλεται αυτή η κατάσταση, κύριε Δραγανίγο?
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε δεν οφείλεται στο Θεό.
0: Στην Αγία Γραφή δεν είναι γραμμένο.
1: Στην Αγία Γραφή και τα λοιπά. Λοιπόν, προφανώς συνδέεται με τους παράγοντες που αναφέρατε πριν, στους οποίους όμως πρέπει να εξειδικευτούν ορισμένα πράγματα. Κατά πρώτο λόγο, προφανώς υπάρχει η λειτουργία του χρηματιστήριου της ενέργειας. Όταν λένε ότι η τιμή του ρεύματος αυξάνεται επειδή δεν φυσάει ή επειδή, ξέρω εγώ, δεν έχει ήλιο το βράδυ, ας πούμε, προφανώς αυτό δεν έχει κάποια επίπτωση στο κόστος. Όλοι ξέρουν εδώ και χιλιάδες χρόνια ότι το πρωί έχει ήλιο και το βράδυ έχει αέρα, ας πούμε. Άρα όλα αυτά είναι προβλέψιμα και το κόστος είναι συγκεκριμένο ανάλογα με τις πηγές ρεύματος που χρησιμοποιεί κανένας. Το γεγονός ότι έχει θεσπιστεί ένας μηχανισμός ο οποίος μπορεί ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τη λεγόμενη ζήτηση και τη λεγόμενη προσφορά, κυρίως τη λεγόμενη προσφορά, να διαμορφώσει τις τιμές κατά το δοκούν, είναι ο πρώτος παράγοντας που οδηγεί σε αυτή την φοβερή κερδοσκοπία πάνω στις τιμές του ρεύματος. Αυτό είναι το ένα ζήτημα.
0: Αυτό για να το εξηγήσουμε κάπως. Σε αυτό το περίφημο πράγμα, σε αυτή την κανιώτα την οποία την ονομάζουν χρηματιστήριο ενέργειας, παίρνουν την ακριβότερη τιμή και μας την κοτσάρουν.
1: Ακριβώς. Αυτό το οποίο γίνεται με το χρηματιστήριο της ενέργειας, με το περίφημο target model, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε, είναι το εξής. Αν 19 ώρες την ημέρα, 23 ώρες την ημέρα, έχουμε θεωρητικά ΑΠΕ, έχουμε δηλαδή πολύ χαμηλές τιμές ρεύματος από φωτοβολταϊκά και ολικά, και μία ώρα την ημέρα που μπει το φυσικό αέριο, η τιμή της χοντρεμπορικής για το σύνολο της ημέρας καθορίζεται από την ακριβότερη τιμή στην προκειμένη περίπτωση από το φυσικό αέριο.
0: Ακόμα και αν αυτό έχει να κάνει με μία ώρα την ημέρα. Και όλες οι άλλες 23 ώρες να είναι η φθηνότερη πηγή ενέργειας.
1: Ακριβώς. Και όλες οι άλλες είναι κέρδος για τους παρόχους των διάφορων μορφών ενέργειας που είναι οι ίδιοι.
0: Αυτό το λένε απελευθέρωση, δεν το λένε ληστεία, δεν το λένε σκροκέρδια, δεν το λένε κατσαπιαδισμό, το λένε απελευθέρωση.
1: Το λένε απελευθέρωση, ακριβώς το λένε πράσινη ανάπτυξη, διάφορες τέτοιες, ας πούμε, ανοησίες. Τώρα, εδώ βέβαια υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα τα οποία είναι από πίσω, διότι εντάξει, το κάνουν έτσι για να κερδοσκοπούν ασύστολα σε βάρος των λαών. Η τιμή του φυσικού αερίου η οποία έρχεται, πώς καθορίζεται? Καταρχήν εδώ πρέπει να βάλουμε δύο παράγοντες. Πρώτον, δεν ήταν καθόλου αναγκαίο το φυσικό αέριο να συμμετέχει στο ενεργειακό μείγμα της χώρας με ποσοστό περίπου 50% όπως συμβαίνει σήμερα. Αυτό συνέβη διότι στο όνομα της απολιγνητοποίησης η δυνατότητα να υπάρχει ένα τουλάχιστον σημαντικό ποσοστό λιγνητικής παραγωγής που είναι εγχώρια και φτηνή καταστράφηκε, με αποτέλεσμα συνειδητά να οδηγηθούμε στην τεράστια αύξηση της συμμετοχής στο μείγμα ενός άλλου ορυκτού καυσίμου, επαναλαμβάνω, και όχι ΑΠΕ, που είναι το φυσικό αέριο. Ένα αυτό. Δεύτερον, από τι καθορίζεται η τιμή του φυσικού αερίου? Διότι εδώ δεν πρόκειται απλά και μόνο για την κερδοσκοπία της αγοράς και του χρηματιστηρίου του φυσικού αερίου του Άμστερνταμ. Όπως ξέρετε, και αξίζει τον κόπο να επαναλάβουμε στη συζήτηση σήμερα, πριν από ένα χρόνο ανακοινώθηκε μια λεόντια συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με την οποία στο πλαίσιο της πολιτικής του υπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκε, οι ΗΠΑ επέβαλαν, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αγοράζει ενεργειακά προϊόντα ύψους 250 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, 750 δις στην τριετία. Αυτά τα ενεργειακά προϊόντα είναι προϊόντα πετρελαίου, είναι υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, και είναι και ό,τι άλλο υπάρχει που αφορά τα θέματα της ενέργειας.
0: Μιλάμε για το αμερικάνικο LNG, το οποίο εισάγεται πια στην Ευρώπη σε πενταπλάσιες τιμές από αυτές που πλήρωνε η Ευρώπη πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Ακριβώς. Οι ΗΠΑ λοιπόν έδεσαν από κοινού φυσικά με την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους λαούς της Ευρώπης στο να αγοράζουν το πανάκριβο εισαγόμενο υγροποιημένο αμερικάνικο φυσικό αέριο στο πλαίσιο του πολέμου και της προσπάθειας να μηδενιστούν οι εισαγωγές ρώσικου πολύ φτηνότερου εννοείται φυσικού αέριου στην Ευρώπη, και όλο αυτό το πράγμα μεταφέρεται σαν κόστος στους προϋπολογισμούς. Διότι αυτό, στο πλαίσιο αυτής της λεόντιας συμφωνίας, όλες οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης δικιάς μας κυβέρνησης, προχωράνε σε επιμέρους συμφωνίες ιδιωτικού χαρακτήρα ανάμεσα στις ελληνικές και στις αμερικάνικες εταιρείες για την εισαγωγή του πανάκριβου LNG. Αυτή λοιπόν η συμφωνία έχει, σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς του ειδικού τύπου, φορτώσει με 800 εκατομμύρια ευρώ περίπου τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών, εννοώ σε σχέση με το φτηνότερο φυσικό αέριο, τους τελευταίους μήνες. Και αυτό όλο το πράγμα μας το εμφανίζουν σαν μια φυσική διακύμανση των αγορών και της τιμής στο πλαίσιο των πολέμων. Λες και πόλεμοι δεν έχουν μπαμπά, λες και πόλεμοι δεν έχουν αιτία, και λες και συμφωνίες δεν έχουν από κάτω συγκεκριμένες υπογραφές.
0: Πείτε μου, κύριε Δραγανίκο, ο λιγνίτης τι ρόλο θα μπορούσε να παίξει στη χώρα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, κάθε ενεργειακό σύστημα χρειάζεται μια πηγή βάσης. Δεν μπορεί ένα ενεργειακό σύστημα για να δουλεύει να δουλεύει μόνο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άλλο πράγμα με τι όρους εισάγονται. Μπορούν να είναι σε ένα σημαντικό ποσοστό, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε τη σταθερότητα των θερμοηλεκτρικών εργοστασίων, προκειμένου να μπορούν να δουλεύει το σύστημα με ευστάθεια, με σταθερότητα και με φτηνή τιμή. Ο λιγνίτης λοιπόν θα μπορούσε στα πλαίσια μιας λογικής πορείας μείωσης απεξάρτησης από το φυσικό αέριο σε πιο μακρόχρονη βάση να χρησιμοποιηθεί αυτό σαν μεταβατικό καύσιμο αντί για το πανάκριβο φυσικό αέριο. Θέλω εδώ να σημειώσω ότι η Γερμανία και η Πολωνία έχουν πάρει εξαιρέσεις και τραβάνε την παραγωγή των λιγνητικών τους εργοστασίων, τώρα που δεν μπορούν να δουλέψουν και τα πυρηνικά λόγω της λειψιδρίας, τα πυρηνικά που έχει ας πούμε η Ουγγαρία, η Πολωνία κτλ. Μέχρι το 2038. Μάλιστα. Η ελληνική κυβέρνηση φρόντισε να διαλύσει τα εργοστάσια, να τα διαλύσει, να εκτινάξει τα μηχανήματα εξόρυξης, όπως έκανε πριν από λίγους μήνες το καλοκαίρι, για να μην υπάρχει καμία δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ο λιγνίτης αντί για το φυσικό αέριο και τα κέρδη αυτών που το εισάγουν.
0: Πείτε μου κάτι τελευταίο, με βάση και την εικόνα που έχετε από τα στοιχεία που παρακολουθείτε, τα στατιστικά, παραμένει το 50% περίπου του ελληνικού λαού να βρίσκεται σε αυτό που λέμε ενεργειακή επισφάλεια?
1: Ναι, προφανώς. Παραμένει, είναι αυξανόμενο το ποσοστό. Είναι αυξανόμενο το ποσοστό και γι' αυτό θέλουν να πάρουν μέτρα, έτσι ώστε ο κάθε πάροχος να μπορεί, όταν είναι να αλλάξει πάροχο, να πάρει το πλήρες, την πλήρη οφειλή. Να βάλουν ένα κόφτη στη δυνατότητα να αλλάζει πάροχο προκειμένου να έχει φθηνότερο ρεύμα, δεν έχει ξεπληρώσει το προηγούμενο. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο πριν κλείσουμε για το θέμα των εξαγωγών.
0: Παρακαλώ.
1: Αν έχετε παρατηρήσει, υπάρχει μια θριαμβολογία από την πλευρά της κυβέρνησης ότι η Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια έχει γίνει εξαγωγική χώρα στην ενέργεια, που είναι αλήθεια, με ένα θετικό ισοζύγιο 800 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο περίπου μέχρι τώρα. Για τα μονοπόλια της ενέργειας. Τι γίνεται όμως, όταν το σύστημα από τη Βουλγαρία Θερυπίν έχει ανάγκη για μια εισαγωγή, τότε αυτό που κάνουν οι καπιταλιστές ενέργειας είναι ότι βάζουν μέσα στο σύστημα μονάδες οι οποίες έχουν φτηνότερη παραγωγή. Αυτή πηγαίνει στο εξωτερικό, Βουλγαρία, ξέρω εγώ, Αλβανία κτλ., που είναι, υπάρχει διασύνδεση των δικτύων, με αποτέλεσμα στο ελληνικό δίκτυο υποχρεωτικά να μπαίνουν οι ακριβότερες μονάδες που σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπαίνανε.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να σας πω ότι η λεγόμενη αυτή εξαγωγική άνοιξη του ελληνικού ενεργειακού κεφαλαίου έχει σαν αποτέλεσμα μια πολύ μεγαλύτερη, ακόμα μεγαλύτερη επιβάρηση στο καταναλωτικό κοινό, στο οποίο γυρνάει χωρίς όριο και χωρίς κανένα, ας πούμε, ρυθμιστικό πλαίσιο, λόγω της απελευθέρωσης των αγορών που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και αυτά να επισημάνω σε συνθήκες που το πετρέλαιο θέρμανση, για παράδειγμα, έχει μια σωρευτική αύξηση πάνω από 57% τα τελευταία χρόνια από το 2021.
1: Ναι, το δεύτερο εξάμηνο έβαλαν πετρέλαιο θέρμανση μετά το Φλεβάρι, το βάλανε 1,20-1,30. Χρειάζεται συνολική σύγκρουση με αυτή την πολιτική του πολέμου και των κερδών και της απελευθέρωσης των αγορών, διότι αλλιώς θα πούμε το ρεύμα ρευματάκι.
0: Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
2: Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
4: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε ping πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for More. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
6: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
7: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
6: Ο μισθός δεν φτάνει.
7: Απλησίαστα τα ενίκια.
6: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
7: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5/9, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
8: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά.
5: Yai. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
6: Φωτιά ή τιμές στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο.
7: Δεν έχω χρόνο για τα παιδιά μου.
6: Ο μισθός δεν φτάνει.
7: Απλησίαστα τα ενίκια.
6: Ανασφάλεια και μπούλινγκ στη δουλειά. Φτάνει πια. Παλεύουμε για συλλογικές συμβάσεις παντού. Περισσότερο χρόνο ξεκούρασης. Μέτρα για την ακρίβεια, τη στεγαστική και την ενεργειακή κρίση.
7: Όλοι στο συλλαλητήριο της ΓΕΣΕΕ στη ΔΕΘ, Σάββατο 5 Νάτου, 6 το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας.

0: η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
4: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, λέγαμε πριν για τις ίενες, για τα κοράκια της ενέργειας. Τώρα θα σας πούμε για τα κουνούπια και αναφέρομαι βεβαίως στον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχαμε θέμα χτες αναλυτικά, αλλά σήμερα διαπιστώνεται ότι έχουμε διεύρυνση της διασποράς του ιού. Αυτό αποτυπώνεται στα καινούργια στοιχεία που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Έχουμε νέα κρούσματα που καταγράφονται σε περισσότερους δήμους. Σύμφωνα με την νεότερη ενημέρωση του ΕΟΔΗ, από τις 26 έως τις 31 Αυγούστου προσθέθηκαν 12 νέοι δήμοι στην επιδημιολογική καταγραφή. Έχουμε λοιπόν το Δήμο Οροπού, Γαλατσίου, Έδεσας, Κορδελιού, Βόσμου, Ρεθύμνου. Επίσης έχουμε νέους δήμους αυξημένου κινδύνου για μελλοντική εμφάνιση περιστατικών. Ως τέτοιοι ορίζονται οι δήμοι Ηλίου, Φαρκαδόνας, Νεάπολης, Παύλου Μελά, Κολυνδρού, Κιλκής και Κορίνθου. Υψηλού κινδύνου δήμοι για εμφάνιση νέων κρουσμάτων χαρακτηρίζονται επίσης οι δήμοι Ηρακλείου Αττικής, Νέας Σμύρνης, Δάφνης, Νέας Φιλαδέλφειας και Αμφίπολης στις Σέρες. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των δήμων όπου ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει προκαλέσει κρούσματα ανέχεται πλέον σε 39 στην περιφέρεια Αττικής. Σκεφτείτε ότι το σύνολο των δήμων στην Αττική είναι 66. Σε 39 λοιπόν έχουμε κρούσματα και σε τουλάχιστον 27 δήμους στην υπόλοιπη χώρα. Θυμίζω ότι έχουν καταγραφεί 232 εγχώρια κρούσματα και 19 θάνατοι ασθενών ηλικίας από 66 έως 91 ετών. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Real FM.
2: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πλειογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάσεις στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
12: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
13: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
12: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
14: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
12: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 22 21 0 77 821.
1: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
15: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221041160.
1: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
16: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους συνοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
17: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
18: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
17: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
18: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
17: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
18: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 0 82 661.
17: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
18: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 0 82 661.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
19: Γιώργο, πεινάς?
20: Έχω μία πείνα.
19: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
20: Να πάμε.
19: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
21: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
19: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 0 85 940.
21: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
11: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
22: Στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
24: Εκτός δράσης για 6 εβδομάδες θα μείνει στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού ο Νάιτζελ Χέις Ντέβις, που τραυματίστηκε στη σημερινή προπόνηση. Υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Real Weather.
24: Γενικά έθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρη συννεφιά στα δυτικά και βόρεια επιρροτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: πάντα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους ήρθατε τώρα, όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα του Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Φράνση Παράσκη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ από καρδιάς, κύριε Απόστολε, να είστε καλά. Παναγιώτη μου, κουράγιο. Καλησπέρα στο Λεωνίδα, στον Άρη. Πολλές καλησπέρα στον αγαπημένο μου τον Κυριάκο. Λευτέρη, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά. Αντώνη μου, όχι, δεν θα ασχοληθώ με το σελίδα του ΕΟΠΗ και τον Τζακωμό του Σαμαρά με τον Γεωργιάδη. Μιλάω για αυτή τη σελίδα που έγραφε για το φίλο Άρεν, θύλη και ακαθόριστο. Και τσακώθηκαν ο Σαμαράς με τον Γεωργιάδη. Όχι γιατί ο ατομικός προσδιορισμός δεν είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, και είναι τόσο σοβαρό ώστε να εγκυβωτίζεται σε έναν παραπλανητικό δικαιωματισμό που μέσα από τον ανορθολογισμό του κατακριμνίζει μεταξύ άλλων τελικά και ατομικά και συλλογικά δικαιώματα. Δεν θα ασχοληθώ λοιπόν, δεν έχει να κάνει με το ότι δεν είναι σημαντικό θέμα. Έχει να κάνει ότι αυτά τα περί ακαθόριστου, έτσι όπως τα αναδεικνύουν αυτοί, είναι απολύτως καθοριστικά για εκείνους που ψάχνουν ψηφαλάκια στον ακροδεξιό βάλτο. Να το κάνουν μόνοι τους. Και μιας και είπα τώρα για τον Γεωργιάδη, να σας πω ότι αυτός χτες πρόκειται να απαντήσει σε μια επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ. Με θέμα, προσέξτε τώρα ποια ήταν η ερώτηση στη Βουλή. Ήταν η απόκτηση εξειδίκευσης των επιθητεία γιατρών του ΕΣΥ. Αυτή ήταν η ερώτηση που του κατατέθηκε. Και αυτός τι έλεγε. Αυτός πανηγύριζε και δοξολογούσε τη συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ για την σπίδα του Αχιλλέα. Τον ρωτήσανε τι θα γίνει με το ΕΣΥ και τη θητεία των γιατρών. Και αυτός δοξολογούσε το Ισραήλ για μια ακόμα φορά. Και μάλιστα στο πλαίσιο της απάντησής του σε αυτή την ερώτηση για το ΕΣΥ, έλεγε στους είπες κομμουνιστές ότι δεν θα χαλάσουν, λέει, μια στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ με τα καραγκιοζηλίκια που κάνετε στα λιμάνια, είπε απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΚΚΕ. Αυτός ο οποίος μίλησε για καραγκιοζηλίκια είναι αυτός ο οποίος ως τηλεπολιτής πουλούσε το βιβλίο, διαφήμιζε το βιβλίο του Ναζί, του Ναζισταρά, του Πλεύρη, οι Εβραίοι. Αυτός είναι ο τίτλος αυτού του ναζιστικού οχετού που έγραφε μέσα ότι τα SS απαιτέλουν το κάφημα της Λευκής Φυλής και ότι ο Χίτλερ άφησε πολλούς από τους Εβραίους. Αυτός μιλάει για καραγκιοζηλίκια, αυτός που διαφήμιζε αυτό το βιβλίο. Είναι αυτός ο οποίος είπε, απαντώντας ξαναλέω σε ερώτηση για το ΕΣΥ, ότι θεωρεί σημαντική τη συμμαχία με το Ισραήλ γιατί εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους. Αντιλαμβάνεστε τι λένε οι άνθρωποι. Ότι η ελευθερία του ελληνικού λαού, η ελευθερία του ελληνικού κράτους επαφίεται στον Νετανιάχου, στον εγκληματία πολέμου, στον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και στον Γκβίρ, τον αρχιφασίστα, τον Ναζί Υπουργό Ασφαλείας του, που λέει ότι πρέπει να σκοτώνονται, να δολοφονούνται 30 με 40 Παλαιστίνοι την ημέρα. Κατά τον Γεωργιάδη και τους ομοίους του, η ελευθερία του ελληνικού λαού επαφίεται σε αυτούς. Στο κράτος δολοφόνο δηλαδή. Απαρχάιτ και γενοκτόνο. Αλλά αφού λοιπόν είμαστε σε αυτό το θέμα, να σας πω ότι χτες όντως εκεί στο Τελ Αβίβ η ελληνική κυβέρνηση έκανε ένα ακόμη τεράστιο βήμα. Τεράστιο βήμα στην πολιτική αθλειότητα, η οποία μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει και τη στρατηγική εξάρτηση της χώρας από το Ισραήλ. Υπέγραψε τη συμφωνία για αυτή την περιβόητη ασπίδα του Αχιλλέα. Το επίσημο ποσό στο οποίο αναφέρεται η ελληνική πλευρά είναι 3 δισεκατομμύρια. Το Reuters και οι HRS έχουν μεταδώσει ότι είναι πάνω από 3,5. Εν πάση περιπτώσει, δεν τα χαλάσουμε εδώ. Έχουμε την Ισραηλινή κυβέρνηση να πανηγυρίζει, να χαρακτηρίζει τη συμφωνία τη μεγαλύτερη εξαγωγική αμυντική συμφωνία στην ιστορία των σχέσεων Ισραήλ-Ελλάδας και μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία του Ισραήλ, όπως είπε ο καταζητούμενος, ο γενοκτόνος, ο Νετανιάχου, και αναφέρει, και μάλιστα χωρίς περιστροφές, ότι η ασπίδα αυτή προσέξτε, θα βασιστεί, λέει, στην εκτεταμένη επιχειρησιακή εμπειρία, επιχειρησιακή εμπειρία που απέκτησε το Ισραηλινό σύστημα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δηλαδή, την ώρα που το Ισραήλ βομβαρδίζει και καταστρέφει το νότιο Λίβανο, την ώρα που βομβαρδίζει και καταστρέφει τη Συρία, την ώρα που έχει μετατρέψει όλη τη Γάζα σε γκουέρνικα, σε ερείπια, την ώρα που έχει δολοφονήσει δεκάδες χιλιάδες γυναικόπαιδα, η ελληνική κυβέρνηση δεν διακόπτει την στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, αντίθετα, την αναβαθμίζει και τη χρηματοδοτεί με δισεκατομμύρια ευρώ δημόσιου χρήματος. Δημόσιου χρήματος. Το οποίο δημόσιο χρήμα, όταν πρόκειται για μισθούς και συντάξεις, δεν φτάνει. Γιατί σε αυτή την περίπτωση λεφτά δεν υπάρχουν. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε αυτή την... δεν θα τη χαρακτηρίσω σε αυτή την κατάσταση στην Κυψέλη. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Κώστας Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού. Τον ευχαριστώ θερμά που θα μας βοηθήσει και με τη γνώση του και με την εμπειρία του. Κύριε Γιαννόπουλε, καλώς ήρθατε.
0: Καλησπέρα.
1: Έχω υπόψη μου την ανακοίνωση που έχει εκδώσει το Χαμόγελο του, το Χαμόγελο του Παιδιού. Είχατε από το 2020 προειδοποιήσει για αυτή την ιστορία. Κρατάω το σημείο ότι από την εισαγγελία που είχατε στείλει τότε την υπόθεση δεν είχε ο οργανισμός κάποια ενημέρωση, σωστά?
0: Δεν έχουμε γενικά και δεν είμαστε υποχρεωμένοι. Ξέρετε, οι θεσμοί έχουν το ρόλο τους και εμείς ο ρόλος ο δικός μας είναι να ενημερώνουμε, να πιέζουμε και είναι ξεκάθαρος. Μακριά από φιλανθρωπίες βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Το θέμα είναι όμως ότι παράλληλα με αυτό ενημερώσαμε και για ένα δημοσίευμα που υπήρχε, παρόλο που δεν ήταν στην άμεση ενημέρωσή μας, για την όπως έλεγε ο τίτλος, «Εξέδιδε Γερμανίδα αφού τους πούλησε έρωτα μέσω Facebook». Άρα λοιπόν οι υπεύθυνοι αυτοί, τέλος πάντων που είναι υπεύθυνοι, γνώριζαν πολύ καλά ότι ήταν ένα περιβάλλον εντελώς ακατάλληλο για τα παιδιά τουλάχιστον, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει τα παιδιά να μην βρίσκονται σε μια κατάσταση επικινδυνότητας. Και στη συνέχεια το 24 δεχτήκαμε άλλη αναφορά, με διαφορά ότι ήταν δεν μας δόθηκαν αρκετά στοιχεία, γιατί όταν κάνει μια ανώνυμη αναφορά, ακόμη και την ανώνυμη αναφορά, πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, γιατί οι άνθρωποι που απαντάνε στο επιχειρησιακό μας κέντρο είναι επιστημονικό προσωπικό και δεν είναι άσχετοι που απλώς δέχονται και τσομπολίστηκα μια άποψη. Έτσι λοιπόν είχαν το ίδιο περιγραφή, το ίδιο προφίλ οικογένειας, αλλά με στοιχεία τα οποία δεν συνδυαζόντουσαν και δεν ήταν αρκετά. Έτσι τη δεύτερη φορά δεν στείλαμε την αναφορά. Όμως τα παιδιά πήγαν στο νοσοκομείο και τα πήρε ο πατέρας 2 ή 3 φορές από το νοσοκομείο και τα έβγαλε το νοσοκομείο. Έτσι ούτε δόθηκε εντολή για Amber Alert, γιατί τα παιδιά κινδύνευαν. Άρα το ότι εξαφανίστηκαν από ένα χώρο προστασίας, έστω και αυτό το προσωρινό, αν και δεν είναι το νοσοκομείο χώρος παιδικής προστασίας, χρειάζονται ειδικές διαδικασίες κλπ. Δεν είναι ώρα να τα συζητήσουμε, τα έχουμε ξαναπεί, θα τα ξαναπούμε. Το θέμα λοιπόν είναι ότι το μωράκι θα μπορούσε να έχει γλιτώσει, τα παιδιά αυτά δεν θα είχαν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση ενδεχομένως, και βρισκόμαστε για μία ακόμη φορά, να μην το ξεχνάμε αυτό, σε μια κατάσταση η οποία μας κάνει να αισθανόμαστε αποτρεβιασμό.
1: Εδώ πια μιλάμε για δύο αγόρια 9-12 ετών που νοσηλεύονται πλέον στο Παιδόν, στο Αγλαία Κυριακού. Μιλάμε προφανώς, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, υποσιτισμένα, ταλαιπωρημένα, σε ψυχολογικά άθλια κατάσταση. Ένα 15χρονο κορίτσι έγκυος και τα τρία παιδιά έχουν διαγνωστεί με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Πείτε μου κάτι, είπατε προηγουμένως οι αρμόδιοι ήξερα. Ποιοι είναι τελικά αυτοί οι αρμόδιοι? Η εισαγγελία φαντάζομαι, η αστυνομία φαντάζομαι. Ναι. Για πείτε μας.
0: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, το τονίζω για μια ακόμη φορά, γιατί μας λένε γιατί δεν κάνατε εσείς κάτι. Δεν είναι δικαιοδοσία ενός ιδιωτικού φορέα, ο οποίος κάνει τεράστιες προσπάθειες, αλλά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στο ρόλο μας και να μην μπαίνουμε εκεί που είναι ο θεσμικός ο ρόλος. Έτσι λοιπόν, η εισαγγελία λοιπόν, η οποία έχει φάκελο, όταν έχετε μια αναφορά από εμάς ή από οπουδήποτε αλλού, δημιουργείται ένας φάκελος. Άρα υπήρχε ένας φάκελος και όταν υπάρχουν νέες αναφορές για την ίδια οικογένεια, για τα ίδια παιδιά, συμπληρώνεται ο φάκελος αυτός και υποτίθεται, το τονίζω το υποτίθεται γιατί δεν ξέρω τελικά τι γίνεται, υποτίθεται λοιπόν ότι αυτά ήταν γνωστά πλέον στην αρμόδια εισαγγελία που είναι στην περίπτωση αυτή των Αθηνών.
1: Προσθέτοντας αυτά που λέτε, να σημειώσω και εγώ ότι αυτό που μαθαίνω είναι όταν η τελευταία, πώς να την πω τώρα, απαγωγή, δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω, όταν τα πήρε τελευταία
0: αρπαγή. Είναι αρπαγή.
1: Σύμφωνο. Που... όταν πήρε λοιπόν τελευταία φορά τα παιδιά από το παιδόν, λένε στο από το παιδόν ότι εμείς ενημερώσαμε την αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές.
0: Ναι, το κάνουν, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που πήγαν παιδιά ή κάποιοι πήραν τα παιδιά και υποτίθεται το παίρνουν οι ακατάλληλοι και επικίνδυνοι, κάποιοι ακατάλληλοι και επικίνδυνοι και ηρεμόνες. Αλλά μπορεί να είναι και κάποιοι τρίτοι οι οποίοι μπορεί να πάρουν τα παιδιά.
1: Να ρωτήσω κάτι. Κατόπιν αυτών, αυτό που αποκαλούμε κοινωνικές υπηρεσίες είναι ένα πουκάμισο αδιανό, κύριε Γιαννόπουλε. Τι είναι τώρα αυτή η ιστορία?
0: Είναι αυτό το λέτε πουκάμισο αδιανό, δεν ξέρω αν το χαρακτηρίσω εγώ. Θα ήθελα να σας πω όμως ότι χρόνια μιλάμε γι' αυτό. Και το κακό γίνεται χειρότερο κακό, γιατί βγήκε και ένας νέος για μια νέα νομοθεσία η οποία αντί να φτιάξει τα πράγματα τα έκανε χειρότερα. Με αποτέλεσμα πλέον υποστελεχωμένοι φορείς, θεσμοί και φορείς φιλοξενίας, γιατί δεν είναι όλα δομές όπως έχουν ονομαστεί, υπάρχουν οι λεγόμενοι χώροι παιδικής προστασίας. Αυτοί λοιπόν υπολειτουργούν, υποστελεχωμένοι, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτά τα τρία παιδιά τώρα δεν μπορούν να πάνε πουθενά, γιατί έχουν μεταδιδόμενα νοσήματα. Και όταν υπάρχουν μεταδιδόμενα νοσήματα, δεν πηγαίνουν σε χώρο παιδικής προστασίας. Και το ίδιο η 15χρονη, η οποία χρειάζεται και μια ιδιαίτερη φροντίδα, λόγω της εγκυμοσύνης, αλλά και λόγω και των άλλων θεμάτων που υπάρχει. Άρα, μιλάμε για παιδιά τα οποία θα μείνουν, ποιος ξέρει πόσο, μέσα στο νοσοκομείο. Σε ένα κατάλληλο χώρο, προσπαθούν οι άνθρωποι τα καλύτερα δυνατόν, αλλά σε κατάλληλος χώρος για παιδική προστασία.
1: Δεν ξέρω τι να πω. Με την ευκαιρία όπως πείτε.
0: Να σας πω τι να πείτε παρακαλώ. Και σας παρακαλώ να παρακαλώ. Το πούμε. Το τρίμηνο του καλοκαίρι τώρα, γιατί κάνουμε συχνά αναφορές ότι γίνεται, δεχτήκαμε 49.818 κλήσεις για καταρχάς 432 σοβαρές αναφορές κακοποίησης και παραμέλησης, 345 περιστατικά απόπειρες αυτοκτονίας, αυτοκτονικού ιδεασμού, εξαφανίσεις κλπ. Και μάλιστα από αυτές τις αναφορές.
1: Αυτά είναι στοιχεία τριμήνου, κύριε Γιαννόπουλε.
0: Αυτά είναι στοιχεία πρώτη έκτου με 31 ουδόου. Μιλάμε για φρίκη πλέον. Και από την άλλη μεριά, τα ίδια τα παιδιά μας καλούν, οι ίδιοι έφηβοι και οι έφηβες, και μας ζητάνε βοήθεια. Από αυτά λοιπόν τα 181, ήταν τόσο πολύ επικίνδυνη η κατάσταση που ανέλαβε. Και φυσικά να είναι καλά το ηλεκτρονικό έγκλημα της αστυνομίας, η καθήλια αρμόδιοι εξωματικοί, οι οποίοι υπάρχουν κάποιοι φωτεινοί εκεί πέρα που μπορούν να κάνουν πράγματα, και απέτρεψαν από τα χειρότερα, ίσως κάποια να μην υπήρχαν στη ζωή. Αριθμοί οι οποίοι στο παρελθόν ήταν για ολόκληρο χρόνο. Λοιπόν, τα πράγματα λοιπόν είναι πάρα πολύ άσχημα και καλοκαίρι το χαμόγελο με μεγάλη δυσκολία κατάφερε. Και λέμε και έχουμε κάνει μια προσπάθεια και λέμε δεν είναι αυτονόητο, γιατί εμείς δεν επιδοτούμαστε, δεν έχουμε τέτοια πολυτέλεια που έχουν κάποιοι φορείς, ξέρετε, ΜΚΟ κλπ. Γιατί βασιζόμαστε μόνο στον κόσμο κλπ. Έτσι λοιπόν φτάνουμε σε ένα σημείο να έπρεπε να υπερβάλλουμε αυτούς, γιατί οι άνθρωποι έπρεπε να πάρουν άδεια. Δεν μπορούσαν όλοι να είναι στη δουλειά, ούτε να τους κρατήσουμε και να μην πάρουν άδεια. Και όμως παρόλα αυτά. Η πίεση που δεχτήκαμε, η ψυχική πίεση που δεχτήκαμε είναι τεράστια. Τεράστια γιατί έχει να κάνει με τοξικά και έχει να κάνει με παιδιά τα οποία βασανίζονται. Και αυτό είναι το χειρότερο.
1: Αντίστοιχος είναι ο αριθμός των εξαφανίσεων.
0: Οι εξαφανίσεις είναι 138 στις περιπτώσεις κάθε δύο ημέρες. Και σε κάποιες βγάλαμε το Amber Alert και Missing Alert. Και 91 παιδιά, κάτι το οποίο δεν έχουμε το χρόνο να το συζητήσουμε με κανένα. Όλα αυτά τα δυστυχήματα, ατυχήματα, καταστάσεις που κάποια παιδιά βρίσκονται, είτε χάνουν τους γονείς τους, είτε τα ίδια τα παιδιά, κάποια αδερφάκια, μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικτύου Victim Support Europe κάνουμε στήριξη, προσπαθούμε να κάνουμε στήριξη η ενδοοικογενειακή βία, θάνατο γυναικών από τον πατέρα κλπ. Αυτών που έμειναν πίσω. Ήταν λοιπόν 91 παιδιά το καλοκαίρι. Ένα παιδί κάθε μέρα που στηρίχτηκαν κάτω από δυσμενείς και τραυματικές εμπειρίες. Άρα είναι πολλά τα οποία θα έπρεπε να ευνομούμενο κράτος να αναλάβει. Υπάρχει εμπειρία, υπάρχει γνώση. Κάνουμε εκπαιδεύσεις, ενημερώνουμε βασισμένες σε διεθνείς πρακτικές και ευρωπαϊκές. Προσπαθούμε να γαλουχίσουμε και να ενημερώσουμε τις αρχές ότι έτσι πρέπει να λειτουργούν. Εμείς ο ιδιωτικό, ναι, γιατί όχι. Δεν είναι ρόλος ο δικός μας να υποκαταστήσουμε κανένα κράτος. Το ξανατονίζω. Να συμπληρώσουμε μόνο.
1: Πείτε μου, κύριε Γιαννόπουλε, αυτή η δυστοπική περιγραφή, τι έχει ως αίτιο? Είναι αποτέλεσμα, τι είναι ως πράγμα? Είναι η κρίση, είναι η φτώχεια, είναι ο κοινωνικός αποκλεισμός, είναι η ανασφάλεια? Είναι όλα αυτά μαζί? Είναι άλλα τόσα που δεν μπορώ εγώ να προσεγγίσω?
0: Είναι άλλα τόσα που ούτε κανένας μας δεν μπορεί να προσεγγίζει, γιατί τελικά πρόκειται από, αλλά αυτό το στερεότυπο, αυτά είναι οι γονείς. Ναι, σίγουρα έχουν ένα μέρος ευθύνης, αλλά οι γονείς που δουλεύουν δύο και τρεις δουλειές να τα βγάλουν πέρα, αναγκάζονται να μην έχουν την ίδια φροντίδα για τα παιδιά τους. Ποιοτικό χρόνο θέλουν με τα παιδιά τους και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Όμως δεν είναι σόνοι και καλά οι γονείς, γιατί έχουν μεγαλύτερες επιρροές πλέον από τρίτους. Τα κορίτσια που εκείνη εξαφανίζει και οι εκμεταλλεύσεις, τα κορίτσια είναι πιο ευάλωτα, άρα πολύ εύκολα μπαίνουν στη διαδικασία να πέφτουν θύματα από επιτίδιους οι οποίοι τα βγάζουν σε μια διαδικασία περίεργη. Και ξέρετε, να υπενθυμίσω, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά εσείς, ότι κάποτε μιλούσαμε για τους θανάτους παιδιών από τα ναρκωτικά. Mm-hmm. Τώρα σταματήσαμε. Φοβάμαι ότι θα γίνει το ίδιο και για τις κακοποιήσεις και για αυτά τα φαινόμενα. Θα τα συνηθίσουμε στα κοινωνία.
1: Κύριε Γιαννόπουλε, ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Βλέπω το μήνυμα ενός. Ενός. Άκου ένα. Ο άνθρωπος αυτός, ο 43χρονος, ο οποίος εμπλέκεται σε αυτήν την υπόθεση στο Κυψέλη, ο οποίος πρέπει να σας πω είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μαστροπίας κτλ. Σε σένα τον ένα αναφέρομαι. Είναι Έλληνας. Αυτό για μας, τους υπόλοιπους, τους κανονικούς ανθρώπους, δεν έχει καμία σημασία ότι είναι Έλληνας. Για σένα, ρε φασίστα, όμως, θα πρέπει να έχει. Γιατί εσύ είσαι αυτός που όπου βρίσκεις μουσουλμάνο, όπου βρίσκεις μελαμψό, ό,τι κάνει το αποδίδεις στο χρώμα του, στη θρησκεία του, στην καταγωγή του. Αλλά είπαμε, είσαι φασίστας. Ξέρεις από πού αποδεικνύεται ότι είσαι φασίστας? Από το γεγονός ότι δεν καταλαβαίνεις πως δεν έχει καμία σημασία ούτε η θρησκεία, ούτε το χρώμα, ούτε το θρήσκευμα. Απόδειξη. Αυτός για τον οποίο μιλάμε είναι Έλληνας, σαν και σένα, Καράγκιος.

0: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1, στους 98,1.
1: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
2: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μιτάφη.
3: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
2: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μιτάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μιτάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
4: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν τον μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
8: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
7: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
8: Είμαστε καλά για τώρα.
7: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
8: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
7: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
8: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίτης και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χονδρική λιανική και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 2221404166.
9: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στον δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Πέτρο. Ελένη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στον Κωνσταντή. Τζέσι, να σε καλά. Καλησπέρα στη Χριστίνα, στον Νίκο. Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε στον αγαπημένο φίλο, τον Δημήτρη, το Χριστούγεννα. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλό μήνα, Νίκο.
0: Έχουμε πάλι άλμα πληθωρισμού, έτσι.
1: Έχουμε άλμα πληθωρισμού στο 3,7% τον Αύγουστο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας της Eurostat. Μία ολόκληρη μονάδα σε σχέση με τον Ιούλιο. Οπότε και ο πληθωρισμός ανέλθε στο 2,7%. Να υπενθυμίσω ότι τον Ιούνιο ήταν στο 3,9, τον Μάιο στο 4,9, τον Απρίλιο στο 3,6. Και όλα αυτά τα θυμίζω, Νίκο, διότι πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στους τελευταίους μήνες, ειδικά μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στο τέλος Φεβρουαρίου, ο πληθωρισμός έχει πάρει την ανηφόρα.
0: Μιλάμε για σωρευτική ακρίβεια, έτσι, η οποία έρχεται
1: ακριβώς
0: να προσθεθεί
1: αυτό το
0: και στα προηγούμενα χρόνια και στους μήνες αυτούς που αναφέρεις.
1: Ακριβώς γι' αυτό το λόγο το λέω. Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ανήλθε και εκεί στο 3,3% από 2,9%. Η ενέργεια, όπως είναι, όπως έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες, έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Συν 14,3% η ενέργεια, Νίκο, τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο. Οι υπηρεσίες συν 3%. Τρόφιμα, αλκοολούχα, ποτά και καπνό 1,2%. Και να σου πω επίσης ότι πλέον η βενζίνη, η αμόλυβη και το πετρέλαιο της εκκίνησης είναι σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Στο 2,05 η αμόλυβη βενζίνη, στο 2,02 κατά μέσο όρο σε όλη την Ελλάδα. Στο πετρέλαιο.
0: Καλά, δεν τρέχει τίποτα, όπως το είχε πει εκείνος εκεί, πως τον λέγανε Σκυλακάκι, τον λέγανε. Όποιος έχει αμάξι, λέει, είναι προνομιούχος.
1: Ναι, έχουμε φτάσει στο σημείο να λέμε ότι όποιος έχει αμάξι είναι προνομιούχος. Ναι. Επίσης, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent βρίσκεται πάνω από τα 94 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 5,7%. Καταλαβαίνεις ότι πλησιάζει το πετρέλαιο Brent τα 100 δολάρια το βαρέλι. Κάτι που σημαίνει ότι αν δεν αλλάξει κάτι προς το καλύτερο, τις επόμενες μέρες θα δούμε τις τιμές των καυσίμων να αυξάνονται ακόμη περισσότερο. Όλα αυτά καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι έχουν μεγάλη επίπτωση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς που βάλλονται από παντού, από την ακρίβεια για καθημερινά είδη διατροφής και άλλα βασικά αγαθά, για καύσιμα, για ενίκεια, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν δίνουν τη δυνατότητα.
0: Για πες μου, γιατί άκουγα τους εμπόρους λένε ότι οι φετινές εκπτώσεις ήταν τραγωδία.
1: Πώς να πάνε, για αυτούς τους λόγους που σου είπα τώρα, όταν έχεις να πληρώσεις τόσα πράγματα καθημερινά, που να μείνουν χρήματα για ρούχα και παπούτσια, και με αυτά και με αυτά, το δίμηνο των θερινών εκπτώσεων, Ιούλιο και Αύγουστο, έφερε τους καταστηματάρχες, 6 στα 10 καταστήματα, να βλέπουν μειωμένο το τζίρο τους σε σχέση με την αντίστοιχη περσίνη περίοδο. Αύξηση του τζίρου είχε μόνο 1 στα 10 καταστήματα και από αυτούς η μισή έως 10%, μην φαντάσεις τίποτα ιδιαίτερο. Λίγο έως καθόλου ικανοποιημένες οι εμπορικές επιχειρήσεις, το 50% μία στις δύο επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, και όλα αυτά, Νίκο, ενώ έκαναν πολύ υψηλές εκπτώσεις, προσπάθησαν οι έμποροι να προσελκύσουν τους καταναλωτές, έκαναν εκπτώσεις πάνω από το 30% σε 10 επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά, φέτος είναι μισοάδιο το ποτήρι για τις εμπορικές επιχειρήσεις.
0: Για πες μου και το άλλο, θα συγχαιρόμαστε εδώ Σαββατοκύριακο σε εκπομπή δική
1: πρώτα,
0: σου.
1: Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, Νίκο, στον Real FM, από αυτό το Σαββατοκύριακο, από τις 3 έως 4 το απόγευμα, θα μιλάμε για θέματα που αφορούν την τσέπη μας, όπως κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια. Οι ειδικοί θα απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις που αφορούν θέματα όπως οι τιμές, τα τρόφιμα, τα καύσιμα, το ρεύμα, τα ενίκεια, θέματα που αφορούν τη φορολογία, τις συντάξεις, ό,τι έχει να κάνει, Νίκο, με την καθημερινή μας. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 3 με 4 το απόγευμα, στον Real FM.
0: Σιδεροκέφαλος, φίλε. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.
2: Real FM.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Πιστοποιήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να απειλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Φίλε, εγώ είμαι ολιγάρχης. Στο σπίτι μου μόνο το ρεύμα μου θέλω. Άντε και ένα κάδρο.
6: Για το proficiency του γιού μου. Κι άλλα δύο κάδρα.
5: Για τα τεστ του στη χημεία. Είναι έργα τέχνης.
6: Όχι, κάνε πέντε τα κάδρα. Γράφει και ωραίες εκθέσεις.
5: Αυτά.
6: Και ένα τείχο ακόμα. Πού θα χωρέσουν τόσα κάδρα?
7: Γιατί να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το πρόγραμμα επιβράβευσης Προτέρια Club. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε πελάτης. Κατέβασε το Προτέρια App και μπες στο Club. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όρια προϋποθέσεις.
8: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: μπες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: εσύ. Όπως πολύ καλά ξέρετε, έρχεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν θα παρελάσουν οι κοστολογημένοι. Θα είναι πολύ κοστολογημένοι αυτοί τώρα, διότι είναι και άνθρωποι της σταθερότητας, της σοβαρότητας, είναι άνθρωποι του δημοσιονομικού χώρου. Εντάξει. Βέβαια όλοι αυτοί τώρα τσακώνονται μεταξύ τους ή μισοτσακώνονται για το ποιος αγαπάει περισσότερο τους μισθωτούς, για το ποιος αγαπάει περισσότερο τους συνταξιούχους, και ως εκ τούτου λοιπόν βαφτίζοντας ο καθένας με τον τρόπο του τον δεσπότη Παναγιώτη, μας λένε πόσο έτσι ενδιαφέρονται και για το 13ο μισθό και για το 14ο και για τη 13η σύνταξη και για τη 14η. Είναι αυτοί που τα κόψανε δηλαδή όλα αυτά. Αλλά βάζω μια ανωτελεία να σας πω ποιοι είναι αυτοί στη συνέχεια, γιατί θέλω να πάμε στην Τουρκία, να μην πέσει η σύνδεση, γιατί έχουμε τον Νίκο τον Ανούρη, και γιατί επρόκειτο, δεν ξέρω αν έχει γίνει η συνάντηση που επρόκειτο να γίνει μεταξύ Ερντογάν Πούτιν. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα και καλή σεζόν καταρχάς.
0: Να σε καλά.
1: Ναι, ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Τάγκη Ερντογάν με τον Βλάντιμιρ Πούτιν στο Κυργιστάν, στο περιθώριο της Νότου Κορυφής της Σαγκάη. Στην τοποθέτηση που κάνανε πάντως, επικεντρώθηκαν στο πορεία των ρωσοτουρκικών σχέσεων. Δηλώσαν και δύο ότι οι ρωσοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο επίπεδο από όσο βρίσκονταν ποτέ. Μίλησε ο Τούρκος πρόεδρος για τον πυρηνικό σταθμό Άκουγκι που θα εγκαινιαστεί το επόμενο χρονικό διάστημα, και ότι είναι έτοιμη η Τουρκία και η Ρωσία να προχωρήσουν σε παρόμοια προγράμματα όσον αφορά τη συνεργασία στην πυρηνική ενέργεια. Καμία αναφορά ωστόσο και από τους δύο για το θέμα των S-400. Είναι το θέμα το οποίο καίει την Τουρκία αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να απομακρύνει το ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα από το τουρκικό έδαφος. Είχαμε ακούσει για κάποιες χώρες του κόλπου που ενδεχομένως θα ήταν πιθανοί αγοραστές. Φαίνεται πως έχει κολλήσει στην παρούσα φάση το συγκεκριμένο θέμα. Υπήρξαν διαβουλεύσεις σίγουρα πίσω από τις κλειστές πόρτες για το συγκεκριμένο θέμα, ωστόσο δεν φαίνεται προς το παρόν να έχει υπάρξει μια λύση. Η Ρωσία έχει κάποιες ενστάσεις ακόμα, θέλει οικονομικά ωφέλη, θέλει βεβαίως και κάποιες συμφωνίες όσον αφορά τον τομέα της ενέργειας, όπως έλεγαν οι πληροφορίες των προηγούμενων μηνών, και για αυτό το θέμα έχει κολλήσει. Μένει να δούμε ο Τούρκος πρόεδρος όταν γυρίσει από το Κυργιστάν στο αεροπλάνο μιλώντας με τους δημοσιογράφους. Συνήθως είναι πιο αποκαλυπτικός, και να δούμε αν τελικά εκπαιδευτεί μια λύση για την Τουρκία όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, για να κλείσω αυτό που έλεγα πριν την ενημέρωση που είχαμε από τον Νίκο για τη συνάντηση του Πούτιν με τον Ερντογάν στην Τουρκία, για την αγάπη δηλαδή που έχουν για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους, για τη 13η, για τη 14η σύνταξη, το 13ο, 14ο μισθό και όλα αυτά τα οποία θα παρουσιάσουν τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες όλοι τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, από το 2015 μέχρι και το 2026, και μάλιστα τώρα πρόσφατα στις 25 του μήνα, 25 Αυγούστου, έχουν κατατεθεί στη Βουλή 3 προτάσεις νόμου και 9 τροπολογίες. Τι λένε αυτές οι 3 προτάσεις νόμου και οι 9 τροπολογίες? Επαναφορά του 13ου μισθού και της 14ου, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. 9 τροπολογίες και 3 προτάσεις νόμου. Όλες έχουν καταψηφιστεί και έχουν απορριφθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν κυβερνήσει από το 2015 μέχρι το 2026. Αυτή τώρα, στο εβδομάδα που θα έρθει, θα ανεβαίνουν επάνω στη Θεσσαλονίκη και θα μιλάνε για το πόσο νοιάζονται για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Περιττό να πω ότι και οι 9 τροπολογίες και οι 3 προτάσεις νόμου που απορρίφθηκαν κατατέθηκαν από το ΚΚΕ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου.
2: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από Γερμανία και Ρωσία, καθώς εισέρχονται σε νέα φάση μεταξύ τους σχέσεις. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης
0: για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους, για τη 13η, για τη 14η σύνταξη, το 13ο, 14ο μισθό και όλα αυτά τα οποία θα παρουσιάσουν τα φύκια για μεταξωτές κορδέλες όλοι τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, από το 2015 μέχρι και το 2026, και μάλιστα τώρα πρόσφατα, στις 25 του μήνα, 25 Αυγούστου, έχουν κατατεθεί στη Βουλή 3 προτάσεις νόμου και 9 τροπολογίες. Τι λένε αυτές οι 3 προτάσεις νόμου και οι 9 τροπολογίες? Επαναφορά του 13ου μισθού και της 14ου, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. 9 τροπολογίες και 3 προτάσεις νόμου. Όλες έχουν καταψηφιστεί και έχουν απορριφθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν κυβερνήσει από το 2015 μέχρι το 2026. Αυτή τώρα, στο εβδομάδα που θα έρθει, θα ανεβαίνουν πάνω στη Θεσσαλονίκη και θα μιλάνε για το πόσο νοιάζονται για τους μισθωτούς και τους συνταξίχους. Περιττό να πω ότι και οι 9 τροπολογίες και οι 3 προτάσεις νόμου που απορρίφθηκαν κατατέθηκαν από το ΚΚΕ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου.
2: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από Γερμανία και Ρωσία, καθώς εισέρχονται σε νέα φάση μεταξύ τους σχέσεις. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών

0: νόμου και οι 9 τροπολογίες. Επαναφορά του 13ου μισθού και της 4ης και της 14ου, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. 9 τροπολογίες και 3 προτάσεις νόμου. Όλες έχουν καταψηφιστεί και έχουν απορριφθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από όλους αυτούς οι οποίοι έχουν κυβερνήσει από το 2015 μέχρι το 2026. Αυτή τώρα, στο εβδομάδα που θα έρθει, θα ανεβαίνουν επάνω στη Θεσσαλονίκη και θα μιλάνε για το πόσο νοιάζονται για τους μισθωτούς και τους συνταξίχους. Περιττό να πω ότι και οι 9 τροπολογίες και οι 3 προτάσεις νόμου που απορρίφθηκαν κατατέθηκαν από το ΚΚΕ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου.
1: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε από Γερμανία και Ρωσία, καθώς εισέρχονται σε νέα φάση μεταξύ τους σχέσεις. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στην απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας το προηγούμενο διάστημα. Σε κοινή συνέντευξη τύπου με τον Υπουργό Εξωτερικών έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό αποτελεί μέρος των υβριδικών επιθέσεων που πραγματοποιεί η Ρωσία στην Ευρώπη και ταιριάζει, όπως είπε, στο πρότυπο των ρωσικών επιχειρήσεων που έχουν καταγραφεί στην Ήπειρο. Ο Γερμανός Υπουργός απέδωσε ευθέως στη Ρωσία την ευθύνη για την επίθεση, τονίζοντας επίσης ότι το περιστατικό στη Λειψία επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο απειλής που αντιμετωπίζει η Γερμανία. Στο πλαίσιο αυτής της συνθήκης, ο Γερμανός Υπουργός ανακοίνωσε ότι θα διατάξει το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη, καθώς και του ρωσικού σπιτιού στο Βερολίνο. Και βέβαια κλείστηκε ο Ρώσος πρεσβευτής για εξηγήσεις.
0: Σαν να το χοντρένουν, μου φαίνεται.
1: Πολύ το ζήτημα των ντρόουν ήταν κάτι που εξέταζε για εβδομάδες στη γερμανική πλευρά. Υπήρχε υποψία ότι βρίσκεται η ρωσική πλευρά πίσω από όλα αυτά. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια απάντηση από το Κρεμλίνο ή από το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι κάτι που αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί θα εξελιχθεί και το πώς θα κινηθούν οι επόμενες ημέρες.
0: Πού άλλο πάμε?
1: Έχουμε εξελίξει στο μέτωπο, είπα, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στο ιρανικό νησί Λαράκ σκότωσαν 2 ανθρώπους και τραυμάτισαν άλλους 2. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούδ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η συνέχιση των εχθροπραξιών δεν εξυπηρετεί ούτε το Ιράν ούτε την περιοχή και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στο διάλογο. Μάλιστα, την ίδια πρόθεση εξέφρασε και σήμερα από τη Σύνοδο Σαγκάη. Ο Τραμπ από την πλευρά του δηλώνει ότι ο Αμερικανικός στρατός θα απαντά σε πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ιράν. Θα υπάρξει, είπε, απάντηση και θα τους πλήξουμε σκληρά, έγραψε σε ανάρτησή του. Για πρώτη φορά πάντως, εκπρόσωπος του Αμερικανικού Πενταγώνου παραδέχθηκε πως ο Υπουργός δέχεται από στρατηγούς εισηγήσεις για απεμπλοκή από το Ιράν.
0: Παραιτήθηκε και ο αρχηγός στρατού στις ΗΠΑ.
1: Παραιτήθηκε ο Υπουργός στρατού, mm-hmm. ο Νταν Ντρισκόλ, λόγω πολύμινων διαφωνιών, όπως φαίνεται, με τον Υπουργό Άμυνας, τον Πιτ Χέγκζερ. Και σύμφωνα με άρθρο της Washington Post, 4 στρατηγοί και ναύαρχοι έχουν συμβουλεύσει ενάντια στην παράταση του πολέμου στο Ιράν.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
7: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
12: Γιώργο, πεινάς?
13: Έχω μία πείνα.
12: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
13: Να πάμε, να πάμε.
12: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
14: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
12: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
14: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
15: Και δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ένοχοι κρίθηκαν οι 19 από τους 22 κατηγορούμενους στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ποινές φτάνουν έως και τα 2 χρόνια φυλάκισης. Προφυλακιστέως για μαστροπία είχε κριθεί το 2020 ο ένας εκ των 3 συλληφθέντων που απολογούνται αύριο για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Περισσότερα στο enikos.gr.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Εκτός δράσης για 6 εβδομάδες θα μείνει στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι κατά τη σημερινή προπόνηση. Στον Άρη ανακοινώθηκε επισήμως η απόκτηση του διεθνούς forward Θανάση Αντετοκούμπο, που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για 3 χρόνια. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr. Γενικά ήθριος καιρός αύριο, με πρόσκαιρη συννεφιά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας, καλό μήνα και πάλι. Γιατί είπαμε και χθες καλό μήνα, σήμερα δηλαδή, τα ξημερώματα εννοώ. Αλλά τους ακροατές νωρίς ίσως να μην τους πιάσαμε μετά τα μεσάνυχτα. Λοιπόν, καλό μήνα. Αυτό, χωρίς φθινόπωρο και τα σχετικά. Δεν φαντάζομαι να σας θύμισε σήμερα η μέρα φθινόπωρο. Εδώ είμαστε, Real FM 97,8 στο αληθινό ραδιόφωνο, 11 λεπτά μετά τις 9. Και μαζί και απόψε θα πορευτούμε με τη βοήθεια του Θεού στις 2, χωρίς την κυρία Ελένη, η οποία θα λείπει αυτή την εβδομάδα και επιστρέφει πρωτοθέως στην επόμενη. Στις 9.30 μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα έχουμε τον κύριο Διονύση Ριζό, οπότε μπορείτε να στέλνετε τα ερωτήματά σας, τις απορίες σας ή ότι εκτιμάτε ότι θα θέλατε να απαντήσει ο εργατολόγος μας, ο κύριος Ρίζος, η κυρία Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων και ο Μανώλης Παραδαλής στο μικρόφωνο, και στις 10 βεβαίως θα ανοίξουμε γραμμές για την επικοινωνία μας. Λοιπόν, είδατε καμιά είδηση σήμερα για τις τιμές? Δεν είδατε, στο λέω. Είχε τις ανακοινώσεις της πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το 26, αλλά θα γίνουν και άλλες. Είχαμε αυτή την ιστορία με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γερμανία που κατηγορεί τη Ρωσία για απόπειρα επίθεσης με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Ναι, το ταγκό των Χριστουγέννων, κύριε Τάσο. Εντάξει, επειδή μπήκε ο Σεπτέμβριος, ξέρω εγώ. Είναι αλλιώς ο τίτλος του τραγουδιού, είναι η ταινία. Το βιβλίο δηλαδή. Που έγινε ταινία. Έχει τέτοιο τίτλο. Τραγούδι έχει άλλο τίτλο. Είχαμε αυτό το φοβερό τροχαίο το βράδυ, την ώρα της εκπομπής, μία μισή ώρα, δύο παρά. Λοιπόν, με τους τρεις νεκρούς του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, τις δύο κοπέλες και τον 51χρονο, 52χρονο, που υπάρχει πλέον και βίντεο. Ένα βίντεο, οι αρχές θεωρούν ότι από αυτό που βλέπουν από το βιντεοληπτικό υλικό, ότι η μοτοσυκλέτα με τις δύο κοπέλες έκανε αναστροφή στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και έγινε το κακό. Αρχίσανε να βγαίνουν τα πρώτα ρεπορταζάκια για το πόσο θα κοστίσει το καλάθι του μαθητή. Καθίστε λίγο να δούμε. Γιατί εγώ περιμένω να δω την απόδοση στις τιμές. Έτσι. Λοιπόν, και γενικώς ο Τραμπ λέει πολύ δικαιολογημένη επίθεση, αν το Ιράν ανταποδώσει θα χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, έτσι. Το καλοκαίρι, το χειμώνα, συγγνώμη, θα καίνε τα τζάκια, θα καίνε πάλι ό,τι να είναι. Αν παραμείνουν ψηλά οι τιμές, που φαίνεται ότι όχι μόνο θα παραμείνουν ψηλά, αλλά θα ανέβουν κι άλλο οι τιμές του πετρελαίου. Λοιπόν, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση που θέλω λίγο να το δούμε τις επόμενες ημέρες. Θυμάστε την 2 χρόνια πριν που είχε μετακομίσει στη Φουρνά η πρώτη πολύτεχνη οικογένεια που είχε ζητηθεί τότε? Είχε γίνει μια ολόκληρη καμπάνια από τη Φουρνά για να πάνε εκεί οι οικογένειες πολύτεχνες. Οι άνθρωποι αυτοί φεύγουν τώρα από εκεί και επιστρέφουν στην Άξο, πάνε στην Άξο 2 χρόνια μετά, που είναι ο τόπος καταγωγής ενός εκ των δύο, διότι δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες. Το περίεργο είναι ότι ακόμα οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν κάνει δηλώσεις. Θα το ψάξω λίγο να δω αν μπορούν να μας, αν και αν θέλουν να μας μιλήσουν. Έκανε η δασκάλα του χωριού κάποιες δηλώσεις. Όμως και λέει μάλιστα ότι υπάρχουν και άλλα πολλά ζευγάρια τα οποία θέλουν να έρθουν. Το δούμε, μακάρι. Αλλά τελικώς ούτε τα κίνητρα βοήθησαν, ούτε επαγγελματικά λειτουργήσε το πράγμα.
για τους ανθρώπους αυτούς όπως θα ήθελαν, όπως το φαντάζονταν, όπως το ονειρεύονται, δεν ξέρω. Λοιπόν, να το δούμε λίγο αυτό με τα κίνητρα και όλα τα σχετικά. Είναι, λέει, επιβεβαιωμένο ότι η Ρωσία επιτέθηκε με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Αποπειράθηκε να επιτεθεί. Όχι, δεν είναι. Η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία. Επισήμως δεν φαίνεται να υπάρχουν ατράνταχτα στοιχεία, ακλόνητα στοιχεία. Αν υπήρχε κάτι, ή αν υπάρχει κάτι, γιατί μπορεί να υπάρχει. Εγώ δεν λέω δεν είναι η Ρωσία, μόνο, δεν το ξέρω καν. Αν αποδειχθεί, υπάρχουν ακλόνητες αποδείξεις ότι είναι η Ρωσία, προφανώς και θα υπάρξουν πολύ βαριές κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδεχομένως και από τον ΝΑΤΟ, δεν ξέρω. Δεν ξέρω βέβαια για ποιο λόγο η Ρωσία θα ήθελε να δημιουργήσει πρόβλημα στη Γερμανία και να εμπλέξει την κατάσταση, αλλά τα μυαλά των ανθρώπων δεν εξηγούνται, οι σκέψεις μάλλον, οι προθέσεις δεν εξηγούνται. Γεια σας κύριε Γιώργο από την Δροσιά Χαλκίδας, χαιρετισμούς. Γεμάτα μου γράφει εδώ, που είστε. Που είστε κύριε Τάσο. Γύρισαν όλοι, λέει, πίσω μας. Ήμασταν λίγο έξω, γυρίσαμε, ανοίξαμε ρεαλ για σένα, γύρισαν όλοι πίσω μέχρι. Α, γύρισαν όλοι πίσω από τις διακοπές. Μέχρι και φοιτητές ήρθαν γεμάτα τα μπαράκια, τα γυράδικα. Εντάξει. Γυράδικα για να διαβάζω στο Θεσσαλονίκη, λογικά. Βολός. Μπορεί. Πού είστε κύριε Τάσο, ή μου γράφετε γυράδικα. Επιστρέφει σιγά σιγά ο κόσμος. Και εδώ τώρα στην Αθήνα, σήμερα εντωμεταξύ, είχε απίστευτη κίνηση από το πρωί. Και χωρίς να έχουν. Ναι, και εσύ πέτυχες, μπράβο. Και στην Αττική Οδό είχε κίνηση. Στην Κηφισίας είχε κίνηση. Στα Στενά είχε κίνηση. Στους δρόμους είχε κίνηση. Έλα Χριστέ και Απόστολε, πού πηγαίνει όλος αυτός ο κόσμος. Γυρίσατε από τις διακοπές και πού πάτε? Γιατί στις 10 ώρα το πρωί δεν πάει κανείς στη δουλειά του. Μην τρελαθούμε. Και δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία ακόμα. Για ψώνια πάτε? Πού πάτε? Δεν ξέρω. Καλά, κύριε Τάσο, πολλά διαβάζετε, λίγα να πιστεύετε από αυτά που διαβάζετε τώρα. Εντάξει. Δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, αλλά διατηρώ πολλές επιφυλάξεις. Κυρία Μαρίνα μου, τώρα στείλει η κυρία Βάσια το μήνυμά σας για τον κύριο Ρίζο. Και στείλτε μηνύματα, στείλτε ερωτήσεις, γιατί έχουμε και ΔΕΘ μπροστά. Έχουμε συντάξεις χειρίες, έχουμε επικουρικά, έχουμε διάφορα. Έχουμε δηλαδή υλικό για να συζητήσουμε. Λοιπόν, και εσάς κύριε Κώστα, την είδα την ερώτησή σας. Μου επαναφέρετε το θέμα της Κυψέλης. Το συζητούσα σήμερα σχεδόν όλοι με όποιον συναντούσα σήμερα, με ρωτούσε για αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω. Διαβάζω πάλι σήμερα κάποια στοιχεία. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Θα μου πεις τι είσαι εσύ για να βγάλεις άκρη. Σωστό. Εδώ μιλάμε για παράνοια. Η Γερμανίδα λέει τώρα ότι το μωρό ήταν δικό της και ότι το είχε από το 2023 καταψύξει. Γιατί δεν μπορούσε να το αποχωριστεί. Τι μου λέτε τώρα, σας παρακαλώ. Ελάτε, πραγματικά. Δεν θέλω να το συζητάμε καν. Δεν έχει και νόημα να το συζητάμε. Είναι η απόλυτη παράνοια. Η απόλυτη παράνοια. Μου γράφει εδώ ένας φίλος, υπάρχει ένα σχετικό ρεπορτάζ για τεχνητή νοημοσύνη που θα αντικαταστήσει detective σε αστυνομικό τμήμα στο εξωτερικό και ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης θα αναλαμβάνουν ή ήδη έχουν αναλάβει υποθέσεις. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κάνει ούτε τη σύνθεση των σκέψεων, ούτε να λειτουργήσει
να βάλει συναίσθημα σε κάποια πράγματα, να συναισθανθεί δηλαδή κάποια πράγματα που μπορεί να συναισθανθεί ένας άνθρωπος διαβάζοντας τα στοιχεία μιας υπόθεσης. Δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι αρχίζουμε και το... Αρχίζουμε. Τα συζητούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και με την Κασιανή. Νομίζω ότι αρχίζει λίγο και ξεφεύγει το πράγμα. Έως πολύ. Καλησπέρα κύριε Νίκο, καμιά μου λέει συναυλία, καμιά ανοιχτή σκηνή. Κύριε Νίκο, με την ώρα της εκπομπής 9 το βράδυ, όχι συναυλία, όχι σίνεμα, όχι, μόνο Σάββατο, Σαββατοκύριακο να προκύψει. Αλλά πρέπει να, δεν έχω, έχω και χρόνια να πάω σε συναυλία για να είμαι ειλικρινής. Και δεν βλέπω και κάτι ενδιαφέρον. Τι γίνεται, μου λένε ένα Σαμαρά και με τον πόλεμο που είχε ανοίξει με την κυβέρνηση. Εντάξει, προφανώς ετοιμάζεται να ανακοινώσει το κόμμα. Θα δούμε και άλλα επεισόδια τώρα. Περιμένετε. Γεια σας κύριε Γιάννη από την Καλιφόρνια. Για να δω λίγο πώς έρχονται τα μηνύματα έτσι. Η κυρία Ελένη, κύριε Γιάννη, είναι σε άδεια ακόμα. Έχει δηλαδή, πήρε μια επιπλέον εβδομάδα και θα επιστρέψει με το καλό του πρώτο Θεός τη Δευτέρα. Είναι προγραμματισμένη η απουσία της αυτή την εβδομάδα. Μην ανησυχείτε. Χαιρετισμού στην Καλιφόρνια. Καλησπέρα Μάνο και καλό μήνα. Ερώτημα απορία. Γεια σου Real Blogger. Καλό μήνα. Τι θα έχανε άραγε ο κόσμος αν εκτελούσαν αυτούς που σκότωσαν το μωρό στην Κυψέλη? Προσωπικά ευελπιστώ στην εφαρμογή του νόμου των φυλακών. Σου θυμίζω την περίπτωση, σας θυμίζω την περίπτωση του Δουρή. Λοιπόν, Real Blogger, επειδή το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, πρώτον, η θανατική ποινή δεν εφαρμόζεται, δεν υπάρχει πλέον στην Ελλάδα και δεν εφαρμόζεται και δεν εφαρμόζεται πουθενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα. Δύο. Το τι θα έχανε ο κόσμος, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το απαντήσω. Αν θες την προσωπική μου άποψη ως πολίτη, εφόσον αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ κι εγώ να φανταστώ, νομίζω τίποτα, το λέω έτσι πολύ στεγνά και πολύ όμα, αλλά δεν, ξαναλέω, δεν είμαστε εμείς οι δικαστές. Επίσης θέλω να σου πω ότι η περίπτωση του Δουρή είναι πολύ πιο περίπλοκη από αυτό το οποίο έζησαν τότε όσοι το έζησαν. Και ναι, εκεί λειτουργήσε ο νόμος του, αυτός ο άγραφος νόμος των φυλακών. Δεν ξέρω αν αυτό ήταν το θεμητό. Τι διαφορετικό, μου λέει, περιμένατε στη φούρνα? Δηλαδή πως κάποιος θα επιβιώσει με οικογένεια σε έναν οικισμό 300 κατοίκων? Με πίσω είχαν ανοίξει ένα φούρνο, νομίζω μια επιχείρηση, χωρίς έμπρακτη αρρωγή του κράτους, απλά μαθηματικά είναι. Μόνο αν είσαι εισοδηματίας μένεις σε τέτοια μέρη. Αλλά είπαμε, μόνο ανακοινώσει και για φόρουμ είμαστε ικανοί για την υπογεννητικότητα. Ναι. Ναι. Γεια σου Φορτσά Παουκάρα. Ναι. Εδώ διαβάζω πάντως ότι την προσπάθεια τους την είχαν αγκαλιάσει οι κάτοικοι. Υπήρχε μια αρρωγή. Αλλά γενικώς δεν υπήρχε, δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, η οικογένεια αποφάσισε επιστροφή στο νησί και όχι στην Αθήνα, γιατί κάπου έχει γραφτεί ότι γυρνάνε ότι πάνε στην Αθήνα, δεν πάνε λέει στην Αθήνα, όπου βρίσκονται και οι γονείς τους και θα έχουν βοήθεια με τα παιδιά κτλ. Και, και θα μπορέσει ο καθένας να κάνει τη δική του δουλειά. Δεν είναι τόσο απλό. Απλά το αναφέρω σε ό,τι αφορά τα κίνητρα, γι' αυτό θέλω να μιλήσω με τους ίδιους τους ανθρώπους. Τι έγινε, μου λέει εδώ ένας φίλος εκεί στο Νεοπή για το ακαθόριστο φίλο. Η κυρία Αγαπηδάκη, διαβάζω, έχει κάνει μια δήλωση ότι ήταν λάθος το ανάδοχο που διορθώθηκε με τον Λί Γεωργιάδη. Ο Σαμαράς επιτέθηκε στη Νέα Δημοκρατία. Ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε ότι πρόκειται για ένα λάθος, προφανές λάθος, δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο για τη woke agenda κτλ. Και στον Ίστρο, λέει, δημιουργία κόμματος εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος. Εντάξει, αν υπήρξε λάθος όμως, υπήρξε λάθος. Πώς, τι να γίνει τώρα. Αυτά τα λάθη η πολιτική με ήττα και με όμικρον γιώτα τα εκμεταλλεύεται και τα εκμεταλλεύονται, δεν το ξέρετε? Ή σας κάνει εντύπωση? Εμείς σας κάνει. Έτσι λειτουργεί το πράγμα.
Και όταν αύριο θα κάνει ένα λάθος ο Σαμαράς ή ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης, θα προσπαθήσουν να το εκμεταλλευτούν και να επωφεληθούν οι υπόλοιποι. Αντιστοίχως. Τι καθόμαστε και το συζητάμε τώρα, πραγματικά. Λοιπόν, υπάρχουν η λίστα με τους με τα ονόματα των αναπληρωτών, υπάρχει. Μπορείτε να την αναζητήσετε στο διαδίκτυο, στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Εργασίας, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, μου ήρθε και σας το μήνυμα σας, κύριε Κωστή. Όνομα στην εκπομπή, ποτέ. Πώς σας ήρθε? Οι εκπομπές του Real FM γενικώς δεν έχουν όνομα, αλλά τούτη εδώ δεν είχε ποτέ. Τι έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Τάσο, θα το δω. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Πρέπει να το δούμε λίγο αυτό με τη φόρμα, με τα μηνύματα. Καλησπέρα, λέστε εξαιρετική, καλή καινούργια σεζόν. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Αμήν. Υγεία να υπάρχει γενικώς και όλα θα πάνε κατευθείαν. Λοιπόν, είπαμε, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, Διονύσης Ρίζος, και από τις 10 ανοίγουμε γραμμές. Να βγάλετε, μου λέει μια ψυχολόγο εδώ, η κυρία Κωνσταντίνα. Κυρία Κωνσταντίνα, όχι. Συγγνώμη που σας το λέω έτσι. Δεν θέλω να μου πει καμία ψυχολόγος για το τι μπορεί να σκεφτόταν ένας άνθρωπος που του έβαλε στην κατάψυξη ένα βρέφος. Δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση, πραγματικά. Δεν θέλω να τα ακούσω δηλαδή καν. Τι να μου πει. Τα προβλήματα της καθημερινότητας, η κοινωνία, το άρρωστο περιβάλλον. Δεν θέλω. Έχετε, μου λέει, καταλάβει εδώ ένας φίλος, δεν ξέρω, ότι έχουν γεμίσει τα μέσα ενημέρωσης με AI. Θέλετε να μου δώσετε ένα παράδειγμα? Δεν ξέρω πώς ακριβώς το εννοείτε. Μου στέλνουν τώρα εδώ ότι έχει κάνει, λέει, μια δήλωση τα σκαλά στη Φουρνά, ότι η πρωτοβουλία, λέει, δεν δημιουργήθηκε για να δεσμεύει ανθρώπους ένα τόπο. Καλά, προφανώς δεν είναι φυλακισμένοι άνθρωποι. Πώς θα τους δεσμεύσει? Και αν δεν πετύχει το εγχείρημα, τι θα γίνει? Θα ήταν υποχρεωμένοι οι άνθρωποι να μείνουν εκεί και να μην περνάνε καλά ή να μην τα βγάζουν πέρα? Προφανώς. Μα θα μου πείτε, κάποιος μπορεί να ξεκινήσει στη λογική του να πάρω ό,τι μπορώ να πάρω και να σηκώθω να φύγω? Οι άνθρωποι είχαν 2 χρόνια. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, μην τρελαθούμε. Θα δούμε για το σήμα, Καβοντορίτη. Άλλο το σήμα, άλλο το όνομα. Λοιπόν, πάμε. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε.
2: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και. Έχει και ζάχαρη και γλυκά και.
3: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
4: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
3: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας. Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Το AroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
5: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
6: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
8: Τη χορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές.

0: 35 λεπτά μετά τις 9, εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο και ο κύριος Διονύσης Ρίζος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μήνα, κύριε Ρίζο.
1: Καλό μήνα. Τι κάνετε, καλησπέρα, καλή σεζόν.
0: Πώς περάσατε, καλά.
1: Το κατά δύναμη.
0: Εντάξει. Αυτό, σημαντικό. Λοιπόν, μήνας ΔΕΘ.
1: Μήνας ΔΕΘ. Πολιτικός μήνας, κατά κύριο λόγο. Πολλά από αυτά που πρόκειται να ανακοινωθούν τα έχουμε συζητήσει στην εκπομπή. Κάποια έχουν ήδη νομοθετηθεί και θα υπενθυμιστούν πολιτικά. Κάποια αναμένεται να νομοθετηθούν. Όσον αφορά τα θέματα που άπτονται της κοινωνικής ασφάλισης, μπορούμε να εστιάσουμε σε δύο μέτωπα. Mm. Στο πρώτο μέτωπο είναι οι παροχές προς τους συνταξιούχους, οι οποίες θα φαίνεται ότι θα έχουν τη μορφή της ανακοίνωσης της αύξησης από 1η-1η-27 που θα αφορά το σύνολο των συνταξιούχων και δεν θα εξαιρούνται κατά 50% οι έχοντες προσωπική διαφορά. Θα τονιστεί ότι καταργείται η προσωπική διαφορά και σε δεύτερη φάση αναμένουμε να δούμε την έκπληξη που θα αφορά τη 13η σύνταξη σε εισαγωγικά, δηλαδή τη μετατροπή αυτού του επιδόματος που χορηγείται στο τέλος του Νοεμβρίου, χορηγήθηκε πέρυσι και φέτος αναμένεται η αύξησή του από 250 στα 300 ευρώ, ίσως δούμε και μεγαλύτερη αύξηση και την κλιμακωτή αύξησή του στο επίπεδο της μιας εθνικής σύνταξης, δηλαδή γύρω στα 450 ευρώ το έτος, αλλά και τη διεύρυνση της βάσης αυτών που πρόκειται να το λάβουν. Υπάρχει και μια φιλολογία σε σχέση με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει κινητικότητα σε αυτό το μέτωπο, δηλαδή δεν βλέπω να αλλάζει κάτι σε σχέση με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
0: Ναι.
1: Και όσον αφορά το μέτωπο των εισφορών, ίσως έχουμε και μια έτσι, εξαγγελία προς ελεύθερους επαγγελματίες για μείωση των εισφορών στο επίπεδο κατά μία ίσως ποσοστία μονάδα των εργοδοτικών. Θα το δούμε όμως μέσα στην επόμενη εβδομάδα που πρόκειται να οριστικοποιηθούν και να ανακοινωθούν την Παρασκευή τα μέτρα από τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι. Άρα τώρα ακούγονται λιγότερα από αυτά που... αλλά είναι σημαντικά όπως και να έχει. Και η 13η σύνταξη.
1: Υπάρχει ένα θέμα που αφορά το φορολογικό, που εκεί υποτίθεται ότι θα εστιάσει η κυβέρνηση, δηλαδή στην κατάργηση των τεκμαρτής φορολόγησης.
0: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Που είναι εξαιρετικά σημαντικό.
0: Ναι. Ναι, όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Λοιπόν, ο κύριος Κωστής από την Κωνσταντσα κατέθεσα, λέει, το φάκελο 28 Μαρτίου για σύνταξη στα 67 από το 14 με κάτοικος εξωτερικού. Είχα ογά από το 2002 μέχρι το 14 που έφυγα. Πιο πριν είχα 4.500 ένσημα στο ΙΚΑ, αλλά δεν βρήκα τις καρτέλες να τις καταθέσω. Τι λεφτά δικαιούμαι? Πάντως μέχρι τώρα, λέει, δεν έχω καμία ένδειξη αν θα πάρω κάτι. Πριν λίγους μήνες μου ήρθε mail ότι ο φάκελός μου πέρασε με επιτυχία.
1: Να αναφερθεί ότι έχει χρόνο ασφάλισης στο ΙΚΑ και να γίνει έλεγχος, γιατί μπορεί να έχουν ανακεφαλαιωθεί τα ένσημα αυτά και να προσμετρηθούν. Τώρα, σε σχέση με το να πάρει σύνταξη, πρέπει να έχει 15 πλάσ χρόνια ασφάλισης που τα έχει στο ΙΚΑ και δεν βλέπω το λόγο να μην προσμετρηθεί ο χρόνος αυτός. Το ποσό της σύνταξής του θα είναι ανάλογο των εισφόρων που έχει πληρώσει. Αν έχει και ογά από το 2002 και μετά, δεν θα είναι και πολύ μεγάλο. Δηλαδή, το πολύ να είμαστε κοντά στα 550 με 600 ευρώ.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Κώστας. Είπατε βέβαια για την οριστική κατάργηση της φοράς αλληλεγγύης ταξιούχων και γράφει τώρα εδώ ο κύριος Κώστας. Πόσα χρόνια να περιμένουν, λέει, ακόμα τα περίπου 400.000 ταξιούχοι?
1: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η ειδική φορά αλληλεγγύης ταξιούχων είναι ένα πολύ μεγάλο μέγεθος ποσοτικά. Γι' αυτό και φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν το καταργεί και δεν το αλλάζει τα τελευταία χρόνια, γιατί θα πρέπει να βρεθεί μεγάλος δημοσιονομικός χώρος για να καταργηθεί.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, με βάση τα δεδομένα που έχουμε και εδώ γίνεται η συζήτηση, αλλά ακόμη και αν περάσει κάτι τέτοιο και ανακοινωθεί, η άποψή μου η προσωπική είναι ότι αυτό θα αφορά την αλλαγή της αρχιτεκτονικής, δηλαδή όχι την πλήρη κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχου, αλλά την αλλαγή του πώς παρακρατείται η εισφορά. Αντί να παρακρατείται από το πρώτο ευρώ, για παράδειγμα, να παρακρατείται πάνω από ένα ποσό πάτωμα, τύπου 1000 ευρώ κλπ.
0: Μάλιστα. Εδώ λέει ο κύριος Κώστας το μήνυμα που έχει στείλει ότι είναι περίπου 400.000 αυτοί οι συνταξιούχοι.
1: 800.
0: Α, είναι διπλάσιο αριθμός. Όποιες λέει παρεμβάσεις ή τροποποιήσεις ή την αριθμοποίηση έγιναν τα τελευταία χρόνια δεν έλυσαν το πρόβλημα και αποδείχθηκαν απόλυτη κοροϊδία. Αυτή η άδικη περικοπή απόλυτος παραλογισμός που είναι δεύτερη φορολογία 3-14% με εφαρμογή από το πρώτο ευρώ και επιβλήθηκε από το πρώτο μνημόνιο. Πόσα χρόνια λέει να περιμένουμε, να πεθάνουμε πρώτα?
1: Αυτό τώρα το σχόλιο τελευταίο δυστυχώς δεν μπορώ να το υιοθετήσω, αλλά είναι μια, σας ξαναλέω ότι είναι μια περικοπή από την οποία ο ΕΦΚΑ έχει μεγάλο όφελος και η οποία εφαρμόζεται και στους καινούριους και στους παλιούς συνταξιούχους. Δεν βλέπω να αλλάζει κάτι άμεσα σε αυτό. Σας ξαναλέω, εφόσον παρά μόνο εάν κάνει κάποια έκπληξη η κυβέρνηση στην λογική της αλλαγής της αρχιτεκτονικής.
0: Ναι. Η κυρία Μαρίνα, τα 300 ευρώ που θα πάρουν οι συνταξιούχοι τον Νοέμβριο ισχύουν για ηλικίες 65 και πάνω ή και για τους κάτω των 65?
1: 65 και πάνω.
0: 65 και πάνω. Και βέβαια κατέτος, αν κάποιος ως μήνα 64 του χρόνου θα μπορεί να το πάρει, αλλά όχι φέτος. Αυτό που λέγαμε δηλαδή και πέρσι για τα 250.
1: Και ισχύει ανεξαρτήτως ορίου συντάξης κυρίας, από ό,τι αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι. Από... τι λέει... ναι, ο Φόρτσα Παουκάρα λέει, ο Τσάπαλος είπε την κατάργηση του ΕΚΜΑΡΤΟΥ, λέει να την ξεχάσουμε. Και από τον Απρίλιο λέει που θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός ξανά από τη δική μας τσέπη και καλώς λέει να αυξηθεί, θα αυξηθεί και η ΕΚΜΑΡΤΟΥ φορολόγηση αφού είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον κατώτατο μισθό.
1: Θεωρώ ότι το βάρος της κυβέρνησης θα είναι στην αλλαγή αυτού του μέτρου του ΕΚΜΑΡΤΟΥ. Άλλωστε ήταν ένα μέτρο το οποίο είχε έλθει εντελώς ευνηδιαστικά. Αν θυμάστε καλά, στις εκλογές του 2023 ουδής είχε ασχοληθεί με τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών το Μάιο και το Σεπτέμβριο ήρθε αλλαγή στη φορολογική κλίμακα με εισαγωγή τεκμαρτών κριτηρίων και κατώτατου φορολογητέου εισοδήματος. Πιστεύω ότι εκεί θα ρίξει βάρος η κυβέρνηση, γιατί πιστέψτε με ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες που καταβάλουν εισφορές με βάση αυτά είναι πάρα πολλές χιλιάδες, ένα. Και δύο, είναι και σε κομβικά επαγγέλματα που ενδιαφέρει την κυβέρνηση σαν εκλογική βάση.
0: Ναι, βέβαια, γιατί είμαστε σε προεκλογική τροχιά ούτως ή άλλως.
1: Είτε γίνουν φέτος είτε του χρόνου.
0: Μα δεν λογίζονται προώρες οι εκλογές πλέον από τη στιγμή που είμαστε...
1: στο έτος.
0: Στο έτος.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, ο κύριος, έτερος κύριος Κώστας, ρωτήστε λέει τον κύριο Ρίζο, αφού το κομμάτι της εθνικής σύνταξης είναι προνοιακό, είναι συνταγματικό να αποδίδεται διπλή σε ένα πολίτη έστω χείρα?
1: Ωραία ερώτηση. Ισχύει αυτό που λέει ο ακροατής, ότι δεν είναι προνοιακό. Έχει αντικαταστήσει το 1/3 της εισφοράς που κατέβαλε το κράτος σε σχέση με τη συντάξη. Αν θυμάστε, υποτίθεται ότι ήταν κατά 3/3 αλλαγή σε σχέση με τις... τη χρηματοδότηση των συντάξεων, 1/3 ήταν ο εργαζόμενος, 1/3 η επιβάση του κράτους και 1/3 ο εργοδότης. Όμως δεν χαρακτηρίζεται τέτοιο τύπου προνοιακό ακριβώς και επίσης η χορήγηση γίνεται με βάση τα δικαιώματα και όχι με βάση είναι ορθή δηλαδή, θεωρώ, η οπτική που λέει ότι θα πρέπει να καταβάλλεται με βάση το δικαίωμα και όχι με βάση το άτομο. Έτσι, θεωρώ ότι είναι ορθή αυτή η λογική και ήταν λάθος η ερμηνεία που έδωσε η εγκύκλειος Τσακλόγλου, γιατί προφανέστατα μία σύνταξη, ειδικά από τις παλιότερες συντάξεις, αποτελείται, είναι ένα σύνολο, όχι ένα κομμάτι που αποτελείται αποκλειστικά και μόνο από τις εισφορές του ασφαλισμένου. Και επίσης, αν μπούμε σε αυτή τη λογική και το θεωρήσουμε προνοιακό, κινδυνεύει ακόμα και αυτό που χορηγείται ήδη στο ένα δικαίωμα. Γιατί κανείς δεν μπορεί να πει ότι αν είναι προνοιακό, να καταργηθεί ή να μειωθεί κάποια στιγμή, αν υπάρξει τέτοια ανάγκη. Καταλάβατε.
0: Σωστά.
1: Οπότε θεωρώ ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί έτσι καθαρά προνοιακό και να έχει ατομική φύση. Δηλαδή να παίρνει ένα ο καθένας σαν μοναδική.
0: Ναι, παρά το ότι έχει χαρακτηριστικά προνοιακού, χωρίς να είναι.
1: Ναι.
0: Ναι. Ο κύριος Γιώργος, ο προσωπικός βοηθός,
1: πρόκειται,
0: λέει,
1: για να το θέσουμε έτσι, ναι, πρόκειται για το τμήμα της σύνταξης που οφείλει να καταβάλει το κράτος με βάση τον ασφαλιστικό χρόνο που είχε κάποιος. Τώρα, αν αυτός πεθάνει και η σύνταξή του μεταβιβάζεται, δεν μπορείς να αποστερείς από τον επιζώντα το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχούσε στο κράτος. Γιατί ουσιαστικά αυτό λέμε.
0: Ναι.
1: Τη συντάξη χειρίας να αποστερήσεις από τη μεταβιβαζόμενη σύνταξη το τμήμα που κατέβαλε το κράτος ανεισφορές. Είναι ενιαίο όμως κομμάτι η σύνταξη, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν τμηματική. Εάν τη χαρακτηρίσουμε ως αποσπασματική παύλα τμηματική, θα αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις σε πιθανές κρίσεις αργότερα.
0: Μάλιστα. Ο προσωπικός βοηθός μου γράφει εδώ, ο κύριος Γιώργος ρωτάει, εξαιρεί άτομα που δεν έχουν και πάω ορίστου χρόνου ή συγκεκριμένες παθήσεις. Εμείς οι υπόλοιποι λοιπόν, που μένουμε εκτός, τι θα πρέπει να κάνουμε, αφού και εμείς χρειαζόμαστε τη βοήθεια αυτή.
1: Δυστυχώς αυτό το κομμάτι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχει καθυστερήσει να εκδοθεί ο λεγόμενος ενιαίος κανονισμός παροχών του ΕΦΚΑ που θα έλυνε όλα αυτά τα προβλήματα, θα έλεγε ποιος είναι δικαιούχος τίνος σε σχέση με έναν ενιαίο τρόπο αντιμετώπισης και δεν θα είχαμε όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι. Βέβαια τώρα.
1: Ξέρετε... 16 και έχουμε 26.
0: Ναι, αυτό ήθελα να πω τώρα, ότι έχουν περάσει 10 χρόνια
1: ναι.
0: και πάμε για τα 11. Και για αυτή την καθυστέρηση το Μάρμαρο το πληρώνει ασφαλισμένος.
1: Ισχύει.
0: Και δεν βλέπω και με ποιο τρόπο μπορεί να το διεκδικήσει.
1: Όπως το λέτε, ισχύει.
0: Έτσι. Και δεν υπάρχει αναδρομικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης από 5/7/2024 έκανα ένσταση κατά της απόφασης συνταξιοδότησης. Βρέθηκαν τα ένσημα για τα οποία είχα κάνει την ένσταση. Από 25/5/25 στη σελίδα του ΕΦΚΑ εμφανίζεται ως εισήγηση προς τα ΔΕΕ, δύο ολόκληρα χρόνια από την ένσταση πέρασαν, εδώ και ένα χρόνο δεν ενσωματώνουν το ποσοστό που αναλογεί στα μη προσμετρημένα ένσημα.
1: Να επισκεφθεί το υποκατάστημα και να δει για ποιο λόγο σημαίνει αυτό.
0: Τι περιμένουν, λέει.
1: Τίποτα. Πρέπει να επισκεφθεί το υποκατάστημα και να δει για ποιο λόγο το καθυστερούν. Όπως και δίποτε να κάνει αυτό.
0: Ναι. Εδώ φαντάζομαι θα υπάρχει αναδρομικότητα πάντως από τη στιγμή που έχει δημοσιευθεί. Ναι, δεν περνάει κάτι από το μυαλό. Δεν μπορεί να είναι κάποια οφειλή.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι καθυστέρηση αυτό το πράγμα. Καθαρά γραφειοκρατική καθυστέρηση.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και λέω να επισκεφτείτε το υποκατάστημα.
0: Ο κύριος Δημήτρης, δουλεύω λέει σε οικοδομοτεχνικό έργο με οικοδομικό ένσημο 781, σαν τεχνίτης με καθεστώς ΑΠΔΕΛΤΑ, χωρίς σύναψη σύμβασης. Δηλώνομαι λέει μηνιαίος στο εργάνι, έχω κλείσει ένα χρόνο. Δικαιούμαι αποζημίωση μετά το πέρας των εργασιών.
1: Δεν δικαιούνται οι οικοδόμοι σχετική αποζημίωση.
0: Η οικοδόμη λοιπόν είναι μια πολύ περίεργη περίπτωση, κύριε Ρίζο. Το λέω γιατί. Επειδή
1: η οικοδόμη είναι μια πολύ περίεργη περίπτωση, προφανέστατα και ασφαλιστέα και με καθαρή περίπτωση.
0: Γιατί θυμάμαι επί σειρά ετών στον ΑΕΔ το οικοδομικό επίδομα. Το επίδομα είναι.
1: Το οικοδομικό επίδομα. Καταρχήν οι οικοδόμοι ασφαλίζονται με βάση το έργο και όχι με βάση τον εργοδότη. Επομένως, ξεκινάμε από αυτό. Υπάρχει σχετικό ζήτημα εξ αρχής. Το αντιμετωπίζει ο ΕΦΚΑ με έναν τρόπο, με το ένσημο να καταχωρείται με τον τρόπο που καταχωρείται, μετά με τη χορήγηση του λεγόμενου δωροσύμου, με προσαυξημένο ένσημο, δηλαδή το κάθε ένσημο δεν μετράει για μία μονάδα, μετράει παραπάνω και ούτω καθεξής.
0: Ναι. Μάλιστα. Άρα ο κύριος Δημήτρης δεν δικαιούται. Όπως και ο κάθε οικοδόμος. Κατέθεσε λέει το 19 για σύνταξη με 40 χρόνια. Ήκα και τέβε. Έχω πάρει 825 ευρώ, ο κύριος Μιλητός, και η σύνταξή μου γράφει υποεκαθάριση. Έχουν περάσει 7 χρόνια. Πότε θα γίνει η εκαθάριση?
1: Τι εννοείται υποεκαθάριση?
0: Έτσι λέει γράφει. Γράφει λέει υποεκαθάριση.
1: Θα πρέπει να το δει, να επισκεφτεί το υποκατάστημα, να του πούνε τι ακριβώς σημαίνει αυτό ή κάποιον ο οποίος ασχολείται με το αντικείμενο για να δει ακριβώς αν είχε βγει οριστικοποιημένη απόφαση ή όχι. Αν δεν υπάρχει οριστικοποιημένη απόφαση, πρέπει να κάνει αίτηση διόρθωσης ή αίτηση θεραπείας κατά τις απόφασεις που έχει ήδη εκδοθεί.
0: Φαντάζομαι πάντως από το 19 δύσκολο να μην υπάρχει.
1: Δεν το ξέρω. Καλά, για να μην κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
0: Θα μου πείτε τώρα τι δύσκολο. Εδώ ΕΦΚΑ καθυστερεί 10 χρόνια.
1: Ισχύει αυτό που λέτε. Υπάρχουν στις συγκεκριμένες αποφάσεις πολλές.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτές ήταν και οι ερωτήσεις μας. Νομίζω για πρώτη εκπομπή τη σεζόν καλά είναι. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλό Σεπτέμβριο να έχουμε. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ριζό. Your two sides, your inner peace, your inner violence. Εννοείται ότι έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα που δεν αφορούν τον κύριο Ρίζο. Κύριε Γιώργο, για αυτό που μου γράφετε δεν θα συμφωνήσω καθόλου. Αναφέρομαι στον κύριο Γιώργο Παπαδάκη. Καθόλου δεν θα συμφωνήσω. Το κάθε πρόσωπο έχει το δικό του ρόλο εδώ στο... μπροστά από το μικρόφωνο. Σέβομαι την άποψή σας, με βρίσκει 1000% απέναντι. Περί τεχνητής νοημασύνης, αγαπητέ Μανώλη, ο κύριος Γιάννης, δύναται λέει να γίνει έρευνα και διασταύρωση στοιχείων που έχουν βέβαια ψηφιοποιηθεί. Αλλιώς φυσικά δεν. Για το συναισθηματικό λέει έχεις δίκιο, όπως και για το ένστικτο, διέστηση κλπ. Ναι, μα προφανώς. Δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη τώρα να να ερευνά κατά αυτή την έννοια. Σε καμία περίπτωση. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν χειριστές τεχνητής νοημοσύνης, όπως είναι οι χειριστές drone, οι πιλότοι που κυρίως με αυτόματο πιλότο πάνε, αλλά αν ξέρουν τόσο πολλά και είναι ικανότατοι, άλλο λέει αν ξέρουν τόσο πολλά και είναι ικανότατοι, είναι αδιαμφισβήτητο αυτό. Ναι. Είναι όμως διαφορετικό πράγμα. Γιατί αλλιώς ένας υπολογιστής διαβάζει τα ψηφιοποιημένα, όπως λέτε, στοιχεία. Αλλιώς ένας άνθρωπος τα διαβάζει και ξαφνικά γυρνάει πίσω γιατί μία κάτι του έκανε εντύπωση και το συνδέει. Δεν ξέρω. Μπορούμε να συζητάμε ώρες γι' αυτό. Πραγματικά. Λοιπόν. Κύριε Νίκο, μου γράφει εδώ μετά από μια εφταετία Μητσοτάκη που επιχειρείται συστηματική πλήση εγκεφάλου του ελληνικού λαού, που σε ανάπτυξη εκτοξεύεται. Οι Έλληνες πολίτες βρίσκονται στην πρώτη τελευταία θέση στο δίκτυο αγοραστικής δύναμης και ο Άδωνης Γεωργιάδης το βρίσκει λογικό και φυσιολογικό, γιατί λέει πάντα σε αυτή τη θέση ήταν η Ελλάδα. Αλλά ψεύδεται για άλλη μια φορά. Η Ελλάδα, λέει, σύμφωνα που γράφει εδώ ο κύριος Νίκος με τη Eurostat, ακόμα και την περίοδο των μνημονίων ήταν στην πέμπτη θέση από το τέλος. Το 2020 βρέθηκε στην πρώτη τελευταία θέση. Το 25 στο άνθος της ανάπτυξης του καθεστώτος Μητσοτάκη μοιράστηκε την τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία. Με δύο λόγια, χειρότερα δεν γίνεται. Γίνεται να μην μοιράζεσαι με κάποιον τη θέση, να είσαι μόνος. Την τελευταία. Πώς δεν γίνεται, γιατί δεν γίνεται. Ο κύριος Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Με χαρά, λέει, διαπιστώνω ότι στον ελλαδικό χώρο διαθέτουμε πολλούς Sherlock Holmes. Έβγαλαν, λέει, το συμπέρασμα άμεσα με την πρώτη πληροφορία για το γεγονός έγκλημα, για την Κυψέλη. Στην Κυψέλη αναφέρεται. Καλά, λέει, τι υπόπτη, καταδικασμένη ήδη. Δεν είναι η πρώτη βέβαια φορά που συμβαίνει αυτό, έτσι. Μήπως, λέει, πρόκειται για δικαστές Dredd και όχι Sherlock Holmes. Σε κάθε περίπτωση από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι ενδείξεις είναι σοβαρές. Ο άνθρωπος δεν πάβει να είναι άνθρωπος, έστω και αν είναι ο χειρότερος εγκληματίας. Ένα πείραμα, λέει, σκέψης. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτές οι δύο λέξεις. Ένα πείραμα σκέψης. Αυτοί, λέει, που ζητάνε το θάνατο κάποιων εγκληματιών, να τους δοθεί ευκαιρία να το κάνουν μόνοι τους, με μαχαίρι. Πείραμα σκέψης, προσέξτε, μην μπερδευτείτε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτησή σας, κύριε Βαγγέλη. Δηλαδή, αυτό που λένε πολλοί, εγώ είμαι υπέρ της θανατικής ποινής, ναι, ωραία, το ακούω. Σου λέει ο κύριος Βαγγέλης, αυτός που το προτείνει, να το κάνει μόνος του με μαχαίρι. Το κάνει. Θα σου πει βέβαια όχι, γιατί δεν είμαι εγώ αρμόδιος για να το κάνω. Υπάρχει πολιτική. Ωραία, γι' αυτό. Πραγματικά. Λοιπόν. Κύριε Νίκο, μου γράφει εδώ μετά από μια εφταετία Μητσοτάκη που επιχειρείται συστηματική πλήση εγκεφάλου του ελληνικού λαού, που σε ανάπτυξη εκτοξεύεται. Οι Έλληνες πολίτες βρίσκονται στην πρώτη τελευταία θέση στο δίκτυο αγοραστικής δύναμης και ο Άδωνης Γεωργιάδης το βρίσκει λογικό και φυσιολογικό, γιατί λέει πάντα σε αυτή τη θέση ήταν η Ελλάδα. Αλλά ψεύδεται για άλλη μια φορά. Η Ελλάδα, λέει, σύμφωνα που γράφει εδώ ο κύριος Νίκος με τη Eurostat, ακόμα και την περίοδο των μνημονίων ήταν στην πέμπτη θέση από το τέλος. Το 2020 βρέθηκε στην πρώτη τελευταία θέση. Το 25 στο άνθος της ανάπτυξης του καθεστώτος Μητσοτάκη μοιράστηκε την τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία. Με δύο λόγια, χειρότερα δεν γίνεται. Γίνεται να μην μοιράζεσαι με κάποιον τη θέση, να είσαι μόνος. Την τελευταία. Πώς δεν γίνεται, γιατί δεν γίνεται. Ο κύριος Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Με χαρά, λέει, διαπιστώνω ότι στον ελλαδικό χώρο διαθέτουμε πολλούς Sherlock Holmes. Έβγαλαν, λέει, το συμπέρασμα άμεσα με την πρώτη πληροφορία για το γεγονός έγκλημα, για την Κυψέλη. Στην Κυψέλη αναφέρεται. Καλά, λέει, τι υπόπτη, καταδικασμένη ήδη. Δεν είναι η πρώτη βέβαια φορά που συμβαίνει αυτό, έτσι. Μήπως, λέει, πρόκειται για δικαστές Dredd και όχι Sherlock Holmes. Σε κάθε περίπτωση από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, ενδείξεις είναι σοβαρές. Ο άνθρωπος δεν πάβει να είναι άνθρωπος, έστω και αν είναι ο χειρότερος εγκληματίας. Ένα πείραμα, λέει, σκέψης. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτές οι δύο λέξεις. Ένα πείραμα σκέψης. Αυτοί, λέει, που ζητάνε το θάνατο κάποιων εγκληματιών, να τους δοθεί ευκαιρία να το κάνουν μόνοι τους, με μαχαίρι. Πείραμα σκέψης, προσέξτε, μην μπερδευτείτε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτησή σας, κύριε Βαγγέλη. Δηλαδή, αυτό που λένε πολλοί, εγώ είμαι υπέρ της θανατικής ποινής, ναι, ωραία, το ακούω. Σου λέει ο κύριος Βαγγέλης, αυτός που το προτείνει, να το κάνει μόνος του με μαχαίρι.

0: του καθεστώτος Μητσοτάκη μοιράστηκε την τελευταία θέση μαζί με τη Βουλγαρία. Με δύο λόγια, χειρότερα δεν γίνεται. Γίνεται να μην μοιράζεσαι με κάποιον τη θέση, να είσαι μόνος. Στην τελευταία. Πώς δεν γίνεται, γιατί δεν γίνεται. Ο κύριος Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα. Με χαρά, λέει, διαπιστώνω ότι στον ελλαδικό χώρο διαθέτουμε πολλούς Sherlock Holmes. Έβγαλαν, λέει, το συμπέρασμά μέσα με την πρώτη πληροφορία για το γεγονός έγκλημα, για την Κυψέλη. Στην Κυψέλη αναφέρεται. Καλά, λέει, τι υπόπτη, καταδικασμένη ήδη. Δεν η πρώτη βέβαια φορά που συμβαίνει αυτό, έτσι. Μήπως, λέει, πρόκειται για δικαστές Dredd και όχι Sherlock Holmes. Σε κάθε περίπτωση από τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, ενδείξεις είναι σοβαρές. Ο άνθρωπος δεν πάβει να είναι άνθρωπος, έστω και αν είναι ο χειρότερος εγκληματίας. Ένα πείραμα, λέει, σκέψης. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτές οι δύο λέξεις. Ένα πείραμα σκέψης. Αυτοί, λέει, που ζητάνε το θάνατο κάποιων εγκληματιών, να τους δοθεί ευκαιρία να το κάνουν μόνοι τους, με μαχαίρι. Πείραμα σκέψης, προσέξτε, μην μπερδευτείτε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτησή σας, κύριε Βαγγέλη. Δηλαδή, αυτό που λένε πολλοί, εγώ είμαι υπέρ της θανατικής ποινής, ναι, ωραία, το ακούω. Σου λέει ο κύριος Βαγγέλης, αυτός που το προτείνει, να το κάνει μόνος του με μαχαίρι. Το κάνει. Θα σου πει βέβαια όχι, γιατί δεν είμαι εγώ αρμόδιος για να το κάνω. Υπάρχει πολιτεία, υπάρχουν νόμοι, υπάρχει διαδικασία. Αλλά γι' αυτό και το χαρακτηρίζεται πείραμα σκέψης, το ακούω. Ποια να ήταν, λέει, άραγε συνήγορος του παιδιού όταν το κάθαραμα άραβε στα παιδιά από το παιδί και δεν τα ψάξανε ποτέ. Ποια ήταν, Γιάννη, για πες μου. Σίγουρα θα ήταν κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΠΑΣΟΚ. Αυτό εννοείς. Φαντάζομαι ότι αυτό μου λες τώρα. Για πες μας. Γιατί αν είναι να βάλουμε πολιτικό πρόσημο και σε αυτό, να ψαχτούμε γενικώς. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω. Γι' αυτό ρωτάω. Λοιπόν, κυρία Μαρία Ψάλτη πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Κυρία Ψάλτη, βάλτε ένα τραγουδάκι για να πάμε στις ειδήσεις, γιατί αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με γραμμές επικοινωνίας 211-200-8200, το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε, και αμέσως μετά το δελτίο και το τραγούδι που θα ακούσουμε θα ανοίξουμε γραμμές για να μιλήσουμε μαζί εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Στούντιο papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Το κάνω, λέει, κύριε Βαγγέλη, εδώ απαντά συνονόματος Βαγγέλης, και το κάνω, λέει, καλά. Κοιτάξτε, κύριε Βαγγέλη, στα λόγια είμαστε όλοι, δεν το λέω για εσάς, βάζω τον εαυτό μου πρώτο, στα λόγια είμαστε όλοι πολύ καλοί, πολύ εύκολοι. Και ο Άλεξ, ναι, λέει, το κάνω άνετα. Όλοι στα λόγια τα κάνουμε όλα άνετα. Στην πράξη, να ξέρετε, κρινόμαστε όλοι. Δεν σας αμφισβητώ. Δυσκολεύομαι να το πιστέψω όμως. Και επιμένω στην άποψή μου ότι είναι πολύ εύκολο να πούμε ναι, αυτό θα το κάνω, μπορώ να το κάνω, μέχρι να έρθει η ώρα να το κάνουμε. Επιτρέψτε μου να έχω αυτή την άποψη. Έτσι, έχουμε, όσοι έχουμε πάει στρατό, ξέρουμε πως είναι να πυροβολείς, αλλά δεν πυροβολήσαμε ποτέ άνθρωπο. Έχει μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, πάμε.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
7: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
8: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
7: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
9: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
10: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
11: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
12: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
11: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
13: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
14: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
15: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
14: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
15: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
14: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
15: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
14: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
15: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
16: Γιώργο Πινάς.
17: Έχω μία πείνα.
16: Θα σου έλεγα να πάμε στη φωλιά του Ηλιάδη.
17: Να πάμε.
16: Στη φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
18: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
16: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
18: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
6: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
0: στο κύπελο Ελλάδος για την πρώτη αγωνιστική της League Phase, Βόλος Καλαμάτα 2-2. Περισσότερα στο philathlos.gr. Real Weather. Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρη συννεφιά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά και τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τις 10, Real FM 97,8, πρωτομηνιά, 1η Σεπτεμβρίου. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι. Έχει καλέσει ο Σεΐχης Αλμούχτας. Είναι ο κύριος Κώστας από το Λαγιαδά. Το λέω όμως, γιατί το λέω? Διότι μην βρεθεί κανένα Σεΐχης που έχει τέτοιο όνομα για μας κυνηγάν. Εγώ παιδιά δεν πήρα ποτέ στο Real FM. Μιλάτε κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα Μανώλη και σε όλους τους συνακροατές.
0: Πώς σας ήρθε ο Σεΐχης?
1: Λοιπόν, κοίταξε, με όλα αυτά που ζει ο ελληνικός λαός.
0: Μπορούσατε να βάλετε ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
1: Εγώ αισθάνομαι Σεΐχης. Ευτυχώς δηλαδή.
0: Όχι, καλό είναι αυτό.
1: Ναι. Οπότε αποφάσισα πλέον να σε πω και ολόκληρο το όνομα, γιατί ζαλίστηκε η κοπέλα για στο τηλεφωνήτρια και το αναγνωρίζω. Εντάξει, δύσκολο. Λοιπόν, από τώρα και στο εξής, ολόκληρο το όνομα για να το γνωρίζουν και οι ακροατές θα είναι Σεΐχης Αλ Σουλτάν Αλ Μουχτάρ Αλ Μουρντάρ.
0: Καλά, εγώ θα σας λέω Κώστα από το Λαγκαδά τώρα εσείς.
1: Μανώλη, σε παρακαλώ, θα με λες Σεΐχη Αλ Μουχτάρ.
0: Θα σας λέω Κώστα από το Λαγκαδά. Εγώ με Σεΐχη δεν μιλάω στην εκπομπή.
1: Λοιπόν, να εξηγήσουμε κιόλας Μουχτάρ τι σημαίνει. Το Μουρντάρ είναι περιπαικτικό.
0: Μουρντάρ είναι Μουρντάρης.
1: Ναι, ο Μουχτάρης είναι αυτός που διοικούσε μια περιφέρεια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
0: Ναι.
1: Η βαθύ νόημα δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Μουχτάρη έχουμε εδώ τώρα, για να καταλάβεις. Λοιπόν, τώρα να ξεκινήσουμε Μανώλη από το πιο σοβαρό. Έκκληση προς τους οδηγούς της περιφέρειας Μανώλη.
0: Ναι.
1: Να σε διορθώσω, την άλλη φορά μου είπες, εγώ είπες πάω σιγά, αλλά δεν καταναλώνω τα 2/3 ας πούμε
0: της βενζίνας.
1: Αλλά αυτό δεν μίλησα εγώ για μες στην πόλη. Μες στην πόλη είτε πας αργά είτε γρήγορα, πόσο θα πας? Την ίδια βενζίνα θα καταναλώνω. Σου μιλάω μιλούσα για εκτός πόλης.
0: Α, για ανοιχτούς δρόμους, ναι.
1: Εννοείται Μανώλη, εγώ κάνω 150 χιλιόμετρα κάθε μέρα για να βγάλω το μεροκάματο και βαρύ από τις 9 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Ολύμπη, θάλασσα. Λίγο το έχεις. Βαρύ αμφιγιεινό είναι το μεροκάματο. Λοιπόν, εσύ ως πάμε στον τέταρτο μήνα.
0: Τον τέταρτο μήνα.
1: Του προγράμματος παιδί και θάλασσα.
0: Α.
1: Ναι, συνεχίζεται.
0: Μπράβο σας.
1: Ναι, ναι, ναι, είμαι από τους τυχερούς.
0: Καλά, εντάξει, ο Σεπτέμβριος ούτως ή άλλως είναι μήνας διακοπών, δεν είναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι κλιματολογικές συνθήκες ευνοούν απολύτως.
1: Ένα θα πω μονάχα, ότι αν όντως πάει έτσι ο καιρός, όντως είναι από τους καλύτερους μήνες, δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερη εποχή για διακοπές.
0: Ναι, και αραιώνει και ο κόσμος.
1: Αν πάει καλά ο καιρός,
0: Ναι, μα πάντα ο Σεπτέμβριος έχει αυτό το...
1: Όχι, μην το λες Μανώλη, έχω κάποια ηλικία,
0: Όχι, λέω ότι ο Σεπτέμβριος έχει...
1: Έβρεχε και άρχιζε το κρύο παλιά.
0: Λέω ότι ο Σεπτέμβριος έχει πάντα το μόνιμο ντεζαβαντάζ του Σεπτεμβρίου. Δύο είναι τα ντεζαβαντάζ του Σεπτεμβρίου. Το ένα είναι που ανοίγουν τα σχολεία, αλλά αυτό είναι μόνιμο και διαρκές και δεν αλλάζει. Και το δεύτερο είναι το ενδεχόμενο να μην έχει καλό καιρό. Αλλά όταν έχει καλό καιρό, όλοι λένε, όλοι παραδέχονται ότι είναι ο καλύτερος μήνας για διακοπές.
1: Ναι, δεν θα διαφωνήσω φυσικά. Αλλά είπαμε, αν ο καιρός βοηθήσει.
0: Ναι, προφανώς.
1: Λοιπόν, εγώ που δεν επένδυσα στην αλληλεγγύη γενεών, απολαμβάνω, γιατί δεν έχω ούτε παιδιά, ούτε σκυλιά, ούτε δατιά. Οπότε απολαμβάνω την ελευθερία μου. Λοιπόν, έκκληση λοιπόν προς τους οδηγούς Μανώλη. Πάνε πάνω στη διαχωριστική γραμμή των Λωρίδων. Πάνω. Αν πάνε λίγο δεξιά, θα κάνουν 1,5 μέτρο, θα αφήσουν χώρο. Απ' την άλλη την πλυνολωρίδα ο άλλος θα αφήσει 1,5 μέτρο και θα μπορεί κάποιος να κάνει προσπέραση εύκολα στη διακεκομένη γραμμή, λέω έτσι, όχι σε διπλή γραμμή. Λοιπόν, αυτό που γίνεται, έγινε μπροστά μου χθες κάτι, είναι τρελό. Τρελό, πάνε με 50 χιλιόμετρα σε ευθεία, τι να σου πω, 1 χιλιόμετρο ευθεία. Και βλέπεις 6-7 αμάξια εκεί με 50 πάνε. Επαναλαμβάνω, σε δρόμο εκτός πόλης, στο δρόμο, ελεύθερα, τι να σου πω, δεν είναι εθνικό, δεν είναι αυτομπάν.
0: Ναι, εκεί είναι πρόβλημα προφανώς.
1: Λοιπόν, τρελαίνεται ο άλλος εχθές με μια αμαξάρα φυσικά και τους προσπερνάει όλους. 6-7 αμάξια ήταν μπροστά μας. Λοιπόν, και τι έγινε, ο δεύτερος από μπροστά ήταν αστυνομικό, ήταν περιπολικό της αστυνομίας. Οπότε κατάλαβε, στην πάτησε ο άνθρωπος. Δηλαδή, αγανάκτηση να τους περιμένει με τα 50 σε χιλιόμετρο, σου λέω ευθεία.
0: Ναι.
1: Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει, είναι τρομερό. Και δεύτερον, πάνω στη γραμμή, στη διαχωριστική γραμμή, δεν πάνε δεξιά. Όχι, θέλουν το δρόμο δικό τους. Και αν πρέπει τους προσπεράσεις, νόμιμα έτσι. Γυρνάνε και σε κοιτάνε και παράξενα, σου λέει, γιατί με πέρασε. Γιατί με προσπέρασες, τι να κάνω βρε άνθρωπε. Εσύ μπορεί να θες να πας σε 5 ώρες εκεί που θες να πας. Α, είναι δυνατό να σε περιμένω εδώ εσένα? Όχι. Σε είπα και βγάζουνε και το χέρι αριστερά τώρα. Η νέα μόδα, αυτό γινόταν παλιά στην επαρχία. Το 1970 έβγαζαν το χέρι που είχαν αγοράσει αμάξι. Τώρα έχουμε και παντού, το βλέπεις στην περιφέρεια, Μανώλη, είναι τρομερό. Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Αυτό για σας τι σημαίνει, δηλαδή το τι έχει αλλάξει?
1: Επειδή πάνε σιγά, Μανώλη, για να κάνουν οικονομία της βενζίνης, σου είπα, εγώ πάω κάθε μέρα 150, όχι 150, λάθος. 160 χιλιόμετρα κάθε μέρα. Για να στα πω εγώ. Ούτε τα μέσα, αλλά περίπου εκεί είναι από ό,τι με είπανε, τέλος πάντων. Με είπανε ότι 160 πάνε, έλεγα. Λοιπόν, για να κάψουν λιγότερη βενζίνη, πάνε με 30, 40, 50 χιλιόμετρα και επειδή πάνε αργά βγάζουν και το χέρι απ' έξω και το κουνάνε κιόλας καμιά φορά έτσι στον αέρα. Είναι για γέλιο η κατάσταση, ο λαός είναι σε άσχημη κατάσταση, είναι σε άσχημη εγκεφαλική, να το πω αλλιώς, εγκεφαλική, από το έγκα, από το αυγό. Έχει κλουβιάσει το μυαλό του, τελείωσε. Λοιπόν, τώρα το πιο σοβαρό απ' όλα είναι, μου τη σπάει ρε Μανώλη, που βγαίνει, είμαστε κράτος, σε ρωτάω, είμαστε κράτος Μανώλη? Όταν ένα κράτος βγαίνει για να δανειστεί ομόλογα, όχι ομόλογα, συγγνώμη, εκεί είναι το θέμα, έντοκα γραμμάτια, τα οποία ξέρεις είναι για ένα χρόνο μάξιμουμ, 3 μήνες, 6 μήνες, ένα χρόνο μάξιμουμ, γιατί δεν θεωρείται χρέος. Δεν θεωρείται χρέος το έντοκο γραμμάτιο, ενώ το ομόλογο θεωρείται χρέος. Πάει στο χρέος. Υπολογίζεται. Όταν υποτίθεται εντός εισαγωγικών ένα κράτος βγαίνει στις 3 Σεπτεμβρίου τώρα, για να δανειστεί 400 εκατομμύρια κράτος. Αυτό είναι κράτος. Δηλαδή, άλλο να βγει, όπως βγήκαν τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο δεν βγήκαν, μου φαίνεται. Τον Ιούλιο πρέπει να βγήκαν. Με 3 δις. Έτσι. Εντάξει. Βγήκε το κράτος 10 Ιουνίου. 10 Ιουνίου, συγγνώμη. Βγήκε, πήρε ομόλογα, δεκαετή, 3 δις. Μακροπρόθεσμα να τα επενδύσουν, να τα κάνουν, να τα... όλα καλά. Λοιπόν, τον Ιούνιο πήρες 3 δις. Σε ομόλογα δεκαετή και βγαίνεις 3 Σεπτεμβρίου για να τι παρακαλάς, 400 εκατομμύρια να σε δώσουν ποιοι, τα βατζίδες σου, να έρθουν σε μένα, εγώ προκαλώ, μάλλον παρακαλώ τον ανθίπατο του πριγκιπάτου εθνικοφρονοθέτης Κοπατριδοκάπηλης Καλομόφιας Δοκρατίας να έρθει να τον δανείσω εγώ 400 χωρίς τόκο, να σταματήσει αυτή η ξεφτύλα. Έχουν γδάρει τον ελληνικό λαό με τους έμεσους φόρους, παρουσιάζουν πλεονάσματα και βγαίνεις για 400 ψωροεκατομμύρια να δανειστείς κράτος εσύ. Είσαι μπανανία ρε, ρε μπανανία του χειρίς του είδους. Λοιπόν, αυτά και καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας κύριε Κώστα, να είστε καλά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Και η κυρία Γιώτα είναι η Χανούμισε η Ζεμίλε. Ωραία. Το όριο λέει ταχύτητα στο συγκεκριμένο σημείο, δεν μα είπε ο κύριο. Αν είναι εθνική οδό, προφανώ δεν είναι 50 χιλιόμετρα. Δεν μιλάει για δρόμο μέσα στην πόλη, άρα εκτό πόλη προφανώ το όριο αυξάνεται. Εκτό αν υπάρχει αρχαιό δρόμο, αλλά δεν νομίζω. Με διακεκομένη γραμμή επαρχιακός δρόμος δύσκολο μου φαίνεται. Πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα της Κυψέλης, πραγματικά δεν ξέρω. Και ο κύριος Κωνσταντίνος, καλή σεζόν. Το χέρι σου λέει το πλύζει απόγνωση, ο θυμός, η απελπισία για τον άνθρωπο που έχασε από κάποιον επειδή έτσι του κατέβηκε στο μυαλό του. Άλλο αυτό, κύριε Κωνσταντίνα, που και με αυτό προφανώς διαφωνώ. Έτσι, δεν παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας, αλλά είμαστε περίπτωση. Ο κύριος Παναγιώτης από τη Μεταμόρφωση, ελάτε κύριε Παναγιώτη.
2: Μανώλη, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
2: Τι κάνεις? Λοιπόν, πήγα σούπερ μάρκετ σήμερα.
0: Όπα.
2: Και χτες είχα πάει και σήμερα. Για να επιβεβαιώσω κάποια πραγματάκια. Λοιπόν, στα ελάχιστα προϊόντα που έχουν διαφορά παίζουν στα λεπτά. 2 λεπτά, 5 λεπτά, 3 λεπτά. Αυτό είναι το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
2: Και εγώ αναρωτιέμαι, αφού υπάρχει αυτή η ακρίβεια, το ποσοστό της ακρίβειας, γιατί αυτοί που κυβερνούν πολύ απλά να μην δίνουν μια αύξηση στις συντάξεις και μισθούς? Υπάρχει ένα 5%, ένα 4%. Ακρίβεια.
0: Συγγνώμη, ξαναπείτε το, κύριε Παναγιώτη, γιατί δεν το κατάλαβα.
2: Λέω το εξής απλό. Ναι. Λένε τέλος του χρόνου, ας πούμε, ο πληθωρισμός 3%, ξέρω εγώ, ένα παράδειγμα λέω.
0: Ναι.
2: Αφού υπάρχει αντικειμενικά μια ακρίβεια από μήνα σε μήνα,
0: ναι,
2: τα ίδια προϊόντα που παίρνεις κάνεις 10-20 ευρώ. Γιατί αυτά δεν τα βάζουν στο μισθό, στη σύνταξη των ανθρώπων που έχουν χάσει αυτά τα λεφτά.
0: Να δώσει δηλαδή αύξηση με βάση...
2: Να δει κάθε μήνα.
0: Δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί...
2: Κάθε τρίμηνο. Ναι.
0: Όχι, δεν μπορεί να γίνει, γιατί είναι διαφορετικό εισόδημα, διαφορετικά...
2: Πρώτα απ' όλα, όταν λένε...
0: Καταλάβατε τι εννοώ. Άλλο ύψος εξόδων εσείς, άλλο εγώ, άλλο εισόδημα εσείς, άλλο εγώ, δεν μπορεί να... Θα πρέπει να πάρει ένα μέσο όρο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει δηλαδή.
2: Μέσο όρο, δηλαδή, γιατί δεν είναι μόνο τα τρόφιμα. Έτσι,
0: είναι. Όχι, προφανώς. Είναι και όλες οι υπηρεσίες που αυξάνονται.
2: Οι βενζίνες, είναι τα πάντα. Ναι. Δηλαδή, είναι το ρεύμα, είναι το νερό.
0: Οτιδήποτε πληρώνουμε σε καθημερινή, σε εβδομαδιαία μηνιαία βάση και παρουσιάζει αύξηση στο τιμολόγιο ή τιμή.
2: Πριν 5 μήνες, 6, αν θυμάσαι, Μανώλη μου. Ήμουνα ο πρώτος που μίλησα για την ΕΙΔΑΠ.
0: Ναι, έχουν από τότε έχουν μιλήσει πολύ για αυξήσεις, στο πάγιο.
2: Αν όχι ο πρώτος, μιλάμε, ήμουν από τους πρώτους που.
0: Ναι, ναι, το είχατε πει σε μια εποχή που δεν υπήρχαν γενικά τηλέφωνα για αυτό το θέμα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, τι αποδεικνύεται σήμερα, ότι μετά το ρεύμα και αυτό που κάνανε με τις εταιρείες, φαντάσματα, λοιπόν, πάνε να δημιουργήσουν, ειδικά στην επαρχία, από ό,τι ακούω. Γίνεται χαμός όσον αφορά το νερό. Ειδικά στην επαρχία γίνεται χαμός. Δηλαδή ετοιμάζονται να κυδέψουν για άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό. Τελειώνω και με αυτό.
0: Ναι.
2: Όσον αφορά το νερό, θα καταλάβει ο κόσμος λίαν συντόμως τι εννοούσα πριν 6 μήνες, που το είχα δει εγώ το έργο, δεν το είχε δει κανείς ή δεν ενδιαφερότανε κανείς. Πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν,
0: Θεσσαλονίκη όταν λέμε, για τη ΔΕΘ μιλάτε?
2: Για τη ΔΕΘ.
0: Μάλιστα. Για πάμε.
2: Αφού είδανε τι γίνεται στη Βόρεια Ελλάδα,
0: ναι,
2: το είδανε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, αυτό που δεν έχουν δει, γιατί κάνουν ένα πελώριο λάθος οι κυβερνώντες, βλέπουν τη Βόρεια Ελλάδα που η Νέα Δημοκρατία σε πολλές περιφέρειες δεν είναι απλώς δεύτερη, σε άλλες ακόμη και τρίτη. Λοιπόν, όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, αυτές τις δημοσκοπήσεις, σε εισαγωγικά, τις πολύ φανερές.
0: Έχετε εσείς τέτοια δημοσκόπηση? Γιατί εγώ δεν έχω.
2: Ναι, ναι. Υπάρχει, μα ήδη και η Νέα Δημοκρατία του, ότι έχουμε σοβαρό πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, οι δημοσκοπήσεις όλες που βγαίνουν και από τις εταιρείες που βγαίνουν και από τη Νέα Δημοκρατία, όχι μόνο από τα άλλα κόμματα, δεν το λένε αυτό τα άλλα κόμματα, Η Νέα Δημοκρατία είναι σε πολλές περιφέρειες δεύτερη και σε άλλες και τρίτη. Και ήδη γι' αυτό ανέβηκε με 40 αυτοκίνητα επάνω και γυρίζουν λυσασμένα. Μπα τυχόν και παραμυθιάσουν κάποιον αγρότη, κάποιο κτηνοτρόφο. Μην ξεχνάτε ότι η Βόρεια Ελλάδα από τη Θεσσαλία και πάνω στις τελευταίες εκλογές στη Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 48% και 50%. Και τη στιγμή αυτή είναι κάτω από το 20%. Λοιπόν, και αυτό όποτε και να κάνει, εγώ χαίρομαι το ότι καθυστερεί να κάνει εκλογές. Είναι η πελώρια μου χαρά, γιατί όσο πιο πολύ αργεί, τόσο δεν θα βρίσκουν σε λίγο ούτε το ψήφο του. Καταλαβαίνω, Μάνο μου, σε καταλαβαίνω, σε ακούω κάθε βράδυ, δεν σε χάνω ποτέ.
0: Γιατί τι είπα.
2: Θα σου πω. Ο ρόλος σου είναι δύσκολος. Εγώ ειλικρινά σε καταλαβαίνω, απόλυτα σε καταλαβαίνω,
0: ναι.
2: Ξέρω, πρέπει να μιλάς ουδέτερα, γιατί ουσιαστικά δεν μπορείς να κάνεις
0: και διαφορά. Όχι, μισό λεπτό, κύριε Παναγιώτη, εδώ θα τα χαλάσουμε λίγο. Ουδέτερα, μισό λεπτό. Έχω την άποψή μου για κάποια πράγματα. Βέβαια, κάνω και τη δουλειά μου. Ουδέτερα θα μιλήσω για κάτι που δεν γνωρίζω. Εάν γνωρίζω κάτι, δεν θα μιλήσω ουδέτερα. Για την άποψή μου, η άποψή μου δεν έχει καμία ουδετερότητα.
2: Συγγνώμη, αυτό που σου είπα προηγουμένως ισχύει ή όχι?
0: Η ίδια
2: Νέα Δημοκρατία,
0: ναι.
2: Η ίδια από τη Νέα Δημοκρατία, ναι. Και γι' αυτό έχουν γλιστάξει εδώ και μια εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα παντού, έχουν στείλει από το Βορύδη, ο οποίος δεν έπρεπε να μιλάει καν, μέχρι οποιονδήποτε.
0: Στη Νέα Δημοκρατία ανησυχούν κυρίως αυτή τη στιγμή για το Σαμαρά. Κυρίως, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή.
2: Σαμαρά. Για μένα είναι μια αμιλητέα ποσότητα.
0: Ναι, εντάξει, αμιλητέα δεν είναι.
2: Κάνα 3% αν πάρει.
0: Αυτό θα το δούμε. Δεν μπορώ να. Εγώ δεν θα μπω σε λογική ποσοστώσεων, διότι.
2: Βέβαια, θα μου πει τώρα ότι στο 25, αν χάσει άλλα 3-4, τελείωσε.
0: Καλά, δεν ξέρω από πού θα τραβήξει όταν θα κατέβει. Θα το δούμε. Φαντάζομαι ότι το μεγαλύτερο μέρος θα το πάρει από Νέα Δημοκρατία και Βελόπουλο.
2: Από Βελόπουλο. Το λέω με εγγύηση.
0: Ναι, εγώ δεν τους, όταν βάζω τη σειρά των κομμάτων, τη βάζω πάντα με την κοινοβουλευτική τάξη.
2: Ωραία.
0: Γι' αυτό λέω από Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να πάρει περισσότερο από το Βελόπουλο και λιγότερο από τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να πάρει τίποτα από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω.
2: Αυτή που υπάρχει, οι δημοσκοπήσεις που υπάρχουν τώρα, και κράτα αυτό που σου λέω και θα με θυμηθείς, το βράδυ των εκλογών, το ξαναλέω για άλλη μια φορά και θα επιβεβαιωθώ, αυτό που θα συμβεί. Και όχι μόνο στην επαρχία, αλλά και στα αστικά κέντρα, ούτε στο όνειρό τους μπορούν να το φανταστούν. Ούτε στο όνειρό τους.
0: Ναι, εγώ κρατάω μία, διατηρώ μία επιφύλαξη. Καλά, για τις δημοσκοπήσεις ούτως ή άλλως, εγώ πει ότι δεν λαμβάνω. Όχι δεν λαμβάνω σοβαρά υπόψη, δεν λαμβάνω υπόψη τα ποσοστά, γιατί με ενδιαφέρουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και γιατί... Η πολύ μικρή εμπειρία που έχω από δημοσκοπήσεις μου έχει δείξει ότι γενικώς τα ποσοστά είναι κάτι πολύ σχετικό.
2: Θα ήθελα μια μέρα να κάνεις ένα γκάλωπ κανονικό.
0: Άλλο θέλω να πω. Αυτό που κρατάω και περιμένω με ενδιαφέρον να δω, επειδή λίγο πολύ γνωρίζουμε τις εξαγγελίες που θα υπάρξουν στη ΔΕΘ, είναι να δω τι θα γίνει με το τεκμαρτό για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ούτε το 350, ούτε η 13η σύνταξη.
2: Συμφωνώ.
0: Έτσι, θεωρώ ότι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Το τεκμαρτό όμως μπορεί να παίξει, μπορεί και να μην παίξει.
2: Θέλω
0: να δω τι γκέλ θα κάνει αυτό.
2: Έχω την αίσθηση πλέον ότι ό,τι και να κάνει, δηλαδή όπως είναι τη στιγμή αυτή η κατάσταση στον ελληνικό λαό, εγώ κινούμε μέσα στον κόσμο, κινούμε σε γνωστούς, σε φίλους. Λοιπόν, βλέπω τι γίνεται. Άνθρωποι...
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρίνια γεύση και είναι και... Έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ελιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
10: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
9: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασίας.
10: Είμαστε καλά για τώρα.
9: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
10: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
9: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
10: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου Γωνία. Πώληση χονδρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
11: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
12: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
13: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
14: Κυβέρνηση πραγματικά εθνικής σωτηρίας και να κάψουν κάτω στο σκαμνί αυτοί που έχουν φέρει μέχρι σήμερα την Ελλάδα εδώ που βρίσκεται. Εχθές άκουσα, και κλείνω με αυτό, το παλικάρι που είπε για στάση πληρωμών του ελληνικού λαού. Οφείλω να πω ότι εγώ το έχω εφαρμόσει εδώ και 8 μήνες. Και γιατί το έχω εφαρμόσει αυτό?
0: Δεν πληρώνετε?
14: Δεν πληρώνω. Πληρώνω μόνο τη ΔΕΗ, το είναι η ΔΑΠ και αυτά. Δεν πληρώνω χρέη προς το δημόσιο. Οποιαδήποτε χρέη προς το δημόσιο, δεν υπάρχει περίπτωση από μένα πλέον να πάρουν ούτε ένα ευρώ.
0: Και καλά, το λέω. Ότι θα τα πάρουν, θα τα πάρουν.
14: Δεν θα τα πάρουν ποτέ. Και το λέω εν τιμή. Πρώτα απ' όλα μέχρι 1600 ένα κατάσχετο. Λοιπόν, μου χρωστάνε οι αλήτες τη σύνταξη μου, μου χρωστάνε 19 μήνες αναδρομικά και μέχρι σήμερα μου έχουν στείλει δύο χαρτιά ότι μου κόψαν το επικουρικό γιατί δεν ισχύει, λέει, δεν δικαιούμαι επικουρικό. Λοιπόν, μου είπαν, ξέρω εγώ, ότι μου κόψαν και 100 ευρώ από τη σύνταξη γιατί χρωστούσα, λέει, στον ΟΑΕ 5 χρόνια που ήμουν κάτι λεφτά. Mm. Αυτά δεν μπορούσα να τα αποφύγω. Και μου χρωστάνε 19 μήνες αναδρομικά. Και για αυτά όμως χαρτί δεν μου στέλνουν.
0: Ναι.
14: Μου τα χρωστάνε. Ρωτάω εγώ, παίρνω την κοπέλα που έχω, την εργατολόγο κτλ. Όποτε γουστάρουν αυτοί θα στα βάλουν. Έχει περάσει σχεδόν 9 μήνες. Λοιπόν, γιατί να πληρώσω? Αυτό που είπε λοιπόν το παλικάρι, ότι πρέπει τώρα, εφόσον το κράτος είναι αναξιόπιστο προς τους πολίτες του, γιατί να είμαστε αξιόπιστοι εμείς? Για ποιο λόγο, πέστε μου. Για ποιο λόγο εγώ να είμαι αξιόπιστος?
0: Γιατί είναι το προφανές ότι όταν έχουμε κάποιο φιλί πρέπει να, με οποιοδήποτε τρόπο να προσπαθούμε να διεκφραιώσουμε ή να ρυθμίσουμε, γιατί αυτό σε κάποια στιγμή θα μεγαλώσει και δεν το γλιτώνεις.
14: Το κράτος που μου χρωστάει εμένα, από πού θα τα πάρω? Εάν είχα τα λεφτά αυτά δεν θα ήμουν άνετος εγώ? Δεν έχει σημασία πόσα θα ήταν, 10.000, 15. Θα ήμουν άνετος και θα μπορούσα να είμαι πιο αξιοπρεπής απέναντι στην κοινωνία. Όταν το ίδιο κράτος εμένα.
0: Είναι μια πιθανότητα αυτή, ναι.
14: Λοιπόν, δεν με αφήνει, δεν μου επιτρέπει να είμαι αξιοπρεπής. Γιατί εγώ να είμαι αξιοπρεπής απέναντι σε αυτό το πράγμα που λέγεται ελληνικό κράτος? και να βγαίνει τώρα στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, μεθαύριο και να λέει θα δώσω δύο δεκάρες. Θα δώσεις δύο δεκάρες, υποφέρει. Εγώ φέτος δεν πήγα ούτε μια μέρα θάλασσα. Να δω πώς είναι η θάλασσα. Θα βάλω τα πόδια μου μέσα, δεν μπόρεσα να πάω. Και σαν εμένα πιστεύω ότι υπάρχει ένα 50% του ελληνικού λαού.
0: Δεν ξέρω πόσο είναι, είναι πολύ.
14: Τουλάχιστον. Λοιπόν, όταν το κράτος λοιπόν είναι έτσι, απέναντι στο λαό του, στον Έλληνα, λοιπόν, ο Έλληνας γιατί να είναι απέναντι στο κράτος, ωστόσο. Γιατί. Χάρηκα πάρα πολύ, Μάνο μου.
0: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη. Καλό βράδυ. Καλό μήνα, να είστε καλά.
14: Καλό μήνα, καλό κουράγιο.
0: Γεια σας, γεια σας. Κυρία Ασπασία, από τους αμπελόκηπους, ελάτε.
15: Κύριε Μανώλη, σε όλο το ακροατήριο,
0: στην κυρία
15: Λευκή που την άκουσα χθες το βράδυ, είχα καιρό να την ακούσω, την κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα, εξαιρετικό ψυχούλα, πολλές φορές την έχω ακούσει, και όλους τους συνακροατές που λέμε και εμείς λίγο τον πόνο μας, όλοι λίγο πολύ πονάμε, πάρα πολύ.
0: Βέβαια,
15: πώς να είμαστε αξιοπρεπείς, κύριε Μανώλη, απέναντι σε αυτούς που βάζομαι στις καρέκλες. Εγώ θα ντρεπόμουν τώρα σε αυτές τις εκλογές, αν ήμουν πολιτικός, θα ντρεπόμουν να ζητάω ψήφο από τον ελληνικό λαό ξανά. Σαμαράδες, Τσίπριδες, Μητσοτάκηδες, γενικώς όλο το επιτελείο. Πώς τολμάνε και ζητάνε την ψήφο ξανά του ελληνικού λαού. Τώρα θα τα φτιάξει ο κύριος Μητσοτάκης. Τώρα το θυμήθηκε, μα αφού έχει γκρεμίσει τα πάντα. Δεν έχει φύσει πέτρα πάνω στην άλλη. Πάει και τελείωσε δηλαδή. Εμένα με πονάει πάρα πολύ σαν Ελληνίδα. Γιατί δεν μπορώ να σταθώ όρθια, κάπως αξιοπρεπώς, στην πατρίδα μου. Και τρέμω και να βγω έξω. Εγώ σήμερα κατέβηκα στην Πατησίων στο ΠΕΚΑ που μου ήρθε ένας φάκελος και κατάπια τη γλώσσα μου. Και τρέχω από τον Απρίλιο και φτιάχνω όλο το καλοκαίρι χαρτιά για να πάρω το στεγαστικό που τελείωνε τον Απρίλιο. Το συμβόλαιο, δύο χρόνια βάζουν κάθε φορά. Και με το παιδί μαζί τα φτιάξαμε την πρώτη φορά που ήταν εδώ την άνοιξη και τα καταθέταμε και παίρνουμε αριθμό πρωτοκόλλου και τα καταθέταμε. Περίμενα τίποτα. Έρχεται κάποια στιγμή ένα φάκελο πάλι από το ΠΕΚΑ και γράφει ένα σωρό χαρτιά, ότι δεν ήταν λειψά τα χαρτιά. Και μου λέει το παιδί, όχι μαμά, εμείς τα καταθέσαμε, ήταν όλα σωστά. Και όλο το καλοκαίρι, κύριε Μανώλη μου, έτρεχα για να πάρω 280 ακριβώς στο ενίκιο. Από τότε που μπήκα εδώ σε αυτό το σπίτι, από το 2000, στον ίδιο δρόμο, από μια γωνία ήρθα στην απέναντι, εδώ που είμαι τώρα. 280 δεν μου το έχει αυξήσει η γυναίκα, γιατί το προσέχω και είμαι σωστή. Κόβω το λαιμό μου και πληρώνω ρεύμα και ενίκιο. Και με βοηθάει το παιδί μου αυτό το διάστημα μέχρι να τα ξαναβάλουν. Και ξανά έρχεται χθες ένα φάκελο στο ΠΕΚΑ και κατάπια τη γλώσσα μου. Και τρέχω σήμερα και πάω που ψιλοζαλιζόμουν πάλι και έχω το πρόβλημα της αστάθειας από τα γενώσιμα φάρμακα τόπαθα. Και μέχρι να μου διευκρινίσουν, κάτι κατάλαβα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα σοβαρό. Αλλά εγώ κατάπια τη γλώσσα μου που λένε, κύριε Μανώλη, μέχρι να κατέβω στον ΟΠΕΚΑ με τα πόδια, την Πατησίω, για να βεβαιωθώ. Το καταλάβαινα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, με έχουν ελέγξει τόσο πολύ. Χαρτιά. Χαρτιά από την τράπεζα του 25 και το 26 να δούνε το ύψος, λέει, των καταθέσεών μου. Τρελάθηκα. Πότε τυπίζω το βιβλιάριο που μου είπαν, του το πάω όλα. Ποιο ύψος λέω καταθέσεων. Εμένα, αλλά το μόνο που μπαίνει στο βιβλιάριο της τράπεζας είναι το στεγαστικό αυτό, τα 280, και ό,τι μπορεί το παιδί μου να μου στείλει από τη Γερμανία, που είναι στους δρόμους μερανύχτα και τρέμει ψυχούλα μου οδηγός. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι τρομερό. Δεν φτάνει που μου διώξαν το παιδί μου όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα Ελληνόπουλα, μόνο βγαίνουν και από πάνω τώρα. Και μου λέει μια κυρία που έλεγα τον πόνο μου, μου λέει δεν πειράζει, μου λέει αφού δουλεύει καλά είναι. Κυρία μου, τι είπες τώρα, έχεις μετανάστη, λέει όχι. Και τη λέω και εγώ, κύριε Μανώ, τότε λέω, κυρία μου, συγγνώμη, θα σου πω τη λέξη, βγάλε το σκασμό. Και όταν θα είσαι μετανάστη, έλα να μιλήσουμε να δεις τι πόνο θα έχει στην καρδούλα σου. Και τι φόβο. Έτσι δεν είναι, κύριε Μανώλη. Όχι να σου λέει τώρα μία. Α, δεν πειράζει, μου λέει. Έτσι ακριβώς. Αφού μου λέει, δουλεύει το παιδάκι σου, καλά είναι. Εγώ δεν σου είπα ότι. Μα φυσικά δουλεύει, λέω, γιατί κόβει το λαιμό του και δεν μένει άνεργο. Γιατί είναι δουλευταράδικο. Και δουλεύει στο γερμανικό Ερυθρό Σταυρό τώρα, με το αίμα παίρνει το αίμα και το μοιράζει για ιατρία και νοσοκομεία. Mm. Και είναι υπεύθυνη δουλειά και πολύ αξιοπρεπής και δεν μπορώ πια να μιλάω, γιατί έχω τρελαθεί με όλους αυτούς τους αμαράδες που έχει το θράσος αυτός ο άνθρωπος να ζητάει ψήφο από τον ελληνικό λαό. Σε ένα βράδυ, κύριε Μανώλη, δεν μας πήρε τα ψίχουλα τη σύνταξη των Ελλήνων. Εμείς κλέψαμε. Έκλεψε ο ελληνικός λαός. Αυτοί δεν τα φάγανε.
0: Κανείς ότι κλέψατε.
15: Λοιπόν, γιατί μας πήρε τη σύνταξη και σε ένα βράδυ κουκούλωσε και την Αμφίπολη? Γιατί κουκούλωσε την Αμφίπολη, Αρονάρο, κύριε Μανώλη?
0: Τώρα η Αμφίπολη τι ρόλο παίζει?
15: Εκεί είναι θαμμένος ο Αλέξανδρος. Κόβω το κεφάλι.
0: Τι σχέση έχει με τις συντάξεις?
15: Απλή. Είναι
0: πιθανό.
15: Γιατί την εγκουκούλωσε? Έξω βρήκαν τόσο σημαντικά πράγματα. Γιατί δεν αφήνει τους αρχαιολόγους να κάνουν τη δουλειά?
0: Αυτό δεν το ξέρω που μιλάτε, κυρία Σπασία, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την καθημερινή διαβίωση των Ελλήνων.
15: Ένα ερώτημα, κύριε
0: Μανώλη. Όχι, εντάξει, το ακούω,
15: γιατί,
0: το ερώτημα.
15: Γιατί δεν αφήνει τους αρχαιολόγους που σπουδάζουν να σκάψουν και να βρουν? Ο Αντρόνικος έσκαβε 20 χρόνια για να βρει τον τάφο της Βεργίνας. Ποιος μιλάει για τον Αντρόνικο, κύριε Μανώλη μου? Ούτε μια τόσο. Και κάναμε τους ποδοσφαίρες τους. Όποιος και να, δεν έχω πρόβλημα τους ποδοσφαίρες. Εγώ έχω γράψει τραγούδι που σας το διάβασα προχθές, το 2004. Και μου αρέσει όταν κερδίζει η Ελλάδα μου. Τρελαίνομαι, ομορφαίνω. Φουσκώνω τα πνευμόνια μου, ομορφιά και περηφάνεια. Μα όμως άφησε τους αρχαιολόγους που σπουδάζουν την επιστήμη αυτή να σκάψουν και να βρούνε τα σημαντικά, γιατί εκεί είναι θαμμένος ο Αλέξανδρος. Ήταν δυνατόν ποτέ να αφήσουν τον Αλέξανδρο σε ξένη χώρα? Εγώ αυτό έχω βάλει και τίτλο και έχω γράψει ένα ωραίο κομμάτι για το Μέγα Αλέξανδρο το 2003, 4 το πρωί. Αν είναι δυνατόν πια. Και να σας πω και κάτι άλλο, να θέσω ένα ερώτημα. Σαν Ελληνίδα, γιατί έχω τρελαθεί πλέον. Γιατί δώσαν τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Εμείς τις είχαμε το 2004. Πότε θα τους ξαναπάρουμε να γίνει στην πατρίδα? Εδώ έπρεπε να γίνει.
0: Καλέ, τι να την επόμενη γάμα ξαναπάρουμε Ολυμπιακούς Αγώνες? Δεν θα σηκώσουμε κεφάλι ούτε το 3.000. Τι λέτε τώρα,
15: κύριε Μανώλη? Γιατί δεν θα σηκώσουμε κεφάλι? Α, δεν θα έρχονται εδώ, δηλαδή ποια έξοδα θα κάνουν?
0: Εδώ δεν βλέπετε? Εδώ δεν βλέπετε ότι έμεινα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες?
15: Ότι έλεγα... εδώ γεννήθηκαν, κύριε Μανώλη.
0: Κάνα
15: επιμένω.
0: Το, γεννήθηκαν εδώ.
15: Επιμένω.
0: Τώρα πια οι Ολυμπιακοί Αγώνες, κυρία Σπασία, δεν είναι? Είναι business. Είδατε εσείς να σταματάει κανένας πόλεμος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες? Χορηγή είναι, τι νομίζετε ότι είναι?
15: Να πω και κάτι άλλο. Πάμε εμείς και σπουδάζουμε τα παιδιά μας στη Βουλγαρία. Να μάθουμε τι από τη Βουλγαρία, κύριε
0: Μανώλη.
15: Γιατί
0: η Βουλγαρία, τα πανεπιστήμια των άλλων χωρών δεν είναι της πλακάς?
15: Δεν ξέρω, δεν νομίζω να είναι.
0: Όχι,
15: να,
0: μην το λέτε αυτό.
15: Έπρεπε να είναι.
0: Μισό λεπτό, κυρία Σπασία, γιατί τα μπερδεύετε. Εγώ έχω άνθρωπο ο οποίος σπούδασε στη Βουλγαρία, ουρολόγος. Εδώ και 20 χρόνια. Λοιπόν, μια χαρά επιστήμονας είναι. Μια χαρά επιστήμονας. Και σας διαβεβαιώ ότι τη δουλειά...
15: Μακάρι.
0: Τι μακάρι, τι, γιατί έχω εγώ κανένα
15: μακάρι
0: όφελο.
15: Εγώ δεν θα...
0: Γιατί όταν, εσείς να ρωτήσω κάτι, όταν πηγαίνετε σε ένα γιατρό, ξέρετε που έχει σπουδάσει?
15: Συγγνώμη, εγώ προχθές είδα μια κυρία που πήγε και έφτιαξε τα δόντια της και την έχουν κάνει άχρηστη.
0: Άλλο, όχι, μισό λεπτό. Όταν εσείς πηγαίνετε σε ένα γιατρό, τον ρωτάτε που έχει σπουδάσει?
15: Ναι, μισό λεπτό, παρακαλώ, μια στιγμή, μισό λεπτό.
0: Ήρθε η παραγγελία. Εντάξει. Γίνονται κι αυτά. Μην τρελαθούμε. Πού είναι τώρα η κυρία Σπασία? Πάει, δεν πειράζει. Θα προχωρήσουμε, δεν γίνεται τώρα. Την έχουμε.
15: Πράγματα που εμένα με πειράζουν.
0: Ναι, ωραία. Καλό βράδυ, κυρία Σπασία.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ καλά. Και σε όλο το ακροατήριο να είμαστε καλά, να λέμε τον πόνο μας όλοι. Λίγο
0: να
15: πολύ.
0: Καλά.
15: Ευχαριστώ.
0: Γεια σας. Έχουμε break, διακοπή. Έχουμε. Βάλτε διακοπή για να πάμε μετά στην κυρία Δωριάννα.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εδώ είμαστε, 46 λεπτά μετά τις 10, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας, η κυρία Δωριάννα από τα Βρυλίσια, ελάτε.
1: Καλησπέρα κυρία Μανώλη.
0: Γεια σας κυρία Δωριάννα. Ναι, ναι.
1: Εγώ θα συμφωνήσω με τον προλαλήσασα, τον κύριο Παναγιώτη, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, ναι, που είπε για το σούπερ μάρκετ.
0: Ότι.
1: Λοιπόν, ελάχιστη διαφορά κύριε Μανώλη. Ότι έδιναν σχεδόν, έδωσα. Πήρα λίγα πραγματάκια, συντηρητικά, πολύ λίγα, ναι, και μου φύγαν 50 ευρώ. Ούτε κρέατα, τίποτα, τίποτα.
0: Δηλαδή η διαφορά που είδατε ποια ήταν. Ακούω τη φωνή μου, έχετε ανοιχτό ραδιόφωνο, τι έχετε ανοιχτή ακρόαση.
1: Τίποτα, τίποτα δεν έχω. Όχι, τίποτα. Ναι. Απολύτως τίποτα. Τίποτα, δηλαδή κάτι 5 λεπτά και 3 λεπτά ήταν η έκπτωση. Στα τυριά.
0: Με 5 και 3, με 3 λεπτά και 5 λεπτά δεν βγαίνει άκρη.
1: Ναι, αυτά έλεγε και ο κόσμος. Στο Σκλαβενίτη που είχα πάει, αυτά λέγανε και όλοι. Ότι μας κοροϊδεύουν. Ότι δεν είναι κάποια σημαντική διαφορά. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Σπάρουν και άλλοι ακροατές να πούνε. Σας λέω, τίποτα δεν πήρα. Απολύτως τίποτα. Και μου φύγαν 50 ευρώ. Πάει αυτό. Διακοπές. Ήθελα να πάω στη Γαλλία και τελικά δεν πήγα, γιατί τα οικονομικά μου δεν μου τα επέτρεψαν. Λίγες μέρες πήγα στη Σύρο μαζί με δύο φίλες, κολλητές, και μέχρι εκεί. Μεγάλη ακρίβεια και εκεί. Δεν το συζητάμε. Μεγάλη ακρίβεια. Μεγάλη ακρίβεια. Νοικιάσαμε διαμέρισμα, κύριε Μανώλη, για να αποφύγουμε τα έξω και τα λοιπά. Δεν αγοράζαμε απ' έξω και μαγειρεύαμε στο σπίτι. Καταλάβατε, για να κάνουμε οικονομία. Εντάξει, έγινε οικονομία. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έγινε οικονομία. Αλλά το δωμάτιο ήταν ακριβό.
0: Δηλαδή, αν.
1: Ένα δωμάτιο. Δηλαδή, 85 ευρώ μας το χρέωσε το δωμάτιο.
0: Ξενοδοχείο ή.
1: Όχι, όχι, ενοικιαζόμενο.
0: Ανοικιαζόμενο.
1: Ανοικιαζόμενο, ναι. Έβαλε 3 κρεβάτια. Ωραία, είχε και το κουζινάκι του, είχε και το ψυγιάκι του, είχε και το τραπέζι του, τα είχε όλα.
0: Άρα 85 δια του 3.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι άσχημα.
1: Το ψάξαμε πολύ, δεν καθίσαμε κι εμείς έτσι, γιατί έχουμε στενάξει. Μεγάλη ακρίβεια. Δεν τραβιέται, δεν περνάει δηλαδή αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ενώ το είχα κανονίσει να πάω σε αυτή τη φίλη μου που ήταν συμμαθητριά μου και πολύ καλή μου φίλη, να πάμε στη Γαλλία, που και εκεί τα φαγητά έξω να φας είναι πολύ ακριβά. Αλλά τα πράγματα, προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, γιατί έχω πάει και άλλες φορές, είναι πολύ πιο οικονομικά, κύριε Μανώλη, στη Γαλλία από ότι είναι εδώ. Πολύ πιο οικονομικά. Και τα γαλακτοκομικά και τα τυροκομικά και όλα. Είναι πολύ πιο οικονομικά. Εδώ το έχουν παρακάνει. Αλλά δεν συζητάμε για μισθούς. Ο πρώτος μισθός, ο κατώτατος, είναι γύρω στα 1500 με 1600. Και ανεβαίνει μετά. 2000, 2,5 και πάει λέγοντας. Αλλά και εκεί, και εκεί, και εκεί, και εκεί. Για να βγεις να φας έξω, μία φορά βγήκαμε να φάμε έξω, είναι ακριβά. Και τα γλυκά τους είναι ακριβά, και τα φαγητά να φας έξω είναι ακριβά. Από το σούπερ μάρκετ όμως είναι πολύ πιο οικονομικά. Τα αγοράζαμε και τρώγαμε στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει σπίτι η κοπελιά, η φίλη μου. Δεν... Και λέει, δεν τρώμε στο σπίτι καλύτερα. Θέλαμε να πάμε και από εδώ, θέλαμε να πάμε και από εκεί. Της λέω, πουθενά δεν θα πάμε. Θα καθόμαστε εδώ, θα μαγειρεύουμε, θα κάνουμε βόλτες γύρω-γύρω κλπ. Τελικά δεν πήγα. Δεν πήγα γιατί θα μου φεύγει ένα χιλιάρικο το λιγότερο. Και όταν γύρισα από τη Σύρο που είχαμε πάει, που εγώ δεν κάνω πολύ μεγάλη κατάχρηση στο νερό, 30 ευρώ μου ήρθε το νερό. Δεν είναι πολλά.
0: Νομίζω ότι είναι πολλά.
1: Δεν είναι πολλά, κύριε Μανώλη.
0: Ναι, πρέπει να δείτε το λογαριασμό σας όμως, γιατί ήρθε τόσο.
1: Είναι πολλά. Είναι πολλά. Και η ΔΕΗ και... Ζούμε σε ένα κράτος που δεν ξέρω, δεν αγαπάει την Ελλάδα, δεν μας αγαπάνε, δεν μας υπολογίζουν. Δεν μας αγαπάνε, δεν μας υπολογίζουν. Υποτιμούν την νοημοσύνη μας, νομίζουν ότι τρώμε σανό. Δεν τρώμε σανό. Νομίζω ότι ο κόσμος έχει ξυπνήσει. Εγώ είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη, ειλικρινά σας το λέω. Ήτανε, όταν λέμε ότι είχε πολύ κόσμο, είχε πάρα πολλούς ξένους. Πολλούς Ιταλούς, πάρα πολλούς Ιταλούς στη Σύρο. Είχε πολλούς Ιταλούς, γιατί ήταν κιόλας υπό Ιταλική κατοχή η Σύρος. Έλληνες, Δηλαδή, κάτι σουβλάκια τρώγανε οι άνθρωποι, κάτι δεν ξέρω τι που βγαίναμε. Περιορισμένα. Παίρνανε μια μπριζόλα, μια σαλάτα και τίποτα άλλο. Αυτό ήταν. Τώρα γίνεται έτσι. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν τρώνε αυτοί πολλά. Τέσσερα άτομα από μια μπριζόλα ο καθένας, κάτι πατατούλες εκεί και αυτό και μια σαλάτα που τρώγανε όλοι. Τέσσερα άτομα. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πω για αυτό το παιδάκι, για αυτό το μωρό. Για αυτό το παιδάκι, το μωράκι που το σκότωσε. Αφγανός, νομίζω, και το είχε στην κατάψυξη.
0: Δεν ξέρουμε, όχι. Το ποιος το σκότωσε δεν το ξέρουμε.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Μπορεί να το έχει σκοτώσει ο Έλληνας, μπορεί να το έχει σκοτώσει η Γερμανίδα, δεν ξέρουμε.
1: Αλήθεια.
0: Γιατί ξέρετε εσείς.
1: Όχι.
0: Τότε.
1: Λένε ότι ο Αφγανός είχε ένα κοριτσάκι 15 χρονών.
0: Η κόρη τους λέει είναι.
1: Ναι. Η κόρη.
0: Και είναι η σχέση του. Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Πάντως έχω να πω ότι στη χώρα τους, που είναι το Ισλάμ και είναι, οι νόμοι είναι πάρα πολύ αυστηροί, όλα αυτά τα έκτροπα και τα έσχη και τα εγκλήματα που κάνουν όλοι αυτοί, οι Πακιστανοί, οι Αφγανοί, καλά, βάζω και Έλληνες, δεν είναι αριστερά και δεν είναι και λούδια και οι Έλληνες. Αν ήταν αυτοί, μιλάμε για αυτούς. Αν ήταν στη χώρα τους, θα τους είχαν αποκεφαλίσει. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Χάνεται το βασικό, έτσι. Ζούσαν πολύ μέσα στο σπίτι. Υπήρχε Έλληνας, Γερμανίδα, ο Πακιστανός, οι 15χρονοι, δύο παιδιά.
1: Οι 15χρονοι, δύο παιδιά.
0: Όχι οι 15χρονοι, λέω, άλλα δύο παιδιά. Ανήλικα.
1: Και οι 15χρονοι, άκουσα εγώ ότι είχε παιδιά.
0: Είναι έγκυος.
1: Είναι έγκυος 15 χρονών.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λένε.
1: Λένε να έρθουν εδώ για μια καλύτερη ζωή.
0: Ποιοι να έρθουν, γιατί υιοθετείτε ότι είναι ξένοι. Έλληνας είναι ο ένας, Γερμανίδα η άλλη.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Πάντως, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εγώ δεν τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι, ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όχι, αν είναι δυνατόν. Υπάρχουν και οικογενειάρχες άνθρωποι, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι από αυτές τις χώρες που πραγματικά δουλεύουν, προκόβουν, εδώ, στη χώρα μας και σε άλλες, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως και μια πολύ μεγάλη μερίδα η οποία πέφτουν, κάνουν όλα αυτά τα, όλες αυτές τις, όλα αυτά τα εγκλήματα. Όχι.
0: Τότε.
1: Λένε ότι ο Αφγανός είχε ένα κοριτσάκι 15 χρονών.
0: Η κόρη τους λέει είναι.
1: Ναι. Η κόρη.
0: Και είναι η σχέση του. Δεν ξέρω, πραγματικά.
1: Πάντως έχω να πω ότι στη χώρα τους, που είναι το Ισλάμ και είναι, οι νόμοι είναι πάρα πολύ αυστηροί, όλα αυτά τα έκτροπα και τα έσχη και τα εγκλήματα που κάνουν όλοι αυτοί, οι Πακιστανοί, οι Αφγανοί, καλά, βάζω και Έλληνες, δεν είναι αριστερά και δεν είναι και λούδια και οι Έλληνες. Αν ήταν αυτοί, μιλάμε για αυτούς. Αν ήταν στη χώρα τους, θα τους είχαν αποκεφαλίσει. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Χάνεται το βασικό, έτσι. Ζούσαν πολύ μέσα στο σπίτι. Υπήρχε Έλληνας, Γερμανίδα, ο Πακιστανός, οι 15χρονοι, δύο παιδιά.
1: Οι 15χρονοι, δύο παιδιά.
0: Όχι, οι 15χρονοι, λέω, άλλα δύο παιδιά. Ανήλικα.
1: Και οι 15χρονοι, άκουσα εγώ ότι είχε παιδιά.
0: Είναι έγκυος.
1: Είναι έγκυος 15 χρονών.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι λένε.
1: Λένε να έρθουν εδώ για μια καλύτερη ζωή.
0: Ποιοι να έρθουν, γιατί υιοθετείτε ότι είναι ξένοι. Έλληνας είναι ο ένας, Γερμανίδα η άλλη.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Πάντως, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εγώ δεν τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι, ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όχι, αν είναι δυνατόν. Υπάρχουν και οικογενειάρχες άνθρωποι, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι από αυτές τις χώρες που πραγματικά δουλεύουν, προκόβουν, εδώ, στη χώρα μας και σε άλλες, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως και μια πολύ μεγάλη μερίδα η οποία πέφτουν, κάνουν όλα αυτά τα.

0: αποκεφαλής. Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Χάνεται το βασικό, έτσι. Ζούσανε πολύ μέσα στο σπίτι. Υπήρχε Έλληνας, Γερμανίδα, ο Πακιστανός, οι 15χρονοι δύο παιδιά.
0: Οι 15χρονοι δύο παιδιά.
1: Όχι, οι 15χρονοι λέω, άλλα δύο παιδιά. Ανήλικα.
0: Και οι 15χρονοι άκουσα εγώ ότι είχε παιδιά.
1: Είναι έγκυος.
0: Είναι έγκυος 15 χρονών.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λένε.
0: Λένε να έρθουν εδώ για μια καλύτερη ζωή.
1: Ποιοι να έρθουν, γιατί υιοθετείτε ότι είναι ξένοι. Έλληνας είναι ο ένας, Γερμανίδα η άλλη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι. Πάντως, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, εγώ δεν τους βάζω όλους στο ίδιο τσουβάλι, ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όχι, αν είναι δυνατόν. Υπάρχουν και οικογενειάρχες άνθρωποι, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι από αυτές τις χώρες που πραγματικά δουλεύουν, προκόβουν, εδώ στη χώρα μας και σε άλλες, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως και μια πολύ μεγάλη μερίδα η οποία πέφτουν, κάνουν όλα αυτά τα εγκλήματα. Δεν συμφωνείτε? Επίσης να σας κάνω και μία ερώτηση.
1: Όχι, δεν θα πω στη λογική του υπάρχει και μεγάλη μερίδα που κάνετε εγκλήματα. Υπάρχουν εγκληματίες μεταξύ όλων.
0: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο, συμφωνώ. Ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση και αν θέλετε μου απαντάτε.
1: Για κάντε το.
0: Όταν κάποιος κάνει ένα έγκλημα, σκοτώνει ένα βρέφος, ένα παιδάκι, δεν θα έπρεπε η ποινή του να είναι στην γιλοτίνα ή θανατική?
1: Δεν υπάρχει θανατική ποινή στην Ευρώπη.
0: Ναι, όχι, λέω εάν θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί, εσείς συμφωνείτε ότι δεν πρέπει?
1: Αν συμφωνώ για τη θανατική ποινή,
0: ναι.
1: Έχω πει την άποψή μου για τη θανατική ποινή. Δεν την έχετε ακούσει μάλλον?
0: Όχι, δεν την έχω ακούσει.
1: Εάν αποδειχθεί απολύτως ότι υπάρχει ανάμιξη δεν είναι, ότι υπάρχει
0: έγκλημα
1: τέτοιο,
0: ναι,
1: το οποίο,
0: ναι,
1: να δικαιολογεί τη θανατική ποινή, υπό συγκεκριμένες περιποθέσεις και χωρίς να υποφέρει ο άνθρωπος ο οποίος θα θανατωθεί, εφαρμογή, αλλά δεν υπάρχει εφαρμογή στην Ελλάδα και δεν θα υπάρξει ποτέ στην Ευρωπαϊκή μας.
0: Υπορισμένες προϋποθέσεις, τι ακριβώς εννοείτε, κυρία Μανώλη?
1: Νομικές προϋποθέσεις.
0: Να είναι ελαστικές οι προϋποθέσεις.
1: Τι πάνε να πει ελαστικές? Δεν υπάρχει ελαστικό στη θανατική ποινή.
0: Να τον πάνε στη φυλακή και να βγει μετά από κάποια χρόνια και να τον ταΐζουν.
1: Κυρία Δωριάννα, δεν ακούτε τι λέω.
0: Δεν με παίρνετε από τα μούτρα.
1: Σας λέω κάτι όμως και μάλλον δεν το καταλαβαίνετε. Λέω, είμαι απολύτως υπέρ πρώτα απ' όλα της ισόβιας κάθειρξης.
0: Ισόβιας. Εφαρμόζεται στην Ελλάδα η ισόβια κάθειρξη?
1: Όχι, πουθενά δεν εφαρμόζεται. Στην Ευρώπη.
0: Στην Ευρώπη.
1: Εμείς που είμαστε.
0: Ναι, αυτό λέω, στην Ευρώπη.
1: Η Ευρώπη έτσι έχει αποφασίσει. Τι να κάνουμε, θέλουμε, δεν θέλουμε να είμαστε Ευρωπαίοι? Αυτό θα γίνει.
0: Να, δεν, να μην πω μια λέξη.
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν,
1: είμαι απολύτως υπέρ της τα ισόβια να είναι ισόβια πρώτον.
0: Να είναι ισόβια. Νόμοι υπάρχουν, δεν εφαρμόζονται όμως.
1: Δεν μπορεί να εφαρμοστεί, το να το ξαναπώ.
0: Δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
1: Ναι. Και επίσης δεν υπάρχει θανατική ποινή, απαγορεύεται στην Ευρώπη θανατική ποινή.
0: Ναι, στην Ευρώπη απαγορεύεται, ναι. Μόνο στην Αμερική, σε ορισμένες πολιτείες.
1: Ακριβώς. Και σε άλλες χώρες, ναι.
0: Και σε άλλες χώρες, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Όλα καλά,
1: με την προϋπόθεση βεβαίως ότι οι αποφάσεις είναι κλειδωμένες από χίλιες μία μεριές σε ό,τι αφορά την ενοχή εκείνου που πρόκειται να εκτελεστεί, εάν υποθέσουμε ότι κάποτε ετίθεται το θέμα θανατικής ποινής, έτσι, γιατί και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει αποδεδειγμένα μετά θάνατον έχουν αθωωθεί άνθρωποι που δεν τους ξανάφερνε στη ζωή.
0: Ναι.
1: Μην το προσπερνάτε, δεν είναι απλό.
0: Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι απλό. Δεν είπα ότι είναι απλό. Μην τολμήσετε, βάζετε κάτι στο στόμα που δεν έχω πει.
1: Όχι, λέω, μην το προσπερνάτε, επειδή είπατε ναι, έτσι. Εγώ νομίζω ότι η ισόβια κάθριξη είναι μια ποινή.
0: Δίκαιη.
1: δίκαιη. Είναι μια σοβαρή ποινή η οποία...

0: πώς το λένε, οριοθετεί κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά το μέλλον εκείνου που έχει καταδικαστεί.
1: Ωραία, καλά θα λέτε εσείς, αλλά να είναι ισόβια.
0: Αυτό λέω.
1: Ελάτε που δεν είναι ισόβια όμως.
0: Μα αυτό λέω. Οπότε και σε περίπτωση που προκύψει ένα στοιχείο που μπορεί αύριο να αθωώνει έναν άνθρωπο, γιατί υπάρχει δικαστική
1: ναι,
0: πλάνη.
1: Έχει γίνει και αυτό, βέβαια.
0: Έτσι.
1: Έχει συμβεί, βέβαια.
0: Να είναι εν ζωή και να μπορεί να. Αλλιώς να ξέρει, θα σα πει, θα πεθάνει στη φυλακή, τέλος.
1: Στη Σαουδική Αραβία ξέρετε τι νόμους έχουν εκεί,
0: Δεν με νοιάζει.
1: Ναι. Εκεί όποιος σκοτώσει, τον σκοτώνει.
0: Ναι, δεν με νοιάζει όμως. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα.
1: Ναι. Εκεί όποιος έχει σκοτώσει άνθρωπο ή μωρό, δεν υπήρχε.
0: Ναι, δεν είναι έτσι. Δεν αποδίδεται έτσι δικαιοσύνη.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί κάποιος να σκοτώσει γιατί είναι τρελός, μπορεί κάποιος να σκοτώσει γιατί είναι εγκληματίας και μπορεί εγώ να σκοτώσω γιατί πήραξαν το παιδί μου. Είναι τρεις διαφορετικοί φόνοι.
1: Διαφορετικές περιπτώσεις. Μάλιστα. Ας μιλήσουν και οι επόμενοι.
0: Ευχαριστώ κύριε Δωριανά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλές εκπομπές, ήρεμες, ωραίες. Κάθε καλό σας εύχομαι.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσείς, ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν... Γιάννη, ο βιαστής από πού προκύπτει? Λέει, κακώς ακούω να τον λένε ο σύντροφος στους 15χρονους. Αφού έτσι λένε οι δύο. Ο Έλληνας και η Γερμανίδα έτσι λένε, ότι συζούσαν με τον σύντροφο της 15χρονης. Αφγανός, όχι Πακιστάνος, Αφγανός. Δεν τον ξέχασα. Δεν τον λένε τυχαία σύντροφο της 15χρονης. Δεν βγει, δεν προέκυψε... Δεν έπεσε από τον ουρανό από με αλεξίπτωτο. Κάποιος το έχει πει ότι ζούσαν όλοι μαζί. Γι' αυτό λέω ότι όλο αυτό το πράγμα είναι πολύ μπερδεμένο. Ξέρω, εγώ δεν ξέρω.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
10: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
9: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
10: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
10: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
9: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
10: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
11: Γιώργο Πεινάς.
12: Έχω μία πείνα.
11: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
11: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
11: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
14: Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Το αργυρό μετάλλιο στο στίβο κατέκτησε στο ύψος ο Αντώνης Μερλός με άλμα στα 2 μέτρα και 19 εκατοστά στους μεσογειακούς αγώνες. Την δεύτερη θέση πήρε στην άρση βαρών στα 69 κιλά η Δέσποινα Πολακτίδου. Σήκωσε 128 κιλά στην κίνηση του ΖΕΤΕ και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Χάλκινο μετάλλιο για την εθνική μας ομάδα handball των γυναικών που κέρδισε στο μικρό τελικό με 29-25 την Αλγερία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Real Weather.
14: Γενικά αιθρίος καιρός αύριο με τοπικές βροχές στα ορεινά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: 11 λεπτά μετά τις 11 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο Real FM 97,8. Είπαμε μαζί πρώτος μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Η κυρία Μαρία Ψάλτη πάντα στη ρύθμιση στον ήχο, η κυρία Βασιά Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξη και τα δελτία ειδήσεων. Η κυρία Ελένη, επειδή μου έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, η κυρία Ελένη Κατσαμπεκή μαζί μας πρώτος από Δευτέρα. Μη μου αγχώνεστε. Είναι σε άδεια. Και για αυτή την εβδομάδα. Αφήστε να ξεκουράσετε λίγο το κορίτσι μας. Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Ναι, τα παιδιά έχουν αφροδίσια νοσήματα. Έχετε δίκιο, κυρία Φιγένεια. Το 15χρονο είναι έγκυος, το 9χρονο έχει αφροδίσια. Τι γινόταν εκεί μέσα, βλέπανε λίγο, έβγαινε κόσμος. Δεν ξέρω. Όταν λέει κάποιος 28χρονος είναι με μια 15χρονη και ήταν μαζί της από τα 12, είναι βιαστής και όχι σύντροφος. Ρε Γιάννη, άσε να τα αποφασίσει δικαιοσύνη. Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Αλλά υποτίθεται ότι 15χρονη δεν ξέρουμε. Είναι οι γονείς της, δεν είναι, δεν ξέρουμε. Έχεις καταλάβει εσύ, γιατί εγώ δεν έχω καταλάβει. Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο μειωμένης αντίληψης άνθρωπος. Ζούσανε σε ένα σπίτι όλοι μαζί, ξέρω εγώ, εκείνη δεν ξέρω τι ήταν. Ο κύριος Τάσος από τη Βαρυμπόπη, ελάτε. Κύριε Τάσο.
1: Παρακαλώ, σας ακούω.
0: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, να είστε καλά. Με ακούτε?
0: Αμέ.
1: Για να ξέρω να πάω κάπου, να έχω καλύτερο σήμα.
0: Όχι, μια χαρά.
1: Με υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο και με ευτυχία.
0: Να είστε καλά, όλος ο κόσμος να έχει υγεία.
1: Επειδή έχουμε ξαναμιλήσει, πρώτα απ' όλα όλοι να οδηγάνε με οδηγική συμπεριφορά όμορφη.
0: Ναι.
1: Ονόν, νοήτο. Λοιπόν,
0: δεν μου το κάνετε λίγο πιο...
1: Όχι, δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα, γιατί είναι κουραστικό πλέον. Γιατί θα καταλήξω σε αυτό. Θα καταλήξω αυτό. Οι ακρίβειες και το ένα και τα άλλο. Εντάξει, τα καρτέλ και αφού είναι δικά τους κομμάτια. Πρόκειται να αλλάξει κάτι? Δεν πρόκειται. Πάμε παρακάτω. Επειδή, κύριε Μανώλη, αν δεν κάνω, πρώτα απ' όλα χαίρομαι που σας ακούω πολύ καλύτερα στην υγεία σας.
0: Δόξα τω Θεώ.
1: Νομίζω έχουμε κάνα δύο χρόνια διαφορά. Μπορείς, ναι, δε. Και να είστε καλά.
0: Να σας πω, δεν ξέρω.
1: Εγώ είμαι μοντέλο 74.
0: Εντάξει, ναι, εγώ είμαι προγενέστερο.
1: Προγενέστερο. Οκ, okay, πάμε.
0: Για πάμε.
1: Γογόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όπως καλά, πολύ καλά θυμάστε, αγαπητέ κύριε, υπήρχαν τα point system, το θέμα όταν μας σταματάγανε η αστυνομία. Ναι.
0: Ναι.
1: 3, 6, 9, 15.
0: Τι είναι αυτό? Οι ποντί.
1: Έτσι πήγαινε το σύστημα.
0: Τους έχω ξεχάσει τώρα τους ποντούς, για να μην ειλικρινείς πια, γιατί δεν ξέρω.
1: Και μας αλλάζανε τα βάρδουλα.
0: Ναι.
1: Μας θεσκίζανε τα βάρδουλα. Οκ. Okay.
0: Να μιλάμε λίγο καλύτερα, βέβαια.
1: Όχι, θέλω να μιλήσω λίγο λαϊκά.
0: Να μιλήσω λαϊκά, να μιλήσω.
1: Δεν θα μπορέσω να μιλήσω ευπρεπώς. Θα μιλήσω λίγο λαϊκά.
0: Κοιτάξτε, εδώ γενικώς μιλάμε ευπρεπώς. Λαϊκά το
1: λαϊκό. Όσο μπορώ, θα κρατήσω το στόμα μου.
0: Και το λαϊκό. Έχει και το λαϊκό ευπρέπεια, δεν είναι.
1: Συγγνώμη, θα κρατήσω όσο μπορώ το στόμα μου να μην αθυρωστώ μέσα.
0: Έλατε.
1: Αν με επιτρέπετε.
0: Ελάτε, παρακαλώ.
1: Όπου μου πείτε ότι κάνω πατάτα.
0: Ελάτε.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί έχω παράπονο. Αυτό είναι παράπονο. Οκ, βλέπετε κάποιον, οποιονδήποτε, στο δρόμο και τον σταματάτε. Είτε έχει κάνει μια παράβαση αναστροφής, που το είδα στο TikTok, ας πούμε, έναν ταρίφα και έκανα αναστροφή.
0: Ναι.
1: 500 ευρώ 6 μήνες το δίπλωμα.
0: Ναι.
1: Σταματάνε Πακιστάνια, σταματάνε και το ένα και το άλλο και μπλα μπλου. Λοιπόν, πόσοι έχουν χαρτιά, πόσοι έχουν άδειες, πόσοι έχουν το ένα και το άλλο και μπήξε και δείξε. Και πόσοι πηγαίνουν αντιγεια. Λοιπόν, αυτό το θέμα τους θέλουν, δηλαδή γιατί θέλουν να τους κατακρεουργήσουν, εάν πιστεύουν ότι αυτός ο νόμος, ότι να σου πάρω, γι' αυτό εγώ ξεκίνησα από πριν, να σου πάρω και το πρόστιμο και το δίπλωμα και τα πάντα όλα. Ναι ρε φίλε, βάλε μου πρόστιμο, έκανα πατάτα,
0: ναι,
1: έκανα μακακία, να πληρώσω, πόσο είναι, 1000, 2000, θα την ακούσω. Γιατί να μου πάρεις το, γιατί να μου αφαιρέσεις το δίπλωμα που μπορώ να το δώσω, να το δουλεύει και η γυναίκα μου ή οποιοσδήποτε. Γιατί να το κάνεις αυτό το πράγμα σαν κράτος?
0: Συγγνώμη, το δίπλωμά δεν
1: δηλαδή,
0: το δικό
1: εγώ,
0: σας
1: δίπλωμα. Δηλαδή, συγγνώμη, όχι, περίμενε, συγγνώμη.
0: Μα με το δικό σας δίπλωμά δεν μπορεί να δουλέψει άλλος.
1: Μα μου όμως...
0: Τι όμως?
1: Αφαιρεί και το αυτοκίνητο. Το όχημα, το όχημα.
0: Γιατί ποιανού πήραν το αυτοκίνητο?
1: Το οποιοδήποτε όχημα, λέω. Το οποιοδήποτε όχημα. Είτε μηχανάκι,
0: είτε αυτό. Τι έχει το τηλέφωνό σας και κάνει έτσι?
1: Συγγνώμη.
0: Κάνει έναν ήχο ηλεκτρονικό το τηλέφωνό σας, τι ακριβώς είναι?
1: Μισό να πάω κάπου αλλού για να σας ακούω καλύτερα.
0: Το θέμα είναι να σας ακούμε εμείς καλύτερα, γιατί εσείς μας ακούτε.
1: Βαριμπόπη είμαι. Τώρα μου ακούτε λίγο καλύτερα?
0: Για να δούμε, για μιλήστε.
1: Εγώ σας ακούω ξεκάθαρα. Εγώ είμαι ξεκάθαρος σε όλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γιατί να μην το γίνει, να μην γίνεται αυτό το πράγμα? Από πού περιμένουν δηλαδή να πάρουν λεφτά? Όταν μου κόβεις εμένα το δίπλωμα. Παρακαλώ, με ακούτε?
0: Σας ακούω, τι πρέπει να λέω συνέχεια, σας ακούω.
1: Α, γιατί είναι σαν μια κουφομάρα. Όταν μου κόβουν εμένα το δίπλωμα. Ρε φίλε, εγώ από πού θες να δουλέψω για να πάρω, να σου δώσω?
0: Μα συγγνώμη κύριε Τάσο, μισό λεπτό. Κάνατε μια παράβαση η οποία προβλέπει αφαίρεση διπλώματος.
1: Σαφέστατα.
0: Έτσι, δεν θα σας το πάρει το δίπλωμα?
1: Έκανα τη χαζομάρα.
0: Γιατί θέλετε, να μην σας το πάρει το δίπλωμα? Επειδή είναι το εργαλείο της δουλειάς.
1: Όχι, να μου πάρει το δίπλωμα, να πληρώσω τα λεφτά.
0: Δεν πάει έτσι, γιατί όλοι μετά. Όχι, δεν πάει έτσι, κύριε Τάσο.
1: Όχι, φίλε. Όχι, δηλαδή, αυτό είναι πολύ φασιστικό.
0: Όχι, όχι. Δηλαδή, γιατί όσο δεν παίρναν τα διπλώματα και τις άδειες και αυτά και το ένα και το άλλο,
1: με
0: πηγαίναν όλοι, πληρώνανε την παράβαση και ξαναβγαίναν και το κάνανε.
1: Κύριε Μανώλη, εγώ δηλαδή θες να κάνω? Δηλαδή,
0: να μην κάνετε παράβαση, κύριε Τάσο.
1: Κύριε Μανώλη, εγώ τι θες να γίνω, κλέφτης?
0: Να μην κάνατε την παράβαση, είναι πολύ δύσκολο. Ωραία, κύριε Τάσο. Χτες το βράδυ δύο κοριτσάκια. Χτες το βράδυ δύο κοριτσάκια στη λεωφόρο Αλεξάνδρας κάνανε αναστροφή και σκοτωθήκανε. Έχει επιστροφή αυτό? Όχι. Αν λοιπόν κάνετε αναστροφή, να σας πάρει το δίπλωμα, πώς θα γίνει? Για να μην ξανακάνετε.
1: Τα κοριτσάκια ήταν κοριτσάκια.
0: Ω, καλά, εντάξει. Καλή νύχτα, κύριε Τάσο. Γεια σας, χαίρετε. Τα κοριτσάκια ήταν κοριτσάκια και τα αγοράκια είναι αγοράκια. Έλατε, κυρία Ρένα.
2: Ηλικία σε έτος γέννησης που ούτε απόστηση δεν μου κάνουν.
0: Έλατε, κυρία Ρένα.
2: Λοιπόν,
0: καλό μήνα.
2: Καλό μήνα. Έχω διάφορα πραγματάκια, αναγκάστηκα και τα έγραψα σε ένα καταλογάκι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εμφάνισε η αρετή Αθανασίου. Δεν την ξέρω, την ακολουθώ απλά στο Φουβού. Είναι δημοσιογράφος και μάλιστα ήταν στα Νέα κάποια στιγμή. Λοιπόν, φωτογραφίες από συγκεντρώσεις στη Μακεδονία, είναι ελληνική
0: που είναι ο 42χρονος Έλληνας.
2: Ακριβώς, ναι, επειδή,
0: ναι, επειδή, ναι, εγώ επειδή τις έχω δει τις φωτογραφίες,
2: ναι,
0: όταν θα μου έρθει μια βεβαίωση ότι αυτή η φωτογραφία δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, δεν το λέω για τη συνάδελφο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή οτιδήποτε άλλο, τότε θα ασχοληθώ. Και πάλι ναι, να σας πω κάτι. Θα μπορούσε να είναι και σε μια συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας,
2: ναι,
0: του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚ
2: ναι,
0: και δεν
2: ναι,
0: ξέρω
2: ναι,
0: ποιον
2: ναι,
0: άλλο.
2: Ναι,
0: τι με νοιάζει
2: ναι,
0: εμένα.
2: Όχι, πάνω σε αυτό πατάω για το θρησκευτικό το θέμα.
0: Ο κυρία Ρένα, ο εγκληματίας ναι, είναι εγκληματίας.
2: Α, ναι, εντάξει, άσχετα από το που προέρχεται.
0: Ό,τι και αν πιστεύει, ναι, όπου και αν πιστεύει, όποια
2: ακριβώς,
0: εθνικότητα κι αν είναι, όποιο κόμμα κι αν είναι, όσο μαλάκας κι αν είναι.
2: Ακριβώς.
0: Τέλος.
2: Και μη λέτε κακές κουβέντες.
0: Δεν πειράζει, εγώ παίρνω την ευθύνη.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω ότι δεν εστιάζει κανένας στο ότι υπάρχει έλλειψη μέρημνας. Θα μου πείτε και στην Αμερική γίνονται αυτά. Ναι, δεν υπάρχει. Βλέπουν ανθρώπους να μπαινοβγαίνουν. Και τι κάνανε. Μέρημνα δεν υπάρχει. Και παρεπιπτόντως και το κοριτσάκι, η έγκυος, έχει αφροδίσιο. Λοιπόν,
0: δεν έχετε 9χρονο.
2: Ναι, ακριβώς. Οπότε, ό,τι και να έχει γίνει, κάπου ζούσανε, κάποιος έβλεπε. Τίποτα.
0: Να σας πω το πιο προβληματικό.
2: Εδώ πήρε τα παιδιά που τα είχαν, του τα είχαν αποσπάσει και τα είχαν στο παιδό, ένα άλλο αυτό. Είναι υποχρεωμένη κάθε νοσηλεύτρια για να μην φύγουν τα παιδιά.
0: Εντάξει τώρα μισό λεπτό, όταν είναι ένα παιδί σε ένα νοσοκομείο δεν πάω, δεν μπορώ εγώ να πάω τώρα με το που θα τελειώσει η εκπομπή να πάρω ένα παιδί για να φύγω.
2: Αυτά τα παιδιά δεν τα κοιτάει κανένας.
0: Ναι, δεν γίνεται όμως, πρέπει κάποιος να τα κοιτάει, κυρία Ρένα, μου δεν γίνεται.
2: Δυστυχώς.
0: Δηλαδή
2: δυστυχώς,
0: είναι σαν να μου λέτε τώρα έφυγα.
2: Όχι,
0: δύο η ώρα, δύο και τέταρτο είμαι στο παιδόν, πήρα ένα παιδάκι και έφυγα. Εντάξει, όλα μια χαρά.
2: Δεν είναι δεν πάω να σώσω κανέναν.
0: Δεν το λέω για εσάς.
2: Μιλάω για έλλειψη μέρημνα.
0: Μα, να
2: και
0: πω,
2: γιατί τα παιδάκια αυτά είναι καμένα από χέρια.
0: Όταν ο κύριος Γιαννάκος φώναζε πριν το καλοκαίρι που τον είχαμε βγάλει για τα παιδιά που πάνε και παρκάρουν οι εισαγγελίες,
2: ναι,
0: γιατί δεν έχουν τι να τα κάνουν.
2: Ακριβώς,
0: τα οποία δεν είναι άρρωστα και πάνε, ναι, και τα παρκάρουν στα παιδών, στα νοσοκομεία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Και είναι παραβατικά. Παίρνουν κλίνες, κρεβάτια από άλλα παιδιά που μπορεί να τα έχουν ανάγκη και δεν έχουν τι να τα κάνουν στο νοσοκομείο.
2: Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αν το νοσοκομείο λοιπόν είναι ο προθάλαμος για ένα τέτοιο παιδί που έχει ζήσει σε ένα προβληματικό περιβάλλον για να το πάρει οποιοδήποτε και να το κολλήσει σύφυλλη, δεν είμαστε. Είμαστε να το κλείνουμε.
2: Εντελώς. Εντελώς, δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτά τα παιδιά από χέρι είναι καμένα.
0: Δεν ξέρω τι είναι, μπορεί αύριο να γίνει
2: καλύτερη. Όχι, θα δημιουργήσουν φανταστικό κόσμο για να ζήσουν.
0: Δεν ξέρω, μπορεί αύριο να γίνουν οι καλύτεροι άνθρωποι του πλανήτη. Δεν ξέρω τι είναι.
2: Δεν μπορούν να ζήσουν στην πραγματικότητα με τόσα που έχουν υποστεί. Αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, αρχίζουμε τώρα εμείς με τους Έλληνες, οι Έλληνες, ο Μεγαλέξανδρος, ο Φίλιππος, δεν ξέρω τι. Κύριοι, υποχρεωτικά να πάτε να κάνετε, να πάμε να κάνουμε όλοι DNA και θα δείτε αποτελέσματα. Δηλαδή όλοι είμαστε Ελληνάρες και μεταφέρουμε. Τι πολιτισμό μεταφέρουμε? Τι πολιτισμό? Αρχίζουν γενικά, εκνευρίζομαι με τα ψεύτικα.
0: Ναι.
2: Έχουν αρχίσει και λένε γιατί πήγε η Μαντόνα στα Μετέωρα, γιατί πήγε στην Πάτμο. Έτσι γούσταρε. Έτσι γούσταρε, δηλαδή.
0: Μην ξαναγυρνάτε στη Μαντόνα. Πάει, έφυγε.
2: Ακριβώς,
0: δεν
2: αλλά όπως
0: δεν
2: μοιάζει
0: και να στήχαν, δηλαδή.
2: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, εγώ όταν ο αδελφός μου ήταν πολύ άρρωστος, η νύφη μου σηκώθηκε και πήγε σε ένα μοναστήρι εδώ στην Αττική. Γνωστό και μη εξαιρεταίο. Και ζητάει να διαβάσουν μία ευχή. Και ξέρετε τι της απάντησαν? Το ότι ήρθες εδώ είναι σαν να έγινε ευχή. Έτσι, έτσι ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι ούτε σαν αποκούμπι μπορούμε να την έχουμε τη θρησκεία. Και πολύ εύκολα κατηγορούμε άλλους λαούς. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ένας Έλληνας δεν θα το έκανε. Κοιτάξτε πως οι Έλληνες έχουν κάνει εγκλήματα. Τέλος πάντων, λοιπόν, το επόμενο. Επειδή 30 Αυγούστου ήταν επέτειος από τη λήξη του πολέμου που άλλοι τον λένε συμμορητοπόλεμο, τέλος πάντων, στο Γράμμα και στο Δίτσι. Και καθόμουν και άκουγα μία συνέντευξη της κυρίας Λάζου, είναι καθηγήτρια στο Απιθύτα, στον Καρβουνόπουλο, που έλεγε πώς έγινε και αυτά. Εκεί άκουσα ότι μάλλον για πρώτη φορά, γιατί έφυγαν οι Άγγλοι και ήταν οι Αμερικάνοι προς υποστήριξη του ελληνικού στρατού, μάλλον για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν οι βόμβες ναπάλμ. Δεν ήταν στο Βιετνάμ η πρώτη φορά, είχαμε τα πρωτεία εμείς εδώ. Και επίσης για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν και κάποια αεροπλάνα Devil Divers, Hell Divers.
0: Ναι, δεν το ξέρω, για να μην λέγεις.
2: Τα οποία πέφτουν κάθετα, χτυπάνε το και χτυπάνε τους στόχους. Τέλος πάντων, έχει αρχίσει μια γενικά μια ανακατοσούρα για το ποιος έκανε, τι έκανε και τέτοια. Πόλεμος ήτανε, όλοι κάνανε. Δεν δίνουμε στη χωροχάρτια ούτε στους μεν ούτε στους δε. Έχουν πλακώσει και διαφημίζουν την Ελένη του Γκαντζογιάννη, το μόνο που θα μπορούσαν να κάνουν. Και επίσης η κυρία Λάζου είπε για το σχέδιο Μάρσαλ και το ψάξα κιόλας, το 310 δισεκατομμύρια που δεν πήγανε πουθενά αλλού παρά στις τσέπες κάποιων και σε εξοπλισμούς. Δεν ήταν αυτό που λέγανε ότι δόθηκαν για τον λαό, τίποτα. Και ψάχνω μετά την Ούντρα. Η μαμά μου έλεγε, μάζευε ρούχα που αντί να πεταχτούν τα δίνε σε πιο φτωχές οικογένειες. Και έλεγε κάποια στιγμή, βαριόταν και έλεγε, δεν θα γίνω εγώ Ούντρα. Και από τότε το ήξερα.
0: Ναι.
2: Δεν δώσανε. Η Ούντρα είχε παράσχει τρόφιμα, ρούχα και τέτοια. Δεν δώσανε όμως στις οικογένειες που οι δικοί τους άνθρωποι είχαν ανακατευτεί με το αριστερό κίνημα. Τα πήραν όλα τις ένομης τάξης, πια ένομης τέλος πάντων. Οπότε δηλαδή και η βοήθεια της Ούνρα πήγε σε χέρια αυτών που δεν έπρεπε, τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Αυτά ήθελα να πω. Έχω νεύρα πάρα πολλά και δεν κάνει να συγχύσω. Να συγχύσω.
0: Όχι, να μην συγχύζεστε.
2: Ξέρετε τι, καθόμαστε και αναλωνόμαστε τώρα σε πλακώνονται στα κανάλια, καλά δεν βλέπω πλέον, σας είπα ότι κάθομαι και βλέπω τους άχαστους, αλλά είναι δυνατόν να επιτρέπουμε σε έναν υπουργό να πλέκει το εγκόμιο ενός κράτους? Πού ήταν αυτό το κράτος όταν εμείς χρειαζόμαστε και που έχει λεφτά, μας έδωσε τίποτα? Τώρα πάλι θα ξοδέψουμε για εξοπλισμούς. Και αυτό της Γερμανίας δεν μ' αρέσει. Δηλαδή δεν ξέρω, έχω αρχίσει και βλέπω και
0: κάτι είναι περίεργο.
2: Κάνουν στον Πούτιν, δηλαδή στον Πούτιν δεν σημαίνει ότι είναι ο ηγέτης. Τι θα ανακατεύεις? Κάτι έχουν από πίσω, κάτι σκέφτονται. Τι θα ανακατεύουν τα πράγματα? Τέλος πάντων. Αυτά.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ρένα. Καλό βράδυ.
2: Σας ευχαριστώ για την ώρα.
0: Γεια σας. Γεια σας. Δελτίο.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
8: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
7: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
8: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
0: Γεια σας κύριε Ηλία.
10: Τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ.
10: Μπορώ να σου μιλάω στον Νικό?
0: Με πού θα μου μιλάτε?
10: Ναι, αλλά εσύ μου μιλάς στον πληθυντικό.
0: Δεν πειράζει.
10: Δεν μπορεί.
0: Μπορεί. Τα όλα μπορούν σε αυτή τη ζωή.
10: Σωστά, όλα γίνονται. Μόνο τους φάνουν τα γένια, δεν βγαίνουν, έτσι λένε. Λοιπόν, άκουσα τον κύριο Παναγιώτη με πολύ συμπάθεια. Απλά θέλω να του πω, επειδή λέει, ας πούμε, ότι βλέπω ότι γίνεται, κυκλοφορώ.
0: Συγγνώμη.
10: Απλά να του πω να έχει υπόψη του ότι οι άνθρωποι, και αυτό είναι έμφυτο χαρακτηριστικό των ανθρώπων, έχουμε μια τάση να κάνουμε παρέα με ανθρώπους που είναι σαν και εμάς. Το δεν είναι κάτι χαρακτηριστικό του κ. Παναγιώτη, αυτό όλοι οι άνθρωποι το έχουμε αυτό το πράγμα. Οπότε πολλές φορές, ας πούμε, το να βλέπουμε τι κάνει ο κοινωνικός μας κύκλος και τι προτιμήσεις έχει, πολιτικές κτλ., δεν είναι ας πούμε δημοσκόπηση, αξιόπιστη δημοσκόπηση. Σωστή. Μπορεί, ας πούμε, ο κ. Παναγιώτης να έχει ένα κοινωνικό κύκλο 30 ανθρώπους, οι οποίοι πολλοί από αυτούς να είναι ομοειδεάτες του, ας πούμε, και να νομίζει ότι αυτή είναι η πολιτική κατάσταση, ας πούμε. Εγώ π.χ. που είμαι στο δεξιό χώρο, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά από το κοινωνικό μου κύκλο. Θέλω να πω όμως κάτι εδώ πέρα που είναι σημαντικό. Είμαστε μια παρέα.
0: Τι είναι, ο κοινωνικός σας κύκλος δεν είναι στο δεξιό χώρο?
10: Είναι, οι περισσότεροι είναι δεξιοί. Έχουμε κάνει δύο πασοξίδες. Εκτός από έναν, είμαστε μια παρέα 9 ανθρώπων, 9 ατόμων. Είμαστε από παιδιά φίλια, παιδικές φιλίες.
0: Ναι.
10: Και βρισκόμαστε αρκετά συχνά, δηλαδή μια-δύο φορές την εβδομάδα, κάθε εβδομάδα θα βρισκόμαστε.
0: Καλό είναι αυτό, ωραίο είναι.
10: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Είμαστε the gang, όπως λέμε, η συμμορία.
0: Μάλιστα.
10: Έτσι αυτό αποκαλούμαστε. Τέλος πάντων, και εκτός από δύο, όλοι οι άλλοι είναι δεξιοί. Από τους δεξιούς, δηλαδή τους 7, μόνο ένας είναι νεοδημοκράτης. Οι άλλοι, οι υπόλοιποι δεξιοί, δεν είμαστε νεοδημοκράτες, ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Για διαφορά. Ο νεοδημοκράτης ασχολείται πιο πολύ με τα κομματικά, είναι πιο φανατικός, πιο τρασπαντά ένθερμος. Όχι φανατικός, ένθερμος. Οι ψηφοφόροι, λοιπόν, οι 7 που είμαστε της Νέας Δημοκρατίας ψηφοφόροι, πρέπει να σας πω ότι όλοι μας, και εντάξει, είναι μόνο 7 άτομα, δεν είναι, ούτε αυτό είναι δημοσκόπηση, έτσι, προφανώς. Αλλά όλοι μας είμαστε πολύ δυσαρεστημένοι. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Εγώ, ας πούμε, όντας οικονομολόγος, έχω θέματα με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Έχω δηλαδή παράπονα, ας το πούμε έτσι. Νιώθω, ας πούμε, ότι χάθηκε πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία να αλλάξει η Ελλάδα. Με το Ταμείο Ανάκαμψης που πήραμε τα 36 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, συγγνώμη, δεν άλλαξε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
0: Ναι.
10: Θυμάσαι, Μανώλη, μεγάλη κουβέντα που γινόταν για την έκθεση Πισαρίδη? Θυμάσαι?
0: Ναι.
10: Μάλλον δεν το θυμάσαι. Ένα διάστημα γινόταν πολύ μεγάλη κουβέντα γι' αυτό. Ο κύριος Πισαρίδης είναι οικονομολόγος, νομπελίστας, Κύπριος, Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη του είχε αναθέσει να κάνει με την ομάδα του μια μεγάλη έκθεση για την καλύτερη αξιοποίηση του παραγωγικού του Ταμείου Ανάκαμψης και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Την έκθεση Πισαρή τη διάβασα όλη, τη μελέτησα, όχι απλά τη διάβασα, τη μελέτησα όταν είχε βγει πριν από 4-5 χρόνια. Μου κάνει τεράστια εντύπωση, ρε Μανώλη, που κανένας, και αναφέρομαι και σε συναδέλφου σου, δεν αναφέρεται για αυτή την έκθεση, σε αυτή την έκθεση. Ενώ ένα διάστημα γινόταν πολύ κουβέντα. Θυμουδιά, δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Είναι τόσο ανεπαρκής η δημοσιογραφία στην Ελλάδα, δηλαδή πραγματικά. Αυτή η έκθεση που συντάχθηκε με τόσο κόπο είναι 200 σελίδες που την παρήγγειλε το ελληνικό κράτος από έναν νομπελίστα οικονομολόγο και στην ουσία μπήκε στο σιρτάρι. Τέλος πάντων. Αυτό είναι το δικό μου ζήτημα με τη χώρα, με την κυβέρνηση. Άλλοι έχουν θέμα με την μεταναστευτική πολιτική, άλλοι έχουν θέματα άλλα. Ακόμα και εγώ, woke agenda και τέτοια πράγματα, έτσι. Ποιο είναι όμως το θέμα, Μανώλη? Όλοι μας λέμε, εντάξει ρε παιδιά, να μην ψηφίσουμε το Μητσοτάκη, να ψηφίσουμε ποιον. Ποιον. Εγώ ειλικρινά σου μιλάω, δεν έχω θέμα να μην ψηφίσω Μητσοτάκη. Είμαι δεξιών πεπιθήσεων, έτσι. Και δεν έχω θέμα να μην ψηφίσω Μητσοτάκη, αλλά ποιον.
0: Μισό λεπτό, είναι θέμα πεποίθησης.
10: Κοίταξε, όλοι οι άνθρωποι έχουμε μια ιδεολογία. Άλλοι την έχουμε πιο καλά φορμουλαρισμένη στο μυαλό μας, άλλοι όχι. Έχουμε κάποιες πεπιθήσεις ιδεολογικές. Η μητέρα μου, να σου δώσω ένα παράδειγμα που είναι αστείο, η μητέρα μου όλη τη ζωή καυχαίται ότι είναι δεξιά. Η μητέρα μου δεν είναι δεξιά. Είναι κεντρώα. Αυτό δεν το ξέρει. Δεν το ήξερε βέβαια, γιατί τώρα το ξέρει. Ήταν, ας πούμε, πολιτικά, να το πω έτσι, πολιτικά και ιδεολογικά αναλφάβητη. Και προϊστάμενος Εθνικής Τράπεζας, έτσι. Αυτή ήταν η καριέρα της. Και καθιόταν όλα τα χρόνια, ας πούμε, ότι είναι δεξιά. Και δεν είναι δεξιά γυναίκα. Δηλαδή, άμα την ακούσει να μιλάει, ας πούμε, και τις ιδέες που έχει και τις προτάσεις που έχει για έλεγχο των τιμών, για δηλαδή, πράγματα που είναι εριστικά, ας πούμε, για ένα φιλελεύθερο δεξιό όπως είμαι εγώ. Και τις έχω κάτσει και τις έχω εξηγήσει και τις έδωσα μάλιστα ένα τεστ. Και τις λέω να κάνουμε ένα τεστ, σαν παιχνίδι, ας πούμε. Και η γυναίκα δεν είναι καθόλου. Είναι σοσιαλίστρια, δεν είναι δεξιά. Τι θέλω όμως να πω. Αλλά απλά δεν το ήξερες και δεν έχει σημασία να βάλουμε κάποιο όνομα, κάποιο τίτλο. Σημασία έχει ότι κάποιοι άνθρωποι πιστεύουμε κάποια πράγματα. Έχουμε ή είμαστε συντηρητικοί ή είμαστε, ξέρω εγώ, φιλελεύθεροι. Και βρίσκουμε μια πολιτική στέγη η οποία μας ταιριάζει, ας πούμε. Αλλά θα γυρίσω στο θέμα μου. Άντε να πούμε δεν ψηφίζουμε το τάκι. Την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Στην παρέα. Ποιον. Το πρόβλημα, Μανώλη, στην Ελλάδα είναι ένα και λέγεται πολιτικό σύστημα. Ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι ο πιο σοβαρός πολιτικός, ανεπαρκέστατος, και είναι ανεπαρκέστατος για πολλούς λόγους, αλλά είναι ο καλύτερος που έχουμε. Αυτή είναι η δική μου άποψη, έτσι προφανώς αυτή τη στιγμή εκνευρίζω πάρα πολύ κόσμο.
0: Εντάξει, είναι η άποψή σας, τι πάνω πει.
10: Ποιος άνθρωπος, ποιος, ας πούμε, δηλαδή ακούω αυτά που λέει, ας πούμε, ο κύριος Ανδρουλάκης. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά που λέει. Δηλαδή τα οικονομικά, όταν μιλάει για οικονομικά θέματα, εγώ πραγματικά δηλαδή θα μου πέσουν τα μαλλιά. Και μιλάμε ότι είμαι οικονομολόγος, έτσι. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα. Που ίσως ξέρω εγώ κάποιος που δεν έχει σπουδάσει οικονομικά, αλλά μην τα πολύ αντιλαμβάνεται, ας πούμε. Το καταλαβαίνω. Και το εκμεταλλεύονται αυτό οι πολιτικοί μας, έτσι. Ποιον? Τον κύριο Τσίπρα. Δεν έχω ακούσει κάτι σοβαρό εγώ από το rebranding, ας πούμε, του κύριου Τσίπρα. Άσε που σήμερα εμάς ο Θεσσαλονικής μας τάτησε πάρα πολύ, γιατί έκανε ένα πολύ κρύο και απρεπές αστείο, ας πούμε, για τον Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω αν το άκουσες.
0: Όχι.
10: Μιλούσε σε μια συνέλευση, μια συνάντηση, ξέρω εγώ, με παραγωγικούς τομείς στο Θεσσαλονίκη, και θέλοντας, ας πούμε, να ειρωνευτεί τον Πρωθυπουργό που ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία στο Κωνσταντέλια.
0: Εντάξει, βλαχίες, ναι, όχι. Μην το πείτε καν.
10: Ήταν απρεπέστατο, έτσι. Δηλαδή πάγωσα.
0: Βλακίες. Τώρα δεν μπορεί ένα παλικάρι να έχει τραυματιστεί τώρα και να το ρίχνουμε στο αν ο Μητσοτάκης ή εγώ είμαστε γκαντέμιτες, ας πούμε.
10: Ναι, ακριβώς. Είδατε, λέει, τι έπαθε κάποιος, είδατε τι έπαθε κάποιος που ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία στον Κωνσταντέλια. Τι έπαθε κάποιος.
0: Εντάξει, αηδίες, αηδίες. Αυτό δεν είναι.
10: Καλώς πάνω, ας
0: γιατί
10: πάνω.
0: Όχι, μισό λεπτό. Επειδή λέμε, ας πούμε, λέγανε και για το Μητσοτάκι και αυτά. Όλα έχουν ένα όριο.
10: Ήταν απρεπέστατο και πάγωσε όλη η
0: όλα. Δηλαδή τώρα σε μια παρέα να γίνει μια τέτοια κουβέντα, όχι για τον Κωνσταντίνο, γενικώς, γιατί γίνονται τέτοιες κουβέντες, έτσι κατά ψέματα, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Λοιπόν, αλλά τώρα στο δημόσιο διάλογο, είναι εντάξει, είναι...
10: Του λέω πάγωσε όλη η αίθουσα.
0: Όχι καλά, προφανώς θα κάνει.
10: Το θέμα λοιπόν είναι ποιος, δηλαδή η χώρα έχει ένα ζήτημα πολιτικό. Δεν έχει σοβαρούς πολιτικούς. Δεν έχει. Ποιος? Η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν θέλω ούτε καν. Δεν έχει νόημα να αναφερθώ. Η κυρία Καριστιανού.
0: Εντάξει, κατά την άποψή σας δεν έχει.
10: Προφανώς, πάντα εκφράζω την άποψή μου, έτσι. Θέλω να πω ότι εγώ περιμένω να ακούσω σοβαρές κουβέντες. Ξέρεις, θα σου πω την αλήθεια μου και θέλω να σου πω ότι αυτό εκφράζει και κάποιος από την παρέα μας. Δεν μας νοιάζει πλέον αν ψηφίσουμε δεξιά κυβέρνηση, δεξιό κόμμα, δεξιά παράταξη. Ούτε κεντρό, δεν μας νοιάζει.
0: Ναι.
10: Ξέρεις τι μας νοιάζει, Μανώλη? Να ακούσουμε αξιόλογες, πραγματιστικές προτάσεις για τη χώρα. Εγώ σου δίνω όρκο ότι παρότι δεξιός, αν άκουγα τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε, να λέει σοβαρά πράγματα, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία θα τον ψήφιζα. Δεν υπάρχει καμία φούλα.
0: Ναι.
10: Το λέω δηλαδή με το χέρι στην καρδιά. Και εκφράζει αυτό που σου λέω και άλλους στην παρέα μας. Δεν βλέπουμε ανθρώπους που να μιλάνε σοβαρά. Που να έχουν τη στοιχειώδη πολιτική σοβαρότητα. Βλέπουμε ανθρώπους που προσπαθούν να εκμεταλλεύονται περιστάσεις για πολιτικό όφελος και να λένε συνέχεια μπαρούφες. Και τουλάχιστον στο οικονομικό σκέλος, που ξέρω πάρα πολύ καλά τα οικονομικά της χώρας γιατί τα παρακολουθώ πολύ στενά, και θέλω να κλείσω με μια τελευταία. Αλλά το θέμα είναι αυτό. Δεν υπάρχουν επιλογές στη χώρα.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Ηλία.
10: Θέλω να πω ένα τελευταίο. Ένα τελευταίο που είναι πολύ σημαντικό, θεωρώ. Δεν είμαι αισιόδοξος, Μανώλη, για το μέλλον. Και θα σου πω για ποιο λόγο δεν είμαι αισιόδοξος. Αυτό που ανησυχεί την Νέα Δημοκρατία και εμένα είναι η πολιτική αστάθεια. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης κυριολεκτικά πέταξε στο κάλαθο των αχρήστων ένα τεράστιο πολιτικό κεφάλαιο. Πρόσεξε. Μιλάμε για έναν πολιτικό ο οποίος εκλέχθηκε με 41% και με 36 δισεκατομμύρια ταμείο ανάκαμψης στη τσέπη του.
0: Ποιον αναφέρεστε?
10: Στο Μητσοτάκη. Στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Ναι, όχι, ποιον πέταξε?
10: Πέταξε το πολιτικό του κεφάλαιο.
0: Α.
10: Την ευκαιρία αυτή. Εάν η κυβέρνηση.
0: Τι θα μπορούσε να κάνει, δηλαδή?
10: Θα μπορούσε να έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Θα μπορούσε να έχει αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Με 36 εκατομμύρια, τα λεφτά αυτά που πήραμε μέσα σε λίγα χρόνια είναι λεφτά που δεν θα πρόκειται να ξαναδούμε. Η χώρα έχει μείνει στάσιμη και είναι μια χώρα τουρισμού και real estate. Και θέλω να πω κάτι σε όλους τους ακροατές και να το βάλουν καλά στο μυαλό τους. Και θα μιλήσω τώρα τεχνοκρατικά. Μην περιμένετε, αγαπητοί ακροατές, αύξηση μισθών και συντάξεων.
0: Πώς, άμα εξαγγείλει, θα εξαγγείλει, τι πάνε να πει.
10: Θα δώσει κάτι. Για μόνιμη αύξηση μισθών και συντάξεων και όχι επιδόματα, χρειάζεται να γίνει κάτι πολύ σημαντικό. Χρειάζεται να αλλάξει η παραγωγικότητα της χώρας. Η παραγωγικότητα. Αν δεν παράξουμε περισσότερα, δεν μπορούμε να πάρουμε περισσότερα και να ξοδέψουμε περισσότερα. Δεν γίνεται. Όσοι το έχουν προσπαθήσει αυτό έχουν πετύχει. Μπορείς να το κάνεις. Μπορείς να δώσεις αυξήσεις. Αλλά θα πετύχεις ή το ένα ή το άλλο. Ποια είναι αυτά τα δύο? Ή θα αυξήσεις το χρέος σου. Έτσι. Ή αν είχαμε δραχμή, θα κάναμε υποτίμηση του νομίσματος.
0: Μάλιστα.
10: Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να δοθούν μεγαλύτεροι μισθοί, έτσι και στο δημόσιο τομέα και μεγαλύτερες συντάξεις, είναι μέσω δανεισμού. Αν δανειστούμε λίγο παραπάνω, μας έχουν οι αγορές στο μικροσκόπιο. Δεν θέλω να μιλήσω και να πω το τι μπορεί να πάθουμε. Μην νομίζουμε ότι αυτά που πάθαμε στο μνημόνιο είναι μακριά. Θέλω να το ξέρουν αυτό οι εκλογές. Επικροτώ το ότι ο Μητσοτάκης αποπληρώνει το χρέος πιο γρήγορα. Εγώ το επικροτώ. Γιατί μιλάω με ανθρώπους και στη Νέα Υόρκη.
0: Καλά, προσωπικά εγώ δεν βλέπω να έχει κανένα αντίκρισμα αυτό στο χρέος.
10: Αλλά επειδή σε έχω ακούσει, πρέπει να σου πω κάτι. Έχει πολύ μεγάλο λάθος.
0: Ναι, εντάξει, αφήστε να έχω λάθος.
10: Η Ελλάδα έχει πετύχει ένα πραγματικό ρεκόρ στην απομείωση του χρέους. Αυτό δεν το λέω αυτό. Το λένε όλοι.
0: Μα το χρέος έχει αφαιστηθεί, πώς έχει απομειωθεί.
10: Μανώλη, όταν μιλάμε για το χρέος, κανένας οικονομολόγος και καμία οικονομική οντότητα.
0: Κύριε Ηλία μου, όταν χρωστάω 100 και δίνω 20, το χρέος μου πάει στα 80. Εάν δώσω, έχω 100, δώσω 20 και το χρέος μου την επόμενη μέρα είναι 112, δεν υπάρχει απομείωση για μένα.
10: Μανώλη, επειδή έχω.
0: Εγώ δεν είμαι οικονομολόγος, εγώ είμαι μπακάλης.
10: Άκουσε με λίγο να σου πω. Φαντάσου ότι το χρέος σου, το χρέος μιας επιχείρησης είναι 10.000 ευρώ. Ωραία. Και τα έσοδα της επιχείρησης είναι 5.000 ευρώ, τα ετήσια. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να δανειστεί, αυτός ο επιχειρηματίας να δανειστεί από την τράπεζα.
0: Συγγνώμη, το κριτήριο μας είναι το αν θα μπορούμε να δανειστούμε.
10: Άκουσε με, ακολούθησε με λίγο τη λογική μου. Έχει ένας επιχειρηματίας χρέος 10.000 ευρώ.
0: Όχι, όχι, είναι μισό λεπτό. Δεν θέλω, κύριε Ηλία, μισό λεπτό. Δεν θέλω να ακολουθήσω τη λογική σας. Θέλω να ακολουθήσω τη δική μου λογική.
10: Ωραία.
0: Ο καυγάς είναι για το αν θα μπορώ να δανειστώ. Γιατί σε, απόλυτα μεγέθη, γιατί σε απόλυτα μεγέθη το χρέος μας δεν μειώνεται, αυξάνεται.
10: Μα δεν μιλάμε για απόλυτα μεγέθη. Το χρέος κανένας δεν το υπολογίζει σε απόλυτα μεγέθη.
0: Συγγνώμη, αλλά εγώ την οικονομία του σπιτιού μου την υπολογίζω σε απόλυτα μεγέθη.
10: Μα και στο σπίτι σας, αν βγάζατε, αν πιάνατε μια καινούρια δουλειά που θα βγάζετε, θα βγάζετε 4 φορές παραπάνω.
0: Αν.
10: Μα λέω.
0: Αν.
10: Ακούστε με λίγο, κύριε.
0: Η οικονομία του σπιτιού μου είναι απόλυτα μεγέθη. Δεν έχει αν.
10: Βρίσκεις μια καινούρια δουλειά.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι απόλυτα μεγέθη με αυτή που έχω. Αν βρω μια καινούργια δουλειά.
10: Το ΑΕΠ της Ελλάδος αυξήθηκε. Αυτό δεν είναι αν για την Ελλάδα. Το ΑΕΠ αυξήθηκε. Πολύ. Έχουμε κάνει ρεκόρ στον τουρισμό. Κάθε χρόνο κάνουμε νέο ρεκόρ. Αυτά είναι τεράστια έσοδα. Έχουμε απίστευτα πλεονάσματα. Αυτά έρχονται από το ΦΠΑ, από το τουρισμό, από το ΦΠΑ που αγοράζουν οι τουρίστες και εξοδεύουν.
0: Ελάτε, ολοκληρώστε, κύριε Ηλία, περιμένει κόσμος.
10: Σας λέω λοιπόν, φανταστείτε να έχετε ένα χρέος α, 10.000, και να βρείτε μια δουλειά που θα βγάζει τη διπλάσια λεφτά. Το χρέος σας αυξήθηκε ή μειώθηκε ή έμεινε το ίδιο. Το χρέος σας μειώθηκε, γιατί τώρα είναι πολύ πιο εύκολο να το αποπληρώσετε, γιατί βγάζετε τη διπλάσια λεφτά.
0: Αν συνεχίσω να βγάζω όμως διπλάσια λεφτά.
10: Λέμε ότι. Μιλάμε τώρα θεωρητικά. Για την Ελλάδα δεν είναι θεωρητικό αυτό. Είναι πρακτικό. Πραγματικό.
0: Γιατί
10: η Ελλάδα έχει αυξήσει το ΑΕΠ της. Πριν από 3 μέρες μιλούσα με ένα παλιό μου φίλο.
0: Όχι, μην μου πείτε τι λέγατε με το φίλο σας. Είναι πραγματική η αύξηση του ΑΕΠ ή πλασματική?
10: Η αύξηση του ΑΕΠ είναι πραγματική. Οφείλεται σε λάθος λόγους. Δηλαδή, οφείλεται σε τουρισμό και real estate. Δεν είναι ουσιαστική με την έννοια ότι υπήρξε βιομηχανική.
0: Άρα είναι και έολη.
10: Δεν θα έλεγα έολη. Θα έλεγα ότι είναι πραγματική.
0: Είναι ασταθής.
10: Αλλά βασίζεται σε ένα λάθος παραγωγικό μοντέλο.
0: Είναι ασταθής, λέω.
10: Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ασταθής. Είναι λαθασμένο το παραγωγικό μοντέλο.
0: Εγώ λέω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Εσείς λέτε κάτι τελείως διαφορετικό. Το ασταθής στηρίζεται στο ότι δεν είναι κάτι χειροπιαστό. Το real estate δεν απαραίτητο ότι θα λειτουργήσει και αύριο. Και ο τουρισμός το ίδιο. Διότι είχαμε 2 χρόνια κορονοϊό και μας πήρε ο διάολος.
10: Αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο. Δεν ξέρω αν ο τουρισμός καταρρεύσει του χρόνου, αν θα γίνει κάτι
0: οπωσδήποτε. Δεν θα καταρρεύσει, αλλά θέλω να πω ότι δεν είναι μια σταθερά.
10: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ελλάδα έχει πετύχει, τη στιγμή που μιλάμε, τη μεγαλύτερη μείωση χρέους που έχει παρατηρηθεί μετά
0: το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Η κοινωνία γύρω σας το έχει πράξει, αυτό το βλέπετε.
10: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Τι είναι άλλο θέμα, εγώ σας ρωτάω κάτι συγκεκριμένο μου.
10: Αυτό είναι άλλο θέμα και έχει να κάνει, πάλι θα γυρίσω στην ίδια συζήτηση, ότι ο τρόπος που διαχειρίζεται τα οικονομικά της χώρας η κυβέρνηση και θεωρώ ότι δεν το κάνει σκόπιμα. Γιατί ο Γιούνκερ, θα σας
0: πω κάτι. Δεν το κάνει σκόπιμα.
10: Θα σου πω.
0: Διαχειρίζεται τα οικονομικά της χώρας χωρίς σκόπιμα.
10: Ο Γιούνκερ είχε πει κάτι πάρα πολύ σοφό και δεν ξέρω αν ξέρεις αυτήν την ατάκα του. Ο Γιούνκερ είχε πει, εμείς οι πολιτικοί ξέρουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε, ποιο είναι το σωστό. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι πώς θα ξαναεκλεγούμε αν το κάνουμε.
0: Άρα.
10: Διότι πολλές από αυτές τις σωστές αποφάσεις έχουν τεράστιο πολιτικό κόστος. Ο κόσμος δεν τις καταλαβαίνει.
0: Νυφάλιος το είχε πει αυτό, Γιούνκερ, ναι.
10: Τώρα γίνεσαι κακός.
0: Τι να κάνουμε.
10: Αυτό που είπε ήταν πάρα πολύ σωστό. Είτε το είπε νυφάλιος είτε δεν το είπε. Ήταν σωστό. Αυτό κρίνουμε τώρα.
0: Γεια σας, κύριε Ηλία. Καλό βράδυ.
10: Ήταν, το είπε.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
10: Αυτό λοιπόν που θέλω να
0: δεν, δεν σέβεστε όμως. Είπαμε πέντε λεπτά.
10: Με συγχωρείς. Όχι, δεν ήθελα. Με συγχωρείς. Καλό βράδυ, Μανώλη. Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουμε διακοπή. Πάμε.
11: Real FM.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι στο τραπέζι. Ετοιμάζουμε συνταγές που λατρεύουν τα παιδιά και καλωσορίζουμε τον πιο νόστιμο Σεπτέμβριο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Η κυρία Σούλα από την Αθήνα, Ελλάδα. Κυρία Σούλα, συγγνώμη για την καθυστέρηση.
13: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
13: Είχα άλλο να πω, αλλά εν συντομία θα πω. Κυρία Ηλία μου, αφού λέτε πέντε χρυσά πράγματα, τα λέτε τα πέντε χρυσά πράγματα, γιατί βγάζετε τις άλλες μπούρδες που, που υπάρχουν, που μπορούμε, τα χρυσά πράγματα που είπε. Ότι έκαψε το πολιτικό του κεφάλαιο λόγω του ότι πέσανε λεφτά. Πέσανε λεφτά, σωστά. Ήταν λάθος αυτό. Λάθος ήταν και η Σμύρνη, ξέρεις, ε. Λάθος ήταν και τα Ήμια. Αυτά δεν είναι λάθη. Τα πληρώνει η χώρα. Γιατί είναι χρόνια χαμένα. Ναι. Και λεφτά χαμένα, κύριε Ηλία μου. Που δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν άλλον. Συγγνώμη που το παίρνω προσωπικά. Ψήφισες γιατί είναι φιλελεύθερος. Είναι φιλελεύθερος. Είναι νέο φιλελεύθερος. Μειώθηκε το χρέος. Το πληθωριστικό το έβαλες. Όχι, ε. 30% είχε πληθωρισμό παγκοσμίως. Το μεγαλύτερο χρέος είχαμε στον κόσμο. Πού είναι ο Τουρίε, πού είναι η παραγωγική δομή της χώρας. Πού είναι τα εργοστάσια να παράξουμε κάτι. Ακόμα και με το COVID μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολλά λεφτά για να κάνουμε κλίνες. Πού τα χρησιμοποιήσαμε εμείς σε μαϊμού. Μάσκες, τα ξεχάσαμε. Ποιοι τα κάναν αυτά, εγώ. Έχω βαρεθεί να κάνουν λάθη και να τα πληρώνουν η χώρα αιωνίως. Ακόμα, οι άκουσες τι είπες προηγουμένως, παίρνω ένα χρέος. Λέω, έχω αυτή τη δουλειά και θα πάρω 30.000 ευρώ το μήνα. Και μπορώ λοιπόν με τις 30.000 ευρώ το μήνα, το χρόνο, με συγχωρείς, να μπορέσω να αγοράσω ένα σπίτι.
0: Μακάρι να παίρνετε το μήνα.
13: Ναι, μακάρι το ίδιο. Στο εύχομαι. Αλλά θα είναι πληθωριστικά. Θα είναι πληθωριστικά όμως και οπότε δεν δίνουν σημασία. Λοιπόν, ακούς Μανώλη, και αγοράζεις ένα σπίτι το οποίο στοιχίζει 100.000 ευρώ. Σωστά. Μπορείς και πληρώνεις το δάνειο σου. Βεβαίως και μπορείς. Έλα, ντε μου σου έρχεται η χρεοκοπία της χώρας. Φταίς εσύ. Φταίς. Γιατί να σου πάρουν το σπίτι. Γιατί να μείνεις άνεργος. Άρα λοιπόν, κύριε Ηλία μου, αυτά τα πληρώνει η χώρα. Η χώρα τα πληρώνει. Οι πολίτες τα πληρώνουν. Και τι έχει γίνει από το 1820 με τον εμφύλιο μεταξύ μας και θα γίνουν καπετανέοι. Άρχισε μετά με το Δηληκιανέικο. Άρχισε μετά με τις κουντουριάτες. Έχει εμπιστοσύνη σε κανέναν άλλον. Συγγνώμη που το παίρνω προσωπικά. Ψήφισες γιατί είναι φιλελεύθερος. Είναι φιλελεύθερος. Είναι νέο φιλελεύθερος. Μειώθηκε το χρέος. Το πληθωριστικό το έβαλες. Όχι, ε. 30% είχε πληθωρισμό παγκοσμίως. Το μεγαλύτερο χρέος είχαμε στον κόσμο. Πού είναι ο Τουρίε, πού είναι η παραγωγική δομή της χώρας. Πού είναι τα εργοστάσια να παράξουμε κάτι. Ακόμα και με το COVID μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολλά λεφτά για να κάνουμε κλίνες. Πού τα χρησιμοποιήσαμε εμείς σε μαϊμού, μάσκες, τα ξεχάσαμε. Ποιοι τα κάναν αυτά, εγώ. έχω βαρεθεί να κάνουν λάθη και να τα πληρώνει η χώρα αιωνίως. Ακόμα, για άκουσες τι είπες προηγουμένως, παίρνω ένα χρέος. Λέω, έχω αυτή τη δουλειά και θα πάρω 30.000 ευρώ το μήνα. Και μπορώ λοιπόν με τις 30.000 ευρώ το μήνα, το χρόνο, με συγχωρείς, να μπορέσω να αγοράσω ένα σπίτι.
0: Μακάρι να παίρνετε το μήνα.
13: Ναι, μακάρι το ίδιο. Στο εύχομαι.
0: Αλλά θα είναι πληθωριστικά.
13: Θα είναι πληθωριστικά όμως και οπότε δεν δίνει σημασία. Λοιπόν, ακούσμε όλοι. Και αγοράζεις ένα σπίτι το οποίο στοιχίζει 100.000 ευρώ. Σωστά. Μπορείς και πληρώνεις το δάνειο σου. Βεβαίως και μπορείς. Έλα, δεν σου έρχεται η χρεοκοπία της χώρας. Φταίς εσύ. Φταίς. Γιατί να σου πάρουν το σπίτι. Γιατί να μην είσαι άνεργος. Άρα λοιπόν, κύριε Ηλία μου, αυτά τα πληρώνει η χώρα. Η χώρα τα πληρώνει. Οι πολίτες τα πληρώνουν. Και τι έχει γίνει από το 1820 με τον εμφύλιο μεταξύ μας, τι θα γίνουν κατά

0: που τα χρησιμοποιήσαμε εμείς σε μαϊμού μάσκες, τα ξεχάσαμε? Ποιοι τα κάνανε αυτά, εγώ? Έχω βαρεθεί να κάνουν λάθη και να τα πληρώνει η χώρα αιωνίως. Ακόμα, για άκουσες τι είπες προηγουμένως, παίρνω ένα χρέος. Λέω, έχω αυτή τη δουλειά και θα πάρω 30.000 ευρώ το μήνα. Και μπορώ λοιπόν με τις 30.000 ευρώ το μήνα, το χρόνο, με συγχωρείς, να μπορέσω να αγοράσω ένα σπίτι.
1: Μακάρι να παίρνετε το μήνα.
0: Ναι, μακάρι το ίδιο. Στο εύχομαι.
1: Ω, εμείς
0: αλλά θα είναι πληθωριστικά. Θα είναι πληθωριστικά όμως και οπότε δεν δίνουν σημασία. Λοιπόν, ακούς με όλοι. Και αγοράζεις ένα σπίτι το οποίο στοιχίζει 100.000 ευρώ. Σωστά. Μπορείς και πληρώνεις το δάνειο σου. Βεβαίως και μπορείς. Έλαντε που σου έρχεται η χρεοκοπία της χώρας. Φταίς εσύ? Φταίς. Γιατί να σου πάρουν το σπίτι? Γιατί να μην είσαι άνεργος? Άρα λοιπόν, κύριε Ηλία μου, αυτά τα πληρώνει η χώρα. Η χώρα τα πληρώνει. Οι πολίτες τα πληρώνουν. Και τι έχει γίνει από το 1820 με τον εμφύλιο μεταξύ μας, ποιοι θα γίνουν καπετανέοι? Άρχισε μετά με τον Δηλεκιανέικο, άρχισε μετά με τις κουντουριάτες, άρχισε μετά με όλους. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται τόσα χρόνια. Θα ψηφίσουμε, λέει, τον Μητσοτάκη. Και ψήφισε, χρυσέ μου άνθρωπο, κάποιον που ακούει. Ακούει κάποιος? Ακούει ο Ανδρουλάκης? Όχι. Γιατί αν ήθελε να ακούσει ο Ανδρουλάκης, θα είχε αλλάξει και κάποια άλλη πολιτική ενδεχομένως. Γιατί υπάρχουν στελέχη του Ανδρουλάκη τα οποία είναι σοφά. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πω ότι δεν υπάρχουν στελέχη
1: σε όλα τα κόμματα.
0: Σε όλα τα κόμματα, στο ΚΚΑ, σε όλα τα κόμματα υπάρχουν στελέχη. Ποιον λοιπόν να ψηφίσω?
1: Το
0: Βελόπουλο. Ο Βελόπουλος λέει κάποια πράγματα. Δεν είναι σοβαρός, αλλά έχει μέσα στο κόμμα του 5 σοβαρούς ανθρώπους. Ποιον, το Τσίπρα? Ο Τσίπρας δεν ήξερε, δεν έμαθε. Αν έμαθε, δεν ξέρω.
1: Λέει ότι έμαθε, δεν ούτε εγώ το ξέρω.
0: Λέει, ακριβώς, δεν ξέρω.
1: Καλά, και τι θα έλεγε όταν έμαθα?
0: Κοίταξε να δεις, δεν θα το λέγε καθόλου.
1: Κανείς δεν θα το
0: λέγε. Αν έμαθα ή δεν έμαθα, δεν θα το λέγε καθόλου.
1: Μισό λεπτό τώρα. Εσείς, εγώ, όποιος και να ήταν.
0: Οπότε λέω.
1: Τη δεύτερη φορά θα ερχόταν και θα έλεγε δεν έμαθα.
0: Όχι, αλλά δεν θα έλεγε ούτε το ότι έμαθα.
1: Α, κάτι λοιπόν πρέπει να πεις, δεν γίνεται.
0: Ναι, θα έλεγε, ας πούμε, ότι από τα λάθη μου έχω καταλάβει. Από τα λάθη.
1: Καλά, τώρα σε επίπεδο λοιπόν διατύπωσης.
0: Οπότε, ερχόμαστε και λέμε. Ούτε τον Τσίπρα. Ποιον, μετά Κωνσταντοπούλου, αυτά. Πάμε λοιπόν σε πιο έτσι. Ψήφισε, καλέ μου, να κανονίσει ο κόσμος να μην ψηφίσει κανένας μεγάλο κόμμα. Να ψηφίσουν, όχι μεγάλο, να ψηφίσει μεγάλο κόμμα. Όχι πολύ. Λίγοι. Ώστε να αναγκαστούν, να βάλουν στελέχη καλά. Γιατί λόγω του ότι μεγάλοι αυτό που κοιτάνε να τρώνε, το είδαμε με 100 μασέλες όλοι. Βάλε να ψηφίσουμε λίγοι. Ας αλλάξει το σύστημα αυτό. Ό,τι κάνουν, το κάνουν τόσο πολύ πολιτικά, τόσο πολύ προς το συμφέρον τους, που και εμείς βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Δεν είναι λύση, χρυσέ μου άνθρωπο, με τις τάκες. Και με τα στελέχη που έχει δίπλα του, δεν είναι λύση. Έχει χρυσά στελέχη, αλλά έχει και κάτι στελέχη με τρομακτικά λάθη. Τα λάθη αυτά πληρώνει η χώρα. Πόσες φορές θα πρέπει να το πω για να το εμπεδώσουμε? Έκανε ένα λάθος. Ρε, πληρώστε το λάθος αυτό. Ας βγει ένας πολιτικός και είπε, όποιος κάνει λάθος που το πληρώνει η πατρίδα θα βγαίνει έξω και θα κάνει την ποινή του. Την ποινή του, ποινή, κύριε μου. Ποινή. Θέλω να σε βλέπω να καθαρίζεις το χώρο έξω. Να σε δω να τον καθαρίζεις. Κοινωνική εργασία. Δεν θες να πας φυλακή, μη πας φυλακή. Πες ότι η δικαιοσύνη είναι, κάνε κοινωνική εργασία. Δεν το αντέχω αυτό. Έχει πληρώσει τα μέγιστα. Έφτασα 69 χρονών, Μανώλη μου. Και δεν έχει αλλάξει σε αυτή τη χώρα τίποτα. Και δοθήκαν ευκαιρίες να αλλάχτουν πράγματα. Ο μόνος που άρχισε κάτι να κάνει, άρχισε να κάνει κάτι ο Καραμαλής. Λίγα πράγματα, γιατί βγήκε διαφορετικός όταν γύρισε, και ο Παπανδρέου πράγματα τα οποία ακόμα και τώρα υπάρχουν. Αλλά και αυτός, παρόλο που φύγανε στελέχη, πολύ καλά. Γιατί και ο Γεννηματάς ήταν πολύ καλός στέλεχος.
1: Α, μιλάτε για τόσο πίσω. Ναι.
0: Κοίταξε, μετά πώς θα πάρω.

0: Γιατί να πάρω. Θυμήθηκε Μητσοτάκη στον ίδιο. Ποιο να πάρω μετά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να σου πω για, την, αυτό, που, για αυτό που ξεκίνησα. Ναι. Αλλά ξεκίνησα λίγο με τον Ηλία. Δεν θα αργήσω. Ναι, δεν θα αργήσω. Ξέρεις τι κάνανε με τις τιμές.
1: Τι κάνανε.
0: Είδα ένα υπέροχο ρεπορτάζ. Mm. Δεν θέλω να πω το που το άκουσα, αλλά έμπειρα στο τομέα με, δημοσιογράφους, με πίνακες και τέτοια. Λοιπόν, ο μήνας Ιούνιος είχε πληθωρισμό τόσο. Ο μήνας Ιούλιος είχε παραπάνω πληθωρισμό, γιατί τον Ιούλιο, ξέρετε, και τον Αύγουστο, αυξήσαν τις τιμές όλοι. Κάτι 18%, κάτι 19%, κάτι 12%, κάτι 5%, όλοι όμως. Όλα αυξηθήκαν, όλα. Οπότε τώρα, σε αυτά τα προϊόντα που είπε, ξέρεις, έχουν μειώσει το 50%. Και ξέρεις τι έχει μείνει. Από εκεί που ήταν 19%, είναι 17%. Από εκεί που ήταν 12%, είναι 11,5% η αύξηση. Χάσανε πολλά, σούπερ μαρκετάδες. Πω, το ίδιο κάνουν και στις εκτόσεις, ξέρεις. Πριν πας να ψωνίσεις που βλέπεις ένα πράγμα και το βλέπεις ωραίο, και μετά βλέπεις ξαφνικά μια τιμή και λες, παιδί μου, εγώ αυτό το βρήκα 50 ευρώ, γιατί τώρα ξαφνικά κάνει 70, γιατί με την έκπτωση θα το κατεβάσεις πάλι 50. Αυτά είχα να πω.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
4: Το έμαθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
5: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικυρίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
4: Άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε.
6: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
4: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
7: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
7: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
9: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
10: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
11: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
10: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
11: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
10: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
11: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε τηλεφωνήστε στο 2221-082-661.
10: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
11: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-082-661.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
1: Γιώργο Πινάς.
12: Έχω μία πείνα.
1: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
12: Να πάμε.
1: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
13: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
1: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221-085-940.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
3: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Άμα λέει περάσει η πρώτη μέρα του μήνα, έφυγε ο μήνας. Πάει ο Σεπτέμβριο. Εντάξει, όχι. Δεν είναι, δεν πάει έτσι. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Στο αληθινό ραδιόφωνο είστε συντονισμένοι μαζί σου στις 2 τα ξημερώματα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Ο Ξηρομερίδης.
1: 12:05.
0: Αυτό δεν είπα, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα.
1: Μετά, ναι, ναι, ναι. Τώρα βγήκανε δια όλη βόλτα.
0: Στις 12 βγαίνουν αν είσαι σε σταυροδρόμι.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλιώς μετά τη γλιτώνεις.
1: Αν περάσεις στο σταυροδρόμι.
0: Ναι.
1: Και αν κάτσεις στο σταυροδρόμι, τι.
0: Δεν ξέρω, μην κάτσεις πάντως. Δεν θέλουμε να μάθουμε.
1: Για άλλη κουβέντα μαζί τους.
0: Τι να σου πω, ξέρω εγώ τι γίνεται.
1: Να τους χεράσει καμιά μπύρα. Να σου πω, όταν ξημερώνει, ας πούμε, μετά τις 5 και βγαίνει ο ήλιος, τι κυκλοφοράνε, σατανάδες?
0: Πού να ξέρω, μωρέ, ξέρω, Μερίτη. Είσαι τώρα.
1: Τι να, δεν μπορώ, Μανούλα, δεν μπορώ. Ξήρε να φέρει στο γιατρό. Αλλά πού είναι αυτός ο γιατρός, πού να έχει πάει?
0: Έλατε.
1: Ε?
0: Έλατε.
1: Πήγε Κάρπαθο ή πήγε στην Άξο ή πήγε που
0: δεν Κάρπαθο άλλο. Γιατρούς είχε.
1: Πόσους?
0: Βρε, είχε. Αν είναι 2,5 φαντάστο, μην τον πιάσουμε στην κουβέντα και θα μου στέλνουν πάλι με 6.000 κατοίκους που θες και δεύτερο νοσοκομείο.
1: Έλατε, έλατε. Τι 6.000 κατοίκους, τι είναι να πούμε. Μια κουκίδα άνθρωποι. Τι είναι 6.000. Τι είναι, ούτε ποδοσφαιρική, ούτε φύλαθλη ομάδα, έτσι. Ε? Πρέπει να είναι παραπάνω.
0: Δεν δηλαδή, γεμίζεται ταξί, ούτε με τον ταξιτζή.
1: Και μετά, μου λες εμένα γιατί ψάχνω τη Στέλλα. Ε?
0: Εσύ ποιος
1: φώτα, μικρά, φώτα μικρά μεγάλα, έργα πορνό και μπάλα για τους φτωχούς. Τους τείχους διαφημίσεις, παντού και πάντα λύσεις για τυχερούς, για φιλελεύθερα τομάρια.
0: Μες.
1: Να σου πω, πήρα δύο σουβλάκια, ρε φίλε, να φάω ερμό. Ναι. 8 ευρώ.
0: Καλά τα πήρες.
1: Καλά τα πήρα, τζάμπα, ε.
0: Καλά τα πήρες.
1: Τζάμπα, ε.
0: Καλά τα πήρες. Εδώ στα βόρεια είναι 4,20, 4,30. Για πήγα να σου πω, εγώ τώρα 9.
1: Τα πήρα 3,90, δηλαδή το ένα.
0: Εγώ μια χαρά είσαι. Με 3 μπροστά.
1: Είμαι καλά. Είμαι καλά.
0: Σουβλάκι με το 3 μπροστά.
1: Τίποτα, τζάμπα πράγμα. Τζάμπα πράγμα. Σουβλάκι και η μακαρονάδα πιο φθηνή και η ντομάτα φθηνή. Όλα φθηνά. Δηλαδή τη βγάζουμε παράδεισος. Ο μοναδικός παράδεισος που υπάρχει στον πλανήτη είναι εδώ, επί ελληνικού εδάφους. Πρέπει να μας ζηλεύουν οι Αμερικάνοι τώρα.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι για τη μακαρονάδα.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι είναι το πιο γρήγορο και εύκολο φαγητό.
1: Ναι.
0: Τι θέλω να πω. Προσωπικά δεν παραγγέλνω ποτέ μου μακαρονάδα. Αν είναι να παραγγείλω από έξω ή να φάω έξω. Δηλαδή τη μακαρονάδα, ρε φίλε, τη φτιάχνω στο σπίτι.
1: Ναι, και σε
0: 10 λεπτά.
1: Ναι.
0: Και δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει. Δεν υπάρχει, εντάξει, φαντάζομαι. Που να μην έχει ένα πακέτο μακαρόνια. Επίσης, άσε τον κιμά. Εντάξει, ο κιμάς μπορεί να είναι μπελαλίδικος, είναι και ακριβώς για κάποιους. Αλλά μία ντομάτα να φτιάξει μια σάλτσα με ένα κρεμμυδάκι και λίγο λάδι και τελείωσε.
1: Και άμα είσαι λίγο τριμμένη φετούλα και λίγη
0: ρίγα. Δηλαδή, εγώ σου λέω, δηλαδή σε ένα τέταρτο έχεις φτιάξει πιατάρα που δεν σου έχει κοστίσει σχεδόν, όχι, δεν σου έχει κοστίσει τα υλικά.
1: Έχεις βάει και γέμιση κοιλιά σου, εντάξει, μπορεί να μην τρώσει χαβιάρι και μπορεί να μην κάνεις διακοπές.
0: Έτσι, δηλαδή να παραγγείλω κάτι που μπορώ να φτιάξω σε ένα τέταρτο. Ναι, να παραγγείλω, ρε παιδί μου, σουβλάκι που πώς θα το φτιάξεις. Θες τις πίτες, θες τα τζατζίκια, το κρέας αυτά. Οκ, okay, να το πάρω. Να παραγγείλω μια πίτσα πάλι που. Ούτε δεν τρελαίνομαι και για την πίτσα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ούτε εγώ.
0: Αλλά μακαρόνια, ποτέ δεν θα παραγγείλω μακαρόνια. Ποτέ.
1: Και εγώ αυτή τη γνώμη με συμφωνούμε. Εδώ συμφωνούμε.
0: Και άμα έχω λίγο χρόνο, θα φτιάξω ένα κιμά και θα τον βάλω κατάψυξη.
1: Σε μερίδες. Και πέστο, ρε παιδί μου, να το
0: κάνω. Ρε παιδί μου, δεν σε, εγώ σου λέω τώρα για πατροπαράτατα. Άστα τα πέστο και τα τέτοια δεν ξέραμε. Το πέστο και το φέρτο και τα αυτά δεν τα ξέραμε. Υπήρχε μακαρόνια με σάλτσα, μακαρόνια με κιμά, μακαρόνια με βούτυρο. Τέλος, καληνύχτα, αντίο. Αυτά ήταν. Λοιπόν, φτιάχνω μια κατσαρόλα κιμά, το κάνω μερίδες, κάτω ψυξούλα, Βγάζω τη μεριδούλα, την ξεπαγώνω. Ωραιότατο.
1: Ε, χαρούλα. Τι έγινε, κάτι άκουσα που έλεγες έχουμε μήνα ΔΕΘ τώρα, ας πούμε.
0: Ε, ναι, τι τώρα, τι, δεν έχουμε.
1: Απέσει χρήμα, δηλαδή.
0: Παράδοση, εννοείται.
1: Ε?
0: Εννοείται και προεκλογικά τώρα, τι λες.
1: Θα πάρουμε κανένα φράγκο.
0: Για σένα και για μένα δεν είμαι σίγουρος.
1: Χλωμό, ε.
0: Τρεις ηλίθιους έχω γνωρίσει στη ζωή μου, εσένα, εμένα και το Μίλλερ. Εντάξει, για σένα δεν το λέω τώρα επειδή μιλάμε.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Είμαι. Το παραδέχομαι. Αυτή την κουβέντα είχα και με ένα φίλο να πούμε. Ναι, είμαι ρε φίλε, okay. Είμαι. Αλλά να σου πω κάτι τώρα, περίμενε. Λάδι δεν έχω, πατάτα δεν έχω. Εντάξει, εγώ υπηρεσίες πουλάω. Θυμάσαι που μου την μπαίνατε με τον Μπούμεραγκ για το υπόμνημα του Αλουνού, ότι είχε πει ο Μπούμεραγκ. Για χαιρετισμούς καταρχήν εκεί που είναι. Ναι. Μάλλον μπορεί να ακούει και να.
0: Δεν ξέρω, δεν έχει στείλει, δεν βλέπω να έχει στείλει.
1: Ναι, που για το υπόμνημα που είπε ο άλλος ότι το έγραψε ένας ταξιτζής. Και λέω εγώ θα το έγραφα, ευχαρίστως.
0: Ναι.
1: Ε?
0: Ναι.
1: Λέω τώρα να πω κάτι, η ψήφος δεν είναι ακριβή. Κοστίζει, δεν κοστίζει ψήφος.
0: Γιατί την πουλάς, την πουλάς.
1: Γιατί να μην την πουλήσω ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, άμα βρεις κανένα να αγοράζει, πες μου και εμένα.
1: Μισό, λέω τώρα, έτσι. Δεν έχω κάτι άλλο να δώσω αυτή τη στιγμή, έτσι. Τώρα εντάξει, ψυχή δεν μπορώ να δώσω, αίμα δεν μπορώ να δώσω. Θα δώσω για έναν συνάδελφο. Λάδι δεν έχω, στο είπα και πριν. Κάτι πρέπει να πουλήσω κι εγώ έρμος. Λοιπόν, να μην πουλήσω την ψήφο. Σε όποιον τη θέλει. Εγώ λέω τώρα, έτσι. Και άμα λέω εγώ, θα πει και κάποιος άλλος ή κάποιος άλλος. Πόσοι είμαστε αυτοί που θα ψηφίσουν? Θα έρθουν τα παλικαράκια που είναι επαγγελματίες στο είδος τους και καλά κάνουν και είναι επαγγελματίες, έτσι. Με γεια τους και με χαρά τους. Και με τα 10 και με τα 15 χιλιάρικα. Να πουλήσω εγώ την ψήφο, να βγάλω κανένα φράγκο. Να πληρώσω τα σπασμένα.
0: Έχεις βρει, αγοραστεί, έχεις βρει.
1: Δεν ξέρω, λέω ρε φίλε.
0: Εκεί είναι να σου καλή σκέψη. Καλή.
1: Κάνω μια σκέψη. Αλλά το θέμα είναι πως θα αντιδώσω. Αντιδώσω, ξέρω εγώ πόσο. Γι' αυτό κάνουμε μια κουβέντα τώρα, πόσο μπορεί να αξίζει ψήφος.
0: Κοίτα να δεις. Στα χωριά βάζουν μέσα από 20 μέχρι 50.
1: Χιλιάρικα λες τώρα.
0: Τι λες μωρέ.
1: Ευρώ.
0: Είσαι καλά.
1: Όχι ρε φίλε, 20 ευρώ, πλάκα κάνεις.
0: Μα δεν είναι το φακελάκι. Δεν ξέρεις ότι έχουμε.
1: Δύο σουβλάκια και μια μακαρονάδα.
0: Τι θες, δεν ξέρεις, είπαμε μακαρονάδα τη φτιάχνουμε.
1: Εδώ με λέει τώρα να βγάλουμε τίποτε χιλιάρικα ρε φίλε, τώρα να βγάλουμε κανένα φράγκο. Πώς θα γίνει.
0: Ποιος θα σε πληρώσει ρε φίλε χιλιάρικο για να ψηφίσεις?
1: Μα δεν θα έχω μόνο τη δικιά μου, θα έχω και τη γυναίκα μου, θα έχω και το παιδιού μου.
0: Ωραία,
1: θα έχω να πούμε και το σόι μου. Θα μαζέψω καμιά τριανταριά. Καμιά τριανταριά.
0: Και ένα πενηντάρικο να πάει το κεφάλι, εγώ σου λέω, που πολύ σου λέω.
1: Τι πενηντάρικο, ευρώ λες.
0: Τι θες.
1: Γιατί δεν βάζεις και κάτι μηδενικά πίσω να το πάμε 50.000 για το κεφάλι.
0: Τι να σου πω, πήγαινε τράπεζα, πάρεις δάνειο. Άσε μας, ξέρω με τι. Στο σταυροδρόμι λέει στην ίδια τη γωνία. Γεια σου, ξηρόμερε. Ο Μπούμεραγκ.
1: Να είναι καλά, μπράβο, στο σταυροδρόμι.
0: Στην ίδια τη γωνία.
1: Στην ίδια τη γωνία. Και στα 5 βιλαέτια.
0: Ακούω, θέλει όλος να πουλήσει την ψήφα του 50.000, παιδιά.
1: Τρελός είναι το παρανοϊκός.
0: Πήγαινε αύριο το πρωί, πήγαινε σε μια τράπεζα και πες πουλάω την ψήφα μου. Μάλλον τι να σου πω, πήγαινε αύριο σε μια τράπεζα και πες θέλω να πάρω ένα δάνειο και θα υποδικεύσω την ψήφα μου. Να δεις τι θα σου δώσουν. Χαμός θα γίνει.
1: Μπούμεραγκ, πάτε πιέστε μωρά αδέρφια και στα 5 βιλαέτια και με το θιάκι απέναντι να κάνουμε βόλτα με τις βάρκες.
0: Για πες.
1: Τι να πω ρε φίλε.
0: Αμάξι πότε θα το φτιάξεις?
1: Θα δούμε τώρα. Από το φανάρι δεν εξαρτάται, ξέρω. Σε 4-5 μέρες θα το φτιάξεις. Μα δούμε μετά τι θα κάνουν. Θα δουλέψουν πως θα δουλέψουν. Μέχρι να δούμε τώρα. Θα πάρουμε τη σύνταξη, θα πάρουμε τα βουνά να γίνουμε καλογέρι. Να έχουμε κανένα κομποσχήνι εκεί πέρα να πούμε, να μετράμε τους κόμπους.
0: Ναι. Είναι κακή ιδέα.
1: Εντάξει. Εντάξει, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Δεν βγαίνουν τα κουκιά. Πραγματικά θυμάσαι που έχουμε κάνει λογαριασμό, έτσι.
0: Μωρέ, το, εγώ το ξέρω, το έχω πει κι εγώ, αλλά.
1: Δεν βγαίνουν από πουθενά. Από πουθενά δεν βγαίνουν. Και να σου πω κάτι τώρα. Υπάρχουν, δηλαδή, λεφτά. Εντάξει, υπάρχουν. Απλά είναι σε λίγες τσέπες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο Κοσμάκης δεν έχει λεφτά.
0: Κοίτα, θα σου πω κάτι, Ξηρομερίτη. Θα σου πω για το δικό μου το εισόδημα. Δεν θα σου πω το εισόδημά μου. Εάν θέλω να ζήσω με μια σχετική αξιοπρέπεια, πρόσεξε, όχι άνετα, με μια σχετική αξιοπρέπεια, πρέπει κάτι να αφήσω απλήρωτο.
1: Ναι, μα γιατί να το αφήσεις απλήρωτο, ρε φίλε? Πρέπει
0: γιατί,
1: να
0: αν, γιατί αν τα πληρώσω όλα, δεν θα μου μείνουν λεφτά για να.
1: Περίμενε. Εγώ δεν είμαι στο να μην πληρώσω.
0: Όχι,
1: να πληρώσω.
0: Περίμενε. Ούτε εγώ είμαι στο να μην πληρώσω. Σου λέω ότι όμως για να πω ότι θα βγάλω το μήνα μου ωραίος,
1: ναι,
0: κύριος, πρέπει κάτι να αφήσω απλήρωτο. Γιατί αν τα πληρώσω όλα,
1: δεν καλύπτες.
0: Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα το βγάλω το μήνα.
1: Ναι.
0: Το πιθανότερο. Ωραία. Έτσι. Μπορεί και να βγει τσιμα τσιμα. Το πιθανότερο.
1: Άρα δηλαδή χρειάζεται παραπάνω χρήματα από αυτά που έχεις.
0: Από και αυτά, από αυτά που βγάζω.
1: Από αυτά που βγάζεις. Και
0: δεν
1: μια
0: έχω. Αν είχα, δεν συζητούσαμε.
1: Άκου. Πήγα τώρα, ας πούμε, πάντα που λέγαμε για τα διόδια την άλλη φορά με τον Ιωσήφ και με το. Με ένα άλλο, θυμάμαι, με έναν άλλο ακροατή. Έτσι. Πήγα τώρα, ας πούμε, 310 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: 46 ευρώ διόδια.
0: Να πω μισό λεπτό, η κυρία Μαρία Χρυστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, στη θέση της κυρίας Ψάλτη, και συνεχίζουμε, έλα.
1: Λοιπόν, και λιγότερα από ό,τι έκαψα σε βενζίνα. Ναι. Και πληρώνω διόδια σε ποιον, πες μου ειλικρινά, στο ελληνικό κράτος, στο Μητσοτάκη, στον οποιοδήποτε. Με τα χαράς να τα πληρώσω, πραγματικά. Αλλά σε ποιον τα πληρώνω, πες μου. Και αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αν. Δηλαδή πάνε όλα σε ποιον τα πληρώνω. Σε ποιον δηλαδή πληρώνω λεφτά και από πού μου περισσεύουν εμένα, όχι εμένα, βάζω εγώ τον εαυτό μου. Στον οποιοδήποτε άνθρωπο, ρε παιδί μου, που κινείται εντός ελλαδικού χώρου, έτσι. Και που πρέπει να βάζει συνέχεια βαθιά το χέρι στην τσέπη και να πληρώνει.
0: Δεν έχω. Τι να σου πω ότι περισσεύουν, δεν μπορώ να σου πω ότι περισσεύουν.
1: Όχι, αλλά έρχονται κάποιοι με τα λεφτά που δεν είναι δικά τους, έτσι, και κάνουν το μάγκα.
0: Τα γίνεται και αυτό. Ισχύει.
1: Πώς, ρε φίλε, πώς δεν γίνεται? Ναι, δηλαδή είναι δικά. Τα λεφτά του Κοσμάκη που πληρώνει, έτσι, ή τα λεφτά που πρέπει να πληρώσει την εφορία. Οτιδήποτε, το αναλογεί. Οτιδήποτε πρέπει να πληρώσει, που δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να πληρώσει. Αρχή γενομένου στο λιγότερο.
0: Καλά, υπάρχουν, όχι, δεν υπάρχουν.
1: Ρε φίλε, υπάρχουν και κάποιοι, εντάξει, σαφώς, εντάξει, υπάρχουν και τζαμπατζίδες, εντάξει. Αλλά σε γενικό σύνολο υπάρχει κόσμος ο οποίος και νομοταγής είναι και να πληρώνει θέλει και οτιδήποτε.
0: Ναι,
1: αλλά
0: η πλειονότητα αυτό θα ήθελε, να πληρώνει και πρέπει να έχει το κεφάλι της ήσυχο.
1: Μπράβο, και να έχει, να πούμε, τα απαραίτητα, δηλαδή να έχει την ανάλογη παιδεία, την ανάλογη υγεία και πάει λέγοντας. Η υποχρέωσή μου εμένα δεν είναι να συμπεριφέρομαι ανάλογα σαν πολίτης. Η υποχρέωση κάποιων δεν είναι να παρέχουν τα απαραίτητα, δηλαδή η υγεία. Υπάρχει μεγαλύτερο αγαθό από αυτό, ρε φίλε?
0: Βέβαια.
1: Ωραία, είναι δυνατόν, ας πούμε, σε ένα χωριό που μπορεί να μην έχει 6.000 κατοίκους να έχει 1.000 κατοίκους,
0: ναι,
1: ο γιατρός να είναι δυσέβρετος? Γιατί εκεί δεν ζουνε άνθρωποι? Τι ζουνε, παπαγάλοι?
0: Σωστό.
1: Τι ζουνε, κοτσίφια ζουνε?
0: Σωστό.
1: Άρα λοιπόν η υποχρέωση δικιά μου είναι να πληρώσω. Η απέτησή μου είναι όμως, από τη στιγμή που θα πληρώσω, να υπάρχουν κάποια πράγματα. Δηλαδή να μπορώ να έσπασα το πόδι μου, ρε παιδί μου, να πάω στο γιατρό. Με τσίπησε μια οχιά να πάω στο γιατρό. Έγινε οτιδήποτε που μπορεί να. Οτιδήποτε. Έπαθα μια πνευμονική εμβολή. Στα μέρη τα δικά μου, γυναίκα φίλου μου πέθανε από πνευμονική εμβολή. Δεν την προλάβανε, δεν υπήρχε για το σκοτά. Πέθανε το κορίτσι. Πάπαλα, γεια σας. Γιατί?
0: Ναι.
1: Και το άλλο τώρα που άκουσα από έναν ακροατή. σκέψη, πειραματική σκέψη. Υπάρχει πειραματική σκέψη στον άνθρωπο?
0: Όχι, δεν ήταν πειραματική.
1: Τι ήταν?
0: Το μήνυμα. Όχι, το μήνυμα.
1: Αν εγώ θα κράταγα το μαχαίρι να σκοτώσω αυτό το τζογλάνι που.
0: Θα σου πω. Σωστό ήταν το. Εμένα μου άρεσε η φράση, ήταν σωστή.
1: Γιατί ήταν σωστή?
0: Κάτσε, βρε, να το βρω. Για λέγε το μεταξύ, μέχρι να το βρω, θα το βρω.
1: Ρε φίλε, δεν υπάρχει πειραματική σκέψη.
0: Δεν ήταν πειραματική. Λοιπόν, είναι πείραμα σκέψη.
1: Πείραμα σκέψη.
0: Ναι. Δεν είναι πειραματική σκέψη, είναι πείραμα σκέψη. Να κάνουμε ένα πείραμα σκέψη. Ωραίο είναι, σωστό είναι. Άκουπου,
1: να κάνω πείραμα εγώ με τη σκέψη μου.
0: Ναι, γιατί?
1: Δηλαδή να ακροβατήσω πάνω στη σκέψη μου.
0: Μα για αυτή σκέψη είναι, ρε φίλε. Σκέψη.
1: Ναι, όχι, σίγουρα.
0: Όχι. Σου λέει, εσύ που το λες, κάνε ένα πείραμα και σκέψου αυτό που λες να γίνει. Εσύ μπορείς να το κάνεις?
1: Εξαρτάται.
0: Αυτό σου λέω. Γι' αυτό σου λέω τη φράση. Γι' αυτό σου λέω ότι η φράση είναι σωστή. Πείραμα σκέψης. Κάνε ένα πείραμα. Εσύ λες να γίνει αυτό. Κάνε ένα πείραμα και σκέψου. Εγώ μπορώ να το κάνω.
1: Αν αυτός ο τύπος σου πείραζε το δικό σου το παιδί.
0: Μη μου το πας εκεί. Μη μου το πας εκεί. Γιατί εκεί δεν χρειάζεται να κάνω πείραμα σκέψης.
1: Άρα δεν υπάρχει το. Μισό λεφτάκι. Πες ότι πήρες το δικό σου το παιδί. Τι θα έκανες?
0: Εκεί, μισό λεπτό.
1: Θα το γύριζες στο μαχαίρι?
0: Δεν μπαίνω, δεν θα μπω. Ξηρομερή, την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι, δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση.
1: Τέλος πάντων, εγώ για να θεωρώ ότι καταρχήν είναι ερωτήματα. Αυτός εκεί, αυτός καταρχήν ήτανε. Τα παιδιά λέει είχαν αφροδίσια, είχαν σύφυλλη. Ναι. Από πού κόλλησαν σύφυλλη?
0: Από κάπου κόλλησαν προφανώς.
1: Σύφυλλη, ρε φίλε, για να κολλήσει πρέπει να κάνει ερωτική πράξη.
0: Χαιροπολί.
1: Ναι, αλλά το παιδί τώρα το 10, άρα δηλαδή εκεί πέρα γινόταν να πούμε του κουτρούγιο γάμο εκεί μέσα.
0: Κάτι δεν θα γινόταν σίγουρα. Ρε, εσύ εδώ είχαν κατεψυγμένο βρέφο νεκρό. Τι μου λες τώρα?
1: Ωραία, με μαχαιριές στην πλάτη.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Αυτό τώρα
0: τι συζητάμε.
1: Ήταν πατέρας του?
0: Δεν ξέρω. Δεν έχει πει κανείς ότι ήταν πατέρας του.
1: Άρα υπάρχει θέμα, δεν ήταν πατέρας του, αλλά και πατέρας του ήταν, δηλαδή.
0: Ζήτημα εγώ... υπάρχει ούτως ή άλλως. Τι το συζητάμε?
1: Ναι. Ωραία, αυτή τώρα έτσι, για να μην σου τρώω και το χρόνο, γιατί κάποιος άλλος θα θέλει να μιλήσει και εγώ σου τρώω το χρόνο.
0: Όλοι μιλάμε, τι είπα, να τι μου τρώω το χρόνο.
1: Αυτός είναι άνθρωπος? Είναι ζώο? Είναι δηλαδή. Καταρχήν κάνει ένα ζώο, δεν συμπεριφέρονταν έτσι.
0: Άνθρωπος είναι εγκληματίας, ναι, άνθρωπος.
1: Δεν είναι άνθρωπος.
0: Τι είναι? Περίμενε. Δεν είναι άνθρωπος, δεν είναι και ζώο. Άλλο. Γιατί το ζώο το σέβεται το παιδί του.
1: Μπράβο.
0: Ναι, δεν το προσέχει.
1: Κάποιο άλλο πλάσμα δεν
0: ξέρω. Είναι κάτι.
1: Άνθρωπο δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω.
0: Ναι, πάντως με τους νόμους των ανθρώπων θα δικαστεί.
1: Ναι, αλλά δεν θα δικαστεί με τη θανατική ποινή, γιατί
0: δεν υπάρχει θανατική ποινή, το είπαμε.
1: Δεν υπάρχει, ωραία.
0: Και σου ξαναλέω, η άποψή μου είναι ότι καλώς δεν υπάρχει. Ισόβια.
1: Καλά, εντάξει, τώρα ναι, είναι πολύπλοκο το θέμα.
0: Ισόβια, να ξέρεις ότι θα μπεις και δεν θα βγεις ποτέ. Ποτέ.
1: Το κακό έγινε τώρα, το κακό που γίνει σε αυτά τα παιδάκια.
0: Κάτι το κακό, προφανώς και έγινε.
1: Ποιος θα το επαναφέρει τώρα αυτό το έργο? Και να σου πω γιατί, πρόσεχε, στην Αθήνα ρε φίλε, χάνεσαι. Στην Ελλάδα δεν χάνεσαι. Αλλά Αθήνα δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλες γειτονίες.
0: Αλλά σίγουρα δεν είναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αν ήταν σε κάποιο χωριό, ίσως θα μου πει και εκεί δεν γίνονται. Ναι, και εκεί γίνονται. Αλλά εδώ τώρα σε ολόκληρη γειτονιά. Δεν είχε πάρει κανένα χαμπάρι. Δηλαδή, αν ήταν τώρα στην πολιτική.
0: Κοίτα, δεν έχω στοιχεία για το ότι είχαν πάρει χαμπάρι, αλλά φαίνεται ότι κάποιος είχε πάρει, γιατί η καταγγελία ήρθε επειδή είχαν αρχίσει να καθυστερούν τα νίκια.
1: Α, γιατί δεν έπεσε το Μαϊντανός.
0: Ναι.
1: Υπήρχε το θέμα, ναι.
0: Άρα, και έγινε καταγγελία ότι κάτι δεν πάει καλά. Εντάξει, δεν μπορείς να ξέρεις και τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Όχι, σαφώς ρε φίλε, δεν μπορώ να ξέρω.
0: Έτσι, ή μπορεί και να δεν ξέρω, μπορεί και να ξέρουνε. Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, και οι αρχές σίγουρα θα την βρουν την άκρη, αλλά τώρα είναι περίεργο, ρε φίλε, τώρα αυτό το έργο. Δηλαδή,
0: είναι περίεργο. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ. Είναι βάρβαρο. Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω.
1: Δεν υπάρχει. Και εγώ, ξέρεις, βάζω στην άκρη του μυαλού μου ότι είναι το μόνο ή υπάρχουν κι άλλα στο σκοτάδι που δεν φαίνονται αυτή τη στιγμή. Είναι το μόνο ή μήπως
0: όχι, περίμενε, ποτέ δεν ξέρεις τι είναι. Ξέρουμε πάντα αυτό το οποίο αποκαλύπτεται. Το ότι άλλο υπάρχει τριγύρω δεν το ξέρει
1: άρα,
0: ποτέ
1: δηλαδή,
0: κανείς.
1: Πόσες ψυχές παιδικές μπορεί
0: δεν
1: να
0: το ξέρουμε. Δεν μπορούμε να πάμε υποθετικά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια που είπε μια ακροάτρια, μια μέρημνα ή μια έρευνα, ούτως ώστε να πούμε. Αυτός δηλαδή τι δουλειά έκανε. Η Γερμανίδα, ο Αφγανός. Από πού στόδια, δηλαδή τι κουμάζει.
0: Θα τα βρούμε τώρα.
1: Τώρα, εσένα σε ξέρουν, Ερμανόλη, τι κάνεις και εμένα και κάποιον άλλον. Ας πούμε, ξέρουν ότι κάπνο φουμάρουμε. Αυτούς δεν ξέρει η πολιτεία, δηλαδή να πει ποιος ήταν αυτός. Ότι, καταρχήν αυτός τι ήταν, Έλληνας παντρεμένος με Γερμανίδα.
0: Δεν ξέρω, θα τα βρουν οι αρχές μου, Ξηρομερίδη. Ξέρω εγώ τι ήταν ο καθένας.
1: Τέλος πάντων, θα μου πεις, παίρνουμε στα άλλα χωράφια τώρα.
0: Εδώ το 9χρονο είχε σύμφυλη τώρα, τι μου λες.
1: Ναι, μπράβο, μπράβο.
0: Τι συζητάμε τώρα πάνω σε λογική, δεν υπάρχει λογική καμία.
1: Ξέρεις τι θα βάλε του Μητροπάνου το τραγούδι, άμα θες κάνουμε τη χάρη «Μάνα που ζω».
0: Ναι, ωραίο είναι αυτό.
1: «Μάνα που ζω», πραγματικά.
0: Γεια σου, δηλαδή. Ξηρομερίτη, καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.
1: Γεια σου, γεια σου.
0: Έλα, να σε καλά. Γεια. 27 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ο κύριος Αθανάσιος από το Χαλάνδρι, ελάτε.
2: Α, το είπες, Μανώλη. Τι γίνεται, Μανώλη?
0: Καλά, κύριε Αθανασία.
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, βέβαια.
2: Έστω και αν είμαστε στη δύο.
0: Δεν έχει σημασία, αφού πρώτη φορά μιλάμε για
2: καλό
0: μήνα.
2: Μανώλη, έχω στεναχωρία με, ρε παιδί μου, με αυτά που γίνεται στο δικό δίκτυο, ρε παιδί μου. Με τους δύο μοτοσυκλετιστές που είχαμε τρεις νεκρούς. Και άλλη μια βαριά τραυματισμένη εκεί που ήταν στο καπό. Και τσακώθηκε με τον σύντροφό της, βαριά τραυματισμένη.
0: Να.
2: Και το πολιτικό σύστημα αιτίας διακεκριμένες εξουσίες δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να στηρίζονται στους μεγάλους οδικούς άξονες, ενώ τα αυτοκινητικά ατυχήματα γίνονται μέσα στις πόλεις με μικρές ταχύτητες, γιατί το οδικό δίκτυο στις πόλεις έχει τα κακά του χάλια. Παρέχουμε στο ίδιο, έτσι δεν είναι?
0: Ισχύει.
2: Το 80% των ατυχημάτων, των θανατηφόρων και τραυματισμών και τα λοιπά γίνεται μέσα στις πόλεις. Τι συγγνώμη.
0: Έδειξαν και αυτό.
2: Το κατάλαβα, δεν πειράζει. Ο βήχας και το χρήμα δεν κρύβεται.
0: Σωστά. Να έχουμε τουλάχιστον την απταδία.
2: Και έχουμε μπλέξει με ένα σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί, Μανώλη μου, δυστυχώς. Είναι το πολιτικό σύστημα. Τα έχουμε ξαναπεί. Είναι δέσμιο του δόγματος του σοκ.
0: Ναι.
2: Δέσμιο του δόγματος του σοκ. Δεν τους ενδιαφέρει ο Κοσμάκης. Είναι πολύ φθηνή η ζωή. Και με αυτά που γίνονται με άλλου τύπου εγκλήματα.
0: Ναι.
2: Αυτά που συζητάγατε προηγουμένως. Έχει. Και αντί οι κυβερνώντες να με ακούσουνε, όπως με ακούσανε και εμένα και τους συγγενείς των θυμάτων λόγω των διαφημιστικών πινακίδων, εξηλωθήκανε εκατοντάδες διαφημιστικές πινακίδες, και να τηρήσουν τη διεθνή συνθήκη του ΟΗΕ της Βιέννης, στις οποίες συμμετείχαμε, τροποποιούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δηλαδή, δεν κατεβάζουν τροχιά στους δρόμους. Αυτός ο Δούκας, μια και μιλάμε τώρα, όλοι οι φορείς για να γίνει κάτι, ας πούμε οι ταξιδίδες, φορτηγαζίδες, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί, πρέπει να σπεύσουν να υποστηρίξουν ένα σχέδιο νόμου που έχει εξαγγελθεί από παλιά, που λέει ότι πρέπει να γίνει ενιαίος φορέας.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
9: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
8: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
9: Είμαστε καλά για τώρα.
8: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
9: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
8: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
9: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πώληση χοντρική λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
10: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Το Arrow Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
10: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Arrow Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 21 0 82 661.
11: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Βαλίν. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη, σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό, Εθνικής Αντιστάσεως, και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε. Ποιος, σε ποιος, οι ταμπατζίδες που είπα?
0: Ναι, βέβαια, γιατί...
12: Δεν το είπα εγώ, ο Καραμαλής το είπε, ο Κωστάκης ο Καραμαλής, ο πρωθυπουργός. Την έκφραση αυτού χρησιμοποιώ. Δεν το λέω εγώ.
0: Ναι.
12: Την έκφραση αυτού. Αντί λοιπόν να έχουν και μέσα ενημερώσεις και οι πολιτικοί παίρνουν τα μέσα ενημερώσεις να τα χρησιμοποιούν για να ξαναβγούν και να μην κάνουν τίποτα. Ούτε πεζοδρόμια να φτιάξουν, ούτε δρόμους, ούτε διαγράμμιση, ούτε σήμανση και σηματοδότηση, ούτε τίποτα. Και προπαντός, τροχέα. Πού είναι η τροχέα? 55.000 αστυνομικούς έχουμε. Και δεν κατέβαζαν στις τροχέες στους δρόμους. Εκεί υπήρχε τροχέα που βλεχτήκανε που έγινε αυτό με τις μοτοσυκλέτες. Αν θυμάσαι.
0: Στην Αλεξάνδρας, λέτε, χθες το βράδυ.
12: Μπράβο, ναι. Στην Αλεξάνδρας. Έπρεπε εκεί να υπάρχει τροχέα. Δεν υπάρχει.
0: Έπρεπε,
12: αυτό λέω. Το σχέδιο νόμου.
0: Εντάξει, δεν μπορεί και η τροχέα να είναι παντού.
12: Όχι, αυτό είναι.
0: Καθημερινή. Μισό λεπτό. Καθημερινή, 2 η ώρα τα ξημερώματα. Δεν μπορεί η τροχέα να είναι σε όλους τους δρόμους.
12: Όχι, μα δεν είναι.
0: Και εν πάση περιπτώσει.
12: Δεν είναι στους δρόμους, μάλλον. Δεν είπαμε να είναι σώρος στους δρόμους. 55.000 αστυνομικοί να κάνουν τέτοιο πρόγραμμα, τους το έχουν προτείνει και οι συγκοινωνιολόγοι και οι καθηγητές του Πολυτεχνείου και άλλοι φορείς, να κάνουν εκπεριτροπής, ας πούμε, αστυνόμευση στους δρόμους. Μπορεί εκείνο το βράδυ, χτες το βράδυ δηλαδή, να τύχαινε να υπήρχε τροχαίος εκεί. Αλλά να υπάρχει και αστυνόμευση γενικότερα για να φοβάται ο άλλος να παρανομήσει. Άμα βλέπει ο άλλος ότι δεν υπάρχει ίχνος αστυνομικός.
0: Κύριε Αθανάση, πάντα θα υπάρχει ένα σημείο που δεν θα υπάρχει αστυνόμευση και εκεί θα πάει ο άλλος και θα την κάνει.
12: Εδώ αυτό πρέπει να συμπληρώνεται με την, με την, με την καθοδήγηση στα σχολεία για την, για την, πώς το λέμε, για την οδική ασφάλεια. Να εκπαιδεύονται τα παιδιά για την οδική ασφάλεια. Εδώ πας μια μέρα, παίρνεις το τιμόνι στα χέρια σου με ένα μάθημα και πας στο υπουργείο και σου δίνει το δίπλωμα. Θέλω να πω, ένας φορέας οδικής ασφάλειας θα τα αντιμετώπιζε αυτά τα προβλήματα. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν. Όπως υπάρχουν σε άλλες χώρες. Αλλά το αφήνουν και αυτό στο έλεος του σοκ. Και σε αυτό το τομέα είμαστε στο έλεος του σοκ. Τώρα οι κυβερνώντες και όλα τα κόμματα προσπαθούν να ξαναβγούν με διάφορα ταξίματα που κάνουν για να εξακολουθήσουν την ίδια πολιτική, να βγαίνουν. Δηλαδή αυτό το επαγγελματιλίκι που υπάρχει, το ταβατζιλίκι που αναλαμβάνω, πρέπει να σταματήσει. Αυτό γίνεται μετά την επανάσταση του 21. Μερικές οικογένειες μας κυβερνάνε την Ελλάδα και με τη συνεργασία των ξένων. Είναι δηλαδή δέσμοι του ξένου παράγοντα. Ιδιαίτερα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι γνωστό, ο Τσόρτσιλ και ο Στάλιν συναντήθηκαν στο Κρεμλίνο 9 Οκτωβρίου και ο Τσόρτσιλ πρότεινε η Ελλάδα να ανήκει, να είναι στη σφαίρα επιρροής της Αγγλίας και ο Στάλιν του είπε ναι, το δέχομαι. Πάει μακριά η βαλίτσα, Μανώλη. Και τώρα βλέπεις, για να το συνδυάσουμε με τους άλλους τομείς, εκεί ο πόλεμος στην Ουκρανία και στο Ιράν και τα λοιπά, βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Πάνε φυρί-φυρί για παγκόσμιο πόλεμο. Να χρησιμοποιήσουν και ατομικά όπλα. Δεν είναι αληθινό αυτό που έγινε στη Λειψία. Οι Ρώσοι το διαψεύδουν. Δεν ήταν δικά τους τα ντρόουν. Για πάνε να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα. Δηλαδή.
0: Ναι, το διαψεύδουν. Μα και οι Γερμανοί δεν είναι. Δεν είναι. Εντάξει, λένε ότι είναι ρωσικό, αλλά.
12: Δεν είναι σίγουροι.
0: Δεν υπάρχουν αποδείξεις.
12: Δεν υπάρχουν αποδείξεις.
0: Αυτή τη στιγμή
12: ακριβώς.
0: Που μιλάμε, έτσι, μπορεί αύριο το πρωί να υπάρξουν.
12: Ακριβώς, όπως είχαν κάνει το σαμποτάζ παλιότερα με το δίκτυο του. Και αποδείχθηκε ότι το είχαν κάνει. Το είχε κάνει ο Ζελένσκι. Εκεί στη Μαύρη Θάλασσα. Το θυμάσαι?
0: Ναι, ναι.
12: Λοιπόν, γίνονται πράγματα δηλαδή και δεν λαμβάνεται υπόψη καθόλου. Δεν τους ενδιαφέρει για τον πληθυσμό του πλανήτη. Μεταχειρίζεται το κοσμάκι. Τους ενδιαφέρει να είναι γεμάτες οι τσέπες τους, να είναι το χρήμα σε λίγα χέρια και να συνεχίζεται η ίδια πολιτική. Το ίδιο γίνεται και στη Βενεζουέλα τώρα. Τι έγινε, και έγινε σεισμός στη Βενεζουέλα.
0: Για πότε λέτε?
12: Τώρα πρόσφατα έγινε σεισμός. Δεν άκουσα. Εν πάση περιπτώσει.
0: Όχι, τώρα πρόσφατα όχι.
12: Ναι, ναι. Και από την άλλη μεριά, ο Τραμπ φοβερίζει και την Κούβα, που μιλάω για το Τσέτο Γκεβάρα και να τριχιάζω. Γιατί έζησα τα γεγονότα τότε. Εγώ ήμουν φοιτητής τότε και ήμουνα μέλος της σπουδάζουσα στη ΣΕΔΑ και κάναμε εκδήλωση για την όταν μπήκανε στην Αβάνα με τον Τσέ επικεφαλής. Η μάμα είχε γράψει στίχους τότε και τους απήγγειλα. Ναι, αλλά η ιστορία μας επιφύλασε διαφορετική εξέλιξη, γιατί αυτό το πράγμα που έγινε στις ανατολικές χώρες δεν είχε καμία σχέση με τον κομμουνισμό. Ο κομμουνισμός είναι το ιδανικό σύστημα, αλλά κομμουνισμός σημαίνει να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες και να προσφέρεις ανάλογα με τις δυνατότητες σου, πράγμα που δεν γίνεται. Τελικά παλεύουμε για την ουτοπία και πρέπει να παλεύουμε για την ουτοπία, γιατί κάτι βγαίνει από εκεί. Δεν πρέπει να παρετούμαστε. Γι' αυτό και εγώ βγαίνω, Μανώλη μου, και τα λέω αυτά που λέω. Γιατί τίποτα δεν πάει χαμένο. Εγώ θα μπορούσα 20 χρόνια τώρα παλεύω να κάθομαι και να διαβάζω και να περνάω καλά. Αλλά αφού σκοτώνεται κόσμο στους δρόμους, σκοτώνεται τα παιδιά μας, μπορώ να μείνω απαθής? Είναι δυνατόν να μείνω απαθής, Μανώλη μου?
0: Όχι βέβαια.
12: Αυτή λοιπόν, όλο το πολιτικό σύστημα διαπνέεται από απάθεια. Τέλος πάντων, είναι μπλεγμένα ορισμένα πράγματα. Θα επανέλθω, Μανώλη μου.
0: Ευχαριστώ, κύριε Αθανάση.
12: Να είσαι καλά και
0: καλό
12: εγώ.
0: Βράδυ, καλό ξημέρωμα.
12: Επίσης, γεια.
0: Η κυρία Γεωργία από τον Άγιο Δημήτρη. Ελάτε, κυρία Γεωργία.
14: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
14: Περισσότερο αφορμή στάθηκε ο κύριος Αθανάσιος. Μία ερώτηση να κάνω. Οι αφήσεις που έχουν κατακλείσει αυτή τη στιγμή την Αθήνα, κεντρικούς δρόμους, και αναφέρονται σε ένα συλλαλητήριο, καλούν για ένα συλλαλητήριο, είναι νόμιμες ή παράνομες? Ο κύριος Αθανάσιος πρέπει να ξέρει.
0: Ναι, ο κύριος Αθανάσιος δεν αναφέρεται στις διαφημιστικές πινακίδες.
14: Διαφημιστικό είναι και αυτό.
0: Ναι, άλλο. Στις πινακίδες. Η αφήση είναι άλλο πράγμα.
14: Όχι, διαφημιστικό είναι. Ελάτε στο ΤΑΔΕ ή το ΠΑΜΕ διοργανώνει για την Πρωτομαγιά ή ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το χρησιμοποιεί κατά κόρο η αριστερά. Το έχω ξαναπεί κι άλλες φορές, αλλά όταν απευθύνθηκα στην αστυνομία μου είπαν ότι πρέπει να πάω στη Γαβά και να καταθέσω προσωπική μήνυση. Κατά του ΠΑΜΕ, κατά του Τσίπρα, κατά του ΚΚΕ. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να αντιμετωπίσω και από άποψη χρημάτων. Εγώ εναντίον, ας πούμε, του ΠΑΜΕ, εναντίον του ΚΚΕ. Αυτή η πλημμύρα που έχει γίνει τώρα, που καλεί τους αριστερούς να πάνε στο συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη, δικαιολογείται? Ή η αριστερά όλα τα...
0: Τώρα να σας κάνω μια ερώτηση. Εσείς μόνο αυτές τις αφήσεις έχετε δει?
14: Εγώ προσωπικά αυτές στην περιοχή μου.
0: Ναι.
14: Αυτή στην περιοχή μου.
0: Ναι.
14: Έχω δει, δεν ξέρω τώρα.
0: Ωραία, η αφισοκόλληση λοιπόν, διαβάζω, σε δημόσιους χώρους είναι γενικά παράνομη, εκτός από ελάχιστα ειδικά οριοθετημένα σημεία.
14: Δεν είναι εδώ έχει σε όλες τις κολόνες επάνω.
0: Η ανάρτηση επικόλληση αφισών πανό και διαφημίσεων απαγορεύεται σε τείχους κτηρίων, κολόνες στις ΔΕΟΤΕ, τα έντρα, φωτοσηματοδότες, πινακίδες σήμανσης και διαχωριστικές νησίδες δρόμων. Οι Δήμοι και η Δημοτική Αστυνομία έχουν το δικαίωμα να αφαιρούν άμεσα τα παράνομα υλικά και να επιβάλλουν υψηλά πρόστιμα στους παραβάτες στις επιχειρήσεις που διαφημίζονται.
14: Γιατί δεν το κάνουν?
0: Γιατί δεν πάτε στο Δήμο?
14: Γιατί απευθύνθηκα στο Δήμο, μου είπαν στην αστυνομία. Η αστυνομία μου είπε ότι εγώ ρώτησα αν είναι αυταπάγγελτο. Και η αστυνομία μου είπε, ξέροντας ότι απαγορεύεται, το θεώρησα αυταπάγγελτο.
0: Άρα λοιπόν δεν λειτουργεί τίποτα σε αυτή τη χώρα. Πολύ ωραία.
14: Έτσι απλώς για να χαρούμε όλοι μαζί. Λέξε. Γιατί σέβομαι πολύ τον κύριο Αθανάσιο και εξαιτίας του αγώνα που κάνει έχω ευαισθητοποιηθεί με το θέμα αυτό των αφισών. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση που
0: επίσης,
14: κάνει
0: κατάσταση. Επίσης αν έρθετε προς τα πάνω, στο Σταυρό της Αγίας Παρασκευής, δεν υπάρχει κολόνα, δεν φαίνεται η κολόνα από τις αφίσες.
14: Ναι.
0: Η μία είναι πάνω στην άλλη. Τα πάντα. Από πανηγύρια, πολιτικές.
14: Όχι, εδώ έχουμε.
0: Εντάξει,
14: εδώ
0: τώρα σε εσάς δεν θα βάλει στον Άγιο Δημήτριο πανηγύρι στην Κερατέα. Στην Άγια Παρασκευή θα βάλει όμως.
14: Ναι, δεν είχε βάλει ούτε για τα σούρμενα ούτε για κάτι τέτοιο.
0: Καλά,
14: καλά, παλιότερα βάζανε, ας πούμε.
0: Τώρα στην Άγια Παρασκευή σας λέω δεν θα δείτε κολόνα καθόλου. Δεν φαίνεται η κολόνα. Είναι από πάνω.
14: Τι κάνουμε, είμαστε κολλημένοι στον τοίχο, με την πλάτη.
0: Όχι, στο φανάρι χαζεύουμε τις αφίσες. Αντί να βλέπουμε την κολόνα, να βλέπουμε τις αφίσες.
14: Εντάξει. Ευχαριστώ, καλή νύχτα.
0: Γεια σας, κυρία Γεωργία. Λοιπόν, πάει και ο Μουζακίτης. Κύριε Σταυρακάκη.
15: Γεια σας.
0: Γεια σας.
15: Θέλεις 2 η ώρα που θα φύγεις να κάτσουμε λίγο εδώ, ή μπορεί να ανοίξει το παράθυρο η κυρία Ψάλτη και να ακούσετε στο φανάρι στην κάθοδο της Κηφισίας πώς μαρσάρουν ορισμένοι.
0: Γιατί
15: και
0: δεν ακούω, δεν κυκλοφορώ εγώ έξω. Πού ήρθε από το διάστημα, έχω έρθει.
15: Όπως επίσης, αν κάτσουμε στη γωνία εδώ, να δούμε την άνοδο που είναι η στροφή και είναι το φανάρι.
0: Θα πώς
15: που είναι
0: τυφλό. Πώς περνάνε με κόκκινο.
15: Όχι, αν δεις πώς έρχονται, ακούγεται. Είναι πάνε, σαν να είναι με πατημένες σέκτες στην ειδική βοξίτες στο Ράλι Ακρόπολης.
0: Ναι, ωραία.
15: Οπότε, τι να κάνουμε, αφού δεν υπάρχει μέτρο. Φυσικά, ο πολυαλίστατος διευθυντής Τροχέας Αττικής θα ήταν καλό ένα βράδυ να έχει εδώ ένα περιπολικό από αυτές τις ειδικές ομάδες.
0: Να σου πω, θα βάλει ένα βράδυ και θα βάλει και ένα δεύτερο. Το τρίτο βράδυ που
15: δεν
0: θα βάλει.
15: Το τρίτο βράδυ θα βάλει, που θα χρειαστεί να πάει κάπου αλλού.
0: Ναι, θα πάει, ναι. Εσείς θα γίνει εδώ πέρα.
15: Πάντως, αν δεις πώς ανεβαίνουν, ειδικά τα βράδια, με τελειωμένες έκτες μπαίνουν. Αν ήταν, όχι, δεν έχει τελειωμένη έκτη το συμβατικό αυτοκίνητο, δεν είναι αγωνιστικό, αλλά πάνε πάρα πολύ με πάρα πολύ.
0: Κάτσε, ούτε φίλε, βλέπουν. Περίμενε, εμένα το αμάξι μου είναι το 2007 και έχει έκτη.
15: Είναι, όταν λέμε τελειωμένες έκτες στο ράλι.
0: Α, αυτό είναι.
15: Κατάλαβες. Τελειωμένη έκτη στα ειδική. Ότι μπαίνει στην ειδική με τελειωμένη σε στροφή.
0: Γιατί
15: αυτό
0: άμενα,
15: εννοώ.
0: Εννοώ
15: αυτό το αυτοκίνητα που είναι στο δρόμο.
0: Ναι, άμα την έκτη εγώ την πατήσω πολύ.
15: Ναι.
0: Θα βγω αχαίροντα
15: κατά. Ναι, μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν
0: μέσα.
15: Που ζουν, που γνωρίζουν όλοι ότι είναι. Καλέ μου Μανώλη, νομίζουν ότι είναι. Σου έχω πει ο Φερστάφεν, ο Ντολνέλη, ο Ζιέ, όλοι αυτοί νομίζουν ότι κάτι είναι. Έχει τα ράλι. Ο Ζιέ είναι παγκόσμιο πρωταθλητή. Στα ράλι ή η Φόρμουλα 1 νιώθουν ότι είναι έτσι. Δηλαδή, τι να κάνουμε, πίνω πίσω από ένα κάθε αστυνομία. Εγώ το βράδυ βλέπω, να ξέρει. Δία βλέπω πολλού κεντρικέ αρτηρίε. Ωραία, αλλά τώρα τον άλλο πάει να κάνει. Πάει να περάσει ανάποδα. Τι να σου πω τώρα. Δηλαδή είναι θέμα αυτό. Η ιστορία ότι η οδική είναι πολύ θέμα, γιατί πάει και κόσμος χαμένος. Τζάμπα. Λοιπόν, πάντως ένα βράδυ ας κάτσουμε να δούμε εδώ. Θέλεις δύο η ώρα.
0: Στήσουμε για κάμερα, αν θες.
15: Κάμερα δεν μπορεί να στήσει, γιατί είναι προσωπικά δεδομένα.
0: Τι λες, γιατί πιο προσωπικά δεδομένα. Ναι,
15: μπορεί
0: να φορέσω τα γυαλιά της Google.
15: Μπορεί να σου πει ο άλλος είναι προσωπικά δεδομένα. Αλλά ας έρθει η αστυνομία, κάτσε ένα βράδυ να δει.
0: Θα βάλω ψηφιδωτό.
15: Και το εντάξει, αυτός που ανεβαίνει το καταλαβαίνω, κάνει το κομμάτι του κλπ. Αυτός που κατεβαίνει στην ευθεία και εδώ είναι το φανάρι και το φανάρι είναι κόκκινο, σταματάει το κόκκινο και μετά μου μπαίνει με τρίτη είδη, γιατί είναι μεγάλη, δηλαδή. Στη γωνία, ναι.
0: Δημήτρη, με τι θε να μπει με Δευτέρα, θα σε ρωτήσει με τι θα μπει. Με τα μάξι του.
15: Ναι, αλλά,
0: με πάντε, με
15: ναι, αλλά αν κάνει το λάθος και πέσει εδώ στη γωνία που περιμένω εγώ στη στάση,
0: ναι.
15: Μετά θα έχει.
0: Μετά δεν θα έχω εγώ αθλητική ενημέρωση το βράδυ.
15: Μετά κοιτά, θα έχει. Κοιτά. Ένα, δεν θα πετύχω μια φορά.
0: Καλά,
15: δεν
0: καλά.
15: Θα το λυπηθώ, να ξέρει.
0: Ναι.
15: Εντάξει, δεν θα το λυπηθώ.
0: Εντάξει.
15: Κι ας είναι και τραυματίας.
0: Ναι, ναι, πάρε με τηλέφωνο, θα σε βγάλει.
15: Πού να με βγάλει. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, θέλει μουζακίτη ή θέλει πουέρτα. Πάμε μουζακίτη.
0: Λοιπόν, πρώτα αυτά που φεύγουν, μετά αυτά που έρχονται.
15: Ο Χρήστος Μουζακίτης απόψε πέρασε από ιατρικές εξετάσεις εδώ στην Αθήνα και αναμένεται να επισημοποιηθεί η μεταγραφή του στην Premier League και στη Χαλ. Εκεί θα συναντήσει τον Κωνσταντίν Τζολάκη.
0: Που έπεσε προχτές, έκανε μια επέμβαση.
15: Έκανε τέσσερις επεμβάσεις.
0: Όχι, η μία ήταν
15: συγκλονιστική. Η μία από τις τέσσερις ήταν συγκλονιστική. Και θα συναντήσει λοιπόν τον Κωνσταντίν Τζολάκη στην Premier League. Έχει έρθει σε συμφωνία ο Ολυμπιακός με την Χαλ. Είναι από το μεσημέρι η είδηση ότι έρχεται σε συμφωνία. Προχωράει η μεταγραφή. Γύρω στα 20 εκατομμύρια με τα μπόνους θα είναι. 1,5 εκατομμύριο ετήσιες απολαβές θα πάρει Μουζακίτης. Τώρα, ένα σχόλιο δικό μου από το λίγο και ελάχιστο ποδόσφαιρο που ξέρω. Με παίχτες Μουζακίτης Τζολάκη στη Χαλ. Καρέτσα, εντάξει, Κωνσταντέλια ήταν άτυχος, δεν έχει σχέση, στην Ντόρτμουντ. Κουλιεράκι στη Ρώμα. Τσιμίκας που είναι στη Λίβερπουλ. Ο Μαυροπάνος στη Βέστχαμ. Ο Τζόλι στην Άρσεναλ. Δεν μπορεί να μην φυστηθεί μια πολύ καλή εθνική ομάδα. Με παίκτες που επίσης παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα και είναι καλοί. Δεν μπορεί να μην στήσουμε μια καλή εθνική ομάδα στο ποδόσφαιρο. Είναι μια τεράστια ευκαιρία. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό που λέω.
0: Συμφωνώ και δεν συμφωνώ.
15: Εντάξει, είναι μια τεράστια
0: γιατί
15: ευκαιρία.
0: Και πέρσι αυτοί οι παίχτες ήταν, δεν
15: ναι, αλλά ναι. Κοιτά, είναι και λίγο ανώριμη. Δηλαδή, ο Μουζακίτης είναι ανώριμος ποδοσφαιρικά ακόμα σε αυτό το θέμα της μεγάλης πίεσης. Βλέπουμε ότι είχε μια κάμψη στον Ολυμπιακό. Τώρα του δίνεται μια ευκαιρία να πάει σε μια ομάδα της Premier League. Εκεί πρέπει να αποδείξει πράγματα. Λοιπόν, φεύγει ο Ροντινέη. Σύμφωνα με βραζιλιάνο δημοσιογράφο. Έχει υπογράψει τον τερματισμό του συμβουλέου του με τον Ολυμπιακό και αναμένεται να πάει στη Σάντος.
0: Πότε τώρα,
15: ναι,
0: άμεσα.
15: Ναι, επίσημα δεν υπάρχει κάτι, αλλά είναι αυτό που μεταδίδουν στη Βραζιλία. Στον Παναθηναϊκό προσπαθούν για την απόκτηση και πάλι να γυρίσει ο Ουναΐ, ο οποίος είναι στη Τζιρόνα. Γίνονται διαπραγματεύσεις, μια χαλάνε, μια πάνε. Έχει μπει σφήνα και μια ομάδα της Σαουδική Αραβία στους Ισπανούς και είναι σε εξέλιξη το θέμα αυτό. Τώρα, θέλεις για Πουέρτα. Την πώληση του Κολομβιανού μέσου
0: που θα μπορούσε να γίνει. Ο Πουέρτα ναι. Δεν είναι αυτός που δεν ήθελε να έρθει.
15: Ναι, που την Κυριακή το βράδυ υπήρχε διαρροή. Τι ώρα ήταν την Κυριακή, 12 που μου το στείλανε.
0: Ναι.
15: Ότι δεν. Περιμένετε για να μιλάμε. με στοιχεία μια που θέλεις. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ναι, ήταν στις 12 και 6 λεπτά.
0: Ναι, ό,τι δεν
15: για Βάργκας και Πουέρτα. Ναι. Ό,τι θέλει να έρθει. Τώρα έγινε τώρα το ρεπετισιόν. Ωραία, ναι. Τι θέλει, είναι στην Αθήνα.
0: Αυτό λέω, θέλησε τελικά.
15: Ναι, θέλησε τελικά. Ξεκινάνε όλο ότι η Ρασίκ Σαντατέρ που αγωνίζονταν γνωστοποίησε επίσημα ότι πληρώθηκε πλήρως η ρήτρα του παίχτη 16 εκατομμύρια ευρώ ο Ολυμπιακός. Ο παίχτης ήρθε στην Αθήνα, περνάει ιατρικά, ανακοινώνεται.
0: Απευθείας, δεν ήρθε καραμπόλα με
15: όχι,
0: από,
15: όχι.
0: Γιατί
15: γύρω στα 20 εκατομμύρια θα είναι η μεταγραφή. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη που έχει κάνει ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, είναι και καλός παίχτης.
15: Καλός παίχτης. Θυμίζω ότι έπαιξε στο Τελφαίο Παγκόσμιο Κύπελο. Είχε συμμετοχές με την Κολομβία.
0: Ναι.
15: Η Κολομβία έφτασε στους 16. Στους 16. Ένας καλός παίχτης. Σαφώς η μεσαία γραμμή ενισχύεται πάρα πολύ. Στο μπάσκετ άτυχος ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Με ρώτησε το μεσημέρι όταν έδωσα την είδηση για το δελτίο ο Γρηγόρης Διβάνης. Μα πώς χτύπησε μόνος του. Τραυματίστηκε στη χθεσινή προπόνηση. Μένει εκτός δράσης για 6 εβδομάδες. Χάνει το Super Cup και παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Υπέστη κάταγμα στο αριστερό χέρι.
0: Ναι. Αυτό είχε μια εκδήλωση. Ο ίδιος δεν την έκανε αυτή την εκδήλωση. Ένα μπάσκετ κάτι.
15: Όχι, στην προπόνηση όμως.
0: Α, προπόνηση.
15: Ναι. Ξέρετε ότι οι χειρότεροι τραυματισμοί, το έχουμε πει, είναι ή στην προπόνηση ή σε κάποια σημεία του παιχνιδιού που είσαι μόνος σου. Όπως έγινε και με τον. Ναι. Όπως γίνεται και με τον. Κάποιος παθαίνει. Ακούγεται το κρακ και παθαίνει δυστυχώς ρήξη πρόσθετη σχέση του.
0: Τι χάνει, είπαμε.
15: Χάνει σίγουρα το Super Cup.
0: Εντάξει,
15: ωραία.
0: Και αυτό, ναι.
15: Χάνει πολλά παιχνίδια. Αρκετά τη Ευρωλίγκα. Θυμίζω ότι έχουμε και εκτός τον Ναν στον Παναθηναϊκό. Ωραία.
0: Τι είπα, Ναν, τι είπα.
15: Γιατί δεν είναι εκτός ο Ναν.
0: Είναι. Δεν ξέρω.
15: Περίμενε.
0: Δεν παρακολουθεί τον Παναθηναϊκό τώρα.
15: Δεν παρακολουθεί τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, περίμενα να βρω ένα λεπτό εγώ να σου πω τι παιχνίδια χάνει ο συγκεκριμένος παίκτης. Σίγουρα είναι παίκτης βαρόμετρο.
0: Και ο Ναν είναι τραυματίας.
15: Και ο Ναν δεν είναι τραυματίας.
0: Δεν ξέρω.
15: Φυσικά περίμενα ένα-ένα, θα στα πω όλα. Τι χάνει ο Νέιτζελ, ο Χέις. Είναι σίγουρα μια σημαντική απουσία.
0: Είναι
15: λοιπόν, είπαμε ότι θα μείνει για 6 εβδομάδες και.
0: 1,5 μήνα δηλαδή.
15: 1,5 μήνα και απουσιάζει από το Super Cup που θα γίνει στην Ρόδο και μετά έχει. Από με την Παρή 24/9, Βιλερμπάν 30 Σεπτεμβρίου, Μακάμπι 2 Οκτωβρίου, Φενέρ Μπαξέ 8 Οκτωβρίου, Παρτιζάν 13 Οκτωβρίου και Χάποελ 16 Οκτωβρίου. Λογικά θα επιστρέψει 22 Οκτωβρίου με την Μπασκόνια εντός έδρας.
0: Ένα,
15: δύο, τρει, τέσσερι, πέντε, έξι αγώνες της Ευρωλίγκας χάνει. Και χάνει και τα παιχνίδια που είναι νωρίτερα του Super Cup στη Ρόδο. Θυμίζω ότι μετά τον Kendrick Nunn και ο Χέις Ντέιβις μένει εκτός γιατί είχε τραυματιστεί και ο Nunn που θα είναι μακριά από τις πρώτες μέρες του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού.
0: Το Super Cup είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
15: Το Super Cup είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
15: Θα σου βρω ποια είναι. Είναι στη Ρόδο του Super Cup.
0: Ναι.
15: Θυμίζω ότι ο Ναν που είχε τραυματιστεί θα χάσει σίγουρα και το Super Cup και από εκεί πέρα ο Ναν χάνει και αυτός αρκετά παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Φυσικά η Ευρωλίγκα είναι μαραθώνιος που έχει μέλλον. Ο Ναν λογικά και αυτός εκεί γύρω στον Οκτώβριο αναμένεται να είναι έτοιμος και να είναι στον Παναθηναϊκό.
0: Τώρα,
15: πίσω.
0: Ναι.
15: Τώρα σου είπα, στον Άρη πήγε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο για 3 χρόνια υπέγραψε, ο διεθνής φόρουαρντ ανακοινώθηκε. Μια που είπα για το Μαυροπάνο, 4-2 η West Ham κέρδισε τη Wolves για την Championship και ο Μαυροπάνος πέτυχε, άκουσε το 64, πέτυχε το 4ο γκολ.
0: Ναι.
15: 4-1 και στο 69 έκανε αυτό το γκολ και έγινε 4-2.
0: Ωραία.
15: Η Borussia Dortmund 5-0 για το κύπελο Γερμανίας πέρασε στο δεύτερο γύρο, κέρδισε την ομάδα HBC του Αμβούργου, μια ομάδα που παίζει στην έκτη κατηγορία. Ο Καρέτσας μπήκε αλλαγή στο 77, πέρασε στο παιχνίδι. Στο σήμερα, στο 22 Οκτωβρίου με την Μπασκόνια εντός έδρας που παίζει.
0: Ένας,
15: δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι αγώνες της Ευρωλίγκας χάνει. Και χάνει και τα παιχνίδια που είναι νωρίτερα του Super Cup στη Ρόδο. Θυμίζω ότι μετά τον Kendrick Nunn και ο Hayes Davis μένει εκτός, γιατί είχε τραυματιστεί και ο Nunn, που θα είναι μακριά από τις πρώτες μέρες του Παναθηναϊκού, του μπασκετικού.
0: Το Super Cup είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
15: Το Super Cup είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
15: Θα σου βρω ποια είναι. Είναι στη Ρόδο του Super Cup.
0: Ναι.
15: Θυμίζω ότι ο Nunn που είχε τραυματιστεί έχει χάσει, θα χάσει σίγουρα και το Super Cup. Και από εκεί πέρα ο Nunn χάνει και αυτός αρκετά παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Φυσικά η Ευρωλίγκα είναι μαραθώνιος που έχει μέλλον. Ο Nunn λογικά και αυτός εκεί γύρω στον Οκτώβριο αναμένεται να είναι έτοιμος και να είναι στον Παναθηναϊκό.
0: Τώρα,
15: πίσω.
0: Ναι.
15: Τώρα σου είπα, στον Άρη πήγε ο Θανάσης Αντετοκούμπο, για 3 χρόνια υπέγραψε ο διεθνής forward, ανακοινώθηκε. Μια που είπα για το Μαυροπάνο, 4-2 η West Ham κέρδισε τη Wolves για την Championship και ο Μαυροπάνος πέτυχε, άκου, στο 64 πέτυχε το 4ο γκολ,
0: ναι.
15: 4-1 και στο 69 έκανε αυτό το γκολ και έγινε 4-2.
0: Ωραία.
15: Η Borussia Dortmund 5-0 για το κύπελο Γερμανίας πέρασε στο δεύτερο γύρο, κέρδισε την ομάδα HBC του Αμβούργου, μια ομάδα που παίζει στην έκτη κατηγορία. Ο Καρέτσας μπήκε αλλαγή στο 77, πέρασε στο παιχνίδι.

0: θα σου βρω ποια είναι. Είναι στη Ρόδο του Super Cup.
1: Ναι.
0: Θυμίζω ότι ο Ναν που είχε τραυματιστεί έχει χάσει, θα χάσει σίγουρα και το Super Cup. Και από εκεί πέρα ο Ναν χάνει και αυτός αρκετά παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Φυσικά η Ευρωλίγκα είναι μαραθώνιος που έχουμε, έχει μέλλον. Ο Ναν λογικά και αυτός εκεί γύρω στον Οκτώβριο αναμένεται να είναι έτοιμος και να είναι στον Παναθηναϊκό.
1: Τώρα,
0: πίσω.
1: Ναι.
0: Τώρα σου είπα, στον Άρη πήγε ο Θανάσης Αντετοκούμπο, για 3 χρόνια υπέγραψε ο διεθνής forward, ανακοινώθηκε. Μια που είπα για το Μαυροπάνο, 4-2 η West Ham κέρδισε τη Wolves για την Championship και ο Μαυροπάνος πέτυχε, άκουσε, στο 64 πέτυχε το 4ο γκολ,
1: ναι.
0: 4-1 και στο 69 έκανε αυτό γκολ και έγινε 4-2.
1: Ωραία.
0: Η Borussia Dortmund 5-0 για το κύπελλο Γερμανίας πέρασε στο δεύτερο γύρο, κέρδισε την ομάδα HBC του Αμβούργου, μια ομάδα που παίζει στην 6η κατηγορία. Ο Καρέτσας μπήκε αλλαγή στο 77, πέρασε στο παιχνίδι. Σήμερα να πάμε στο USA Open, γιατί η Μαρία Σάκαρη μια πολύ μεγάλη εμφάνιση με ανατροπή, κέρδισε 2-1 την Robin Montgomery πριν από λίγο τελείωσε το μάτς, νούμερο 187 στον κόσμο, και προκρίθηκε στην επόμενη φάση όπου θα παίξει με την Ουκρανή Γιούλα Σπαντούρεφτσεβα, νούμερο 58.
1: Καλά,
0: έχει 2, 4, 6, 8, 10, 12, σύμφωνα, 14, 16 γράμματα είναι το όνομά της.
1: Ωραία, και τα 10 είναι σύμφωνα.
0: Και τα 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 είναι σύμφωνα.
1: Ωραία.
0: Σήμερα παίζει με τον Νότιο-Αφρικανό Χάρης, νούμερο 139, ο Στέφανος Τσιπάς, που κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη με 3-1 απέναντι στον Φις, στο Γάλλο, που είναι το νούμερο 11 της παγκόσμιας κατάταξης. 5 η ώρα, μην ξεχνάμε, έχουμε τα κορίτσια της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ στο Μπρουνό της Τσεχίας, πρώιμη τελικός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πάνε να κάνουν την υπέρβαση ανάμεσα σε μια πολύ δύσκολη ομάδα στην Σερβία, από την οποία στην πρώτη φάση έχουμε χάσει με 3-0 σετ, αλλά η ελληνική ομάδα που έχει φτάσει στις 8 της διοργάνωσης είναι πολύ πολύ σημαντικό. League Face, κυπέλλο Ελλάδος. Χθες ο Βόλος με την Καλαμάτα 2-2. Σήμερα Τετάρτη, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 5, Μαρκόκη Φυσιά 5.30, στη Λάρισα ΑΕΛ Ολυμπιακός στις 8, Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 8, ΠΑΟ Κόφη 10 και 4, είναι ο περσινός τελικός, ο προηγούμενος τελικός, γιατί θυμίζω ότι ο Όφη πήρε το κύπελο και δίδωσε στα πέναλτι την ομάδα του ΠΑΟ. Ο Μουζακίτης δεν είναι στην αποστολή, για να σε προλάβω, ότι δεν είναι στην αποστολή. Μου είπες θες και με ρώτησες, κάτσε να το βρω το χαρτάκι.
1: Να σου πω, έχουμε.
0: Θα βρεθεί και αντιροντινέοι. Μόνο που δεν ξέρουμε αν θα πίνει φρεντάκι.
1: Καλά, αυτό είναι το λιγότερο.
0: Κοίτα, έχει τώρα, γεμίζει ο Ολυμπιακός, παιδιά, γεμίζει. Και το θέμα είναι πώς θα δέσει την ομάδα. Με ρώτησες θες για τους μεσογειακούς αγώνες.
1: Ναι.
0: Σήμερα, σήμερα, στους, μάλλον χθες, το πρωί είχαμε την Κοπηλασία, την πρώτη μέρα, όπου είχαμε 6 αγωνίσματα. 6-6 έκαναν οι Έλληνες αθλητές, χρυσό μετάλλιο. Και είναι πολύ σημαντικό ότι τα παιδιά αυτά μέχρι την Κυριακή ήταν στο Άμστερνταμ.
1: 6 χρυσά.
0: 6 χρυσά.
1: Μπράβο.
0: Ήταν στο Άμστερνταμ, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Δεν ήρθαν στην Αθήνα. Από το Άμστερνταμ μετακινήθηκαν κατευθείαν για την Ιταλία στο Τάραντο και σήμερα πήγαν και καθάρισαν. Mm. Δηλαδή, ο Στέφανος Ντούσκος, χρυσό στο σκύφι των ανδρών. Η Ευαγγελία Αναστασιάδου, χρυσό στο σκύφι των γυναικών. Η Ζωή Φίτσιου στο ελαφρό σκιφτ χρυσό μετάλλιο, στο σκιφ ελαφρών βαρών. Ο Πέδρος Καϊδατζής, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών των ανδρών. Η Ευαγγελία Αναστασιάδου με τον Στέφανο Ντούσκο στο μεικτό σκιφ χρυσό. Και η Ζωή Φίτσιου με τον Πέδρο Καϊδατζή στο μεικτό διπλό σκιφ χρυσό μετάλλιο. Δηλαδή 6 στα 6 σαφώς είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα μου πεις ποιοι μεσογειακοί αγώνες, εντάξει, δεν έχει σχέση. Αφήσανε, μπορούσαν να πούν τα παιδιά αυτά, είμαστε στο παγκόσμιο μέχρι την Κυριακή, κάναμε μια υπερπροσπάθεια, παγκόσμιο πρωτάθλημα ήταν, δεν ερχόμαστε, ευχαριστούμε πολύ, να πάνε κάποιοι άλλοι. Όμως είναι σημαντικό ότι τα παιδιά πήγανε και κάνανε σήμερα, χθες μάλλον το πρωί, μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος, στο στίβο 2-19 δεύτερη θέση. Η Δέσποινα Πολακτίδου, 69 κιλά στην άρση βαρών, σήκωσε στο Επολέ ΖΤ 128.

0: κιλά με νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Το ζετέ, θυμίζω, είναι όταν τα σηκώνεις, το βάζεις στους ώμους και μετά το σηκώνεις. Δεν είναι το αρασέ που κάνεις με μία κίνηση να το σηκώσεις. Η Μάρθα Μάτουλα, αργυρό μετάλλιο στο μονό του τένις. Χάλκινο μετάλλιο ο Στέφανος Ξένος στο καράτε. Χάλκινο μετάλλιο, ιστορική επιτυχία, η εθνική ομάδα χάντμπολ των γυναικών 29-25 την Αλγερία στον αγώνα για την τρίτη τέταρτη θέση. Τα κορίτσια πήραν την τρίτη θέση. Χάλκινο μετάλλιο. Έτσι λοιπόν το χάντμπολ φεύγει με δύο μετάλλια, ένα χάλκινο για τα κορίτσια, για τις γυναίκες, και ένα αργυρό για τους άντρες, οι οποίοι άντρες τη Δευτέρα χάσαν 31-29 στον τελικό από την Αίγυπτο και παίρνουν τη δεύτερη θέση και γυρνάνε πίσω με ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο. Για πρώτη φορά στην ιστορία το χάντμπολ παίρνει μετάλλια σε μεσογειακούς αγώνες. Λοιπόν, έχεις κάποια ερώτηση?
1: Όχι.
0: Έχει ένα λεπτό, δεν έχεις?
1: Όχι.
0: Αυτό είναι επιτυχία ότι δεν έχεις ερώτηση.
1: Ναι, ναι. Μου έχεις καλύψει όλες τις απορίες, ναι.
0: Εντάξει, ευχαριστώ. Αύριο θα είμαστε, γιατί έχει αύριο και ποδόσφαιρο.
1: Έχουμε και κύπελλο, όλα, ναι.
0: Έχουμε πράγματα.
1: Ευχαριστούμε,
0: να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι μία. Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: Θες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
4: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου, που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
3: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
5: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
3: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821. Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
5: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
3: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
6: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατεύστε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
7: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
6: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
7: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
6: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
7: Μπείτε στο www.aronia-pavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
6: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
7: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
8: Γιώργο, πεινάς?
9: Έχω μία πείνα.
8: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
9: Να πάμε, να πάμε.
8: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
10: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
8: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην Παλιά Γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
10: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
2: Συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.

0: Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τη μία. Μπήκαμε στην πέμπτη και τελευταία της εκπομπής. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Έλα Νίκο μου.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλό μήνα.
1: Επίσης. Μανόλο, να ξεκινήσω με αφορμή το προηγούμενο,
0: το Μανόλο τον θυμάσαι, το που είχε το τύμπανο, τον Ισπανό. Ήταν εποχή Ατήλιο.
1: Ναι. Καλά, τον Ατήλιο τον έχω συναντήσει.
0: Εντάξει, δηλαδή με τον Ατήλιο εδώ. Ο Μανόλο ήταν.
1: Ερχόταν κάθε απόγευμα ο Ατήλιο και βάρεγε με την τρομπέτα.
0: Ναι, ο Μανόλο ήταν τη Εθνική Ισπανία. Έτσι, κάτι αντίστοιχο με το τύμπανο. Ο Μανόλο, βέβαια. Εμβληματική μορφή. Για πάμε.
1: Επειδή κοντεύουν και οι μέρες του Λάρη, όπως τον αποκαλούσαν και οι κοντινοί του, ναι, του Λαβρέντη του Μαχαιρίτσα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, όταν θα. Επειδή το τραγούδι ήταν του Μαχαιρίτσα, εντάξει, όταν θα είναι η στιγμή, θα σου στείλω μια επιθυμία.
0: Ναι.
1: Παραγγελιά. Αλλά με τη φωνή του Λαβρέντη.
0: Mm-hmm.
1: Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Ότι ο Μπουλάς ήταν τενόρος. Ξεκίνησε ως τενόρος.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Mm-hmm. Α, το προδίδει και η φωνή του άλλωστε.
0: Φοβερή φωνή είχε.
1: Ναι.
0: Φοβερή.
1: Ξεκίνησε ως τενόρος και τον μετέφερε ο Μικρούτσικος με τον Λεοντή στο τραγούδι.
0: Ο Θάνος ο Μικρούτσικος.
1: Ναι. Εννοείται ποιος άλλος.
0: Γιατί όχι, και ο Αντρέας καλός μουσικός.
1: Ένα τραγούδι καλό έβγαλε. Όχι, μωρέ.
0: Ποιο, το Φιλαράκι.
1: Το Φιλαράκι, αυτό ήταν μόνο τίποτα. Τα υπόλοιπα ήταν για να έχουμε ένα
0: φοβερό τραγούδι. Να σου πω, εντάξει, μεγάλο μυαλό και ο Αντρέας. Και μαθηματικός, φοβερός.
1: Τον Αντρέα τον είχε χρησιμοποιήσει σε ένα πολύ παλιό του δίσκο ο Μικρούτσικος. Τώρα. Άλλα θέλαμε να πούμε και άλλα.
0: Δεν πειράζει, ωραία είναι.
1: Αν θυμάμαι, ή στα τροπάρια για φωνιάδες ή στα πολιτικά τραγούδια. Δεν είμαι σίγουρος. Το είχα διαβάσει πάνω στο εξώφυλλο του δίσκου, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιον δίσκο. Τον είχε χρησιμοποιήσει ως μπασίστα τον Αντρέα. Ο Θάνος.
0: Συγγνώμη.
1: Γίτσες.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν, εντάξει, μουσικός, αλλά εντάξει, καμία σχέση με την εμβέλεια του Θάνου. Λοιπόν, να έρθουμε. Εγώ δεν θα κάνω τα ίδια που κάνουν οι άλλοι και τους ηγοντάρεις και εσύ.
0: Εγώ πάντως, πριν να πεις αυτό, θέλω να σου πω ότι μεγάλωσα με τον Μπίπη και την Ποτούλα. Έλα, ήταν ωραίοι.
1: Ναι, τους θυμάμαι στο Sky. Ναι, τους θυμάμαι, ναι.
0: Μικρούτσικος γος, φοβέρο. Ναι.
1: Τι μεγάλωσες, μωρέ? Μεγάλωσες?
0: Αφού ήμουν τότε, ήμουν νεολαίος πολύ.
1: Τι ήσουν, μωρέ, Παναθεμά, σε σχεδόν ίδια ηλικία.
0: Εντάξει, ναι, ήμασταν. Τι ήμασταν τότε?
1: Καλά, εντάξει, αν εννοείς εκείνη την εποχή, ναι, γιατί εμένα είναι το μυαλό μου πάει τα παιδικά μου χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Έχω ένα φίλο γύρω στα 65. Πήγε σε μια παλιά φίρμα της δεκαετίας του, εντάξει, του 80-90. Λοιπόν, της pop. Γυρνάει και της λέει: σας άκουγα από πιτσιρικάς, κυρία τάδε μου.
0: Ναι.
1: Και μένει κάγκελο. Το μεσημέρι μου τα λέγε και γελάγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, σας άκουγα από πιτσιρικάς και γυρνάει και του κάνει: πόσο χρόνο είσαι? Πόσο χρόνο με κάνεις? Τέλος πάντων, λοιπόν, για να σοβαρευόμαστε.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, κυρία που δυσκολεύεται να βλέπει αφίσες του Πάμε και του Κουκουέ στις κολόνες, αλλά δεν δυσκολεύεται να βλέπει αφισέτες και αφίσες για στρεπτιζάδικα, για κολόμπαρα, για διάφορα
0: μισόγυμνες
1: για διάφορα αυτά και δεν δυσκολεύεται.
0: Βάζουν τέτοια.
1: Δεν είναι ρήπανση και εντάξει, εμπορική.
0: Βάζουν τέτοια, ξαναρωτάω, γιατί δεν έχω δει.
1: Βεβαίως και βάζουν. Θέλω να σου στείλω αφισέτες εδώ στην Καλλιθέα, σε όχι μόνο σε κολόνες, σε κολονάκια, σε φανοστάτες του δημοτικού φωτισμού. Τώρα εδώ τι γίνεται.
0: Τόσο μπροστά.
1: Ή για πάρτι, ξέρω εγώ, σούπα, μούπες.
0: Καλά, τέτοια σου λέω, έχει και εδώ πολλά.
1: Βέβαια, μισό λεπτό, Μανώλη. Αλλά βέβαια, εάν ήταν τίποτα, κανένα κάλεσμα σε κανένα εθνικιστικό συλλαλητήριο τύπου Μακεδονία, ξακουστεί τον. Πώς το λέει, το χώρα.
0: Το Αλεξάνδρου χώρα. Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω τι θα.
1: Ή αν ήταν για καμιά άλλη βλακεία.
0: Πάντως είτε του ΚΚ είτε του ΠΑΜΕ είτε του Συλλαλητηρίου είτε αυτό απαγορεύονται όλα.
1: Με τις γιγαντοαφίσες που βάζανε, με τις μεγάλες ταμπέλες.
0: Με τις διεθνιστικές ταμπέλες, όχι, δεν έχουν καμία σχέση. Όχι.
1: Εκείνη μίλαγε για πινακίδες και για.
0: Ναι, αλλά απαγορεύονται και αυτά ούτως ή άλλως.
1: Τα κολονάκια. Εντάξει. Οι γιγαντοαφίσες δεν έχουν καμία σχέση με τα χαρτάκια που κολλάνε από εδώ και από εκεί.
0: Ναι, όχι, δεν έχουν, αλλά απαγορεύονται όλα. Έτερα είναι κάρτερα.
1: Τα απαγορεύονται, με ρωτώ.
0: Απαγορεύονται, δεν τα κυνηγάει κανείς, Νίκο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επιτρέπονται.
1: Θέλω να σου πω, είχαν βγάλει και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία αυτές τις απαγορεύσεις. Αλλά το τι γινόταν προεκλογικά, σε διάφορες προεκλογικές περιόδους, με χαρτόνια, με αφίσες, με διάφορα τέτοια.
0: Εδώ βγάζανε στις εσωκομματικές εκλογές, είχαν βγάλει. Τι μου λες τώρα.
1: Α, μπράβο λοιπόν.
0: Μα αυτό σου λέω.
1: Ισχύει ο 2147.
0: Ναι, το ότι δεν εφαρμόζεται.
1: Περί παράνομης αυτοκολλήσεως.
0: Ναι, το ότι δεν εφαρμόζεται δεν σημαίνει ότι είναι. Όλα αυτά είναι παράνομα. Αλλά εντάξει. Ναι,
1: έχω να σου πω κάτι. Τώρα μην μπαίνουμε σε κανάλια που έχουν να κάνουν με το πώς προβάλλεται ένα κόμμα και αν προβάλλεται και αν δεν προβάλλεται. Γιατί θα πω λόγια πικρά που αφορούν και το δικό σας το σταθμό.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και για τις τηλεοράσεις.
0: Γιατί έχουμε βάλει εμείς καμία αφίσα. Για τις αφίσες μιλάμε.
1: Δεν μιλάμε για τις αφίσες. Μα το να προβληθεί ένας πολιτικός χώρος είναι.
0: Χιλιάδες τρόπους μπορώ να σου πω.
1: Πώς. Για πέμω.
0: Χιλιάδες τρόπους λέω μπορώ να σου πω.
1: Αν θα μου πεις τώρα για κάτι ίντερνετ, για κάτι Facebook, για κάτι σούπα μου πες.
0: Βρέχει, ναι, και αυτό, χιλιάδες τρόπους. Και εγώ μπορεί αύριο να κάνω ένα vlog και να βάζω από κάτω ό,τι θες, ό,τι μπορείς να φανταστείς.
1: Άκου λίγο, ο χώρος που ανήκω δεν αρέσκεται σε αυτές όλες τις αηδίες. Έχει, αλλά δεν είναι το παν. Έχει και στο Facebook και... Δεν ξέρω. Επειδή δεν έχω σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα, όπω τα λένε, έχω χρόνια που έχω σβήσει το Facebook.
0: Νίκο μου,
1: ο
0: καθένας δραστηριοποιείται όπως κρίνει.
1: Ναι. Όμως, εσείς, γιατί σε εσάς έρχεται το. Σε εσάς πέφτει το μπαλάκι. Για ψάξε λίγο να δεις. Από το κανάλι, από το σταθμό που βρίσκεσαι, που δουλεύεις. Από πότε έχει να βγάλει εκπρόσωπο, ας πούμε, παράδειγμα του ΚΚΕ ή του ΠΑΜΕ ή και εγώ δεν ξέρω τι.
0: Πρώτα απ' όλα, να σου πω, επειδή δεν τα ξέρεις όλα.
1: Κάθε μέρα, μισό λεπτό,
0: Περίμενε.
1: Να ολοκληρώσω τη σκέψη.
0: Ναι, θα την ολοκληρώσω τη σκέψη, αλλά θέλω να σου πω κάτι όμως, επειδή εγώ είμαι άνθρωπος που κλείνει καλεσμένους για εκπομπές. Το ξέρεις ότι για να κλείσεις, να πάρεις καλεσμένο για το ΚΚ, δεν ζητάς εσύ ποιον θες, σου στέλνει το ΚΚ ποιον θέλει.
1: Φυσικά θα σου στείλει και θα πάρεις εσύ ποιον θέλεις, ποιον γουστάρεις. Όχι.
0: Τι λέτε, φίλε,
1: όχι, σοβαρά. Και καλά κάνουνε.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν εγώ θέλω.
1: Σου λέει εκπρόσωπος του κόμματος, δεν έχει σημασία ποιος είναι.
0: Περίμενε.
1: Δηλαδή, τι θα κάνεις,
0: περίμενε. Εγώ λοιπόν, περίμενε. Εγώ στείνω ένα τραπέζι. Ωραία.
1: Έχω έτοιμο όνομα να σου πω.
0: Όχι, βρε, έχω κι εγώ. Δεν έχει το θέμα. Λοιπόν, και κλείνω τους καλεσμένους, παίρνω τον τάδα από τη Νέα Δημοκρατία, τον τάδα
1: από το ΠΑΣΟΚ,
0: τον τάδα από το Τσίπρα, ναι, κτλ.
1: Συγγνώμη, γιατί από το Τσίπρα είναι κοινοβουλευτικό κόμμα.
0: Γιατί η σειρά σε πείραξε.
1: Όχι, υπάρχει κοινοβουλευτικό κόμμα μέσα στη Βουλή που λέγεται Ελλάς.
0: Όχι, αλλά
1: υπερπροβάλλεται.
0: Όχι, αλλά δημοσκοπικά είναι δεύτερος.
1: Άσε τώρα τα δημοσκοπικά.
0: Δεν μπορούμε.
1: Πιστεύεις στις δημοσκοπήσεις. Πριν έλεγες ότι δεν πιστεύεις.
0: Ωραία, θες να σου πω ότι δεν υπάρχει δημοσκοπικά.
1: Δεν υπάρχει κόμμα Τσίπρα. Αν μπει στη Βουλή, ναι. Αν δεν μπει στη Βουλή, τελείωσε. Δεν υπάρχει στη Βουλή.
0: Ωραία. Άρα να σου πω, άρα όταν θα γίνει το debate, ας πούμε, το προεκλογικό, να μην τον καλέσουν τον Τσίπρα.
1: Όχι, φυσικά. Εννοείται, όχι φυσικά. Γιατί είναι, δεν κατάλαβα.
0: Αστειεύεσαι τώρα.
1: Είναι τη γούλος μας μανίκη, είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Καλά.
1: Όχι, τι καλά.
0: Καλά.
1: Θέλεις να ακούσει τον Τσίπρα. Τι να σου κάνω, εντάξει.
0: Όχι, θέλω να ακούσω και τον Τσίπρα.
1: Συγγνώμη δηλαδή. Με όλη τη φιλική.
0: Θέλω να ακούσω και τον Τσίπρα. Δεν είναι θέμα φιλικής διάθεσης. Βεβαίως.
1: Να μπει στη Βουλή να τον ακούσεις. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικά κόμμα Τσίπρα. Και μου κρατάνε δημοσκοπικά τη σειρά τα κανάλια. Εντάξει, υπερπροβάλλουν ορισμένα κανάλια. Μεγάλη διαφήμιση.
0: Η εκπροσώπηση πρέπει να είναι κοινοβουλευτική και όχι δημοσιογραφική.
1: Μπράβο.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν θα διαφωνήσω.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά το άλλο είναι άλογο θέμα. Συγγνώμη δηλαδή.
0: Μάλλον δεν άκουσες τι είπα. Είπα ότι κανονικά η εκπροσώπηση πρέπει να είναι κοινοβουλευτική, με βάση την κοινοβουλευτική σειρά. Ωστόσο, όταν θα γίνει ένα debate, δεν μπορώ να μην έχω και τον Τσίπρα.
1: Γιατί
0: είναι πρώην Πρωθυπουργός. Και αν θες την προσωπική μου άποψη.
1: Βεβαίως,
0: αν κάνει κόμμα. Αν θες την προσωπική μου άποψη. Τον Καραμαλή, γιατί έχει κόμμα.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Όχι, πώς δεν έχει. Όχι, μην μου συγκρίνει τα νόματα. Όχι. Και ο Σαμαράς να κάνει κόμμα θα είναι στο debate.
1: Και αν δεν κάνει κόμμα, τι γίνεται.
0: Άμα δεν κάνει, δεν μπορεί να είναι.
1: Αμπά. Μάλιστα. Άρα δηλαδή. Πάει στον άνεμο η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των κομμάτων.
0: Γιατί...
1: Για ένα debate, ας πούμε.
0: Σου λέω εγώ τώρα.
1: Ναι. Σου λέω για ένα debate πάει. Ωραία. Άμα μιλάμε για κοινοβουλευτική
0: εκπροσώπηση. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δηλαδή θέλουμε σώνει και καλά να έχουμε και τον Τσίπρα, έτσι. Δεν γίνεται αυτό, ρε παιδιά. Ό,τι και να γίνει.
0: Καλά, θα τον έχουμε όμως.
1: Θα μας το αφαισώσετε. Δημοσιογράφοι. Εννοείται.
0: Εγώ τους επιλέγω.
1: Βρεάσε τώρα εσύ.
0: Άσε δεν είπα τώρα.
1: Εγώ το γενικεύω. Έτσι.
0: Το γενικεύεις, εγώ δεν τις μπορώ να τις γενικεύσω.
1: Ορίστε.
0: Εγώ δεν τις μπορώ όμως τις γενικεύσεις.
1: Περίμενε. Δεν μπορείς τις γενικεύσεις, αλλά όταν πρόκειται να μιλήσουν για το συνάφη σας. Το έχω κάνει και αλλού σε αυτό κουβέντα. Όταν πρόκειται να μιλήσουν για το συνάφη σας.
0: Ναι, δεν με νοιάζει τι έχεις κάνει αλλού, ναι, για το συνάφη
1: σας. Ναι, θέλω να. Κάτσε να. Θα σου πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: νομίζω ότι έχω καμία διάθεση να υπερασπιστώ το επάγγελμά μου όταν κάνει λάθος. Καμία δεν έχω. Ποιο το είπε αυτό.
1: Λοιπόν. Πέσανε πάνω μου να με φάνε. Όταν. Μίλησα για το δημοσιογραφικό, ας πούμε, για το δημοσιογραφικό χώρο. Και γενίκευσα, δεν εξειδίκευσα. Δεν είπα ότι εσύ, κύριε Τάδε μου, κάνεις αυτό. Ή εσύ, άλλε, κύριε Τάδε.
0: Στη γενίκευση και εγώ θα πέσω να σε φάω.
1: Ναι, δυστυχώς όμως, πώς το πω.
0: Και εγώ θα πέσω να σε φάω στη γενικευσή, γιατί δεν μπορείς να με βάζεις εμένα μέσα στο τσουβάλι. Δεν το δέχομαι.
1: Δεν μιλάω με τον Μανολή εκείνη τη στιγμή.
0: Εγώ μιλάω με ένα
1: δημοσιογράφο και δεν αναγνωρίζω πρόσωπο. Εγώ μιλάω με ένα δημοσιογράφο και μόνο.
0: Ναι, ο δημοσιογράφος δεν είναι απρόσωπος.
1: Α, οπότε θέλει είναι. Όποτε θέλει είναι εκπρόσωπος και
0: εκπρόσωπος δεν είναι ποτέ. Όχι, εκπρόσωπος δεν είναι ποτέ ο δημοσιογράφος.
1: Όχι, εκπρόσωπος, ευπρόσωπος.
0: Α, ευπρόσωπος είναι πάντα, οφείλει να είναι.
1: Οπότε εκεί θα το συζητάμε. Ευπρόσωπος.
0: Είναι προφανώς.
1: Δηλαδή θα σου μιλάω για το συνάφη σου. Θα διαχωρίζω τον εαυτό σου για σε σχέση με το δημοσιογραφικό χώρο και από εκεί και πέρα ας πάνε να πνιγούν οι υπόλοιποι.
0: Όχι, δεν είπα αυτό.
1: Αχ, γιατί ρε παιδιά μου ξέρεις τώρα τη συνέχεια.
0: Τι να κάνουμε.
1: Σαν τα χέλια.
0: Ελουροϊδές. Λοιπόν, για λέγε.
1: Λοιπόν, το πήγαμε αλλού, πολύ αλλού το πήγαμε. Πολύ αλλού το πήγαμε και εντάξει, κινδυνεύουμε να εκτροχιαστούμε. Και δεν θέλω. Να μην το ξεχάσω. Μπορεί να μας ακούει. Χαιρετισμού στον Μπούμεραγκ. Γεια σου ρε Μπούμεραγκ.
0: Σίγουρα ακούει. Το λέω εγώ.
1: Λοιπόν, επειδή μου στέλνει και του στέλνω και επειδή πειραζόμαστε και επειδή εντάξει, ξέρει ότι δεν πειράζω, με πειράζει και αυτός και εντάξει, αυτό λίγο μ' αρέσει. Αυτό το γαργάλιμα λίγο μ' αρέσει. Τώρα, δύο τι σημάνεις θέλω να κάνω. Μάλλον μία άφησε τη δεύτερη γιατί εντάξει. Είχε να κάνει με το χώρο της υγείας που συζητάγατε και χτες και σήμερα, όπου από την εποχή που πρώτο υπηρέτησα το χώρο της υγείας μέχρι και που έφυγα αυτό το πράγμα ακούγα και μάλιστα ένα διάστημα το ακούγα και από τα χείλη του ίδιου του Πολάκη που συνυπηρετήσαμε μαζί στο ίδιο νοσοκομείο ένα διάστημα όταν έκανε αυτός ειδικότητα. Για τις ελλείψεις, για τις ελλείψεις σε προσωπικό, σε μηχανήματα κτλ. Και σήμερα ισχύει και θα ισχύει πάντα. Προκειμένου να πάμε προς τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Αλλά και με αυτό θέλω να τελειώσω. Άλλο ήθελα να καταλήξω. Εχθές κάπου προς το τέλος σου βγήκε ένας τύπος ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ υπερασπιζόταν τη Χρυσή Αυγή και τον αρχιφασίστα.
0: Όχι τη Χρυσή Αυγή, τον Κασιδιάρη.
1: Γιατί τι ήταν. Δεν ήταν ο Κασιδιάρης Χρυσαυγίτης, τι ήταν.
0: Ναι,
1: ο Δημοκράτης.
0: Δεν μίλησε όμως για τη Χρυσή Αυγή, για τον Κασιδιάρη μίλησε.
1: Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
0: Όχι, Ελληνικό, σου λέω απλά τι είπαμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί αν αύριο
1: κατέβει
0: ο Χαστιάρης στην πολιτική, θα κατέβει με κάποιο άλλο κόμμα.
1: Μιλάμε για το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Δεν μιλάμε για.
0: Ναι, αυτό δεν υπάρχει πια.
1: Η Χρυσή Αυγή μας τελείωσε. Ναι. Ο φασισμός δεν έχει λείψει όμως από την Ελλάδα. Ο ναζισμός δεν έχει λείψει από την Ελλάδα.
0: Μα, ο φασισμός και ο ναζισμός δεν ήταν.
1: Οι ιδέες της Χρυσής Αυγής, η ιδεολογία της Χρυσής Αυγής δεν έχει λείψει από την Ελλάδα.
0: Ο φασισμός και ο ναζισμός είναι. Η Χρυσή Αυγή ήταν ένας καθρέφτης αυτών των πραγμάτων.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δεν είναι.
1: Εντάξει, δεν μιλάμε ότι θα ξαναβγεί κανένα κόμμα Χρυσή Αυγή. Θα βγει ένα κόμμα, ξέρω εγώ, Ασημένια Αυγή. Αυγή, Σαρδάμ. Και τι έγινε. Σιγά τα ΟΑ. Και από πίσω θα είναι ο Κασιδιάρης, αφού ο άλλος, ο αρχιφασίστας, ο Μιχαλογιάκος δεν είναι πια σε θέση να διοικήσει κόμμα. Θα είναι ο Κασιδιάρης. Αυτός άλλωστε. Για να πω κάτι, για να ρωτήσω μάλλον κάτι. Πότε βγαίνει αυτό το Πολυφάδι?
0: Δεν ξέρω.
1: Κάτι έξω για 15 Σεπτέμβρη. Πότε είναι η επέτειος της δολοφονίας του Φίσα? Κάνε μου μια χαρή.
0: Προστά σου έχεις υπολογιστή.
1: Κάντο μια αναζήτηση. Δεν μπορώ εγώ τώρα έτσι όπως είναι εδώ να κάνω την αναζήτηση. Κάπου 16-17 του μήνα είναι.
0: Λοιπόν, για τα μέσα λέει, για τα μέσα Σεπτεμβρίου η οριστική αποφυλάκηση έχει προαναγγείλει τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα κτλ. κτλ. Πότε είναι η δολοφονία του Φίσα?
1: Ναι.
0: Να συμπίπτει.
1: Ακριβή
0: νομίζω.
1: Νομίζω ή 16-17 του μήνα είναι.
0: 18 Σεπτεμβρίου.
1: 18. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Μεσάνυχτα 17.30 προς 18.00.
1: Α, μπράβο.
0: Εντάξει, σημειολογικά.
1: Δεν είναι ύβρις. Δεν είναι ύβρις.
0: Σημειολογικά δεν θα είναι ωραίο.
1: Δεν είναι
0: ύβρις
1: αυτό το πράγμα. Δύο μέρες πριν, ας πούμε, μία μέρα πριν, παράδειγμα, από την επέτειο της δολοφονίας του Φίσα από τα φασισταριά της Χρυσής Αυγής, να βγει αυτό το απολυφάδι.
0: Ας το σκεφτούν έξω. Εκείνοι που ορίζουν τις ημερομηνίες αποφυλάκησης για να αλλάξουν την ημερομηνία.
1: Εγώ σιγά, σιγά που θα ασχοληθώ.
0: Θεωρώ,
1: εδώ
0: θεωρώ,
1: βάλανε. Όταν αποδείχτηκε η Χρυσή Αυγή εγκληματική οργάνωση, βάλανε τις άβρες να καταβρέχουν τον κόσμο και να ρίχνουν χημικά.
0: Νίκο, θα σου πω κάτι έτσι όπως το σκέφτομαι. 17 προς 18 δολοφονήθηκε ο Φίσας. Εάν αποφυλακιστεί ο Καστιάρης στις 17, δικαιούται να αποφυλακιστεί προφανώς. Έτσι.
1: Καλά, άλλο αυτό.
0: Όχι, όχι. Εάν αποφυλακιστεί στις 17, σημειολογικά θα είναι λάθος.
1: Σημειολογικά, ξεσημειολογικά θα είναι ύβρις.
0: Σου λέω, σημειολογικά σου λέω θα είναι λάθος. Φαντάζομαι ότι εκείνοι που τα καθορίζουν, που ορίζουν αυτά, θα βρουν μια άλλη ημερομηνία.
1: Δεν νομίζω.
0: Σου λέω ότι φαντάζομαι, ούτε εγώ δεν ξέρω. Και, η προσωπική μου άποψη είναι ότι κανονικά θα έπρεπε να είναι και μετά τη 17η, 18η.
1: Δυστυχώς κάπως έτσι θα γίνει.
0: Θα το δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή.
1: Μακάρι να μην γίνει, αλλά δυστυχώς εγώ το βλέπω έτσι ότι θα γίνει.
0: Δηλαδή, και για κάποιον που δεν ασχολείται με την πολιτική, σημειολογικά δεν θα χτύπαγε ωραία αυτό το πράγμα. Α, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
1: Πάντως, επειδή έχει τύχει να πέσω επάνω σε κάνα δύο χρυσαυγίτες τα τελευταία 2-3 χρόνια, γύρισαν και μου. Καλά τον κάνανε, μωρέ. Έλα, μωρέ, αφού τους προκαλούσε και το κολόπεδο.
0: Έλα, Νίκο, δεν μπορώ αυτά τώρα να τα ακούω. Εντάξει.
1: Και εγώ δεν μπορώ να τα ακούω.
0: Δεν μπορώ να τα ακούω και να σου πω κάτι. Θα μου στείλει τώρα κάποιο μήνυμα και για τα δύο παιδιά της Χρυσής Αυγής που είχαν σκοτωθεί και δεν βρέθηκαν.
1: Ναι, καλά, αυτές ήταν διαφορές.
0: Δεν με νοιάζει τι ήταν. Αυτό το λες εσύ, το ξέρεις. Εγώ δεν το ξέρω αυτό που λες.
2: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
3: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει φταρίνια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
4: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
5: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
4: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
7: Το Aro Shape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
6: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής Aro Shape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2221082661.
7: Μάθετε περισσότερα στο www.aronia-pavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Σούπερ προσφορές από τα πρατήρια Valin. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη η Evo Power Αμόλυβδη και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη το Evo Power Diesel σε προνομιακή τιμή. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Valin.
0: Παντρεύεται και την αριστερά. Ο κύριος Βασίλης από Χελμόνα, ευχηθώ καλό μήνα, καλή σεζόν. Ο συγχωρεμένος Μανώλη ήταν κάτι αντίστοιχο με τον Εθνικάρα, ήταν φιλάθρο. Α, της Βαλένθια, μπράβο. Ήταν πανταχού παρόν με το τυμπανό του και είχε μαγαζί εστίασης κοντά στο γήπεδο της Βαλένθια, μαγείρευε πίτσες και ισπανική παΐγια. Αγαπητός και σεβαστός από όλους τους φιλάθρους με το τυμπανό, τα σέβουν, ναι. Γιατί ακολουθούσε τη Βαλένθια, αλλά ακολουθούσε και όλη την. Η Βαλένθια δεν είναι νυχτερίδες, νομίζω. Και ακολουθούσε βέβαια και την Εθνική. Λοιπόν, γεια σου σύντροφε Νίκο από τα Γιάννη Τσάου Μπούμεραγκ. Και λέγει στον Ξηρομερίτη να πάρει Bluebird. Πού το θυμήθηκε στο Bluebird? Φοβερό ταξί, φοβερό αυτοκίνητο. Δεν είχα δει όμως ιδιωτικό, δεν πρέπει να κυκλοφορούσε στην Ελλάδα, μόνο ταξί. Μάλλον έβγαζε η εταιρεία μόνο για ταξί, δεν ξέρω πώς ήταν το κόλπο. Για να είμαι ειλικρινής. 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο, παπάκυριαλεφm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας.

0: 38 λεπτά μετά τη μία εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο Real FM 97,8. Διαβάζω ότι ο Ζελένσκι, ο Πούτιν επιτέθηκε θραστικά κατά του Ζελένσκι, δεν διαπραγματευόμαστε, είπε, με τρομοκράτες, και χαρακτήρισε προβοκάτσια τις κατηγορίες της Γερμανίας για την επίθεση στη Λειψία. Η αλήθεια είναι τώρα ότι αυτή η ιστορία με τη Λειψία προφανώς θα κρατήσει, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι ακριβώς, να δούμε αν θα μάθουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Διότι ξαναλέω, η Γερμανία υποστηρίζει ότι πρόκειται για υβριδική επίθεση από τη Ρωσία, αλλά δεν έχει προσκομίσει αποδείξεις. Και για να μην παρεξηγηθώ, δεν σημαίνει αυτό ότι μπορεί να το έχει κάνει η Ρωσία, δεν ξέρω. Αλλά προσπαθώ να σκεφτώ και το κίνητρο της Ρωσίας για να κάνει κάτι τέτοιο. Και δεν μου προκύπτει, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, πιο πιθανό βρίσκω το ενδεχόμενο της φαντάζομαι ότι θα ήταν πιο πιθανό το ενδεχόμενο της προβοκάτσιας. Μπορώ να κάνω και λάθος. Προφανώς και μπορώ να κάνω λάθος. Λοιπόν, τώρα διαβάζω δημοσίευμα το οποίο είναι φρέσκο πολύ, ότι από σήμερα, Τετάρτη πια, αναμένονται τοπικές νεφώσεις, αλλάζει ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις βόρεια, δυτικά, κεντρικά, υπηρετικά, Ιόνιο, και από το μεσημέρι σε όλα τα υπηρετικά και στο Ιόνιο, και με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, Υπήρου, Δυτικής Τερεάς, Πελοποννήσου, στα νησιά του Ιωνίου και από το μεσημέρι και έπειτα. Έρχεται, λέει, αστάθεια από το βράδυ σήμερα της Τετάρτης. Ψυχρή, λέει, αέρια μάζα από τα βόρεια Βαλκάνια θα αρχίσει να κατεβαίνει προς τη χώρα μας και σε πρώτη φάση θα επηρεάσει τη Βόρεια Ελλάδα. Εκεί αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται προσοχή εξαιτίας του κινδύνου για έντονη κεραυνική δραστηριότητα και χαλαζοπτώσεις. Η Πέμπτη εκτιμάται ότι θα είναι η μέρα κατά την οποία η στάθεια θα αποκτήσει τη μεγαλύτερη έκταση και θα έχουμε, η Αττική, λέει, δεν φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από το συγκεκριμένο κύμα αστάθειας, και θα έχουμε ισχυρά μελτέμια και πτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα. Για την Πέμπτη βλέπω εδώ. Και Πέμπτη και Παρασκευή έχει πτώσει θερμοκρασία σε όλη τη χώρα. Μάλιστα. Ο κύριος Ευάγγελος από τα Ανώλια Όσια. Ελάτε, κύριε Ευάγγελε.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Μανούλη. Αυτό που είπες είναι, εντάξει, άμα δεις και το ρόλο της ιστορίας, στην ιστορία της Γερμανίας, δεν έπαιξε τον καθοριστικό ρόλο στον Α και Β παγκόσμιο.
0: Λέτε τώρα, άρα, ναι.
1: Άρα,
0: κοιτάξτε ότι, ότι κάτι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει. Δεν είναι ότι,
1: ναι,
0: το βγάλανε από μυαλό.
1: Πάλι είναι η Γερμανία. Δεν είναι ούτε η Αξία,
0: ναι,
1: ούτε η Σουηδία, ούτε η Πολωνία.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα προς συζήτηση.
1: Αυτή δεν είναι πάλι. Άρα, πρωτοστάτης στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Καλά, μην το είδατε τον Τρίτο
1: ενία,
0: Παγκόσμιο εσείς να έρχεται.
1: Κοινή τα ενία. Όταν έχουν τόσα δισεκατομμύρια εξοπλισμούς, για ποιο λόγο τους έχουν? Εντάξει, εγώ πιστεύω σε όλα αυτά που λένε οι προφητείες, οι προφητείες ότι θα γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος τώρα. Είμαι από αυτή τη πλευρά των προφητείων.
0: Ναι, εγώ δεν πιστεύω πάλι σε αυτά, για να είμαι ειλικρινής, οπότε εντάξει, εγώ θα είναι
1: σπίτι. Και είδα και μια είδηση σήμερα για 40 ταξιαρχείς κομμάτων που τοποθετούν οι Τούρκοι απέναντί μας. Και αρχίζει και οριάζει.
0: Αυτό
1: και
0: που το, συγγνώμη που το είδατε, εγώ δεν το έχω δει αυτό.
1: Δεν το εξακρίβωσα έτσι.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι τέτοιο.
1: Δεν το εξακρίβωσα. Κάποιος το δημοσίευσε και με κεφαλαία στο Facebook, αλλά δεν μπήκα στο Google να δω. Εντάξει, εγώ λύκειο έχω βγάλει, δεν έχω πολλές γνώσεις. Λέω ότι είμαι πιστός, αλλά από ό,τι διαπίστωσα, αυτή η πιστή που λέμε τώρα που είμαστε πιστοί, καλή προαίρεση έχουμε, δεν είμαστε πιστοί στον Χριστό. Απλώς επειδή μας βαφτίσανε μικρούς, κάνουμε το σταυρό μας, αλλά βασικά έχουμε καλή προαίρεση. Η πίστη απέχει.
0: Ναι, καλή, ναι, δεν θα διαφωνήσω.
1: Πά στην εκκλησία και έχει ηλικιωμένους. Οι νέοι δεν μπορέσαν οι ηλικιωμένοι να μας μεταδώσουν την πίστη στους νέους.
0: Νομίζω ότι δεν μεταδίδεται την πίστη. Νομίζω ότι την
1: πήγανε
0: πίστη...
1: και από τα χωριά και στο χωριό ήταν αλλιώς. Θα πήγαινε στην Κυριακή Εκκλησία στο χωριό, γιατί τους έβλεπες όλους εκεί. Όταν ήρθαν στις πόλεις, ξεκόψανε.
0: Να. Μάλιστα.
1: Η Γερμανία, έχω δει και από το Ιακόπουλο που έχω ακούσει, εκεί έχει ένα πύργο, το πύργο του Νόης Βαστάινγκ. Είναι το κέντρο της μαύρης αδελφότητας η Γερμανία.
0: Τι, συγγνώμη, τι είναι αυτά?
1: Εντάξει, είναι λίγο αυτό που λέγα. Ο Λευκός Οίκος είναι της Λευκής αδελφότητας.
0: Ναι, δεν τα ξέρω αυτά και δεν τα παρακολουθώ κιόλας, για να είμαι ειλικρινής.
1: Είναι αυτά λίγο... Δεν είναι, αυτά είναι απόκριφη ιστορία, δεν είναι γνωστή. Δεν είναι γνωστή. Πρέπει να πιστεύεις δηλαδή σε αυτά, ότι οι άγγελοι πήγαν με τις κόρες των ανθρώπων, βγήκαν οι γίγαντες.
0: Αυτά στις ταινίες μόνο γίνονται.
1: Μετά βγήκαν και μέσα ανάμεσα στους γίγαντες και οι θεοί του Ολύμπου, υπήρχαν αυτοί. Και μετά τελικά από αυτούς...
0: Α, οι θεοί του Ολύμπου είναι...
1: Υπήρχαν σύμφωνα με την Ορθοδοξία,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Πώς το λένε, αποτέλεσμα...
1: Άκου, τώρα αυτό είναι ενδιαφέρον. Είπαν οι γέροντες του Αγίου Όρους στο Λιακόπουλο και τα δημοσίευσε ο Λιακόπουλος. Αυτά τα γράφει στο βιβλίο Ελληνική Πατρολογία.
0: Αχ, μην μου λέτε τα βιβλία του Λιακόπουλου, πραγματικά.
1: Όχι, όχι.
0: Έχουν περάσει, δεκαετίες που με έπαιρνε ο ύπνος βλέποντας Λιακόπουλο.
1: Δεν με κατάλαβες. Ναι. Δημοσίευσε ο Λιακόπουλος από Αγίους, από την Ελληνική Πατρολογία του Μίγκν που υπάρχει στη Μητροπόλη.
0: Έτσι λέει.
1: Και έχει, τα έδειξε και έχει 20.000.
0: Ναι, έτσι λέει.
1: Άγιοι γράφανε ότι όντως υπήρχαν αυτοί οι γίγαντες. Και μετά και μέσα σε αυτούς και ο Ποσειδώνας, ο Πλούτωνας. Και πιστεύω εγώ, μου αρέσει αυτή η εξήγηση. Ναι. Γι' αυτό και οι Έλληνες αποκτήσαν αυτόν τον πολιτισμό.
0: Α.
1: Χάρη στους θεούς. Όταν προεκτείνεις τις κολόνες της Ακρόπολης και τέμνονται και οι 8. Δεν ξέρω άμα είναι για μάλλον όλες οι κολόνες, όχι 8 οι πρόσωποι. Όλες τέμνονται σε ένα σημείο, λέει. Τι τεχνολογία το κάνουν αυτό?
0: Εγώ είμαι δαρβινικός, δεν πειράζει.
1: Τι είσαι?
0: Δαρβινικός.
1: Α, ναι, ναι, το ξέρεις ότι στην Αμερική υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στους δαρβινικούς.
0: Ας υπάρχει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Και στους εξελικτικούς.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ μπορώ να μην συμμετάσχω στη σύγκρουση, δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι, θέλω να σου πω ότι έχουν. Το έχουν αναπτύξει. Τέλος πάντων, έχουν. Και ένα άλλο εγκλήμα για μένα είναι οι εκτρώσεις. Και δείχνει πόσο το σύστημα είναι προσαρμοσμένο. Μέχρι και στο Σατάνα, μπορώ να σου πω.
0: Κύριε Ευαγγέλε, δεν θα συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα.
1: Γιατί?
0: Αλήθεια.
1: Ελεύθερος δεν είσαι.
0: Δεν
1: θέλω να σου πω ότι η καρδιά βλέπω.
0: Ναι, ναι,
1: ότι
0: να σας πω κάτι. Ο άνθρωπος, η γυναίκα, έχει κάθε δικαίωμα πάνω στο σώμα της.
1: Ναι, μα εδώ πρόκειται για άλλο σώμα που βγαίνει από
0: μέσα. Ναι, ναι, έχει κάθε δικαίωμα πάνω στο σώμα της. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά.
1: Όχι, εδώ μιλάμε για άλλο σώμα.
0: Δεν υπάρχει, όχι. Μην μου λέτε όχι.
1: Που χτυπάει.
0: Mm.
1: Αφού το βλέπουμε από τα μηχανήματα, ότι υπάρχει άλλη καρδιά μέσα που χτυπάει.
0: Ναι. Η έκτρωση γίνεται πολύ νωρίτερα. Α. Δεν θα το συζητήσουμε.
1: Ναι, εντάξει. Τι ομάδα είσαι? Να συζητήσουμε για ποδόσφαιρο λίγο.
0: Τι να κάνουμε?
1: Να συζητήσουμε λίγο για ποδόσφαιρο.
0: Όχι, θα κλείσουμε τώρα γιατί πρέπει να διαβάσω και μηνύματα.
1: Γιατί είμαι και πολύ καλό συζητητή, το παραδέχομαι.
0: Όχι, δεν έχω άλλη μια χαρά. Αλλά τώρα μου λέτε για τιτάνες, γίγαντες, κολόνες που τέμνονται και εκτρώσεις. Ξεφεύγουμε λίγο μακριά.
1: Ναι.
0: Καλό βράδυ, κύριε Βάγγελε. Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ, καλή
0: γεια σας, γεια σας, γεια σας. Μην ξαναρχίσουμε, μην γυρίσουμε στην αλφαβήτα. Δεν διαφωνείς εσύ? Λοιπόν, τι βιβλίο είναι αυτό που μου έχετε στείλει? Πού να το βρω αυτό το βιβλίο, κύριε Αλέξανδρε, κύριε Αλέξη, πού να το βρω? Για το που θα βομβαρδιστεί το Βερολίνο. Έχετε φωτοκόπια εσείς, εγώ πού να τη βρω? Να το ψάξω, δεν έχω αντίρρηση. Το βλέπω εδώ σε PDF υπάρχει. Άστρολόγος ήταν αυτός. Η ντους... Μίλε ντουπόρ. Η ντους λαβένη. Τι είναι αυτό? Αυτά λέει που λέει αυτός, πίστευε και εκείνος που δολοφόνησε το βρέφος, επειδή ήταν σαν να διάβαζα τώρα. Φοβερό. Σήμερα θα οδηγηθούν για να απολογηθούν, έτσι. Είχαν πάρει προθεσμία για σήμερα. Διαβάζω, λέει, ότι ο 43χρονος επιμένει, λέει, ότι ο θάνατος του μωρού, με βάλατε τώρα να το διαβάσω, τι να κάνω, οφείλεται σε παθολογικά αίτια, και λέει ότι οι μαχαιριές στην πλάτη γίνανε κατά την προσπάθειά του, λέει, να σπάσει τον πάγο. Δηλαδή την κρούστα, λέει, πάγου που είχε δημιουργηθεί. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, ο ιατροδικαστής λέει ότι πρόκειται για βαθιά τραύματα που δεν είναι από τέτοια προσπάθεια. Η 38χρονη τώρα δεν έχει ομολογήσει κάτι. Παραδέχεται ότι υπήρξε μητέρα του βρέφους. Δεν έχει ομολογήσει κάτι. Υποστηρίζει ότι το μωρό ήταν στην κατάψυξη από το 23. Λες και μιλάμε τώρα για κρέας. Δεν είμαστε, λέει, παντρεμένοι με τον σύντροφό μου. Μένουμε μαζί, αγαπιόμαστε. Φοβερό. Ο σύντροφός μου είχε ποινικό παρελθόν για ναρκωτικά, είχε συλληφθεί. Όσον αφορά, λέει, τα υπόλοιπα παιδιά, και τα τρία παιδιά είναι δικά μου. Τώρα είμαι έγκυος 7 μηνών σε άλλο παιδί. Η κόρη μου είναι επίσης έγκυος, 15 ετών, έτσι. Αλλά δεν είμαι σίγουρη ποιος είναι ο πατέρας. Νομίζω ότι είναι 25χρονος Αφγανός. Απίστευτο. Το 2020 ο άντρας είχε προφυλακιστεί για υπόθεση μεστροπίας. Ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος, πιθανόν λόγω έλλειψης στοιχείων. Είχε, λέει, συλληφθεί καθώς δύο γυναίκες είχαν καταγγείλει πως ζούσαν τον απόλυτο εφιάλτη δίπλα του και τις κρατούσε σε διαμέρισμα και τις εξέδιδε παρά τη θέλησή τους. Τώρα τα τρία παιδιά, 9, 12, 15, ταλαιπωρημένα, υποσυντισμένα, με σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Τα δύο αγόρια 9 και 12 νοσηλεύονται στο Πέδωνα Αγλαία Κυριακού. Η 15χρονη στο Αλεξάνδρα, όπου νοσηλεύεται βεβαίως στη μευτική κλινική, είναι έγκυος. Το κοριτσάκι είναι έγκυος. Υποβάλλεται σε γυναικολογικό και μευτικό έλεγχο. Τα τρία παιδιά είχαν βρεθεί στο Πέδωνα πριν από περίπου ένα χρόνο, τον Ιούνιο του 25. Με εισαγγελική εντολή για παραμέληση και εγκατάλειψη, και ο πατέρας τα πήρε παράνομα από το νοσοκομείο. Τι του κάνανε? Τίποτα. Δεν τον βρήκανε ποτέ. Τώρα που ψάξανε, βρήκανε και το κατεψυγμένο. Αυτά. Ρε, είμαστε με τα καλά. Είναι παράνοια. Από την αρχή μέχρι το τέλος είναι η απόλυτη παράνοια. Αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, να καλησπερίσω και τον κύριο Τάκη, τον Νίκο, τον Κωνσταντίνο, την κυρία Γιώτα, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Άννα, τον Ζαφύρη. Γεια σας, κύριε Ζαφύρη, να είστε καλά, καλό μήνα. 11 του μήνα ανοίγουν τα σχολεία, κύριε Νικόδημε, 11 του μήνα, είναι Παρασκευή. Θα ανοίξουν για μία μέρα. Θα πάρουν τα παιδιά βιβλία και τώρα τι πρόγραμμα πάρουν? Θα πάρουν και ένα πρόγραμμα υποτυπώδες. Αφού ξέρετε τα προγράμματα, πώς είναι τις πρώτες εβδομάδες, ξεκινάνε 6 ώρα, 7 ώρα και πάει στις 4 ώρες φεύγουν, γιατί λείπει ο ένας καθηγητής, λείπει ο άλλος. Τέτοια. Λοιπόν, θα πάρουν τα προγράμματα και θα φύγουν. Να κάνουν Σαββατοκύριακο, να το πάρουν απόφαση και μετά κάθε κατεργάρι στον μπάγκο του. Έχουν, δηλαδή, και αυτή την εβδομάδα που που διανύουμε και την επόμενη, εντάξει, τέλος της επόμενης αρχίζει η σχολική χρονιά με τη βοήθεια του Θεού. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Η κυρία Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων, νωρίτερα και για το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής η κυρία Μαρία Ψάλτη, και ακόμα πιο νωρίς η κυρία Κατερίνα Βουτσά, η κυρία Βάσια Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στην αίθουσα σύνταξης και τα δελτία των ειδήσεων, ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση και ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ να έχετε, καλή ξεκούραση, καλό ξημέρωμα, προσεκτικά στους δρόμους όσοι μετακινήστε όλες αυτές τις ώρες. 4 η ώρα Παπαδάκης, για να μην ξεχνιόμαστε. Εγώ χτες δεν γίνεται, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Είπα και κάποια μέρα θα κάτσω, τώρα που είναι αρχή ακόμα, να του κάνω έκπληξη, αλλά δεν το έχω αποφασίσει ποια θα είναι. Πιθανότατα ξημερώματα Παρασκευής, που είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να είστε καλά.

4 η ώρα Παπαδάκης, για να μην ξεχνιόμαστε. Και εγώ χθες το... δεν γίνεται, δεν πάω να κοιμηθώ. Είπα και κάποια μέρα θα κάτσω, τώρα που είναι αρχή ακόμα, να του κάνω έκπληξη, αλλά δεν το έχω αποφασίσει ποια θα είναι. Πιθανότατα ξημερώματα Παρασκευής, που είναι πιο εύκολο. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια, να είστε καλά.

0: για τη λύση του προβλήματος. Δεν είναι απλό ζήτημα, είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
1: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης Δελατόλας. Έρχεται στον Real FM 97,8.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραγωγή.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
5: Μάθες, άντρα μου, ότι πρέπει να πάρουμε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών, αλλιώς θα φάμε πρόστιμο από την τροχέα.
6: Α, μη στεναχωριέσαι, γυναίκα. Ας είναι καλά το Car Extreme του Πρημικερίου που τα έχει και σε τιμές που τα σπάνε.
5: Ε, άντε, πάμε να πάρουμε. Τι περιμένεις, να μας γράψουνε?
7: Car Extreme Πρημικύριος. Σε εμάς θα βρείτε το νέο κουτί πρώτων βοηθειών σε τιμή έκπληξη και ό,τι άλλο αξεσουάρ χρειάζεστε για να βελτιώσετε το αυτοκίνητό σας.
5: Car Extreme Πρημικύριος. Στη Ρόν 7 στις Καμάρες Χαλκίδας. Τηλέφωνο 2221 077 821.
8: Μην ταλαιπωρείσαι άσκοπα να βρεις αυτά που ψάχνεις και στην τιμή που τα θέλεις. Το σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη είναι δίπλα σου και σου τα προσφέρει όλα. Και ποικιλία και ποιότητα και τιμές.
9: Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Τα έχουν όλα και σας συμφέρει. Σούπερ μάρκετ Αφία Δαμόπουλη. Στην Εθνική Οδό Χαλκίδας Αρτάκης. Λεωφόρος Παπανδρέου 590. Τηλέφωνο 2221 041 160.
8: Ό,τι θέλεις για να βρεις, στον Αδαμόπουλο θα έρθεις.
10: Ψάχνεις το ακίνητο των ονείρων σου ή θέλεις να αξιοποιήσεις αυτό που ήδη έχεις στην καλύτερη τιμή? Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Κλειδί για μια καλύτερη ζωή. Ολοκληρωμένες κτηματομεσητικές υπηρεσίες για ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, αγοραστές και ιδιοκτήτες. Τα καλύτερα ακίνητα της αγοράς στην περιοχή για να βρεις αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Real Estate Δημήτριος και Απόστολος Γεωργαλάς. Στη Νέα Αρτάκη. Για πληροφορίες πάρε τώρα στο 2221 0 430.
11: Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο και προστατέψτε το σώμα σας από κάθε πιθανή ίωση. Με το νέο συμπλήρωμα διατροφής Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια.
12: Η Αρώνια και οι ευεργετικές της ιδιότητες σε συνδυασμό με την ισχυρή βιταμίνη D3 ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας και συμβάλλουν στην υγιεινή διατροφή σας.
11: Οι αντιοξειδωτικές ουσίες της Αρώνιας συμβάλλουν στην ανοσία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η βιταμίνη D3 βοηθά στην υγεία των οστών και του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην αύξηση της ενέργειας του οργανισμού.
12: Η Φιλέβια συνδύασε τα καλύτερα από τη φύση για να σας προσφέρει ένα συμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να κάνει θαύματα για την υγεία σας. Ένα 100% φυσικό προϊόν, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
11: Μελέτες δείχνουν πως 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη της σημαντικής για τον οργανισμό βιταμίνης του ηλίου. Γι' αυτό, πριν έλθει ο χειμώνας με τις ιώσεις του, δώστε στο σώμα σας την αγάπη, την ενίσχυση και τη φροντίδα που του αξίζει.
12: Μπείτε στο www.aroniapavlafilevia.gr ή τηλεφωνήστε στο 2221 082 661.
11: Αρώνια με βιταμίνη D3 από τη Φιλέβια. Φροντίστε την υγεία σας με φυσικό τρόπο.
12: Εκθετήριο Μεσαπίων 28α Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221 082 661.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης.
13: Γιώργο, πεινάς?
14: Έχω μία πείνα.
13: Θα σου έλεγα να πάμε στη Φωλιά του Ηλιάδη.
14: Να πάμε, να πάμε.
13: Στη Φωλιά του Ηλιάδη δεν θα λέγατε ποτέ όχι.
15: Ταβέρνα εστιατόριο Η Φωλιά του Ηλιάδη. Με ακαταμάχητα μαγειρευτά φαγητά, εκλεκτά κρεατικά και πεντανόστιμα ψαρικά. Με γεύσεις και προτάσεις που θα σας καταπλήξουν.
13: Η Φωλιά του Ηλιάδη στην παλιά γέφυρα Χαλκίδας. Τηλέφωνο delivery 2221 085 940.
15: Η Φωλιά του Ηλιάδη. Πείτε ναι και ζήστε τη γευστική εμπειρία.
4: Είστε συντονισμένοι στους 98,1 στο Ράδιο 1.
3: πρωτοβουλία. Θα τα δούμε όλα και θα τα πούμε όλα εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο.
16: Καλό μήνα λοιπόν, καλό Σεπτέμβριο, με το καλό να έρθει και το φθινόπωρο. Άντε λίγο να υποχωρήσει και η ζέστη, να μπούμε έτσι σε καλύτερες θερμοκρασίες.
3: Θα συμφωνήσω μαζί σου.
16: Ναι, και εγώ δεν μπορώ.
3: Δεν μπορώ άλλο.
16: Με έχει κουράσει αυτό το πράγμα.
3: Εγώ ναι, εγώ, κοίτα, ζεσταίνομαι που ζεσταίνομαι λόγω, ξέρετε, είναι αυτό της κλιμακτηρίου.
16: Ναι, ανεβάζει θερμοκρασία.
3: Έχει χαλάσει ο θερμοστάτης. Έρχεται και αυτή η ζέστη το μεσημέρι εκεί στους 35-36, δεν το αντέχω, να δροσίσει λίγο. Αλλά εντάξει, όσοι άνθρωποι είναι διακοπές, γιατί κάποιοι φύγανε και τώρα. Δηλαδή,
16: καλά μετά, να περάσουν οι άνθρωποι.
3: Και τους κάνει και καλό καιρό. Μακάρι. Και να περάσουν και όμορφα.
16: Σήμερα λοιπόν που είναι πρωτομηνιά, κάνει πρεμιέρα και η ομάδα Κόμβος.
17: Κόμβος λέω.
16: Ναι, ο Κόμβος έρχεται λοιπόν για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος, για τη διαχείριση της κυκλοφορίας. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια.
3: Άσε που, καλά, στην Τουρκία έχουν τσιτσιριστεί από την ασπίδα του Αχιλέα. Το τσιτσιριστεί, βάλτε το εισαγωγικά. Δεν το έχουν πάρει καθόλου καλά αυτή τη συμφωνία. Είναι για την αντιαεροπορική και αντιβαλιστική άμυνα της χώρας. Και η συμφωνία με το Ισραήλ τους έχει τσούξει. Και βεβαίως έχουν αρχίσει όλα εκεί τα μέσα ενημέρωσης. Και εντάξει, δεν ξέρεις, δεν κάνουν διάφορα. Η προπαγάνδα είναι γνωστή στην Τουρκία. Αλλά τέλος πάντων βλέπω ότι τους έχει ενοχλήσει.
16: Ιδιαιτέρως φυσικά τον Ταγί Περντογάν.
18: Απατέτε μινάρε σινέο, μινάρε σινέο.
16: Φωνάζει, φωνάζει λοιπόν. Ο Ταγί δεν πειράζει, θα του περάσει. Θα τα πούμε λοιπόν και για την ασπίδα του Αχιλέα, θα πούμε και για το δημογραφικό πρόβλημα, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρά τα στοιχεία τα οποία έγιναν γνωστά σχετικά με το κλείσιμο σχολείων, καθώς μειώνεται ο αριθμός των μαθητών. Είναι δραματικά τα στοιχεία τα οποία έγιναν γνωστά για άλλη μια φορά χθες. Ένα πράγμα θα σου πω μόνο, Αμαλία, ναι. 30.000 λιγότερα πρωτάκια σε 10 χρόνια από το 2016 στο 2026. 30.000 λιγότερα παιδιά στην πρώτη δημοτικού.
3: Απογοητευτικό.
16: Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά, θα τα αναλύσουμε. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του Αληθινού Ραδιοφώνου.
3: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
16: Νικόλαος Απρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Studio atrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα και καλό μήνα στην Ποθητή, στην Σαντορίνη. Να περνάς όμορφα, Ποθητή, εκεί στο πανέμορφο νησί σου. Καλημέρα και καλό μήνα στον Γιάννη από την Αρκαδία. Να σε καλά, Γιάννη, και στο φίλο μας τον Θανάση. Καλώς λέει τα ομορφόπαιδα τα δικά μας. Καλημέρα και καλό μήνα. Νάτος και ο Τάσος, ναι, από το γυμναστήριο.
3: Καλημέρα, Τασούλη. Καλημέρα και καλό μήνα στην καλύτερη πρωινή παρέα των Ερτζιανών. Καλή σεζόν. Συνεχίστε να μας κάνετε ευχάριστο τα πρωινά μας με χαμόγελο και ενημέρωση.
16: Καλό μήνα στον Μαργαρίτη, στην Χαλκιδική ακόμα, και εύχομαι να μείνεις για πολύ καιρό. Καλημέρα και καλό μήνα στον Παλιάτσο, Αμαλία Κουράγιο, λέει ο Σιφ επίσης. Ευχαριστούμε πολύ. Ένα ο Real Blogger λέει, αμάνε ρε ζωγράφια, με την τσίπλα στο μάτι και μας φτιάχνεις διάθεση με τις τιμές του Brent. Κάνε και λίγο κράτη.
3: Να, έχω κι άλλα, έχω και τιμές ρεύματος και τιμές φυσικού αερίου.
16: Παιδιά, τα καλύτερα έχει να σας πει.
3: Ναι, ναι.
16: Ενώ ο Δημήτρης λέει κάτι πολύ σωστό, στη μελαγχολία λέει το φάρμακο είναι το χαμόγελο του Μανόλο, του Μανόλο,
3: σωστά,
16: του Καραλή.
3: Έχεις
16: δίκιο, Δημήτρη. Καλημέρα, φίλε. Ενώ ο Σωτήρης και η Λένα, εμείς παιδιά δεν έχουμε μελαγχολία γιατί κατεβαίνουμε για μπάνιο στο αυλάκι του Πορτοράφτη. Είμαστε καλοκαιράκιδες και φθινοποράκιδες όπως ο Ιωσήφ. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Εντάξει, παιδιά, υπάρχει μια μελαγχολία, είναι γεγονός αυτό, γιατί φεύγει το καλοκαίρι. Ναι. Αλλά η μεγαλύτερη μελαγχολία είναι αυτή που έλεγε νωρίτερα η Αμαλία μπροστά μας. Δηλαδή, αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, καθώς ακούμε ότι ανεβαίνει η τιμή του Brent, ανεβαίνει η τιμή του φυσικού αερίου, ναι, ανεβαίνει η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί το ένα χέρι είναι το άλλο και τα δύο το πρόσωπο.
3: Παιδί μου, και ο πόλεμος θα τελειώσει ποτέ, ο πόλεμος εκεί στη Μέση Ανατολή. Δεν το βλέπω. Κάτι με, δηλαδή μου μοιάζει σαν το πόλεμο Ρωσίας Ουκρανίας που όλο τελειώνει και όλο συνεχίζεται. Και ανεβαίνουν οι τιμές ενέργειας. Και ποιος θα το πληρώσει το μάρμαρο,
16: εμείς.
3: Εμείς, Ιωσήφ,
16: όπως πάντα.
3: Εμείς εδώ θα βάλουμε πλάτη. Πόση πλάτη, ρε παιδιά, πόση πλάτη.
16: Έχω βαρεθεί να βάζω πλάτη, αλλά για άλλη μια φορά αυτό θα συμβεί, το οποίο περιγράφεις. Εμείς λοιπόν θα κληθούμε να πληρώσουμε τα σπασμένα. Ταυτόχρονα ανεβαίνουν και οι τιμές στα γεωργικά προϊόντα, όπως είναι απόλυτα λογικό. Όταν ανεβαίνουν όλα τα υπόλοιπα, θα συμπαρασύρουν και αυτά. Οπότε θα έρθει ο λογαριασμός. Τώρα, από χθες έχει ξεκινήσει η πρωτοβουλία για τη μείωση τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Περίπου 1740 κωδικοί προϊόντων. Κωδικοί, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε. Κωδική, δεν μιλάμε για 1740 διαφορετικά προϊόντα.
3: Είναι κωδικοί προϊόντων.
16: Είναι πολλά προϊόντα είναι ίδια, απλά είναι διαφορετικοί κωδικοί. 1740 λοιπόν κωδικοί προϊόντων από χθες. Υποτίθεται, και λέω υποτίθεται γιατί πρέπει να το δούμε στην πράξη, βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με την ένδειξη της μειωμένης τιμής.
3: Ναι, να πω εγώ, να συμπληρώσω σε αυτό που λέει ο Σύφ, ότι περισσότεροι από ένα στους πέντε επώνυμους κωδικούς παρουσιάζουν τελική μείωση τιμής τουλάχιστον 10%, ενώ ορισμένα προϊόντα ξεπερνούν το 30%. Εντάξει, να πούμε τα προϊόντα. Είναι και τα σχολικά είδη μέσα, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα κόστος για τους γονείς, γιατί ξεκινάνε τα σχολεία σε λίγες μέρες, τα γαλακτογουμικά, τα είδη προσωπικής υγιεινής και τα νοπά κρέατα. Να πούμε ότι η πρωτοβουλία θα διαρκέσει ως το τέλος Δεκεμβρίου και μπορούν να αλλάξουν σε αυτό το χρονικό διάστημα οι κωδικοί που είναι που εντάσσονται στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Καλό είναι αυτό. Να δούμε λοιπόν πραγματικά αν υπάρχουν μειώσεις. Εγώ αυτό θέλω να τις επόμενες μέρες. Εγώ θα πάω στο σούπερ μάρκετ να το δω. Να δω το, γιατί υπάρχει και σήμανση, έτσι. Εθνική πρωτοβουλία στην πράξη είναι το καρτελάκι. Να δούμε πόσο παίρναμε το γιαουρτάκι και το γάλα και πόσο το παίρνουμε τώρα.
16: Ερώτημα λοιπόν. Σε αυτή τη σήμανση που θα υπάρχει στα ράφια των σούπερ μάρκετ, θα αναγράφεται και η τιμή του προϊόντος πριν από την μείωση?
3: Νομίζω όχι.
16: Εγώ που θα ξέρω λοιπόν αν η μείωση αυτή είναι πραγματική?
3: Έχεις απόλυτο δίκιο.
16: Ποιος
3: θα
16: μπορεί να μου εγγυηθεί ότι μέχρι και το Σάββατο, μέχρι δηλαδή και τα τέλη Αυγούστου, ναι, δεν είχαν ανεβάσει τις τιμές 5, 6, 7% και τώρα έρχονται να κάνουν την υποτιθέμενη μείωση?
3: Κοίτα, αυτό που λες και που είναι σωστό, η επισήμανσή σου, την κάνουν και οι ακροατές και πάρα πολλοί και οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας. Τι λένε? Ότι είχαν δει αυξήσεις σε συγκεκριμένα προϊόντα το προηγούμενο διάστημα. Το είχαμε πει και εμείς από εδώ από την εκπομπή και όλο το καλοκαίρι που κάνουμε τις εκπομπές. Και τώρα σου λέει, αν έχει αυξηθεί κάτι 5 και τώρα μειωθεί 7, η μείωση δεν θα είναι σημαντική. Δηλαδή, πρέπει όμως αυτό να γίνει μέσω ελέγχων. Έχει δίκιο ο Ιωσήφ. Πάντως να πω ότι 875 επώνυμοι κωδικοί βρίσκονται στον πυρήνα της πρωτοβουλίας. Οι 191 εμφανίζουν τελική μείωση τουλάχιστον 10% και οι 76 φτάνει, ξεπερνά το 15%. 40 κωδικοί 20% και 11 κωδικοί βρίσκονται στο 30% και άνω. Δίνω λίγο τα στατιστικά για να καταλάβει ο κόσμος. Από εκεί πέρα όμως όλοι θα νομίζω ότι θα το καταλάβουν όταν πάμε στο σούπερ μάρκετ. Γιατί παίρνει το σούπερ μάρκετ και αρχίζει και βογκάς.
16: Στο αποτέλεσμα.
3: Βογκάς. Τι να κάνουμε τώρα? Βογκάς εδώ και χρόνια, έτσι. Και βογκάς και το τελευταίο διάστημα. Βογκάς.
16: Έχει κάνει μια εξαιρετική έρευνα η Κασιανή Βραχά, που κάνει νωρίτερα εκπομπή με τον Γιώργο τον Παγάνη. Μπήκε χθες λοιπόν στην πλατφόρμα Πόσο Κάνει.
3: Μάλιστα.
16: Και έχει δει λοιπόν προϊόντα στα οποία υπάρχει πλέον η μείωση τιμής.
3: Βεβαίως.
16: Και έχει βρει λοιπόν εκεί πέρα μέσα ρόφημα αμυγδάλου original.
3: Ναι.
16: Ρόφημα αμυγδάλου άψητο. Ρόφημα αμυγδάλου βανίλια. Ρόφημα αμυγδάλου μαύρη σοκολάτα. Από αμύγδαλο πάμε καλά. Δηλαδή από ρόφημα αμυγδάλου πάμε μια χαρά.
3: Είναι ωραίο το ρόφημα αμυγδάλου. Δεν κατάλαβα. Το πήρε
16: εγώ
3: κόσμος.
16: Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς ρόφημα αμυγδάλου.
3: Δεν το βλέπεις, ναι.
16: Ρόφημα βρώμης. Ρόφημα βρώμης χωρίς ζάχαρη. Ρόφημα βρώμης αμυγδάλου. Να το πάλι το αμύγδαλο.
3: Μόνο αυτά είναι.
16: Να το πάλι. Ρόφημα καρύδας. Έχει και καρύδα. Μέσα πέρα από το αμύγδαλο και από τη βρώμη έχει και καρύδα. Αλλά τα καλύτερα έρχονται στη συνέχεια. Γιατί έχει και μακιάτο. Έχει και ρόφημα σόγια με γεύση μακιάτο.
3: Ναι, αλλά έχει και κοτόπουλο.
16: Έχει κοτόπουλο, έχει ζαμπόν.
3: Έχει γαλοπούλα.
16: Έχει γαλοπούλα, ναι, να τα πούμε και αυτά. Έχει λουκάνικα με μυρωδικά.
3: Για σένα είναι αυτό.
16: Βέβαια.
3: Δεν τσακίζεις τα λουκάνικα.
16: Και κυρίως έχει σαλάμι σκορδάτο.
3: Και αυτό.
16: Ωραία, φίλε. Σαλάμι σκορδάτο, μια χαρά.
3: Ωραία.
16: Τα βρήκε λοιπόν αυτά η Κασιανή Βραχά στην εφαρμογή posokani.gov.gr. Εκεί μπορείτε να μπείτε κι εσείς να δείτε λοιπόν ποια είναι αυτά τα προϊόντα, ποιοι είναι οι κωδικοί και ποια είναι και η έκπτωση η οποία υπάρχει στους συγκεκριμένους κωδικούς.
3: Πέρα από την πλάκα που κάνω στον Ιωσήφ για το γάλα αμυγδάλου, όλα αυτά τα φυτικά, τα γάλατα που κι εγώ πίνω για άλλους λόγους, να πω ότι ο κόσμος τι θα δει. Θέλει να δει μειώσεις στα προϊόντα και στα που παίρνει. κάνουμε κάθε εβδομάδα στο σπίτι μας. Όπως είναι τα απορριπαντικά, όπως είναι τα νοπά κρέατα, όπως είναι το κοτόπουλο, τα αυγά, τα γαλακτοκομικά, γιαούρτια, γάλατα, τα απλά ενώ τα γάλατα τα κανονικά.
16: Και το κρέας βασικά.
3: Το κρέας είπα, νοπά κρέατα.
16: Ναι.
3: Έτσι, το οποίο έχει. Το μοσχάρι είναι απλησίαστο, δεν υπάρχει. Αλλά σύμφωνα τον προηγούμενο μήνα που βγήκαν τα στοιχεία της Ελσάρτη, Ιωσήφ μου, δεν ήσουν εδώ, έχει ανέβει και το κοτόπουλο. Καταλαβαίνεις εγώ τώρα πόσο στεναχωρήθηκα, έτσι. Δηλαδή με πείραξε. Ανέβηκε και το κοτόπουλο και τα αυγά. Το κοτόπουλο και τα αυγά. Είναι πράγματα που τα παίρνουμε όλοι μας στο σπίτι. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τρώει κοτόπουλο και κυρίως αυγά. Εγώ λοιπόν θέλω να δω εκεί που θα είναι στα ευρείας κατανάλωσης προϊόντα πόσο θα είναι η μείωση. Εκεί είναι και το στοίχημα.
16: Αυτό λοιπόν να δούμε και εκεί θέλουμε τη δική σας βοήθεια. Εάν πήγατε ήδη στο σούπερ μάρκετ, εάν είδατε προϊόντα με μειωμένη τιμή, εάν είδατε την ειδική σήμανση και αν τυχόν γράφει την προηγούμενη τιμή.
3: Σωστά.
16: Γιατί το κρίσιμο σημείο είναι αυτό. Ναι, είναι 1740 κωδικοί. Ναι, θα φτάσουν τους 2000 αυτοί οι κωδικοί το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες. Αλλά από εκεί και πέρα να έχουμε και το μέτρο σύγκρισης. Έχει πραγματικά λοιπόν υπάρξει μείωση ή δουλευόμαστε για άλλη μια φορά?
3: Α, είσαι όμως και εσύ δουλευόμαστε για άλλη μια φορά.
16: Δεν το λέω εγώ.
3: Δεν τρέπεσαι, δεν τρέπεσαι.
16: Όχι, δεν τρέπομαι, γιατί άκου τι είπε ο κόσμος χθες.
3: Τον κόσμο να ακούσουμε ακριβώς.
16: Πήγε χθες λοιπόν στο σούπερ μάρκετ πρώτη μέρα εφαρμογής του μέτρου.
17: Σωστά το βρίσκω, αλλά ίσως οι πρώτες μέρες είναι, γι' αυτό δεν τα έχουν ακόμη. Τα ταμπελάκια, οι πρώτες μέρες, ίσως αργότερα.
19: Λάτε ρε παιδιά, κοροϊδεύουν τον κόσμο τώρα. Τρελαθούμε.
20: Για την πτώση τιμών σε πάνω από 1000 κωδικούς, πώς τη βλέπετε?
21: Όλα είναι ένα φιάσκο. Γιατί και άλλες φορές είχαν πει και τίποτα δεν γίνεται. Είναι πολύ λίγο που δεν ανταποκρίνεται, ας πούμε, στις ανάγκες του λαού.
22: Μακάρι να γίνει αυτό, αλλά εγώ ότι το Σάββατο είδα ότι έβαζαν καινούργιες τιμές πάνω στα προϊόντα, προφανώς για να τα μειώσουν σήμερα και πάλι να μας κοροϊδέψουν ως συνήθως.
23: Κάθε φορά που πάω να ψωνίσω βλέπω παραπάνω στις τιμές, αλλά να το δούμε. Θα είναι καλό και για μας που είμαστε συνταξιούχοι και τα φέρνουμε δύσκολα βόλτα, θέλουμε να έχουμε μειώσεις και ειδικά στο κρέας, στα προϊόντα που είναι πρώτης ανάγκης για το σπιτικό μας.
3: Το είπε και αυτό που είπα εγώ, το επιτέλθε κυρία. Εμείς τι θέλουμε? Μειώσεις στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης που θέλουμε για το σπιτικό μας και στο κρέας. Γιατί τώρα θα πει κάποιος λαϊκίζει η Αμαλία. Υπάρχουν συνταξιούχοι και άνθρωποι, και άλλοι άνθρωποι με συγκεκριμένο μισθό και χαμηλούς μισθούς που τρώνε κρέας πλέον μία φορά στις 10 μέρες. Μοσχάρι εννοώ, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε, όταν έχει φτάσει 20 και 21 ευρώ και 19. Λοιπόν, άρα τι θέλει ο κόσμος? Θέλει να παίρνει τα βασικά είδη, είδη διατροφής και όχι μόνο ή πρώτης ανάγκης, σε καλύτερες τιμές, πιο φθηνά, γιατί δεν βγαίνει. Χθες είχες βάλει μια κυρία που έλεγε: έχω παιδιά, με το που μπαίνω στο σούπερ μάρκετ, το 50 ευρώ δεν φτάνει για τίποτα. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
16: Και ο κόσμος, όπως άκουσες, είναι δύσπιστος, είναι επιφυλακτικός και με το δίκιο του, γιατί είχε ακούσει και το προηγούμενο διάστημα και άλλες πρωτοβουλίες, οι οποίες όμως στην πράξη δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα.
3: Έτσι.
16: Εγώ λοιπόν δεν βιάζομαι, θα περιμένω για να κρίνουμε και τη συγκεκριμένη
3: Σωστό.
16: Πρωτοβουλία και το συγκεκριμένο
3: θα
16: μέτρο.
3: Θα συμφωνήσω.
16: Αλλά όποιος έχει καεί, λέει, από το χυλό, φυσάει και το γιαούρτι.
3: Πρόσεξε τι λέει η Κατερίνα. Όταν γίνεται μια μείωση τιμών 9% σε προϊόντα ήδη αυξημένα κατά 200%, μάλλον υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Εγώ θέλω γάλα μυγδάλου ειδικό για να κάνω παπάρα τις καβουροδαγκάνες. Στα δύο δώρο μια ξεραχνιάστρα. Την καλημέρα μου, Κατερίνα από Πασαλιμάνη.
16: Καλά, η Κατερίνα θυμήθηκε εκείνες τις περίφημες ξεραχνιάστρες και τις καβουροδαγκάνες, οι οποίες είχαν μπει σε κάποια άλλη πρωτοβουλία πάλι. Να, αυτά τα οποία λέγαμε. Θυμάσαι εκείνη την πρωτοβουλία?
3: Πώς δεν θυμάμαι εγώ. Δεν θυμάμαι
16: είχε
3: εγώ.
16: Μέσα και τις καβουροδαγκάνες.
3: Έχω μείνει ελέφαντα εγώ.
16: Ναι, ακριβώς.
3: Ο Γιάννης λέει: ευχαριστώ παιδιά, ξαναγύρισα σούπερ μάρκετ όταν άκουσα ότι μειώθηκε το μακιάτο. Αυτά λέει στον κόσμο, αυτά λέει ο Καλαμαράκης στον κόσμο.
16: Όχι εγώ, η Κασιανή παιδιά τα βρήκε, έκανε έρευνα στο πόσο κάνει.gr.
3: Γιατί θέλει να γυρίσει να πάρει μακιάτο.
16: Βεβαίως.
3: Αυτό του έλειπε.
16: Ο Βαγγέλης, καλημέρα, θα ήθελα να πάω επίσκεψη σε εγκατάσταση άρμεξης αμυγδάλου και καρύδας με τα παιδιά μου. Θα το εκτιμήσω, λέει, αν έχετε κάποια διεύθυνση. Καλημέρα, τρελόπαιδα. Καλημέρα και σε σένα, Βαγγέλη.
3: Ο Δημήτρης λέει: καλημέρα παιδιά, σας ακούμε από Ζάρκο Τρικάλων. Ενώ μαζεύουμε αμύγδαλο, ο καρπός αμυγδάλου είναι από τις πιο καλές τροφές στην καλημέρα μας. Φυσικά. Και καλό φθινόπωρο να έχουμε για να συλλέξει ο κάμπος τις παραγωγές του. Δημήτρης, ο Δημήτρης λοιπόν, μαζί με κάποιους άλλους μας ακούνε από το Ζάρκο Τρικάλο. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου.
16: Καλή δύναμη.
3: Καλή δύναμη.
16: Καλημέρα και στην Ελένη. Πήξαμε, λέει, στα ροφήματα αμυγδάλου, βρώμης και τα λοιπά. Προσωπικά αποφεύγω τα κρέατα, σαλάμια και όλα τα υπόλοιπα. Μειώσεις πουλί. Τα αυγουλάκια αυξήθηκαν. Έπαιρνα από γνωστή αλυσίδα 30 αυγά. Πριν πουλούσαν στα 5 ευρώ. Και στη συνέχεια ανέβηκαν. Καλημέρα με υγεία και σε σένα, Ελένη, στη Θεσσαλονίκη.
3: Δεν υποτιμούμε το που λέει για τα ροφήματα, τα φυτικά, ο Ιωσήφ δεν το λέει γιατί κάποιοι και εγώ πίνω ρόφημα φυτικό, γιατί με πειράζει το κανονικό γάλα. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι πίνουν το γάλα το γελαδινό. Άρα εκεί πρέπει να δούμε τη μείωση. Αυτό εννοούμε. Τι παίρνει για τα παιδιά μας, τι παίρνουμε για τα παιδιά μας.
16: Ενδεχομένως και το πιο πιθανό είναι ότι θα υπάρχει.
3: Ναι, αυτό λέω. Ο κόσμος, λοιπόν, αυτό περιμένει να δει. Λέω ότι δεν υπάρχει. Λέω να δει το γιαούρτι, το γελαδινό, το πρόβιο, το γάλα, όλα αυτά, το τυρί του τόστ. Το ζαμπόν που το είδαμε μέσα και τη γαλοπούλα, που και αυτά είναι όταν έχεις παιδιά και εμείς τα τρώμε αυτά.
16: Απλά επειδή έχει καεί η γούνα μας, όπως λέγαμε νωρίτερα, Μαλία μου, γι' αυτό έχουμε ένα άγχος έτσι λίγο παραπάνω. Για παράδειγμα, όπως έστειλε μήνυμα νωρίτερα η Κατερίνα και ρωτούσε για τις καβουροδαγκάνες.
0: Καβουροδαγκάνες!
16: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλει καβουροδαγκάνες. Ενδιαφέρεται για τις καβουροδαγκάνες. Να ακούσουμε όμως τι δήλωσε χθες και ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Μίλησε στο Open, στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακοστοπούλου. Να ακούσουμε λοιπόν την τοποθέτησή του για την πρωτοβουλία για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ.
1: Τίθεται σε εφαρμογή η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωση των Τιμών, η οποία μέχρι στιγμής αφορά 1.740 προϊόντα, τρόφιμα, όλα τα βασικά τρόφιμα που μπαίνουν στο σπίτι του κάθε ενός από εμάς. Βασικά είδη διαβίωσης, βασικά είδη συντήρησης του ελληνικού νοικοκυριού. Όλα αυτά
16: πόσο?
1: Πράγματα που χρησιμοποιεί κάθε μέρα, με μειώσεις οι οποίες μεσοσταθμικά είναι στο 9-9,5%. Αυτή είναι μια σοβαρή δουλειά που έγινε μέσα στο καλοκαίρι με την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, με την κυρία Τσακάρη, με τους εκπροσώπους επιχειρηματικότητας και της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ. Και πιστεύω ότι αυτό θα δώσει μια μικρή ανάσα, έτσι το χαρακτηρίζω, σε νοικοκυριά τα οποία δοκιμάζονται.
3: Για
16: εντάξει,
3: μικρή
16: εγώ
3: ανάσα.
16: Αυτό το ακούω.
3: Και εγώ το ακούω. Για μικρή ανάσα, μικρή ανάσα. Και ναι, σου λέει εντάξει, δεν μπορεί να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ακρίβειας. Μια μικρή ανάσα σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Μόνο που η ανάσα θα πρέπει να, ξαναλέω, να τη δούμε, να τη δουν τα νοικοκυριά αυτά. Να δουν τις μειώσεις, ότι είναι πραγματικές οι μειώσεις. Γιατί εσύ είπες κάτι, θα το ξαναπώ. Εάν όλο το προηγούμενο διάστημα κάτι ανέβαινε για να μειωθεί 6% και 8 και 9 τώρα, πάει στάθη η προσπάθεια. Αυτό είναι για μένα το σημαντικό.
16: Καλό μήνα με υγεία, Ελένη, και σε σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δήμο, ο οποίος μας ακούει στον Βόλο. Παιδιά, λέει, τα καρβουνάκια για τα καντήλια πήραν έκπτωση. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα, τουλάχιστον εμείς δεν το έχουμε ψάξει. Μπες στο πόσο κάνει όμως.gov.gr και κάνε και τη δική σου έρευνα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλό μήνα, Ιωσήφ. Παίξε το Στάσου Μίγδαλα. Είναι ο Σάβας που μας ακούει στην Ολλανδία. Καλημέρα, Σάβα μου.
16: Δεν έχει άδικο ο Σάβας. Καλημέρα, φίλε.
3: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετής νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το μπάτζετ, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.
16: Καλημέρα και στην Ροζάρια. Όταν ανακοινώνεις, λέει, εδώ και μήνες ότι από 1η Σεπτεμβρίου θα μειωθούν οι τιμές, εννοείται ότι ο έξυπνος εντός εισαγωγικών επιχειρηματίας θα αυξήσει όσο χρειάζεται μέχρι και 31 Αυγούστου. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι θα πρέπει σε αυτή τη σήμανση στα ράφια των σούπερ μάρκετ να αναγράφεται ποια ήταν η προηγούμενη τιμή πριν από την έκπτωση. Εάν συμβαίνει αυτό, είναι καλό. Εάν δεν συμβαίνει όμως, είναι
3: προβληματικό.
16: Είναι προβληματικό. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται και στην πλατφόρμα και στο ποσοκάνει.gov.gr.
3: Γιώργο μου, καλημέρα. Ξέρει ο καιρός μας ακούει και μας έστειλε το μήνυμά του. Να είσαι καλά. Καλή δουλειά.
16: Μόλις ανέβηκε και βίντεο στα social media από τη σημερινή έναρξη της εκπομπής.
3: Τη μελαγχολία του Ιωσή.
16: Ακριβώς. Όσοι λοιπόν θέλετε να μελαγχολήσετε γλυκά όμως, μπορείτε να μπείτε τόσο στο Instagram όσο και στο Facebook και θα δείτε τη συγκεκριμένη ιστορία. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με περισσότερα ευχάριστα.

0: Real FM.
1: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα.
4: Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
5: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ?

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Στάσου, Μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχεις!

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8.
1: Στάσου μίγδαλα! Στάσου! Στάσου, μην τρέχει!
2: Φαγώθηκες με τα μίγδαλα
0: μας από τη Γερμανία.
2: Φαγώθηκες με τα μίγδαλα σήμερα.
0: Στάσου, θέλω να σου δώσω γάλα αμυγδάλου.
2: Ωραίο, μ' αρέσει εμένα.
3: Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο 1 στους 98,1.
4: Είναι ένας που έχει κάτι μυρωδιές. Έχει σταρένια γεύση και είναι και... έχει και ζάχαρη και γλυκά και...
5: Η απόλαυση δεν περιγράφεται γιατί είναι κάτι παραπάνω από φούρνος. Είναι ο φούρνος Μητάφη.
6: Κάθε μέρα φρέσκο ψωμί με προζύμι και ψωμί ζέας για έξτρα υγιεινή νοστιμιά.
5: Αφράτα ντόνατς και μπάρες δημητριακών παραγωγής μας με σίκο και σοκολάτα. Φούρνος Μητάφη. Στη Νέα Αρτάκη. Φούρνος Μητάφη. Κάτι παραπάνω από φούρνος.
7: Τα έμαθες. Το πρατήριο Βαλίν στη θέση Κολοβρέχτη Ψαχνών μεταφέρθηκε από το 12ο στο 14ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Χαλκίδας Ειδιψού σε νέες, μεγαλύτερες και σύγχρονες εγκαταστάσεις, διατηρώντας τη γνωστή ποιότητα, τις ανταγωνιστικές τιμές και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Για καθαρό κινητήρα, βάλε ποιότητα. Βάλε Βαλίν.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό τρόπο για να βελτιώσετε την υγεία σας και να ενισχύσετε τη σιλουέτα σας? Γνωρίστε σήμερα το νέο συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. 100% φυσικό, χωρίς πρόσθετα και χημικά.
9: Το AeroShape είναι μια επαναστατική φόρμουλα που συνδυάζει πολύτιμα φυσικά συστατικά όπως αρώνια, ακάι μπέρι και γκαρσίνια καμπότζια που βοηθούν το μεταβολισμό, την καρδιακή υγεία, προσφέρουν ενέργεια, βοηθούν στον έλεγχο της όρεξης και την απώλεια των περιττών κιλών.
8: Αποκτήστε τον έλεγχο της υγείας και του βάρους σας με το συμπλήρωμα διατροφής AeroShape από τη Φιλέβια. Μεσαπίων 28α, Χαλκίδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-82-661.
9: Μάθετε περισσότερα στο www.aroniapavlafilevia.gr. Φυσική δύναμη, φυσική ομορφιά.
8: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Μη μου δίνεις λίστερα, μαμά. Ξέρω τι χρειάζεσαι.
11: Ξέρεις τι θέλω για το μαγαζί. Όχι για το σπίτι. Αφού θα πας στο Σαλάπα, θέλω καθαριστικά και απορρυπαντικά και για το σπίτι.
10: Έχει και χαρτικά και είδη συσκευασία.
11: Είμαστε καλά για τώρα.
10: Έχει και πάνες και υποσέντονα για ενήλικες, μάνα.
11: Ο Σαλάπας έχει και είδη μνημόσυνου.
10: Ό,τι ψάχνεις, ό,τι χρειάζεσαι, το βρίσκεις εδώ.
11: Ιωάννης Σαλάπας, Λεωφόρος Μακαρίου και Αργυροκάστρου γωνία. Πολυσύχονδρική Λιανική. Και με διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 22 21 40 41 66.
12: Φίλοι μου, από τη Νέα Αρτάκη σας έχω καλά νέα. Πλέον βρισκόμαστε σε νέα διεύθυνση απέναντι από το Γερμανό Εθνικής Αντιστάσεως και σας προσφέρουμε
13: εξόφληση λογαριασμών, μεταφορά χρημάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, κατάθεση τραπεζικό λογαριασμό, προγράμματα ΕΣΠΑ, ετήσια ΣΕΠ και μεσαιτικές υπηρεσίες.
12: Είμαστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και σας περιμένουμε.
0: Στην κάθοδο της Κηφισίας, στο ύψος των Αμπελοκήπων, κόλλησα για πρώτη φορά 5 λεπτά. Και λέω, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν, 31 Αυγούστου. Και όμως, παιδιά, άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια.
2: Ναι,
0: και η Αμαλία συνάντησε ιδιαίτερη κίνηση στον Κηφισό το απόγευμα. Από σήμερα, λοιπόν, η ομάδα Κόμβος θα βρίσκεται στους δρόμους για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα με το μποτιλιάρισμα, έχοντας σαν όπλα τα drones, τις κάμερες και την AI, την τεχνητή νοημοσύνη.
2: Όλα αυτά θα βοηθήσουν στο να τις ώρες αιχμής να είναι καλύτερη εικόνα της κίνησης.
0: Έτσι λένε.
2: Α, έτσι λένε, μάλιστα. Εντάξει.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, μη βιαζόμαστε να το κρίνουμε και αυτό, να περιμένουμε να το δούμε στην πράξη. Δηλαδή, ναι, πώς θα λειτουργήσει. Είναι το νέο επιχειρησιακό σχέδιο Κόμβος της ελληνικής αστυνομίας, σε συνδυασμό με το σύστημα Traffic Commander, το οποίο ξεκίνησε σήμερα επίσημα τη λειτουργία του και έχει στόχο την άμεση αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και την αντιμετώπιση του μποτιλιαρίσματος.
2: Πάντως ο Δημήτρης, ο φίλος μας, αυτό που σου στείλε το λάδι ο Δημήτρης είναι και λέει ότι
0: καλημέρα,
2: σήμερα
0: Δημήτρη,
2: είναι πολύ χειρότερα από πλευράς κίνησης. Καλό μήνα Δημήτρη.
0: Καλό μήνα και σε
2: εσένα. Που, και δεν έχουν ανοίξει τα σχολεία αυτό που είπες.
0: Φαντάσου τι έχει να γίνει από τις 11 Σεπτεμβρίου και μετά. Αποτελείται λοιπόν από 140 εκπαιδευμένους αστυνομικούς, οι οποίοι θα κινούνται διαρκώς με 28 ή και περισσότερα δίκυκλα και γερανούς στους δρόμους του λεκανοπεδίου. Θα είναι 235 οι κάμερες, 15 τα drones με 7 χειριστές και θα χρησιμοποιεί δεδομένα από το Google Maps και την τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό των καθυστερήσεων σε πραγματικό χρόνο. Να βλέπουν λοιπόν πού είναι η καθυστέρηση, ώστε να υπάρχει και η αντίστοιχη παρέμβαση. Μόλις εντοπίζετε λοιπόν ένα έκτακτο περιστατικό ή μποτιλιάρισμα, οι ειδικοί κλειστές επεμβαίνουν άμεσα στο σημείο για την αποκατάσταση της ροής των οχημάτων. Όπως καταλαβαίνεις, η έμφαση θα δοθεί στα σημεία που αντιμετωπίζουν συνήθως τα μεγαλύτερα προβλήματα, όπως είναι ο Κηφισός, όπως είναι η λεωφόρος Αθηνών, όπως είναι η λεωφόρος Χιστού, αλλά και άλλες κεντρικές λεωφόροι και δρόμοι των Αθηνών.
2: Εγώ στον Κηφισό θέλω να δω τι θα γίνει. Γιατί εχθές το κακός χαμός γινόταν και στον Κηφισό. Και στον Κηφισό, πραγματικά, και το απόγευμα που κατέβηκα τον Κηφισό, γινόταν χαμός. Εκεί λοιπόν να δούμε αν αυτή η ομάδα κόμπος καταφέρει να μειώσει την ταλαιπωρία των οδηγών. Γιατί φτάνουν στη δουλειά τους με τα νεύρα τσαντάλια οι άνθρωποι κάθε πρωί.
0: Από σήμερα λοιπόν εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία και μακάρι να έχει αποτελέσματα το έργο της ομάδας Κόμβος.
14: Κόμβος λέω.
0: Κόμβος λέμε, όπως λέμε θυμάρια,
2: ναι.
0: Και επειδή λέμε λοιπόν για τα προβλήματα στην κίνηση, στην κυκλοφορία στους δρόμους,
2: έχουμε τον Παναγιώτη Βολάνη να μας δώσει την εικόνα στους δρόμους της Αθήνας. Έλα Παναγιώτη μου, καλημέρα.
15: Καλημέρα, καλό μήνα. Η εικόνα είναι πολύ φορτωμένη, το έχουν αντιληφθεί και ακροατές, πολύ σωστά. Ξεκινάμε με το μποτιλιάρισμα που επικρατεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Ασπρόπυργο λόγω σύγκρουσης δικύκλου με φορτηγό στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου στη δεξιά λωρίδα. Να ενημερώσουμε κιόλας ότι έχει τραυματιστεί ο μοτοσυκλετιστής. Αυξημένη κίνηση και στο ρεύμα εισόδου της Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στον Κηφισό, στην Άνοβα από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο αλλά και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα της Γρηγορίου Λαμπράκη από Κορυδαλό μέχρι τη συμβολή της Πέτρου Ουράλη με τον Κηφισό στο ύψος του Εγάλεο. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Στην Ομόνια, πυκνή ροή σε Πειραιώς, Μάρνη και Σταδίου. Πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
2: Φτάνει, Παναγιώτη.
15: Είναι αρκετά ακόμη.
2: Ακόμη, μάλιστα.
15: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από τον Χολαργό και στο ανωδικό ρεύμα της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Γλυφάδα. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο Θησίο και στα δύο ρεύματα στο Φάλιρο. Και με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Με πόση υπομονή να οπλιστούν οι άνθρωποι.
2: Πες μου τώρα εσύ έτσι.
0: Από την 1η του Σεπτέμβρη. Δηλαδή πραγματικά είναι 1η του μήνα, 1η Σεπτεμβρίου. Και είναι τέτοια η κίνηση. Δηλαδή τι θα γίνει από τις 11 και μετά όταν θα ανοίξουν και τα σχολεία. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Βέβαια δεν υπάρχουν ευχάριστα από τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους.
2: Όχι.
0: Γιατί η μέρα δεν ξημέρωσε καθόλου καλά, καθώς έγινε γνωστή η είδηση νωρίς το πρωί για ένα θανατηφόρο τροχαίο το οποίο σημειώθηκε τη νύχτα, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.
2: Τι άνθρωποι, εκεί... έχασε ζωή τους.
0: Ακριβώς. Είχαμε τη σύγκρουση δύο μοτοσυκλετών. Με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τρεις νεκροί από σύγκρουση δύο μηχανών. Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Μουστοξίδη. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα πώς σημειώθηκε η συγκεκριμένη σύγκρουση, αλλά δυστυχώς τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό τροχαίο δυστύχημα.
2: Τρεις άνθρωποι νεκροί στο δρόμο.
0: Λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Πραγματικά άλλη μια τραγωδία στους δρόμους. Δηλαδή, τι να πεις τώρα, δύο μοτοσυκλέτες, μία η ώρα τη νύχτα, να συγκρούεται η μία με την άλλη και να φεύγουν τρεις άνθρωποι από τη ζωή. Και φυσικά έχουμε και τα δυσάρεστα με τη φρικιαστική αυτή υπόθεση στην Κυψέλη.
2: Εκεί τα πράγματα είναι, δεν ξέρω αν το χωράει ανθρώπινος νους. Αυτά που οι ρεπόρτερ δίνουν τις πληροφορίες, ότι οι άνθρωποι αυτοί αλλάζαν σπίτι κάθε 2-3-4 μήνες και μεταφέραν και το έμβριο που το είχαν καταψύξει. Σκότω το έμβριο, λέω, το νουμορό. Δεν μπορώ, χάνω τα λόγια με το μωρό το οποίο το είχαν σκοτώσει, το είχαν βάλει στην κατάψυξη και το μετέφεραν σε σακούλα.
0: Εγώ το άκουσα αυτό, παιδιά, από το Θεοδόση Πάνο. Έδωσε
2: το
0: ρεπορτάζ νωρίτερα.
2: Απίστευτο.
0: Στο Γιώργο Παγάνη και την Κασιανή Βραχά, ο αστυνομικός μας συντάκτης. Είπε λοιπόν ότι αυτό το βρέφος το είχαν δολοφονήσει, γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής έκθεσης έχει δεχθεί περισσότερες από 10 μαχαιριές στην πλάτη. Και ότι αυτό το μωρό, λοιπόν, αυτό το βρέφος, το είχανε μέσα σε μια ισοθερμική τσάντα, αυτή την οποία παίρνουμε δηλαδή από τα σούπερ μάρκετ για να μεταφέρουμε κατεψυγμένα προϊόντα, και το μετέφεραν από σπίτι σε σπίτι, το οποίο νίκιαζαν, πήγαιναν να μείνουν. Μια ιστορία αλόκοτη, ένα 43χρονος, λέει, Έλληνας, μια Γερμανίδα σύντροφός του, ένα 26χρονος Αφγανός, μια 15χρονη που είναι έγκυος, δύο ανήλικα αγοράκια.
2: Αυτό θα έλεγα τώρα.
0: Με αφροδίσια νοσήματα.
2: Βρέθηκαν τα πάντα από ναρκωτικά, ό,τι μπορεί να υπάρχει, λέει. Ό,τι μέσα στο διαμέρισμα.
0: Τι
2: αυτό.
0: Ιστορία είναι αυτή.
2: Δεν ξέρω, τα παιδάκια αυτά τα καταλαβαίνεις τι ζούσανε.
0: Πραγματικά δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να το συλλάβω. Δηλαδή,
2: δεν καταλαβαίνω γιατί δεν δείχνουμε τα πρόσωπα των συγκεκριμένων. Γιατί δεν δείχνουν τα πρόσωπά του. Το συγκεκριμένο, μιλάω για του συγκεκριμένου. Αυτά είναι κτίνη. Κτίνη είναι.
0: Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ ποια μπορεί να είναι η τιμωρία του.
2: Ούτε εγώ μπορώ να φανταστώ. Ειλικρινά
0: δηλαδή,
2: το λέω.
0: Όταν έχουν δολοφονήσει ένα βρέφο. Όταν έχουν κάνει όσα έχουν κάνει σε ανήλικα παιδιά. Και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία βέβαια θα τα βρει η έρευνα που διεξάγεται αυτή τη στιγμή. Αλλά εγώ σου λέω, δυσκολεύτηκα να συλλέξω και να αφομοιώσω τις πληροφορίες που μετέδωσαν οι συνάδελφοι από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Για να καταλάβω
2: μου.
0: Τι έχει γίνει.
2: Δεν μπορώ ειλικρινά να σκεφτώ ότι μπορεί να άνθρωποι να φέρονται έτσι σε παιδιά. Τι κάνει σαν αυτό που κάνει τι θέλει στα παιδιά. Και τι γίνονταν σε αυτό, το σπίτι. Με υπολογιστές, με κάμερες και τι ψάχνουν, λέει. Ψάχνει η αστυνομία διάφορα.
0: Κανονικά εγώ θα έλεγα τώρα ποια είναι
2: εγώ,
0: η ποινή που τους
2: αλλά
0: χρειάζεται.
2: Το πω, εντάξει, αλλά το είπα εσένα, κατευθείαν.
0: Σέβομαι λοιπόν το δημόσιο μικρόφωνο το οποίο έχουμε.
2: Ναι, Γιώργο μου, γι' αυτό που λες για το point system στα social media, δεν το ξέρω. Μην ακούτε τα πάντα και διαβάζετε και τα πιστεύετε όλα αυτά που ακούτε. Λοιπόν, μην τα ακούτε όλα. Θα γιατί μας στείλαν και χθες μηνύματα για ένα που υπάρχει, δεν θα πω βιντεάκι στο ότι όταν χρωστάμε θα σου κόβουν το. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μην λέμε πράγματα που δεν ισχύουν.
0: Καλημέρα και στον Παύλο. Κυριακή απόγευμα, λέει, στην Κηφισίας, η οποία μόνο άδεια δεν ήταν. Οι περισσότεροι έτρωχαν σαν τις μύγες. Ούτε όρια, ούτε κάμερες, ούτε άλλοι οδηγοί στον δρόμο. Είναι πάρα πολύ κακό αυτό. Καλημέρα και σε σένα, Παύλο, και καλό μήνα. Λοιπόν, πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Παντελή, ο οποίος ρωτάει για το τι θα πρέπει να περιμένουν οι πολίτες να ακούσουν στην ΔΕΘ. Ενδιαφέρεται σαν ελεύθερος επαγγελματίας και σαν οδηγός ταξί. Θα τα πει η Αμαλία, γιατί έχει νεότερες πληροφορίες. Θέλεις να τα πεις τώρα ή να τα πεις σε λίγο.
1: Όχι, θα τα πούμε την επόμενη ώρα. Θα
0: την
1: πούμε
0: επόμενη ώρα.
1: Εκπλήξεις. Ναι.
0: Οκ, okay, θα τα πει λοιπόν αναλυτικά η Αμαλία.
1: Ναι, πρόσεξε τη λέει ο Θέμης. Καλημέρα και καλό μήνα, παιδιά. Χαμός έξω από κίνηση. Πού είναι ο κόμβος? Γίνεται χαμός έξω τελικά, έτσι. Αυτό που μας έλεγε ο Παναγιώτης, έχει πάρα πολύ κίνηση.
0: Ας περιμένουμε να δούμε, παιδιά, γιατί σήμερα είναι η πρεμιέρα της ομάδας. Μην τους αδικήσουμε τους ανθρώπους. Να περιμένουμε να βγουν στους δρόμους και να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουν το επόμενο διάστημα. Λέγαμε νωρίτερα για αυτή την τραγική ιστορία, αυτή τη φρικιαστική ιστορία στην Κυψέλη. Και από την άλλη, λέγαμε ότι τις επόμενες ημέρες ανοίγουν τα σχολεία. Δεν θα ανοίξουν όμως παντού. Γιατί ίσως το σημαντικότερο ή σίγουρα ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας είναι το δημογραφικό.
1: Νομίζω είναι ίσως το σοβαρότερο αυτό πρόβλημα. Και όταν έρχεσαι και ερχόμαστε αντιμέτωποι με στατιστικά στοιχεία και αριθμούς, πραγματικά είναι ανατριχιαστικό.
0: Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα στοιχεία, τα τελευταία 10 χρόνια ο αριθμός των μαθητών της πρώτης δημοτικού έχει μειωθεί κατά 30.000. 30.000 λιγότερα πρωτάκια από το 2016 στο 2026.
1: Αυτό δείχνει απλώς ότι δεν υπάρχουν γεννήσεις.
0: Φυσικά δεν υπάρχουν γεννήσεις.
1: Γιατί?
0: Αν σκεφτείς ότι τα πολλά προηγούμενα χρόνια οι γεννήσεις ήταν περισσότερες από 100.000 και το 2024 για παράδειγμα οι γεννήσεις στη χώρα ήταν 68.000, δηλαδή 32.000 λιγότερες, μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει γιατί έχουμε οδηγηθεί σε αυτό το σημείο. Βέβαια το συζητάμε τόσα χρόνια.
1: Ναι, αλλά δεν βλέπω κανένα σχέδιο.
0: Εγώ δεν βλέπω κάποιο αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Μόνο στην Ήπειρο λέει δεν θα ανοίξουν 33 σχολεία λόγω έλλειψης μαθητών. Και μια περιφέρεια, και αναφέρουμε στην Ήπειρο, δεν είναι οποιαδήποτε περιφέρεια, έτσι. Να μην ανοίγουν 33 σχολεία γιατί δεν υπάρχουν μαθητές. Και στην Ηλία, στα μέρη μου, στα μικρά χωριά όπως είναι το δικό μου, δεν υπάρχει παιδιά. Έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το σχολείο. Κάποτε το σχολείο, το δημοτικό που υπήρχε στο. Θυμάμαι, γιατί ήμουν ένα παιδάκι που πήγαινε τα καλοκαίρια. Έσφιζε από ζωή. Και τώρα σε όλα τα χωριά δεν υπάρχουν και πάνε τα παιδιά το πρωί, πάνε στο πιο μεγάλο χωριό εκεί που παραμένει το δημοτικό. Πραγματικά είναι αποθαρρυντική εικόνα, απογοητευτική και προβληματική. Πρέπει να μας προβληματίσει αυτό. Και ο Ιωσήφ καλά έκανε και έφερε το θέμα εδώ, γιατί πόσες είπε, 33.000 παιδιά.
0: Είναι 30.000 παιδιά αυτή τη δεκαετία. Την τελευταία μόνο τριετία έχουν χαθεί οι περίπου 20.000 μαθητές. 20.000 λιγότεροι μαθητές μέσα σε 3 χρόνια. Οι 3.000 από αυτούς είναι στη Θεσσαλία μόνο. Μόνο η Θεσσαλία έχει 3.000 λιγότερους μαθητές τα 3 τελευταία χρόνια και οι πολίτες εκφράζουν την αγωνία τους.
2: Μέσα σε 6 χρόνια οι μαθητές έχουν μειωθεί κατά 150 τουλάχιστον.
3: Τελειώσανε.
4: Ερημούν,
3: ναι. Μας τραβάνε, δηλαδή, μας τραβήξαν οι πόλεις.
5: Στην τριετία πόσο χάσαμε?
6: Στην τριετία έχουμε 3.582 μαθητές.
7: Έχουμε 500 λιγότερα νήπια σε επίπεδο Θεσσαλίας.
8: Ο νομός μας έχει υποστεί δύο μεγάλες φυσικές καταστροφές, το Ιαννό και το Τάνελ. Άρα αρκετά ζευγάρια εγκατέλειψαν τον νομό μας και σηκωθήκαν και φύγαν.
9: Τελευταία νηπιαγωγός ήταν η γυναίκα μου. Λοιπόν, τα παιδάκια που ήταν αυτά φύγαν και το δημοτικό έκλεισε.
0: Κλείνουν τα δημοτικά, κλείνουν τα νηπιαγωγεία, κλείνουν τα γυμνάσια.
1: Και άκουσα ο κύριος που μιλούσε και λέει ότι λόγω του ότι η Θεσσαλία έχει πληγεί.
0: Βέβαια.
1: Σοβαρά από και από τον Ιαννό και από τον Ντάνιελ, φύγαν πάρα πολλά νέα ζευγάρια. Φύγαν από την περιοχή,
0: μα
1: πήγαν αλλού.
0: Πώς θα μείνουν?
1: Πώς θα μείνουν όταν υπάρχουν και κίνητρα και δεν δίνονται και πράγματα που μπορεί να δοθούν. Άρα αυτό πρέπει να το δούνε. Όχι εμείς, κυβερνώντες πρέπει να το δούνε.
0: Οι κυβερνώντες λοιπόν πρέπει να το δούνε και πρέπει να το έχουμε δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς.
1: Συνολικά οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Δεν είναι το δημογραφικό, δεν αφορά μόνο την παρούσα κυβέρνηση, την προηγούμενη, την προπροηγούμενη. Αφορά την κοινωνία, την ελληνική, τη χώρα.
0: Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή. Εγώ θα συμφωνήσω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα συνολικά του δυτικού κόσμου.
1: Ναι, γιατί ο Θάνος μας ψέγει ότι λέμε ότι η γενικότητα δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά.
0: Όχι, ισχύει.
1: Ισχύει, δεν
0: ισχύει
1: λέμε
0: αυτό.
1: Εμείς λέμε τη χώρα μας όμως.
0: Ναι, ισχύει. Είναι σε όλο το δυτικό κόσμο. πλέον αυτό το μεγάλο πρόβλημα, αλλά εμείς μιλάμε τώρα για την Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία συρρυκνώνεται. Όπως και να το κάνουμε, η χώρα συρρυκνώνεται. Λιγότερες γεννήσεις, λιγότερα παιδιά, κλείνει το ένα σχολείο μετά από το άλλο. Η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρθηκε στο θέμα χθες.
5: Το έσχατο μέτρο που κάθε φορά προτιμάται και πάντα εντός του νομοθετικού πλαισίου.
10: Δηλαδή.
5: Ποτέ δεν συγχωνεύεται ένα σχολείο ή κάποια τμήματα ή δεν υπάρχουν υποβασμοί σχολείων, δηλαδή από ένα εξαθέσιο να πάει τετραθέσιο, αν δεν έχει μειωθεί αντίστοιχα, και επαναλαμβάνω, ως έσχατο μέτρο, ο αριθμός των παιδιών. Τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε 30.000 παιδιά λιγότερα εγγεγραμμένα στην πρώτη δημοτικού.
10: 30.000
5: λιγότερα από το 2016 στο 2026.
0: Αυτό που σου έλεγα. 30.000 παιδιά μέσα σε 10 χρόνια λιγότερα.
1: Ας το δουν αυτοί που πρέπει.
0: Και εμείς εδώ σφυρίζουμε αδιάφορα, συζητάμε για το ποιος θα συνεργαστεί με ποιον.
1: Ακριβώς.
0: Και ποιος είπε την πιο έξυπνη ατάκα.
1: Ποιος θα δώσει τα πιο πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Κάντε κάτι και για το δημογραφικό, γιατί αυτό φαίνεται.
0: Εξυπνήστε επιτέλους.
1: Εξυπνήστε, αλλά γιατί δεν ακούω καμία πρόταση από κανένα κόμμα. Έτσι, κοινοβουλευτικό.
0: Σε επίπεδο συζητήσεων.
1: Α, σε συζητήσεις. Μιλάω τώρα για ένα σχέδιο συγκροτημένο, βέβαια.
0: Είμαστε καλά. Ναι. Αλλά σε σχέδιο και εφαρμογή πάσχουμε. Έτσι. Όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν δεν έχει δημιουργηθεί κανένα ανάγχωμα στο μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού. Και τώρα το θυμόμαστε με την ευκαιρία της έναρξης της σχολικής χρονιάς, ότι κλείνουν τα σχολεία. Εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει όλο αυτό? Το Θανάση Βέγκο.
1: Ναι.
0: Ο Θανάσης Βέγκος λοιπόν, στην ταινία του Θεόδωρου Αγγελόπουλου, το βλέμμα του Οδυσσέα, ναι, είχε πει κάτι το οποίο δυστυχώς μπορεί να αποδειχθεί και προφητικό.
11: Ξέρεις κάτι? Η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα. Και πεθαίνουμε. Αλλά αν είναι να πεθάνει η Ελλάδα, να πεθάνει γρήγορα. Γιατί η αγωνία κρατάει πολύ και κάνει πολύ φόρη.
0: Ελπίζω λοιπόν να μην βγει αληθινό το συγκεκριμένο απόσπασμα με τη φωνή του Θανάση Βέγκου.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έγκλημα στην παραλία. Μια νέα αποκαλυπτική ιστορία από την best-seller σειρά Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Ξαναβάζουμε το πετιμέζι.
2: Η ώρα στο Ράδιο 1 είναι 3.